0: για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, ενώ νωρίτερα αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν στο Μπαχρέιν, ενώ ο στρατός του Κουβέιτ λέει ότι αναχέτησε εχθρικές επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη από το Ιράν. Χθες οι αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν αρκετά μη επανδρομένα αεροσκάφη πάνω από την Αρμπίλ, την πρωτεύουσα της αυτόνομης περιφέρειας Κουρδιστάν του Ιράκ, ανακοίνωσαν οι τοπικές δυνάμεις ασφαλείας. «Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά ξέρουν καλά. Καλύτερα να φερθούν σωστά», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους τι προθεσμία έχει το Ιράν, προτού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αρχίσουν να βομβαρδίζουν γέφυρες. Πριν λίγο ο Τραμπ χαρακτήρισε κίνηση καλής θέλησης από το Ιράν την απελευθέρωση Αμερικανού πολίτη. Η Τεχεράνη δεν έχει λόγο να τηρήσει τη συμφωνία με τη ΣΥΠΑ εφόσον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, δήλωσε ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων. Η οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία είναι τα θύματα του χθεσινού πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος στη Χαλκιδική. Από τη σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια με βιτιοφόρο, έχασαν τη ζωή τους οι γονείς και το 6 μηνών βρέφος τους. Το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας νοσηλεύεται στο Παπαγεωργίου, ενώ οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Την προσήλωση της κυβέρνησης στην εξάντληση της τετραετίας επανέλαβε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε συνέντευξή του στο κανάλι One χαρακτήρισε την ακρίβεια ως το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της περνά μέσα από την αύξηση των εισοδημάτων, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων φορολογικών ελαφρύνσεων στη ΔΕΘ. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και η Ρένα Δούρου, είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του κόμματος στις εκλογές που θα διενεργηθούν το Σάββατο πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ωστόσο, πηγές προσκύμενες στον Παύλο Πολάκη ζητούν από τη Ρένα Δούρου να αποσύρει οικειοθελώς την υποψηφιότητά της. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν. Μέχρι τη μεταγωγή τους στις φυλακές παραμένουν στα κρατητήρια της Γαδά. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Στις 12 η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις επικίνδυνες ρογμές και βλάβες που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα. Με παρέμβαση του ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας ζητά να διαπιστωθούν τυχόν αξιόπινες πράξεις και να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα των συγκεκριμένων πολυκατοικιών. Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν τουλάχιστον δύο περιοχές στο Κίεβο πυροδοτώντας πυρκαγιές. Τουλάχιστον 13 νεκροί και 50 τραυματίες χθες από επιθέσεις σε όλη την Ουκρανική επικράτεια. Στους 4.829 οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Στις ΗΠΑ δεκάδες άνθρωποι που κρατούνται σε εγκατάσταση της υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνίου στο Τέξας λένε ότι είτε ξυλοκοπήθηκαν από φρουρούς είτε είδαν άλλους να ξυλοκοπούνται, σύμφωνα με νέα έκδοση και έκθεση που εκδόθηκε από νομικούς και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα σε Κρήτη και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Αύριο στις 11 το πρωί από το πρώτο κημητήριο Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βρόχες ή ομβροί στα ηπειρωτικά ορεινά και κυρίως στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Ανεμιβόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Από 23 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα, εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος, είπαμε, είναι στα πλήκτρα και θα μου κλείσει το σπίτι. Με έχεις κάνει αλήτη, λέει ο Βασιλάρος.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ψαθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Λοιπόν, για πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας και επιστρέφουμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.
3: Σταθμάρχης είναι ο Γιαννάκης του Ευθυμίου. Ακούτε τον Γιαννάκη τον Ευθυμίου και είναι καλός και φίνος. Αν δεν τον έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα, και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε, βάλε ένα τραγουδάκι τώρα.
4: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού ο Νίκος ο Καστανιάς και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο, πήγαμε.
5: Και ο μικρός.
4: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Σεΐχη από τα Ψαχνά. Καλημέρα, αρχοντά μου, λέει. Αφιερώνω το επόμενο σε όλους τους ακροατές. Αύριο γιορτάζω. Ελάτε όλοι στα Ψαχνά της Εύβοιας να σας κεράσω τσιπουράκια. Τη γιορτή είναι αύριο. Με πιάνει αδιάβαστο. Καλημέρα και στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη, ο οποίος μας ακούει. Να το αφιερώσουμε το επόμενο. Τι είναι ο δάσκαλος με τη βικάρα? Επεμβαίνεις

Μάλιστα, της Αγίας Μαρίνας αύριο λοιπόν. Να σε καλά, χρόνια πολλά. Εσύ μιλάς για υποχρέωση, εγώ σου μιλάω για λατρεία.

Κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου, μας είπε ο Δημήτρης ο Κοντολάζος. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούν στην Καλυθέα. Κύριε Γιάννη, το επόμενο να τα αφιερώσετε σε όλη τη ραδιοπαρέα που ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια και περνάει η ώρα. Καλημέρα και στα παιδιά που είναι στις Τζιτζιφιές. Είμαστε, λέει, εδώ σε ένα μπαλκονάκι αραχτή, ακούμε Ευθυμίου, πίνουμε τα ουζάκια μας και περνάμε καλά. Μια χαρά σας βρίσκω. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το Ακριβώς με Τόλι. Θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, τι έχουμε, δυο καρδιές απόψε μ' αγκαλιάζουνε. Την καλημέρα μου στο Σωτήρι, έχω άλλες δυο αφιερώσεις. Την καλημέρα μου στο Σωτήρι που μας ακούει στην Κεφαλονιά. Γιάννη, λέει, είμαστε στην Αντίσα μου και σε ακούμε. Αφιέρωσε ένα τραγούδι για όλους όσους ακούν την εκπομπή σου. Καλημέρα επίσης στη Λευκή, η οποία μας ακούει στον Άγιο Κωνσταντίνο. Είμαστε, λέει, αραχτοί στον Άγιο Κωνσταντίνο και σε ακούμε. Δεν πάτε και κανιά βόλτα εκεί από το σπίτι του Στέλιου, στην κυραβά σου? Λοιπόν, είπαμε, κλείνει την ώρα ο Τόλης ο Βοσκόπουλος. Δυο καρδιές απόψε μ' αγκαλιάζουνε, δυο αγάπες, δυο φωνές. Έχουμε κι άλλο? Α, okay. Καλημέρα στο Mr. Jameson, ο οποίος μας ακούει στο Λιγουριό. Τι κάνετε, πώς είστε? Χαίρομαι, ελπίζω να περνάτε καλά. Λοιπόν, πάμε με Τόλι και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Για πέμπτη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Μέχρ, πριν λίγο ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη για την αντιμετώπιση εχθρικών απειλών. Νωρίτερα εκρήξεις ακούστηκαν στο Μπαντάρα Μπας, στο Σιρίκ και στις νότιες πόλεις Καναράκ, Τσαχαμπάρ και Αχβάζ, όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει παιδιατρικό κέντρο καρκίνου και το οποίο εκενώθηκε. Σύμφωνα με το Κέντομ, τα πλήγματα έχουν στόχο τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Χθες αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενό πλοίο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει το αμερικανικό ναυτικό τον αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αντιμετωπίζει εχθρικά drones, αναφερόμενο σε αμαρτωλή επίθεση του Ιράν, ενώ ήχησαν σιρήνες της αεράμινας στο Μπαχρέιν. «Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά ξέρουν καλά. Καλύτερα να φερθούν σωστά», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους τι προθεσμία έχει το Ιράν προτού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αρχίσουν να βομβαρδίζουν γέφυρες. Τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη Αμερικανίδα υπήκοος φυλακισμένη στο Ιράν από το Δεκέμβριο του 2024, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θέλησης. Η Τεχεράνη δεν έχει λόγο να τηρήσει τη συμφωνία με τη ΣΥΠΑ εφόσον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, δήλωσε ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών Μοχαμέντ Γκαλιμπάφ, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων. Η οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία είναι τα θύματα του χθεσινού πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος στη Χαλκιδική. Από τη σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια με βιτιοφόρο, έχασαν τη ζωή τους οι γονείς και το 6 μηνών βρέφος τους. Το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας νοσηλεύεται στο Παπαγεωργίου, ενώ οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Συνεδριάζει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Την προσήλωση της κυβέρνησης στην εξάντληση της τετραετίας επανέλαβε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε συνέντευξή του στο κανάλι One χαρακτήρισε την ακρίβεια ως το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της περνά μέσα από την αύξηση των εισοδημάτων, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων φορολογικών ελαφρύνσεων στη ΔΕΘ. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και η Ρένα Δούρου, είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του κόμματος στις εκλογές που θα διενεργηθούν το Σάββατο πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ωστόσο, πηγές προσκύμενες στον Παύλο Πολάκη ζητούν από τη Ρένα Δούρου να αποσύρει οίκιο θελώς την υποψηφιότητά της. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι 2 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν. Μέχρι τη μεταγωγή τους στις φυλακές παραμένουν στα κρατητήρια της Γαδά. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Στις 12 το μεσημέρι η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις επικίνδυνες ρογμές και βλάβες που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα. Με παρέμβασή του, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας ζητά να διαπιστωθούν τυχόν αξιόπινες πράξεις και να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα των συγκεκριμένων πολυκατοικιών. Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν σήμερα τουλάχιστον 2 περιοχές στο Κίεβο πυροδοτώντας πυρκαγιές. Τουλάχιστον 13 νεκροί και 50 τραυματίες χθες από επιθέσεις σε όλη την Ουκρανική επικράτεια. Στους 4.829 οι νεκροί από τους 2 ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο. Αύριο στις 11 το πρωί από το πρώτο κημητήριο Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη Μαροκοντού που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βρόχες, ιόμβρη στα υπηρωτικά ορεινά και κυρίως στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Από 23 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κυρία Κέτι Γκρέι, το βουνό είναι η πρώτη εκτέλεση. Έχω την εντύπωση ότι είναι η πρώτη εκτέλεση. Το έχει πει και ο ίδιος. Είναι το Λουκά του Νταράλα το τραγούδι. Το έχει πει και ο Λουκάς. Το έχουν πει πάρα πολύ. Βέβαια, εμένα το έχω πει κατά την επανάληψη ότι μου αρέσει η εκτέλεση με τον Πουλόπουλο και με κράζουν. Εντάξει, αυτά περιορέξεως ουδής λόγος κολοκυθόπιτα. Για πάμε να ακούσουμε και ένα Μανώλη τώρα. Όχι Χιώτη. Αγγελόπουλο. Όταν χορεύεις μάτια μου. Μου έλεγε ο Χαψιάδης, γι' αυτό Θεός χωρέστον. Όταν το πήγε στον Αγγελόπουλο, δεν ήθελε να το πει. Μου λέει, τι είναι αυτά τώρα, τι είναι τα Μπολσόι, τι είναι ο Νουρέγεφ, και λέει, θα κάνουμε μια συμφωνία, του λέει του Χαψιάδη του Λευτέρη. Θα φωνάξω το Καμαρίνι Μπόι και αν το ξέρει, θα το πω. Πάει πιτσιρικάς μέσα, του λέει, τι είναι, λέει, τα Μπολσόι, και ο Νουρέγεφ. Τα μεγαλύτερα μπαλέτα της Ρωσίας, λέει, και ο Ρέγεφ ο πρώτος χορευτής, κύριε Μανώλη. Κόκαλο ο Αγγελόπουλος. Α, το πω, του λέει. Θα μου τα πει ο ίδιος ο Χαψιάδης.

Τα ΔΕΦΕ λοιπόν, Λευτέρης Χαψιάδης. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είναι του Τζέρβα η μουσική, του Λευτέρη του Τζέρβα. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά για τον Χαψιάδη το κουβεντιάζαμε και μου λέει, καθώς επίσης μου είπε ότι δεν ήθελε να πει τη Μολυβιά. Γιατί δεν είναι δική του, αλλά δεν ήθελε να πει τη Μολυβιά, γιατί τη φοβότανε και δεν είχε άδικο. Ένα χρόνο μετά που το είπε, άντε γεια. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια, Στέλιος. Μετάνιωσες. Έτσι γίνεται πάντα. Καλημέρα στο Παναγιώτη από το Κουκάκι.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στην Άρτα. Μια καλημέρα λέει σε όλη τη ραδιοπαρέα. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Ζαφύρης, πήρε φωτιά η Καλαμαριά.

0: Λοιπόν, για πάμε στο Μαυριδόπουλο, κάτι για μας, έλα Νίκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
2: Δεν
1: σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις. Earth News Radio 105,8.
3: Σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερόματα.
4: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
3: Σιδερόματα δίνεις δικαιώματα.
5: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
5: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πει.
6: Στα
1: Δημάρχη
6: είναι Γιάννη
1: Ευθυμίου. Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Αυτά είναι τραγούδια, κύριε, αυτά είναι τραγούδια.
1: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας?
1: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
2: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
1: το ραδιόφωνο και
2: να ακούει εσένα.
1: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
2: Έχει ένας άνθρωπος. Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
1: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
2: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
1: Κάνεις το παπί που λέμε.
2: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
1: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπί.
2: Δεν χρειάζεται.

0: γαλάτι.
1: Καλημέρα στη φίλη μας στην Εφθαλία, η οποία μας ακούει στα Πετράλωνα. Καλημέρα και στα παιδιά στην Κέρκυρα.

Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος για σήμερα. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας, ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Θα κλείσουμε με Ρίτα, με Ρεπάνη, με Χαρούλα Λαμπράκη, με Στράτο και Μιχάλη Μηνιτιάτη. Θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Να ευχαριστήσω όλους σας που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε πριν λίγο ότι ολοκλήρωσε το νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν για 5η συνεχόμενη νύχτα. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΧΡ μετέδωσε ότι οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές συγκλώνησαν την Τεχεράνη καθώς κλιμακώνονται οι συγκρούσεις γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με κρατικά μέσα, εκρήξεις σημειώθηκαν σε περιοχές στα βόρεια και δυτικά της χώρας, καθώς και σε νότιες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Αχβάζ, όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει παιδιατρικό κέντρο καρκίνου και το οποίο εκενώθηκε. Η Τεχεράνη ανταπέδωσε με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη με στόχο τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Χθες αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. «Δεν τους αρέσει αυτό που κάνουμε και θέλουν να συμβιβαστούν. Θα μάθουμε αν θα συμβιβαστούμε ή όχι μαζί τους ή απλώς θα το τελειώσουμε», δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη η Αμερικανίδα υπήκοος, φυλακισμένη στο Ιράν από το Δεκέμβριο του 2024, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θέλησης. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι το Ιράν είναι προετοιμασμένο για μια πληρέστερη στρατιωτική αντιπαράθεση εάν οι ΗΠΑ δεν τηρήσουν τους όρους της ενδιάμεσης συμφωνίας. Η οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία είναι τα θύματα του χθεσινού πολύ νεκρού τροχαίου δυστυχήματος στη Χαλκιδική. Από τη σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια με βιτιοφόρο, έχασαν τη ζωή τους οι γονείς και το 6 μηνών βρέφος τους. Το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας νοσηλεύεται στο Παπαγεωργίου, ενώ οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Συνεδριάζει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Την προσήλωση της κυβέρνησης στην εξάντληση της τετραετίας επανέλαβε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε συνέντευξή του στο κανάλι UAN, χαρακτήρισε την ακρίβεια ως το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της περνά μέσα από την αύξηση των εισοδημάτων, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων φορολογικών ελαφρύνσεων στη ΔΕΘ. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και η Ρένα Δούρου, είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του Κόμματος στις εκλογές που θα διενεργηθούν το Σάββατο πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ωστόσο, πηγές προσκύμενες στον Παύλο Πολάκη ζητούν από την Ρένα Δούρου να αποσύρει οικειοθελώς την υποψηφιότητά της. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν. Μέχρι τη μεταγωγή τους στις φυλακές παραμένουν στα κρατητήρια της Γαδά. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Στις 12 το μεσημέρι η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις επικίνδυνες ρογμές που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα. με παρέμβαση του προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας, ζητά να διαπιστωθούν τυχόν αξιόπινες πράξεις και να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα των συγκεκριμένων πολυκατοικιών. Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο μετά από νέα επίθεση της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους που προκάλεσε πυρκαγιές σε 2 συνοικίες. Στόχος μη επανδρομένων αεροσκαφών έγιναν 3 συνοικίες του Χαρκόβου στα βορειοανατολικά. Στους 4.829 οι νεκροί από τους 2 ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Στη ΣΥΠΑ, κρατούμενοι σε κέντρο κράτησης μετανάστευσης και τελωνίων στο Τέξας, κατήγγειλαν ότι ξυλοκοπήθηκαν από φρουρούς, δεν έλαβαν ιατρική περίθαλψη και εμποδίστηκαν να επικοινωνήσουν με τις οικογένειες και τους δικηγόρους τους, σύμφωνα με νέα έκθεση που εκδόθηκε χθες από νομικούς και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο. Αύριο στις 11 το πρωί από το πρώτο κημητήριο Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη Μαροκοντού που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές ή όμβροι στα υπηρωτικά ορεινά και κυρίως στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Ανέμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Earth News Radio 105.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, Earth News Radio 105,8, 12 λεπτά μετά τις 5 και αρχίζουν οι πρωινές ιστορίες. Η απώλεια της Μάρος Κοντού σφράγισε τη χθεσινή ημέρα, καθώς η σπουδαία και ιδιαίτερα αγαπητή ηθοποιός υπήρξε εικόνα μιας ολόκληρης εποχής. Μια γυναίκα που μεγάλωσε μαζί με την Ελλάδα και μάθε να μετατρέπει τον χρόνο σε αξιοπρέπεια. Για πολλές γενιές Ελλήνων δεν υπήρξε απλώς μια ηθοποιός, υπήρξε η κομψότητα του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Η γυναίκα που μπορούσε να σταθεί δίπλα στους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές της εποχής, χωρίς ποτέ να χαθεί στη σκιά τους. Το χαμόγελο, η φινέτσα, η αστική αρχοντιά, αλλά και η δύναμη μιας γυναίκας που διεκδίκησε τη θέση της σε έναν κόσμο όπου οι πρωταγωνιστές ήταν συνήθως άνδρες. Το κοινό τη λάτρεψε δίπλα στο Λάμπρο Κωνσταντάρα, με τον οποίο δημιούργησε ένα από τα πιο αγαπημένα κινηματογραφικά δίδυμα στην ιστορία του ελληνικού σινεμά. Οι ερμηνείες της σε κλασικές ταινίες όπως Τα Κίτρινα Γάντια, Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης, Η Δε Γινήτη Να Φοβείται τον Άνδρα και Αλίμονο στους Νέους πέρασαν από γενιά σε γενιά. Και δεν υπήρξε μόνο όμορφη, υπήρξε σπάνια και εκφραστική. Και ίσως γι' αυτό άντεξε στον χρόνο. Πρόσωπο με πολυσχηδή δραστηριότητα, ασχολήθηκε με τη ζωγραφική, πραγματοποίησε εκθέσεις έργων της, ενώ η ανάγκη της για δημιουργία δεν περιορίστηκε μόνο και ποτέ σε μια μορφή τέχνης, αλλά είτε ασχολήθηκε με την πολιτική, είτε με την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Πρόσωπο ξεχωριστό, με σημαντική αναγνώριση και αγάπη από τους συναδέλφους της, συγκλώνησε χθες ο αποχαιρετισμός του Γιώργου Κωνσταντίνου στη Μάρο Κοντού. Αντίο, Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει. Μια αναφορά στο εξαιρετικό δίδυμο που είχαν δημιουργήσει την ταινία «Η Δε Γινήτη Να Φοβείται τον Άνδρα». Η δική της ιστορία υπήρχε σε μεγάλο βαθμό και η ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Ίσως γι' αυτό να αποτέλεσε το μεγαλύτερο επίτευγμά της. Όχι ότι έγινε διάσημη, αλλά ότι έπειτα από περισσότερα από 70 χρόνια παρουσία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στη δημόσια ζωή, κατάφερε να παραμείνει αγαπητή, χωρίς να πάψει ποτέ να είναι ο εαυτός της. Καλή σας ημέρα, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Αφήνουμε την αγαπημένη Μάρο Κοντού που χθες πέρασε στην ιστορία, επιστρέφουμε στα πεζά της καθημερινότητας. Έχουμε την ανακαίνιση των κατοικιών, διευρύνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες που εντάσσονται στη δράση ανακαίνιση της κατοικίας του ΕΣΠΑ 2021-2027 προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, δίνοντας δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να προχωρήσουν σε ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση των κλειστών ακινήτων τους. Η διεύρυνση των κριτηρίων προβλέπεται σε κοινή υπουργική απόφαση που, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, με τις νέες ρυθμίσεις διευρύνεται το πεδίο των επιλέξιμων κλειστών κατοικιών με στόχο την αξιοποίηση του μεγαλύτερου μέρους του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος της χώρας, μια δράση που εντάσσεται στα ευρύτερα μέτρα της κυβέρνησης για το στεγαστικό πρόβλημα ύψους άνω των 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες? Μειώνεται το ελάχιστο ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας από 50% σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 20% στις κλειστές κατοικίες, οι οποίες όμως πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της δράσης. Αυξάνεται κατά 100% το ανώτιο όριο κατανάλωσης, δηλαδή στις 100 κιλοβατόρες για τις κλειστές κατοικίες που παραμένουν ουσιαστικά μη χρησιμοποιούμενες, χωρίς οι ιδιοκτήτες τους να έχουν προβεί σε αίτηση διακοπής ή διακοπή της ηλεκτροδότησης. Σύμφωνα τώρα με την τροποποίηση, θα πρέπει να έχει καταγραφεί κατανάλωση μικρότερη των 100 ωρών συνολικά για τα έτη 2024 και 2025, όριο κατανάλωση που αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 2% της μέσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα πρέπει να είναι καταγεγραμμένη αυτή η κατανάλωση μέχρι 1η-1η του 2026 και να υποβληθεί το αίτημα για τη βεβαίωση επιλεξιμότητας. Μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο της δράσης αυτής, έχουν εκδοθεί περισσότερες από 61.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, ενώ το σύνολο των χρηστών της πλατφόρμας έχει ξεπεράσει 250.000. Η βεβαίωση επιλεξιμότητας εκδίδεται μέσω του ανακαίνιση gov.gr ή μέσω του gov.gr στην κατηγορία περιουσία και φορολογία. Σε ένα δεύτερο στάδιο υλοποίησης της δράσης, οι κάτοχοι της βεβαίωσης επιλεξιμότητας θα υποβάλουν και άλλοι, σε άλλη ηλεκτρονική πλατφόρμα τις αιτήσεις τους για τη χρηματοδότηση των εργασιών ανακαίνησης των ακινήτων τους. Σήμερα επίσης είναι η τελευταία ημέρα για τη συμπλήρωση και την υποβολή του μηχανογραφικού το 2026 για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών.
Το ειδικό μηχανογραφικό λοιπόν αυτό, προκειμένου οι μαθητές που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις να επιλέξουν τις σχολές που θα ήθελαν να φοιτήσουν. Οι υποψήφοι τόσο των γενικών λυκείων όσο και των επαγγελματικών θα πρέπει μέχρι σήμερα να μπουν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις μηχανογραφικό ή με τη χρήση του προσωπικού κωδικού τους και να καταθέσουν το μηχανογραφικό δελτίο τους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και παράλληλα μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή σε σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Η πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών θα είναι ανοιχτή ως τα μεσάνυχτα της 17ης Ιουλίου 2026 έως τις 23:59 και μετά την παράλληλα

ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Τώρα οι πληροφορίες λένε ότι το Υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει τις βάσεις το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου και σύμφωνα με τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα μέχρι τώρα δεν αναμένεται να υπάρξουν ιδιαίτερες μεταβολές στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Εκτιμάται ότι στο πρώτο και στο τέταρτο πεδίο ανθρωπιστικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής θα υπάρξουν πτωτικές τάσεις, ενώ στο δεύτερο και το τρίτο επιστημονικό πεδίο θετικών σπουδών και σπουδών υγείας οι βάσεις αναμένεται να κινηθούν ανωδικά. Δεκαοκτώ λεπτά μετά τις 5, είναι σαφές σε όλους ότι έχει ανέβει η θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα δείχνει 27 βαθμούς Κελσίου. Η χώρα εισέρχεται σε ένα τριήμερο με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με νέα πρόγνωση των μετεωρολόγων. Αρχικά από την Παρασκευή και μέχρι την Κυριακή ο υδράκριος θα σημειώσει αισθητή άνοδο. Ωστόσο το θερμό αυτό διάστημα δεν αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς σύμφωνα με τις προβλέψεις, στη συνέχεια προβλέπεται αλλαγή του καιρού με την έλευση ψυχρών αέριων μαζών. Για σήμερα πάντως θα είναι καλοκαιρινός ο καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο Ιόνιο, στα Ηπειρωτικά, τα περισσότερα τμήματα και στο Αιγαίο θα επικρατεί σχεδόν έθριος ουρανός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στα ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου, κεντρικά και ανατολικά, στα κεντρικά και ανατολικά της Τερεάς, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 36 με 37 βαθμούς στα βόρεια, στους 37 με 38 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα, 36 στα Επτάνησα, 37 με 39 στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα, 37 στην Αττική και στην Ανατολική Πελοπόννησο και την Εύβοια, 31 με 34 στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Ηλιοφάνεια περιμένουμε στην Αττική, η θερμοκρασία από 25 στους 36 βαθμούς Κελσίου, τοπικά ίσως και 37 και στα κεντρικά και δυτικά τμήματα του νομού. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, η θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη 23 βαθμούς Κελσίου, στην Πάτρα 22, στο Ηράκλειο 25, στη Χαλκίδα 23, στην Κόρινθο 24, στην Καβάλα 21, στην Καλαμάτα 21, στη Λάρισα 21 και στα Ιωάννα 17. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες χθες σημειώθηκαν στην Άρτα 40 βαθμούς, στο Αγρίνιο επίσης, στην Πάτρα 40 βαθμούς, στην Πέτα 40, στο Ναύπλιο 40 βαθμούς Κελσίου. Ενώ οι χαμηλότερες στο Μέτσοβο 14, στο Παρανέστη 16, στο Χειρό Νευροκόπιου 15, στο Ανθυρό 15 και στο Κάτω Νευροκόπι 15. Είναι πρωινό Πέμπτης, 16 Ιουλίου, είναι η Παγκόσμια Μέρα του Φιδιού και σαν σήμερα το 1054 ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σήμα των Εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα. Το 1963 οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη «Αν θυμηθείς τον ήρωά μου» σε αγγλικό στίχο «Honeymoon Song». Το 1969 εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. Το 2015 με 229 νέα από τα κόμματα της συγκυβέρνησης, ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, αλλά και τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ, έναντι 64 όχι, ψηφίζεται την Ολομέλεια της Βουλής στο νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα μέτρα της συμφωνίας. Σημαντικές απώλειες μετρά ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού 32 βουλευτές είπαν όχι, μεταξύ των οποίων και 3 υπουργοί και 6 παρών, ενώ η βουλευτής Καβάλας, Αλεξάνδρα Τσανάκα, απουσίαζε. 2016, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περδογάν, που επέστρεφε στις πρώτες πρωινές ώρες στην Κωνσταντινούπολη, κατηγορεί τον ημάμι Φετούλαχ Γιουλέν που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το αποτυχόν πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου και δεσμεύεται να τιμωρήσει τους οργανωτές του ακόμη και με τη θανατική ποινή την οποία σκοπεύει να επαναφέρει. Την ίδια μέρα, το τουρκικό ελικόπτερο τύπου Black Hawk εισέρχεται στον ελληνικό εναέριο χώρο, ζητά άδεια και προσγειώνει στην Αλεξανδρούπολη. Σε αυτό επιβαίνουν 8 άτομα με χαρακτηριστική αεροπορική φόρμα, χωρίς διακριτικά. Πρόκειται για 2 ταγματάρχες, ένα λοχαγό, 4 στρατιώτες και ένα πολίτη. Οδηγούνται στην αστυνομική διεύθυνση και ζητούν πολιτικό άσυλο. Πρόκειται για στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας που στήριξαν το πραξικόπημα. Αργά το βράδυ, το ελικόπτερο παραδίδεται στην Τουρκία. Σαν σήμερα το 1927 γεννήθηκε η Ρο Κωνσταντοπούλου, η Ελληνίδα ηρωίδα της αντίστασης, ενώ το 1933 η Μέρη Χρονοπούλου, η Ελληνίδα ηθοποιός. Και το 1976 ο Νίκος Παπάς, ο Έλληνας πολιτικός, ηγετικός στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και τέος υπουργός. Σαν σήμερα το 1874 φεύγει από τη ζωή ο Απόστολος Αρσάκης, ο Έλληνας φιλόσοφος.

φιλάνθρωπος, γιατρός, λόγιος και πολιτικός, διατέλεξε μεταξύ άλλων και πρωθυπουργός της Ρουμανίας. Το 1985 φεύγει από τη ζωή ο Χάιντριχ Μπελ, ο Γερμανός συγγραφέας, τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1972 για το «Η χαμένη τιμή της Καταρίνας Μπλουμ». Και το 1989 ο Χέρμπερτ Φορ Καραγιάν, ο ελληνικής καταγωγής Αυστριακός, διευθυντής ορχήστρας.

0: στην είδηση.
1: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στη Φραντζέσκα από τη Ρόδο. Καλημέρα στο Σταμάτη από την Αρκαδία. Τον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στη Στέλλα από τους Αμπελοκήπους. Καλημέρα στον Κώστα από την πανέμορφη Αμόχωστο. Λοιπόν, χθες είχαμε την ανατροπή ΕΠΟΣ και την πρόκριση στον τελικό της Αργεντινής με 2 γκολ στο 85 και στο 90-2. Νίξε με 2-1 την Αγγλία. Και έτσι πάει για να κερδίσει για δεύτερη συνεχόμενη φορά το τρόπαιο του Μουντιάλ. Το όνειρο του It's Coming Back Home θα πρέπει να περιμένει. Η Αγγλία μπορεί άλλωστε να βρέθηκε μόλις μερικά λεπτά μακριά από το όνειρο, όμως στο τέλος συμπεριλήφθηκε στη μακρά λίστα των θυμάτων της τρομερής Αργεντινής. Η ομάδα της Αργεντινής έβγαλε μέταλλο παγκόσμιας πρωταθλήτριας, έκλεισε τους Άγγλους στα καρέ και μια νέα ανατροπή εξπρές στο φινάλε έφυγε για το δεύτερο συνεχόμενο κύπελο. Με 2 γκολ στο 85 και στο 90-2, η ομάδα του Σκαλών τιμώρησε την παθητική στάση των Άγγλων και το τελικό 2-1 έκλεισε, με το τελικό 2-1 έκλεισε ραντεβού για τον τελικό του Μουντιάλ με την Ισπανία την Κυριακή για να υπερασπιστεί το θρόνο της. Τον τελικό του Μουντιάλ που βεβαίως θα τον δείξει το κανάλια της ΕΡΤ. Λοιπόν, χθες είχαμε την Αφροδίτη Νέστορα, η οποία έλαβε το εξιτήριο, η οποία είχε τραυματιστεί από τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι στη Θεσσαλονίκη και βέβαια από αυτή την δολοφονική επίθεση είχε συνέπεια να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Η Αφροδίτη Νέστορα διακομίστηκε αρχικά στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Παπα-Νικολάου, όπου νοσηλεύτηκε αρχικά στη μονάδα εγκαυμάτων και σε επόμενο στάδιο στο τμήμα πλαστικής χειρουργικής. Η κυρία Νέστορα λοιπόν έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, είπε ότι τους ευχαριστεί για τη σκέψη και τη συμπαράσταση και τα μηνύματα. Θέλω προσωπικά και μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλο το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του ΕΣΥ. Δεν έχει τελειώσει, είπε, η αποκατάσταση της υγείας μου. Θα ταλαιπωρηθώ αρκετούς μήνες ακόμη με αλλαγές και με συναντήσεις με γιατρούς. Να είστε σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο, με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει, να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες και δολοφονικές ενέργειες. Και επίσης γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτό το πράγμα θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου αλλά και τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα. Τρομερή δύναμη ψυχής από την Αφροδίτη Νέστορα. Και όταν ρωτήθηκε για το τι θα έλεγε στους συλληφθέντες, είπε ότι δεν υπάρχει κάτι να πούμε, δεν χωράει κανένας ανθρώπινος νους, καμία κοινή λογική. Αυτό που πραγματικά έγινε είναι κάτι το οποίο εκφεύγει κάθε λογική και είναι ακραίο. Πραγματικά λυπάμαι που υπάρχουν άνθρωποι που το 2026 σκέφτονται έτσι, ενεργούν έτσι και πλήττουν με αυτόν τον τρόπο τόσο βάναυσα τη δημοκρατία μας. Θεωρώ ότι οι ποινές που πρέπει να απαγγελθούν στους δράστες και μιλάω ως δικηγόρος θα πρέπει να είναι βαρύτερες που προκύπτουν από το κοινό ποινικό κώδικα και από τον αντιτρομοκρατικό νόμο. Δεν μιλάμε για απλό εκφοβισμό, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια, μιλάμε για τρομοκρατική ενέργεια υψίστου βαθμού και θεωρώ ότι η δικαιοσύνη ξέρει να κάνει καλά τη δουλειά της. Δεν το συζητάμε αυτό και θεωρώ ότι θα πρέπει να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες που πρέπει. Τώρα, περιγράφοντας τις συνθήκες εκείνης της βραδιάς, είπε να ξέρετε μόνο ότι οι συνθήκες ήταν συνθήκες πολέμου, δεν ήταν απλά ένας αέρας, ήταν κάτι το οποίο εγώ προσωπικά μόνο σε ταινίες έχω δει. Ήταν ασφιχτικό το κλίμα μέσα στην οικοδομή, δεν μπορούσαμε να πάρουμε αναπνοή. Να ξέρετε ότι δεν βλέπετε απλά μια κοπέλα που έζησε κάτι, είμαι μια κοπέλα που επέζησε από μια τρομοκρατική ενέργεια και αυτό το πράγμα απλά συνέβη σε εμάς και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση και στην υπόθεση βεβαίως της Μαρφίν που μετά από 16 χρόνια βρισκόμαστε σε μια φάση να βρεθούν οι δράστες αυτής της αποτρόπαιας πράξης τότε πριν 16 χρόνια. Είναι ενδιαφέρον το ότι οι καινούργιες εξελίξεις στην τεχνολογία βοηθάνε στην επίλυση τέτοιων εγκλημάτων γιατί δεν πρέπει να μένουν ατιμόρυτα. Χθες πάντως ήταν μια μέρα που είχε πάρα πολλά, που ήταν πάρα πολύ βαριά η ατμόσφαιρα με διάφορες καταστάσεις, κυρίως με τα τροχαία. Με τα τροχαία είχαμε ένα τροχαίο απίστευτο στη Χαλκιδική, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ένας 35χρονος πατέρας, έχασε την 28χρονη σύζυγό του και την 6 μηνών κόρη του σε τροχαίο στη Χαλκιδική. Στο νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 7χρονη κόρη της οικογένειας που είχαν καταγωγή από τη Μολδαβία. Ο πατέρας τραυματίστηκε σοβαρά και παρά τη μάχη που έδωσε στο νοσοκομείο, άφησε την τελευταία του πνοή. Το τροχαίο έγινε το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου, όταν το αυτοκίνητο με πινακίδες Μολδαβίας, στο οποίο επέβαινε η οικογένεια, συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν σε επιχείρηση αμπεγκλωβισμού, χρησιμοποιώντας ειδικό διασωστικό εξοπλισμό, και από το όχημα ανασύρθηκαν χωρίς αισθήση του η μητέρα και το βρέφος, ενώ ο πατέρας και το 7χρονο κορίτσι απεγκλωβίστηκαν σοβαρά τραυματισμένοι, έχοντας κατά πληροφορίες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λοιπόν, το ανακριτικό τμήμα της τροχιάς Πολυγύρου διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες. Όμως ήταν το πολλαπλό τροχιό ατύχημα των τελευταίων ημερών. Χθες μάλιστα είχαμε και άλλο τροχιό ατύχημα με τραγική διάσταση στη Λέσβο, εκεί όπου δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους όταν το αυτοκίνητο το οποίο επέβαιναν ανετράπει στο δρόμο Παναγιούδας Μόριας, σε μικρή απόσταση από ένα σημείο που πριν λίγες εβδομάδες είχαν σκοτωθεί ένας 16χρονος και ένας 18χρονος. Συγκλονίζει αυτό το νέο θανατηφόρο τροχαίο. Οι κάτοικοι εκεί πέρα μιλούν ότι έχουν γίνει κατασκευαστικά λάθη από τον εργολάβο και ζητούν να επανεξεταστεί ο δρόμος. Και είναι τώρα τραγικό σε ένα δρόμο, σε ένα νησί, να έχουν χάσει τη ζωή τους 4 άνθρωποι σε ένα τόσο πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ένα τρίτο απίστευτο περιστατικό συνέβη στο Ήτειλο της Μάνης, όταν μια οδηγός, από λάθος χειρισμό προφανώς, βούτυξε με το αυτοκίνητο στην πισίνα ξενοδοχείου. Οι άνθρωποι που διαμέναν στα διπλανά καταλήμματα άκουσαν ένα δυνατό θόρυβο, βγήκαν ανάσταση να δουν τι έχει συμβεί και τότε αντέγρισαν ένα αυτοκίνητο να κολυμπάει στην πισίνα. Μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν η οδηγός, η οποία αφού βγήκε από το όχημα, στη συνέχεια απεγκλώβησε το ανήλικο παιδί της, ενώ λίγο αργότερα βούτυξε στην πισίνα μία ακόμη γυναίκα και έβγαλε από το πίσω κάθισμα ένα μικρό σκορμό σκύλο, αλλά και δύο άντρες, οι οποίοι κοίταζαν με απορία το αυτοκίνητο την ώρα που η οδηγός έβγαζε τα προσωπικά της αντικείμενα. Τι άλλο είχαμε χθες? Χθες είχαμε την εντολή για διενέργεια κατεπίγουσας προκατακτικής εξέτασης από τον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας, τον κύριο Αριστίδη Κορέα, με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με ρογμές που προκλήθηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες για το μετρό. Στο πλαίσιο της προκατακτικής εξέτασης θα διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και αν προκύπτει επικινδυνότητα για τις εργασίες που τελούνται. Τώρα, υπάρχει ανησυχία στην Κυψέλη, καθώς σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, τουλάχιστον 15 πολυκατοικίες έχουν παρουσιάσει ρογμές, οι οποίες αποδίδονται στις εργασίες του Μετροπόντικα. Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι κάτοικοι, εκφράζουν έντονο προβληματισμό για τη συστατική επάρκεια των κτηρίων, ζητούν απαντήσεις από την ελληνικό μετρό σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών για τη γραμμή 4 και όπως επισημαίνουν, δεν αντιτίθεται στα έργα υποδομής. Θεωρούν όμως αυτονόητο ότι τέτοιου μεγέθους δημόσια έργα θα πρέπει να υλοποιούνται με πλήρη διαφάνεια, επιστημονική τεκμηρίωση και σεβασμό προς τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στις περιοχές που επηρεάζονται. Μεταξύ των αιτημάτων τους περιλαμβάνονται η διενέργεια πλήρως δομοστατικού ελέγχου από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ο εκ νέου έλεγχος των γεωτεχνικών και γεωστατικών μελετών, αλλά και των σχετικών πορισμάτων από το ΤΕΕ, αλλά και η κάλυψη όλων των εξόδων που αφορούν πραγματονομοσύνες, τεχνικούς ελέγχους και τις απαιτούμενες μελέτες. Μετά από τις καταγγελίες, οι εργασίες του Μετροπόντικα έχουν διακοπεί προσωρινά. Δεν είναι πρώτη φορά που στην Κυψέλη είχαμε τέτοια περιστατικά. Τον περασμένο Απρίλιο είχε σημάνει συναγερμός όταν υγρό τσιμέντο έβγαινε από πηγάδι παλαιάς κατοικίας, ενώ λίγες μέρες αργότερα πλημμύρισε υπόγειο καταστήματος επίπλων σε κοντινή απόσταση και καταγράφηκαν νέες ρογμές σε γειτονική πολυκατοικία. Λοιπόν, για αυτή την υπόθεση τώρα έχουν έρθει ειδικοί εμπειρογνώμες από το εξωτερικό, διερευνούν το πρόβλημα που έχει ανακύψει, καθώς έχουν εμφανιστεί αυτές οι τριχοειδείς ρογμές στην τυχοποίηση των κτίριων, έχουν μπλοκάρει αρκετές πόρτες και παράθυρα, δημιουργείται ένα θέμα εκεί, το οποίο δεν είναι και πάρα πολύ μακριά από την πλατεία Κυψέλης, περίπου στα 100 μέτρα έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας και όχι τώρα, έχει περίπου παραπάνω από ένα μήνα. Τώρα οι κάτοικοι ρωτάνε αν υπάρχει και αν κάποιος μπορεί να απαντήσει ποιο είναι το μέγεθος καθίζησης που υπέστη το διανοιγμένο τμήμα, αν ο Μετροπόντικας έχει πέσει σε υπόγεια ύδατα, καθώς θεωρούν αδιανόητο να μην γνωρίζουν ότι η Φωκιώνος Νέγρη και η Οδός Κερκύρας και οι παρακείμενοι δρόμοι ήταν ρέματα και ποτάμια μέχρι πολύ πρόσφατα και μέχρι ποιο βάθος έχει σκάψει ο Μετροπόδικας, γιατί εξετάζεται ότι στην περιοχή εκεί είναι πολύ μικρό, είναι στα 15 μέτρα, ίσως και λιγότερο. Τώρα, υπήρξε ανακοίνωση χθες από τον Ελληνικό Μετρό ότι σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού, όπως διαβεβαιώνει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. Ο ανάδοχος του έργου οφείλει και έχει δρομολογήσει και εκτελεί με μέρημα ευθύνη και δαπάνες του εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενίκους των κτηρίων. Μάλιστα, λέει ότι κατόπιν εντολής της εταιρείας και προκειμένου να επαναληφθούν οι εργασίες του Μετροπόντικα, βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνική διερεύνηση με τη συνδρομή ειδικών τεχνικών συμβούλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, όλα αυτά βέβαια έχουν πάρει μεγάλη διάσταση εξαιτίας της κατάστασης που αντιμετωπίσαμε πριν από λίγες ημέρες στα Πετράλωνα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Έτσι και εκεί τους διαβεβαίωναν στην αρχή ότι δεν τρέχει τίποτε, ότι όλα είναι καλά. Οι εργολάβοι της πολυκατοικίας, οι μηχανικοί, οι τεχνικοί σύμβουλοι της διπλανής πολυκατοικίας, και όταν ήρθε το κακό όλοι δήλωναν αναρμόδιοι. Τώρα λοιπόν είναι πολύ φυσιολογικό να έχει δημιουργηθεί αναστάτωση εκεί στους κατοίκους, όταν μάλιστα βλέπουν ότι δημιουργούνται προβλήματα, καθώς κάποιες πόρτες δεν κλείνουν, κάποια παράθυρα δεν κλείνουν και βλέπουν να υπάρχουν ρηγματώσεις σε αρκετά σημεία των κτίριων. Βεβαίως οι ειδικοί που έχουν έρθει θα δουν πώς θα συνεχιστεί το έργο και τι θα γίνει για να αποκατασταθεί και αισθητικά και ουσιαστικά οι ζημιές που έχουν γίνει, αλλά κυρίως να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των ανθρώπων αυτών που καλούνται να δουλέψουν, που καλούνται να ζήσουν σε αυτά τα κτίρια.

Μια μεγάλη συζήτηση που γίνεται τόσο στα μέσα ενημέρωσης όσο και στις παρέες αφορά τους σούπερ επιτυχημένους ανθρώπους ή τις σούπερ επιτυχημένες εταιρείες, κατά πόσο κάνουν λάθη. Ένας από αυτούς, ο Warren Buffett, ο πολύ μεγάλος επενδυτής, έκανε την παραδοχή ότι έχασε μια από τις μεγαλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες των τελευταίων δεκαετιών, δηλώνοντας ότι έκανε λάθος που δεν επένδυσε εγκαίρως στην Google, η οποία είπε με βάση την ως τώρα πορεία της είναι ακόμη και πιο πιθανό να αναδειχθεί νικήτρια. Μιλώντας στο CNBC, ο θετικός επενδυτής ανέφερε ότι υποτίμησε τις προοπτικές της εταιρείας στα πρώτα της βήματα, αναγνωρίζοντας ότι η απόφαση αυτή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επενδυτικά του λάθη. Παρά τη συγκεκριμένη παραδοχή, η εταιρεία του έχει πλέον ισχυρή έκθεση στον τεχνολογικό κολοσσό. Σύμφωνα με το Reuters, η επενδυτική εταιρεία της οποίας προεδρεύει ο Buffett σήμερα κατέχει μετοχές της μητρικής της Google αξίας 31 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μου αρέσει ακόμη και η επένδυση στην Apple, δηλώνει ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής και αποκάλυψε ότι ήταν ο βασικός εμπνευστής της επένδυσης. Εγώ την ξεκίνησα. Το κόλπο της επενδύσης είναι να βρεις επιχειρήσεις που θα έχουν υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων για εκτεταμένη χρονική περίοδο. Τώρα, μιλώντας για εταιρείες επιτυχημένες, έχουμε φτιάξει και μια εικόνα ότι στην Τουρκία τα καταφέρνουν πάρα πολύ καλά, τόσο με τους εξοπλισμούς, στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Σιγά σιγά φτιάχνουν μια βιομηχανία που πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Ενώ τελευταία έχουν κάνει και ένα άνοιγμα στην αυτοκινητοβιομηχανία. Έτσι λοιπόν, είχαν αρκετές επιτυχίες το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά τώρα φαίνεται ότι πάμε σε ένα ναυάγιο δίχως τέλος. Η εταιρεία λέγεται TOG, δημιουργήθηκε ως εθνικό αυτοκίνητο της Τουρκίας και στηρίχθηκε έντονα από το κράτος, αλλά η εμπορική της πορεία δεν εξελίσσεται όπως αρχικά περίμεναν οι δημιουργοί της. Το 2025 η εταιρεία παρέδωσε 39.000 οχήματα, αριθμός αισθητά χαμηλότερος από τις αρχικές φιλοδοξίες για πολύ μεγαλύτερους όγκους παραγωγής και πωλήσεων, ενώ το 2026 έχει θέσει ως στόχο παραγωγής άνω των 60.000 αυτοκινήτων, τη στιγμή που το εργοστάσιο της έχει σχεδιαστεί να φτάσει σε αιτήσια βαδυναμικότητα 175.000 οχημάτων. Όμως η επέκταση στην Ευρώπη γίνεται με πολύ αργούς ρυθμούς. Στη Γερμανία έχουν παραδοθεί μόλις 144 αυτοκίνητα μέχρι το τέλος του 2025. Και αν και η εταιρεία εξακολουθεί να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της τουρκικής αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, οι επιδόσεις της απέχουν σημαντικά από τις αρχές εξαγγελίες για μια μάρκα που φιλοδοξούσε να εξελιχθεί σε διεθνή παίκτη και να αξιοποιήσει πλήρως τις τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες του εργοστασίου τους. Λοιπόν, έτσι φαίνεται ότι είναι τα πράγματα στην Τουρκία. Δεν πάνε τα πράγματα όπως τα περιμένανε. Φέτος η παραγωγή έχει μειωθεί κατά 17%, περιοριζόμενη στις 55.000 μονάδες. Σκεφτείτε ότι περίμεναν 60.000 αυτοκίνητα ότι θα παρέδιναν φέτος και έχουν φτιάξει ένα εργοστάσιο για 175.000 οχήματα. Λοιπόν, 46 λεπτά μετά τις 5 είναι νομίζω η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Άριστα.gov.gr, κάτω από τη βάση στους Δήμους, πώς βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Η αλήθεια είναι ότι το gov.gr έχει δώσει πολύ μεγάλη όθηση στο δημόσιο, στην επικοινωνία με το δημόσιο και έχει λήξει ιστορίες που κρατούσαν πίσω την χώρα τουλάχιστον μια εικοσαετία. Μια ποινική δίωξη κάθε 4 ημέρες σε μια τριετία για επιθέσεις με βόμβες και γκαζάκια. Έλεγχη σε πραγματικό χρόνο από την ΑΔΕ στα ταμεία όλων των επιχειρήσεων. Το πόρισμα για τους ύποπτους στη Μαρφίν, η τεχνική έκθεση του εγκληματολογικού. Εκλογές την άνοιξη του 2027, το είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παγκόσμια φρονίτιδα για την Οδύσσια με μια καταπληκτική φωτογραφία. Ένας τουράστιος δούριος ύπος τοποθετήθηκε στην πλατεία Τραλφάγκαρ του Λονδίνου με αφορμή την παγκόσμια κυκλοφορία της Οδύσσιας του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Βρετανός κινηματογραφιστής κέρδισε τελικά το ομηρικό στοίχημα, δημιουργώντας ένα σπουδαίο φιλμ διαφορετικών επιπέδων και ιδιαίτερης αισθητικής, το οποίο αναμένεται να πάει εξαιρετικά και στα ταμεία. Λοιπόν, έφυγε η κυρία Κοκοβίκου, Μάρο Κοντούρ, 1934-2026 και εμπιστεύονται περισσότερο την Κίνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έρευνα σε 36 χώρες. Πάμε στα νέα, θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο, η Αθήνα απαντά,
σε χρόνο ρεκόρ το προεδρικό διάταγμα από την κυβέρνηση. 9 ημέρες μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ακολουθεί το πάρκο στο Ιόνιο. Σταύρος Παπασταύρου, κάναμε πράξη τη δέσμευση του Πρωθυπουργού. Πρόγραμμα ανακαινίζω, αυξάνονται οι δικαιούχοι, διευρύνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας των κλειστών κατοικιών που μπορούν να ενταχθούν, το θέμα που λέγαμε στην εισαγωγή της εκπομπής. Κυπριακό, ένα ακόμη παράθυρο που ανοίγει, έντονο παρασκήνιο στη Νέα Υόρκη και στις Βρυξέλλες. Πολιτικό παρασκήνιο, συμφώνησαν σε κάτι και στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΠΑΣΟΚ επιμένει θεσμικά, αυτή τη φορά για την παιδεία. Αφροδίτη Νέστορα, θα συνεχίσω για να δικαιώσω τη μητέρα μου. Προφυλακίστηκε και ο τρίτος της Θεσσαλονίκης. Ρογμές στην Κυψέλη, γνώριζαν το πρόβλημα από το Μάρτιο. Τι αποκαλείται η απάντηση του σε ελληνικό μετρό σε κάτοικο της περιοχής που είχε παραπονεθεί. Οδύσσια, Οδυσσέας γεμάτος αποτύψεις. Ο Γιάννης Ζουμπουλάκης είδε την ταινία του Νόλαν και καταγράφει τις εντυπώσεις του. Και από την ομάδα, Αγγλία-Αργεντινή 1-2, 40 χρόνια μετά τις ασίστες του Θεού, στον τελικό Super Link, πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης έβγαλε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο από το αδιέξοδο. Ελεύθερος τύπος, διευρύνονται τα κριτήρια στο να κενίζω, περισσότεροι δικαιούχοι για επιδοτήσεις. Στόχος να ανοίξουν περισσότερα από 25.000 κλειστά κινητά. Αφροδίτη Νέστορα, θα σταθώ ξανά στα πόδια μου, ήταν δολοφονική ενέργεια. Κάλπες το 2027, εμείς τρέχουμε συνέχεια, δεν περιμένουμε την προεκλογική περίοδο. Μηνύματα Μητσοτάκη από τη Βόρεια Εύβοια. Σε τροχιά υπερπλεονάσματος και φέτος η οικονομία. Στο μικροσκόπιο ρογμές σε 200 σπίτια στην Κυψέλη, έργα για τη γραμμή 4 του μετρό. Στα σινεμά η εντυπωσιακή Οδύσσια του Νόλαν. Στο μεγάλο θίασο του Παραδείσου η Μάρο Κοντού πέθανε σε ηλικία 92 ετών. Έτοιμα ταυτοποίησης, ψάχνοντας τον αποστολέα του email για τη Μαρφή. Πάμε στη Δημοκρατία. Κίνδυνος θάνατος με σοβαρές δρογμές πάνω από 200 σπίτια στο κέντρο της Αθήνας. Ο Μετροπόντικας χτύπησε σαν εγκέλαδο στην Κυψέλη. Η κυρία Κοκοβίκου δεν μένει πια εδώ. Έβγαλαν στο σφυρί κατάστημα βιοπαλαιστή για χρέος 13.000 ευρώ. Εφημερίδα των Συντακτών. Οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του Ορμούς για αναζωοπήρωση σύγκρουσης. Είπα Ιράν εξαϊλώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια. Μια τρύπα στο νερό η μείωση των 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Μέγα πλήγμα για τους προεκλογικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Κυψέλη επιτέλους κάτι κινήθηκε. Τι ζητούν οι κάτοικοι, τι δίνει ο Δήμος Αθηναίων, τι αποκαλύπτει ελληνικό μετρό και τι κερδίζει η κοινοπραξία. Ρίζοσπάστης. Δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος. Απεργία σήμερα στο Θριάσιο για το νέο εργοδοτικό έγκλημα. Στις 8:30 π.μ. η συγκέντρωση των Ασπρόπυλων, στις 11 στο Υπουργείο Εργασίας. Κόντρα. Εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία Άβαξ. Κινδυνεύουμε κατάρρευση 200 διαμέρισματα 10 πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Να καλέσει ο εισαγγελέας τον διευθύνοντα σύμβουλο και τον υπεύθυνο κατασκευής του μετρό. Τέλος, το Airbnb όταν το απαγορεύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας, απόφαση σταθμός από το μονομελές πλημμυρίο δικείο Αθηνών. Αλέξης Τσίπρας απαντά σε ερωτήσεις των μελών του κόμματος στην πρώτη διαδραστική εκδήλωση του Μάη Ελλάς. Ξεκαθαρίζει το Σάββατο μάχη Πολάκη Δούρου για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Το Ποντίκι με ασφάλεια απαντά στα καμπανάκια, εθνικά εισόδημα και δημόσια τάξη, τα τρία πεδία στα οποία υπόσχεται θωράκιση εν όψη κάλπης, πως προσπαθεί ο Μητσοτάκης να υπερβεί τα ζόρια που βάζουν οι δημοσκοπήσεις. Και κλείνουμε την αυτεμπορική. Πατάει γκάζι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το Υπουργείο Οικονομικών ζητά επιτάχυση υλοποίηση έργων του 2026 και έγκαιρο προγραμματισμό της τριετίας.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες στο Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Έμεση αλλά σαφή απάντηση στη συζήτηση που έχει ανοίξει για ενδεχόμενη πρόορη προσφύγηση κάλπες έδωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τους Ωραίους στη Βόρεια Εύβοια, όπου πραγματοποίησε προϋπεριοδία, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027. Απευθυνόμενος σε πολίτες αλλά και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός κάλεσε να βρίσκονται σε επάλυξης για την επόμενη εκλογική μάχη, θέτοντας ως στόχο μια τρίτη αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας. «Σας θέλω έτοιμους σε επάλυξη για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κινηθεί σε προεκλογικούς ρυθμούς μόνο όταν πλησιάζουν οι κάλπες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε μάλιστα τα κομματικά στελέχη για τον αγώνα που θα δώσουν για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Έκανε τον απολογισμό της κυβερνητικής πολιτικής για τη Βόρεια Εύβοια 5 χρόνια μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, ενώ άφησε και αιχμές θυμούμενος την πτώση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη από τον Αντώνη Σαμαρά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, χθες είχαμε απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στον Αλέξη Τσίπρα. Επανέλαβε και αυτός ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 με κατηγορηματική διάψευση των σεναρίων και μετεκλογική συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, λοιπόν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε στη στρατηγική της εξάντλησης της τετραετίας, υπογραμμίζοντας ότι το μόνο δεδομένο είναι πως οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027 και σε μία Κυριακή. Κάτι παραπάνω δεν ξέρει κανείς, υπενθυμίζοντας ότι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης το επανέλαβε αυτό από την Εύβοια. Και εξήγησε ότι κάθε πλέον ημέρα μέχρι την ολοκλήρωση της τετραετίας αποτελεί πολιτικό χρόνο κατά τον οποίο η κυβέρνηση μπορεί να παρουσιάζει απτά αποτελέσματα, από την αναβάθμιση των κέντρων υγείας μέχρι την ανακαίνιση των σχολικών μονάδων. Οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με τον απολογισμό σου, αλλά και με το τι θα κάνεις. Τώρα, όσον αφορά την αυτοδυναμία, ο κ. Μαρινάκης απέτυψε ότι η Νέα Δημοκρατία θέτει το δίλημα αυτοδυναμία ή χάος. Εμείς επιδιώκουμε την αυτοδυναμία για συγκεκριμένους λόγους, τονίζοντας ότι η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα, καθώς αυτή τη φορά δεν υπάρχουν δεύτερη και τρίτη γύρη στις εκλογές. Μάλιστα, έστειλε το μήνυμα προς όσους συζητούν σενάρια επιλογής πρωθυπουργού μέσα από παρασκηνιακές διαβουλεύσεις. Πρωθυπουργό επιλέγουν οι πολίτες, όχι τα γραφεία και οι κλειστές πόρτες. Ήταν μάλιστα ιδιαίτερα αιχμηρός για τα σενάρια συνεργασίας, μετεκλογικής συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά. Σχολίασε τη σύνδεση των δηλώσεων του Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά και την αιχμή που άφησε ο Πρωθυπουργός στην Εύβοια, διαψεύδοντας κατηγορηματικά το σενάριο ότι αποτελούν αντικείμενο προς συνεννόησης. Δεν θα το πίστευε ούτε ο πιο προχωρημένος κατασκευαστής σεναρίων συνωμοσίας, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος έκανε σκληρή κριτική σε όσα έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας για τις αναφορές του περί έντιμης κυβέρνησης και διαφθοράς, και κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να εμφανιστεί ως ηθικός κριτής παρά τα πεπραγμένα της δικής του διακυβέρνησης. Ο κ. Τσίπρας, βεβαίως, ο οποίος περιμένει τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΣΥΡΙΖΑ που έχουν βγει τα μαχαίρια, καθώς ο Παύλος Πολάκης μετά την επιστροφή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος κάλεσε την άλλη συνυποψηφιά του, την κυρία Ρένα Δούρου, να αποσυρθεί οικειοθελώς από τη μάχη για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η μάχη θα δοθεί το Σάββατο, θα συνεδριάσει εκ νέου η κοινοβουλευτική ομάδα. Χθες έβγαλε τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη, νέο γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, στη θέση του κυρίου Καλαματιανού που είχε παραιτηθεί. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσουν ποιος θα είναι ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο πρόεδρος που ουσιαστικά θα εκτελεί και χρέη προέδρου του κόμματος μέχρι τουλάχιστον τις εκλογές, καθώς το να προσφύγουν στη βάση είναι τουλάχιστον ανέφικτο αυτή την εποχή και με τα πλήγματα και τις αποχωρήσεις που έχει δεχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, συνεχίζεται το γαϊτανάκι αυτό των αποχωρήσεων και χθες υπήρχαν και άλλοι βουλευτές οι οποίοι ανεξαρτητοποιήθηκαν και βεβαίως ουδής γνωρίζει τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες μέχρι το Σάββατο. Χθες ανεξαρτητοποιήθηκαν οι κύριοι Μεϊκόπουλος, η κυρία Κοντοτόλη και ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης. Ενώ πληροφορίες λένε ότι θα ακολουθήσουν η κυρία Βέτα, ο κύριος Κώστας Μπάρκας και δεν ξέρουμε ακόμα πόσοι ακόμη. Ουσιαστικά χθες στην ψηφοφορία μετήχαν μόνο 7 βουλευτές.
Με αυτά και με αυτά φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Ακολουθεί η Κατερίνα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: ώρα είναι 6. Air News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις σφυροκόπησαν το Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του Μπαντάρ Αμπάς, του κύριου λιμανιού της χώρας, στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, αεροπορικές επιδρομές συγκλώνησαν την Τεχεράνη, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν σε περιοχές στα βόρεια και δυτικά της χώρας, καθώς και σε νότιες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Αχβάζ, όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει παιδιατρικό κέντρο καρκίνου και το οποίο εκενώθηκε. Το Ιράν ανταπέδωσε με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη με αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Χθες αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Τουλάχιστον 35 νεκροί και περισσότεροι από 300 τραυματίες από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Υγείας. «Θέλουν να συμβιβαστούν. Θα μάθουμε αν θα συμβιβαστούμε ή όχι μαζί τους ή απλώς θα το τελειώσουμε», δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη η Αμερικανίδα υπήκοος, φυλακισμένη στο Ιράν από το Δεκέμβριο του 2024, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θέλησης. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο για μια πληρέστερη στρατιωτική αντιπαράθεση εάν οι ΗΠΑ δεν τηρήσουν τους όρους της ενδιάμεσης συμφωνίας, δηλώνει ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Την πώληση όπλων αξίας περίπου 1,96 δις δολαρίων στη Σαουδική Αραβία ενέκριναν χθες οι ΗΠΑ, καθώς εντείνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του Brent αυξήθηκε στα 85,28 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 80,02 δολάρια. Η οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία είναι τα θύματα του χθεσινού πολύ νεκρού τροχαίου δυστυχήματος στη Χαλκιδική. Από τη σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια με βιτιοφόρο, έχασαν τη ζωή τους οι γονείς και το 6 μηνών βρέφος τους. Το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας νοσηλεύεται στο Παπαγεωργίου. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Συνεδριάζει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Την προσήλωση της κυβέρνησης στην εξάντληση της τετραετίας επανέλαβε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε συνέντευξή του στο κανάλι One χαρακτήρισε την ακρίβεια ως το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της περνά μέσα από την αύξηση των εισοδημάτων, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων φοροελαφρύνσεων στη ΔΕΘ. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν. Μέχρι τη μεταγωγή τους στις φυλακές παραμένουν στα κρατητήρια της Γαδά. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Στις 12 το μεσημέρι η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις επικίνδυνες ρογμές που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα. Εισαγγελική παρέμβαση ζητά να διαπιστωθούν τυχόν αξιόπινες πράξεις και να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα των συγκεκριμένων πολυκατοικιών. Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο μετά από νέα επίθεση της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους που προκάλεσε πυρκαγιές σε 2 συνοικίες. Στόχος μη επανδρομένων αεροσκαφών 3 συνοικίες του Χάρκοβου. Τουλάχιστον 13 νεκροί και 50 τραυματίες χθες από επιθέσεις σε Σούμι, Οδυσσό και Ζαπορίζια. Στους 4.829 οι νεκροί από τους 2 ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Στη ΣΥΠΑ, κρατούμενοι σε κέντρο κράτησης μετανάστευσης και τελωνίων στο Τέξας, κατήγγειλαν ότι ξυλοκοπήθηκαν από φρουρούς, δεν έλαβαν ιατρική περίθαλψη και δεν μπόρεσαν να επικοινωνήσουν με τις οικογένειες και τους δικηγόρους τους, σύμφωνα με νέα έκθεση που εκδόθηκε χθες από νομικούς και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές ή όμβροι στα ηπειρωτικά ορεινά και κυρίως στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Ανέμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Από 23 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με την Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Κουζίνα. Οικογενειακό τραπέζι σε 30 λεπτά με κόστος μόνο 13 ευρώ. 35 συνταγές που σας λύνουν τα χέρια. Μαμαδίστικα πιάτα με κρεατικά, ζυμαρικά, λαχανικά. Με ζεδάκια της παρέας. Χορταστικές δροσερές σαλάτες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. ΕΟΚΑ. Το ηρωικό αντάρτικο των Κυπρίων με στόχο την ένωση. Τσάμπερλεν. Ο οπαδός της ειρήνης που προκάλεσε τη σύραξη. 1999. Β' Τσετσενικός πόλεμος. Η στρατιωτική επιστροφή της Ρωσίας. Καθολική εναντίον Προτεσταντών, οι συγκρούσεις που συγκλώνησαν την Ευρώπη και ένας τόμος με σταυρόλεξα σουντόκου παιχνίδια. Ο καλύτερος σύντροφος για το καλοκαίρι. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8. Με καινούριους Rolling Stones ξεκινήσαμε. Τους τοποθέτησε ως τραγούδι ενάρξεως της εκπομπής η Μαρία Παπακυρίτση, την οποία έχω τη χαρά και την τιμή να μου ρυθμίζει τον ήχο. Είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα γιατί είναι και η Μαρία Κόντο εδώ. Λοιπόν, δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber, Earth News. Το αναζητείτε, μας αναζητείτε δηλαδή, Earth News, αφήνετε ένα κενό, radio, και μας βρίσκετε και στέλνετε τα μηνύματά σας. Και ο άλλος τρόπος βεβαίως, μέσω Messenger, μας βρίσκετε στο Facebook, Πρωινή Παρέα ή Απασφαλισμένη. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Σερέτη. Θα ξεκινήσω λίγο ανορθόδοξα, επειδή ακούγαμε Rolling Stones. Πόσο ωραίο τραγούδι ήταν αυτό. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Παιδί μου, πάντα φρέσκοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Μην ξανακούσω, πονάνε τα πόδια μου και τέτοια. Δηλαδή, τα παπουλιά σαρώνουν. Λοιπόν, έμαθα ότι έχουν αναζητηθεί, λέει, για του χρόνου 4 ημερομηνίες ψάχνουν για συναυλίες για τα εξής συγκροτήματα. Τι ακούγεται, σας λέω τώρα, έτσι, για του χρόνου. Το ένα είναι οι Stones. Το άλλο είναι ξανά η Metallica. Ο τρίτος που αν έρθει, εγώ θα έχω κατασκηνώσει και Ήρα, το Ιράκι μας. Θα κατασκηνώσουμε από 3 μέρες πριν, ας πούμε, και θα περιμένουμε. Είναι ο Μπρους. Τώρα σας λέω, φημολογία είναι αυτό τώρα, έτσι, δεν το λέω σίγουρο. Ναι, άμα μάθουμε και το δέσουμε, εντάξει. Ο Διονυσάκος μου το έκανε, σας πω την αλήθεια, έτσι. Και το τέταρτο, το οποίο νομίζω ότι είναι και λίγο υπερβολικό, αλλά και αυτό άμα γίνει θα, πάλι θα κατασκηνώσουμε, είναι η Taylor Swift. Που δεν νομίζω, λέει, το κορίτσι τώρα παντρεύτηκε, θα θέλει να νοικοκυρευτεί λίγο, να... ναι. Γιατί έχω γίνει λίγο Swift τελευταία, καταλάβατε. Λοιπόν, στέλνω μια πολύ μεγάλη καλημέρα. Δεν ξέρω αν μας ακούτε εκεί στην Κόνιτσα, που χτες πλησίασε στους 39 βαθμούς. Έχει κάνει το ρεκόρ. Δηλαδή, ήταν η πιο υψηλή θερμοκρασία χτες στη χώρα μας. Στη Ρίζα Κορινθίας που πλησιάσαν τους 38, στην Κάτω Αχαγιά, στην Κορομιλιά Φθιώτιδας, στην Καρδίτσα μέσα 37 βαθμοί. Είναι τα στοιχεία που βλέπω στο Μετεό. Και στην τιμημένη Μακρακόμη, έτσι, που έπιασε 37 βαθμούς. Πού να φας έτσι κοντοσούβλι, δεν γίνεται, που τα κάνουν ωραία εκεί. Με τη ζέστη εννοώ, είναι δύσκολο. Λοιπόν, για σήμερα Πέμπτη, άντε να πάμε στην Παρασκευή. Λοιπόν, για σήμερα Πέμπτη θα έχει ζέστη, θα έχει και κάποιες βροχούλες μετά το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, και η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 39 βαθμούς. Όμως, δεν θα είναι ανυπόφορη κατάσταση, ειδικά στο Αιγαίο, γιατί θα έχει το μελτεμάκι που είναι 5 και 6 μποφόρ. Μας τα έλεγε και η Όλγα η Παπαγούλη χτες εδώ. Τώρα, πιο αναλυτικά, η θερμοκρασία στην Δυτική Μακεδονία 16 με 34, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 17 έως 37 και τοπικά 38, στη Θεσσαλία από 17 έως 39, στα υπόλοιπη Πυρωτικά από 19 έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς, στα Επτάνησα από 20 έως 36 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 19 έως 34, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τη Νότια Κρήτη θα φτάσουν τους 37 βαθμούς η θερμοκρασία φτάσει. Τώρα, βόρειο-βορειοδυτική άνεμη έως 5 μποφόρ και τοπικά, σας είπα, στα νότια ισχυρή 6 μποφόρ, στο Ιόνιο βορειοδυτική και εκεί 3 με 4. Εδώ στην Αττική το θερμόμετρο θα φτάσει και τους 37 βαθμούς και θα έχει ένα βοριαδάκι το πολύ μέχρι 4 μποφόρ, και στη Θεσσαλονίκη θα έχει λίγη συννεφιά το μεσημέρι και μπορεί και να βρέξει κάποια στιγμή, μην το δέσετε όμως αυτό, δεν θα φυσάει καθόλου και θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς.
Αυτή είναι η Cure. Πώς να περάσανε χτες που του είχε ήταν η Cure χτες το βράδυ. Ωραία θα ήταν. Ο Ρόμπερτ Σμιθ, έτσι όπως είχε γίνει, τώρα θα, δεν καταλαβαίνετε, δεν το έχετε εικόνα, αλλά μου θυμίζει την σκορεμένη της Οσότη, την αδέρφη της μάνας μου. Καλημέρα στον Νίκο από την Ξάνθη, 21 βαθμοί. Στη Φωτεινή μας, η οποία είναι και επίσης στην Ξάνθη και εκεί 21 δείχνει. Η Κυριακή κερδίζει από την Καλαμάτα, γιατί έχει 26 βαθμούς τώρα στην Καλαμάτα. Και μέχρι το βράδυ, λέει αργά, είχε 31 βαθμούς. Και η υγρασία, με την υγρασία όμως, λέει, που είχε, η αίσθηση ήταν 36, το real feeling που λέμε στα ελληνικά. Και καλημέρα και στην πιάτσα, την πρώτη πιάτσα των ταξί της Καστοριάς, στο φίλο μου τον Νίκο. Πόσο τους αγαπώ τους Cure. Τι έχουμε ζήσει. Λοιπόν, καλημέρα στο

ξεκινήσω από τα μετά σαν σήμερα και μετά θα σας πω τις πιο τελευταίες έτσι ειδήσεις. Καταρχήν να σας πω ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Φιδιού σήμερα.

αυτά. Δεν έχει καμία γιορτή, τίποτα, τίποτα. Επίσης, σαν σήμερα το 1054, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα των εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα. Το 1963, οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, αν θυμηθείς τον όνειρό μου, με αγγλικό στίχο, το λεγόμενο και Honeymoon Song. Το 1969 εκτοξεύεται το Apollo 11 με τον Neil Armstrong, τον Buzz Aldrin και τον Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. Είναι από τους πιο διάσημους αστροναύτες, έτσι, και εμβληματικούς. Το 2015, με 229 νέα από τα κόμματα της συγκυβέρνησης, δηλαδή η ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ, έναντι 64 όχι, ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα της συμφωνίας, τα προαπαιτούμενα μέτρα. Σημαντικές απώλειες μετρά ο ΣΥΡΙΖΑ, 32 βουλευτές είπαν όχι, μεταξύ των οποίων 3 υπουργοί και 6 παρών, ενώ η βουλευτής Καβάλας Αλεξάνδρα Τσανάκα απουσίαζε. Είχαμε να κοιμηθούμε 3 μέρες τότε. Αυτό θυμάμαι. Πολύ τραυματικές εμπειρίες, πολύ τραυματική περίοδος. Το 2016 ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος επέστρεψε τις πρωινές ώρες στην Κωνσταντινούπολη, κατηγορεί τον ημάμι Φετουλάχ Γιουλέν, μας άφησε χρόνο ο Γιουλέν, που ζούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το αποτυχόν πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου. Εντάξει, ένα γυαλατζή πραξικόπημα ήταν, και δεσμεύεται να τιμωρήσει τους οργανωτές του ακόμα και με τη θανατική ποινή, την οποία σκοπεύει να επαναφέρει. Το 2016 ένα τουρκικό ελικόπτερο τύπου Black Hawk μπαίνει στον ελληνικό εναέριο χώρο, ζητάει άδεια και προσγειώνεται στην Αλεξανδρούπολη και μας έμειναν αμανάτι 8 άτομα με φόρμα αεροπορική, χωρίς διακριτικά. Ήταν 2 ταγματάρχες, ένας λοχαγός, 4 στρατιώτες και ένας πολίτης, οι οποίοι ζήτησαν πολιτικό άσυλο γιατί τους κατηγορούσαν ότι στήριζαν το αποτυχόν πραξικόπημα. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1927 η Ρο Κωνσταντοπούλου, η ηρωίδα της αντίστασης, εκτελέστηκε 17 σφαίρες για έναν άγγελο. Την έχετε δει την ταινία, φαντάζομαι, πολύ ωραία ταινία. Στενάχωρη. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Μέρη Χρονοπούλου, την κουβέντα της οποίας είχαμε με τα κορίτσια έξω νωρίτερα. Το 1933 γεννήθηκε. Πέθανε το 2023. Το 1976 γεννιόταν σαν σήμερα ο Νίκος Παπάς, ένας πολιτικός, πρώην υπουργός, ηγετικός τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και αυτές τις μέρες πάλι στην επικαιρότητα και στο προσκήνιο με όλα αυτά τα οποία γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Σαν σήμερα πέθανε το 1874 ο Απόστολος Σαρσάκης, Έλληνας φιλάνθρωπος, γιατρός, λόγιος και πολιτικός. Το 1985 ο Heinrich Bell, ο Γερμανός συγγραφέας, που έγραψε και την χαμένη τιμή της συνονόματης, της Καταρίνα Μπλουμ, και είχε πάρει και Νόμπελ λογοτεχνίας. Και το 1989 ένας από τους σπουδαιότερους μαέστρους όλων των εποχών, ο Herbert von Karajan. Στον Τύρναβο, όπως ενημερώνει ο Κωνσταντίνος, έχουν 27 βαθμούς ήδη.

0: sneaky.
1: Χάρη μου, καλή δύναμη. Ο Χάρης από τα Γιαννιτσά λέει: μαζεύουμε ροδάκινα νεκταρίνια. Πώς μου αρέσουν τα νεκταρίνια. Τα αγαπημένα μου φρούτα είναι. Λοιπόν, νεκταρίνια 0,40 λεπτά το κιλό. Πολύ λίγα, ρε παιδιά. Πολύ λίγα. Και πολλά κουνούπια λέει έχει.

Το βασικότερο που έχω να σας πω ξεκινώντας την ημέρα σας είναι ότι σήμερα μέχρι τα μεσάνυχτα θα υπάρχει δυνατότητα για την υποβολή μηχανογραφικού, Μαρία, και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους απόφοιτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Έχετε προθεσμία λοιπόν μέχρι τα μεσάνυχτα. Μην αγχώνεστε, σας παρακαλώ πολύ, δεν το έχετε υποβάλει το μηχανογραφικό ακόμα. Συμπληρώστε το και με το καλό. Και ρίχτε το. Πολλοί είναι που περιμένουν τελευταία στιγμή, έτσι και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε στα... αυτό ήταν το πιο σημαντικό για μένα, γιατί έχει να κάνει και με το μέλλον πολλών παιδιών και πολλά άλλα πράγματα και τις επιλογές μας, που βέβαια μπορεί να αλλάξουν την πορεία. Το έχουμε ζήσει όλοι και σε προσωπικό επίπεδο. Να σας πω καταρχήν ότι έχει μια φωτιά σε επιχείρηση στο Μενίδη, τώρα που σας μιλάω. Επίσης, αποκλειστήκαμε εμείς οι Άγγλοι από την Αργεντινή στο δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ. Μέσα σε 7 λεπτά ο Μέση και η παρέα του, εκεί που έχαναν 1-0, το γύρισαν σε 2-1. Χάσαμε. Πλέον είναι ο τελικός, είναι Αργεντινή-Ισπανία ή Ισπανία-Αργεντινή, δεν ξέρω πώς πάει, ποιος είναι μπρος, ποιος είναι πίσω, αλλά αυτός θα είναι ο τελικός, τον οποίο θα παρακολουθήσετε από όλη την ΕΡΤ.

Καλημέρα στη φίλη μου τη Μόρφο με τις ωραίες φωτογραφίες της. Η φωτεινή λέει όλη μου η εφηβεία Κατερίνα Κιούρ στο repeat. Λίγο ήμο το ακούω αυτό. Μόνο Κιούρ, μόνο. Τι ωραία η παιδιά που είναι η Κιούρ. Τι ωραία. Το μετάνιωσα που δεν πήγα, αλλά δεν μπορούσα να δει να βλέπει back to back. Παιδιά δεν γίνεται. Θα με χάνατε. Καλημέρα στη Θοδωρή από την Ελασσόνα. 22 βαθμούς έχουν στην Ελασσόνα τώρα.

Και ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν και γίνεται χαμός ακόμα στην περιοχή και το πετρέλαιο ανεβαίνει και εμείς είμαστε σε απελπισία, χτες το βράδυ ανακοίνωσε ο Τραμπ ότι μία Αμερικανίδα υπήκοος που ήταν φυλακισμένη στο Ιράν από το Δεκέμβριο του 24 αφέθηκε ελεύθερη. Είναι, λέει, πλέον ασφαλής εκτός του Ιράν, όλα είναι καλά. Τη θεωρεί μια χειρονομία καλής θέλησης από το Ιράν και γι' αυτό συνέχισε να τους βομβαρδίζει, φαντάζομαι. Βέβαια, η συγκεκριμένη, η Ντένα Καράρι λέγεται, η κυρία αποφέθηκε ελεύθερη, Αμερικανο-Ιρανή. Είχε παγιδευτεί, λέει, στο Ιράν με ψευδείς κατηγορίες περί συνεργασίας με εχθρικό κράτος και κατασκοπίες κτλ. Και αν, λέει, και δεν είχε εγκλειστεί σε φυλακή, υπέστη μεγάλα δεινά, της απαγορεύτηκε να φύγει από τη χώρα και υποβλήθηκε σε δεκάδες ανακρίσεις. Άρα φυλακισμένη δεν ήταν. Να το πάρουμε. Ήταν φυλακισμένη σε εισαγωγικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές δυνάμεις σφυροκόπησαν το Ιράν συμπεριλαμβανομένου του Πανταραμπάς, του κύριου λιμανιού της χώρας στο στενό του Ορμούζ. Το Ιράν ανταπέδωσε με πυράβλους και μία επανδρωμένα αεροσκάφη με Αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Θέλουν να συμβιβαστούν. Θα μάθουμε αν θα συμβιβαστούμε ή όχι μαζί τους ή απλώς θα το τελειώσουμε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του Brent αυξήθηκε στα 85,28 δολάρια το βαρέλι. Συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Την προσήλωση της κυβέρνησης στην εξάντληση της τετραετίας επανέλαβε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι με Uptown Funk. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Ένα τραγούδι που ο Bruno Mars και ο Mark Ronson το τραγούδισαν και το αφιέρωσαν σε μένα.

Καλημέρα στον κύριο Παύλο, που λέει και δεν ξεχνούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθούσε διακαώς να παραδώσει 8 Τούρκους στον Ερντογάν. Ήταν η έντονη κοινωνική αντίδραση και η ακέραιη δικαιοσύνη που απέτρεψαν το σύγχρονο κοιλώνιο Άγος. Ευτυχώς που απετράπη η ντροπή που θα βάρει τις πλάτες μας και τις πλάτες των απογόνων μας. Καλημέρα κύριε Παύλο μας. Λοιπόν, χθες χάσαμε τη Μάρο Κοντού και κάποια στιγμή εν μέσω αφιερωμάτων και όλα αυτά τα πράγματα για αυτή τη σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιό, η οποία άνετα θα μπορούσε αυτό που λένε να κάνει διεθνή καριέρα. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία ηθοποιός, ένας εξαιρετικός άνθρωπος και συνάδελφος από ό,τι άκουσα τους συναδέλφους της που περιέγραφαν, κάθε ηλικίας. Άκουσα λοιπόν το Μάκη Δελαπόρτα κάποια στιγμή να λέει ότι κάθε φορά που έρχεται ο Ιούλιος τρέμω. Και το ψάξα λίγο το πράγμα και διαπίστωσα ότι Ιούλιο έφυγαν από τη ζωή η Μάρο Κοντού χθες, η Τζέννη Καρέζη, η Αλίκη Βουγιουκλάκη και η Ρένα Βλαχοπούλου.

Η Τζέννη Καρέζη έφυγε 27 Ιουλίου του 1992. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη 23 Ιουλίου του 1996. Και η Ρένα Βλαχοπούλου 29 Ιουλίου του 2004.

Η Μάρο Κοντού λοιπόν θα την αποχαιρετήσουμε αύριο στις 11 το πρωί από το πρώτο νεκροταφείο. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο πολύ στενός της φίλος, ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης. Και σε εκείνον είχε εκμυστηρευτεί την τελευταία της επιθυμία. Του είχε πει ότι την επόμενη φορά που η παρέα τους θα βρεθεί για φαγητό ή για μπιρίμπα, να αφήσουν μπροστά στην άδεια καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι.

Η Μάρο Κοντού ήταν από τους ανθρώπους που στα 92 της χρόνια παθαίνει σοκ. Γιατί εντάξει, λες εντάξει, έχει περάσει τα 90. Εγώ θα ήθελα οι άνθρωποι να μπορούν να ζουν μέχρι τα 150, το ίδιο και εγώ. Αλήθεια σας το λέω. Μέσα από την καρδιά μου σας το λέω. Αλλά ήταν τόσο νέα στον τρόπο με τον οποίο ζούσε και κινούνταν και εργαζόταν και όλα αυτά τα πράγματα που σε σόκαρε, ας πούμε, το άκουσμα της σχέδης. Αν μάλιστα δεν είχε αρρωστήσει στο προηγούμενο διάστημα, θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο το σοκ. Θα σας πω τώρα μια ιστορία που μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχε συνεργαστεί και εκείνη, εγώ τη θεωρώ ιεροτέρας πια του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, αλλά είχε συνεργαστεί με σπουδαίους, εξίσου σπουδαίους στο ξεκίνημά της, δηλαδή με τον Χόρν, με τον Μάνο Χατζηδάκη. Όταν λοιπόν ήταν ανέβει η Οδός Ονείρων, αυτή η σπουδαία θεατρική παράσταση που έχει μείνει στην ιστορία, τη ζήτησαν να ερμηνεύσει ένα τραγούδι, τη Μαύρη Φόρντ. Το είχε διηγηθεί η ίδια. Έπαιξα, λέει, με τον Χόρν για 3 χρόνια στο θέατρο και ήταν σαν να έβγαλα και μια δεύτερη σχολή, έτσι έλεγε. Και όταν ετοίμαζαν την Οδό Ονείρων, εκείνη ήθελε να φύγει. Ένιωθε ρηγμένη ότι δεν είχε κάποιο σπουδαίο νούμερο. Της πηγαίνει ο Μάνος Χατζηδάκης στη Μαύρη Φόρντ, την ακούει το τραγούδι, δεν της αρέσει καθόλου και θέλει να τα σπάσει. Είναι έξω φρενών, έξαλλη. Και πάει ο Δημήτρης Χόρν, Τάκη τον έλεγαν τότε οι φίλοι του, και της λέει: «Είσαι τρελή. Είσαι», της λέει, «με τα καλά σου. 2 πράγματα, της λέει, θα μείνουν από την Οδό Ονείρων. Το ηθοποιό σημαίνει φως και η Μαύρη Φόρντ». Και είχε δίκιο.

0: Το είχα φυλαχτό.
1: Μα τι υπέροχο, τι υπέροχο τραγούδι. Με τόσους υπαινιγμούς μέσα. Είχε βάλει και τα κλάματα η Κοντού όταν το είχε πρώτο ακούσει. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι ξεκίνησε ως ορχιστρικό. Και πριν αποκτήσει στίχους, η μελωδία ακούστηκε πρώτη φορά στο κοριδάκι της Δεσποινίδας, που έπαιζαν ο Ντίνος Ηλιόπουλος και η Τζένι Καρέζη. Και το 62 ο Χατζηδάκης έβαλε τους στίχους για να το παρουσιάσουν στην Οδόνη.

Τώρα για τη φωτιά στο Μενίδη που σας έλεγα νωρίτερα, είναι στο ισόγειο επιχείρησης με τρόφιμα και κρέατα, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, κεντρικό, πολύ κεντρικό δρόμο δηλαδή στο Μενίδη. Γι' αυτό έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο σημείο. Και σας το λέω αυτό, αν πρόκειται να κινηθείτε προς τα εκεί, να το ξέρετε και να αποφύγετε το σημείο μέχρι να ολοκληρώσουν τη δουλειά τους οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

δικός μου πολύ φίλος Φωτεινή, ο κύριος Παύλος, πάρα πολύ. Λοιπόν, ξεκινάω να σας πω λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ο Ελεύθερος Τύπος, διευρύνονται τα κριτήρια στο ανακαινίζω. Περισσότεροι δικαιούχοι για επιδοτήσεις. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Αφροδίτη Νέστορα, θα σταθώ ξανά στα πόδια μου, ήταν δολοφονική ενέργεια. Χθες πήρε εξιτήριο η Αφροδίτη Νέστορα. Επίσης, κάλπες το 2027, εμείς τρέχουμε συνέχεια, δεν περιμένουμε την προεκλογική περίοδο. Τα ΔΕΦ Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βόρεια Εύβοια. Στο μεγάλο θίασο του Παραδείσου, η Μάρο Κοντού. Η Δημοκρατία, ανίατο εμπεγμό σε ένα ακόμα προεκλογικό σόου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε στην Εύβοια μονάδα τεχνητού νεφρού χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος. Η εφημερίδα των συντακτών, η αναζωπήρωση της σύγκρουσης ΗΠΑ Ιράν εξαϊλώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια. Οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του Ορμούς. Μία τρύπα στο νερό, η μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Μέγα πλήγμα για τους προεκλογικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Η ναυτεμπορική πατάει γκάζι στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, τα φοροέσοδα κρατούν ισχυρό το πλεόνασμα. Το ποντίκι, πώς προσπαθεί ο Μητσοτάκης να υπερβεί τα ζόρια που βάζουν οι δημοσκοπήσεις. Με ασφάλεια απαντά στα καμπανάκια, εθνικά εισόδημα και δημόσια τάξη, τα τρία πεδία στα οποία υπόσχεται θωράκιση εν ώψη κάλπης. Η κόντρα, εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία άβαξ, κινδυνεύουν με κατάρρευση 200 διαμερίσματα 10 πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Ο ριζοσπάστης απεργία σήμερα στο Θριάσιο για το νέο εργοδοτικό έγκλημα. Δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος. Στις 8.30 συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο και στις 11 στο Υπουργείο Εργασίας. Πάμε στα νέα. Θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο. Η Αθήνα απαντάει σε χρόνο ρεκόρ το προεδρικό διάταγμα από την κυβέρνηση. 9 ημέρες μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ακολουθεί το πάρκο στο Ιόνιο. Σταύρος Παπασταύρου. Κάνουμε πράξη τη δέσμευση του Πρωθυπουργού. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Μάρο Κοντού, 1934-2026. Η Ελενίτσα δεν μένει πια εδώ. Ελενίτσα Αντωνάκη, θα θυμάστε αυτά, έτσι. Κυπριακό, ένα ακόμα παράθυρο που ανοίγει. Έντονο παρασκήνιο στη Νέα Υόρκη και τις Βρυξέλλες. Υπάρχει μια κινητικότητα. Οδύσσια, Οδυσσέας γεμάτος από τύψεις. Έχουν δει η τηλεκριτική ή η κριτική του κινηματογράφου την ταινία σε ειδική προβολή για να μπορούν οι άνθρωποι να μας πούνε τι είδαν και να ξέρουμε τι θα... και κάνουν την κριτική τους και γι' αυτό λέγεται ο τίτλος είναι Οδυσσέας γεμάτος από τύψεις. Του Νόλαν βγαίνει στους κινηματογράφους αύριο. Και κλείνω με την εφημερίδα Καθημερινή. Άριστα στο Gov.gr, κάτω από τη βάση τους Δήμους, πώς βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Είναι από αυτό που μπορείς να κάνεις την αξιολόγηση των υπηρεσιών του Δημοσίου. Να το κάνετε, άμα δεν το έχετε κάνει. Μία ποινική δίωξη κάθε 4 ημέρες σε μία τριετία για επιθέσεις με βόμβες και γκαζάκια. Είναι στοιχεία. Έλεγχη σε πραγματικό χρόνο από την ΑΔΕ στα ταμεία όλων των επιχειρήσεων. Σύντομα, εντός του έτους θα συμβεί αυτό. Η ΑΔΕ θα ελέγχει σε πραγματικό χρόνο το ταμείο όλων των επιχειρήσεων. Το πόρισμα για τους υπόπτους στη Μαρφίν, η τεχνική έκθεση του εγκληματολογικού. Έφυγε η κυρία Κοκοβίκου για τη Μάρο Κοντού. Εμπιστεύονται περισσότερο την Κίνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έρευνα σε 36 χώρες. Ποιοι είναι αυτοί, θέλω να τους γνωρίσω. Εμπιστεύονται περισσότερο την Κίνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

0: Πολύ λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση, με τον Κώστα Παπαχλημίζο και την Κατερίνα Δούκα, να ξέρετε, για να μην ευνηδιαστείτε το λέω. Ο Μάκης έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα και λέει: καλημέρα από τη Σύρο. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να σε αξιώνει ο Θεός να βλέπεις το καθημερινό γλυκοχάραμα. Και φωτογραφία από το γλυκοχάραμα μας έχει στείλει ο Βαγγέλης. Δεν ξέρω από πού είναι, για να δω πού είναι ο Βαγγέλης. Στις Σέρες είναι ο Βαγγέλης. Τι ωραίες, ρε παιδιά, εικόνες. Τι ωραία. Με υγεία. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε τα παιδιά.
1: World News Radio.
0: Γεια σας, παιδιά.
2: Ακούς καιρό τραγούδι, ε.
0: Ναι, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Γενικά έχουμε Black Pumas.
2: Αυτό ήτανε.
0: Ναι, Black Pumas.
2: Black Pumas.
0: Touch the Sky λέγεται.
2: Α.
0: Τι κάνετε?
1: Πολύ ωραία. Καλά. Να σου πω κάτι. Επειδή χτες τώρα οι φίλοι στην Αγγλία στενοχωρήθηκαν. Γιατί
0: ναι,
1: η αλήθεια είναι ότι...
0: Ναι, εγώ στενοχωρήθηκα.
1: Ναι.
0: Τα πηγαίναμε ναι. Καλά μέχρι ένα σημείο.
1: Τι μέχρι 5 λεπτά πριν το τέλος. Αλλά μετά, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και οι Αργεντινοί όλα τα μάτια στο τέλος τα παίρνει. Πρέπει αυτό να το φανταστούν, δηλαδή, ότι αυτό στο Μουντιάλ έχει κάνει ένα τέτοιο σέρι. Αλλά τέλος πάντων, επειδή λοιπόν να μην στενοχωρήσουμε άλλους φίλους μας, τους Άγγλους, έβλεπα τα πρωτοσέλιδα σήμερα, ήταν. Δηλαδή, μας κλαίνε γυρέγγες. Ναι, έβγαζε τέτοια πίκρα, τέτοια αυτή. Όλα τα πρωτοσέλιδα εφημερίδων είναι. Θα δείξουμε μετά. Λοιπόν, ήθελα να σταθώ σε κάτι άλλο. Μ' άρεσε χθες στην Αγγλία. Να πούμε και τα καλά με τον Άγγλων για να μην τους πικάρουμε σήμερα.
0: Τι?
1: Αυτό αυτό που λέμε πολιτικός πολιτισμός, που εμείς το λέμε θεωρία, ήταν στην πράξη. Δεν ξέρω αν το είδες. Με τον κύριο Στάρμερ στη Βουλή.
0: Πάντως ναι,
1: παραιτήθηκε,
0: ναι.
1: Αποχαιρέτησε. Πολύ έτσι με τρόπο έτσι, σεβαστικό, να το πούμε έτσι, αξιοπρεπή. Η αντιπολίτευση τον χειροκρότησε. Επίσης τον χειροκρότησαν, παιδιά, η αντιπολίτευση.
0: Φυσικά
2: αφού φεύγει.
1: Μίλησε με λόγια. Γι' αυτόν προφανώς δεν αλλάζει αυτά που είχε πει η κριτική του, αλλά δεν είναι και όλα ίσωμα. Είπε και η Κέμι Μπάντερ, από τον συντηρητικό ιεραρχικό, 5 καλά λόγια. Δεν μπορεί να μην μπορεί να βρει 5 καλά λόγια για τον πολιτικό σου αντίπαλο. Να, εδώ βλέπετε τα χειροκροτήματα στον κύριο Στάρμερ που αποχωρεί από την Πρωθυπουργία.
0: Ναι, πάει κι αυτό.
1: Αξιοπρεπή άνθρωπο, δεν τα κάνει.
2: Σειρά έχει ο επόμενο.
0: Να έρθει και ο επόμενο να φύγει μετά.
2: Λοιπόν, τον επόμενο, τον Μπέρναμ, πώ τον λένε, κάπω έτσι, είδα ένα άρθρο στον Independent που τον σύγκρινε με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
2: Α, περιμένουμε να τον δούμε.
0: Να δούμε.
1: Αλλά ω προ τι δηλαδή έλεγε ότι είναι στον Αλέξη Τσίπρα. Σε τι στον. Στη φλόγα του αριστερού σπαστισμού που είχε ρε παιδί μου Τσίπρας πριν από 15 χρόνια.
2: Στις υποσχέσεις. Πολύ η Τσίπρα του 2015.
1: Αν το 2015 κιόλας. Αν το 2015 θα τους πάει καλά. Αυτό. Άμα είναι για παραπέρα δεν ξέρω τι μπορεί να...
0: Πάντως,
2: τον νέο Τσίπρα, τον τώρα.
1: Ναι,
2: τον τώρα. Τον Ιθάκης, τον rebranding.
0: Πιο νέο.
1: Ναι.
0: Πιο νέο.
1: Τον branded να σκέτο. Εντάξει, κοίτα, δεν νομίζω ότι εδώ ούτε Τσίπρας, ούτε Μπέρναμ, ούτε τίποτα. Οι άνθρωποι αυτοί έπεσαν μέσα στην παγίδα της λαϊκιστικής πλάνης πριν από 10 χρόνια με το Brexit. Γιατί είχανε. Η λαϊκιστική πλάνη είναι απλή. Σε όλο τον κόσμο η συνταγή είναι ίδια. Έχεις πολλά σύνθετα δύσκολα προβλήματα που απαιτούν δύσκολες λύσεις και απαιτητικές και σύνθετες. Και εδώ σου λέει. Τι είναι αυτά που σου λένε οι άλλοι. Brexit. Φεύγουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με μια κίνηση τα λύσαμε όλα.
2: Ο Φάραντζ ακόμα σκίζει σε δημοσκοπήσεις.
1: Ναι. Γιατί ο Φάραντζ τι λέει, το επίσης αυτό που λένε οι λαϊκιστές σε όλες τις περιπτώσεις, σε όλες τις χώρες, σε όλη την ιστορία, δεν το εφάρμοσα καλά. Δεν ήταν το πρόβλημα αυτό. Το Brexit ήταν η λύση. Αλλά το δώστε σε αυτούς τους άσχετους και δεν ξέρω αν το εφαρμόσουν το.
0: Ναι,
1: εφέρνω σε μένα.
0: Ναι.
1: Το εφαρμόσω εγώ έτσι. Στα εξηγώ ωραία. Brexit.
2: Τα λέω ωραία.
1: Ωραίο, νόστιμο. Πάμε μπροστά.
0: Είναι πολύ απογοητευμένοι. Το πίστεψαν, την πάτησαν. Εντάξει, από τη στιγμή. Είναι αυτό που λένε παιδιά μετά την απομάκρυνση από την κάλπη. Ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Αυτό εμείς το λέμε χρόνια αυτό το πράγμα. Το Γιονσάκο μου που δεν είναι εδώ, αλλά δεν έχει σημασία. Το λέμε. Αυτό το πράγμα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Ότι είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία κάθε ψηφοφορία την οποία καλούμαστε να αποφασίσουμε τέλος πάντων για κάτι. Το παίρνουμε αψήφιστα πολλές φορές και χαλαλίζουμε ή σπαταλάμε ας πούμε την ψήφο μας, είτε για να διαμαρτυρηθούμε, είτε για να πικάρουμε κάποιους, είτε γιατί το βλέπουμε αδιάφορα. Δεν είναι έτσι. Ορίζει την καθημερινότητά μας, ορίζει τη ζωή μας. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό και για τον πολιτικό πολιτισμό. Εμείς τώρα έχουμε ξεχάσει εδώ και χρόνια το πολιτικό πολιτισμό.
1: Ναι.
0: σε αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχει πολιτικός πολιτισμός. Εδώ έχει φύγει η πρωθυπουργός, αντί να παραδώσει να περιμένει τον επόμενο, έχει φύγει και έχει αφήσει τα κλειδιά στο χαλάκι, ας πούμε.
2: Ο κύριος Σαμαράς, τον κύριο Τσίπρα. Ναι, υπάρχουν όμως και δείγματα πολιτικού πολιτισμού. Δηλαδή το ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, για παράδειγμα, πήγε στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, είναι ένα δείγμα πολιτικού πολιτισμού.
1: Πολύ θετικό. Εντάξει, αυτό.
0: Εγώ το θεωρώ. Εγώ κάποια πράγματα, παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά τα θεωρώ αυτονόητα.
2: Την Κατερίνα, την ακούω.
1: Την ακούω, την Κατερίνα, ναι.
0: Εγώ λέω κάποια πράγματα τα θεωρώ αυτονόητα. Δηλαδή, θα μου πεις, δεν είναι όλα αυτονόητα. Ναι, εντάξει, δεν είναι όλα αυτονόητα, αλλά αλίμονο, ας πούμε. Αλίμονο, πραγματικά.
1: Εντάξει. Πάντως, εγώ θέλω να επανέλθω λίγο στο Brexit, γιατί και γιατί όλο αυτό που ζούμε τώρα είναι απότοκος αυτού. Γιατί και εμάς. Αντίστοιχες λύσεις μας προσφέρανε κάποιοι και δεν ξέρω τώρα αν τις πιστεύουν ή όχι, αν έχουν αλλάξει ρότα ή που κρύφτηκαν όλοι αυτοί. Λέγανε Brexit. Δεν το λέγανε μόνο, δεν το λέγε μόνο ο Σόιμπλε και ο δεν ξέρω ποιος άλλος εκεί. Το λέει κάποιο εδώ, παιδιά, πάμε να φύγουμε το ευρώ, δραχμούλα και θα τα λύσουμε όλα τα προβλήματά μας. Ξέρετε πόσα προβλήματα έχουμε, 100. Θα τα λύσουμε όλα άμα γίνουν δραχμή. Αυτή είναι η λύση, το ευρώ είναι η σκλαβιά κλπ. Δεν το λέγανε ένα και δύο, το λέγανε πολλοί και κάποιοι σοβαροί ή υποτιθέμενοι σοβαροί κλπ. Μην τα ξαναλέμε αυτά, γιατί κάποια στιγμή μπορούμε να τα ξαναζήσουμε με άλλο μανδύα, με άλλο τρόπο. Να έρχονται κάποιοι άλλοι και να προσφέρουν κάποιες άλλες μαγικές λύσεις στα προβλήματά μας. Που έχουμε προβλήματα. Πολλά και σύνθετα και δύσκολα. Αλλά όπως και οι Άγγλοι και όπως και όλοι οι λαοί, δεν λύνονται με μια κίνηση αυτά. Δυστυχώς, μακάρι να γίνονταν.
0: Και by the way, που λέει και ο Κίμπον, πώς το λένε, σαν σήμερα ψηφίστηκαν τα προαπαιτούμενα, θέλω να σας θυμίσω.
1: Ποια
2: τα προαπαιτούμενα.
0: Σαν σήμερα.
2: Είναι λέξεις που τους έχουμε ξεχάσει από το λεξιλόγιο μας, αυτές τις μνημονιακές.
0: Βέβαια.
2: Τα προαπαιτούμενα,
0: ακόμα
2: η αξιολόγηση,
0: τα όμως, ναι.
2: Η τρόικα.
0: Και θα τα πληρώνουμε, ναι, ακόμα τα πληρώνουμε. Θυμάμαι, έλεγα εδώ στους ακροατές, θυμάμαι τα ξενύχτια.
2: Αν μπορείτε να μου φτιάξετε λίγο τον ήχο, μία ακούω την Κατερίνα, μία όχι.
0: Τα ξενύχτια που κάναμε, ας πούμε, τότε. Ώρες ολόκληρες, συνεδριάσεις επί συνεδριάσεων, κόντρες, δηλαδή με μαυρίλα, ένα πράγμα, δηλαδή νομίζουμε ότι είναι πολύ μακρινό, αλλά δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου.
2: Λοιπόν, τώρα να σας πω κάτι που πλησιάζει η ώρα 7 για να το ελαφρύνω κιόλας.
1: Επειδή είχα σε Αγγλία, έτσι ξεκίνησαμε, γι' αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Λοιπόν, τώρα που είναι 7 η ώρα, τώρα τελειώνει η δεύτερη προβολή της Οδύσσειας, τον κινηματογράφο που είχε την IMAX αίθουσα, γιατί είχε μία προβολή στις 12 το βράδυ και μία στις 4 τη νύχτα. Είναι τρίωρη η ταινία, είναι 3 ώρες ολόκληρες.
0: Όπω 3 ώρες. Τι γιατί τι κάνει τόσο μεγάλο.
2: Αυτή την ώρα τώρα βγαίνουν από το σινεμά έχοντας μόλις δει την Οδύσσεια στο Μαρούσι.
0: Και αυτοί είναι οι πιο ωραίοι τύποι γιατί λατρεύουν το σινεμά. Και κάνουν τα πάντα έτσι για να δουν πρώτοι. Εγώ πολύ.
2: Είναι γιατί ξαντλήφθηκαν άμεσα
0: αυτό.
2: Τα εισιτήρια που ήταν για τις
1: 3 ώρες. 180 λεπτά είναι.
2: Είναι 2 ώρες και 52 λεπτά.
1: Εντάξει.
0: Παιδιά, έχω πάει σε μεταμεσονύχτια.
1: Άρα μαζί με διεθνή στην αρχή είναι πάνω από 3 ώρες.
2: Ναι.
0: Έχω πάει σε μεταμεσονύχτιες προβολές στα μικρά τα μου, σε κάτι κινηματογράφους που ήταν στην Οδό Υποκράτους, που δεν θυμάμαι τώρα πώς τον έλεγαν. Και είχα δει το Rocky Horror Picture Show, θυμάμαι.
1: Υποκράτους το Αβόρα ήταν.
0: Ναι, νομίζω. Το Rocky Horror Picture Show που ήταν, που συμμετείχε και το κοινό, συμμετείχε και εσύ από κάτω, γιατί πάντα συμμετέχεις, είτε το δεις σε musical στο θέατρο, είτε το δεις στον κινηματογράφο. Και θυμάμαι, παιδιά, τότε ότι μας μοιράζανε, είχε χορηγό κάτι τσιγάρα και κάτι ποτά, και μας μοιράζανε κομμάτια από το τείχος του Βερολίνου. Φανταστείτε πόσο παλιά ήταν.
2: Αλήθεια.
1: Αρχίζω πραγματικά και τρομάζω με αυτές τις περιγραφές. Να σου πω, Κατερίνα, μήπως εσύ που είσαι έτσι ξύπνια, μπορείς να βρεις μια λύση. Θέλω να δω την Οδύσσεια. Πότε να πάω να τη δω? Δεν υπάρχει καθημερινή να μπορώ να την δω. Ξέρω να ξυπνάμε το άλλο πρωί 4 ώρα.
0: Μπορεί να έχει απογευματινές προβολές.
1: Σαββατοκύριακο τώρα είναι τελικό στο Μουντιάλ την Κυριακή.
0: Εντάξει,
2: θα θέσω όλα τα δικά σου και εσύ.
1: Σάββατο δεν υπήρχε στήριο, ούτε καν δείγμα.
0: Ναι,
1: εδώ και πριν από 10 μέρες κοίταξα.
0: Μπορεί να πας σήμερα το απόγευμα.
1: Τι, δεν υπάρχουν παιδιά αυτά, δεν υπάρχουν. Εισιτήρια δεν υπάρχουν. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, ξεχάστε το. Σε IMAX έτους που λέει η Κατερίνα. Αλλά τώρα να πας το δεις σε κάτι το οποίο είναι. Εντάξει. Ο άλλος εδώ πέρα κουβάλαγε αυτήν την κάμερα που ήταν 300 κιλά. Να μην του κάνουμε και εμείς την τιμή να πάμε σε μια IMAX έτσι να το δούμε.
0: Εκεί θα το δούμε. Πού θα το δούμε.
1: Καθημερινή και πάλι, πού να το δεις. Να πας να δεις σε παράσταση 6 ώρα, 6 με 9.
0: Ναι, να πας.
2: Γιατί.
1: Δεν ξέρω. Θα ψάξω μήπως υπάρχει κάποια τέτοια.
0: Ναι. Σίγουρα υπάρχουν.
1: Εντάξει.
0: Θα γίνει χαμός τώρα.
1: Κατέρα, δεν θα πάμε παρέα. Αφού 6 με 9 δεν θα προκανάω να πάω ξανά από γεύμα σινεμά.
0: Άνετα.
1: Εντάξει.
2: Ορίστε.
0: Ναι.
1: Ορίστε. Το κλείσαμε και το ραντεβού μας.
0: Λοιπόν.
2: Εσείς θα πάτε στην Οδύσσια, προς το παρόν θα πάμε στο διάλειμμα.
0: Ναι, να πάτε, πάω κι εγώ.
2: Πας κι εσύ.
1: Να τα λέμε καλημέρα στους κρατές σου.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση, με την Κατερίνα Δούκα και τον Κώστα Παπαχλημίζου, και εγώ θα βγω τώρα για λίγο από το στούντιο και θα έρθει το Δελτίο Ειδήσεων και θα επιστρέψω αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο ισόγειο επιχείρησης με τρόφιμα και κρέατα που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στο Μενίδη. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο σημείο, επί τόπου επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά στρατιωτικών στόχων γύρω από τα στενά του Ορμούζ, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί για ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα. Μεταξύ άλλων, σφυροκόπησαν το κύριο λιμάνι της χώρας Μπαντάρ Αμπάς. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, αεροπορικές επιδρομές συγκλώνησαν την Τεχεράνη, ενώ οι κρίξεις σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές, όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει παιδιατρικό κέντρο καρκίνου, το οποίο εκενώθηκε. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε σύνοδο για θέματα άμυνας, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, είπε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη Αμερικανίδα υπήκοος, φυλακισμένη στο Ιράν από τον Δεκέμβριο του 2024, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θέλησης. Το Ιράν πρέπει να είναι πάντοτε προετοιμασμένο για πόλεμο. Οφείλει να συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτό στη διπλωματία και στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμετ Καλιμπάφ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του Brent λίγο πάνω από τα $85 το βαρέλι. Τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς τον πατέρα, την μητέρα και το 6 μηνών βρέφος του σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης στην Χαλκιδική. Πρόκειται για οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία και το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας νοσηλεύεται. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Την προσήλωση της κυβέρνησης στην εξάντληση της τετραετίας επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε συνέντευξή του στο κανάλι One χαρακτήρισε την ακρίβεια ως το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της περνά μέσα από την αύξηση των εισοδημάτων, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων φοροελαφρύνσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρινού αναμένεται να οδηγηθούν οι 2 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν. Στις 12 το μεσημέρι, η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ελληνικού Μετρό ΑΕ, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις επικίνδυνες ρογμές που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα. Η εισαγγελική παρέμβαση ζητά να διαπιστωθούν τυχόν αξιόπινες πράξεις και να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα των συγκεκριμένων πολυκατοικιών. Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο μετά από νέα επίθεση της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους που προκάλεσε πυρκαγιές σε 2 συνοικίες. Στόχος μη επανδρωμένων αεροσκαφών, 3 συνοικίες του Χαρκόβου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά, οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα του αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Καλημέρα στον Πέτρο στην Αιακή όπου έχουν 19 βαθμούς και ένα υπέροχο χάραμα. Μια πολύ ωραία φωτογραφία που μας έχει στείλει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία εικόνα που μου έστειλε και υποθητή. Καλημέρα και στον κύριο Αριστίδη που του άρεσαν αυτά τα οποία λέγαμε με τον Κώστα Παπαχλημίτζο και την Κατερίνα Δούκα. Να ξέρετε ότι είναι μια εκτεταμένη επιχείρηση στο Λευκό Οίκο για να βρουν ποιος ήταν αυτός, ποιος ήταν το βαθύ λαρύγγι που διέρευσε πληροφορίες για τα κενά ασφαλείας του νέου αεροπλάνου, του νέου Air Force One, το οποίο το δώρισε το Κατάρ στον Τραμπ. Θα θυμόσαστε ότι όταν έφυγε από την Άγκυρα ο Τραμπ για να επιστρέψει στις ΗΠΑ και έκανε μία στάση, αν δεν κάνω λάθος, στη Γερμανία, έφυγε με το παλιό. Και αναρωτήθηκαν όλοι τι γίνεται και τα λοιπά. Αποκαλύφθηκε ότι υπήρχαν κενά ασφαλείας. Ψάχνουν λοιπόν, έχει γίνει έξαλλος ο Ντόναλντ Τραμπ και θέλουν να μάθουν ποιος ήταν αυτός που έκανε τη διαρροή ότι υπάρχουν κενά ασφαλείας στο καινούριο αεροπλανάκι του. Και μάλιστα λέει κάλεσε τον επικεφαλής του FBI να γυρίσει άμεσα στο Λευκό Οίκο που ήταν κάπου αλλού στο Σικάγο, ετοιμάζονταν να πάει και τα λοιπά, και να τεθεί αυτός επικεφαλής των ερευνών. Και κάνανε ένα κέντρο επιχειρήσεων, λέει, στην δυτική πτέρυγα, στο West Wing του Λευκού Οίκου, και προσπαθούσαν να διαπιστώσουν ποιος από εκεί μέσα ήταν αυτός ο οποίος είπε ότι υπάρχουν κενά ασφαλείας στο νέο αεροπλάνο, το οποίο είναι αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων, δώρο του Κατάρ στον ίδιο τον Τραμπ. Η Βρετανία έκανε στάση, όχι στη Γερμανία. Συγγνώμη, έκανα λάθος.

που λένε πάντως άνθρωποι που ξέρουν πρόσωπα και πράγματα και το είχαν πει και του Τραμπ. Του λέει πολύ ωραίο το αεροπλάνο που σου έδωσε το Κατάρ, όμως μη βιάζεσαι να το χρησιμοποιήσεις. Πρέπει να τσεκάρουμε τα πάντα. Εκείνος δεν ήθελε, βιαζόταν. Ήθελε να το δείξει τι ωραίο και τα λοιπά και τι ωραίο απόκτημα και όλα αυτά τα πράγματα. Και τώρα έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Και έχουμε δει και ταινίες τέτοιες, έτσι αντίστοιχες. Σας το θυμίζω αυτό.

Είναι γερά τα σκόρδα με το θέμα του Ιράν. Είχαμε, όπως σας είπα, πάλι εχθροπραξίες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν 2 κύματα βομβαρδισμών και μάλιστα βύθισαν και ένα δεξαμενόπλιο. Το πετρέλαιο έχει φτάσει στα $85 το βαρέλι και θεωρούν ότι έχουν ισορροπήσει, λέει τώρα, τιμές. Τι έχουν ισορροπήσει? Το είχαμε φτάσει σχεδόν στο 70. Θα έρθει ο Διονύσης και θα μας μαλώσει και δικαίως και θα πει: εγώ σας τα άφησα στα 70 φεύγοντας. Μου το παραδίδεται στα 85. Και αυτό το πράγμα έχει βεβαίως αντίκτυπο στις τιμές των καυσίμων. Έχουμε δει και με 2 ευρώ βενζινάδικα. Η Τζέννη λέει: το ξοχοίδι πρέπει να προσλάβει ο Τραμπ. Δεν ξέρει που έχουμε εμείς εδώ πέρα τα know-how όλα.

0: Σε λίγο θα συζητήσουμε με τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε τη χώρα μας και τώρα δημοσκοπικά το δείχνουν στο 0,5%. Καθημερινά τα τελευταία 24 ώρα είναι στο επίκεντρο. Έχουμε πλέον μία διαδικασία στην οποία φτάσαμε χθες με διάφορες διεργασίες που έγιναν, ώστε να έχουμε τουλάχιστον δύο υποψήφιους για την Προεδρία του κόμματος μετά την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου, τον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου, ο οποίος Παύλος Πολάκης όμως χθες το βράδυ, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε να αποχωρήσει και οθελώς η Ρένα Δούρου από τη διεκδίκηση της ηγεσίας της χειρουργικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Και θα δούμε και πολλά άλλα επεισόδια σε αυτό το έργο, είναι η αλήθεια. Χτες εξελέγει ομόφωνα ο Γιάννης Αμανατίδης στη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μία συνεδρίαση με 6 νοματέα ήταν μέσα. Είχαμε 3 βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν χθες και περιμένουμε κι άλλους, δεν είναι κι άλλοι στην ουρά. Αλλά καλύτερα τα ξέρει ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Έχει έρθει στο επίκεντρο ο ΣΥΡΙΖΑ με τον πιο δυσάρεστο τρόπο, η αλήθεια είναι. Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
1: Καλημέρα κύριε Σιγήρη Κατερίνα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Φαίνεται ότι έχει μπει σε μία περιδίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχει τέλος. Μία περιδίνηση που δεν είναι μόνο, ξέρεις, ανεξαρτητοποίηση παραιτήσεις βουλευτών, που βεβαίως είναι τα ηχηρά ονόματα του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Είναι αυτό, η κόντρα η οποία έχει αρχίσει να αναπτύσσεται, μια διαμάχη άνευ προηγουμένου μεταξύ του Παύλου Πολάκη και της Ρένας Δούρου. Με τη δεύτερη να κρατάει πιο χαμηλούς τόνους και με τον κύριο Πολάκη να διαρρέει προς τον τύπο περί ανάγκης παρετήσεως κυρίας Δούρου από τις υποψηφιότητες. Ποιες είναι οι υποψηφιότητες των δύο? Το Σάββατο το πρωί για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όσοι θα έχουν απομείνει. Γιατί κάθε μέρα που περνάει, κάθε ώρα μάλλον που περνάει, ακούμε από μια ανεξαρτητοποίηση.
0: Τώρα είναι στους 17, δεν είναι?
1: Που έχουν αποχωρήσει.
0: Όχι, έχουν μείνει 17, δεν έχουν μείνει.
1: 8. Μαζί με την προσθήκη του κυρίου Πολάκη από χτες που επανήλθε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για τρίτη φορά.
0: Ναι.
1: Ενώ για τρίτη φορά επανήλθε, έχει διαγραφεί 2 φορές και αυτή ήταν η τρίτη που επανέρχεται. το Σάββατο το πρωί λοιπόν θα συγκληθεί εκ νέου την κοινοβουλευτική ομάδα που εξέλεξε χτες το γραμματέα της, τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη, έμπειρο στέλεχος και κοινοβουλευτικό αλλά και πολιτικό, πρώην υφυπουργός εξωτερικών επί διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, και θα εκλέξει τον νέο πρόεδρο της. Εκεί θα υπάρξει η πρώτη σύγκρουση. Η δεύτερη είναι μερικές ώρες αργότερα στην Κεντρική Επιτροπή, το Σάββατο δηλαδή, για την Προεδρία του κόμματος. Όχι ότι θα γίνουν εκλογές το Σάββατο από την Κεντρική Επιτροπή, ναι. Απλώς θα συζητήσουν τον οδικό χάρτη προς τις εκλογές, θα συμπληρωθεί η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή και θα συζητηθεί επίσης και ο τρόπος εκλογής του νέου Πρόεδρου. Εκεί τα πράγματα θα γίνουν πολύ δύσκολα. Αν δεν υπάρξει μέχρι το Σάββατο, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, μία ισορροπία,
0: ναι,
1: τότε μπορεί να εξελιχθεί σε μία κόντρα πολύ υψηλού επίπεδου ιονή διάσπασης. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εντός του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι όλο αυτό το κλίμα πρέπει να πέσουν οι τόνοι και η εκλογή Προέδρου να γίνει ανευθέτω χρόνο. Ή διαφορετικά, αν δεν πέσουν οι τόνοι, η εκλογή Προέδρου στις 4 Σεπτεμβρίου από τη βάση. Αυτό το εισηγείται το έμπειρο στέλεχος, ο κ. Γιάννης Μπουλέκος. Από την άλλη μεριά, ο κ. Νίκος Παπάς θεωρεί ότι για να μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να προετοιμαστεί κατάλληλα και μέσα από μια ουσιαστική ενότητα για τις εκλογές, θα πρέπει να υπάρξει μια συλλογική ηγεσία μέχρι τις εκλογές. Και από εκεί και ύστερα, συνέδριο εκλογή Προέδρου από τη βάση ή ό,τι αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή.
0: Ο Πολάκης δεν το θέλει αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι. Εδώ και τώρα εκλογή θέλει και, και στα δύο όργανα, και κοινοβουλευτική ομάδα και κεντρική επιτροπή. Σας περιγράφω ένα κλίμα περισσότερο, το οποίο δείχνει ακριβώς ότι και μετά την, μετά την παρέτηση, την έξοδο του Σοκράτη Φάμελου και πολλών μελών στελεχών που τον υποστηρίζουν, τα πράγματα έδειξαν ότι πάνε καλύτερα τις πρώτες ώρες.

0: μέλος, δεν έχει στείλει την παραίτηση εκ της θέσεώς του ως Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στον Πρόεδρο της Βουλής. Έτσι ώστε αναγκάστηκε η Κουμουνδούρου, πηγές της Κουμουνδούρου, να θεωρήσει ότι γίνεται ένα υπόγειο παιχνίδι εναντίον του κόμματος, διότι ο κ. Σωκράτης Φάμελος, εξ όσων εγώ γνωρίζω προσωπικά, έχει στείλει από τις 9 του μηνός την παραίτησή του στο γραφείο του Προέδρου του Κοινοβουλίου. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένας τακτικισμός από πολλές και διαφορετικές πλευρές που δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αγγίζει τα όρια της αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή οτιδήποτε άλλο. Το λέω με την έννοια, όχι με την έννοια της, του χαρακτηρισμού της μίας της άλλης πλευράς, αλλά ως εικόνα πραγματική αυτή τη στιγμή στην Κουμουνδούρου, η οποία όμως θα πρέπει να σας πω τις τελευταίες μέρες αρχίζει και ξαναζωντανεύει. Στελέχη πηγαίνουν ξανά στα γραφεία τους, τα μέλη δραστηριοποιούνται με κάποιο τρόπο. Από εκεί που ήταν άδεια και μόνο ο 7ος όροφος στο γραφείο, δηλαδή του Προέδρου, ήταν ενεργό. Φαίνεται ότι το Σάββατο θα ζήσουμε ένα ακόμα τέτοιο τεύχος σε αυτό το σφυρίαλ. Αν και σήμερα θα πρέπει να σας πω ότι οι φήμες που πληθαίνουν θέλουν 3 ακόμα βουλευτές να εξαρτητοποιούνται.
1: Να σε ρωτήσω
0: μέλη
1: κάτι.
0: Να το
1: ναι, θα το δούμε αυτό. Ναι. Εγώ θέλω να σου ρωτήσω το εξής. Με την κυρία Γεροβασίλη, τι γίνεται?
0: Είναι ένα από τα ονόματα που ακούγονται, για παράδειγμα σήμερα, ότι μπορεί να εξαρτητοποιηθεί. Δεν το ξέρω, το λέω με πολύ επιφύλαξη. Ναι. Μπορεί να την αδικώ. Απλώς σας μεταφέρω και εγώ το τι ακούγεται ένθεν και ένθεν.
1: Αυτό δεν θα επηρεάσει το ότι είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής? Αυτό δεν αλλάζει, έτσι δεν είναι? Φαντάζομαι.
0: Αντιπρόεδρος της Βουλής δεν έγινε μέσω των ανεξάρτητων βουλευτών, έγινε μέσω του ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση. Να υπενθυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το 2023 ήταν αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Έτσι εξελέγει, ναι.
0: Ναι,
1: ναι. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τι να πω, είναι μια εικόνα η οποία δεν ξέρω αν υπάρχει πια κόσμος που να πει ότι μετά από αυτές τις συμπεριφορές και αυτές τις διαδικασίες που γίνονται, ότι ρε παιδί μου μπορώ να κουμπίσω. Είναι ένα...
0: Οι δημοσκοπικές καταγραφές εν συνόλο, ναι, δείχνουν περίπου στο 1,5%. Όταν ρωτάμε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για να μας δώσουν μια εξήγηση για τους στόχους του κόμματος στις επόμενες εθνικές εκλογές, μας λένε ότι αυτό το 1,5% που βλέπετε ρωτήθηκαν οι πολίτες όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε διάλυση. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ανασυστάται. Επομένως το ποσοστό αυτό εκτιμούν ότι όχι μόνο θα ανέβει, αλλά έχει και υψηλές προοπτικές. Στην ερώτηση ποιες είναι οι υψηλές προοπτικές, η απάντηση είναι μία είσοδο στη Βουλή με άνεση. Τώρα τι να σας πω, αυτά όλα θα εξαρτηθούν βεβαίως την Κυριακή της Εθνικής Κάλπης, όποτε αυτοί πραγματοποιηθούν.
1: Γιατί έτσι μπορώ να σκεφτώ, ας πούμε, εγώ λέω τώρα, άκου τώρα να δεις τι σκέφτεται το μυαλό μου.
0: Είσαι πώς και
1: ναι, είναι πολύ, πολύ. Τι να σου πω. Όχι, ρε παιδί μου, όπως λένε, πώς τι θα κόψει, αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, τι θα κόψει από το Μητσοτάκη. Θα λέμε, αν κάνει κόμμα, αν βγει πρόεδρος ο Πολάκης, τι θα κόψει από τον Τσίπρα.
0: Νομίζω ότι τα ακροατήρια πλέον είναι τελείως διαφορετικά, έτσι δεν είναι? Δηλαδή τα μέλη, οι οπαδοί και οι ψηφοφόροι που λοξοκοιτάζουν ή θεωρούν ότι θα ψηφίσουν τον Αλέξη Τσίπρα δεν έχουν καμία σχέση με τον Παύλο Πολάκη. Νομίζω ότι είναι τελείως διαφορετικά πράγματα πλέον. Να σας πω την αλήθεια, δεν νομίζω ότι είχαν και ποτέ ποντικές σχέσεις, αλλά δεν έχει σημασία τώρα πια για την ιστορία που περάσει.
1: Υπουργός ήταν της κυβέρνησης, μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Υπουργός Υγείας.
1: Ναι, στενός συνεργάτης, αναπληρωτής Υπουργός Υγείας. Ήταν υπουργός, ήταν στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, τον υποστήριξε για πάρα πολλά χρόνια. Τον είχε πει και ήρθε αυτό κριτικό, θυμάμαι εγώ.
0: Ήρθε η σύγκρουση με τα εμβόλια.
1: Ναι.
0: Ναι, και όλα αυτά πήραν την πορεία τους.
1: Τι να πεις. Τέλος πάντων, θα τα παρακολουθείς, Βαγγέλη μου, θα τα παρακολουθούμε και εμείς. Δεν πλήττουμε, η αλήθεια είναι. 16 Ιουλίου, για όνομα του Θεού. Δηλαδή, εντάξει, έλεος πια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου κοιμήθηκε αργά, τον ξυπνήσαμε νωρίς. Πάντα στις επάλξεις.

Τώρα που Παντώνη Σαμαράς τη θυμήθηκα. Θυμήθηκα ότι χθες που είχε πάει μια περιοδία στη Βόρεια Εύβοια ο κύριος Μητσοτάκης, σε διάφορες ομιλίες που έκανε εκεί, γιατί πήγε, επισκέφθηκε το ανακαινισμένο κέντρο υγείας, στη συνέχεια πήγε και εγκαινίασε ένα δρόμο, το δρόμο να ξέρετε προς Ροβιές, αυτόν που πέφτανε οι βράχοι. Όσο ζω, αυτό θυμόμαι. Ότι πέφτανε η βράχη. Τον κάνανε λοιπόν καινούριο. Φροντίσανε να μην υπάρχουν εκατολιστήσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Και έχει παραδοθεί εκεί στους κατοίκους. Είναι μια ανάσα, η αλήθεια είναι, για τους κατοίκους της περιοχής. Όπως και το γεγονός ότι με το ειδικό κέντρο που έχουν κάνει στο κέντρο υγείας εκεί της Ιστιαίας, άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αιμοκάθαρση δεν θα χρειάζεται να ταξιδεύουν στη Χαλκίδα 2 και 3 φορές την εβδομάδα οι άνθρωποι και να ταλαιπωρούνται. Θυμήθηκα λοιπόν κάποια στιγμή που είπε, θυμόταν τώρα, πώς κάνω εγώ η Κατερίνα Σερέτη, θυμάται, έτσι θυμήθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι λέει μου αρέσει, θέλω να συνδέω το όνομά μου με έργα που παραδίδονται, όπως έκανε και ο αείμνηστος πατέρας του, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση, έτσι όπως έπεσε, είπε. Και αυτό εξελίφθη ως αιχμή προς τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος δεν ξέρουμε τι και πότε και πώς και θα παρουσιάσει τέλος πάντων αυτό που θέλει να παρουσιάσει, το νέο κόμμα που ακούγεται. Αυτό λοιπόν εξελίφθη ως αιχμή προς τον Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο τώρα εγώ, θα σας το πω εγώ, μιλώντας με παραδοσιακούς νεοδημοκράτες, του το έχουν φυλαγμένο αυτό τότε, το 93.

Όταν θα επιστρέψουμε από τους τίτλους των ειδήσεων, θα μιλήσουμε για αυτή την υπόθεση με τις ρογμές και τις καθυζήσεις που έχουν εμφανιστεί σε πάνω από 200 διαμερίσματα και 20 πολυκατοικίες στην Κυψέλη, λόγω των εργασιών που γίνονται για τη γραμμή 4 του μετρό. Έχει ανοίξει πολύ μεγάλη κουβέντα, έχει και εισαγγελική παρέμβαση, ο κόσμος ανησυχεί. Θα μιλήσουμε με έναν ειδικό, με έναν άνθρωπο, με έναν επιστήμονα, για να δούμε πού βρισκόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις σφυροκόπησαν το Ιράν συμπεριλαμβανομένου του Μπανταραμπάς, του κύριου λιμανιού της χώρας, στο στενό του Ορμούζ. Το Ιράν ανταπέδωσε με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Θέλουν να συμβιβαστούν. Θα μάθουμε αν θα συμβιβαστούμε ή όχι μαζί τους ή απλώς θα το τελειώσουμε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του Brent αυξήθηκε στα 85,28 δολάρια το βαρέλι. Συνεδριάζει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Την προσήλωση της κυβέρνησης στην εξάντληση της τετραετίας επανέλαβε χθες στο κανάλι ΟΑΝΟ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε επιχείρηση με τρόφιμα και κρέατα στο Μενίδη. Τις επόμενες ημέρες η μεταγωγή των δύο συλληφθέντων για την τραγωδία της Μαρφίν στις φυλακές μετά τις απολογίες τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: need you to tell me.
1: Όσο η Ρέι ψάχνει τον άντρα της και δεν τον ευρίσκει, δηλαδή τέτοια αγωνία, υπέροχη φωνή, ανερχόμενη, φοβερή, με σαρώνει κτλ. Κτλ. Να σας πω ότι ο Δημήτρης λέει για το ΣΥΡΙΖΑ να φανταστεί κανείς ότι αν δεν είχαμε παρετήσει και ανεξαρτοποίηση βουλευτών, θα είχαμε αξιωματική αντιπολίτευση 1,1%. Δημοσκοπικά είναι αυτό, δημοσκοπικά, Δημήτρη μου. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο που λέει: καλημέρα, έτσι πρέπει να ημνείτε το Μεσσία τουλάχιστον 10 φορές κάθε εκπομπή. 11 εγώ, 11. Κύριος Νίκος λέει τον ξαναπήραν στην Δημοκρατία και τον έκαναν πρωθυπουργό. Περισσαμαρά ο λόγος, τι του το φιλάνε. Εγώ μίλησα για νεοδημοκράτες. Εγώ δεν μίλησα ούτε για την ηγεσία, ούτε για τα στελέχη, ούτε για τίποτα άλλο. Εγώ σας είπα τι έχω ακούσει σε συζητήσεις νεοδημοκρατών. Παραδοσιακών νεοδημοκρατών.
2: Your husband is coming.
1: Your husband is coming.

0: Καλημέρα και στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς, τι κάνετε? Έχετε 23 βαθμούς. 23 βαθμούς λέει ο κύριος Τιμολέων ότι έχουν στα Βαλσαμάτα. Να σας πω λίγο τι γίνεται με αυτό την περίπτωση που σας προανήγγειλα λίγο πριν τους τίτλους των ειδήσεων με το θέμα της Κυψέλης. Έχουμε λοιπόν τις σοβαρές δρογμές και καθυζήσεις σε πάνω από 200 διαμερίσματα και 20 πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Η υπόγεια διέλευση του Μετροπόντικα συνάντησε δυσμενείς γεωλογικές συνθήκες. Οι κάτοικοι καταγγέλουν ότι έχουν ρογμές σε τείχους, αποκολλήσεις σοβάδων και παραμορφώσεις σε κουφώματα, ότι έχουν σφινώσει πόρτες και παράθυρα. Είχαν προηγηθεί και άλλα ανησυχητικά περιστατικά τον Απρίλιο του 2026, όταν είχε βγει το υγρό τσιμέντο, θυμάστε, στους γύρω δρόμους. Οι εργασίες του Μετροπόντικα έχουν διακοπεί προσωρινά. Έλληνες και ξένοι εμπειρογνώμονες εξετάζουν το υπέδαφος για να δουν πώς θα συνεχιστεί το έργο με ασφάλεια. Έχουμε κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αξιόπινες πράξεις και αν απειλείται η ασφάλεια των πολιτών. Το θέμα συζητήθηκε εκτάκτως στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Έχουμε απάντηση και έχει ζητηθεί και η συνδρομή του Τεχνικού Επιμελητηρίου και του ΟΑΣΠ. Η Ελληνικό Μετρό αναγνωρίζει τις μετακινήσεις εδάφους, αλλά λέει ότι οι ρογμές αφορούν την τυχοποιία, τους οβάδες δηλαδή, και όχι το φέροντα οργανισμό. Εμείς καλέσαμε τον κύριο Κώστα Σπυράκο, που είναι καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Υπάρχει μια ανησυχία λοιπόν στους κατοίκους και εύλογη είναι η ανησυχία αυτή για αυτή την κατάσταση. Γιατί και εγώ, άμα έβλεπα με ρογμές στους τοίχους, όσο και αν μου λέγανε μια χαρά είναι το σπίτι, μην ανησυχείτε, δεν ξέρω, λίγο θα τρέμει λίγο η ψυχούλα μου τώρα, να το πω στην καθομιλουμένη. Εσείς τι έχετε διαπιστώσει από όλη αυτή την κατάσταση, τι βλέπετε?
1: Κοίταξε, δεν μπορεί κανείς να αποτιμήσει και να πει ότι, ξέρετε κάτι, τα κτίρια είναι απολύτως ασφαλή, είναι μικρορογμές στους οβάδες και συντυχοποιία, επομένως μην ανησυχείτε καθόλου. Αυτό δεν μπορεί να το πει κανείς με οπτικό έλεγχο. Επίσης, δεν μπορεί να το πει με απόλυτη ασφάλεια με τις μετρήσεις που έχει το μετρό, διότι το μετρό έχει τοποθετήσει όργανα σε μια περιοχή γύρω από την περιοχή που γίνεται η κατασκευή, δηλαδή η σύραγγα κλπ.
0: Ναι, ναι.
1: Η οποία είναι μια ζώνη επιρροής, όπως λέμε. Ξέρει το μετρό ποια είναι αυτή η ζώνη επιρροής. Σε αυτή τη ζώνη επιρροής λοιπόν έχει κάνει πριν αρχίσουν εργασίες γεωτεχνικές μελέτες, ξέρει τι είναι το έδαφος, ξέρει τι πολυκατοικίες έχει, τι θα αντιμετωπίσει με κάποιο τρόπο, όσο μπορεί καλύτερα. Έχει κάνει υπολογισμούς πριν ξεκινήσει το έργο. Και ξέρει ποια είναι η μετακίνηση που μπορεί να μετρήσει η μέγιστη που θα έχει επιρροή στις κατασκευές. Επομένως, αυτά τα πράγματα είναι γνωστά. Φαίνεται όμως ότι έχουν προκύψει μετρήσεις μεγαλύτερες από αυτές τις οποίες είχε θεωρητικά αρχικά υπολογίσει. Αυτές λοιπόν οι μετρήσεις καθυζήσεις φαίνεται ότι έχουν προκαλέσει στις οικοδομές αυτές βλάβες. Τώρα, οι βλάβες αυτές μπορεί σε αυτή τη φάση να είναι όπως το λένε, δηλαδή ρογμές πάνω στο σοβά, δεν είναι κάτι το σημαντικό. Συντυχοποιία δεν είναι το σημαντικό, πρέπει όμως να επισκευαστεί. Μπορεί όμως να υπάρχουν και βλάβες και σε στοιχεία όπως είναι τα θεμέλια, τα υποσυλλώματα, τα δοκάρια. Αυτά όλα θα βρεθούν με ενόργανες μετρήσεις, δηλαδή δεν φτάνει με το μάτι ο μηχανικός, όποιος μηχανικός και να είναι, να πει ξέρετε κάτι είδε αυτό, όχι, πρέπει να ακολουθήσει μια διαδικασία από την οποία θα προκύψουν οι βλάβες, όποιες είναι αυτές τα κτίρια. Ακολούθως θα πρέπει να γίνει υπολογισμός, ο οποίος υπολογισμός θα λάβει υπόψη τις καθυζήσεις που έχουν μετρηθεί. Πρέπει το μετρό λοιπόν να δώσει αυτά τα στοιχεία, γιατί πρέπει να συνυπολογιστούν για να ξέρει μέσα στο τέλος εάν έχουν αναπτυχθεί βλάβες και στο φέροντο οργανισμό. Ένα άλλο σημείο που είναι σημαντικό, μάλλον δύο ακόμα σημαντικά σημεία, είναι ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι καθυζήσεις στο έδαφος. Αυτές μπορεί να συνεχίσουν και επομένως θα πρέπει να συνεχιστεί η παρακολούθηση, πρέπει να συνεχιστούν οι μετρήσεις και θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι καθυζήσεις ή τουλάχιστον να φτάσουν σε τέτοιο επίπεδο που να είναι μη σημαντικές καθόλου. Να ξέρουν τα κατάλληλα μέτρα.
0: Ναι,
1: ένα είναι αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και να προσθέσω και το δεύτερο,
0: ναι,
1: που είναι εξίσου σημαντικό.
0: Ναι.
1: Είναι ότι η κατασκευή θυμάται. Δηλαδή, έπαθε βλάβες. Από αυτές τις βλάβες έχει μειωθεί η αντοχή της. Αν λοιπόν δεν επισκευαστεί σωστά, τότε όταν γίνει ένα σεισμός βρίσκει ένα κτίριο,
0: ναι,
1: το οποίο έχει, είναι ήδη επιφορτισμένο με κάποια αυτές τις παραμορφώσεις, οτιδήποτε έχει συμβεί. Επομένως, πρέπει, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίσουν όποιοι κάνουν τους υπολογισμούς και τους ελέγχους ποιες είναι οι παραμορφώσεις του εδάφους και ποιες είναι οι μετακινήσεις πραγματικά στις κατασκευές. Γιατί είναι αθρηστικό το φαινόμενο. Το καταλαβαίνετε.
0: Βέβαια.
1: Έχετε μια κατασκευή που έπαθε μια βλάβη. Έχετε μια καρέκλα που έχει ένα πόδι της καρέκλας. Έχει, ας πούμε, ρηγματώθει, έχει μετακινηθεί λίγο προς τα κάτω. Οπότε όλη η καρέκλα, τα υπόλοιπα τρία πόδια δεν μοιράζονται το ίδιο φορτίο. Έχει το σεισμός μετά. Αν αυτό δεν επισκευαστεί, έχει άλλη συμπεριφορά της καρέκλας και θα είναι χειρότερη από την αρχική. Το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν πρέπει να ληφθεί υπόψη. Τα πράγματα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά κάποιο τρόπο άμεσα, γρήγορα, άμεσα ναι, αλλά όχι όμως χωρίς τις απαιτούμενες μελέτες και υπολογισμούς κλπ.
0: Όλα αυτά τα οποία μας περιγράφετε είναι αντιμετωπίσιμα, δηλαδή αν ακολουθηθούν τα σωστά βήματα και οι άνθρωποι θα μπορούν να είναι ήρεμοι στα σπίτια τους χωρίς να έχουν αγωνία και να συνεχιστεί το έργο.
1: Όλα αυτά τα φαινόμενα είναι αντιμετωπίσιμα, έχουν ανάλογα με το μέγεθος των βλαβών, έχει και αντίστοιχο κόστος, έτσι, και αντίστοιχο χρόνο να γίνουν επισκευές. Και προφανώς έχουν λάβει τα μέτρα τους, έχουν σταματήσει τις εργασίες, ώστε να μπορέσουν να αποτιμήσουν την κατάσταση, να δουν τι πρέπει να κάνουν, έτσι ώστε να συνεχίσουν με ασφάλεια. Ένα άλλο όμως πρέπει να τονίσουμε, για να μην υπάρχει, ας πούμε, έτσι, αποδοθούν όλες οι ευθύνες στο μετρό κλπ. Όταν γίνεται ένα έργο, και μάλιστα σημαντικό έργο, υπάρχουν και αυτό που λέμε αστοχίες. Υπάρχουν, δηλαδή είναι δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο όπως συνέβη τώρα, έχει συμβεί στο παρελθόν και στην Ελλάδα, στο εξωτερικό κλπ. Γίνονται όσο δυνατόν περισσότεροι έλεγχοι και υπολογισμοί πριν ξεκινήσει το έργο, αλλά στην πορεία του έργου είναι αυτό που λέμε απρόβλεπτα. Υπάρχουν και θέματα όπως είναι αυτό. Αλλά με κατάλληλες μετρήσεις και με σωστή διαδικασία μειώνεται η πιθανότητα να συμβούν αυτές οι αστοχίες και επίσης να προκύψουν βλάβες οι οποίες είναι διαχειρίσιμες. Άρα λοιπόν πρέπει τώρα να γίνει μια σωστή αποτίμηση της κατάστασης όπως πρέπει να γίνει, να γίνουν επισκευές πρέπει να γίνουν ώστε να έχουμε πολυκατοικίες, κτίρια τα οποία είχαν την αντοχή που είχαν πριν συμβεί αυτό το φαινόμενο, αποκατάσταση δηλαδή, και μετά συνέχιση του έργου όπως πρέπει να γίνει.
0: Εσείς με την εμπειρία που έχετε και όλα αυτά τα οποία έχετε διαβάσει και έχετε με ενημερωθεί τέλος πάντων για αυτή την υπόθεση, αν είχατε ένα σπίτι σε αυτά τα κτίρια, θα μένατε σε αυτή τη φάση?
1: Τώρα ρωτάτε εμένα συγκεκριμένα με την εξειδίκευση που έχω. Κοιτάξτε τι γίνεται. Θα και εγώ ίδιος θα έκανα ορισμένους ελέγχους στο διαμέρισμά μου.
0: Ναι.
1: Θα έβλεπα ποια είναι η έκταση των βλαβών και τι βλάβες έχω στο διαμέρισμά μου. Αλλά εγώ είμαι εξειδικευμένος πολικός μηχανικός. Ένας που δεν είναι, θα πρέπει να αποταθεί σε κάποιον ο οποίος θα το κάνει αυτό. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορεί να αποτιμήσει την κατάσταση μόνο του διαμέρισματός του, γιατί
0: σωστό,
1: πρέπει να εξετάσει το σύνολο, όλη την πολυκατοικία. Άρα λοιπόν και εγώ ίδιος βλέπω το διαμέρισμά μου, δεν θα ήμουν απόλυτα ήσυχος ότι αν δεν εξέταζα και τον υπόλοιπο φορέα, την υπόλοιπη κατασκευή.
0: Και
1: μάλιστα όχι οπτικά, όπως σας είπα πριν.
0: Ναι, είπατε με όργανα και τα λοιπά.
1: Το όργανα και υπολογισμούς και λοιπά.
0: Και όλο αυτό τώρα, έτσι όπως το περιγράψατε εσείς και το βιώνουν και οι άνθρωποι αυτοί, πόσο μπορεί να κρατήσει?
1: Επειδή συνεχίζουν οι καθυζήσεις, βέβαια μετράνε ακριβώς ποιες είναι οι καθυζήσεις του εδάφους. Αυτό το οποίο έχει λεχθεί ότι είναι ότι οι καθυζήσεις δεν είναι πάρα πολύ μεγάλες, αυτές που έχουμε μετρήσει, και πιστεύω οι μετρήσεις αυτές είναι αντιπροσωπευτικές, mm-hmm. γιατί σε άλλα σημεία έχεις περισσότερες, σε άλλες θα έχεις λιγότερες κλπ. Οι τιμές που έχουν δώσει δεν είναι αυτή τη στιγμή τόσο ανησυχητικές, ας το πω έτσι. Ναι. Διότι κάθε κτίριο έχει διαφορετική θεμελίωση, έτσι. Αυτές άλλη συμπεριφορά έχει ένα κτίριο, όπως λέμε, με μονωμένα πέδιλα και άλλο με μια πιο σύγχρονη, ας πούμε, πιο θεμελίωση, πιο δεμένη. Στην περιοχή αυτή, κυρίως όμως οι κατασκευές οι περισσότερες, είναι της εποχής του 60, 70, 80 και δεν είναι την εποχή εκείνη, δεν κατασκευάζουμε όπως σήμερα, το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι πιο ευαίσθητες σε μετακινήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, δεν ξέρω αν απάντησα στο ερώτημά σας. Ναι.
0: Απαντήσατε όπως πρέπει να απαντήσει ένας επιστήμονας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που μας είπατε, γιατί καταλάβαμε λίγο καλύτερα την όλη κατάσταση. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά, πάρα πολύ σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση. Ευχόμαστε να τελειώσει γρήγορα και η περιπέτεια των ανθρώπων που ανησυχούν βεβαίως για τα σπίτια τους και για τις επιχειρήσεις τους. Σας καλημερίζω. Ο κύριος Κώστας Σπυράκος, καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μεσόγειου Πολυτεχνείου, για το θέμα αυτό της Κυψέλης. Μίτσο, τους έβγαλα από τη μέση. Καλημέρα, Δημήτρης Καϊμάς.
2: Καλημέρα. Τι κάνουμε?
0: Τι να κάνουμε? Κλαίμε. Εγώ στενοχωρήθηκα, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, αλλά αυτοκτονήσανε τα αγγλάκια. Τι να πω?
2: Όχι τα αγγλάκια, ο Γερμανός.
0: Ναι.
2: Ο Γερμανός, για να καταλάβει ο κόσμος, ενώ
0: ο Τούχελ. Ο προπονητής.
2: Ναι, σωστό. Όταν είσαι μπροστά στο σκορ και επειδή απειλείς από την Αργεντινή, αν βάζεις 5-6 αμυντικούς νομίζω ότι θα είναι καλά,
0: ναι.
2: Δεν γίνεται κάτι.
0: Όχι.
2: Γιατί αν ισοφαριστείς όπως έγινε, μετά πώς θα γυρίσεις το παιχνίδι στην παράταση,
0: ναι.
2: Με 5-6 αμυντικούς. Οπότε δεν το χάσανε οι ποδοσφαιριστές. Όταν ο προπονητής σε μια ομάδα δεν είναι απλά για να κάθεται στον πάγκο και να φωνάζει, είναι για να δίνει οδηγίες όταν πάει καλά ή όταν κάτι δεν πάει καλά, να αλλάξει πράγματα. Κοίταζε τι έκανε ο άλλος προπονητής και τα έκανα με μαντάρα. Οπότε ένα μεγάλο μέρος της ήττας ευθύνεται ο Τούχελ. Από την άλλη όμως έχεις την Αργεντινή με το Μέση. Εγώ δεν ήμουν ποτέ έτσι, δεν λέω ότι δεν είναι καλός, προς Θεού, έτσι.
0: Όχι, όνομα
2: της. Το Μέση λέω.
0: Ναι.
2: Αλλά το ερώτημα νομίζω έχει απαντηθεί στους αιώνες των αιώνων. Ότι ο Θεός, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου, είναι ο Μέση. Δηλαδή, ενώ δεν είναι ωραίο να λέμε ποιος ήταν ο καλύτερος όλων των εποχών, λέω ότι σύγχρονο σίγουρα είναι ο Μέση 100% και δεν μπορώ να δεχτώ από τον καλύτερο προπονητή του κόσμου να μου λέει ναι, αλλά δεν υπάρχει ναι, αλλά. 39 ετών είναι ο τύπος,
0: ναι,
2: και νομίζεις ότι πηγαίνει, φορτίζεται και ξαναπαίζει.
0: Αυτό ακριβώς. Και έχω την αίσθηση ότι όταν κάποια στιγμή σε κάποια φάση του αγώνα που είχε βρεθεί μόνος του από τα δεξιά και κατέβαινε και τον έσβησε δεν θυμάμαι τώρα ένας παίκτης της Αγγλίας.
2: Ναι, αλλά και άλλο δεν παίζω εγώ. Παίζει και από την απέναντι παιχταράς παίζει.
0: Ναι, το γεγονός ότι τον έσβησε όμως, δηλαδή το Μέση σε μία φάση, ναι, νομίζω θα έχει να το λέει και στα εγγόνια του αυτό το πράγμα.
2: Όχι, θα του πάρει και την μπάλα, γιατί και απέναντι, ναι, δεν παίζανε τίποτα παιχτάκια. Παίζανε.
0: Γιατί αν τον άφηνε εκεί που κατέβαινε, το είχε βάλει τον γκολ. Καταλαβαίνεις, γι' αυτό το λέω.
2: Αλλά λέω ότι αυτό είναι. Μία φορά τον αφήσεις,
0: ναι, ναι, ναι,
2: και θα σε τελειώσει όπως έγινε χτες.
0: Αυτό.
2: Νομίζω ότι αυτό που έγινε χτες, οι Άγγλοι για μια ακόμη φορά, δυστυχώς ή ευτυχώς για τους Άγγλους, το φυσάνε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Αλλά νομίζω ο Τούχελ, ο προπονητής τους, αυτός είναι η αιτία που η ομάδα έμεινε εκτός και δεν συνεχίζει. Από την άλλη, τι να πεις για αυτή την Αργεντινή, που μπορεί να μην, ναι, με να μην παίζει. Α, και το άλλο, ο Μέση χθες έριξε και κλωτσιές.
0: Ναι.
2: Το λέω στο θετικό, που δεν είναι θετικό να κλωτσάς, αλλά λέει θα κάνω τα πάντα για να αποκριθεί η ομάδα μου.
0: Έπαιξε ως Βίσιος Αργεντίνος.
2: Έτσι κάνανε. Χτες στην αρχή πολλές κλωτσιές, αγωνιές, σπροξιές για να σπάσουν το τσαμπουκά του αντιπάλου. εδώ που θα λέμε και προπονητή, ο διαιτητής τα άφησε λίγο, μάλλον καλός και από τους δύο, γιατί θα παίζανε στο 78-8, άμα δεν βγάζει όλες τις κάρτες που έπρεπε ο διαιτητής. Αλλά είναι αυτό που λέμε, αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου, έτσι. Μέσα σε λίγα λεπτά, εκεί που είσαι στο παράδεισο, θα πεις όχι, έχει άλλο εισιτήριο, πας για την κόλαση, λάθος εσείς, από την κόλαση έλατε εδώ στον παράδεισο.
0: Ακόμα, εν τω μεταξύ, ακόμα και σε αυτό τον αγώνα και μετά από αυτόν τον αγώνα, μεγάλη χαρά που πέρασαν, προκρίθηκαν στον τελικό, ο οποίος είναι την Κυριακή, να θυμίσουμε σε όσους δεν το ξέρουν, θα παραλύσω τα πάντα, Αργεντινή-Ισπανία ή Ισπανία-Αργεντινή, δεν ξέρω πώς θα είναι ο αγώνας, αλλά πολιτικοποιήθηκε πάλι το θέμα, δηλαδή σήκωσαν και πανό για τα νησιά Φόκλαντ οι παίκτες της Αργεντινής, και υπάρχει κίνδυνος και τιμωρίας από τη FIFA, γιατί απαγορεύονται όλα αυτά τα πράγματα.
2: Σε μεγάλες διοργανώσεις, Ολυμπιακούς αγώνες και τέτοια, όλα αυτά απαγορεύονται, ναι, έτσι, πολιτικές τοποθετήσεις.
0: Αλήθεια.
2: Στον κήπεδο, ναι, ναι. Να δει κάποιος, είναι έλεγχος πάντα στο γήπεδο, στους φιλάθλους συνήθως, έτσι, όχι στους ποδοσφαιριστές. Ναι, ναι. Αν έχουν κάποια σημαία ή κάποιο έτσι μήνυμα σε πανό, αυτό κατάσχεται, έτσι. Αλλά τώρα δεν κάνανε έλεγχο στους ποδοσφαιριστές. Αλλά όπως και να έχει, έτσι, είναι αυτή, είπαμε, ο Μέση 39, έτσι, δεν είναι 25, και όλα τα έκανε αυτό το παιδί σε όντρια φορά την εθνική στα 35. Στη Ρωσία, το 18, πρέπει να, όχι πρέπει, είχε πει ότι είχε αποσύρωμα από την εθνική.
0: Ναι.
2: Και δεν ήταν παιδάκι, ήταν όριμος και τότε, αλλά κατάφερε στα 35 του και στα 39 του σήμερα, 35 να το σηκώσει και 39 να το διεκδικεί εκ νέου.
0: Τι βλέπεις πιστεύω τώρα εσύ, για πες μου.
2: Έλατε τώρα, μπορείς κάποιος να πεις τώρα, η Ισπανία ποδοσφαιρικά αυτή την περίοδο είναι καλύτερη. Αλλά πες μου κάποιος, ποιος μπορεί την Αργεντινή να πει, δεν μπορεί, δεν το έχει.
0: Ναι, αισθάνεσαι ένα δέος, είναι η αλήθεια.
2: Δεν γίνεται, δηλαδή, και να, εγώ δεν συμπαθώ ιδιαίτερα ποδοσφαιρικά την Αργεντινή. Γιατί έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει σαφέ γιατί όχι. Ναι, δεν υπάρχει εξήγηση γιατί δεν συμπαθείς. Και όμως έχει δείξει, είτε με εύκολες ομάδες, είτε με ομάδες σαν την χθεσινή, την Αγγλία δηλαδή, εννοώ, να έχει τεράστια αποθέματα και ψυχικά και αγωνιστικά, και όταν πρέπει χτυπάς για την κόμπρα και σε τελειώνει. Αυτό έγινε χτες. Στο δεύτερο έργο των καθυστερήσεων. Σε όλα τα παιχνίδια έχει κατορθώσει να πάρει νίκες ή καθυστερήσεις ή στην παράταση. Γιατί είναι Αργεντινή.
0: Ναι,
2: οπότε,
0: ναι,
2: και απέναντι στην πολύ καλύτερη αγωνιστικά Ισπανία, αυτή την περίοδο δεν ξέρω. Έχω μάθει έτσι να μιλάω. Νομίζω η Ισπανία έχει τον πρώτο λόγο, γιατί είναι καλύτερη ομάδα και αυτή έχει δείξει ότι έχει και πολύ βαριά φανέλα. Άλλωστε, κατέκτησε πριν από 2 χρόνια το Euro.
0: Ναι,
2: και νομίζω,
0: ναι,
2: θέλει να τα κάνει double, έτσι, να πάρει το Euro και το Mundial και να πει, εγώ αυτά τα χρόνια είμαι η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο, και γιατί όχι, έτσι παίζεις αν όχι στο καλύτερο, στο δεύτερο καλύτερο, όλοι οι ποδοσφαιριστές. Αυτοί που θα παίζουν αύριο, όχι αύριο την Κυριακή, είναι όλοι Ισπανόφωνοι, δεν είναι.
0: Ναι.
2: Πρέπει να γίνει, δεν ξέρω αν έγινε το 30 αυτό, ενώ το 1930.
0: Ναι, ναι.
2: Και σχεδόν οι περισσότεροι παίζουν στη Λα Λίγκα. Άντε και λίγο και στην Αγγλία παίζουν σίγουρα. Αλλά θα είναι πολύ μεγάλη ματσάρα αναμφισβήτητα, έτσι, ο τελικός. Όποιος και να ήταν, δεν τα λέμε έτσι.
0: Καλά
2: όποιος
0: τώρα, και ήταν, αλλά έτσι, και αυτός θα είναι ένας πολύ ωραίος τελικός και από Δευτέρα Δίαιτα, γιατί εντάξει, μας έχουν καταστρέψει τώρα όλα αυτά τα παιχνίδια.
2: Τα πραγματικά χτυπήθηκαν, ναι, δυστυχώς.
0: Μας έχουν καταστρέψει. Και δεν θα πάρεις το κάτι τίσου να δεις το τελικό,
2: ναι,
0: τώρα.
2: Και είτε απέξετε από το σπίτι, αναγκαστικά, ναι,
0: εντάξει,
2: ναι, ναι.
0: Εντάξει.
2: Ευτυχώς δεν είχε παρατάσει και πέναλτι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, θα τα πούμε και αύριο. Περιμένουμε μια...
2: με τον αγγλικό τύπο, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Να ταχώνει πάρα πολύ. Είναι χαμός και είναι απόλυτα λογικό. Έτσι και είναι καυστικός και είναι σωστός συνήθως αγγλικός τύπος, αλλά και τώρα έκανε αυτό που έπρεπε.
0: Έτσι, έτσι. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Ο Δημήτρης Καϊμάς. Να σας πω τώρα, έτσι όπως βρισκόμαστε εδώ όλοι μαζί, ότι η κίνηση είναι αυξημένη στο Κηφισό. Ιδιαίτερα υπάρχει ένα πρόβλημα στο ρεύμα καθόδου, στο ρεύμα προς Πειραιά, δηλαδή στα Άνω Πατήσια, στο ύψος εκείνο, για να καταλάβετε γιατί έχει γίνει ένα τροχαίο. Ο δρόμος ανοίγει από τη Λεωφόρο Αθηνών και κάτω. Πολύ αυξημένη κίνηση είναι από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια στο ρεύμα ανόδου. Αυξημένη δεν είναι η κίνηση στην Κηφισίας, θέλω να σας πω, είναι καλά τα πράγματα ακόμα. Στο ρεύμα καθόδου της Μεσογείων υπάρχει ένα ζητηματάκι από ό,τι βλέπω στο γνωστό σημείο από το νομισματοκοπείο μέχρι και το Πεντάγωνο. Η Συγκρού είναι πάρα πολύ καλή ακόμα, να ξέρετε, και στο ρεύμα ανόδου εκεί που κολλάει συνήθως το ύψος του Νέου Κόσμου. Και η παραλιακή είναι πολύ όμορφη επίσης αυτή την ώρα. Είναι πάρα πολύ καλή, βατή, πολύ ωραία για βόλτες, για να βλέπεις και τη θάλασσα άμα θες. Και μόνο στο εκεί που από το ΣΕΦ και μετά πας προς Πειραιά, γιατί πάει ο κόσμος να πάρει τα πλοία του, να πάει τις διακοπές του, στις δουλειές του και όλα αυτά τα πράγματα.

Η Θεσσαλονίκη δεν είναι κακή, θέλω να σας πω. Είναι πάρα πολύ καλή εικόνα. Ακόμα και στον περιφερειακό είναι μια χαρά τα πράγματα. Μια χαρά. Δεν είναι κατακόκκινα. Είναι κιτρινάκι, ας πούμε, η κίνηση. Δεν είναι. Έχει χαμηλές ταχυτητούλες. Το λέω πολύ γλυκά. Κατά τα λοιπά και τις βόλτες σας μπορείτε να πάτε και στη Τζιμισκή. Δεν βλέπω να έχει κίνηση. Είναι... και στην Εγνατία είναι μια χαρά τα πράγματα. Και στην Όλγα στο Διονύση μου είναι πολύ καλά τα πράγματα. Και στη Λαγκαδά ακόμα, μη κοιτά δωράκι τώρα. Είναι πολύ ωραία η Θεσσαλονίκη. Γενικά είναι ωραία η Θεσσαλονίκη. Θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει για δείγμα ξενοδοχείο για τις μέρες των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Είναι κλεισμένα τα πάντα. Έχει υιοθετηθεί και μια πρακτική που ζητάνε και λίγο περισσότερες διανυκτερεύσεις οι ξενοδόχοι. Είναι μια από τις πιο σημαντικές ΔΕΘ σε επίπεδο εξαγγελιών και τοποθετήσεων. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον, όχι μόνο στα εγγένεια και με τις επόμενες μέρες, γιατί θα ανέβουν όλοι πάνω και θα πούνε, γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Φεύγω λοιπόν τώρα εγώ, να ξέρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μαρία Παπακυρίτση, ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μαρία Κόντου. Σας ευχαριστώ και όλους εσάς. Θα μεταφέρω και από τη Δράμα το μήνυμα που μας στείλατε για να δώσω στους τεχνικούς μας. Δεν επιτρέπεται η πολιτική τοποθέτηση ομάδων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αλλά μία από τις διοργανώτερες χώρες εμπλέκεται σε πόλεμο. Λίγο ειρωνικό, δεν είναι, λέει ο Μιχάλης. Εννοούμε για συνθήματα. Συνθήματα, τοποθετήσεις μέσα στο χώρο, στον αγωνιστικό, Μιχάλη μου. Λοιπόν, να μείνετε εδώ στο Antius Radio 105,8. Αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Συνάντηση με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό θα έχει το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των κατοίκων της Κυψέλης, οι οποίοι έχουν δει να ανοίγουν μεγάλες ρογμές στα διαμερίσματα και τις αυλές τους λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για πρόκληση σοβαρών ζημιών το τελευταίο τρίμηνο σε τουλάχιστον 15 με 20 πολυκατοικίες και 200 διαμερίσματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου, με αποτέλεσμα ο Μετροπόντικας, όταν έφτασε στην περιοχή, βρέθηκε σε σαθρά εδάφη, προκαλώντας τις μετακινήσεις και τις ρηγματώσεις σε σπίτια. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς τον πατέρα, την μητέρα και το 6-μηνων βρέφος του σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Πρόκειται για οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά στρατιωτικών στόχων γύρω από τα στενά του Ορμούζ, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί για ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα. Μεταξύ άλλων, σφυροκόπησαν το κύριο λιμάνι της χώρας Μπανταραμπάς. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, αεροπορικές επιδρομές συγκλώνησαν την Τεχεράνη, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές, όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει παιδιατρικό κέντρο καρκίνου, το οποίο εκενώθηκε. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε σύνοδο για θέματα άμυνας, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, είπε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη Αμερικανίδα υπήκοος, φυλακισμένη στο Ιράν από τον Δεκέμβριο του 2024, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θελήσεως. Το Ιράν πρέπει να είναι πάντοτε προετοιμασμένο για πόλεμο. Οφείλει να συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτό στη διπλωματία και στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμεντ Καλιμπάφ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του Brent λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2024-2034 στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, που συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στον συντονισμό των Υπουργείων για την επίλυση κρεμοτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Ελέγχεται πλήρως η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο ισόγειο επιχείρησης με τρόφιμα και κρέατα που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στο Μενίδη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς στις 12 το βράδυ εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή καμία αλλαγή ή οριστικοποίηση. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρινού αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν. Μέχρι στην μεταγωγή τους στις φυλακές παραμένουν στα κρατητήρια της Γαδά. Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο μετά από νέα επίθεση της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους που προκάλεσε πυρκαγιές σε δύο συνοικίες. Στόχος μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τρεις συνοικίες του Χαρκόβου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane. Με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier. Place Coltrane. More.com.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.

Τι ανατροπή έπος ήταν αυτή ρε παιδιά χτες το βράδυ. Τι ματσάρα είδαμε στο Μουντιάλ. Πόσο μας αποζημίωσε φέτος αυτή η φοβερή και τρομερή διοργάνωση. Τι παιχταράς είναι αυτός ο Μέση. Δηλαδή νομίζω αυτό που λένε ότι ο τίτλος του καλύτερου όλων των εποχών είναι πια ανέκδοτο μετά από αυτά που έγιναν χτες το βράδυ, ισχύει στο ακέραιο. Να σου πω, μπορείς όλα τα άλλα να ζοριζόμαστε, αλλά αν μη τι άλλο από μπάλα, πάμε πάρα πολύ καλά. Και τώρα στον τελικό, τι προγνωστικά να κάνεις. Άκουγα νωρίτερα και την Κατερίνα με τον Δημήτρη που το σχολιάζανε. Τι προγνωστικά να κάνεις, δηλαδή και πώς να παίξουν εκεί οι μπετατζίδες, ας πούμε, για να είναι σίγουροι. Είναι, εντάξει, μια κατάσταση απρόσμενη, είναι μια ιστορία η οποία τιμά το λαοφιλέστερο άθλημα όλων των εποχών. Μιλάμε για μια διοργάνωση που τα έχει όλα. Είχε θέαμα, είχε γκολάρες, είχε μοναδικές εμφανίσεις από τους απόλυτους στάρ των ομάδων, είχε σασπένς, είχε ένταση, είχε ρυθμό, τα είχε όλα. Ενδεχομένως να έχει και κάτι βαριές καμπάνες τώρα για τους Αργεντίνους, οι οποίοι τόλμησαν να βγάλουν πανό, στο οποίο οι Αργεντίνοι παίκτες εννοώ, Μέση και η παρέα του, να βγάλουν πανό μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα με την Αγγλία, όπου το πανό έγραφε πως τα νησιά Φόκλαντς είναι αργεντίνικα. Και αυτό λέει ενδεχομένως να οδηγήσει σε πολύ βαριά τιμωρία της εθνικής σου ομάδας, όπως είχε συμβεί εξάλλου και το 2014 σε ένα φιλικό αγώνα που είχαν δώσει. Πολύ ωραία το έγραψε ένας ακροατής εδώ πέρα. Η υποκρισία σε όλο το μεγαλείο. Τη στιγμή που η FIBA απαγορεύει ρητά τις πολιτικές τοποθετήσεις, και πολύ καλά κάνει, τις πολιτικές τοποθετήσεις εντός των αγωνιστικών χώρων, μια διοργανώτρια χώρα παραμένει πρωταγωνίστρια σε έναν πόλεμο ο οποίος συνεχίζεται μέχρι σήμερα με αμύετη ένταση, χωρίς κανένας να είναι σε θέση να ξέρει πού θα βγάλει και πού θα οδηγήσει το κοινό μέλλον των λαών εδώ της γειτονιάς και βέβαια το κοινό μέλλον των οικονομιών που δοκιμάζονται από τους κλειδονισμούς που προκαλεί αυτή η ανάφλεξη. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλες και όλους. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Περνάμε στο δεύτερο μισό από σήμερα του Ιουλίου. Το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις, το καλοκαίρι βρίσκεται καθοδόν προς την αντίστροφη μέτρηση, λέω τώρα εγώ. Αν και η αλήθεια είναι ότι μετά τον Αύγουστο εξακολουθούμε να μετράμε Αύγουστο, δηλαδή πάρα πολλοί φίλοι και φίλες βέβαια. Το Σεπτέμβρη δεν τον λογαριάζουν, πάνε 32 Αυγούστου, 33, 35, 40 και ούτω καθεξής. Σήμερα πάντως είναι 5η 16 Ιουλίου του 2026. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Ιερομάρτυρος Αθηνογένους και των 10 μαθητών αυτού, μαρτύρησαν και αυτοί οι καημένοι, και του Μάρτυρος Φαύστου και του Αντιόχου που και αυτός μαρτύρησε. Βοήθειά μας. Σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα Φιδιού. Τι να σου πω, έτσι έχει αποφασιστεί. Από τους υπερασπιστές για τη διατήρηση των φιδιών, αυτή είναι μια αμερικάνικη ΜΚΟ. Εντάξει, ΜΚΟ υπάρχουν για τα πάντα σε αυτή εδώ τη ζωή, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, και για τα φίδια. Γιορτάζεται, λέει, κάθε χρόνο τέτοια μέρα με στόχο να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό σχετικά με τα χιλιάδες είδη φιδιών που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, να καταρρύψει τις προκαταλήψεις και τις παρανοήσεις για τα φίδια και να τονίσει τη σημασία της διατήρησής τους. Είναι γεγονός ότι και αυτά τα όντα είναι απαραίτητα στο οικοσύστημα, έτσι όπως το είχε δημιουργήσει ο πλάστης όμως, όχι όπως πάνε να το φτιάξουν οι άνθρωποι. Αλλά σε ό,τι αφορά τα φίδια, νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να τα προσέχουμε, γιατί εκτός από τη χρησιμότητά τους, ενώ στο οικοσύστημα, λειτουργούν πολύ σωστά και πολύ καλά και ως κιάχτρα. Και δεν χρειάζεται να πας στη φύση για να τα βρεις, αρκεί να κοιτάξεις γύρω σου, και αυτά όπως και τα UFO κυκλοφορούν πολύ ανάμεσά μας. Καμιά φορά και ως pet, πρέπει να σου πω. Υπήρχε και αυτή η τρέλα τις τελευταίες δεκαετίες, να παίρνουν φίδια στο σπίτι, μετά τα φίδια να την κοπανάνε από τα δοχεία στα οποία τα είχαν υποτίθεται βάλει για να φωλιάσουν, και όλη η γειτονιά και όλη η πολυκατοικία να τρέμει, μπας και βρεθεί αντιμέτωπη με καναβόα.
έτσι τα καλά καθούμενα. Καλημέρα και καλή δύναμη. Airtunes Radio 105,8 ακούτε και πρωινές διαδρομές. Μαρία Παπακυρίτση είναι στον ήχο. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και στο μικρόφωνο κοντά σας ως τις 10 ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, πάρα πολύ απλά, μπορείτε μέσω Viber να μας στείλετε το μήνυμά σας, εάν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή, πληκτρολογώντας την αναζήτηση δύο λέξεις, Earth News Radio. Earth News η πρώτη, η Radio η δεύτερη. Άλλος τρόπος επικοινωνίας, μέσω Facebook, μέσα από τη σελίδα μας, Πρωινές Διαδρομές, την οποία εντοπίζεις αν πληκτρολογήσεις με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία τον τίτλο της εκπομπής, Πρωινές Διαδρομές. Θα μπεις σε σελίδα και πατώντας το πλήκτρο που λέει στείλε μήνυμα, μέσω Messenger θα μας στείλεις στο σχόλιο το μήνυμα, την παρατήρησή σου.

Και ξαφνικά μέσα σε όλα, μέσα στο κατακαλό καιρό, ενώ είχαμε χιλιάδες προβλήματα να απασχολούν την καθημερινότητά μας, με σημαντικότερο όλων αυτή την παγκόσμια αταραχή που προκαλεί η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, με τις παρενέργειές της στην οικονομία και το ράλι, το νέο ράλι ανόδου της τιμής του πετρελαίου, που έχει την προβολή του, καθώς την προβολή του στις αγορές, καθώς μετακυλεί το κόστος σε πολλά προϊόντα και κάνει τις μετακινήσεις μας ακριβότερες. Ενώ η ακρίβεια, η εσχροκέρδεια και όλα τα άλλα της αρπαχτής θαύματα εξακολουθούν να πλήττουν τους διακοπότοπους ανά την περιφέρεια. Ενώ η μάστιγα των τροχαίων δυστυχημάτων δεν λέει με τίποτα να κοπάσει. Όλη η Ελλάδα έχει παγώσει με αυτό το φρικτό τροχαίο στη Χαλκιδική. Ένα τροχαίο το οποίο ξεκλήρισε μια οικογένεια, πατέρας, μητέρα και το 6 μηνών βρέφος τους. Ξαφνικά από το πουθενά μας προέκυψε και ζήτημα με το Μετροπόντικα, και μάλιστα σε μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες και παραδοσιακές γειτονιές της Αθήνας, την παλιά μου γειτονιά, δεν σας το κρύβω. Νομίζω όλοι με την παλιά μας γειτονιά έχουμε μια ευαισθησία, γιατί όπως λέει και ο φίλος μου Χωμενίδης, κακά τα ψέματα, πατρίδα είναι η παιδική μας ηλικία. Εδώ η Κυψέλη φαίνεται να δοκιμάζεται, και μάλιστα να δοκιμάζεται με τρόπο που είναι εξόχως ανησυχητικός από τις εργασίες του Μετροπόντικα. Ξαφνικά σε καμιά δεκαπενταριά 20 πολυκατοικίες άρχισαν να δημιουργούνται κάτι ρογμές. Το ακούσατε ήδη από χτες, φαντάζομαι, και εδώ στο ραδιόφωνο μας το είδατε.

για το μετρό. Γιατί οι ρογμές ξεκίνησαν να σχηματίζονται από τη στιγμή που άρχισε να δουλεύει ο Μετροπόντικας για να ανοίξει τα τούνελ εκεί στην περιοχή της Κυψέλης. Λέγεται ότι δεν έγιναν ακριβείς γεωλογικές μελέτες πριν από το έργο, με αποτέλεσμα όταν ο Μετροπόντικας έφτασε εκεί στην Κυψέλη να βρεθεί μπροστά σε σαθρά εδάφη, με ό,τι αυτό θα μπορούσε να συνεπάγεται για την κατάσταση που ζουν σήμερα οι κάτοικοι σε αυτή την περιοχή. Εντάξει, υπάρχει αναστάτωση, υπάρχει αγωνία, υπάρχει αναταραχή και θα υπάρξει και μια συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων και των αρμοδίων αντιδημάρχων με την διοίκηση της Ελληνικό Μετρό σήμερα το μεσημέρι, να δούνε τι ακριβώς και πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως είναι προφανές ότι όλη αυτή η ιστορία προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη αγωνία, αλλά και πάρα πολλά ερωτήματα, γιατί τι θα έπρεπε να έχει συμβεί και δεν έχει συμβεί. Μπροστά στην αγωνία να κοπεί η κορδέλα. Κατά τα φαινόμενα τουλάχιστον. Εάν προκύψει κάτι διαφορετικό, μην ανησυχείτε, εδώ είμαστε για να σας ενημερώσουμε. Στο μεταξύ, να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα τα μεσάνυχτα λύγει η δυνατότητα υποβολής του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού για τους υποψηφίους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μέχρι τα μεσάνυχτα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής. Εννοείται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας χρησιμοποιώντας το δικό τους προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Και το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου αναμένεται να ανακοινωθεί η λίστα με τις βάσεις αγωγής τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κάποια στιγμή, όπως είπε και η Υπουργός Παιδείας, από τις 23 ως τις 28 Ιουλίου, δηλαδή από την επόμενη Πέμπτη μέχρι την μεθεπόμενη Τρίτη. Κάπου εκεί θα ανακοινωθούν οι βάσεις. Τα σενάρια δίνουν και παίρνουν. Προσωπικά θα πρότεινα στους υποψηφίους να είναι ψύχρεμοι και να αποφεύγουν να ακούν τις διαδόσεις, γιατί πάρα πολλές φορές οι διαδοσίες διαψεύδονται. Ακόμη και αν φέρουν την τίβενο του ειδικού. Πέμπτη 16 Ιουλίου του 2026, κατά καλό καιρό, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν χθες στους 37 και τοπικά και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Αλλά να λέμε και δόξα τω Θεώ, είπαμε σε αυτή τη χώρα, μια χώρα συνηθισμένη στις ζέστες και τις υψηλές θερμοκρασίες, αν μη τι άλλο δεν είδαμε αυτές τις σκηνές, τις δραματικές, εγώ θα έλεγα. Κάποιοι γέλασαν, εγώ καθόλου πρέπει να σας πω, με τους ανθρώπους να συνοστίζονται και να παίζουν ξύλο στα καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών για να προμηθευτούν ένα κινέζικο κλιματιστικό αμφίβολης ποιότητας, όπως ακριβώς έγινε στη Γαλλία δηλαδή. Πλακωνόντουσαν οι άνθρωποι στις εισόδους και μέσα στα καταστήματα για το ποιος θα βουτήξει το κλιματιστικό, ανεξαρτήτως ηλικίας, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης, τους έβλεπες όλους. Είτε με τα σορτσάκια είτε με τα κουστούμια να ορμάνε μέσα στα καταστήματα για να βουτήξουν κλιματιστικά και ανεμιστήρες. Εμείς να λέμε δόξα τω Θεώ, θα μου πεις. Κατά το κοινό λεγόμενο, εμείς ήμασταν έγκαιρα προετοιμασμένοι, καφατζωμένοι που λένε και οι πιτσιρικάδες, αλλά τέτοιες σκηνές ευτυχώς δεν έχουμε ζήσει, ακόμα τουλάχιστον. Πάντως και σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά, λέει, τους 38 και ίσως 39 βαθμούς Κελσίου, ανεβαίνει ο υδράργυρος. Θα έχουμε πολύ ζέστη, αλλά και μελτεμάκι, με εντάσεις μέχρι 5 μποφόρ στο Αιγαίο και τοπικά 6 μποφόρ. Σε όλη τη χώρα θα έχουμε την κλασική καλοκαιρινή λιακάδα. Το μεσημέρι όμως οι συννεφιές που θα υπάρξουν στα υπηρετικά θα πυκνώσουν με ενδεχομένως να φέρουν και ενδεχομένως να φέρουν τοπικές βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία 34 βαθμούς. Δηλαδή εκεί που παραδοσιακά ο υδράργυρος κινείται στις χαμηλότερες τιμές, σήμερα θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη τους 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλία

37 με 39 η μέγιστη. Στα υπόλοιπα περιοδικά τους 37, στα Επτάνησα τους 36 βαθμούς Κελσίου, στο Αιγαίο και την Κρήτη τους 34, στο Ανατολικό Αιγαίο και την Νότια Κρήτη όμως ο υδράργυρος θα φτάσει τους 37 και 38 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική μέχρι 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια και νοτιοανατολικά πελάγη μέχρι 6 μποφόρ, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, κλασικά παραδοσιακά πατροπαράδοτα. Εδώ στην Αττική ο υδράργυρος στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη, και στη Θεσσαλονίκη όπου το μεσημέρι θα πυκνώσει συννεφιά, θα έχει και αρκετή υγρασία, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή 26 βαθμοί, και από ό,τι βλέπω εδώ στην αδιάψευστη εφαρμογή μου, κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες στη συνέχεια. Στο κέντρο της Αθήνας η ίδια προειδοποίηση εδώ από την αδιάψευστη εφαρμογή, και θερμοκρασία αυτή την ώρα 27 βαθμοί, στον Πειραιά 28, σε Θεσσαλονίκη 26 βαθμοί Κελσίου.

Διαβάζω με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μία είδηση από τις οικονομικές σελίδες στις εφημερίδες αλλά και στα οικονομικά sites, ότι έρχεται ο μεγάλος αδελφός, ο οποίος θα μπορεί σε πραγματικό χρόνο να ελέγχει τις δοσοληψίες των επιχειρήσεων, θα μπορεί να ελέγχει το ταμείο κάθε επιχείρησης. Έχει φέρει το όνομα eSend, έτσι ονομάζεται το πληροφοριακό αυτό σύστημα, το οποίο αυτόματα θα λαμβάνει τα στοιχεία κάθε απόδειξης αμέσως μετά την έκδοσή της. Και οι συναλλαγές αυτές θα αναλύονται από αλγόριθμους. Αν εντοπιστούν ενδείξεις φοροδιαφυγής, θα ειδοποιούνται αυτόματα οι ελεγκτές, οι οποίοι θα επιβάλλουν πρόστιμα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μας εκπλήσει όλη αυτή η ιστορία, η σύνδεση των ταμιακών μηχανών με την ΑΔΕ. Αυτό ακριβώς το σκοπό έχει. Αν και μην έχετε την παραμικρή αμφιβολία, τα κόλπα της φοροδιαφυγής είναι πάντα 2 και 3 βήματα πιο μπροστά από τα κόλπα των ελεγκτικών αρχών, προκειμένου να την αντιμετωπίσουν.

Έχει ξεκινήσει στο μεταξύ με αφορμή την οικογενειακή τραγωδία που σας έλεγα στην άσφαλτο στη Χαλκιδική, όπου μια οικογένεια από τη Μολδαβία ξεκληρίστηκε χθες το απόγευμα. Έχει ξεκινήσει πάλι αυτή η άχαρη συζήτηση για το τι πρέπει και το τι δεν πρέπει να συμβαίνει με τους ελέγχους της τροχέας στην άσφαλτο. Για όσους δεν έτυχε να ακούσουν, να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχέας μέχρι στιγμής προκύπτει ότι το επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 4 μέλη της οικογένειας από τη Μολδαβία οδηγούσε ο 35χρονος πατέρας, ήταν μέσα η μητέρα και 2 παιδιά, συγκρούστηκε με τοπικά με ένα βιτιοφόρο με αποτέλεσμα να βρουν φρικτό θάνατο ο άνδρας, 28χρονη σύζυγός του και η 6 μηνών κορούλα τους. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου το άλλο παιδάκι, μόλις 7 ετών. Κοίταξε, είναι δεδομένο τώρα το καλοκαίρι, τα πάντα χαλαρώνουν, ακόμη και η διάθεση όταν οδηγείς, ιδιαίτερα σε τόπους διακοπών. Εκεί κρύβεται και η μεγαλύτερη παγίδα. Από την άλλη μεριά, τεράστια και αναπάντητα παραμένουν και τα ερωτήματα γύρω από τους ανθρώπους που αναλαμβάνουν να οδηγήσουν τα βαριά οχήματα. Δηλαδή, εκτός από τους επαγγελματίες του κλάδου, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι κάνουν το μεροκάματο του καλοκαιριού, που είναι και αυξημένες οι ανάγκες. Και εδώ αρχίζουν να προκύπτουν ερωτήματα κατά πόσο οι άνθρωποι αυτοί διαθέτουν τα ανάλογα προσόντα, κατά πόσο εκπληρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να αναλαμβάνουν να οδηγούν βαριά οχήματα και μάλιστα σε μεγάλα ταξίδια και μεγάλες αποστολές. Μεγάλες κουβέντες και αναπάντητα ερωτήματα σε ένα έργο στο οποίο γινόμαστε θεατές κάθε καλοκαίρι με τον αιματηρό κατάλογο, την αιματηρή λίστα να μακραίνει συνεχώς. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέο κύμα Αμερικανικών επιθέσεων. Θέλουν διακαώ συμφωνία, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ιράν εξαπέλυσε πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent στα 85,28 δολάρια το βαρέλι. Συνεδριάζει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Στο επίκεντρο η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Τις επόμενες ημέρες η μεταγωγή των δύο συλληφθέντων για την τραγωδία της Μαρφίν στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου μετά τις απολογίες τους. Το μεσημέρι η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με το Ελληνικό Μετρό και τους κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες της περιοχής λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Ολοκληρώνεται τα μεσάνυχτα η διαδικασία υποβολής μηχανογραφικών δελτίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

είμαστε, εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους και καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Και σήμερα 5η 16 Ιουλίου του 2026. Ethnews Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Σκάτζα βάρδια στον ήχο ανέλαβε ο Νικόλας Ψωμιάδης. Όλη η άλλη ομάδα είναι εδώ στη θέση της. Ήρα Παρανίδη στις μουσικές επιλογές. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο κοντά σας ως τις 10 ο Βασίλης Αδαμόπουλος. 5η 16 Ιουλίου του 2027 και για να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, η σεναριολογία γύρω από το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο, με τις κάλπες να στείνονται ακόμη και στο τέλος Σεπτεμβρίου, κάθε άλλο παρά έχει κοπάσει, παρά το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με όλους τους τρόπους, σε όλους τους τόνους, και όχι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και σύσσωμο το επιτελείο του Μαξίμου, το διαψεύδει κατηγορηματικά, επαναλαμβάνοντας στερεοτυπικά σχεδόν ότι οι εκλογές θα γίνουν με το τέλος της κυβερνητικής θητείας, την άνοιξη του 2027. Ο Πρωθυπουργός το επανέλαβε χθες και από την Εύβοια, λέγοντας επιλέξει ότι σας θέλω έτοιμους για τις, στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, ότι σας θέλω έτοιμους για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Παρόλα αυτά, και επειδή η αλήθεια είναι ότι στα Υπουργεία, το είχαμε θέσει το ερώτημα και στον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωση του Πρωθυπουργού, τον κύριο Αμυρά, στα Υπουργεία η πολιτικοί προϊστάμενοι δίνουν την εντύπωση ότι κλείνουν εκκρεμότητες και μάλιστα τις κλείνουν με το ταχύτερο δυνατό τρόπο και ρυθμό. Εκείνο το οποίο λένε από την κυβέρνηση είναι ότι ο Πρωθυπουργός έχει κατ' επανάληψη αναφέρει πως αυτή η προεκλογική περίοδος θα είναι μαραθώνιος, δεν θα είναι σπριντ, και πως παράλληλα με τις εκκρεμότητες οι οποίες κλείνουν, γιατί πρέπει να κλείνουν ακριβώς για να ολοκληρώνονται οι δεσμεύσεις και το κυβερνητικό έργο που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα λοιπόν με αυτές τις διαδικασίες τρέχουν και οι προεκλογικές υποχρεώσεις της Νέας Δημοκρατίας και των Υπουργών, άρα καμία έκπληξη. Τώρα κατά πόσο αυτό είναι πιστικό είναι μια άλλη συζήτηση. Εμείς απλά θα επαναλάβουμε ότι έχει τόσες φορές τονιστεί με όλους τους τρόπους και σε όλους τους τόνους από τον επικεφαλής της κυβέρνησης και τα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, που πραγματικά είναι να αναρωτιέται κανείς εάν τελικά υπάρχουν δεύτερες ή τρίτες σκέψεις για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, ποια θα είναι η επιχειρηματολογία που θα συνοδεύσει μια τέτοια απόφαση ώστε να μην εμφανιστεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη.

0: τώρα στην αντιπολίτευση, ιδίως στο ΠΑΣΟΚ αλλά και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται πως είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, παρότι είναι περισσότερο από προφανές ότι κυρίως ο Αλέξης Τσίπρας αλλά και ο Νίκος Ανδρουλάκης κάθε άλλο παρά επιθυμούν εκλογές στο φθινόπωρο. Σε ό,τι αφορά την ερμηνεία, για τον Αλέξη Τσίπρα είναι περισσότερο από προφανής. Θεωρούν ότι χρειάζεται χρόνο για να οριμάσει το εγχείρημα και ότι κάθε μήνας που περνάει οι δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματος αλλά και η συσπήρωση γύρω από αυτό θα βελτιώνονται. Άρα όσο αργότερα πάμε στις κάλπες τόσο καλύτερα για την Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα. Από την άλλη μεριά, στο επιτελείο του ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο Ανδρουλάκη υποστηρίζουν ότι σε αυτήν την πολυπαραγωγική εξίσωση το ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να κερδίζει, εάν οι εκλογές γίνουν στην παρούσα συγκυρία, δεδομένου ότι οι εντυπώσεις, το έχουν πει κατ' επανάληψη και κορυφαία στελέχη του κόμματος εδώ στην εκπομπή, οι εντυπώσεις, οι πρώτες εντυπώσεις που δημιουργούνται γύρω από νεοειδρυθέντα κόμματα δημιουργούν ένα κλίμα ενθουσιασμού το οποίο εκτονώνεται στην πορεία. Μην νομίζετε ότι όλα αυτά δεν τα μετράνε στο κυβερνητικό επιτελείο, αλλά το ξαναλέμε, είναι τόσο κατηγορηματικές οι δεσμεύσεις για εκλογές στην Άνοιξη που πραγματικά αναρωτιέται κανείς πώς εύκολα θα βρεθεί η επιχειρηματολογία περί του αντιθέτου, αν προκύψει τελικά δεύτερη ή τρίτη σκέψη. Την ίδια στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ κατάσταση νομίζω προκαλεί αν μη τι άλλο μελαγχολία ή και κατάθλιψη. Σω στο παρελθόν συσπηρώθηκαν γύρω από αυτό το κόμμα, όχι μόνο εξαιτίας των διαρκών αποχωρήσεων αλλά και της ονέρ εξαήλωσης της άλλοτε κυβερνώσας παράταξης της αριστεράς, αλλά κυρίως εξαιτίας της εσωκομματικής καντρίλιας που συνεχίζεται με το βλέμμα στη διαδοχή όσων δυνάμεων, εντός αγωγικών η λέξη δυνάμεων, έχουν απομείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, με την Ρένα Δούρου και τον Παύλο Πολάκη να δίνουν τη μάχη στα Μαρμαρένια Λόνια για την Προεδρία, τον Παύλο Πολάκη να ζητεί απόσυρση της Ρένας Δούρου, της Ρένας Δούρου που φαίνεται να έχει προβάδισμα σε ό,τι αφορά την κοινοβουλευτική ομάδα και στην ψηφοφορία που θα γίνει προκειμένου να εκλέξει τον επικεφαλής της. Παρά την μελαγχολική, θα το ξαναπώ, εικόνα η οποία αποτυπώθηκε για άλλη μια φορά χτες, όταν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κλήθηκαν να συνεδριάσουν και βρέθηκαν με το ζόρι 7 άνθρωποι. Σε κάθε περίπτωση, το Σάββατο στις 9 το πρωί η κοινοβουλευτική ομάδα και η Κεντρική Επιτροπή θα εκλέξουν τον νέο πρόεδρο. Goodbye, σε ένα κόμμα που, όπως πολύ εύστοχα μας έλεγε χθες η Γεωργία Σαδανά, μπορεί δημοσκοπικά να πνέει τα λίσθια, αλλά η όποια προσπάθεια συσπήρωσής του, εάν επιτύχει και στο βαθμό που θα επιτύχει, είναι βέβαιο ότι αφαιρεί πολύτιμες ψήφους από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. 8 και 41 πρώτα λεπτά και πάμε να δούμε τώρα μαζί τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, να δούμε πώς καταγράφουν την επικαιρότητα. Νομίζω πάντα έχει το ενδιαφέρον του αυτό. Θα ξεκινήσουμε με την Καθημερινή, η οποία κυκλοφορεί με κύριο τίτλο άριστα στο gov.gr, κάτω από τη βάση τους Δήμους, πώς βαθμολογούν τις υπηρεσίες του Δημοσίου οι πολίτες. Διαβάζω επίσης μια ποινική δίωξη κάθε 4 μέρες σε μια τριετία για επιθέσεις με βόμβες και γκαζάκια. Έλεγχη σε πραγματικό χρόνο από την ΑΔΕ, το θέμα που σας έλεγα νωρίτερα, έλεγχη σε πραγματικό χρόνο από την ΑΔΕ στα ταμεία των επιχειρήσεων, όλων των επιχειρήσεων. Και ακόμη διαβάζω το πόρισμα για τους υπόπτους στη Μαρφίν ή η τεχνική έκθεση του εγκληματολογικού. Γράφει η Καθημερινή ότι η κατοχή αντικειμένων με μοναδικά επίκτητα χαρακτηριστικά κατέχει κεντρική θέση στην 117 σελίδων τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για τα 3 άτομα τα οποία κατηγορούνται για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Διαβάζουμε επίσης παγκόσμια φρενίτιδα για την Οδύσσια. Ένας τεράστιος δούριος ύπος τοποθετήθηκε στην πλατεία Τραφάλγκαρ του Λονδίνου με αφορμή την παγκόσμια κυκλοφορία της Οδύσσιας του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Βρετανός κινηματογραφιστής γράφει Καθημερινή, κέρδισε τελικά το ομηρικό στοίχημα, δημιουργώντας ένα σπουδαίο φιλμ διαφορετικών επιπέδων και ιδιαίτερης αισθητικής, το οποίο αναμένεται να πάει εξαιρετικά και στα ταμεία. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι η Οδύσσια διχάζει και κοινό και κριτικούς. Ο Νόλαν όμως το στόχο του τον πέτυχε, ιδιαίτερα με όλη αυτή τη διαφημιστική φρενίτιδα που δημιούργησε γύρω από το δημιουργημά του. Διαβάζω επίσης την Καθημερινή. Μάρο Κοντού έφυγε η κυρία Κοκοβίκου. Η απώλεια της Μάρος Κοντού έχει σκορπίσει θλίψη και συγκίνηση σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στον καλλιτεχνικό κόσμο. Και εμπιστεύονται περισσότερο την Κίνα από τις ΗΠΑ, έρευνα σε 36 χώρες. Πηγαίνω στα νέα, κυκλοφορούν με κύριο τίτλο «Η Αθήνα απαντάει», «Θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο», σε χρόνο ρεκόρ το προεδρικό διάταγμα από την κυβέρνηση, 9 μέρες μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ακολουθεί το πάρκο στο Ιόνιο, Σταύρος Παπασταύρου, κάνουμε πράξη τη δέσμευση του Πρωθυπουργού. Διαβάζουμε επίσης Μάρο Κοντού, η Ελενίτσα δεν μένει πια εδώ. Ρογμές στην Κυψέλη, γνώριζαν το πρόβλημα από το Μάρτιο. Τι αποκαλύπτει η απάντηση της ελληνικό μετρό σε κάτοικο της περιοχής που είχε παραπονεθεί. Πρόβλημα σε 15 πολυκατοικίες. Οδύσσια, Οδυσσέας γεμάτος αποτύψεις. Ο τίτλος για την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. Και Αφροδίτη Νέστορα, θα συνεχίσω και να δικαιώσω τη μητέρα μου. Προφυλακίστηκε και ο τρίτος της Θεσσαλονίκης, η Αφροδίτη Νέστορα πήρε εξιτήριο χθες από το νοσοκομείο. Η Εφημερίδα των Συνταχτών κυκλοφορεί με τίτλο «Οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του Ορμούζ». Η αναζωπήρωση της σύγκρουσης ΗΠΑ Ιράν εξαϊλώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια. Και ακόμη διαβάζουμε Κυψέλη, επιτέλους κάτι κινήθηκε. Τι ζητούν οι κάτοικοι, τι δίνει ο Δήμος Αθηναίων, τι αποκαλύπτει η ελληνικό μετρό, τι κερδίζει η κοινοπραξία. Μάρο Κοντού, η πρωταγωνίστρια που έκοψε τον αέρα στους Αντωνάκηδες. Οδύσσια, υπερθεματική αλληγορία για τη Δύση, αλλά χωρίς Ιθάκη. Και ένα ακόμη θέμα στην Εφημερίδα των Συνταχτών, άδειες τριτοβάθμιας, ολική επαναφορά των κομμένων κολεγίων. Έρχομαι στην Απογευματινή, η οποία κυκλοφορεί σήμερα με τίτλο «Γεμάτο καλάθι στη δέθη για τους συνταξιούχους, 4 επιπλέον μέτρα στο τραπέζι για ενίσχυση των εισοδημάτων». Ποια είναι τα μέτρα? Αύξηση ως 3% λόγω πληθωρισμού σε όλους. Νέα άνοδο στα 400 ευρώ για την ετήσια έξτρα παροχή. Κατάργηση προσωπικής διαφοράς για 670.000. Μείωση κρατήσεων στην εισφορά αλληλεγγύης. Επίσης, μια φωτογραφία της Μάρος Κοντού και τίτλος «Αντίο Αντωνάκη μου». Και έτοιμα ανακρίτριας να εντοπιστεί ποιος έστειλε το email για το έγκλημα στη Μαρφίν. Έκανε λόγο για μυστικά που κρατούσε 16 χρόνια, προκαλώντας το ελληνικό FBI να εξιχνιάσει την υπόθεση. Ο ριζοσπάστης έχει κύριο τίτλο σήμερα «Δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος». Απεργία σήμερα στο Θριάσιο για το νέο εργοδοτικό έγκλημα. Στις 8.30 η συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο και στις 11 το πρωί στο Υπουργείο Εργασίας. Διαβάζουμε επίσης απεργία στο εμπόριο 19 Ιούλη, την Κυριακή όλη στην απεργία. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, απειλές και συγκρούσεις για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, κλιμάκωση στο μέτωπο της Ουκρανίας. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει κύριο τίτλο «Διευρύνονται τα κριτήρια στο ανακαινίζω, περισσότεροι δικαιούχοι για τις επιδοτήσεις». Μια φωτογραφία από τη χθεσινή περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Εύβοια με τίτλο «Κάλπες το 2027, εμείς τρέχουμε συνέχεια, δεν περιμένουμε την προεκλογική περίοδο». Μια έτσι πολύ εμβληματική φωτογραφία της Μάρος Κοντού και τίτλος «Στο μεγάλο θίασο του Παραδείσου». Μάρο Κοντού πέθανε σε ηλικία 92 ετών. Η Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο «Ανίατος εμπεγμός». Σε ακόμη ένα προεκλογικό σόου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε στην Εύβοια μονάδα τεχνητού νεφρού χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος. Επίσης διαβάζουμε «Θηλυκός Γεραπετρίτης κάνει την ανήξερη και υφυπουργός Παπαδοπούλου για τα F-35 στην Τουρκία». Κίνδυνος θάνατος με σοβαρές δρογμές πάνω από 200 σπίτια στο κέντρο της Αθήνας. Ο Μητροπόντικας χτύπησε σαν εγκέλαδο στην Κυψέλη, γράφει η Δημοκρατία. Σήμερα κυκλοφορεί το Ποντίκι, το οποίο έχει κύριο τίτλο «Με ασφάλεια απαντά στα καμπανάκια», πώς προσπαθεί ο Μητσοτάκης να υπερβεί τα ζόρια που βάζουν οι δημοσκοπήσεις. Η Contra News έχει τίτλο «Εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία AVAX». Να καλέσει ο εισαγγελέας τον διευθύνοντα σύμβουλο και τον υπεύθυνο κατασκευής του μετρό. Κινδυνεύουν με κατάρρευση 200 διαμερίσματα 10 πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Και τέλος το μανιφέστο έχει τίτλο «Το κολαστήριο της Μόριας επί Τσίπρα, έργα και ημέρες της κυβέρνησης Ριζανέλ». Θάνος Πλεύρης στο μανιφέστο. Το 2019 έχει 23.000 φιλοξενούμενους. Σήμερα στη δομή βρίσκονται μόλις 273 μετανάστες. 8:47 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Και για ελάτε να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αντιδήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Πάρη Χαρλάφτη. Είναι αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών δημοτικής περιουσίας και ψηφιακής διακυβέρνησης του Δήμου Αθηναίων, για να δούμε τι γνωρίζουν οι υπηρεσίες του Δήμου και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι για το θέμα αυτό με τις ρογμές που φέρεται να έχει προκαλέσει ο Μετροπόντικας στην Κυψέλη, σε δεκάδες διαμερίσματα της Κυψέλης. Κύριε αντιδήμαρχε, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Θέλετε να μας πείτε, ναι, τι γνωρίζετε γι' αυτό και πώς έχουν
2: καταλάβει. Η αλήθεια είναι ότι γενικά είναι μια έρευνα που είναι σε εξέλιξη. Τίποτα δεν είναι αυταπόδεικτο, ούτε έχουμε προβεί σε κάποιο συμπέρασμα.
0: Θα έχετε μια συνάντηση σήμερα, από ό,τι μαθαίνουμε, με τη διοίκηση της Ελληνικού Μετρό.
2: Βέβαια, ναι. Και νομίζω ότι ούτως αλλιώς και τα πρώτα συμπεράσματα, μάλλον δεν μπορούν να εξαχθούν και ασφαλή συμπεράσματα. Οπότε και σύντο ότι δεν μπορεί να μείνει και με έναν οπτικό έλεγχο. Δηλαδή θεωρώ ότι θα χρειαστούν μελέτες εις βάθος και ίσως και εργαστηριακές δοκιμές. Ναι. Η συνάντηση στις 12 ώρες, καταρχήν το θέμα που εισήχθη χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε προκειμένου να αναδειχθεί το θέμα, δηλαδή το βάλαμε για να το αναδείξουμε. Και σήμερα 12 ώρες το μεσημέρι που έχει ο Δήμαρχος συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αττικού Μετρό, ήταν επί της ουσίας να τεθεί αυτό το ζήτημα, ότι πρέπει να εξασφαλίσετε ότι τα σπίτια είναι ασφαλή.
0: Ναι. Εσάς σας έχουν φτάσει καταγγελίες, έτσι, έχουν έρθει καταγγελίες στο Δήμο συγκεκριμένες, από κατοίκους, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, βεβαίως, έχουν οργανωθεί κάτοικοι, αν θυμάστε, λίγο μετά την υπόθεση με τα σκυροδέματα που έβγαιναν από το έδαφος. Το χειμώνα, θυμάστε την περίπτωση που παίρναγε ο Μετροπόντικας,
0: ναι,
2: και ανέβηκε. Μπράβο. Λίγο μετά άρχισαν να παρατηρούν οι πρώτοι κάτοικοι φαινόμενα ρογμών και διαφόρων άλλων βλαβών σε τυχοποιίες, σε πόρτες, παράθυρα κτλ. Οπότε σιγά σιγά, επειδή στην αρχή η ανησυχία μεταμορφωνόταν σε ενδείξεις οι οποίες ήταν και παραλαμβανόμενες, έφτασε ο κόμπος στο χτένι, μας έστειλαν μια επιστολή και το βάλαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Πάντως, σήμερα, δεν ξέρω αν το έχετε προλάβει να το δείτε, δημοσιεύεται στην εφημερίδα Τα Νέα μία επιστολή της Ελληνικό Μετρό που εμφανίζεται να γνωρίζει από το Μάρτιο το πρόβλημα. Απαντώντας σε...
2: Έχουν στείλει επιστολή στην Ελληνικό Μετρό,
0: ναι, ναι,
2: που τους έλεγε ότι σημειώνουν αυτά και αυτά, παρακαλώ δώστε μας και τα δεδομένα, τα οποία βέβαια δεν είχαν κοινοποιηθεί, αλλά πείτε μας και τι συμβαίνει. Οπότε έχουν, από ό,τι μας ενημέρωσαν, οι εργασίες έχουν σταματήσει και κανένα δύο μήνες.
0: Ναι.
2: Δηλαδή και το κομετρό.
0: Από τις αρχές Μαΐου έχουν σταματήσει. Άρα. Έχουν βγάλει μια ανακοίνωση και το λένε. Ότι έχουν σταματήσει από τις αρχές Μαΐου. Το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου. Έτσι προκύπτει στην ανακοίνωση. Λέει ότι ο ανάδοχος οφείλει να φτιάξει τις βλάβες. Ωστόσο, είναι πραγματικά άγνωστο. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε κάποιο στοιχείο παραπάνω το πώς μπορεί να εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία.
2: Κοιτάξτε, σίγουρα είναι κάτι το πρωτοφανές στην κλίμακά του. Δηλαδή, αν θυμάστε, στις πρώτες τις καφές έπεσε ένα περίπτερο.
0: Ναι.
2: Τώρα, ενώ έχει προχωρήσει και η τεχνολογία και η επιστήμη, μιλάμε για ολόκληρη γειτονιά. Δηλαδή, τα πράγματα είναι λίγο, ας το πούμε, δεν είναι τόσο απλά. Άρα, νομίζω ότι θα πρέπει να ενσκύψουμε πάνω στο πρόβλημα. Κυρίως για το Μετρό, που θεωρητικά είναι και κοινοφελής εταιρεία, είναι δημόσια. Mm-hmm. Οπότε και έχει και την τεχνογνωσία, εννοείται, και τις οικονομικές δυνατότητες και έχει και την υποχρέωση να ελέγξει τι είναι αυτό που συμβαίνει. Mm-hmm. Επίσης θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί, νομίζω, να ενεργοποιηθεί μάλλον και το Υπουργείο Μεταφορών, που είναι το αρμόδιο Υπουργείο που εποπτεύει την Αττικό Μετρό.
0: Ναι.
2: Και νομίζω ότι πέρα από τις έρευνες που θα γίνουν σε αυτό το επίπεδο, νομίζω ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και ο ΑΣΠ μαζί με τη ΔΕΕΦ, που έχει το τμήμα αποκατάστασης μοπλήκτων. Το λιγότερο που μπορεί να γίνει είναι να πούμε στους ανθρώπους ότι παιδιά ασφαλής, μην ανησυχείτε.
0: Ναι.
2: Και το αμέσως επόμενο θα είναι και αποζημιώσεις.
0: Να ρωτήσω εγώ το εξής. Ο Δήμος Αθηναίων, όταν έλαβε αυτές τις καταγγελίες, έστειλε μηχανικούς του να κάνουν αυτοψίες.
2: Ναι, έχει γίνει αυτοψία από το τμήμα ελέγχου κατασκευών. Αλλά καταλαβαίνετε ότι εμείς, πέρα από έναν οπτικό έλεγχο, δεν έχουμε δυνατότητες για μετρήσεις, μελέτες ή άλλες εργαστηριακές δοκιμές.
0: Γιατί?
2: Οπότε,
0: γιατί?
2: Γιατί αυτή είναι η αρμοδιότητα. Επίσης, όταν πηγαίνει το τμήμα ελέγχου κατασκευών, επί της ουσίας, η απάντηση είναι 0-1, δηλαδή ή ότι είναι επικίνδυνο ή ότι δεν είναι. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν το χαρακτηρίσουμε σε επικίνδυνο, μπαίνει στα χρυσά και τελειώνει εκεί.
0: Άρα εσείς λέτε ότι δεν είναι επικίνδυνο. Ναι, αν είναι.
2: Εμείς λέμε ότι δεν συντρέχει λόγος για αχρησία, αλλά συντρέχει λόγος για περαιτέρω μελέτη.
0: Μάλιστα. Να πούμε εμείς ότι σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό, από τα μέχρι τώρα στοιχεία και τους ελέγχους δεν προκύπτει ζήτημα στατικής επάρκειας σε κάποια από τα κτίρια τα οποία έχουν επηρεαστεί. Λοιπόν, ωραία, είμαστε εν αναμονή απαντήσεων λοιπόν. Έτσι.
2: Και θα πρέπει βέβαια να είμαστε και ξεκάθαροι ότι το θέλουμε το μέτρο, έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει να μην μπαίνουν σκιές ότι υπάρχει κάτι άλλο από πλευράς Δήμου τουλάχιστον. Το μετρό το θέλουμε, αλλά επειδή είναι μια υποδομή η οποία είναι για τους δημότες και για τους πολίτες ευρύτερα, έτσι θα πρέπει να προστατεύει και τους δημότες και τους πολίτες.
0: Να ρωτήσω κάτι, σε ποια περιοχή της Κυψέλης έχουν εντοπιστεί τα προβλήματα αυτά?
2: Είναι η γραμμή του Μετροπόντικα που πηγαίνει από την πλατεία Κυψέλης.
0: Ναι.
2: Είναι η γραμμή 4, εντάξει, αυτή κατασκευασμένη προφανώς, από την γραμμή Κυψέλης από την πλατεία της Κυψέλης, συγγνώμη, προς τα δικαστήρια.
0: Προς τα δικαστήρια, μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, και πάμε τώρα να μιλήσουμε με ένα κατεξοχήν ειδικό. Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγητή αντισεισμικών κατασκευών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τον κύριο Παναγιώτη Καρίδη. Είναι γνωστός νομίζω σε όλους, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Είναι αλήθεια, θα θέλαμε να μας πείτε εσείς τι εκτιμάτε για όλη
3: λοιπόν,
0: αυτή την κατάσταση.
3: Κοιτάτε να δείτε. Θέλω αντικειμενικά και προς όφελος και των δύο πλευρών ό,τι πω θα είναι, δηλαδή και των ιδιοκτητών και της Μετρό. Πρώτον, όπως πολύ καλά ήδη ελέγχθη, το φαινόμενο αυτό είναι ομόλογο, οι επιπτώσεις του είναι ομόλογες με αυτές ενός σεισμού.
0: No.
3: Όμως είναι δυσμενέστερες από ένα σεισμό, διότι είναι εξελισσόμενο. Δεν έχει σταματήσει ακόμα, έστω και αν ο Μετροπόντικα σταμάτησε να δουλεύει.
0: Mm-hmm.
3: Δηλαδή, για να ολοκληρώσω αυτό εν συντομία περιληπτικά, δηλαδή σε ό,τι έχω να πω, ότι για τα οποιαδήποτε μέτρα ληφθούν, πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθεί πλήρως οτιδήποτε συμβαίνει, το οποίο εκτιμώ ότι θα είναι μια εβδομάδα 10 μέρες.
0: Ναι.
3: Θα ήταν κρίμα είναι... δηλαδή και άδικο και ναι. για τη μία και για την άλλη πλευρά να πάνε να κλείσουν τις ρογμές τους οίκους και να εμφανιστούν κάποιες ρογμές σε δοκάρια.
0: Υπάρχει όμως περίπτωση το πράγμα να εκτραπεί σε άλλους κινδύνους, γιατί είδαμε και τα πετράλωνα πρόσφατα και έχουμε κατατρομάξει.
3: Όχι,
0: το καταλάβατε.
3: Δεν έχει καμία σχέση.
0: Ναι.
3: Δεν είναι έτσι και θέλω να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Εδώ λοιπόν, κοιτάτε να δείτε τι γίνεται. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Ας πούμε σχετικά με τα κτίρια. Τα κτίρια είναι γερασμένα, είναι ένας ας πούμε δομικός ιστός, ο οποίος έχει φτιαχθεί περί το 1960, επομένως έχουμε ξεπεράσει τα 60 χρόνια ζωής και επιπλέον έχει γεράσει πρόσθετα λόγω του ότι εκεί το έδαφος είναι αρκετά μαλακό, πρώτον, δηλαδή δέχεται και έχει αποδειχτεί αυτό σεισμικές δονήσεις και κραδασμούς, οι οποίοι αυτοί κραδασμοί είναι... ας το πούμε έτσι μικρή μεν και σε άλλες περιοχές της Αθήνας δεν προκαλούν πρόβλημα, στη συγκεκριμένη περιοχή δέχομαι τηλέφωνα και λένε πόπο έγινε σεισμός και λέει άρα η περιοχή είναι ευαίσθητη.
0: Μάλιστα.
3: Από πλευράς σεισμικής.
0: Αυτό θα μπορούσε να έχει προβλεφθεί ή θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί? Αυτό είναι ένα ερώτημα.
3: Όχι, όχι, όχι. Λαμβάνετε υπόψη στους αντισεισμικούς υπολογισμούς και κανονισμούς κλπ.
0: Εάν είχαν γίνει οι γεωλογικές μελέτες δεν θα έπρεπε να το έχουν αναδείξει αυτό
3: ναι,
0: το θέμα.
3: Ναι, όλα. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Βεβαίως. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν.
0: Άρα, μήπως κάτι δεν έγινε σωστά. Μήπως κάτι δεν έγινε σωστά. Αυτό αναρωτιέμαι εγώ. Ναι.
3: Κοιτάτε, είναι ένα σύνηθες φαινόμενο το οποίο υπάρχει και αυτό το φαινόμενο δεν το έχουμε δει μόνο στην Αθήνα και μόνο στην περίπτωση αυτή. Είναι και διεθνές φαινόμενο το οποίο αυτό το φαινόμενο σύνηθες θα μπορούσα να πω ότι είναι.
0: Ναι. Όταν λέτε σύνηθες δηλαδή...
3: Δηλαδή το έχουμε ξανασυναντήσει και στο εξωτερικό και σε άλλα σημεία των εργασιών του Μετροπόντικα. Δεν είναι μόνο τώρα, ας πούμε, έγινε, δεν είναι κάτι ξαφνικό. Mm. Και βέβαια δεν οφείλεται σε κάποια, ας το πούμε έτσι, κάποιο πρόβλημα το οποίο είναι μείζον. Θεωρώ ότι είναι αντιμετωπίσιμο.
0: Μάλιστα.
3: Και θεωρώ ότι πρέπει απλά να περιμένουμε. Πέραν αυτού υπάρχουν δύο σημαντικά στοιχεία. Το πρώτο είναι το νερό που υπάρχει από κάτω. Mm-hmm. Δηλαδή βρισκόμαστε μεταξύ δύο ρεμάτων. Είναι τα οποία έχουν μπαρσωθεί. Είναι η Φωκίωνος Νέγρη και η Ευελπίδων. Γιατί αυτά τα ρέματα και γιατί αυτές οι προσχώρες και το μαλακό έδωσε, γιατί κατεβαίνουν από τα Τουρκοβούνια. Πήγαμε για τα πεδοσταμό, όμως δεν πάβει το νερό από κάτω να υπάρχει. Και εγώ προσωπικά στην περιοχή αυτή έχω κάνει έρευνα και έχω δει πολυκατοικίες που έχουν ακόμα και σήμερα αντλίες να αντλούν νερό κάτω από τα θεμέλια.
0: Μάλιστα.
3: Επομένως και αυτό είναι ένα επιβαρυντικό στοιχείο. Mm-hmm. Επομένως σήμερα λοιπόν τι γίνεται? Μπορεί αυτές οι ρογμούλες να είναι μικρές, όμως τελικά αν πάρουμε ας πούμε ότι η αντοχή του κτηρίου ας την πούμε 10 πριν από το γεγονός, ήδη ο φέρον οργανισμός, δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί αυτό από όποια πλευρά κι αν είναι, έχει μειωθεί, έχει υποστεί μία καταπώνηση, δηλαδή έχουν υποχωρήσει τα θεμέλια, ναι ή όχι. Mm-hmm. Επομένως έχει επιβαρυνθεί ας πούμε γύρω στο 3-4 σε σχέση με το 10 που ήταν. Άρα το υπόλοιπο που μένει να αντισταθεί σε σεισμό ή άλλες φορτίσεις είναι η διαφορά.
0: Μάλιστα. Αυτό θα θέλαμε να μας το εξηγήσετε. Μια παράκληση θερμή, κύριε καθηγητά. Επειδή η ώρα έχει πάει 9, πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Την υπομονή σας, να σας καλέσουμε σε 5 λεπτάκια για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας.
3: Ναι.
1: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων τη νύχτα στο Ιράν εν μέσω παράλυσης του Ορμούζ και στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί για ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα. Μεταξύ άλλων σφυροκόπησαν το κύριο λιμάνι της χώρας Μπανταραμπάς. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, αεροπορικές επιδρομές συγκλώνησαν την Τεχεράνη, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές, όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει, παιδιατρικό κέντρο καρκίνου, το οποίο εκενώθηκε. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε σύνοδο για θέματα άμυνας, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, είπε χαρακτηριστικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη Αμερικανίδα υπήκοος, φυλακισμένη στο Ιράν από τον Δεκέμβριο του 2024, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θελήσεως. Το Ιράν πρέπει να είναι πάντοτε προετοιμασμένο για πόλεμο, οφείλει να συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτό στη διπλωματία και στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης Μοχάμεντ Καλιμπάφ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, η τιμή του Brent λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2028-2034 στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στον συντονισμό των Υπουργείων για την επίλυση εκκρεμωτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς τον πατέρα, την μητέρα και το 6 μηνών βρέφος του σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Πρόκειται για οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Το μεσημέρι η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Οι κάτοικοι ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για πρόκληση σοβαρών ζημιών το τελευταίο τρίμηνο σε τουλάχιστον 15 πολυκατοικίες και 200 διαμερίσματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου. Με αποτέλεσμα, ο Μετροπόντικας, όταν έφτασε στην περιοχή, βρέθηκε σε σαθρά εδάφη, προκαλώντας τις μετακινήσεις και τις ρηγματώσεις σε σπίτια. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με τον φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν. Οι δικαστές έκριναν ότι οι δύο συλληφθέντες έδρασαν με καλά οργανωμένο σχέδιο και είναι ύποπτοι τέλεσης νέων εγκλημάτων και γι' αυτό αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση. Αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς απόψε εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Αμέσως θα ξεκινήσει η επεξεργασία των στοιχείων για την έκδοση των βάσεων εισαγωγής. Αεροπορική επιδρομή των ρωσικών ένοπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια της νύχτας στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους στο ανατολικό τμήμα του Κιέβου, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Στόχος μη επανδρομένων αεροσκαφών και τρεις συνοικίες του Χαρκόβου. Ένα νέο μέτωπο στον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο ανοίγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιβάλλοντας δασμούς 25% στα περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα από τη Βραζιλία.
1: Ο καιρός.
4: Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε 9 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. 5η 16 Ιουλίου του 2026. Καλημέρα σε όλες και όλους. Air News Radio 105,8 ακούτε και πρωινές διαδρομές. Στο μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στη τηλεφωνική μας γραμμή παραμένει και τον ευχαριστούμε θερμότατα ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο κ. Παναγιώτης Καρίδης, προκειμένου να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας για τις ζημιές που παρατηρήθηκαν σε δεκάδες διαμερίσματα, σε περίπου 15 με 20 πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Η υποψία είναι ότι έχουν προκληθεί εξαιτίας των εργασιών του Μετροπόντικα. Σήμερα θα υπάρξει μια συνάντηση της διοίκησης του Ελληνικού Μετρό που έβγαλε ήδη ανακοίνωση και λέει ότι δεν υπάρχει θέμα στατικότητας των πολυκατοικιών και των διαμερισμάτων. Με τον Δήμαρχο Αθηναίων και τους αρμόδιους αντιδημάρχους, νομίζω ο κύριος Καρίδης είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος επιστήμων, διαπρεπής επιστήμων, για να μας εξηγήσει πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Και ήμασταν στο σημείο το οποίο μας έλεγε πώς ακριβώς έχουν επηρεαστεί τα κτίρια από αυτές τις ταλαντώσεις, να το πω έτσι. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιώ, κύριε καθηγητά, σωστά τον όρο, ναι, του εδάφους. Ναι.
1: Παραμορφώς. Λοιπόν, κοιτάτε να δείτε. Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ και πάλι. Ναι. Ήθελα να πω το εξής, ότι βλέπουμε δύο, αυτό που είναι πολύ σημαντικό για να ησυχάσει και ο κόσμος. Η μία περίπτωση παραμόρφωσης του κτηρίου είναι όταν ξεκολλάει το ένα κτίριο από το άλλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, ένα-δύο εκατοστά ψηλά να ξεκινάει από χαμηλά και να ανεβαίνει πάνω. Αυτή η περίπτωση είναι πολύ καλύτερη, δηλαδή γενικώς δεν πρέπει να μας απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια του κτηρίου,
0: ναι,
1: βέβαια μέχρι στον ορισμένο ορίου. Όχι να γύρει πάρα πολύ ολόκληρο το κτίριο, διότι σε αυτή την περίπτωση έχουμε τη συμπεριφορά ως στερού σώματος.
0: Ναι, δηλαδή, όπως τα Πετράλωνα που λέγανε ότι και ο γύρω πύργος Πίζας έγινε, αλλά δεν έπεσε, αλλά έπεσε τελικά όμως.
1: Ναι,
0: η πολυκατοικία.
1: Εδώ δεν έχουμε τέτοια περίπτωση. Δεν έχει τόσο πολύ υποχωρήσει το έδαφος ώστε να του πάρουν τα κτίρια, αυτό αποκλείεται. Δηλαδή, ναι, τουλάχιστον δεν. Άρα αυτό καλό είναι να το θεωρούμε, θα μπορούσα να πω, σε σχέση με την άλλη την περίπτωση που θα είμαι όμως θετικό. Και να μην ανησυχούμε δηλαδή για κάποιες ρογμές μεταξύ των κτηρίων. Αυτό το αφαιρούμε από το αντικείμενο συζήτησης ως προς το πρόβλημα το στατικό. Mm-hmm. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι οι λεγόμενες διαφορικές καθυζήσεις που τις απορροφά το κτίριο. Το ένα, το πρώτο που είπαμε, δεν τις απορροφά το κτίριο αλλά μετακινείται ως στερεό σώμα και είναι ανέπαφο. Η εντατική του κατάσταση δεν υποφέρει το κτίριο, ενώ το άλλο που είναι η διαφορική, που κάθεται το ένα πέδιλο σε σχέση με το άλλο, δημιουργεί μια εντατική κατάσταση. Δηλαδή υποφέρει το κτίριο κατά κάποιο τρόπο. Και όπως σας είπα, στα 10, ας πούμε, αν ήταν πριν από τα φαινόμενα αυτά, μπορεί να έχει αφαιρεθεί η αντοχή του κτιρίου, δηλαδή αν ήταν 10. Μπορεί να έχουν αφαιρεθεί τα 3 δέκατα, άρα να έχει μείνει το 7.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή να έχει μειωθεί η ικανότητα του κτηρίου να παραλαμβάνει φορτία κατά ένα ποσοστό. Θεωρώ λοιπόν πρώτον ότι πρέπει οπωσδήποτε να περιμένουμε, διότι το φαινόμενο είναι εξελισσόμενο. Πρόκειται, δηλαδή, όπως είπα, και να σταματήσει, που σταμάτησε ο Μετροπόντικας, αυτό το φαινόμενο των παραμορφώσεων του εδάφους 100% είναι εξελισσόμενο. Δεν σταματάει για πολλούς λόγους που είπαμε, λόγω των νερών, λόγω ότι είναι παζωμένη περιοχή και των κραδασμών και σεισμών που είχαν συμβεί και της γύρανσης των κτηρίων.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να συνυπολογιστούν. Πρέπει επομένως να περιμένουμε μια εβδομάδα 10 μέρες. Και να ξανακάνουμε τις μετρήσεις, δηλαδή τώρα να πάμε να κάνουμε μετρήσεις, να δούμε πού βρισκόμαστε, να κάνουμε ένα πρωτόκολλο, μια καταγραφή, να βάλουμε λαμάκια, να βάλουμε μάρτυρες κλπ. Και μετά να ξαναπάμε σε μια εβδομάδα ή 10 μέρες και ανάλογα το πώς βλέπει ο καθένας την εκδήλωση, πώς γίνεται το φαινόμενο, τι συμβαίνει, έμεινε σταθερό, μακάρι να μείνει σταθερό.
0: Μάλιστα.
1: Μακάρι, αλλά δεν μπορώ εγώ να εγγυηθώ ότι δεν εξελίσσεται. διότι το φαινόμενο ξέρω ότι εξελίσσεται.
0: Άρα οι κάτοικοι τι να κάνουν, εδώ είναι το θέμα.
1: Οι κάτοικοι να κάνουν αυτό το πρωτόκολλο, δηλαδή να καταγράψουν πού έχουν τα προβλήματα, να δουν το μέγεθος, δηλαδή η ρογμή πόσα χιλιοστά είναι, πόσες ρογμές έχει ο τείχος, μία, δύο, τρεις, τι πλάτος έχουν, τι μήκος έχουν και να το γράψουν με μολύβι πάνω στον τοίχο. Πού αρχίζει, πού τελειώνει η ρογμή.
0: Να ρωτήσω, επί της ουσίας έχουν λόγο να ανησυχούν ότι μπορεί να ξεσπιτωθούν οι άνθρωποι ή όχι?
1: Αυτό θα το πει ένας μηχανικός, διότι κάθε κτίριο έχει τη δική του identification, δηλαδή χαρακτηριστικά. Δεν μπορούμε γενικώς και ορίζοντα να πούμε «Α, το ένα κτίριο είναι μια χαρά, άρα και το διπλανό του».
0: Άρα ειδικά χρειάζεται διερεύνηση, χρειάζεται διερεύνηση.
1: Προφανώς, πώς θα μπορούμε να εγγυηθούμε να καταλάβατε για αυτό το θέμα.
0: Αλλά θέλει μια υπομονή για να εξελιχθεί το φαινόμενο. Ναι, τώρα το θέμα είναι οι άνθρωποι να μείνουν μέσα στα σπίτια τους, να σηκωθούν να φύγουν, τι να κάνουν. Είναι...
1: Αυτό δεν μπορώ, σας είπα ότι αυτό θα εξαρτηθεί από ένα μηχανικό, θα δαπανίσει ένα πρωινό εκεί πέρα για να καταγράψει. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό το να καταγραφούν αυτά, να δούμε την εξέλιξη. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει ένα τυπικό στοιχείο πρωτοκόλλου.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω αυτό για να εξασφαλιστούν όλοι. Δηλαδή και οι μετρό και οι ιδιοκτήτες, διότι να μην μπουνε μετά «Α, ξέρεις, αυξήθηκε», ενώ δεν έχει αυξηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Ή οτιδήποτε συνέβη, κατάλαβα. Δηλαδή πρέπει όλα αυτά να τεκμηριώνονται με κατά κάποιο τρόπο σωστό και συστηματικό και επιστημονικό.
0: Μάλιστα.
1: Και επιπλέον ήθελα να ολοκληρώσω το εξής, ότι πρέπει αυτό το 3 στα 10 που είπα ότι έχει αφαιρεθεί να εκτιμηθεί υπολογιστικά, δηλαδή να πει κάθε κτίριο ότι εγώ έχω χάσει αντοχή λόγω αυτού του φαινομένου το 30%.
0: Μάλιστα.
1: Διότι η επόμενη φάση είναι να ρηγματωθούν τα δοκάρια ή και οι κολόνες. Κανείς δεν το αποκλείει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Με την εξέλιξη του φαινομένου.
0: Κάθε άλλο παρά καθησυχαστικά ακούγονται όλα αυτά.
1: Όχι, δεν είναι. Είναι για μένα είναι η πραγματικότητα, για να μην ας πούμε είτε καθησυχάζουμε και εξασφαλίζουμε και τις δύο πλευρές. Αντικειμενικά, διότι δεν ξέρεις, μπορεί να γερθούν διάφορες απαιτήσεις. Και οι μεν να λένε, ξέρω εγώ, παλιό το κτίριο χαλασμένο, εκείνο το άλλο σούπα μου πες, ήταν οι ρογμές, προϋπήρχαν οι ρογμές. Έργα γύρευε, δηλαδή. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο το έχω συναντήσει στη ζωή μου πάρα πολλές φορές. Και πρέπει να είναι τεκμηριωμένα τα πάντα σωστά και λεπτομερώς.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Καθηγητής Παναγιώτης Καρίδης, καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ακούσατε ότι το φαινόμενο εξελίσσεται, ότι πρέπει να υπάρξει αυτοψία από ειδικούς μηχανικούς. Και βέβαια εδώ αναμένονται απαντήσεις, έτσι. Απαντήσεις και από την κοινοπραξία που ανέλαβε το έργο και από την Ελληνικό Μετρό. Από τους πάντες, απέναντι τους ανθρώπους που βλέπουν τα ρήγματα μέσα στα τις ρογμές μέσα στα διαμερίσματά τους. Καλημέρα στον αδελφό τον Βασίλη τον Βασιλιάδη. Καλημέρα στο Γιάννη. Γεια σου Γιάννη από το Σουλάρι, καλημέρα στον Αβραμ, στον Στέφανο, καλημέρα στον Γιώργο το Θήμιο. Υπενθυμίζουμε αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας κάντε το άφοβα, είτε μέσω Viber, μέσα από την πλατφόρμα του ραδιοφώνου μας, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη. Είτε μέσα από τη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Θα πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές. Θα μπείτε στη σελίδα μας και θα μας στείλετε το μήνυμά σας, όπως ο Νίκος ο Καλίας, ο Αλέξανδρος ο Μουκλής, η Ευγενία η Κόκα, υποθετή η Βάλβη, Σπυριδούλα Ναπιώτη, Βαγγέλη Σαμαράς, Δημήτρης Μπέσιος και ο Νίκος Δραλάτος. Καλημέρα και καλή δύναμη και στην Ελένη του Βασιλείου. Να είστε καλά όλες και όλοι. Για ελάτε τώρα να πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει επίσης πάρα πολλές απορίες, ερωτήματα και βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας τελευταίες μέρες. Μιλάμε για μια απάτη που υπολογίζεται συνολικά σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Μια πάτη καρουζέλ, έτσι λέγεται, η οποία προκάλεσε εφόδους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αττική και στην Καστοριά. Μιλάμε για μια απάτη στην οποία συμμετείχε ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιριών που φέρεται να είχε στήσει ένα μηχανισμό κυκλικής απάτης των ΦΠΑ μέσω εμπορίου μικρών ηλεκτρονικών συσκευών. Και αυτό όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, επειδή είναι λίγο περίπλοκο το θέμα, ζητήσαμε από τον άνθρωπο που μας τα ξεμπερδεύει πάντα, τον Αντώνη Μουζάκη, γνωστό φοροτεχνικό Αθήνας και Πειραιά, να μας εξηγήσει τι γνωρίζει γύρω από αυτή την ιστορία, πώς είχε στηθεί, ποιοι συμμετείχαν στο κόλπο και τι αναμένεται από εδώ και πέρα. Αντώνη μου, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα σε όλους όσους ακούν.
0: Λοιπόν,
2: κοίταξε να δεις, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκίνησε μια έρευνα εδώ και μήνες.
0: Ναι.
2: Και κατάφερε να ξεδιπλώσει, να ξεδιλήξει ένα κουβάρι, βρίσκοντας πλειάδα εταιριών σε Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
2: Όπου συνέβη το εξής: δημιουργούνταν εταιρείες, έτσι λειτουργεί συνήθως, δημιουργείται εταιρεία, πουλάει σε άλλη εταιρεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
2: Αυτές οι πωλήσεις, ξέρετε, είναι χωρίς ΦΠΑ. Όταν έχουμε ενδοκοινωτικές συναλλαγές και οι εταιρείες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρό Βίες,
0: mm-hmm.
2: οι τιμολογήσεις γίνονται χωρίς ΦΠΑ. Άρα η εταιρεία Α, ξέρω εγώ, από τη Γερμανία τιμολογεί την εταιρεία Β στην Ελλάδα, δεν επιβαρύνει τη συναλλαγή με ΦΠΑ.
0: Mm-hmm.
2: Ο Έλληνας με τη σειρά του, όταν θα πουλήσει σε επόμενες εταιρείες, θα πρέπει να χρεώσει ΦΠΑ.
0: Mm-hmm.
2: Άρα λοιπόν στις επόμενες εταιρείες χρεώνει αυτός κανονικά ΦΠΑ. Έλα όμως που η εταιρεία η οποία εισήγαγε από τη Γερμανία κάποια στιγμή εξαφανίζεται. Εξαφανίζεται,
0: mm-hmm.
2: δεν κάνει καμία
0: mm-hmm.
2: δραστηριότητα, έχει εκεί ανθρώπους. Οι εταιρείες που έχουν πάρει τα αγαθά συνεχίζουν να τα πουλούν.
0: Mm-hmm.
2: Πάλι τα ξαναβγάζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Βουλγαρία, σε άλλη χώρα. Πάλι mm-hmm. χωρίς ΦΠΑ. Με αυτό

0: είναι πολύ εύκολο να γίνει. Κάνουν τέτοιου είδους δράσεις. Έχουν ζημιώσει, όπως είδες εκεί, σύμφωνα με τα δημοσίευματα, πάνω από 70 εκατομμύρια είναι η ζημία. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Εμείς στη χώρα μας τι έχουμε κάνει? Επειδή ξέρουμε ότι οι εταιρείες μας στηρούν είτε απλογραφικά βιβλία, βιβλία εσόδων-εξόδων δηλαδή που λέγαμε παλιά, είτε διπλογραφικά. Στα απλογραφικά βιβλία λοιπόν ο ΦΠΑ αποδίδονταν κάθε τρίμηνο. Ήρθε λοιπόν η διοίκηση και τι είπε? Δεν θα μου αποδίδεις ΦΠΑ κάθε τρίμηνο, για να μην σου δίνεται η δυνατότητα να κάνεις όποιο παιχνίδι και στο τρίμηνο εγώ να σου έχω χάσει. Δηλαδή έκανες τον πρώτο μήνα μια δραστηριότητα, εξαφανίστηκες και σε χάσαμε. Κάθε μήνα θέλω να μου αποδίδεις ΦΠΑ. Συν το γεγονός ότι έχουμε τα My Data, την ηλεκτρονική διασύνδεση λοιπόν των μηχανών έκδοσης στοιχείων κλπ. Και POS και όλα αυτά, με αποτέλεσμα να προσπαθούμε να περιορίσουμε αυτό το φαινόμενο και ενδεχομένως τέτοιου είδους δράσεις μέσω εταιριών ελληνικών προσπαθούν να τις βρουν άμεσα. Βοηθάει και η τεχνολογία σε αυτό. Άρα λοιπόν πλέον έχουν αλλάξει οι συνθήκες και για όλους αυτούς όσους μηχανεύονται τέτοιου είδους μηχανισμούς προκειμένου να καρποθούν χρήματα, καλό θα είναι να το ξανασκεφτούν και μάλιστα να το σκεφτούν διπλά και τριπλά, γιατί οι συνθήκες, ξαναλέω, άλλαξαν, εξού και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όχι μόνο και οι ελληνικές αρχές το ίδιο κάνουν. Εύκολα πλέον μπορούν να σε βρουν και σε αυτή την περίπτωση δεν θα συμβεί. Αυτά που έχεις κερδίσει θα πρέπει να τα καταβάλεις πολλαπλάσια. Συν το γεγονός ότι θα βρεθείς στη φυλακή, γιατί είναι και ποινικά κολάσιμα δικήματα. Η μη καταβολή ΦΠΑ πάνω από 50.000 είναι ποινικά κολάσιμα δίκημα, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα μπλέξεις. Άρα λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή. Τα κυκλώματα σαφώς πάντα υπάρχουν, η φοροδιαφυγή πάντα υπάρχει.
1: Και μιλάμε για πολλά λεφτά τώρα, έτσι. Μιλάμε για πολλά
0: λεφτά. Δεν το συζητάμε. Αν αυτή η δράση, γιατί αυτές δεν είναι τιμολόγια των 5 και των 10.000, είναι τιμολόγια και μεγάλης αξίας. Ναι. Έτσι, όταν αυτές οι συναλλαγές επαναλαμβάνονται και υπάρχει αυτό το κυκλικό, ο ένας πλέον στον άλλον, πουλούνται ουσιαστικά τα ίδια αγαθά, δεν καταβάλει κανένας τίποτα.
1: Ναι, ναι.
0: Η ζημιά λοιπόν του δημοσίου είναι τεράστια. Δεν το συζητάμε.
1: Πάντως είναι, ναι, εγώ θα σταθώ σε κάτι το οποίο επισήμανες και εσύ, θα το πω δεύτερη φορά γιατί έχει σημασία, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πια δεν αστείευεται, έτσι, δηλαδή...
0: Και καλά κάνει και οι δικές μας αρχές, δεν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί όλα αυτά γίνονται σε συνεργασία με τις κατατόπους δικαστικές αρχές. Αρχές δίωξης κτλ. Δεν το κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μόνο. Δεν πιστεύει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκινάει μια διαδικασία και συνεργάζεται με την ελληνική αρχή, τη βουλγάρικη αρχή και ούτω καθεξής. Έτσι, γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από ό,τι απαρτίζεται από στελέχη δικαστές όπως και εμείς έχουμε στείλει, και έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και υπάρχει αυτή η συνέργεια. Αν δεν υπήρχε, δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα.
1: Εν τω μεταξύ, ήταν λέει Έλληνας αυτός που ήταν πίσω από την κομπίνα. Τώρα το μέγεθος των επιχειρήσεων, γιατί και αυτό νομίζω, Αντώνη μου, έχει μια σημασία. Μιλάμε για μεγάλες επιχειρήσεις ή για, πώς το πούμε τώρα, μεσαίες επιχειρήσεις?
0: Άμα μια επιχείρηση κάνει 1-2-3 εκατομμύρια τζίρο, κατέταξε το που θέλει. Το ζήτημα είναι ότι 1-2-3 εκατομμύρια κάθε επιχείρηση που μηχανεύεται τέτοιου τρόπου για να κατασπαταλήσει χρήμα, έτσι, μπορεί να κάνει και 10 εκατομμύρια, μπορεί να κάνει και 20. Μάλιστα. Όσα προλάβει.
1: Μάλιστα.
0: Ό,τι κάνει μέχρι να μην την πάρουν χαμπάρι. Κλείνει, ξανανοίγει άλλη.
1: Κλείνει, ξανανοίγει. Ναι, ναι, ναι. Φαντάσματα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, καλημέρα. Αντώνης Μουζάκης. Μάθαμε και για αυτή την απάτη τύπου καρουζέλ, η οποία όπως κάθε απάτη έχει τη ρογμή της, προκειμένου να ξετρυπώσουν τα εξελισσόμενα ιδιοκτικές αρχές, και εν προκειμένου έχουμε 4 ανθρώπους, 2 επιχειρηματίες, 2 λογιστές, να έχουν ταυτοποιηθεί για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη απάτη με τον ΦΠΑ.

25 ακριβώς, Sirtius Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Και στο φως έχει έρθει το περίφημο πόρισμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για τον εμπρισμό της Μαρφίν που οδήγησε στην σύλληψη δύο ατόμων ηλικία 42 ετών και μιας γυναίκας που ζούσε στη Βρετανία ηλικία 46 ετών. Με βάση τα στοιχεία του ρεπορτάζ φαίνεται το πόρισμα, μάλλον φαίνεται η έρευνα να βασίζεται σε αυτές τις περίφημες φωτογραφίες των διακοπών που εντοπίστηκαν στο σπίτι γνωστού αντεξουσιαστή και σε αντικείμενα όπως τα σακίδια των δύο φερωμένων ως εμπλεκομένων σε όλη αυτή την ιστορία που έχουν κάποια χαρακτηριστικά όχι κατασκευής κατά ανάγκη τα οποία ενοχοποιούν τους δύο συλληφθέντες. Από μία πρώτη και δεύτερη ανάγνωση του συγκεκριμένου πορίσματος πάντως δεν ξέρω κατά πόσο προκύπτει με τρόπο αδιαφυσβήτητο, όπως μας έλεγε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, ότι τα στοιχεία είναι εντελώς δεμένα και για τους τρεις συλληφθέντες. Διαβάζω, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι σε αυτό το πολυσέλιδο έγγραφο οι αστυνομικοί, οι αρμόδιοι αστυνομικοί περιγράφουν τη μεθοδολογία της έρευνας με βάση ένα διεθνές πρωτόκολλο στο οποίο κατέληξαν σε συμπεράσματα. Η ανάλυση με βάση τα βιομετρικά χαρακτηριστικά των υπόπτων δεν καταλήγει σε ταυτοποίηση, αλλά προκύπτει η εμπλοκή τους με βάση επίκτητα χαρακτηριστικά σε δύο σακίδια. Στο ένα σακίδιο, λέει, που εμφανίζεται να έχει στην πλάτη ο ένας από την ομάδα των εμπριστών, διακρίνεται καθαρά έμβλημα ερυθρού χρώματος με συγκεκριμένο σχεδιαστικό περίγραμμα. Είναι το σήμα ενός πανκ συγκροτήματος, τον Ντεν Κένεντι συγκεκριμένα. Στο δεύτερο σακίδιο, σύμφωνα πάντα με την έκθεση που έχει έρθει στο φως και αφορά το δεύτερο από τους κατηγορούμενους, αναφέρεται ότι στην επιφάνεια του υφασμάτινου καλύματος του φερμουάρ εντοπίζεται ανοιχτό χρωμό ίχνος πορτοκαλί απόχρωση το οποίο μοιάζει με φθορά και το συγκεκριμένο ίχνος αποτελεί ιδιαιτερότητα επί του σακιδίου και όχι κατασκευαστικό χαρακτηριστικό. Κάτι που δίνει ταυτότητα στο συγκεκριμένο έβριμα. Αυτά διαβάζω. Ενώ σε ό,τι αφορά τη 46χρονη, τα ευρήματα είναι πιο περιορισμένα. Παρότι έχει καταγραφεί την ημέρα της διαδήλωσης, όχι τη στιγμή του εμπρισμού, να κινείται στη σταδίου φορώντας μόνο μαύρα γυαλιά ηλίου και όχι κουκούλα. Δεν ξέρω με τι άλλα στοιχεία μπορεί να συνδυάζονται και αυτό το περίφημο email το οποίο διαβάσαμε, του οποίου την προέλευση ζητούν και οι συνήγοροι των κατηγορουμένων να διερευνηθεί. Το συγκεκριμένο email κατονομάζει συγκεκριμένους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και οι συλληφθέντες, υποστηρίζοντας ότι συμμετείχαν στον εμπρισμό. Εδώ δεν διεκδικούμε ούτε δικαστικές, ούτε δικηγορικές δάφνες, ούτε σε καμία περίπτωση. Εάν τα στοιχεία αυτά είναι επαρκή και αν έχουν δεμένους κατηγορούμενους, είναι κάτι το οποίο, για το οποίο θα αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη. Η ανάγνωση όμως και μόνο του συγκεκριμένου πορίσματος φαίνεται να προκαλεί περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατηγικούς στόχους γύρω από την Τεχεράνη. Επίθεση του Ιράν σε Κουβέιτ και Ιορδανία. Θέλουν διακαώ συμφωνία, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent στα 85,28 δολάρια το βαρέλι. Συνεδριάζει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Στο επίκεντρο η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Τις επόμενες ημέρες η μεταγωγή των δύο συλληφθέντων για την τραγωδία της Μαρφίν στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου μετά τις απολογίες τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Το μεσημέρι η συνάντηση Δημάρχου Αθηναίων με το Ελληνικό Μετρό και τους κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες της περιοχής λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Ολοκληρώνεται τα μεσάνυχτα η διαδικασία υποβολής μηχανογραφικών δελτίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

9 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλες και όλους. Καλά να είστε που βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Στο μικρόφωνο κοντά σας ως τις 10 ο Βασίλης Αδαμόπουλος, την παρέα όλοι εσείς με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Υπενθυμίζουμε ότι αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω Viber, εάν μας στείλετε μέσω της εφαρμογής μήνυμα, πληκτρολογώντας την αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News Radio, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη, να μπείτε στην πλατφόρμα και να μας στείλετε το σχόλιο, το μήνυμά σας. Ή μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Πληκτρολογήστε την αναζήτηση πρωινές διαδρομές, με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Μπαίνει στη σελίδα μας και μας στέλνει στο σχόλιο το μήνυμά σου, την παρατήρησή σου, ό,τι θέλεις. Και εφόσον το επιθυμείς, το διαβάζουμε και στον αέρα.

0: Λοιπόν, για πάμε να συναντήσουμε τώρα την επόμενη καλεσμένη μας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Έλενα Ράπτη, Υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η οποία ανταποκρίθηκε στην δική σας παράκληση να είναι εδώ στην εκπομπή. Είχαμε χτες δύο μηνύματα, ένα από τη Χαλκίδα και ένα από την Αθήνα, που έλεγαν ότι έχει μπλοκάρει η πλατφόρμα για τις δαντάδες της γειτονιάς. Επικοινωνήσαμε με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και την κυρία Έλενα Ράπτη. Τη ζητήσαμε να μας μιλήσει, να απαντήσει στο ερώτημά σας για το λόγο για τον οποίο συμβαίνει κάτι τέτοιο, και ανταποκρίθηκε αμέσως και την ευχαριστούμε θερμά. Κυρία Ράπτη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που με μεταφέρατε αυτή την αγωνία συμπολιτών μας οι οποίοι προσπάθησαν να μπουν στην πλατφόρμα. Να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Μα κανένα πρόβλημα. Λειτουργεί κανονικά η πλατφόρμα dandades.gov.gr. Όποιος μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα μπορεί να καλέσει στο help desk στο 210-7360. 210-7360. Και από εκεί μπορεί να πάρει καθοδήγηση, γιατί μπορεί να μην είναι έτσι όπως προβλέπεται, οπότε εμείς θα τον καταστήσουμε, είμαστε δίπλα του βήμα-βήμα για να μπορέσει να ολοκληρώσει τη διαδικασία.
0: Κυρία Ράπτη, χίλια συγγνώμη, επειδή δεν ακουστήκατε, έκανε διακοπή η γραμμή στη διάρκεια της επικοινωνίας μας. Μπορείτε να επαναλάβετε. Μας είπατε τον αριθμό, ακούστηκε καθαρά ο αριθμός του help desk, και εκεί είπατε μπορούν να επικοινωνούν αν υπάρξει πρόβλημα ώστε να τους βοηθούν.
1: Ναι, εάν κάποιος που ενδιαφέρεται να μπει στην πλατφόρμα για να δηλώσει συμμετοχή, είτε ως επιμελητής, είτε είναι δικαιούχος, θα καλέσει σε αυτή τη γραμμή, στο 217-360. Mm-hmm. Και εμείς θα είμαστε δίπλα του και θα τον βοηθήσουμε βήμα-βήμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία.
0: Μάλιστα. Είναι σε πλήρη εξέλιξη δηλαδή όλη
1: είναι
0: αυτή.
1: Σε πλήρη εξέλιξη, δεν είχε κανένα τεχνικό πρόβλημα, δεν σταμάτησε καθόλου.
0: Άρα προφανώς οι άνθρωποι θα είχαν κάποιο ειδικό πρόβλημα στη σύνδεσή τους, ίσως.
1: Ναι, αλλά είμαστε εδώ για να το δούμε το κάθε ειδικό πρόβλημα με τον κάθε συμπολίτη μας ο οποίος θέλει να μπει στην πλατφόρμα, για να τον βοηθήσουμε και να τον διευκολύνουμε. Mm-hmm. Για μας είναι πολύ σημαντικό να έχουμε συμμετοχή κυρίως υποψήφιων επιμελητών. Να σας πω ότι μέχρι σήμερα οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο σύστημα είναι 3.728 και από αυτές ήδη έχουν εγκριθεί οι 1.954 σε ό,τι αφορά άντρες και γυναίκες οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως επιμελητές. Σε ό,τι αφορά τους δικαιούχους, γιατί πρώτα άνοιξε η πλατφόρμα για τους επιμελητές και περίπου δύο μήνες μετά άνοιξε η πλατφόρμα για τους ωφελούμενους. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχουμε αιτήσεις από ωφελούμενους 5.823, έχουν εγκριθεί οι 2.092 mm-hmm. και έχουμε αυτή τη στιγμή ενεργά 464 συμφωνητικά. Εκκρεμούν περίπου άλλα τόσα να εξεταστούν για να μπορέσουν και αυτά να προχωρήσουν. Mm-hmm.
0: Το σύστημα, αν ήθελα να ρωτήσω, θα είναι μόνιμα ανοιχτό?
1: Θα είναι συνέχεια ανοιχτό. Θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερους επιμελητές σε όλη την Ελλάδα για να μπορέσουμε να καλύψουμε ανάγκες και σε περιοχές που δεν υπάρχουν βρεφονιπιακοί σταθμοί. Mm-hmm. Θέλουμε να γνωρίζουν οι επιμελητές ότι βεβαίως και η γιαγιά και ο παππούς δικαιούνται να μετέχουν ως επιμελητές με τον ίδιο τρόπο και την ίδια διαδικασία που ακολουθείται από όλους. Mm-hmm. Τα πιστοποιητικά είναι προσιτά, δηλαδή δεν χρειάζεται κάποιος να είναι κάτοχος πτυχίου βρεφονιπιοκομείας, αρκεί να έχει απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, το απολυτήριο του γυμνασίου. Να διευκρινίσω για τη γιαγιά και τον παππού ότι μέχρι το 1980 ισχύει το απολυτήριο του δημοτικού. Mm-hmm. Να μην υπάρχει αυτό το άγχος, και οφείλω να παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο για να προκύπτει ότι έχουν τη γνώση και την κατάρτιση να φροντίσουν ένα παιδί. Στη συνέχεια ζητάμε ένα πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών για βρέφη. Mm-hmm. Μπορούν να πάρουν από τον Ερυθρό Σταυρό, αλλά θα τους παρότρινα μέσα στο καλοκαίρι, επειδή ο Ερυθρός η πρώτη επιλογή θα ήταν το ΕΚΑΒ, που γίνεται δωρεάν. Ωστόσο, μέσα στο καλοκαίρι οι ανάγκες είναι μεγάλες και πρέπει τα στελέχη του ΕΚΑΒ να μοιραστούν λόγω της τουριστικής περίοδου και στις τουριστικές περιοχές. Μάλιστα. Υπάρχει δυνατότητα δωρεάν από τον Ερυθρό Σταυρό να καλύψει όλες τις ανάγκες που θα προκύψουν μέσα στο καλοκαίρι για την παρακολούθηση αυτού του σεμιναρίου από άντρες και γυναίκες, από όλους όσοι είναι υποψήφιοι επιμελητές. Mm. Βεβαίως μπορεί κάποιος να πάει και σε έναν ιδιωτικό πιστοποιημένο φορέα για αυτό το σκοπό. Έπειτα θέλουμε πιστοποιητικό από τρεις γιατρούς, από ψυχίατρο, παθολόγο και δερματολόγο, είτε μπορούν να πάνε στο νοσοκομείο, είτε με γιατρούς πιστοποιημένους στον ΕΟΠΗ, και ζητάμε και κάποια πιστοποιητικά, και έχουμε διευκολύνει τώρα τη διαδικασία. Θέλουμε ένα αντίγραφο ποινικού μητρώου, και για το πιστοποιητικό περί μη φυγόπινου και φυγόδικου, και το πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης, αυτά πλέον τα έχουμε αντικαταστήσει με υπεύθυνες δηλώσεις, mm-hmm. που είναι πιο εύκολη διαδικασία, να μην χρειαστεί να πάνε στο πρωτοδικείο της περιοχής τους, ναι. ούτε να πληρώσουν. Άρα με μια υπεύθυνη δήλωση εμείς μετά θα κάνουμε τον έλεγχο που προβλέπετε. Δηλαδή, όπως βλέπετε, έχουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ελέγξουμε ότι η επιλογή που θα κάνει μια μαμά είναι ασφαλής, αλλά από την άλλη διευκολύνουμε όσο μπορούμε για να γίνει αυτή η διαδικασία γρήγορα και εύκολα.
0: Θα θέλετε να μας θυμίσετε το επίδομα, το βάουτσερ για τις δαντάδες γειτονιάς είναι νομίζω 500 ευρώ το μήνα, δεν είναι?
1: Είναι 500 ευρώ ναι. για τη μανούλα η οποία είναι πλήρους απασχόλησης, ναι. διότι ο στόχος του προγράμματος mm-hmm. είναι η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας mm-hmm. μετά τον ορθμό ενός παιδιού στην οικογένεια.
0: Μάλιστα.
1: Ισότιμη με τον άντρα που όταν θα έρθει ένα παιδί στην οικογένεια, ο άντρας δεν χρειάζεται να σταματήσει την εργασία του. Mm-hmm. Βεβαίως υπάρχει δυνατότητα για μια γυναίκα, αν θέλει, να αξιοποιήσει τις άδειες που προβλέπονται από τον νόμο, που είναι γενναιόδορες. Mm-hmm. Όμως, αν εκείνη θέλει να παραμείνει στην αγορά εργασίας ή θέλει να ενταχθεί μέσω του προγράμματος δαντάδες της γειτονιάς, της παρέχουμε αυτή τη δυνατότητα. Για ποιες μανούλες? Για τις μανούλες που έχουν παιδί από 2 μηνών έως 2,5 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως δικαιούται και ο πατέρας όταν είναι μονογονέας, όποιος έχει την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού. Και πλήρους απασχόλησης 500 ευρώ, μερικής απασχόλησης η μανούλα 300 ευρώ. Έχουμε επίσης μια έξτρα παροχή που δεν υπήρχε στο πιλωτικό, αλλά υπάρχει τώρα στην καθολική εφαρμογή. Δίνουμε 300 ευρώ και στην φοιτήτρια μανούλα.
0: Μάλιστα.
1: Για να ολοκληρώσει τις σπουδές της και να ενταχθεί στην αγορά εργασίας. Και μόνο για 3 μήνες στην άνεργη μανούλα δίνουμε 300 ευρώ για να μπορέσει να κάνει συναντήσεις, να δώσει συνεντεύξεις, να ενταχθεί και εκείνη στην αγορά εργασίας. Υπάρχει εισοδηματικό κριτήριο. Για τη μανούλα που έχει ένα παιδί θα πρέπει το ετήσιο ατομικό εισόδημα να ανέρχεται στις 24.000 ευρώ, ναι. έως 24.000 ευρώ.
0: Το οικογενειακό, μανούλα, έτσι, το οικογενειακό.
1: Όχι,
0: το ατομικό, οικογενειακό. Το ατομικό.
1: Ατομικό.
0: Μάλιστα.
1: Ατομικό και το τονίζω.
0: Άρα περιλαμβάνει αρκετό κόσμο. Περιλαμβάνει αρκετό κόσμο, μάλιστα. Ναι.
1: Με ένα παιδί 24.000 ευρώ, με δύο παιδιά 27.000 ευρώ και αν έχει τρία παιδιά και πάνω, κανένα εισοδηματικό κριτήριο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ράπτη. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Η κυρία Έλενα Ράπτη, Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Για το θέμα με τις δαντάδες γειτονιάς, από ό,τι ακούσατε, δεν υπάρχει κάποιο τεχνικό ζήτημα. Ενδεχομένως τα δύο παράπονα που ήρθαν, το ένα από τη Χαλκίδα, το άλλο από την Αθήνα, να έχει να κάνει με την τοπική σύνδεση εκεί στο σημείο που οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να μπουν. Πάντως υπάρχει και το help desk, προκειμένου να σας βοηθήσει από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής, έτσι, και Οικογένειας, να συνδεθείτε και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία της εφαρμογής.

0: Λοιπόν, για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Και να πάμε σε ένα νησί που εγώ αγαπώ πολύ. Να πάμε στον Πόρο για να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Κουτουζή, είναι ο δήμαρχος του Πόρου. Γιατί μαθαίνουμε ότι το νησί τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας. Έτσι είναι, κύριε δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Αδαμόπουλε, από τον Πόρο. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Έτσι είναι, προχθές με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος το νησί μας χειρίστηκε για ακόμα 3 μήνες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από λειψιδρία. Έχουμε χειριστεί στο παρελθόν τα τελευταία 2 χρόνια σε έκτακτη ανάγκη από λειψιδρία, γιατί πραγματικά το πρόβλημα αυτό είναι υπαρκτό τα τελευταία αρκετά χρόνια, αλλά έχει ενταθεί τα τελευταία 2-3 χρόνια. Και έτσι εμείς έχουμε προχωρήσει ο Δήμος σε συνεργασία πάντα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μας μισθώνει μία αφαλάτωση τα τελευταία 2 χρόνια, ναι, με την οποία 600 κυβικών. Εμείς έχουμε αγοράσει με ιδίους πόρους άλλη μία 600 κυβικών, όμως το πρόβλημα δεν λύνεται και έτσι με το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε συνεννοήσεις και με αίτημα μας ενέκρινε από ένα πρόγραμμα δικό του άλλες 2 μονάδες 600 κυβικών με 1.200.000 ευρώ.
0: Θέλετε να μας περιγράψετε, γιατί ενδεχομένως πάρα πολλοί από τους ακροατές μας να μην γνωρίζουν τι σημαίνει λειψιδρία στον Πόρο. Πώς, δηλαδή πώς ακριβώς έχει η κατάσταση, θέλετε να μας πείτε.
2: Ακούστε, η λειψιδρία έχει να κάνει με την έλλειψη σε πολλά διαμερίσματα της χώρας μας και κυρίως στα νησιά, τα μικρά νησιά και στις Κυκλάδες και στην Νότια Ελλάδα, από την αλλαγή του κλίματος και την έλλειψη των βροχών. Εντάξει, φέτος τα πράγματα ήταν λίγο καλύτερα στις βροχές. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι διορθώθηκε ο υδροφόρος ορίζοντας.
0: Ρωτώ το εξής, δεν υπάρχει νερό, θα αναρωτηθούν πολλοί, ή δεν υπάρχει πόσιμο νερό στα διαμερίσματα?
2: Ακούστε, το νερό που έχουν οι Δήμοι πρέπει να είναι πόσιμο. Mm-hmm. Έτσι και εμάς είναι πόσιμο. Γι' αυτό εμείς κάνουμε όλες τις ενέργειες, ώστε όταν το νερό πάει στην κατανάλωση, στον καταναλωτή, να είναι πόσιμο. Γι' αυτό έχουμε συστήματα από τα προηγούμενα χρόνια, πριν 30 χρόνια, όταν το νερό το φέρνουμε από την Πελοπόννησο με υποθαλάσσιο αγωγό, από την Τριζινία, και το οποίο είχε νητρικά άλατα από φυτοφάρμακα, από τις καλλιέργειες. Εμείς το καθαρίζαμε με μηχανήματα και έτσι το δίνουμε στην κατανάλωση πεντακάθαρο για χρήση. Έτσι όμως αυτές οι γεωτρήσεις, λόγω της αλλαγής του κλίματος, έχουν στερέψει. Με αποτέλεσμα να μην φέρνουμε το νερό που φέρναμε παλιά, να μην μπορούμε να το φέρουμε. Και έτσι έχουμε προχωρήσει στη λύση των αφανατώσεων. Mm-hmm. Τώρα η έκτακτη ανάγκη έχει να κάνει στο ότι εμείς κάναμε έτοιμα, μας σηματοδότησε Υπουργείο Περιβάλλοντος και πρέπει να κάνουμε γρήγορες ενέργειες για να μπορέσουμε να κάνουμε διαγωνισμούς για να καταστήσουμε 2 μεγάλες μονάδες καινούργιες. Mm-hmm. Αυτό μας διευκολύνει η έκτακτη ανάγκη να πάμε με διαδικασίες fast track. Μάλιστα. Και ευχαριστούμε τον Υπουργείο Περιβάλλοντος για την ανταπόκριση.
0: Να ρωτήσω εγώ το εξής, επειδή ο Πόρος είναι ένα τουριστικό νησί, έτσι. Όλοι έχουμε περάσει από εκεί κάποια στιγμή, οι περισσότεροι το αγαπάμε κλπ. Έχει πρόβλημα φέτος την θερινή σεζόν λόγω της λειψιδρίας? Δηλαδή θέλω να πω, οι τουρίστες θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα?
2: Πρόβλημα έλλειψης νερού δεν υπάρχει. Κάποιες μικρές διακοπές γίνονται κατά τις ώρες αιχμής και τα Σαββατοκύριακα. Mm-hmm. Γιατί όπως σας είπα, τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε 2 αφαλατώσεις από το Υπουργείο, ναι, Ναυτιλίας και έτσι είμαστε στα όρια.
0: Εγώ γι' αυτό ρωτώ, για αυτές τις διακοπές. Είναι, ναι, δηλαδή πόση ώρα, ας πούμε?
2: Μπορεί να έχουμε το Σαββατοκύριακο να έχουμε 2-3 ώρες διακοπές σε διάφορα μέρη του Πόρου και στα ψηλά μέρη του νησιού. Μάλιστα. Στο Ασκέλι, ας πούμε. Όμως τους επόμενους 2 μήνες με τις 2 νέες αφαλατώσεις, ναι, θα διορθωθεί το πράγμα οριστικά.
0: Να ρωτήσω και κάτι, επειδή εσείς έχετε εικόνα, εμείς δεν έχουμε εικόνα. Δυστυχώς πρόβλημα με το νερό υπάρχει σε πάρα πολλά νησιά, ιδιαίτερα νησιά του Αιγαίου. Παρόλα αυτά όμως, σε αυτά τα νησιά, κυρίως των Κυκλάδων είναι η αλήθεια, ζουν και βασιλεύουν οι πισίνες. Εσείς έχετε τέτοια φαινόμενα?
2: Ακούστε, οι πισίνες είναι μια πολυτέλεια, αλλά είναι και δαιμονοποιημένη. Μια σωστή χρήση και λειτουργία μιας πισίνας δεν σημαίνει ότι μας αφήνει από νερό. Ναι. Γεμίζουμε μια πισίνα, εγώ έχω εδώ λογικούς ανθρώπους οι οποίοι γεμίζουν την πισίνα και το νερό δεν το αλλάζουμε κάθε 3 χρόνια. Γιατί υπάρχει η επεξεργασία που γίνεται, ο καθαρισμός του νερού, το χειμώνα τη σκεπάζουν την πισίνα με ένα ύφασμα από πάνω, ώστε το νερό δεν χρειάζεται να αλλάχθει.
0: Ναι.
2: Της πισίνας. Η πισίνα γεμίζει μια φορά
0: Εμείς μια φορά, αλλά μετά, αν δεν καθαρίζεται σωστά, όμως μπορεί να υπάρξει σοβαρό πρόβλημα.
2: Αν δεν καθαρίζεται σωστά, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ως προς το νερό για τους λουόμενους στην πισίνα. Και επειδή δεν θέλουν να έχουν, τις αδειάζουν και συμπληρώνουν νερό από το δίκτυο. Αυτό δεν νομίζω κανένας δήμαρχος να αφήνει να αδειάζουν τις πισίνες και να τις γεμίζουν συνέχεια. Αλλά μια φορά το χρόνο, το χειμώνα που δεν έχουμε κατανάλωση, να γεμίσουν μια πισίνα και να τη συντηρούν, αυτό μπορεί να γίνεται σε συνεννόηση με όλους.
0: Θέλω να πω, εσείς κάνετε τους ελέγχους, ας πούμε, που πρέπει να γίνονται, ώστε έχετε που έχετε το πρόβλημα, μην εντείνετε το πρόβλημα και από αυτή την κατάσταση.
2: Βέβαια, γιατί εμείς τα τελευταία 3-4 χρόνια έχουμε καταστήσει συστήματα αυτοματισμών και τηλεμετρίας που παρακολουθούμε την κατανάλωση. Όταν δούμε ότι ένα κτίριο έχει μεγάλη κατανάλωση, καταλαβαίνουμε ότι κάτι γίνεται. Πάμε εκεί και βλέπουμε ότι γεμίζει την πισίνα. Του λέμε, σε παρακαλούμε, σταμάτα. Θα γεμίσει η πισίνα σε χρόνο που θα σου υποδείξουμε εμείς. Σε νεκρή περίοδο, όταν δεν έχει κόσμο, αυτό παρακολουθεί τηλεχρονικά πλέον. Γίνονται βήματα.
0: Κύριε Κοτουζή, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Καλή σας ημέρα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, για ελάτε να κλείσουμε τώρα με ένα θέμα λιώτικο. Να βάλω ένα ποιζάκι. Ποιο είναι το αγαπημένο σας καλοκαιρινό φρούτο? Νομίζω οι περισσότερες και οι περισσότεροι δεν θα δυσκολευτούν. Εγώ παίρνω θέση ξεκάθαρα, όλα τα αγαπώ ιδιαίτερα. Μπορώ να τα καταναλώνω χωρίς έτσι, κανένα έλεος, κανένα όμως. Αλλά σε ό,τι αφορά το αγαπημένο, το αστεράκι που μπαίνει, εντάξει, θα το κρύψω. Σαν το καρπούζι δεν υπάρχει. Σε όλες τις μορφές, δηλαδή σε στέρεη μορφή φρούτου, σε χυμό και λοιπά, καρπούζι. Και σε παγωτό. Ό,τι υπάρχει σε καρπούζι. Λοιπόν, ως γνωστόν, σε αυτή τη χώρα το λατρεύουμε το καρπούζι. Το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει τσιμπημένη τιμή. Είναι η αλήθεια. Φέτος όμως οι καλλιεργητές έχουν ένα ιδιαίτερο πρόβλημα, ιδιαίτερα στην Ηλία, που τα καρπούζια Ηλίας ξεχωρίζουν ως γνωστόν για την εξαιρετική ποιότητα και τη γλυκύτητά τους, εξαιτίας του μοναδικού μικροκλίματος εκεί της περιοχής. Έχουν πρόβλημα στη συγκομιδή άνθρωποι, σοβαρό. Με αποτέλεσμα τα καρπούζια να παραμένουν στα χωράφια. Ο κύριος Θανάσης Βομπύρης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μιλήσει για το θέμα αυτό και για τις τιμές που έχουν πάρει την ανηφόρα. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια.
0: Είναι νομίζω αλήθεια. Πραγματικότητα, έτσι, τα αγαπάμε αλήθεια, τα καρπούζια. Ναι.
1: Η Ηλία είναι γη της επαγγελίας.
0: Λοιπόν, τι γίνεται όμως φέτος?
1: Έχουν πέσει στα χέρια των εμπόρων, οι οποίοι μπορούν να παίρνουν τα προϊόντα πολύ φτηνά και τους βολεύει, δηλαδή, για να βγάλουν κέρδος. Πιο πολύ κέρδος. Όσο πιο φτηνά θα αγοράσουν, τόσο πιο μεγάλο κέρδος θα βγάλουν. Από την άλλη μεριά, η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που η Ελλάδα είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει κάνει τις συμφωνίες της και βάζει από το Μαρόκο καρπούζα, από την Τουρκία.
0: Από την Τουρκία, βέβαια, ναι.
1: Ναι, βέβαια. Και με πολύ χαμηλότερο κόστος.
0: Και από την Ιταλία, βέβαια, και από τη Σερβία.
1: Βέβαια, ναι, εντάξει. Ναι. Αλλά αυτή η Ιταλία είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Τώρα, από το Μαρόκο και από την Τουρκία είναι το κόστος παραγωγής πολύ χαμηλό. Στην Ελλάδα έχουμε το πιο ψηλό κόστος και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλλιέργειας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένα στρέμμα καρπούζι για να καλλιεργηθεί θέλει πάνω από 1.200 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Η καλλιέργειά του.
0: Mm-hmm.
1: Βγάζει στην καλή περίπτωση 7 τόνους καρπούζι.
0: Mm-hmm.
1: Όταν, για να μπορέσει το καρπούζι να βγάλει τα έξοδα, πρέπει να πάει στα 20 λεπτά τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Για να βγάλει τα έξοδα, έτσι, το κόστος. Όταν το καρπούζι όμως πουλήθηκε φέτος με 7 και με 10 λεπτά.
0: Ναι, και με 8 ευρώ το κιλό, τόσο
1: μεγάλο. Και στο μαγαζί, στο ράφι, στο σούπερ μάρκετ ή στο μανάβικο έχει 70 λεπτά και 90 λεπτά το κιλό.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αν είναι λογικό, ας πούμε, γιατί πωλείται μέχρι και 90 λεπτά το κιλό. Είναι λογικό,
1: Είναι παράλογο. Είναι για να βγάζουν κάποιοι μεσάζοντες σε μεγάλα τεράστια κέρδη.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έρχονται, αγοράζουν πολλούς τόνους καρπούζα με 10 λεπτά, τα έχουν στην αποθήκη τους και τα πουλάνε έτσι. Έτσι, αυτό τους επιτρέπει. Αυτή είναι η αγορά. Έτσι γίνεται.
0: Το θέμα ποιο είναι?
1: Το θέμα είναι ότι οι καλλιεργητές όμως το πληρώνουν. Και δεν συμφέρει πολλές φορές ούτε καν να το μαζέψουν από το χωράφι. Ενώ έχουν κάνει τα έξοδα, προτιμούν να το αφήσουν στο χωράφι μέσα, να πάει χαμένο, παρά να βάλουν να πληρώσουν ανθρώπους να το μαζέψουν.
0: Πάντως υπάρχει έτσι και αλλιώς, μαθαίνουμε, πρόβλημα με τη συγκομιδή, δηλαδή υπάρχει έλλειψη εργατικών χεριών, έτσι μαθαίνουμε τώρα, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
1: Για όλες τις καλλιέργειες υπάρχει αυτό το πρόβλημα,
0: ναι.
1: Όμως κάπως τα βολεύουμε, κάπως τα καταφέρνουμε όλοι, γιατί με όλες τις καλλιέργειες υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
1: Και πριν το καρπούζι είχαμε και με την πατάτα, που
0: ναι,
1: το πρόβλημα.
0: Σωστά, πολύ σωστά.
1: Τα
0: ναι.
1: ίδια ακριβώς συμβαίνουν και εκεί, mm-hmm. παίρνουν από την Αίγυπτο, όταν βγάζουμε εμείς και μένουμε. Και με τα άλλα προϊόντα. Αλλά μια και μιλάμε για το καρπούζι σήμερα, δεν θέλω να μπω σε άλλα.
0: Ναι, πάντως είναι η αλήθεια και εγώ θα το επισημάνω ότι όταν, ας πούμε, έχει φτάσει ο παραγωγός να το παίρνει, να εισπράττει 7 και 8 λεπτά το κιλό και το καρπούζι να πωλείται 70, 80, 90.
1: Άι, 5 με 10 φορές απάνω.
0: Μιλάμε για την απόλυτη τρέλα, έτσι. Εδώ,
1: ναι, βέβαια. Ναι. Είναι, έπρεπε κάπου να υπάρχει ένας έλεγχος τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Να πουλάει φτηνά ο παραγωγός, να βγάζει το κόστος του στα 20 λεπτά, να βγάζει και, να, και ο έμπορος το κέρδος του, εντάξει. Mm-hmm. Αλλά όχι 5 και 10 φορές απάνω.
0: Εκτιμάτε ότι υπάρχει περίπτωση να έχουμε ελλείψεις εξαιτίας αυτής της κατάστασης?
1: Σίγουρα τώρα το καρπούζι φτάνει στο τέλος.
0: Ναι. Στο τέλος, στα μισά του καλοκαιριού, ναι, είμαστε, έχουμε ακόμα
1: στα
0: δρόμο.
1: Στα μισά του καλοκαιριού, ναι, θα βγουν κάποια όψιμα τώρα, ναι, αλλά το πολύ καρπούζι,
0: ναι,
1: μαζεύτηκε, το αγοράστηκε πάνφτινο,
0: ναι,
1: ή έμεινε στο χωράφι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και ο κόσμος θα το παίρνει, μπορεί να είναι και από άλλη χώρα τώρα, στην Ελλάδα να αγοράζουμε καρπούζι από άλλη χώρα.
0: Ναι. Αυτό κι αν είναι, αυτό κι αν είναι αδιανόητο. Δηλαδή, να ζούμε στην Ελλάδα και να αγοράζουμε καρπούζι Μαρόκου. Εντάξει.
1: Μόνο, το,
0: ναι,
1: μόνο,
0: ναι,
1: και, ναι, σταφίδα, ναι, πολλές φορές.
0: Μάλιστα.
1: Τη στιγμή που.
0: Ναι.
1: Μια φορά μένουν τα δικά μας απούλητα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό βγαίνουμε το χειμώνα στον δρόμο ή όποτε μπορούμε. Για το κόστος παραγωγής. Mm-hmm. Γι' αυτά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βομπύρη. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, 9:58, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Να σας υπενθυμίσουμε ότι στις 10 έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα είναι εκτάκτος σήμερα ο Μάκης ο Πολάτος. Γιατί δεν ακούμε μουσικούλα? Γιατί αποφασίσαμε να κλείσουμε την εκπομπή με τους Beatles να τραγουδούν Μίκη Θοδωράκη. Στα τέλη του 58 ο Μίκης Θοδωράκης έγραψε το βασικό θέμα της ταινίας του Βρετανού σκηνοθέτη Michael Powell, Luna de Mail, και από τη μουσική αυτή προέκυψε το τραγούδι των τίτλων, το Honeymoon Song. Love is the ceiling, feelings are meaning, free as the air. Την ερμηνεία του στην ταινία την άκουσε ο Μακάρνεϊ, του άρεσε, το πρότεινε στα 3 υπόλοιπα σκαθάρια και έτσι το ηχογράφησαν. Και το τραγούδι πέρασε στην ιστορία. Απολαύστε το. Εμείς σας αποχαιρετούμε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 8. Καλή σας ημέρα.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν πάρει και πάλι ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν ουσιαστικά ακυρώσει το μνημόνιο κατανόησης, προχωρώντας σε αμοιβαίους αποκλεισμούς και στρατιωτικά πλήγματα. Οι Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σφοδρούς βομβαρδισμούς κατά του Ιράν. Ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Παραλύουν τα στενά του Ορμούζ και απειλείται η παγκόσμια οικονομία. Μεταξύ άλλων, σφυροκόπησαν το κύριο λιμάνι της χώρας, Μπαντάρα Μπάς. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, εκρήξεις σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της Ιρανικής πρωτεύουσας, μεταξύ των οποίων η Αχβάζ, όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει παιδιατρικό κέντρο καρκίνου, το οποίο εκενώθηκε. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, είπε χαρακτηριστικά. Το Ιράν πρέπει να είναι πάντοτε προετοιμασμένο για πόλεμο, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτό στη διπλωματία και τις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμπατ Καλιμπάφ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη μέρα, λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας και για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2028-2034 βρίσκεται στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που θα συνεδριάσει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στο συντονισμό των Υπουργείων για την επίλυση εκκρεμωτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Το μεσημέρι συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Οι κάτοικοι ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με τον φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν. Οι δικαστές έκριναν ότι οι δύο συλληφθέντες έδρασαν με καλά οργανωμένο σχέδιο και είναι ύποπτοι τέλεσης νέων εγκλημάτων, γι' αυτό και αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του mail, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατανομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολυγίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωτιά που ξέσπρασε στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο ένας εργαζόμενος, ενώ δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί 24ωρη απεργία στην ευρύτερη περιοχή, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας των εργατικών συνδικάτων. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατεπάγγελμα τοκογλυφικές δραστηριότητες και εκβιαστικές συμπεριφορές. Συνελήφθησαν 4 από τα 5 μέλη της και οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς αναφέρθηκε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά και οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι διαθέσιμες για την υποστήριξη κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη. Όπως είπε, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 3.700 αιτήσεις και ζητούμενο παραμένει η ένταξη περισσότερων επιμελητών σε όλη τη χώρα, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του προγράμματος πανελλαδικά. Η Υφυπουργός υπογράμμισε ότι οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιμελητών είναι συγκεκριμένες και αποσκοπούν στην ασφάλεια των παιδιών. Όσοι μάλιστα αντιμετωπίζουν δυσκολία με την πλατφόρμα μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-7000-360. Απόψε εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Αεροπορική επιδρομή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια της νύχτας τύχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους στο ανατολικό τμήμα του Κιέβου. Ένα νέο μέτωπο στον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο ανοίγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιβάλλοντας δασμούς 25% στα περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα από τη Βραζιλία.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, Place Coltrane, more.com.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Earth News Radio 105,8. Εκτάκτος στο μικρόφωνο ο Μάκης Πολάτος, στην θέση του Δημήτρη Πετρόπουλου, μόνο για σήμερα. Ρογμές σε 17 πολυκατοικίες, περίπου 125 διαμερίσματα από τις εργασίες που έκανε ο Μετροπόντικας κοντά στην πλατεία της Κυψέλης. Ρογμές τις οποίες θα αντιμετωπίσουν οι κατασκευαστές. Ήδη γίνονται εργασίες προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα σε αυτά τα 125 διαμερίσματα. Οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν διαβεβαιώσεις ότι η στατικότητα των κτηρίων στα οποία κατοικούν είναι δεδομένη και ότι δεν πρόκειται να επηρεαστεί η καθημερινότητά τους και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επαναληφθεί κάτι σαν αυτό που είδαμε πριν λίγο καιρό στα Πετράλωνα, όπου μία εξαόροφη πολυκατοικία κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος επειδή από τις εργασίες που γίνονταν στο γειτονικό οικόπεδο δεν είχαν προχωρήσει οι απαραίτητες εργασίες αντιστήριξης προκειμένου να μην γίνει αυτό το οποίο είδαμε. Ωστόσο, αυτό το περιστατικό είναι που δημιουργεί προβληματισμό στους κατοίκους της περιοχής και για το θέμα αυτό θα συνομιλήσουμε σε πολύ λίγα λεπτά με τον αρμόδιο Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Νίκο Ταχιάο. Ρογμές στην εμπιστοσύνη αρκετών στη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, διότι φέτος είχαμε ένα γεγονός που νομίζω ότι δεν έχει προηγούμενο. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων υποψηφίων για ένταξη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από τα επαγγελματικά ελίκια, δόθηκαν σε δύο υποψηφίους στο εσπερινό ΕΠΑΛ Αχαρνών θέματα που την ακριβώς προηγούμενη μέρα στο ίδιο μάθημα στην νεοελληνική γλώσσα είχαν πέσει στους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Τι αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα? Αποφάσισε αυτά τα δύο γραπτά που δόθηκαν σε μαθητές ΕΠΑΛ, ενώ ήταν από την προηγούμενη μέρα, ήταν τα θέματα στα οποία διαγωνίστηκαν οι μαθητές των γενικών λυκείων, να βαθμολογηθούν με άριστα 100 για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα, για να μην διαταραχθεί η ηρεμία των οικογενειών και των υποψηφίων, για να μην παραδεχθούν το λάθος. Όταν αυτό έγινε σαφές, όταν από όσα είπαν οι δύο μαθητές, οι δύο μαθήτριες αυτές, έγινε γνωστό ότι έδωσαν άλλα θέματα από αυτά που έδωσαν οι συνυποψήφοι, οι συμμαθητές τους, έγινε μια ένορκη διοικητική εξέταση και από αυτήν εχθές υπήρξε ανακοίνωση από τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων, στην οποία αναφέρεται ότι έγινε κάποιο είδους λάθος και ότι ακριβώς για να αντιμετωπιστεί το λάθος αυτό, η θεραπεία η οποία προκρίθηκε ήταν να βαθμολογηθούν με άριστα 100 τα δύο γραπτά των μαθητών του ΕΠΑΛ που δεν πήραν τα θέματα που πήραν όλοι οι υπόλοιποι υποψήφοι στα επαγγελματικά λύκεια, αλλά διαγωνίστηκαν στα θέματα που είχαν δοθεί στους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Και έτσι, προτού καν εξεταστούν αυτά τα θέματα, προτού καν βαθμολογηθούν, επελέγει να τους δοθεί το 100, το απόλυτο άριστα. Και αυτό δημιουργεί μια σειρά από ερωτήματα για το πώς αποφασίστηκε τόσο γρήγορα να βαθμολογηθούν με άριστα 100 και αν αυτό επηρεάζει τις βάσεις που κατά το Υπουργείο Παιδείας θα έχουμε νωρίτερα από τις 28 Ιουλίου και βέβαια σήμερα είναι η τελευταία ημέρα για την συμπλήρωση του μηχανογραφικού για τους υποψηφίους προς εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οπότε είναι μια κρίσιμη μέρα για υποψηφίους και οικογένειες που ξαναβλέπουν τις επιλογές. Έχουμε κάνει το σωστό, δεν έχουμε κάνει το σωστό, μήπως να βάλουμε και αυτή τη σχολή, μήπως να βάλουμε την άλλη σχολή. Και την ίδια στιγμή έχουμε και ρογμές στην εμπιστοσύνη των ποδοσφαιρόφιλων στους Γερμανούς. Θυμάστε τι έλεγε ο Λίνεκερ, μία από τις απόψεις που είχαν χαιρετιστεί ως το απόλυτο δόγμα για το ποδόσφαιρο, ότι είναι ένα άθλημα που παίζεται από 11 εναντίον 11 παικτών και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί, ακόμη και αν έχουν Γερμανό προπονητή. Αν δεν κερδίζουν στο τέλος οι Γερμανοί, ούτε καν αν έχουν Γερμανό προπονητή. Δυστυχώς, όπως έδειξε και το χθεσινό παιχνίδι και η νίκη αυτή της Αργεντινής με 2-1 επί της Αγγλίας. Ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που παίζουν 11 εναντίον 11 και στο τέλος δεν κερδίζουν οι Γερμανοί. Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική που θα ακούτε. Για τα μηνύματά σας, Earth News Radio μέσω Viber, ατελώς μπορείτε να στείλετε το σχόλιο ή την παρατήρησή σας, το οποίο περιμένουμε αμέσως, διότι έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Νίκο Ταχιάου, τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, και τον ευχαριστούμε. Καλημέρα, κύριε Υφυπουργέ.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Μπορείτε παρακαλώ να μας πείτε ποια είναι τώρα η κατάσταση? Επηρεάστηκαν από τον Μετροπόντικα, από τις εργασίες αυτές, περίπου 150 διαμερίσματα σε συνολικά 17 πολυκατοικίες στην περιοχή της Κυψέλης?
1: Κοιτάξτε, η εικόνα που έχω εγώ είναι ότι έχουν καταγραφεί βλάβες, ζημίες δηλαδή, σε 44 διαμερίσματα, σε 40 διαμερίσματα. Αυτή είναι η εικόνα που τουλάχιστον μου έχει μεταφερθεί από τις αυτοψίες που έχουν κάνει η μηχανική και της Ελληνικού Μετρό και της Αναδόχου Κοινοπραξίας, η οποία έχει την ευθύνη της αποκατάστασης. Προσέξτε, δεν είναι ένα σπάνιο γεγονός να περνάει ένα TBM, δηλαδή αυτό που λέμε Μετροπόντικας, και να υπάρχουν επιρροές, επιδράσεις στις υπερκείμενες οικοδομές. Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι ότι μιλάμε για προβλήματα τα οποία εμφανίστηκαν προδημήνου και τα οποία οδήγησαν στην διακοπή της πορείας του Μετροπόντικα, ο οποίος παραμένει στο σημείο εκείνο, προκειμένου να υιοθετηθεί μια πιο ασφαλής μεθοδολογία για να περάσει από ένα έδαφος το οποίο είχε ελεγχθεί στη φάση του σχεδιασμού, αλλά δεν είχε δώσει την εικόνα ότι θα ανταποκριθεί με αυτόν τον τρόπο στη διάδραση. Ο Μετροπόντικας είναι τώρα κάτω από συγκεκριμένο σημείο, γίνεται συνεχώς έχιση του πολφού, αυτού του πολφού ο οποίος εξισορροπεί την πίεση. Έχουν κατασκευαστεί οι δακτύλοι της σύνακας βεβαίως μέχρι το σημείο εκείνο, κατά τη συνέπεια είναι εντελώς ασφαλές το υπέδαφος, και αυτό το οποίο αποτελεί αυτή τη στιγμή την προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση των όποιων βλαβών στα κτίρια, που κάτι το οποίο αποτελεί ευθύνη της Αναδόχου Κοινοπραξίας.
0: Προφανώς, κύριε Υφυπουργέ, αυτή η έγχυση του πολτού που λέτε ότι εξισορροπεί την πίεση, είναι σαν να γίνονται κάποιο είδους τσιμεντοενέσεις, ας πούμε?
1: Όχι, όχι, είναι διαφορετικό. Είναι ένα υγρό το οποίο έχει μια ειδική σύνδεση, μια πολύ συγκεκριμένη πυκνότητα, και το οποίο βγαίνει υπό πίεση από την κεφαλή του Μετροπόντικα και εξισορροπεί ακριβώς την πίεση των υπερκειμένων εδαφών και των κατασκευών που υπάρχουν από πάνω. Αυτό παρακολουθείται διαρκώς. Είναι, ας πούμε, ένα μείγμα με σαπούνι, ας το πω έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο λιένει επίσης και τα μαχαίρια του Μετροπόντικα. Πρέπει να σας πω ότι, ας πούμε, στην κεφαλή του Μετροπόντικα, όταν μπαίνουν για να αλλάξουν τις κεφαλές, μπαίνουν με σκάφανδρα και μπαίνουν για πολύ λίγη ώρα, γιατί υπάρχει μια πίεση τουλάχιστον 2,5 μπάρ εκεί. Είναι δηλαδή οι
0: ειδικές
1: οποίες γίνεται αυτή τη στιγμή η εξκαφή, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι συγκεκριμένες βλάβες είναι μικρές γενικά και σε καμία περίπτωση, από ό,τι θεωρούν οι μηχανικοί της Ελληνικού Μετρό, δεν επηρεάζουν στατικότητα των κτηρίων. Θα σας έλεγα μάλιστα ότι πολλές από τις φωτογραφίες οι οποίες βγαίνουν στον τύπο και αφορούν τις όψεις των οικοδομών έχουν συγκριθεί με τις αντίστοιχες φωτογραφίες που υπάρχουν στο Google Earth, και πολλές από τις ρηγματώσεις που εμφανίζονται σαν να έχουν προκληθεί από το Μετροπόντικα προϋπήρχαν του Μαΐου, όταν και πέρασε από εκεί το TBM.
0: Πώς μπορεί να διαπιστωθεί αυτό, αν προϋπήρχαν αυτές οι ρηγματώσεις που βλέπουμε στις φωτογραφίες?
1: Σας λέω μακροσκοπικά, το βλέπουμε στις φωτογραφίες και βλέπετε ότι προϋπήρχαν αυτές.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, κανένας δεν έχει
0: αντίληψη. Κύριε Υφυπουργέ, έχουν σταματήσει οι εργασίες του Μετροπόντικα από τον Μάιο?
1: Από τον Μάιο, ναι, δεν γίνεται εξαφή, γιατί θα τεθεί μια διαφορετική μεθόδο.

0: Ελλάδος, η οποία επίσης θα ισχυροποιήσει, αν θέλετε, την αντοχή στην υπερκείμενη πίεση, ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γενικώς πρέπει να πούμε ότι η Ελληνικό Μετρό, η πρώην Αττικό Μετρό δηλαδή, είναι μια εταιρεία που έχει πολύ ψηλή τεχνογνωσία στη διάνοιξη σιδηράγκων.
1: Και μεγάλη εμπειρία, εγώ θα έλεγα επίσης.
0: Και φυσικά η ασφάλεια αποτελεί το πρώτο ζητούμενο. Ναι. Δεν πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος. Τώρα καταλαβαίνω ότι όταν κάποιος βλέπει στο σπίτι του ξαφνικά μια ροχμή, τον πιάνει ένα τρέμουλο. Έτσι. Λογικό είναι, αναστατώνεται. Και φυσικά κανένας δεν θέλει να βλέπει ροχμή στο σπίτι του. Θέλουν και αυτά να αποκατασταθούν και να υπάρχει εικόνα της ασφάλειας. Η εντολή που έχει δοθεί στο Ελληνικό Μετρό είναι να αντιμετωπίσει ακριβώς με αυτή τη λογική αυτό το ζήτημα. Απλώς εκείνο που θέλω εγώ να εφησυχάσω τους πολίτες είναι ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση ούτε με τα Πετράλωνα ούτε με άλλο γεγονός. Μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο είναι απολύτως ελεγχόμενο. Πρέπει να ξέρετε ότι οι μετακινήσεις στα υπερκείμενα εδάφη και στα υπερκείμενα κτίρια παρακολουθούνται διαρκώς με γεωδετικούς σταθμούς που υπάρχουν εγκατεστημένοι, ώστε να υπάρχει εικόνα του τι συμβαίνει από πάνω από το Μετροπόντικα. Υπάρχουν όρια συναγερμού. Μόλις χτυπήσουν τα όρια συναγερμού, αμέσως λαμβάνονται μέτρα και αυτό συνέβη και στην περίπτωση αυτή ήδη από το μήνα Μάιο. Γι' αυτό έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας.
1: Άρα λοιπόν, αρχές Μαΐου διαπιστώθηκαν αυτά τα πρώτα προβλήματα. Ακούτε τον κύριο Νίκο Ταχιάου, τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Μιλάμε για τα προβλήματα, όπως μας είπε ο κύριος Ταχιάους, σε 40 διαμερίσματα από τις εργασίες του Μετροπόντικα στο τμήμα, κύριε Υφυπουργέ. Αυτό είναι από Άλσος Βεϊκού προς Ευαγγελισμό.
0: Εμένα, μετά τον σταθμό της Κυψέλης, δηλαδή μετά την πλατεία της Κυψέλης προς τα δικαστήρια πηγαίνοντας, εγώ επισκέφθηκα την περιοχή, είδα ότι στις όψεις των κτηρίων δεν υπάρχουν πραγματικότητα εμφανείς βλάβες οι οποίες να μοιάζουν να οφείλονται στην διέλευση του Μετροπόντικα. Ακόμα και οι αποκολλήσεις των οικοδομών είναι συνήθεις σε πολλές περιπτώσεις και δεν οφείλονται μόνο. Δεν μπορεί να αφήνονται μόνο στη διέλευση του TBM. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να αισθάνεται ο κόσμος ότι έχει υιοθετηθεί τεχνογνωσία, η τελευταία τεχνογνωσία, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στα κτίρια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν αφορά μόνο το πώς κατασκευάζεται η σύραγγα, αφορά και το πώς θα λειτουργήσει το μετρό στο μέλλον. Γιατί κανένας δεν θέλει να περνάει το μετρό κάτω από το σπίτι του.
1: Και να υπάρχουν δονήσεις στα σπίτια.
0: Καλεσμοί κτλ. Οι μελέτες έχουν γίνει ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Όταν γινόταν οι πρώτες εργασίες, και μπορώ να το μαρτυρήσω αυτό και ο ίδιος, γιατί μην ξεχνάτε ότι προέρχομαι από τη διοίκηση του μετρό. Όταν γινόταν οι πρώτες εργασίες, η μηχανική της μετρό και η μηχανική που ασχολήθηκα με το σχεδιασμό και η μηχανική της ανδόχου χειροπραξίας επισκέφθηκαν όλα τα κτίρια, επισκέφθηκαν όλα τα υπόγεια, έκαναν αυτοψίες, έχουν ακριβή εικόνα και των οικοδομικών αδειών. Αλλά πρέπει να σου πω ότι αυτό δεν είναι πάντα εφικτό να ξέρεις τι θα βρεις, παρόλο δεν μάλλον όταν ας πούμε έχει βρεθεί εξαόρροφη οικοδομή της οποίας δεν υπάρχει οικοδομική άδεια. Άρα και η οποία φαίνεται ότι επηρεάζεται. Όχι στατικά, αλλά εκεί εμφανίστηκαν κάποιες δεγματώσεις. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι δουλεύουμε σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον, ιδιαίτερο όχι μόνο γεωτεχνικά, αλλά και από άποψη πολεοδομική οικιστική. Και αυτό εκ των πραγμάτων μπορεί να φέρει κάποια προβλήματα, τα οποία όμως είναι απολύτως αντιμετωπίσιμα και ανατάξιμα. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να υποστεί ζημία στην περιουσία του ή να κινδυνεύσει η ασφάλειά του.
1: Οι διαβεβαιώσεις που δίνεται είναι πολύ σημαντικές. Άρα λοιπόν δεν ισχύουν και όλα αυτά που ακούγονται, ότι μπορεί αυτές οι 17 πολυκατοικίες που έχουν κάποιο είδους ζημιές να είναι κίτρινες ή και κόκκινες ακόμη κάποια.
0: Όχι, δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Εδώ μιλάμε και για ένα φαινόμενο που έχει σταματήσει. Δηλαδή μετά το Μάιο δεν εμφανίζονται άλλες μετακινήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Δεν αλίμονο αν.
1: Τώρα, ναι.
0: BM και δημιουργούσε τέτοια προβλήματα.
1: Τώρα, κύριε Ταχιάου, θα υπάρξει άλλη μέθοδος διάνοιξης? Θα αποσυρθεί ο TBM, ο Μετροπόντικας?
0: Ο TBM, αλλά απλώς θα υπάρχει και μια μέθοδος. Τώρα δεν μπορώ να την εξηγήσω στο ραδιόφωνο. Ένα for polling, ώστε να δημιουργείται μια ομπρέλα από μπετόν ακριβώς πάνω από το σημείο στο οποίο θα γίνεται η έγκριση, η τοποθέτηση μάλλον των έτοιμων τμήματων της σύραγγας, ώστε να είναι ακόμα πιο ασφαλής η μέθοδος. Το TBM, το οποίο αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται, έχει πάρα πολύ σημαντικές δυνατότητες. Έχει την δυνατότητα να κάνει ακόμα και έγχυση μπετών μπροστά από την κεφαλή για την ισχυροποίηση της εξκαφής. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία. Μιλάμε, όπως μου εξηγούσαν χθες οι μηχανικοί, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και με τη διάνοιξη των σειράγων της γραμμής 2 και της γραμμής 3, οι μετροπόντικες που χρησιμοποιούνται σήμερα σε σχέση με τους μετροπόντικες που χρησιμοποιούνταν τότε είναι σαν να έχουμε σήμερα

0: μια Porsche και τότε να είχαμε ένα Mini Cooper. Μιλάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό, για άλλη τεχνολογία.
1: Ναι, είναι προφανές. Εδώ υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, υπάρχει κάποια αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα. Η γραμμή 4 επρόκειτο στην αρχή περί τα τέλη του 2028, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε πάει μετά το 2030, έχουμε πάει 2031-2032. Υπάρχει κάποιο επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα?
0: Το έργο έχει πάει στο 2032 αυτή τη στιγμή. Πρέπει να ξέρετε ότι τα υπόγεια έργα είναι έργα τα οποία βγάζουν προβλήματα που κανένας δεν τα περιμένει. Γιατί πότε δεν ξέρεις θα βρεις κάτω από το έδαφος. Τα έργα μετρό γενικά πάντοτε έχουν καθυστερήσεις σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι έργα τα οποία τελειώνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλουν το χρόνο τους. Αυτή τη στιγμή το χρονοδιάγραμμα επισήμως έχει παραταθεί μέχρι και δεν θυμάμαι ποιο μήνα του 2032.
1: Ναι. Θα αλλάξει κάτι, το επαναλαμβάνω το ερώτημα αυτό, στην διάνοιξη ή λαμβάνετε κάποια συμπεράσματα έπειτα από αυτό το πρόβλημα που πολλές φορές διαπιστώνεται όταν γίνονται αυτές οι υπόγειες κατασκευές, όπως είπατε?
0: Είναι, κοιτάξτε, η μεθοδολογία η οποία χρησιμοποιείται είναι δυναμική, δηλαδή
1: ναι.
0: Μόλις βρεις κάτι το οποίο χτυπάει το καμπανάκι, χτυπάει το συναγερμό, προφανώς ελέγχεις τη μεθοδολογία σου.
1: Mm-hmm.
0: Γίνεται αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει θέμα, ακόμα και η σύνδεση του πολφού, ο οποίος εκχαίρεται για την ορθωτική πίεση, ακόμα και αυτή θα αλλάξει, θα γίνει λίγο πιο, αν θέλετε, ισχυρή για να μπορέσει να εξορροπεί την πίεση των υπερκειμένων.
1: Και ένα ερώτημα από τον ακροατή μας τον Γιώργο. Θα παρακαλούσα να ρωτήσετε τον Υπουργό πώς επιτρέπεται η ανάδοχος εταιρεία συντήρησης του έργου της σύραγγας Ακτίου στην Πρέβεζα να μην έχει ενεργοποιήσει επί μήνες την υπηρεσία ηλεκτρονικής διέλευσης. Οι ωραίες των αυτοκινήτων λόγω του καλοκαιριού φτάνουν μέχρι και μέσα στο τούνελ, μας γράφει ο ακροατής μας.
0: Κοιτάξτε, εκεί σημαίνει το εξής. Στο Ακτίο. Το Άκτιο ήταν ένα έργο το οποίο είχε συνδεθεί διαχειριστικά με την Εγνατία Οδό. Δηλαδή η Εγνατία Οδό, η κρατική εταιρεία, ήταν αυτή που είχε τη λειτουργία των διοδίων του Ακτίου. Από την ώρα που έγινε η παραχώρηση, τα συστήματα, τα ηλεκτρονικά τα οποία υποστήριζαν τα διόδια, πέρασαν στον παραχωρησίουχο της Εγνατίας Οδού και ήταν αδύνατον να χρησιμοποιηθούν για τη σύραγγα του Ακτίου. Έχει προχωρήσει η προμήθεια νέου σερβερ, νέων συστημάτων, τα οποία θα υποστηρίξουν τη λειτουργία των εκεί διοδίων και νομίζω ότι είναι ζήτημα χρόνου η εγκατάστασή τους.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υφυπουργέ. Ο κύριος Νίκος Ταχιάος, Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, για τα προβλήματα στα 40 διαμερίσματα, όπως μας είπε ο κύριος Ταχιάος, στην Κυψέλη, λόγω των εργασιών αδιάνοιξης της σύραγγας για τη γραμμή 4 από το Μετροπόντικα. Το 2032 αναμένεται να είναι έτοιμη η γραμμή, είπε ο κύριος Ταχιάος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί διώξει σε 22 κατηγορούμενους για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσά τους, 4 εν ενεργεία βουλευτές. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατηγικούς στόχους γύρω από την Τεχεράνη. Επίθεση του Ιράν σε Κουβέιτ και Ιορδανία. Θέλουν διακαώ συμφωνία, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Συνεδριάζει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Στο επίκεντρο η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Κανονικά λειτουργεί η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις δαντάδες της γειτονιάς, διαβεβαίωσε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Το μεσημέρι συνάντηση Δημάρχου Αθηναίων με το ελληνικό μετρό και τους κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες στην περιοχή λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Εδώ είστε συντονισμένοι στους 105,8, η ώρα είναι 28 λεπτά πριν από τις 11 και έχουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής για νέες διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε σχέση με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αφορά 22 πρόσωπα η νέα δίωξη, μεταξύ των οποίων 4 βουλευτές εν ενεργεία. Καλημερίζουμε την Άννα Βλαχοπαναγιώτη, την δικαστική συντάκτρια του Earth News Radio. Καλημέρα Άννα.
4: Καλημέρα, καλημέρα μα κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη δικογραφία που ψάχνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εδώ και καιρό.
3: Μάλιστα.
4: Με τα 50 πρόσωπα που ελέγχει, ανάμεσα στους οποίους είναι και οι 11 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και 5 πρώην γαλάζιοι βουλευτές. Όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, από την έρευνα αυτή προέκυψαν ποινικές διώξεις σε βάρος 22 από τα πρόσωπα που έχουν ελεγχθεί και έχουν δώσει ονομωτή εξηγήσεις. Οι ποινικές διώξεις είναι σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών και σε βάρος 18 ακόμη προσώπων, είτε πρόκειται για στελέχη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε πρόκειται για συνεργάτες πολιτικών προσώπων ή ακόμα και για πρόσωπα που έλαβαν παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις.
3: Αυτό σημαίνει, Άννα, αν μου επιτρέπεις, ναι, ότι επειδή είπες ότι ήταν 11 οι βουλευτές, ότι για τους 7 από τους 11 οι κατηγορίες μπαίνουν στο αρχείο.
4: Ακριβώς, για τους 7 τίθεται στο αρχείο η δικογραφία και για δύο πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι επίσης ελέγχθηκαν, και για αυτούς δεν προέκυψαν ενδείξεις για αξιόπινες πράξεις και η δικογραφία μπαίνει στην δικογραφία ή στο αρχείο. Η έρευνα συνεχίζεται σε βάρος 3 πρώην βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και ασκούνται ποινικές διώξεις σε βάρος 4. Συγκεκριμένα οι κατηγορίες αφορούν στον τότε πρώην πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά, την περίοδο για την οποία γίνεται η έρευνα, δηλαδή για το 2021, κατηγορείται για 5 πράξεις απιστίας. Επίσης, κατηγορούμενος είναι ο πρώην Γενικός Διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων του Οργανισμού για 2 πράξεις απιστίας και 2 πρώην Περιφερειακοί Διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι οι 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία. Ο 4ος βουλευτής
3: κατηγορείται για... αυτές, δηλαδή, Άννα, να δουν τα θέματα ή να κάνουν κάτι χεράτα. Τα 4 αυτά πρόσωπα, των οποίων τα στοιχεία δεν ξέρουμε ακόμη, ποιοι από τους 11 είναι οι 4.
4: Προσπαθούμε να το μάθουμε.
3: Θέλω να πω, ηθική αυτουργία σε απιστία είναι η κατηγορία που τους αποδίδεται.
4: Η κατηγορία είναι ηθική αυτουργία σε απιστία. Ένας εκ των 4 έχει και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε σχέση με ενδεχόμενες με φερόμενες προτροπές τους προς στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ να επισπευθεί η διαδικασία λήψης επιδοτήσεων για ορισμένα πρόσωπα, όπως έχει γίνει γνωστό το προηγούμενο διάστημα από διαρροές που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από την δικογραφία. Θα δούμε λοιπόν ποιες θα είναι οι εξελίξεις από εδώ και πέρα. 22 κατηγορούμενοι από τους 50 και πλέον που τέθηκαν στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε αυτή τη μεγάλη δικογραφία για τα πεπραγμένα στον οργανισμό την περίοδο 2021. Η έρευνα συνεχίζεται σε βάρος κάποιων προσώπων ακόμη. Περνάμε στο επόμενο.
3: Το Σεπτέμβριο, νομίζω,
4: Άννα, ήταν ανάκριση.
3: Το Σεπτέμβριο, νομίζω, ήταν η καταληκτική ημερομηνία για παραγραφή. Οπότε, ναι, νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία, έχουμε τελικώς την άσκηση των ποινικών διώξεων για τα τέσσερα αυτά πρόσωπα.
4: Ναι.
3: Για τους τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές, τα ονόματα των οποίων προφανώς ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά, υποθέτω ότι είναι θέμα ώρων, θέμα λεπτών πιθανώς. Για αυτούς τους τέσσερις βουλευτές, θα μπορούσες να μας περιγράψεις ποια θα είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί?
4: Ναι, εφόσον έχει αρθεί η βουλευτική τους ασυλία, ακολουθείται κανονικά η ποινική διαδικασία και για αυτούς όπως και για τους υπόλοιπους. Δηλαδή η δικογραφία περνάει στον Ευρωπαίο Ανακριτή, ο οποίος κάνει την ανάκριση, διεξάγει την ανακριτική έρευνα και πρέπει πάρα πολύ γρήγορα, σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, να έχει καταλήξει για το αν θα πρέπει να απεραιώσει την ανακριτική του έρευνα, έτσι ώστε να βγει βούλευμα για το αν θα πρέπει να παραπεμφθούν αυτοί οι 22 κατηγορούμενοι σε δίκη ή όχι. Καθώς, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, πάρα πολύ σύντομα οι κατηγορίες σε βάρος των 22 παραγράφονται, άρα οι διαδικασίες θα πρέπει να κινηθούν πάρα πολύ γρήγορα. Είμαστε στο στάδιο της άσκησης ποινικών διώξεων. Θα πρέπει να μεσολαβήσει η ανάκριση, η οποία θα διεξαχθεί από τον Ευρωπαίο Ανακριτή, ο οποίος εδρεύει στην Ευελπίδων. Και όταν ολοκληρωθεί η ανάκριση, θα πρέπει να βγει βούλευμα για το αν παραπέμπονται αυτοί οι 22 σε δίκη ή όχι, ή κάποιοι, ώστε να κινηθεί η δικαστική διαδικασία για αυτά τα πρόσωπα πάρα πολύ γρήγορα.
3: Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη, Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, για το λεπτομερές και διαφωτιστικό ρεπορτάζ σε σχέση με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποινική δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 22 από τα 50 ελεγχόμενα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων 4 από τους 11 ελεγχόμενους βουλευτές. Μέχρι το Σεπτέμβριο θα γνωρίζουμε εάν τελικώς θα ασκηθούν περαιτέρω διώξεις, ποιες θα είναι και ποια θα είναι η εξέλιξη της υπόθεσης για τους βουλευτές οι οποίοι κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία κατά του δημοσίου συμφέροντος.

0: 18 λεπτά πριν τις 11 είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8 και καλημερίζουμε αμέσως τον συνάδελφο, διπλωματικό συντάκτη του Earth News, τον Πιέρο Τζανετάκο. Καλημέρα Πιέρο.
1: Καλημέρα Μάγκη, πώς είσαι?
0: Να συζητήσουμε, είμαστε καλά, αλλά ανησυχούμε κιόλας με αυτά που ακούμε, για να δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στον περίγυρό μας, πώς αναδιαμορφώνονται σχέσεις μεταξύ χωρών που θεωρούσαμε ότι βρίσκονται σε απόσταση και πώς λιένονται προβλήματα τα οποία θεωρούσαμε ότι μπορεί να λειτουργούν με έναν τρόπο, να το πω, εποφελία της Ελλάδος. Να δούμε όμως πώς αλλάζουν, πώς αναδιατάσσονται οι ισορροπίες εδώ και μερικές ημέρες με την επίσκεψη του Αιγύπτου Υπουργού Άμυνας στην Τουρκία. Υπεγράφει μια συμφωνία για την δημιουργία γραμμής κατασκευής τουρκικών μη επανδρομένων drones Bayraktar στην Αίγυπτο και ακολούθως για τη συνεργασία μεταξύ Καΐρου και Άγκυρας και στον τομέα των μαχητικών αεροσκαφών. Οι Αιγύπτιοι θέλουν να λάβουν μέρος σε αυτή την προσπάθεια κατασκευής του μαχητικού αεροσκάφους του τουρκικού, του ΚΑΑΝ, που οι Τούρκοι λένε ότι θα είναι μαχητικό πέμπτης γενιάς. Πιέρο, έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το τι γίνεται με αυτή την προσέγγιση της Αιγύπτου με την Τουρκία?
1: Είναι μια συστηματική πολιτική της Άγκυρας που ακολουθείται εδώ και περίπου 1,5 με 2 χρόνια, θα σου έλεγα, Μάκη. Να πούμε καταρχάς ότι οι δύο πλευρές, η Τουρκία και η Αίγυπτος, μετά την ανατροπή των αδερφών μουσουλμάνων, τότε του Μόρση, από τον σημερινό ηγέτη της Αιγύπτου, από τον στρατηγό Αλ-Σίσι, είχαν μια πάρα πολύ σκληρή αντιπαλότητα μεταξύ τους. Δύο χώρες που διακρατούσαν παραδοσιακές σχέσεις, έτσι, επί δεκαετίες, βρέθηκαν να συγκρούονται διπλωματικά, ας το πούμε έτσι, σε πολύ έντονο βαθμό. Και βλέπουμε λοιπόν ότι τον τελευταίο περίπου 1,5 με 2 χρόνια η Τουρκία, από την πλευρά της Τουρκίας, επιχειρείται συστηματικά μια επαναπροσέγγιση της Αιγύπτου. Υπήρξαν κάποιες συναντήσεις και σε θυμοτυπικό επίπεδο. Αν θυμάσαι, στο Μουντιάλ του Κατάρ, αν δεν κάνω λάθος, είχε γίνει μια συνάντηση πρώτη του κυρίου Ερντογάν με τον πρόεδρο Σίσι. Και τον τελευταίο καιρό έχουμε
0: Έχουν πυκνώσει αυτές οι επαφές και έχουμε και συμφωνίες, Πιέρο.
1: Έχουμε συμφωνίες. Αναφέρθηκες πολύ σωστά σε αυτή την αμυντική συμφωνία που είναι το βήμα παρακάτω. Έχει σχηματιστεί μια τετραμερής με την συμμετοχή του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας. Είναι ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο, ενώ Τουρκία, Αίγυπτος, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία. Ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο των Τούρκων να χτίσουν ένα τετραμερές τέτοιο αμυντικό σχήμα, το οποίο δείχνει επίσης αυτή την διάθεση επαναπροσέγγισης. Το πρόβλημα τώρα όσον αφορά την Ελλάδα είναι το εξής. Η Ελλάδα έχει επιλέξει εδώ και αρκετά χρόνια δύο στρατηγικούς εταίρους στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο ένας φυσικά είναι το Ισραήλ, η δεύτερη είναι η Αίγυπτος. Με την Αίγυπτο μάλιστα έχουμε και την συμφωνία της μερικής οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Η Αθήνα λειτουργεί και ως πύλη για το Κάιρο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Μητσοτάκης προσωπικά έχει συμβάλει στην εκταμείευση πόρων για την Αίγυπτο, ευρωπαϊκών πόρων για τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Και εδώ βλέπουμε, αν θέλεις, ότι όχι, δεν τίθεται υποδιακύβευση η ελληνο-αιγυπτιακή σχέση, αλλά βλέπουμε την Τουρκία να έχει μπει πολύ δυνατά ξανά σε αυτή την εξίσωση.
0: Πέρα ναι, και η αλήθεια είναι ότι, όπως λένε και οι έμπειροι διπλωμάτες, και το ξέρεις καλά Πιέρο, όταν δημιουργούνται τέτοιοι δρόμοι επικοινωνίας σταθεροί, οικονομικής συνεργασίας, είτε πρόκειται για ενέργεια, είτε πρόκειται για αμυντικούς εξοπλισμούς, είτε πρόκειται για βιομηχανική παραγωγή ή συμπαραγωγή, είναι κάτι που θα αντέξει χρόνια και είναι κάτι που δημιουργεί σταθερούς διάβλους επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό σημαίνει ότι με έναν τρόπο αυτή η συνεργασία μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος των τουρκικών συμφερόντων και, για παράδειγμα, στη Λιβύη, που η Αίγυπτος και εκεί έχει ζωτικά συμφέροντα.
1: Αυτό ήταν το επόμενο που θα σου έλεγα ακριβώς, ότι οι δύο πλευρές κλείνουν το ένα μετά το άλλο τα μέτωπα που τις χώριζαν, και η Λιβύη ήταν ένα από αυτό, διότι Η Αίγυπτος στήριξε εξ αρχής τον στρατάρχη Χαφτάρ από την αρχή του εμφυλίου πολέμου, δηλαδή αυτό που έχουμε μάθει στην Ελλάδα να λέμε ως Ανατολική Λιβύη, τη Βεγγάζη. Από την άλλη πλευρά η Τουρκία ήταν αυτή που ουσιαστικά υποστήριξε σε μέγιστο βαθμό το καθεστώς της Τρίπολης και απέτρεψε, ας το πούμε έτσι, την είσοδο των δυνάμεων της Ανατολικής Λιβύης στην Τρίπολη κατά τη διάρκεια του εμφυλίου. Επειδή όμως τώρα οι Τούρκοι έχουν μπει δυνατά και στη Βεγγάζη, βλέπουμε ότι έχουν αποκαταστήσει τις σχέσεις τους και με τους γιους του Χαφτάρ, οι οποίοι έχουν ταξιδέψει αρκετές φορές στην Τουρκία, έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν και αμυντικά, στρατιωτικά και οικονομικά την Βεγγάζη. Βλέπουμε ότι υπάρχει σύγκληση με την Αίγυπτο και σε αυτόν τον τομέα, και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, δηλαδή όταν υπάρχουν ενεργειακά project, όταν υπάρχουν τα ζητήματα της άμυνας, δηλαδή συμφωνίες τέτοιες για τις οποίες συζητήσαμε, και κυρίως όταν υπάρχουν και οι ευλογίες των μεγάλων παιχτών της περιοχής, δηλαδή βλέπετε τους Αμερικανούς σε τέτοιου είδους συγκλήσεις, τότε όντως υπάρχει ένα διπλωματικό παραγόμενο το οποίο δεν πρέπει να αγνοηθεί. Να σου θυμίσω ότι σε αυτή την τελευταία τετραμερή για την οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως συμμετείχε και ο ειδικός απεσταλμένος του κυρίου Τραμπ για τη Βόρεια Αφρική, είναι ο κύριος Μασάντ Μπούλος, όπως γνωρίζεις, ο οποίος έχει και συγγενικές σχέσεις εξαγχιστίας με τον κύριο Τραμπ και ο οποίος θεωρείται ότι κινεί τα νήματα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής σε αυτή την πολύ κομβική περιοχή μεταξύ της Μέσης Ανατολής ουσιαστικά και της Ανατολικής Μεσογείου, δηλαδή σε όλη την Βόρεια Αφρική. Η Αίγυπτος είναι too big to fail που λέμε, δηλαδή είναι μια πάρα πολύ σημαντική και κομβική χώρα για να αντιμετωπίσει περαιτέρω προβλήματα από αυτά που αντιμετωπίζει, ειδικά στην οικονομία της. Γνωρίζει για τον εμφύλιο στο Σουδάν, για την κατάσταση κάτω από την περιοχή του Σαχέλ στην Αφρική, και βλέπουμε ότι οι Δυτικοί και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Αμερικανοί έχουν σπεύσει πάνω από την Αίγυπτο προκειμένου να σταθεροποιηθεί. Και η Τουρκία, καλώς ή κακώς, μπορεί να παίξει ένα πολύ κομβικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Μπορεί να παίξει κομβικό ρόλο και στο κομμάτι της οικονομίας, δηλαδή να στηρίξει την αιγυπτιακή οικονομία με κεφάλαια, επενδύσεις και όλα αυτά που γνωρίζουμε. Και φυσικά είναι μια κατάσταση η οποία πρέπει να εκτιμηθεί ξανά από την ελληνική διπλωματία. Να θυμίσουμε ότι παρά τις στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου δημιουργήθηκε ένα πολύ σοβαρό ρήγμα πέρσι τέτοιες μέρες με την υπόθεση της μονής του Σινά. Τώρα δεν ξέρω αν έχει νόημα να αναφερθούμε ειδικότερα στο τι είχε γίνει, αλλά ουσιαστικά η Αθήνα θεώρησε ότι το Κάιρο δεν τήρησε τη συμφωνία που είχε κάνει ως προς τα ίδια.
0: Πράγματι, νομίζω ότι Πιέρο, δεν νομίζω ότι έχει κανείς, δεν τήρησε πράγματι η παραχώρηση από τη συμφωνία.
1: Όχι, σωστό είναι αυτό, ναι,
0: εννοείται. Και θέλει να αντιμετωπίσει την ελληνική πλευρά σαν να είναι ενοικιαστής αυτών των εκτάσεων.
1: Ακριβώς, απλώς έπρεπε η ελληνική διπλωματία να ακολουθήσει μια πολύ λεπτή ισορροπία, ναι. Δηλαδή να μην χάσει σε καμία περίπτωση.
0: Να μην διαταραχθούν οι σχέσεις.
1: Ακριβώς, να μην χάσει αυτού του είδους τη σχέση που έχει με την Αίγυπτο. Απ' την άλλη, είναι ένα θέμα το οποίο, όπως είδαμε και επειδή το καλύψαμε στο Earth News όλη την περίοδο πέρσι, έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση στην ελληνική κοινωνία. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα εδώ για το πώς θα μπορούσε να ισορροπηθεί αυτή η κατάσταση. Απ' την άλλη πλευρά νομίζω ότι, και το γνωρίζω δηλαδή από τα στοιχεία του ρεπορτάζ, ότι αυτό που ανησυχεί περισσότερο ή που θα έπρεπε να ανησυχεί περισσότερο την Αθήνα είναι μια μελλοντική συμφωνία της Τουρκίας με την Αίγυπτο όσον αφορά τις θαλάσσιες ζώνες.
0: Το οποίο πραγματικά μπορεί να είναι εφιαλτικό, γιατί μπορεί με έναν τρόπο ακόμη και να ανατρέψει όλα αυτά που θεωρούσαμε ότι μπορούμε να κάνουμε όταν θα υπήρχε το ενδεχόμενο για την πλήρη συμφωνία οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ της Ελλάδος και της Αιγύπτου. Φαίνεται ότι είναι ένα ενδεχόμενο αυτό, Πιέρο Τζανετάκο, τώρα το οποίο απομακρύνεται. Σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ο Πιέρος Τζανετάκος, ο διπλωματικός συντάκτης του Earth News Radio, και τον ευχαριστούμε. Στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο συζητούμε έπειτα από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκηθούν νέες διώξεις συνολικά σε 22 πρόσωπα από τα 50 ελεγχόμενα. Θυμίζω ότι μεταξύ αυτών των 50 προσώπων ήταν 11 εν ενεργεία βουλευτές. Όπως πληροφορούμαστε, μπαίνουν στο αρχείο οι κατηγορίες για 7 βουλευτές. Οι βουλευτές για τους οποίους οι κατηγορίες μπαίνουν στο αρχείο είναι ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Κώστας Τσιάρας, ο Νότης Μηταράκης, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο Θεόφιλος Λεονταρίδης, ο Βασίλης Βασιλιάδης και ο Κώστας Καραμανλής, ο βουλευτής Σερών. Οι 4 βουλευτές για τους οποίους αναμένεται να ασκηθούν διώξεις για ηθική αυτουργία σε απιστία, τα 4 πρόσωπα, φαίνεται πως είναι η κυρία Κατερίνα Παπακώστα, ο κύριος Χρήστος Μπουκόρος, ο κύριος Κώστας Κρέκας και ο κύριος Μάξιμος Σενετάκης. Κυρία Παπακώστα, ο κύριος Μπουκόρος, ο κύριος Σκρέκας και ο κύριος Σενετάκης είναι, κατά τις πληροφορίες που έχουμε αυτή την ώρα, τα 4 πρόσωπα, οι 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητά να ασκηθεί ποινική δίωξη για ηθική αυτουργία σε απιστία. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με ένα άλλο θέμα, με ένα πολύ σημαντικό θέμα, με το θέμα της αναγκαστικής προσγείωσης ή της προσγείωσης ανάγκης. Θα μας το διασαφηνίσει ο Φέδων Καραϊωσιφίδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Καραϊωσιφίδη.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Ο κύριος Καραϊωσιφίδης είναι ο διευθυντής του περιοδικού Πτήση και Διάστημα, είναι αεροναυπηγός, είναι ένας πολύ μετρημένος επιστήμων και θα συζητήσουμε για την προσγείωση, την αναγκαστική που έκανε ο μοίρακος της 335 μοίρας, της μοίρας Τίγρης, της πιο παλαιάς, της αρχαιότερης πολεμικής ελληνικής μοίρας, την προηγούμενη εβδομάδα στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, από μια πολύ πολύ μεγάλη βλάβη που φαίνεται να αντιμετώπιζε σε ένα F-16 Viper και τον ανάγκασε να προσγειωθεί. Ζητήσαμε από τον κύριο Καραϊωσιφίδη να μιλήσουμε για να μας πει αν υπάρχει περίπτωση σύντομα, το επόμενο διάστημα, να καταφέρουν οι τεχνικοί της ελληνικής αεροπορικής βιομηχανίας να καταστήσουν ξανά πτήσιμο αυτό το F-16.
2: Μια υποδειγματική προσγείωση σε μια κατάσταση ανάγκης, σύμφωνα με το κυρίαρχο σενάριο, στο αεροπλάνο σημειώθηκε μαζική και ραγδαία εξελισσόμενη απώλεια καυσίμων. Δηλαδή το αεροπλάνο κινδύνευε να μείνει από καύσιμα, δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα. Τα πρωτόκολλα βέβαια είναι καθορισμένα και ναι, μεν ο πιλότος έχει τον τελευταίο λόγο, όπως στην προκειμένη περίπτωση που εκτέλεσε αυτή την υποδειγματική προσγείωση ανάγκης, αλλά θα μπορούσε για λόγους της ασφαλείας να είχε εκτιναχθεί.
0: Ζητούσαν, από ό,τι έμαθα, κύριε, ναι, Καραϊωσιφίδη, από το Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων,
2: ναι, ναι,
0: και από το Αρχείο Τακτικής Αεροπορίας να εκτιναχθεί. Ήταν τόσο κακή η κατάσταση, τόσο ραγδαία αυτή η απώλεια καυσίμων.
2: Σκεφτείτε το εξής, ότι ένα F-16 δεν μπορεί να ανεμοπορήσει, δηλαδή να πετάξει, να συνεχίσει την πτήση χωρίς κινητήρα, όπως, ναι, μπορεί να γίνει. Ένας κινητήρας υπάρχει, αλλά και πάλι δεν μπορεί να ανεμοπορήσει, διότι έχει τα ειδικά χαρακτηριστικά του μαχητικού. Δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο. Άρα, ανά πάσα στιγμή μπορούσε ο κινητήρας λόγω αποστέρησης καυσίμων να σβήσει σε χαμηλό ύψος και ο πιλότος να βρεθεί σε ακόμη πιο δύσκολη θέση. Βέβαια, πάντοτε υπάρχει δυνατότητα εκτείναξης στα μαχητικά αεροπλάνα χρησιμοποιώντας το σχετικό κάθισμα, αλλά η εκτείναξη πάντοτε έχει και αυτή ένα σημαντικό ρίσκο. Mm. Στην προκειμένη περίπτωση, μάλιστα, προσγειώθηκε χωρίς τροχούς έξω, για να μην υπάρχει αντίσταση του αέρα, η οποία σε τυχόν απώλεια ισχύως, πλήρη απώλεια ισχύως στο κινητήρα, θα δημιουργούσε μια ακόμη πιο κατάσταση επικίνδυνη από αυτή.
0: Ήταν επιλογή, κύριε Καραϊωσιφίδη, να μην κατεβάσει το σύστημα πένσης.
2: Ναι. Από ό,τι φαίνεται, ήταν επιλογή ακριβώς για να μην υπάρχει ο πιστέλκουσα, δηλαδή η αντίσταση στο αέρα. Από την άλλη, είδαμε το αεροπλάνο να πιάνει, όπως αναφέρετε, με υποδειγματικό τρόπο αναπτύχθηκε το αλεξίπτωτο ανάσχεσης και τα αερόφρενα. Εδώ, κάτω από άλλες συνθήκες, εάν υπήρχε χρόνος, ο διάδρομος θα μπορούσε να είχε στρωθεί με αφρό, έτσι ώστε να αποκλειστεί αυτό ακριβώς το
0: πλούσιο. Προφανώς ήταν τόσο δύσκολο,
2: τόσο γρήγορο.
0: Αυτό.
2: Ήταν γρήγορο. Δηλαδή,
0: πόση ώρα θα χρειαζόταν το F-16 να πάει στον Άραξο που ήταν η βάση του?
2: Δεν θα μπορούσε να γυρίσει στον Άραξο.
0: Θέλω να πω, θα ήταν 2-3 λεπτά. Άρα δεν τα είχε καν αυτά τα 2-3 λεπτά να πάει από την περιοχή της Ζακύνθου.
2: Σαφέστατα. Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο δείχνει το αεροπλάνο να είναι σε ένα σχηματισμό δύο μαχητικών και το αεροπλάνο εμφανίζει να βγάζει καπνό από την, πολύ περισσότερο από το συνηθισμένο, και κυριολεκτικά παίρνει, κάνει στροφή και παίρνει την ευθεία του διαδρόμου για να προσγειωθήσει ζάκια. Άρα, δεν λοιπόν, υπήρχε άλλη επιλογή.
0: Ναι, εδώ έχει τεράστια σημασία η εμπειρία του αντισμινάρχου Γιώργου Χατζόπουλου.
2: Η εμπειρία και
0: τη
2: διατήρηση, την ψυχραιμία του. Ναι. Και το ότι έκανε μία προσγείωση που εγώ θα τολμήσω να πω ότι θα διδάσκεται στα βιβλία ασφαλείας πτήσεων. Τώρα, το αεροπλάνο επέστρεψε στην 116. Εκεί θα γίνει η τελική εκτίμηση για το αν το αεροπλάνο είναι επισκευάσιμο ή όχι. Αυτό το αεροπλάνο.
0: Την αεροπορική βιομηχανία και την κατασκευάστρια τη Lockheed Martin.
2: Με συνδυασμό. Σκεφτείτε το εξής. Αυτό το αεροπλάνο είναι η τρίτη παρτίδα F-16 που είχαμε πάρει τη δεκαετία. Στις αρχές της δεκαετίας του 2010. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, είχε πριν από περίπου 2 χρόνια εξυγχρονιστεί στα ηλεκτρονικά του, γιατί ο εξυγχρονισμός Viper.
0: Άρα ήταν από τα πρώτα, κύριε Καραγιοσηφίδη, που εξυγχρονίστηκαν. Όχι.
2: Όχι, είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή έχουν βγει περίπου 56
0: από τα 83.
2: Από τα 83, ακριβώς. Ήταν περίπου στο μέσο της. Αυτά πηγαίνουν αριθμητικά σχεδόν. Μάλιστα. Δηλαδή ξεκινήσανε μονοθέσια διθέσια από τα αεροπλάνα της Κρήτης, γιατί αυτό ήταν αεροπλάνο της Κρήτης. Ήταν επί μορφή δανείου στην 335, επειδή αυτή τη στιγμή η 335 έχει δώσει τα δικά της αεροπλάνα για εξυγχρονισμό Viper.
0: Ναι. Η 335, τα προηγούμενα αεροσκάφη που είχε, ήταν τα Α7 Corsair, αν δεν κάνω λάθος.
2: Θα θυμάστε τα παλιά χρόνια. Ναι. Ιστορικό και μοναδικό αεροπλάνο που πραγματικά ενίσχυσε την ελληνική αποτροπή. Ναι. Λοιπόν, η εκτίμηση που θα γίνει είναι αν το αεροπλάνο είναι επισκευάσιμο. Χωρίς να μπορώ να κάνω εκτίμηση εξ αποστάσεως, να αναφέρω το εξής. Τη δεκαετία του 90 είχαμε επισκευάσει μπλοκ 30 F-16 που είχε καεί κατά το 40%. Κρίνεται αν είναι πρώτον οικονομικά επισκευάσιμο και δεύτερον αν μπορεί
0: πόσο
2: να επισκευαστεί
0: χρειαστεί.
2: Και δεύτερον οικονομικά. Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
2: Ευχαριστώ για την φιλοξενία σας.
0: Ο κύριος Φέδων Καραϊωσηφίδης, αεροναυπηγός και διευθυντής του περιοδικού Πτήση και Διάστημα, για το F-16 που έκανε την βαριά προσγείωση στην Ζάκυνθο και τους τρομακτικά επιτυχημένους χειρισμούς του μοιράρχου της 335, του αντισμινάρχου Γιώργου Χατζόπουλου.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά 22 προσώπων, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές, αρκετοί πρώην ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί και στελέχοι πολιτικών γραφείων, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο οργανωμένο κύκλωμα απάτης με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Αντίθετα, οι καταγγελίες σε βάρος 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο. Οι κατηγορίες σχετίζονται με παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες και ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες φέρεται να τελέστηκαν κατά τη διάρκεια του 2021. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλημεληματικές κατηγορίες όπως απάτη επιδοτήσεων και ψευδή βεβαίωση με προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης έως 5 έτη σε περίπτωση καταδίκης. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει τις έρευνες για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα και πράξεις που αφορούν διαφορετικά έτη, διατηρώντας το τεκμήριο αθωότητας για όλους τους κατηγορούμενους. Οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν πάρει και πάλι ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σφοδρούς βομβαρδισμούς κατά του Ιράν. Ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη, παραλύουν τα στενά του Ορμούς και απειλείται η παγκόσμια οικονομία. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε πάντοτε προετοιμασμένοι για πόλεμο, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτή στη διπλωματία, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2028-2034 στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που συνεδριάζει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στον συντονισμό των Υπουργείων για την επίλεση εκκρεμωτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Το μεσημέρι συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Οι κάτοικοι ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Οι δικαστές έκριναν ότι οι δύο συλληφθέντες έδρασαν με καλά οργανωμένο σχέδιο και είναι ύποπτοι τέλεσης νέων εγκλημάτων, γι' αυτό και αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο ένας εργαζόμενος ενώ δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί 24ωρη απεργία στην ευρύτερη περιοχή, συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες και πορείες των εργατικών συνδικάτων. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατεπάγγελμα τοκογλυφικές δραστηριότητες και εκβιαστικές συμπεριφορές. Συνελήφθησαν 4 από τα 5 μέλη της που οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς αναφέρθηκε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά και οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι διαθέσιμες για την υποστήριξη κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη. Ζητούμενο παραμένει, πρόσθεσε, η ένταξη περισσότερων επιμελητών σε όλη τη χώρα ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του προγράμματος. Με την αποχώρηση της Πόπης Τσαπανίδου από την κοινοβουλευτική ομάδα συνεχίζεται το κύμα ανεξαρτητοποίησης βουλευτών από το ΣΥΡΙΖΑ. Η βουλευτής επικρατείας κατέθεσε τη σχετική δήλωση προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Απόψε εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές, τα υπηρωτικά ορεινά άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

ο David Bowie σε ένα τραγούδι του 1982 μιλάει για το πώς τώρα με έναν τρόπο ποιητική αδεία μπορείς να σβήσεις τη φωτιά με βενζίνη. Δεν ξέρω αν μπορείς να σβήσεις τη φωτιά με βενζίνη, αλλά ήταν άλλες εποχές. Το 1982 ήταν ο πόλεμος των Falklands, ο πόλεμος μεταξύ της Αργεντινής και της Βρετανίας, που τελείωσε με νίκη της Βρετανίας και κατάληψη των νήσων Falklands. Δεν το έχουν χωνέψει οι Αργεντινοί, γι' αυτό και χθες σχεδόν 44 χρόνια μετά, αφού κατάφεραν να νικήσουν την Αγγλία και να περάσουν στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου με ένα πεντάλεπτο που οι Άγγλοι θα θέλουν να το ξεχάσουν ή θα κάνουν πολλά πολλά χρόνια να το ξεχάσουν, σήκωσαν αυτό το πανό για να θυμίσουν ότι κατά την άποψή τους τα νησιά Falklands ανήκουν στην Αργεντινή. Είναι το ποδόσφαιρο που διαπλέκεται πολλές φορές με την πολιτική, με την διπλωματία, με την γεωστρατηγική, με θέματα πολύ πολύ σημαντικά. Θυμίζουμε ότι η μεγάλη είδηση που έχει βγει εδώ και περίπου μια ώρα είναι αυτές οι 22 διώξεις που ασκήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των προσώπων που ελέγχονταν για πράξεις ή παραλήψεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην υπόθεση για την οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θεωρεί ότι υπάρχουν ενδείξεις για διασπάθηση ευρωπαϊκού χρήματος, και μεταξύ των 22 προσώπων για τα οποία ασκούνται ποινικές διώξεις είναι 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τα 4 πρόσωπα αυτά της Νέας Δημοκρατίας, οι 4 εν ενεργεία βουλευτές, είναι η κυρία Παπακώστα, ο κύριος Μουκόρος, ο κύριος Κρέκας και ο κύριος Σενετάκης. Αναμένουμε τις επόμενες ώρες να δούμε αν θα υπάρξει κάποιο είδους απόφαση από την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία για τη συμπερίληψη ή μη των 4 αυτών προσώπων στους εκλογικούς καταλόγους της Νέας Δημοκρατίας για τις επόμενες εκλογές. Την ίδια στιγμή 7 από τους 11 ελεγχόμενους βουλευτές, για τους οποίους είχε ψηφιστεί άρση ασυλίας από την Βουλή, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Κώστας Τσιάρας, ο Νότης Μηταράκης, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο Θεόφιλος Λεονταρίδης, ο Βασίλης Βασιλιάδης και ο Κώστας Καραμανλής από τις ΣΕΡΕΣ, μπορούν να λένε ότι δεν έχουν εμπλοκή, διότι η δική τους υπόθεση τίθεται στο αρχείο με βάση αυτή την απόφαση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι ένα θέμα το οποίο θα εξελιχθεί μέσα στην ημέρα. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Έχουμε όμως ως δεδομένο πια ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατέστησε κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ τους βουλευτές Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη, οι οποίοι κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, όπως μας είπε νωρίτερα και η δικαστική συντάκτρια του Earth News Radio, η Άννα Βλάχο-Παναγιώτη, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε απιστία, αλλά επιπλέον σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση αυτή και τι θα ανακοινώσει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο υπουργός τύπου Παύλος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, εφόσον ρωτηθεί για το ενδεχόμενο να είναι ή να τεθούν εκτός ψηφοδελτίων οι 4 αυτοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

0: 14 λεπτά μετά τις 11 ακούτε Earth News Radio, εκτάκτος για σήμερα στη θέση του Δημήτρη Πετρόπουλου ο Μάκης Πολάτος, η Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση των ήχων, η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική που ακούτε και πραγματικά ποιος μπορεί να είναι τώρα, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι στην τηλεφωνική γραμμή, μήπως είναι ο Απόστολος Λακασάς, μήπως είναι ο διπλωματικός συντάκτης της εφημερίδας Καθημερινή, μήπως θέλει να μας πει τι θα γίνει, μήπως θέλει να μας πει τι θα γίνει με το θέμα των βάσεων. Αλλά πρώτα, κύριε Λακασά, καλή σας ημέρα. Ο εκπαιδευτικός συντάκτης, ο συντάκτης θεμάτων Υπουργείου Παιδείας.
1: Θα είμαι διπλωματικός, γιατί ξέρεις με τις βάσεις πρέπει να είσαι λίγο διπλωμάτης και ήξεις αφήξεις για να μην ξέρεις, ενοχλήσεις πολύ τον, να ταράξεις πολύ τους υποψηφίους και τους γονείς τους.
0: Απόστολε, αν μου επιτρέπεις τον ελληνικό, νομίζω ότι ό,τι είναι να γίνει πια έχει γίνει, έχουν γράψει, έχουν πάρει τις βαθμολογίες, τώρα είναι να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό, σήμερα είναι η D-Day, η τελευταία ημέρα νομίζω της προθεσμίας που έχουν, και από εκεί και πέρα καλή αρχή, ούτως ή άλλως όπως λέει μια καλή φίλη, μέχρι τα 25 αναπτύσσεται το εγκέφαλος του ανθρώπου, οπότε τα παιδιά που είναι 18 ετών μπορεί να αλλάξουν, μπορεί να μεταβάλουν, μπορεί να επικαιροποιήσουν τις απόψεις, τις προτιμήσεις και τις επιλογές τους.
1: Και να είναι λίγο χαλαρή.
0: Λοιπόν, μπορείς να μας πεις τι γνωρίζουμε λοιπόν για τις βάσεις, αν υπάρχει κάποια ένδειξη για το πώς θα διαμορφωθούν?
1: Ναι, ναι, υπάρχουν τάσεις και νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε έτσι και μια αριθμητική αποτύπωση των τάσεων. Έχουμε στο πρώτο επιστημονικό πεδίο που είναι ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών μια, εγώ θα έλεγα στα ίδια επίπεδα, μου δίνουν μια πτώση έως 100 με 150 μόρια. Με τη νομική να πέφτει κατά 100, Αθηνών να πέφτει κατά 125 μόρια είναι η πρόβλεψη του κυρίου Στρατηγάκη, του αναλυτή που συνεργάζεται η Καθημερινή. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο που είναι οι θετικές τεχνολογικές επιστήμες έχουμε μια άνοδο που μπορεί να φτάσει, να ξεκινήσει από τα 400 μόρια και να φτάσει τα 1200 σε μια από τις πλέον περιζήτητες σχολές των ηλεκτρολόγων, μηχανικών, υπολογιστών του Πολυτεχνείου. Εκτιμάται η άνοδος γύρω στα 450 μόρια. Πάμε στο τρίτο με τις ιατρικές, που θα έχουμε άνοδο και εδώ από 200 έως 700 μόρια. Να πούμε για τους ακροατές ότι συνήθως οι μεγαλύτερες αυξομοιώσεις εμφανίζονται στις χαμηλότερες βαθμολογικές κλίμακες, όχι στα άριστα. Ας πούμε η ιατρική Αθηνών θα ανέβει 250 μόρια, άρα είναι ας πούμε το ανώτερο που μπορεί να...
0: Σημαντική άνοδος.
1: Ναι, είναι σημαντική άνοδο.
0: Άρα οι κορυφαίοι μαθητές πήγαν καλά. Θα τα συζητήσουμε και αναλυτικά και με τον κύριο Στρατηγάκη μετά. Αλλά είναι πολύ σημαντικές αυτές οι παρατηρήσεις που μας κάνεις, Απόστολε Λακασά. Γιατί φαίνεται ότι οι top μαθητές, οι κορυφαίοι μαθητές πήγαν ακόμη καλύτερα φέτος.
1: Είχαν και μια ανευκολία στα θέματα. Η φυσική ας πούμε ήταν αρκετά εύκολη φέτος. Και να κλείσουμε για τους υποψηφίους του τετάρτου πεδίου οικονομίας και πληροφορικής, όπου και εδώ θα έχουμε μικρή όμως άνοδο, 100 με 200 μόρια, και ας πούμε οι σχολές του Οικονομικού Πανεπιστημίου, της πρώην ΑΣΟΕ, θα είναι γύρω στα 100 μόρια πάνω περίπου.
0: Περιζήτητες σχολές αυτές στο ΟΠΑ.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Τώρα, θα ήθελα να μας μεταφέρεις τι πληροφορίες έχεις για αυτό το περιστατικό στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αχαρνών, όπου δύο μαθητές ή δύο μαθήτριες έλαβαν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας τα θέματα στα οποία διαγωνίστηκαν κανονικά το προηγούμενο 24ωρο οι μαθητές των γενικών λυκείων. Προφανώς επειδή στο ίδιο σχολείο διαγωνίζονταν μαθητές και ΓΕΛ και των επαγγελματικών λυκείων, δύο μαθητές, δύο μαθήτριες των ΕΠΑΛ έλαβαν τα θέματα που είχαν πέσει την προηγούμενη μέρα. Και
1: ναι, ήταν μάλλον κάποιος, ελπίζω να μην υπήρχε δόλος, αλλά κάποιος από το εξεταστικό κέντρο, ο επιτηρητής από την εξεταστική επιτροπή, πήρε τις φωτοτυπίες της προηγούμενης ημέρας και τις έδωσε, τις έμπλεξε με τις μέρες εκείνης, και δύο παιδιά, δύο κορίτσια, δύο υποψήφιες, πήραν τα θέματα των γενικών λυκείων αντί να πάρουν τα θέματα των επαγγελματικών λυκείων. Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων, μετά από εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, αποφάσισε, επειδή ακριβώς έγινε ένα λάθος και πρέπει να ευνοείται ο υποψήφιος, αποφάσισε σε αυτή την περίπτωση στην έκθεση, στην ελληνική γλώσσα δηλαδή, να βάλει 20 βαθμό 20, δηλαδή
0: άριστα 100.
1: 100. Άριστα 100, που σημαίνει ότι πήραν τα δύο κορίτσια αυτά 20.
0: Απόστολε, τώρα, επειδή και οι δημοσιογράφοι μεταξύ μας έχουμε πάντα κάποιους κώδικες, είσαι από τους πιο καταρτισμένους δημοσιογράφους του ρεπορτάζ στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο εκπαιδευτικό ρεπορτάζ. Και αυτό είναι κοινός τόπος, δεν είναι δική μου διαπίστωση. Θυμάσαι κάτι αντίστοιχο να έχει γίνει στο παρελθόν?
1: Όχι σε αυτό. Κοίταξε, όταν λέμε αντίστοιχο, δύο πράγματα πρέπει να πούμε. Ή να δώσουν λάθος θέματα σε δύο παιδιά, ή να...

0: να είναι δύο υποψήφοι που πήραν λάθος θέματα και να τους βάλουν 20, όχι, δεν το έχω ξανακούσει.
1: Ναι, και μου έκανε εντύπωση επίσης, Απόστολε Λακασά, και η ανακοίνωση από τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων ότι η θεραπεία που επελέγει για να επικρατήσει ηρεμία και να μην υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα ήταν να βαθμολογηθούν με το απόλυτο άριστα αυτά τα γραφτά των δύο μαθητριών, όπως μας λες. Δεν είναι συνηθισμένο. Και εν πάση περιπτώσει, προτού να διασαφινιστεί πώς έγινε και μοιράστηκαν θέματα των γενικών λυκείων σε μαθητές επαγγελματικών λυκείων, δεν ξέρω.
0: Κοίταξε, Μάκη, έγινε λάθος. Αυτό θα πούν και πιθανότατα, αν δεν υπάρχει δόλος, που το απεύχομαι, αλλά το πιο πιθανό είναι να έγινε λάθος. Οι άνθρωποι
1: ελπίζουμε ότι έγινε λάθος και ελπίζουμε ότι δεν καταστρατηγήθηκε από κάποια πολύ μικρή προφανώς μειοψηφία.
0: Εδώ όμως υπάρχει ένα θέμα, έτσι.
1: Ο Παναγιώτης δηλώνει διευθυντής σε επαγγελματικό λύκειο και μας έχει στείλει το μήνυμά του στο Earth News Radio, στο Viber, και γράφει: είναι καραμπινάτο ότι. Μας γράφει ο Παναγιώτης. Είναι καραμπινάτο ότι δύο συγκεκριμένοι μαθητές ήταν γνωστοί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Σαν πρόεδρος εξεταστικού κέντρου, σας λέω ότι δεν γίνεται αυτό το λάθος. Φίλο-φίλο μετράμε όλα τα θέματα και μετά τα δίνουμε στους μαθητές. Υπάρχει δόλος, μας λέει.
0: Ναι. Την ακούμε, όπως λέγεται πλέον, την κατανοώ τη θέση του, είναι έμπειρος ο άνθρωπος, δεν έχω αυτή την πείρα. Φτάνει να αποδειχθεί και να αποδειχθεί, να έχει την πρόθεση το Υπουργείο να το αποδείξει. Διότι, κοίταξε, σαφώς, αν υπάρξει κάτι τέτοιο, μάλλον η απόφαση να βαθμολογηθούν με 100 δημιουργεί προβλήματα, διότι οι υπόλοιποι υποψήφοι με έναν τρόπο αδικούνται. Διότι μπορεί κάποιος γονιός να προσφύγει και να ζητήσει, δεν ξέρω, να θεωρήσει ότι έχει ένομο συμφέρον από αυτή την απόφαση να βάλουν 100 σε δύο υποψηφίους και να πει ότι το παιδί μου αδικήθηκε διότι δεν έφταιγε, έμεινε έξω επειδή κάποιοι υποψήφοι πήραν 100. Ή ότι υπάρχει, πώς το λένε, με έναν τρόπο στρέβλωση στην βαθμολογία των πανελλαδικών εξετάσεων και την κατάταξη των υποψηφίων. Αυτό μπορεί να γίνει και λέγεται ότι οι πολλοί γονείς το σκέφτηκαν από τη στιγμή που ανησύχησαν ότι μπορεί να υπάρξει αδικία του παιδιού τους.
1: Σε ευχαριστούμε, Απόστολε.
0: Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων λέει ότι είναι ιδιαίτερα εξαιρετική η συνθήκη και νομίζω, επειδή ρώτησα, ότι έχει μια σημασία αυτό. Το Συμβούλιο της Επικρατείας και γενικά τα δικαστήρια σε θέματα πανελλαδικών δεν αποφασίζουν εύκολα να αλλάξουν την κατάταξη, διότι όπως καταλαβαίνεις θα πρέπει η διαδικασία να αλλάξει, να γίνει από την αρχή, να ληφθεί μια απόφαση η οποία θα αλλάξει τις ζωές, θα επηρεάσει τις ζωές πάρα πολλών ανθρώπων, παιδιών και γονιών. Άρα, επειδή το λέει ιδιαίτερα εξαιρετική συνθήκη, νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι γι' αυτό βάλαμε το 100 και το δικαστήριο να το λάβει υπόψη του για να πει όλα οκ, έχουμε μια ιδιαίτερα εξαιρετική συνθήκη και άρα προχωράμε. Δεν είμαι νομικός, δεν χειρίζομαι ούτε την νομοθεσία.
1: Όχι,
0: και δεν
1: πάντως
0: έχω...
1: ο Παναγιώτης μας γράφει ακριβώς αυτό που λες, Απόστολε Λακασά, και όταν χάνονται γραπτά, 20 παίρνουν, με άριστα βαθμολογούνται. Σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σου και για τις εκτιμήσεις σου, τις πληροφορίες σου. Ο Απόστολος Λακασάς, εκπαιδευτικός συντάκτης στην εφημερίδα Καθημερινή, και τον ευχαριστούμε. Σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκηθούν διώξεις σε 4 εν ενεργεία βουλευτές, με ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επισημαίνει πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την αρχιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για 7 από τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο είχε αρθεί η ασυλία κατόπιν δικού τους αιτήματος. Η εξέλιξη αυτή, τονίζει ο Παύλος Μαρινάκης, έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης αρχιοθέτησης των υποθέσεων του Υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου. Για τους 4 βουλευτές που παραπέμπονται, εξηγεί ο Παύλος Μαρινάκης,

να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος, ισχύει η αυτονόητα το τεκμήριο της αθωότητας, όπως επισημαίνεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ούτως ή άλλως η δικαιοσύνη και μόνο θα αποφασίσει αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα συμπεριλαμβανομένων και εκθέσεων που προσδιορίσαν εκ νέου τα ποσά ενδεχόμενης ζημιάς. Σε πολιτικό επίπεδο, καταλήγει ο Παύλος Μαρινάκης, η αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων, αναλαμβάνοντας το ρόλο του αυτόκλητου δικαστή και προδικάζοντας την ενοχή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη. Και συμπληρώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ίσως έστω και τώρα όσοι προδίκασαν την ενοχή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας αντιληφθούν ότι η συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσια συζήτηση σε ένα απέραντο δικαστήριο δεν πλήττει μόνο τους πολιτικούς τους αντιπάλους, πλήττει πρωτίστως τη δικαιοσύνη, υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και τελικώς ζημιώνει την ίδια τη δημοκρατία. Ένα μεγάλο θέμα που θα αναζωπυρώσει την πολιτική συζήτηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και για τους χειρισμούς για τους οποίους ελέγχονται 4 από τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τους οποίους ήρθε η ασυλία. Θυμίζω ότι όλοι οι βουλευτές που ελέγχονταν συμφώνησαν να έρθει η ασυλία τους. Για τους 4 φαίνεται ότι πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα, παραπέμπονται σε δίκη για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος και πιο συγκεκριμένα, όπως είπαμε και νωρίτερα, για τους Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο και Μάξιμο Σενετάκη έχουν ασκηθεί διώξεις για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ επιπλέον αυτών των κατηγοριών για την Κατερίνα Παπακώστα έχει ασκηθεί και η κατηγορία για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων, Μαρία Λάγκη. Και μέχρι τις 12, εκτάκτως για σήμερα, ο Μάκης Πολάτος στο μικρόφωνο. Βλέπω τα μηνύματά σας για το θέμα αυτό με τα 2 γραπτά των μαθητριών στο ΕΠΑΛ Αχαρνών, οι οποίες έλαβαν τα μαθήματα που είχαν πέσει την προηγούμενη μέρα στο Γενικό Λύκειο, στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, και βαθμολογήθηκαν με άριστα 100. Μας γράφει ο Παναγιώτης, στημένο φαίνεται για να αρθεί, να τρωθεί η εμπιστοσύνη στις πανελλαδικές. Να δούμε, ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας στο Earth News Radio, στο Viber, μηνύματα που μπορείτε να στέλνετε ατέλος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε 4 από τους 11 ενεργεία βουλευτές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα δίωξη ασκήθηκε σε Κώστα Σκρέκα, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστο Μπουκόρο και Μάξιμο Σενετάκη. Στο αρχείο οι κατηγορίες για τους υπόλοιπους 7. Ισχύει απολύτως το τεκμήριο της αθωότητας, όπως αναφέρει ρητά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όσοι μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων να ζητήσουν συγγνώμη, πρόσθεσε. Συνελήφθηκε 4ο άτομο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για το πρόσωπο που παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος και στη συνέχεια τα παρέδωσε στο επιχειρησιακό ζευγάρι. Εχθροπραξίες χωρίς τέλος στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατηγικούς στόχους γύρω από την Τεχεράνη. Επίθεση του Ιράν σε Κουβέιτ και Ιορδανία. Θέλουν διακαώς συμφωνία, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Συνεδριάζει σε λίγο υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Στο επίκεντρο η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Με την αποχώρηση της Πόπης Τσαπανίδου από την κοινοβουλευτική ομάδα συνεχίζεται το κύμα ανεξαρτητοποίησης βουλευτών στο ΣΥΡΙΖΑ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: 27 λεπτά πριν τις 12 είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8 και δίνουμε το λόγο αμέσως στον κύριο Στράτο Στρατηγάκη. Είναι εκπαιδευτικός ερευνητής. Είναι η τελευταία ημέρα σήμερα της συμπλήρωσης και υποβολής του μηχανογραφικού για τους υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καλό μεσημέρι, κύριε Στρατηγάκη.
1: Καλημέρα σας.
0: Έχουμε κάποιες συμβουλές, έχετε κάτι να πείτε σε όσους δεν έχουν οριστικοποιήσει την υποβολή του μηχανογραφικού?
1: Ναι, προφανώς αυτοί που δεν έχουν οριστικοποιήσει ακόμα το μηχανογραφικό τους είναι άνθρωποι που έχουν πολύ μεγάλο δίλημα. Γι' αυτό και περιμένουν τελευταία στιγμή μπας και αποφασίσουν και λύσουν το θέμα τους. Διότι αποφασισμένοι ήδη το ξέρουν και έχουν οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό. Σε αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν που έχουν πολύ μεγάλο δίλημα, αυτό που πρέπει να τους πω είναι ότι τα διλήμματα και γενικώς οι ανασφάλειες προκύπτουν όταν βάζουμε πάρα πολλές παραμέτρους στη λήψη μιας απόφασης. Στη συγκεκριμένη στιγμή με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, πολλοί άνθρωποι βάζουν παραμέτρους οι οποίες πραγματικά τους δυσκολεύουν τη ζωή. Γι' αυτό λοιπόν να βάλουμε τα πράγματα από την αρχή στη σωστή τους βάση. Τι κάνουν τώρα τα παιδιά? Τώρα τα παιδιά επιλέγουν σπουδές. Τελεία. Τίποτα άλλο. Ούτε επάγγελμα επιλέγουν, ούτε τι θα κάνουν στα επόμενα 10 χρόνια επιλέγουν, ούτε τίποτα. Επιλέγουν τι θέλουν να σπουδάσουν και πού θέλουν να το σπουδάσουν. Σε ποια πόλη. Σε αυτό πρέπει να επικεντρωθούν. Αν τώρα αρχίζουμε και βάζουμε εξτρά παραμέτρους του στυλ, θα βρω δουλειά αν σπουδάσω αυτό, μήπως τα επαγγέλματα που θα χτυπήσει τεχνητή νοημοσύνη είναι και αυτό που εγώ επιλέγω. Λοιπόν, καταρχάς τα παιδιά δεν επιλέγουν τώρα επάγγελμα, επιλέγουν σπουδές. Το τι επάγγελμα θα κάνουν δεν το ξέρουμε. Θα φανεί στο μέλλον ανάλογα με τις σπουδές που θα κάνουν, την κατεύθυνση των σπουδών που θα ακολουθήσουν, τις δεξιότητες θα αποκτήσουν μέσα στο πανεπιστήμιο και τις εργασιακές αξίες που θα αποκτήσουν. Δηλαδή, ξέρω εγώ, θέλω να εργάζομαι πολύ και να έχω πολλά χρήματα ή θέλω να έχω πολύ ελεύθερο χρόνο. Θέλω να είμαι μισθωτός ή θέλω να είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Θέλω να εργάζομαι με κόσμο ή μόνος μου. Μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν, οι δεξιότητες, οι σπουδές και οι εργασιακές αξίες μας οδηγούν στο επάγγελμα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αυτή τη στιγμή πρέπει τα παιδιά και οι γονείς να καταλάβουν ότι επιλέγουν σπουδές και πόλη. Τίποτε άλλο.
0: Ωραία. Κύριε Στρατηγάκη, κάντε μία μικρή παύση, μία ανωτελεία. Να πάμε στη Λία Χριστάρα, τη συνάδελφο από τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει και τέταρτη σύλληψη για την υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία προκλήθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός της Βάγιας Νέστορα. Λία.
2: Ναι, όντως έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Έχουμε τέταρτη σύλληψη. Είναι το πρόσωπο επί της ουσίας που έλεγε ο διοκτήτης του σπιτιού, εκεί δηλαδή που βρήκαν καταφύγιο, που πήγε καταφύγιο τρομοκρατικό ζευγάρι. Έλεγε δηλαδή εξ αρχής ότι έχω δώσει τα κλειδιά σε κάποιον άλλον. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά. Ο άνθρωπος που είχε τα κλειδιά είναι αυτός που συνελήφθη. Το έντομα σύλληψης βγήκε εχθές. Η σύλληψη έγινε σήμερα το πρωί στην περιοχή της Άνω Πόλης, όπως αναφέρουμε. Το άτομο τώρα που συνελήφθη ανήκει και αυτό στον αντεξουσιαστικό χώρο και περιμένουμε να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες. Νεαρός, 26-27 ετών. Έχει μάλλον πέρα πληροφορία ότι έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές για ίδιες υποθέσεις. Και όπως καταλαβαίνετε είναι οι πρώτες στιγμές αυτής της πληροφορίας. Περιμένουμε να δούμε και εμείς πώς θα εξελιχθεί η μέρα. Το είχε πει ο κ. Χρυσοχοίδης ότι θα έχουμε και άλλες συλλήψεις πριν από λίγα 24 ώρα και αυτή η σύλληψη έρχεται μετά, μία μέρα μετά το εξυπηρετήριο.
0: Άρα λοιπόν αυτή η εξέλιξη, λίγα από ό,τι καταλαβαίνω, διευκολύνει το πρόσωπο που είχε το διαμέρισμα και που είπε ότι δεν ήξερε τους δύο, δεν τους γνώριζε, ότι είχε δώσει αλλού τα κλειδιά για το διαμέρισμα της ιδιοκτησίας.
2: Αυτό υποστήριζε ο ιδιοκτήτης από την αρχή. Mm-hmm. Και ήταν ο μοναδικός από τους τρεις, από τις τρεις συλλήψεις δηλαδή, που απολογήθηκε κανονικά. Ενώ οι άλλοι δύο, αυτοί που τοποθέτησαν δηλαδή, που φέρονται ότι τοποθέτησαν τον ανακριτικό μηχανισμό, δεν μίλησαν καθόλου, επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και έδωσαν υπόμνημα. Μίλησαν για σκευωρία, ήταν εντελώς διαφορετική η στάση τους. Ο τρίτος επέλεξε να απολογηθεί άλλη μέρα, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, και είπε αυτά που σας είπε. Προφανώς και ίσως ο ίδιος από αλλού έδωσε αυτή την πληροφορία σε ποιος ήταν αυτός δηλαδή που έδωσε τα κλειδιά και αναζητούνταν. Τώρα, να υπενθυμίσω ότι δεν έχουν συλληφθεί ακόμα οι άνθρωποι που κάναν οι δράσεις, που κάναν τις άλλες δύο επιθέσεις στον Σάββα Αναστασιάδη και στον σπίτι του κυρίου Ακίνοντες.
0: Ηλία Χριστάρα από την Θεσσαλονίκη, για την εξέλιξη στην υπόθεση της έρευνας για τα πρόσωπα που έριξαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της Μάγιας Νέστορα. Αυτή η τρομοκρατική επίθεση, μια τέταρτη σύλληψη του προσώπου που φαίνεται ότι είχε τα κλειδιά, έδωσε τα κλειδιά στους δύο κατηγορούμενους για την επίθεση που προκάλεσε το θάνατο της Μάγιας Νέστορα. Επιστρέφουμε στη συζήτηση με τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη. Κύριε Στρατηγάκη, έχετε κάποια εικόνα για το πώς θα κινηθούν οι βάσεις?
1: Ναι, υπάρχει μια εικόνα και εδώ υπάρχει και ένα θέμα αρκετά μεγάλο, διότι περιμένουμε πολύ μεγάλη άνοδο στις σχολές του δεύτερου πεδίου, η οποία σε κάποιες σχολές, όχι τις υψηλόβαθμες, μεσές προς χαμηλές, μπορεί να περάσει και τα 1000 μόρια. Αυτό λοιπόν μπορεί να δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στα παιδιά που σκέφτονται να ζητήσουν μετεγγραφή. Διότι υπάρχει ένα όριο για να μπορεί να κάποιος να ζητήσει μετεγγραφή σε μια σχολή. Δεν πρέπει να έχει λιγότερα από 2.750 μόρια κάτω από τη βάση της σχολής. Αν η σχολή όμως ανέβει 1000 μόρια, προφανώς δημιουργούνται προβλήματα. Διότι θα χάσουν αυτό το όριο και έτσι άνθρωποι οι οποίοι υπολόγιζαν να ζητήσουν μετεγγραφή δεν θα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν μετεγγραφή. Αυτό είναι μια εξέλιξη η οποία μπορεί παρασύρει κόσμο, διότι ξαναλέω, περιμένουμε μεγάλη άνοδο στις σχολές του δεύτερου πεδίου εξαιτίας των εξαιρετικά καλών επιδόσεων στη φυσική, που συνέβη λόγω πάρα πολύ εύκολων θεμάτων, υπερβολικά εύκολων, που ισοπαίδωσαν τους πολύ καλούς με τους άριστους. Αυτό είναι το πιο έτσι επικίνδυνο. Κατά τα άλλα, στο τρίτο πεδίο περιμένουμε μια αύξηση μικρότερη από ό,τι στο δεύτερο. Η Ιατρική Αθήνας περιμένουμε να φτάσει στα 19.000 μόρια, να ανέβει δηλαδή κατά 225 μόρια. Στο τέταρτο πεδίο περιμένουμε συν πλην 100-150 μόρια, όχι τρελά πράγματα. Και στο πρώτο πεδίο, που είναι οι ανθρωπιστικές, κοινωνικές και νομικές επιστήμες, περιμένουμε μία μικρή πτώση σε όλη την γκάμα των σχολών από 50 έως 200 μόρια. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό που θα δημιουργήσει τις αναταράξεις και τις εκπλήξεις είναι το δεύτερο πεδίο των θετικών και τεχνολογικών σπουδών, δηλαδή τα πολυτεχνία, οι φυσικομαθηματικές που λέγαμε παλιά και αυτά.
0: Μάλιστα. Με βάση αυτό εδώ πάλι, τι θα συστήνατε, τι θα συμβουλεύατε τους υποψηφίους, ακριβώς αυτό που μας είπατε και πριν, ότι επιλέγουν τι και πού θέλουν να σπουδάσουν?
1: Ναι, επιλέγουν τι και πού θέλουν να σπουδάσουν. Να πω λίγο στους γονείς που είναι τρομοκρατημένοι και δικαίως λόγω της ακρίβειας, ότι αν προσπαθήσουμε λίγο να αποστασιοποιηθούμε από αυτό, εδώ και 20 χρόνια το ακούω ότι δεν υπάρχουν λεφτά για να σπουδάσουν τα παιδιά, όμως οι γονείς τελικά τα καταφέρνουμε και κόβοντας από εδώ, κόβοντας από εκεί.
0: Με ένα μαγικό τρόπο, cost cutting.
1: Ακριβώς, τα σπουδάζουμε τα παιδιά μας. Φυσικά θα πρέπει και τα παιδιά να κάνουν κάποιες υποχωρήσεις. Δηλαδή άκουγα κάποιον που έλεγε μία δήλωση, δεν είναι δυνατό να μένεις με έναν άγνωστο. Φυσικά και είναι δυνατό, και φυσικά συνέβαινε αυτό κατά κόρον στη δεκαετία του 80 που εγώ σπούδασα, όπου βλέπαμε αγγελίες ζητείται συγκάτοικος για διάρρη, ο οποίος ήταν προφανώς άγνωστος για να υπάρχουν αγγελίες. Επίσης ξέρουμε ότι πάρα πολλά παιδιά φοιτητές δουλεύουν στην εστίαση για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Δηλαδή είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι άλυτο.
0: Αυτό πάντα δημιουργεί προβλήματα και σκέψεις, γιατί ξέρετε κύριε Στρατηγάκη, πολλοί λένε να επιτρέψω στα παιδιά να δουλέψουν λίγες ώρες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Μήπως για παράδειγμα αν δουλέψουν στο χώρο της εστίασης και βγάζουν κάποια χρήματα, εύκολα αυτό τους αποσπάσει από τις σπουδές τους?
1: Να σας δώσω μια γρήγορη απάντηση. Πρώτον, δεν θα βγάζουν στην εστίαση εύκολα χρήματα. Είναι πάρα πολύ κουραστική, η μισθή είναι πάρα πολύ χαμηλή. Εγώ θεωρώ ότι αυτό αποτελεί κίνητρο για να τελειώσουν τις σπουδές τους, μπας και εξασφαλίσουν καλύτερες αμοιβές μέσω του πτυχίου τους. Είναι δηλαδή κίνητρο για να διαβάσουν παραπάνω η κατάσταση στην εστίαση, οι χαμηλές απολαβές, πολλές φορές με λυπή ασφάλιση και όλα αυτά που γνωρίζουμε, μπορεί να είναι κίνητρο για να διαβάσουν τα παιδιά περισσότερο. Τις σπουδές τους δεν θα τις εμποδίσει το να δουλέψουν ένα Σαββατοκύριακο στην εστίαση. Παρασκευή, Σάββατο δηλαδή, εκεί που υπάρχει ο πολλής κόσμος. Από εκεί πέρα, αν κάνουν και κάποιες υποχωρήσεις στη συγκατοίκηση, γενικώς αν θέλουν να σπουδάζουν και όχι να γκρινιάζουν, θα τη βρουν τη λύση οι οικογένειες. Στις περισσότερες των περιπτώσεων τις βρίσκουν παρόλες τις οικονομικές δυσκολίες. Οι οικονομικές δυσκολίες είναι πραγματικές, δεν το συζητώ, η ακρίβεια θερίζει. Αλλά απ' την άλλη, ξαναλέω, πάντα βρίσκουν οι οικογένειες μία λύση. Και για να μην φοβούνται οι γονείς, να τους πω το εξής, ότι ένα παιδί που, το οποίο σπουδάζει στην Αθήνα, δεν σπουδάζει δωρεάν. Στο μυαλό του στόχο θα σπουδάζει στο σπίτι, άρα δεν θα ξοδεύει χρήματα. Δεν είναι καθόλου έτσι. Οι σπουδές στην Αθήνα οφείλουν πάρα πολύ ακριβά, διότι το παιδί είναι όλη μέρα στους δρόμους. Αν το πάρουμε από την αρχή της ημέρας του, ξεκινάει το πρωί να πάει στη σχολή του. Ξέρετε κάποια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που το μετρό δεν πηγαίνει στην Πανεπιστημιούπολη? Μόνο μία υπάρχει, η Αθήνα. Άρα το παιδί θέλει 2-3 συγκοινωνίες για να φτάσει στη σχολή του. Φυσικά το μεσημέρι δεν θα γυρίσει να φάει, θα φάει κάτι πρόχειρο. Φυσικά το βράδυ θα βγει με τους φίλους του, σιγά μην κάτσει με τους γονείς στο σπίτι. Μιλάμε για ένα παιδί που θα είναι όλη μέρα στους δρόμους. Ένα παιδί που θα είναι όλη μέρα στους δρόμους, αν ξοδέψει μόνο 20 ευρώ, είναι άθλος με τις τιμές που υπάρχουν. Καταλαβαίνετε ότι αν αυτό το κάνει 20 μέρες το χρόνο και όχι 30, θα ξοδεύει 400 ευρώ το μήνα. Άρα αυτό που λέμε οι σπουδές σε άλλη πόλη είναι 800-900 ευρώ είναι αλήθεια, αλλά αν δούμε πόσα παραπάνω είναι από το να σπουδάζει το παιδί στην Αθήνα, είναι 300 ευρώ κάπου εκεί, όσο το ενίκιο πάνω κάτω. 300-400 ευρώ είναι η επιπλέον επιβάρυνση. Δεν είναι δηλαδή τόσο τραγικά τα πράγματα.
0: Ούτε απαγορευτικό. Σας ευχαριστούμε, κύριε Στρατηγάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, εκπαιδευτικός ερευνητής για το μηχανογραφικό, για το πού θα κινηθούν οι βάσεις και με συμβουλές για το τι μπορεί να σημαίνει η φίτηση σε μια σχολή της περιφέρειας, σε μια επαρχιακή πόλη. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πάμε σε ένα θέμα που έγινε γνωστό με την κατάσχεση παράνομων συμπληρωμάτων διατροφής. Έχουμε ζητήσει από τον κύριο Ευάγγελο Μανολόπουλο, είναι καθηγητής φαρμακολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, να μας εξηγήσει πόσο επικίνδυνα είναι αυτά τα παράνομα συμπληρώματα και πώς κάποιοι που θέλουν για τη διατροφή τους ή την ενίσχυση της μυϊκής μάζας ή για άλλους λόγους να λαμβάνουν αυτά τα συμπληρώματα διατροφής, τι πρέπει να προσέχουν όταν τα προμηθεύονται. Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Πολάτο. Σας και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Το θέμα αυτό με τα παράνομα συμπληρώματα διατροφής, κυρίως για τα νέα παιδιά, είναι ένα θέμα που απασχολεί, που συζητείται, που πολλοί βλέπουμε ότι παίρνουν είτε για μυϊκό όγκο, είτε επειδή θεωρούν ότι κάτι χρειάζεται σε σχέση με την διατροφή τους να ενισχύσουν. Εδώ όμως φαίνεται ότι κάποιοι βλέπουν την ευκαιρία, ας μας επιτραπεί, να κερδίσουν χρήματα πουλώντας ό,τι να είναι. Τι πρέπει να προσέχουμε σε αυτά τα συμπληρώματα διατροφής?
3: Ναι, ακριβώς, πρέπει να το δούμε και στα δύο επίπεδα. Πρώτον, τα ίδια τα συμπληρώματα διατροφής κάνουμε υπερκατανάλωση, παίρνουμε χωρίς συμβουλή γιατρού, συχνά χωρίς να υπάρχει λόγος. Άρα ένα πρώτο πράγμα που πρέπει ο καθένας να προσέχει είναι όταν θέλει να πάρει συμπληρώματα διατροφής, γιατί το παίρνει, ποιος του το έχει γράψει, είναι καλό για τον οργανισμό του. Και συχνά και το σωστό είναι να γίνεται με συμβουλή γιατρού όταν υπάρχει συγκεκριμένο πρόβλημα. Τώρα, αυτό είναι το ένα θέμα, να πάρει τα επίσημα. Όμως το πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι, όπως είπατε και εσείς, πολλοί βλέπουν την ευκαιρία της μεγάλης κατανάλωσης και συχνά εκτός του επίσημου κυκλώματος των γιατρών και εισάγουν παράνομα σκευάσματα. Σκευάσματα δηλαδή τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί, δεν έχουν υποβληθεί στο ΝΕΟΦ για έγκριση. Άρα υπάρχει μεγάλο κίνδυνο να είναι οτιδήποτε, να προέρχεται από οπουδήποτε, από ύποπτες πηγές και μπορεί δυνητικά να είναι και επικίνδυνο. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που σίγουρα πρέπει να το προσέχει ο καταναλωτής, ακόμα και αν αποφασίσει να πάρει σκευάσμα, τουλάχιστον να πάρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που να είναι εγκεκριμένο και να έχει γνωστοποιηθεί στο ΝΕΟΦ.
0: Μέχρι πού μπορούν να φτάσουν, κύριε καθηγητά, κύριε Μανολόπουλε, αυτοί οι κίνδυνοι, και είναι προβλήματα τα οποία μπορεί να συναντήσουμε λίγες ώρες, μια-δυο μέρες αφού λάβουμε αυτά τα επικίνδυνα σκευάσματα, ή μπορεί να δούμε στο μέλλον κάποιες συνέπειες αρνητικές?
3: Ναι, κοιτάξτε, αυτά που μπορεί να προκύψουν άμεσα κατά κάποιο τρόπο είναι λιγότερο πρόβλημα, γιατί ο καθένας αν το πάρει και έχει δυσκολιότητα ή έχει διάρρεια ή έχει οτιδήποτε άλλο δεν θα το ξαναπάρει. Αλλά υπάρχουν επιπτώσεις οι οποίες είναι πιο μακροπρόθεσμες, με κύριο, αν θέλετε, στόχο, όργανο στόχο, το ΙΠΑΡ, το ΣΥΚΟΤΗ, το οποίο μεταβολίζει πολλά από τα φάρμακα και τις εξωγενείς ουσίες που παίρνουμε. Οπότε, αν αυτό το σκεύασμα που παίρνουμε δεν είναι εγκεκριμένο, δεν έχει παρασκευαστεί με τις σωστές διαδικασίες και μπορεί να έχει προσμίξεις επικίνδυνες, αυτές προστίθενται στο ΙΠΑΡ, δυσκολεύουν τη λειτουργία και μπορεί να οδηγήσουν μακροπρόθεσμα σε δυσλειτουργία του ύπατος ή των νεφρών ή και των δύο. Άρα, δεν είναι μόνο οι άμεσες επιδράσεις, είναι και κάποιες που μπορεί να προσέξουμε μακροπρόθεσμα. Γιατί κανείς δεν τα έχει μελετήσει αυτά τα σκευάσματα να δει τι επιδράσεις μπορεί να έχουν.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, για αυτή την συνομιλία. Ο κύριος Ευάγγελος Μανολόπουλος, καθηγητής φαρμακολογίας, που μας εξήγησε ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τα παράνομα συμπληρώματα διατροφής και τι πρέπει να προσέχουμε όσοι έχουμε αποφασίσει να παίρνουμε αυτά τα συμπληρώματα για την διατροφή μας.

0: Λοιπόν, είναι Πέμπτη και μπορεί να σας φαίνεται μια άχρηστη πληροφορία, αλλά Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 κάνει πρεμιέρα σε όλο τον κόσμο η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, και έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη Δανίκα, τον δημοσιογράφο και κριτικό κινηματογράφου, με γιώτα το κριτικό κινηματογράφου, γιατί νομίζω ότι δεν είναι από την Κρήτη, να μας πει αν είδε την Οδύσσια και αν πρέπει να τρέξουμε, να σπεύσουμε, να κλείσουμε εισιτήριο για να δούμε αυτή την υπερπαραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Μάκαρε, καταρχήν τα συμπληρώματα, ναι, τα παίρνουμε μετά από συνεννοήσεις με τον γιατρό. Ναι. Ποτέ μόνοι μας. Ναι. Η πρώτη πληροφορία. Δεύτερο, ο Οδυσσέας δεν είναι από το Λιξούρι. Ναι. Είναι από την Ιθάκη.
0: Εντάξει, είναι από την Ομηρική Ιθάκη, εκεί είναι μια άλλη, ναι, συζήτηση.
1: Όχι, είναι μια άλλη συζήτηση, η Ιθάκη είναι, η Ιθάκα. Ιθάκα, το όνομα Ιθάκα, ναι, ακούγεται στην ταινία 500 φορές. Δηλαδή ο δήμαρχος Ιθάκης πρέπει να του στήσει μνημείο. Δεν φαντάζεσαι θα γίνει στην Ιθάκη του χρόνου. Δεν φαντάζεσαι θα γίνει. Λοιπόν, η ταινία είναι εξαιρετική, μεγαλούδημα, αθλητική, λέει φοβερά πράγματα μέσα. Είναι χειροποίητη, ενώ είναι με υπερπαραγωγή blockbuster, είναι χειροποίητη. Το σκάφος υπάρχει, το έκανε ο Νόλαν, έγινε.
0: Πόσο καιρό ήταν, Δημήτρη Δανίκα, στο σκάφος ο Νόλαν με τους βασικούς συντελεστές?
1: Μέρες ολόκληρες. Κολυμπούσαν, πηγαίνανε στη Μεσόγειο. Ναι. Επίτηδες για να νιώσει το πετσί του. Είχαν μηχανές IMAX.
0: Στα ανοιχτά τη Πύλου ήταν αυτά τα γυρίσματα,
1: ναι, μεταξύ. Ναι, ναι, ναι. Ήταν ανοιχτά στη Πύλου και στην Ιταλία. Μάλιστα. Στη Μεσίνα και στο Μαρόκο ήταν γυρίσματα.
0: Αυτές οι μηχανές IMAX, οι νέες κάμερες που είναι μεγαλύτερες, τι αλλάζουν σε αυτό που βλέπουμε εμείς?
1: Είναι η αίσθηση που έχεις ότι συμμετέχεις, ότι μετέχεις μέσα στη σκηνή. Και επειδή είναι με κάνουν θόρυβο στη λειτουργία τους, έφτιαξε όλα τη συσκευή, ένα κουτί τεράστιο που τις έβαλε μέσα. Φαντάσου τώρα τη βοηθή του διευθυντή φωτογραφίας που κουβαλούσαν αυτές τις μηχανές. Τι βάρος έχουν αυτές τις μηχανές? Τέλος πάντων, η ταινία είναι μια. Είναι η περιπλάνηση, η περιπέτεια, η κατάκτηση, η αυτογνωσία, η απληστία, ο υπεριαλισμός. Και πάνω απ' όλα είναι τα έχω όλα, τα χάνω όλα και τα κερδίζω ξανά όλα. Που λέει κάποιος, θα πας στην Ιθάκη για να εκδικηθείς? Όχι, λέει, για να τα πάρω όλα. Ξεκινάει ο Οδυσσέας σαν βασιλιάς, καταλήγει ζητιάνος. Και από ζητιάνος ξαναγίνεται βασιλιάς. Η όλη η διαδικασία είναι συγκλονιστική. Η σκηνή με το ημιβυθισμένο δούλο ύπο είναι. Τι να σου πω τώρα. Πίνακα ζωγραφικής. Αυτό δεν υπάρχει στον Όμηρο. Θα σου λέω μερικά πράγματα που δεν ισχύουν στον Όμηρο. Δεν υπάρχει στον Όμηρο αυτό. Ο Δούλιος ύπος βυθίζεται από την Παλήρια. Είναι μέσα αυτοί δύο μέρες και κάνουν και τις ανάγκες τους. Και τους βάζουν, τώρα βάζουν το. Ο Δούλιος ύπος μέσα στην Ρηπτή. Είναι γνωστά όλα αυτά. Η σκηνή που ανοίγουν την πύλη είναι συναρπαστική. Η πύλη είναι κανονική πύλη, έτσι. Δεν είναι οπτικό εφέ. Ο στρατός των Ελλήνων είχε πάει στην Τένεδο, κρύφτηκε και οι Τρόες νομίζουν ότι έφυγε και περίμεναν να παίξει και τους βάζει μέσα. Σφάξανε και τις γάτες ακόμα οι Έλληνες, γι' αυτό ο Οδυσσέας λέει συνέχεια ότι παραβήκαμε τον νόμο του Θεού. Γι' αυτό τιμωρείται 10 χρόνια αν γυρίσει πίσω. Ο Γαμέμνονας, ο οποίος γυρίζει γρήγορα στην πατρίδα του, στο παλάτι, τον περιμένει και τον σκοτώνει. Η κλητεμνήστρα, έτσι, να τον έχει στον εκδικείται η κλητεμνήστρα τη σφαγή της κόρης. Ενώ η Πινελόπη, ο Οδυσσέας κάνει 10 χρόνια να γυρίσει πίσω. Η Πινελόπη είναι πιστή. Προς την αντίστοιξη, την διαφορά που έχουμε μεταξύ του. Έχει κάνει πολλά πράγματα ο Νόλαν διαφορετικά από τον Όμηρο. Όπως λέω, χάρη η ωραία Ελένη. Η ωραία Ελένη το έκανε μαύρη. Ο Όμηρος περιγράφει πως είναι περίπου. Η ωραία Ελένη λέει για τα λευκά μπράτσα που έχει. Εδώ είναι μαύρη, αλλά δεν είναι ωραία όμως. Την έχει αχαράξει ο Μενέλαος.
0: Πόσες είναι.
1: Και λέει ο Οδυσσέας, μισό λεπτό. Λέει ο Οδυσσέας, ότι πάμε στην Τρία για την ωραία Ελένη. Αυτό δεν υπάρχει στον Όμηρο. Πάμε για τους εμπορικούς δρόμους. Πήγανε για να κάνουν πιάτσικο εκεί αυτοί. Δηλαδή είναι ο υπεριαλισμός. Είναι ο ορισμός του υπεριαλισμού. Και ο Οδυσσέας είναι ο ορισμός που είναι ο Έλληνα, το Έλληνα. Γιατί είναι επιβιώνει, είναι δόλιος, είναι ευρηματικός, είναι πανούργος. επιβιώνει πάντα. Τα χάνει όλα, τα ξανακερδίζει όλα. Η σκηνή που πηγαίνει στην κόλαση, δεν υπάρχει αυτό το όνειρο. Το όνειρο βλέπει ο Οδυσσέας νεκρούς. Αυτός κατεβαίνει σκουρκελέει. Τα κατέβω και τα ξαναγυρίζω από την κόλαση. Και πάει στην κόλαση. Τον Αχιλλέα δεν τον βλέπουμε. Και η γυναίκα στην ταινία παίζει πολλούς ρόλους, έτσι. Η Καλυψό είναι ο έρωτας. Η Κίρκινη η μαγεία, η μάγισσα. Η Κυτεμνήσα είναι η εκδίκηση. Η Φαβ Πατάλ, ας πούμε, κατά μία έννοια. Ναι. Η Πινελόπη είναι η πιστή. Δηλαδή έχει όλες τις παραλλαγές τις ερωτικές. Και κάτι που θέλω να σου πω, που το μάθω από έναν καθηγητή. Ο Όμηρος είναι ο πρώτος που εσύ δεν επινόησε το flashback. Το πήγαινε έλα του χρόνου. Μπαίνουμε στον ένα και βγαίνουμε από τον άλλο χρόνο.
0: Το προθύστερο αυτό, αυτό το σχήμα, ε.
1: Δεν το πίσω και μπρος, πίσω και μπρος.
0: Ναι.
1: Αυτό πρώτη φορά επειδή δηλαδή, η Ελλάδα έχει βγάλει ένα πολιτισμό μάκι εδώ στην ταινία.
0: Που τον ανακαλύπτουμε χιλιάδες χρόνια μετά ξανά.
1: Ναι, παιδί μου, δεν φαντάζεστε αυτό το πράγμα. Τι μεγαλούγημα είναι. Τι αποθέωση του ελληνικού πολιτισμού. Είναι όλα μέσα.
0: Θεωρείς ότι είναι έπος, Δημήτρη Δανίκα.
1: Έπος. Μεγαλειώδες έπος. Όχι απλώς έπος. Μεγαλειώδες.
0: Ποια είναι η διάρκεια της ταινίας.
1: Ξεκινάει η ταινία με τον Όμηρο. Εδώ ο Όμηρος είναι μαύρος. Δεν πειράζει καθόλου εμένα προσωπικά.
0: Ναι.
1: Ένας που τον υποδίεται ένας DJ, νομίζω ράπερ. Εχτυπάει τον μπάσελο στον πάτωμα και λέει ένας άνθρωπος, μάμου. Και συνεχίζει. Και αφηγείται την ιστορία. Την οποία ιστορία είναι να αφηγείται και ο Οδυσσέας στον Όμηρο μέσα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η διάρκεια, Δημήτρη, της ταινίας.
1: Είναι 2 ώρες και 50 λεπτά.
0: Σχεδόν 3 ώρες.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνεις πως πρέπει να. Δεν έχει όλα τα κεφάλαια. Δεν έχει όλα τα κεφάλια.
0: Ναι.
1: Έχει οι σκηνές που έχει κάνει που είναι μέσα στο, στο παλάτι, όταν γυρίζει πίσω. Εδώ αλλάζει πάλι τον Όμηρο. Σίγουρα με τον Όμηρο 4 σκοτώνουν τους 108 είναι οι μνηστήρες. Τον Όμηρο λοιπόν. 4 είναι. Είναι ο Οδυσσέας, ο Τηλέμαχος, ο υπηρέτης του και ένας άλλος. Εδώ όμως λέει ο Οδυσσέας φύγετε όλοι, θα το κάνω μόνος μου. Μόνος μου. Και μπαίνει στο παλάτι μέσα, σαν Ζητιάνος. Πάλι δόλιος. Φεύγει σαν βασιλιάς και εκεί. Προσκυνάς τις λεπτομέρειες σε τα επίπεδα. Φεύγει ως βασιλιάς, επιστρέφει ως Ζητιάνος. Πώς επιστρέφει, μάκαρε. Φοβερή στιγμή είναι αυτή. Τον ακολουθεί διαρκώς η αίρια της Αθηνάς. Η οποία είναι νεκρή, την έχουν σφάξει στην Τρία. Το ίδιο αυτό ο Οδυσσέας και δεν έκανε τίποτα να τη σώσει. Και από τις ενοχές του την κουβαλάει μαζί του. Την υποδίεται η Ζεντάγια, φοβερή ηθοποιό. Λοιπόν, του λέει η Ζεντάγια στο τέλος, του λέει τώρα όταν τα χάνει όλα αυτός. Τα έχει χάσει όλα πλέον. Μακαρέ, τα έχει χάσει όλα, όλα. Όλα, όλη ζωή που λέμε. Και του λέει τώρα θα ξαπλώσει αυτή τη σχεδία ανάσκελα και άσε να σε πάει το ρεύμα. Ξαπλώνει σε μια σχεδία, μακαρέ. Ξεκινάει με το πλοίο, 12 ήταν τα πλοία, εδώ είναι μόνο ένα. Ήταν αυτό την αφαίρεση όλα. Και ξαπλώνει στη σχεδία, η σχεδία το ξεπεράζει στη Μυθάκη. Ο μόνος που τον καταλαβαίνει σύμφωνα με τον Όλαν, ενώ δεν είναι έτσι, μόνο ο σκύλος, είναι ο Άργος, ο Λευκός δηλαδή, το φάει το σκυλί, μπαίνει μέσα στο παλάτι και η Πινελόπη κλείνει τις πόρτες. Και λέει, όποιος φτιάξει το τόξο, το λυγίζει δηλαδή, και περάσει το βέλος μέσα από 12 σφυριά, θα το παντρευτεί. Προσπαθεί ο πρώτος, ο δεύτερος, ο αντίπαλος.
0: Δημήτρη, νομίζω ότι πρέπει να σε σταματήσω. Όχι απλώς γιατί έχουμε το δελτίο ειδήσεων στις 12, αλλά γιατί με τέτοιο spoiler φοβάμαι ότι όπου σε βρουν θα σε κυνηγούν όσοι έχουν κλείσει το εισιτήριο να δουν την ταινία. Ελπίζω ότι από τις σχεδόν 3 ώρες αυτής της υπερπαραγωγής του Κρίστοφερ Νόλαν μας έχεις πει μόνο ένα μικρό κλάσμα.
1: Πολύ μικρό κλάσμα,
0: σε ευχαριστούμε ωστόσο.
1: Γιατί με πήρες τηλέφωνο. Δεν σημαίνει και ταινία δεν με πήρες.
0: Απολύτως, για τις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Ωστόσο, επειδή ξέχασα να πω ότι ακολουθεί spoiler, το λέω εκ των υστέρων για νομικούς λόγους να είμαι εγώ καλυμμένος.
1: Αυτά που γράφουν πάντως γραμμάτι είναι τα Μάρες, λένε όλοι. Δεν έχουν ταινία. Την ταινία να τη δούμε στο αίθουσα IMAX.
0: Ο Δημήτρης Δανίκας, ο δημοσιογράφος και κριτικός κινηματογράφου, εκτός από τις συνεντεύξεις, νομίζω ότι και η ανάλυσή του για τις ταινίες είναι πάντα εξαιρετική. Τον ευχαριστούμε πολύ. Αμέσως δελτίο ειδήσεων στις 12 ακολουθεί εδώ στο Earth News Radio ο Δημήτρης Στάκης.
2: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Η ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Συνελήφθηκε τέταρτο άτομο για τη δολοφονία της Βάγιας Ναεστορά. Πρόκειται για 27χρονο, ο οποίος παρέδωσε τα κλειδιά του σπιτιού που λειτουργήσε ως ορμητήριο για τους δύο φυσικούς αυτούργους της δολοφονικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Ναεστορά. Υπενθυμίζεται ότι η ιδιοκτήτης του σπιτιού που έχει επίσης συλληφθεί έχει υποστηρίξει ότι έδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος σε άτομο το οποίο γνωρίζει από τον πανεπιστημιακό χώρο, δηλώνοντας άγνοια για το πώς αυτά βρέθηκαν στα χέρια τους. Η σύλληψη του τέταρτου ατόμου, το οποίο φέρεται να έχει δραστηριότητα στον αντιεξουσιαστικό χώρο, έγινε σε περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Ποινική δίωξη κατά τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αντίθετα, οι καταγγελίες σε βάρος 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο, καθώς κρίθηκε ότι δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Δίωξη ασκήθηκε σε βάρος της Κατερίνας Παπακώστα, του Μάξιμου Σενετάκη, του Κώστα Σκρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου. Ειδικότερα, σε βάρος των Σενετάκη, Σκρέκα και Μπουκόρου ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Οι κατηγορίες σχετίζονται με παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες και ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες φέρεται να τελέστηκαν κατά τη διάρκεια του 2021. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει τις έρευνες για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα και πράξεις που αφορούν διαφορετικά έτη, διατηρώντας το τεκμήριο αθωότητας για όλους τους κατηγορούμενους. Να ζητήσουν συγγνώμη όσοι μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στους τέσσερις βουλευτές που παραπέμπονται για πλημεληματικού χαρακτήρα αδικήματα. Υπογραμμίζει ότι ισχύει απολύτως το τεκμήριο της αθωότητας, όπως αναφέρει ρητά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όσον αφορά τις υποθέσεις 7 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που μπήκαν στο αρχείο, επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται να προσθεθεί στις προηγούμενες αρχιοθετήσεις των υποθέσεων που αφορούσαν τον Υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπο Αθανασίου. Νέο κύμα Αμερικανικών επιθέσεων τη νύχτα στο Ιράν. Καμία πλευρά δεν κάνει πίσω. Καλύτερα να συμμορφωθούν, προειδοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη, παραλύουν τα στενά του Ορμούζ και απειλείται η παγκόσμια οικονομία. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Είμαστε πάντοτε προετοιμασμένοι για πόλεμο, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτοί στη διπλωματία, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμεντ Καλιμπάφ. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2028-2034 στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που συνεδριάζει αυτή την ώρα υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στον συντονισμό των Υπουργείων για την επίλυση εκκρεμωτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Σε εξέλιξη η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Οι κάτοικοι ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατά επάγγελμα τοκογλυφικές δραστηριότητες και εκβιαστικές συμπεριφορές. Συνελήφθησαν 4 από τα 5 μέλη της που οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Αποχώρησε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και η Πόπη Τσαπανίδου, η οποία δήλωσε ότι ανεξαρτητοποιείται. Γνωστοποίησε την αποχώρησή της με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 19 τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε ορφανοτροφείο στα περίχωρα του Αλγερίου.
2: Ο καιρός.
3: Ζέστη και μελτέμια. Τοπικές βροχές, τα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως 7 μποφόρ στο Αιγαίο μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane. Με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier. Please call train. More.com.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι πάντα στο Earth News και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά που ακούτε εδώ σταθερά κάθε μεσημέρι 12 με 1. Καλοκαιρινά ξεκινήσαμε τουλάχιστον μουσικά. Καλοκαιρινά με το Αιγαίο της Ανασβήση και τα κύματα να ακούγονται. Είναι Ιούλιος έτσι κι αλλιώς. Ο μήνας έχει 16. Είμαστε στην καρδιά του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Η ζέστη είναι αρκετή. Το θερμόμετρο δείχνει και 37 βαθμούς μέχρι στιγμής και αναμένεται να ανέβει και άλλο τις επόμενες μέρες. Φαίνεται οι καύσωνες που ταλαιπώρησαν τις άλλες χώρες της Ευρώπης το προηγούμενο διάστημα μάλλον έρχονται και προς εμάς και μάλλον θα πέσουν μέσα εκείνοι που εκτιμούν ότι ο Αύγουστος, ο φετινός Αύγουστος, θα είναι ένας ιδιαιτέρως ζεστός Αύγουστος. Προς το παρόν έχουμε ένα θερμό πολιτικό σκηνικό που θερμάνθηκε σήμερα ξαφνικά το πρωί από τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις διώξεις ή τις αρχιοθετήσεις πολιτικών προσώπων που το προηγούμενο διάστημα είχαν προκαλέσει αρκετή ένταση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά μαζί με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Να πω την ταυτότητα προς το παρόν. Στην ρύθμιση των ήχων είναι η Μαρία Παπακυρίτση. Στην μουσική επιμέλεια των τραγουδιών η Ήρα Πανανίδου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Στράκης. Όπως έχουμε πει, η Ευαγγελία Μπαλτατζή κάνει χρήση της καλοκαιρινής της άδειας. Και θα πάμε πριν δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για σήμερα. Και ένα εξ αυτών έχει να κάνει και με τις ανακοινώσεις που θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα από τον Πρωθυπουργό για τη δημιουργία ξεχωριστού πεδίου έρευνας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θα έχουμε μαζί μας σε λίγο τον κύριο Νίκο Παπαϊάννου, τον Υφυπουργό Παιδείας αρμόδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, να μας πει για αυτές τις ανακοινώσεις που θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα. Προς το παρόν έχουμε τις ανακοινώσεις που έκανε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους βουλευτές που μπαίνουν στο αρχείο οι υποθέσεις τους, αλλά και για εκείνους που θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη το επόμενο διάστημα. 4 από τους 13 νομίζω είναι οι βουλευτές που θα οδηγηθούν τελικώς στη δικαιοσύνη. Είναι ο κύριος Κρέκας, η κυρία Παπακώστα, ο κύριος Σενετάκης και ο κύριος Μπουκόρος, όλοι για πλημέλημα. Θυμίζω ότι οι αρχικές κατηγορίες μιλούσαν ακόμα και για την πιθανότητα κακουργήματος σίγουρα για την κυρία Παπακώστα αλλά και για άλλους. Στη συνέχεια ήρθε η έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου να μειώσει όλη αυτή την πρώτη αίσθηση που υπήρχε για, για το σοβαρό των υποθέσεων και έτσι έχουμε 7 συν 2, 9 υποθέσεις στο αρχείο και 4 στη δικαιοσύνη. Οι 9 είναι οι 7 βουλευτές που αρχιοθετήθηκαν με τη σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, συν οι 2 που είχαν αρχιοθετηθεί το προηγούμενο διάστημα και αφορούσαν τον κύριο Χατζηβασιλείου, τον νυν υπουργό, τον νυν υφυπουργό εξωτερικών και τον κύριο Αθανασίου, τον πρώην υπουργό δικαιοσύνης. Τώρα, στο αρχείο μπήκαν υποθέσεις του Γιάννη Κεφαλογιάννη. Θυμίζω ότι ήταν υπουργός και παραιτήθηκε από τη θέση του υπουργού όταν έσκασε αυτή η ιστορία. Του Νότη Μηταράκη, που ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και παραιτήθηκε από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Του Κώστα Τσιάρα, που ήταν υπουργός και παραιτήθηκε από τη θέση του υπουργού. Και του Δημήτρη Βαρτζόπουλου, που ήταν υφυπουργός και επίσης παραιτήθηκε. Και άλλων 2 βουλευτών, του κυρίου Βασιλιάδη και του κυρίου Λεονταρίδη. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον τώρα, ένα ερώτημα μάλλον, αυτούς τους 4 υπουργούς που παραιτήθηκαν για υποθέσεις που όπως εφάνη δεν ήταν τελικώς δεμένες. Ποιος θα τους αποκαταστήσει πολιτικά, είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Τώρα, για τους άλλους βουλευτές θα δικαστούν με βάση την τροπολογία που κατέθεσε και ψήφισε η Βουλή το προηγούμενο διάστημα για ταχύ απονομή δικαιοσύνη σε υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα για να μην υπάρχουν σκίες. Άρα κατά αυτή την έννοια θα πρέπει λογικά μέσα στο φθινόπωρο να έχουμε την απόφαση της δικαιοσύνης, καθώς είναι υποθέσεις που αν δεν υπάρξει δικαστική απόφαση μέσα στο φθινόπωρο θα παραγραφούν, μια και μιλάμε για πλημελή. Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει ήδη την έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε μια δήλωση στην οποία λέει ότι η αντιπολίτευση πρέπει να ζητήσει συγγνώμη, η αξιωματική αντιπολίτευση που μιλούσε για κυβέρνηση υποδίκων και αναλάμβανε το ρόλο του αυτόκλητου δικαστή. Ο Κώστας Τσουκαλάς απάντησε επίσης πριν από λίγο σε αυτή την τοποθέτηση του κυρίου Μαρινάκη λέγοντας ότι πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Το θέμα αυτό της κόντρας κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης θα το δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, καθώς θα είναι καλεσμένος μας ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης. Στο πρώτο μέρος, όπως είπαμε, θα πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Υφυπουργό Παιδείας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, από τον οποίο θα ζητήσω και ένα πρώτο σχόλιο για αυτή την εξέλιξη, και μετά θα πάμε στο θέμα για τον οποίο τον έχουμε καλέσει. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Τάκη, και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τώρα, θέλω ένα σχόλιο για αυτή την σημερινή εξέλιξη, την αρχιοθέτηση δηλαδή 9 υποθέσεων πολιτικών προσώπων, 7 συν 9, τα οποία 7, τα 4 πρόσωπα που αρχιοθετήθηκαν ήταν υπουργοί ή κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, αναφέρομαι στον κύριο Μηταράκη, οι οποίοι αναγκάστηκαν να παραιτηθούν των καθηκόντων τους όταν ήρθε η υπόθεση αυτή στη Βουλή. Τώρα οι υποθέσεις τους πάνε στο αρχείο, διότι όπως είπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν υπήρχαν τα απαραίτητα στοιχεία, άρα δεν ήταν δεμένες. Και το ερώτημα είναι ότι αυτά τα πρόσωπα πολιτικά τουλάχιστον ήταν μέχρι σήμερα εκτεθειμένα, και επίσης έχουν χάσει και τις θέσεις τους λόγω όλης αυτής της ιστορίας, που απεδείχθη επίσης ότι δεν ήταν δεμένοι όσον αφορά τους ίδιους.
1: Κύριε Τάκη, το σχόλιο μου έχει να κάνει με την πίστη στη δικαιοσύνη. Ορθώς λοιπόν, όταν ενέκυψε το πρόβλημα, όταν ακούστηκε και δημιουργήθηκε και υπήρχε η όποια κατηγορία, ορθώς έγιναν οι διαδικασίες οι οποίες έγιναν εκ μέρους της κυβέρνησης, εκ μέρους του Πρωθυπουργού. Αποδεικνύεται λοιπόν τώρα, πολλοί έλεγαν τότε διάφορα, συζητήσεις επί συζητήσεων. Πάντα η κυβέρνηση είχε έναν σταθερό στόχο, μια σταθερή λογική. Αφήνουμε τη δικαιοσύνη να πράξει το έργο της. Άρα λοιπόν τώρα, για άλλη μια φορά, αποδείχθηκε ότι αυτή η γραμμή, αυτός ο τρόπος σκέψης, γιατί με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, είναι ο δημοκρατικός, ο πραγματικός τρόπος που πρέπει να έχουμε τη διάκριση των εξουσιών. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αρχιοθετήθηκαν, και στη συνέχεια αυτές που συνεχίζουν σε βαθμό πλημελήματος, πάλι με γνώμονα την δικαιοσύνη θα καταλήξουν και αυτές. Άλλος ένας λόγος να πιστεύουμε στη δικαιοσύνη και να μην
0: βγάζουμε νωρίς αποφάσεις, λέτε, είτε αθωτικές είτε καταδικαστικές.
1: Ή κάποιοι να χτίζουν πολιτικές καριέρες και πολιτικά αφηγήματα μόνον με τις αρχικές θέσεις και τοποθετήσεις, πριν ακόμα δεν πιάστηκε η κυβέρνηση με τη γίδα στην πλάτη. Πάλι πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη όταν προέτρεχαν και έβγαζαν αποφάσεις.
0: Μάλιστα. Τώρα, πάμε, κύριε Υπουργέ, στο θέμα για το οποίο σας έχουμε καλέσει. Την επόμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει το προσχέδιο νόμου για να μπει τέλος στον κατακαιρματισμό της έρευνας και της χρηματοδότησης των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Θα έρθει λοιπόν ένα νέο Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας. Γνωρίζω ότι είστε στην προπαρασκευαστική επιτροπή που ετοιμάζει αυτό το νομοσχέδιο, και θα ήθελα να μου πείτε τι πρέπει να περιμένουμε, τι θα περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα, γιατί σπάει το Υπουργείο Παιδείας σε δύο, και τι απαντάτε σε εκείνους που θα πούνε «μα είχαμε τόσους υπουργούς και τόσα υπουργεία, χρειαζόμαστε ακόμη ένα παραπάνω».
1: Η διάσπαση αυτή, ή τουλάχιστον η δημιουργία του νέου Υπουργείου, ήταν μια προγραμματική και μια εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι θα ισχύσει αυτό μετά τις επόμενες εκλογές.
0: Ναι. Είδα ότι αυτή η εξαγγελία έγινε για πρώτη φορά το Νοέμβριο του 2025.
1: Έτσι ακριβώς. Και αμέσως μετά, από τον Ιανουάριο του 2026, συναισθήθη μία επιτροπή, στην οποία έχω την τιμή να συμμετέχω, μαζί και με τον Υπουργό τον Άκη τον Σκέρτσο και τον Υφυπουργό τον κύριο Καλαφάτη, και εκπροσώπους τόσο από την ερευνητική κοινότητα όσο και από την ακαδημαϊκή κοινότητα, που αυτή η επιτροπή θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας πρότασης, την οποία θα την ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, όπως είπατε, την επόμενη εβδομάδα. 22 από τα 27 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα 28, τι έχουν οι

0: μια ενιαία άποψη το πού θα κατευθυνθεί είτε η βασική έρευνα είτε η εξειδικευμένη έρευνα. Επίσης, να υπάρχει ένα ενιαίο οικονομικό πλάνο στο πώς τα χρήματα θα κατανέμονται, έτσι ώστε οι ερευνητές να γνωρίζουν την διαδικασία αλλά και το χρόνο, έτσι ώστε να ετοιμάζονται κάθε φορά για την κατάθεση αξιόλογων και ουσιαστικών προτάσεων. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι στα πλαίσια της τεχνοκρατικής αντίληψης αλλά και του πώς είναι σήμερα η έρευνα παγκοσμίως. Ναι. Διότι το αποτέλεσμα, κύριε Τάκη, της έρευνας είναι η δημιουργία καινοτομίας, καινοτόμων προϊόντων. Και πάντα πίστευα και πιστεύω ότι καινοτόμο είναι ένα προϊόν το οποίο θα είναι πάντα φιλικό προς τον πολίτη. Να μπορεί αυτό το προϊόν ο συμπολίτης μας να του κάνει ακόμα πιο εύκολη την καθημερινότητά του. Άρα, λοιπόν,
1: και άρα αυτά... υποτίθεται να υπάρχει αυτό που λέγαμε και παλιά, μια διασύνδεση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, εν προκειμένου με την αγορά εργασίας που αφορά νέες τεχνολογίες, ανάπτυξη κλπ.
0: Πάρα πολύ σωστά. Έχουμε ήδη η διασύνδεση, η εξωστρέφεια και η διασύνδεση των ελληνικών δημοσίων πανεπιστημίων ιδιαίτερα ψηλή ήδη. Όμως με αυτήν την σύμπραξη, αν θέλετε, με αυτήν την ενιαία εικόνα και την ενιαία στόχευση, θα γίνει ακόμα πιο συμβατή αυτή η συνέργεια, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε διάχυση της γνώσης ένθεν κακήθεν και από τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα προς την βιομηχανία, αλλά και από τη βιομηχανία και την αγορά εργασίας προς τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, προς όφελος πρώτα και πάνω απ' όλα των φοιτητών μας και των ερευνητών. Και κυρίως, κύριε Τάκη, από όλη αυτή τη διαδικασία θα έχουμε την δημιουργία νέων νεοφυών επιχειρήσεων, startups. Μάλιστα. Και τελικά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας εξειδικευμένου προσωπικού.
1: Και στο κλασικό Υπουργείο Παιδείας πια τι θα μείνει, κύριε Παπαϊωάννου?
0: Με την λογική που υπάρχει σήμερα, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, θρησκεύματα και αθλητισμός.
1: Και αθλητισμός. Θα υπάρχει, θεωρείτε, επικάλυψη, σύγκρουση αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο υπουργείων ή θα είναι καθορισμένα τα πράγματα και οι αρμοδιότητες?
0: Καμία είναι πλήρως καθορισμένη, όπως και τώρα που είχα την τιμή από τον Πρωθυπουργό. Είμαι υφυπουργός αρμόδιος για την ενόδοτη εκπαίδευση.
1: Άρα το θέμα... Το
0: σε συνεργασία με την Υπουργό τη Σοφία Τζαγαράκη.
1: Σωστά.
0: Αλλά είναι... ένας τομέας ξεχωριστός.
1: Και κάτι άλλο για το θέμα αυτό. Το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων, για το αν θα καταργηθούν ή όχι, για το τι θα γίνει. Έχουμε την πρόταση του κυρίου Τσίπρα για κατάργησή τους. Υπήρχε η πρόταση δική σας και ένας διάλογος που είχε γίνει με πολλούς φορείς. Αυτό το θέμα θα το αναλάβει πια το νέο Υπουργείο ή το Υπουργείο Παιδείας που θα αφορά τη δευτεροβάθμια και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση?
0: Ξεκινάω λέγοντας ότι με δεδομένο ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Δύο, με δεδομένο το ότι τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, αυτή η Επιτροπή των 106 ατόμων θα έχει ολοκληρώσει τη μελέτη και θα έχει δώσει τις προτάσεις της. Γιατί δεν είναι μόνο, κύριε Τάκη, ξέρετε, η κατάργηση των πανελληνίων εξετάσεων. Δεν είναι μόνο το θέμα των εξετάσεων. Είναι και το θέμα του πώς θέλω το νέο σχολείο, το νέο λύκειο, το οποίο θα οδηγήσει και στον τρόπο των εξετάσεων. Όλα αυτά λοιπόν θα ολοκληρωθούν. Ο κύριος Τσίπρας και παλιά ενδεχομένως το έλεγε, ή και τώρα βλέπουμε ότι είναι κάποιες θέσεις και εκφράσεις και απόψεις, οι οποίες είναι πολύ επιγραμματικές και θα έλεγα μόνο και μόνο για τις εντυπώσεις. Αν πραγματικά τα πίστευαν αυτά, ας τα έκανα. Μάλιστα. Αυτή η κυβέρνηση και τα πιστεύει και τα κάνει. Και δεν θα πω τώρα ποιο είναι το αποτέλεσμα ή πού οδεύει ο εθνικός αυτός διάλογος, διότι όπως κάνουμε πάντα, όταν υπάρχει η θεσμοθετημένη πρόταση που θα την έχουμε τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, τότε θα τοποθετηθούν όλοι επί μιας συγκεκριμένης, ολοκληρωμένης πρότασης.
1: Και κάτι τελευταίο, κύριε Υπουργέ, που προέκυψε σήμερα και αφορά τους μαθητές του ΕΠΑΛ που πήραν κατά λάθος τα θέματα. Είναι μια ΕΔΕ σε εξέλιξη. Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων σήμερα έκανε μια ανακοίνωση και ξεκαθαρίζει ότι δεν υπήρξε διαρροή του, αμφισβητήθηκε το αδιάβλητο. Πού βρίσκεται αυτή η ιστορία, τι ξέρετε γύρω από αυτό το θέμα?
0: Πάλι

0: ακολουθώντας την θεσμική οδό, όταν ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, ορθώς το Υπουργείο ενημέρωσε, έβγαλε την ανακοίνωση, υπήρξε ανακοίνωση και από το Υπουργείο αλλά και από την Επιτροπή των Εξετάσεων. Όταν θα ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, πάλι θα υπάρξει ξεκάθαρη προς τα έξω ανακοίνωση το τι συνέβη. Όμως να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι ούτε το αδιάβλητο, στο αδιάβλητο υπήρξε πρόβλημα, ούτε αυτό το μεμονωμένο τυχαίο γεγονός που προήλθε από ένα λάθος ανθρώπινο ήταν λάθος, ναι, γι' αυτό γίνεται η ΕΔΕ, αμαυρώνει την πίστη που έχουμε, γιατί αυτό που έχουμε πει, τι είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις, μπορεί να έχουν ό,τι έχουν αρνητικό ή να έχει τελειώσει ο βίος τους, όμως είναι ένα σύστημα το οποίο αποδεχόμαστε όλοι ως αδιάβλητο και συμβατό με την αξιολόγηση για την είσοδο στα ανώτατα εκπαιδευτικά.
1: Ένα ερώτημα σε αυτούς τους δύο υποψηφίους που διανεμήθηκαν εκ παραδρομής στα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας αντί των θεμάτων που προορίζονταν για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Βλέπω εδώ ότι πήραν άριστα αυτοί οι δύο μαθητές. Τι θα γίνει με αυτό, είναι ένας βαθμός που θα μετρήσει αναλόγως του αποτελέσματος της ΕΔΕ? Τι θα γίνει?
0: Είναι κάτι το οποίο και η Επιτροπή, η Κεντρική Επιτροπή των Εξετάσεων, εξέδωσε στην ανακοίνωσή της, αναφέρεται στη βαθμολογία η οποία ετέθη και η οποία ήταν μια κίνηση η οποία έπρεπε να γίνει εκείνη τη στιγμή. Όμως ας περιμένουμε την ολοκλήρωση και στη συνέχεια να δούμε το πώς θα μετρήσει, αν θα μετρήσει, δεν
1: γιατί
0: θέση,
1: βλέπω ότι η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων λέει αποφάσισε να αποδοθεί η μέγιστη βαθμολογία στα δύο γραπτά, διότι και είναι αυτή η απόφαση μια εξαιρετική ρύθμιση με στόχο τη θεραπεία της διοικητικής αστοχίας χωρίς υπετιότητα των δύο υποψηφίων. Άρα φαντάζομαι ότι επειδή κρίνεται ότι δεν φταίνε οι υποψήφοι, το άριστα θα μετρήσει σε αυτούς, δεν θα ανατραπεί.
0: Προφανώς από τη στιγμή που υπάρχει αυτή την ανακοίνωση, υπονόησα και εγώ, την διαβάσατε ξεκάθαρα όπως έγινε από την Κεντρική Επιτροπή, άρα λοιπόν με βάση αυτό θα προχωρήσει όλη η διαδικασία. Όμως περιμένουμε και την ΕΔΕ, την οποία ζήτησε η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη, για να δούμε ακριβώς το τι συνέβη και πώς προήλθε αυτή η αστοχία. Το ανθρώπινο λάθος θα έλεγα, αλλά ήταν αστοχία.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για την επικοινωνία μας. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τίτλοι ειδήσεων, 12:30 ώρα και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κατηγορίες για πράξεις πλημεληματικού βαθμού απέγγειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 4 συνενεργεία βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος για υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ το 2021. Δίωξη ασκήθηκε σε Κώστα Σκρέκα, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστο Μπουκόρο και Μάξιμο Σενετάκη. Για τους υπόλοιπους 7 οι διώξεις μπαίνουν στο αρχείο. Ισχύει απολύτως το τεκμήριο της αθωότητας, όπως αναφέρει ρητά και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ζήτησε όσοι μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων να ζητήσουν συγγνώμη. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Συνελήφθηκε 4ο άτομο για τον φωνικό εμπρισμό που οδήγησε στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για το πρόσωπο που φέρεται να παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος και στη συνέχεια να τα παρέδωσε στους δύο που πραγματοποίησαν την επίθεση. Εχθροπραξίες χωρίς τέλος στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατηγικούς στόχους γύρω από την Τεχεράνη, επίθεση του Ιράν σε Κουβέιτ και η Ιορδανία. Θέλουν διακαώ συμφωνία, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συνεδριάζει αυτή την ώρα υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Στο επίκεντρο η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Με την αποχώρηση της Πόπης Τσαπανίδου από την κοινοβουλευτική ομάδα συνεχίζεται το κύμα ανεξαρτητοποίησης βουλευτών στον ΣΥΡΙΖΑ. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική και έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είναι 12 και 33 πρώτα λεπτά η ώρα. Πήραμε μια μικρή μουσική ανάσα. Θα πάμε να συνδεθούμε τώρα με το Press Room. Εκεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνει την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Θα έχουν ενδιαφέρον σήμερα και οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις, μια και προκύπτει το θέμα της απόφασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τους βουλευτές. Πάμε να ακούσουμε τι λέει αυτή την ώρα ο κ. Μαρινάκης.
1: Η προώθηση του Προεδρικού Διατάγματος αποτελεί εμβληματική πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού για την προστασία του θαλάσσιου φυσικού κεφαλαίου της χώρας. Δημιουργεί ένα συνεκτικό πλαίσιο διαχείρισης που συνδυάζει τη διατήρηση της βιοπικιλότητας με τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιωτικών κοινωνιών, ενισχύει την εφαρμογή των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών για τη φύση και συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των διεθνών δεσμεύσεων της Ελλάδας για την προστασία των θαλασσών. Μαζί με το Προεδρικό Διάταγμα για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο του Ιωνίου, η Ελλάδα πρωτοπορεί στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, εκπληρώνοντας τη δέσμευση του Πρωθυπουργού για περιβαλλοντική προστασία του 36% των θαλάσσιων εκτάσεων έως τις αρχές του 2027, ξεπερνώντας τον ευρωπαϊκό στόχο του 30% έως το 2030. Από τις 26 Ιουλίου θα μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό και οφειλές που ξεκινούν από 5.000 ευρώ είτε προς το δημόσιο είτε προς χρηματοδοτικούς φορείς. Στο μεταξύ, οι ρυθμίσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεχίζουν την ανωδική πορεία. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν 1.800 νέες ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε ποσά αρχικών οφειλών ύψους άνω των 458 εκατομμυρίων ευρώ. Σε υψηλό εξαμήνου είναι η μηνιαία αύξηση στις εκκινήσεις αιτήσεων και σταθερά υψηλές οι οριστικές υποβολές, εξέλιξη που αποδίδεται πρωτίστως στο νέο νομοθετικό πλαίσιο και τη διεύρυνση των προϋποθέσεων υπαγωγής στον εξοδικαστικό.
0: Λοιπόν, αυτά λέει αυτή τη στιγμή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό και το ποιοι μπορούν να ενταχθούν το επόμενο διάστημα σε αυτή τη διαδικασία. Να πούμε ότι σε αυτό το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής τη ρύθμιση των ήχων κάνει ο Νίκος Ψωμιάδης, η Ιερά Παρανίδου σταθερά στην μουσική επιμέλεια και η Βασιλική Κολσίδα στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Έχει ενδιαφέρον, μια και μιλάμε για τις πολιτικές εξελίξεις, το πώς διαχειρίζεται ο εναπομείναν ΣΥΡΙΖΑ την ιστορία των ανεξαρτητοποίησεων των μέχρι χθες βουλευτών του, και έχει ενδιαφέρον γιατί από την διαρροή πηγών της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε τα πρώτα τροχιοδεικτικά κατά του κόμματος Τσίπρα. Τι λέει λοιπόν η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ? Καλεί τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν και όχι παραιτήθηκαν και παρέδωσαν τις έδρες τους να παραδώσουν τις έδρες στον ΣΥΡΙΖΑ, να παραιτηθούν δηλαδή. Και αλλά το ενδιαφέρον είναι το επόμενο. Απευθύνει ένα ερώτημα στην ΕΛΑΣ, δηλαδή στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, προσωπικά δε στον κύριο Τσίπρα, για το αν προτίθεται να εντάξει στα ψηφοδέλτιά του τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται από τον ΣΥΡΙΖΑ, όχι αυτούς που παρετούνται. Και λέει η πολιτική γραμματεία, εάν η απάντηση είναι καταφατική, αν δηλαδή ο κύριος Τσίπρας θα εντάξει το επόμενο διάστημα στις λίστες της Ελλάδας αυτούς τους βουλευτές, τότε αποδεικνύεται ότι αυτές οι ανεξαρτητοποιήσεις δεν ήταν ούτε μεμονωμένες ούτε προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέει με άλλα λόγια η πολιτική γραμματεία? Καταγγέλει τον κύριο Τσίπρα ότι έφτιαξε ένα σχέδιο για να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ, βάζοντας τους βουλευτές να φεύγουν και να ανεξαρτητοποιούνται. Έχει και κάτι άλλο ως ενδιαφέρον στοιχείο η διαρροή από την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει ανοιχτό κάλεσμα σε όλους που αποχώρησαν το προηγούμενο διάστημα από τον ΣΥΡΙΖΑ λόγω του κλίματος εσωτερικής αποσταθεροποίησης να επιστρέψουν στο πολιτικό τους σπίτι, και προσθέτει ότι οι βουλευτικές έδρες δεν αποτελούν προσωπική ιδιοκτησία κανενός. Αυτά έχουν πολύ ενδιαφέρον. Είναι η πρώτη έτσι ευθεία βολή του νέου ΣΥΡΙΖΑ, να το πω έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχει επικεφαλής τον Σοκράτη Φάμελο, αλλά θα έχει μέχρι το Σάββατο ή τη Ρένα Δούρου ή τον Παύλο Πολάκη. Φαίνεται ότι κρατά μια γραμμή άμυνας πια απέναντι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και η οποία αυτή θα εκδηλωθεί όχι μόνο με αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο, όχι μόνο με κάθοδο στην ΔΕΘ, αλλά και με επίσημες βολές και με κατηγορίες ότι ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς βρίσκονται πίσω από ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δηλαδή που έλεγαν μεταξύ τους το προηγούμενο διάστημα στους διαδρόμους της Βουλής, και κάποιοι κατηγορούσαν την Αμαλίας, τώρα πια λέγεται και επισήμως από την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Περιμένουμε να δούμε και ποια θα είναι η απόφαση των βουλευτών που έχουν μείνει όσον αφορά το ποιος θα είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, αν δηλαδή θα είναι η κυρία Ρένα Δούρ ή ο κύριος Παύλος Πολάκης, ο οποίος χθες, να πούμε, και αυτό πρωτόγνωρο, έχει τη σημασία του, κάλεσε την κυρία Δούρου να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση της προεδρίας για να μείνει μόνος του και να είναι σίγουρος ότι θα είναι αυτός ο επόμενος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μια και ο κύριος Παπάς ενδιαφέρεται για τη θέση του γραμματέα και όχι για τη θέση του προέδρου. Πάμε τώρα να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και όταν θα γυρίσουμε θα είναι μαζί μας ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης, για να συζητήσουμε αυτή την τελευταία εξέλιξη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την κόντρα που έχει προκύψει από τις δηλώσεις Μαρινάκη και Τσουκαλά, αλλά και μια ενδιαφέρουσα δήλωση που έγινε χθες από ένα βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος διαφοροποιήθηκε τώρα, αλλά δεν έχει σημασία, τον κύριο Διαμαντίδη από την γραμμή του κόμματος, λέγοντας ότι εγώ διαφωνώ ότι έπρεπε να πάρουμε εν ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος στον κύριο Παπά και στην... και σε έναν ακόμη βουλευτή εν ενεργεία, στην κυρία Θρασκιά που πήρε το ΠΑΣΟΚ, και εγώ θεωρούσα ότι αυτοί έπρεπε να είτε να παραδώσουν την έδρα τους είτε να μην ενταχθούν, διότι δεν είναι ηθικό. Να δούμε τι θα πει για όλα αυτά ο κύριος Βαρδακαστάνης σε ένα λεπτό από τώρα, αφού πάρουμε μια μουσική ανάσα.

0: Λοιπόν, με καλοκαιρινό τραγούδι και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Και πάμε τώρα να συζητήσουμε την πιο ζεστή πολιτική επικαιρότητα που ζεστάθηκε ακόμη περισσότερο σήμερα από τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Όπως προανήγγυλα, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης, γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, γραμματέα.
1: Καλημέρα, Γεντάκη. Καλημέρα από την όμορφη Πέλα.
0: Α, είστε στην Πέλα πάνω. Ωραία. Είστε λίγο πιο βόρεια εσείς, δεν ζεσταίνεστε τόσο
1: και,
0: πολύ.
1: Και χθες ήμουν στην Κατερίνη. Μια καταπληκτική εκδήλωση που μας έχουν πάρα από 200 άτομα.
0: Πολύ ωραία.
1: 15 Ιουλίου, λίγο πριν αρχίσει η Αργεντινή Αγγλία.
0: Σωστά. Ετοιμάζεστε. Είστε κι εσείς σε προεκλογικό κλίμα. Όχι σε μόνο φουλ, η κυβέρνηση, φουλ. Σε φουλ. Τώρα, προέκυψε λοιπόν αυτή η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Είχαμε τις 9 αρχιοθετήσεις και τους 4 βουλευτές που θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Και υπήρξε μια αντιπαράθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου με τον γραμματέα του κόμματος, με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον κύριο Τσουκαλά, συγγνώμη. Ο κύριος Μαρινάκης ζήτησε από εσάς να ζητήσετε συγγνώμη, διότι είχατε χαρακτηρίσει την πλειοψηφία ως πλειοψηφία υποδίκων. Τώρα προκύπτει ότι 9 πρόσωπα πάνε στο αρχείο, γιατί οι υποθέσεις τους δεν ήταν δεμένες όπως ελέγεται. Και για τα υπόλοιπα 4 θα πάνε στην δικαιοσύνη με κατηγορία σε βαθμό πλημελήματος.
1: Ακούστε, κύριε Δαγκή, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι δικαστήριο και δεν δικάζει. Εμείς αυτό που ζητήσαμε στη Βουλή ήταν να γίνει άρση της ασυλίας και των βουλευτών και των υπουργών.
0: Ναι.
1: Προκειμένου να κρίνει ο φυσικός δικαστής αν οι άνθρωποι πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη ή να αρχιοθετηθεί η υπόθεσή τους.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, και η κυβέρνηση επέλεξε να κάνει άρση ασυλίας στους βουλευτές και να προστατεύσει τους υπουργούς.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση λοιπόν οφείλει να εξηγεί στο ελληνικό λαό γιατί δεν άφησε να πάνε οι 4 υπουργοί, ο Βορύδης, ο Αβγενάκης, ο Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή, γιατί δεν έγινε άρση ασυλίας και αυτών και χρησιμοποιήθηκε ο νόμος περί ευθύνης υπουργών για να μην οδηγηθούν στο φυσικό δικαστή. Τώρα, γιατί από τους 13 πάνε 9 και όχι και οι 4, μάλλον οι 9 αρχιοθετούνται και οι 4 πάνε. Αυτό το έκανε η δικαιοσύνη.
0: Άρα ήταν λάθος η δήλωσή σας περί πλειοψηφίας υποδίκων που είχε γίνει. Γιατί από τη στιγμή που μου λέτε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι δικαστής.
1: Άρα μήπως ήταν. Ο κύριος Μαρινάκης.
0: Αφήστε τον κύριο Μαρινάκη. Εγώ ρωτώ.
1: Όχι, θα απαντήσω. Ναι. Αν με αφήσετε.
0: Παρακαλώ,
1: απαντήσω.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης που φαίνεται να έχει κοντή μνήμη. Λοιπόν, ακούστε, εμείς είπαμε ότι είναι πλειοψηφία υποδίκων.
0: Ναι.
1: Υπό την έννοια ότι δεν επέτρεψαν και στους υπουργούς και σε όλους να κρυφθούν από το φυσικό δικαστή. Το ότι οι 9 από τους 13 δεν πάνε στη δικαιοσύνη και οι 4 πάνε στη δικαιοσύνη και οι άλλοι 4 δεν επετράπη να πάνε στο φυσικό δικαστή για να κρυφθούν. Είναι ζήτημα πλειοψηφίας και μειοψηφίας για τον κύριο Μαρινάκη.
0: Άλλο λέω εγώ. Εγώ ρωτάω εσάς.
1: Όχι, εγώ απαντώ εσάς.
0: Εσείς απαντάτε στον κύριο Μαρινάκη. Σύμφωνοι.
1: Βέβαια, μα κύριο Μαρινάκη δεν πρέπει να
0: πατήσει. Σωστό. Εγώ όμως ρωτώ αν τώρα εκ των υστέρων εσείς ως γραμματέας του ΠΑΣΟΚ θεωρείτε ότι η δήλωση περί πλειοψηφίας υποδίκων ήταν μια υπερβολική δήλωση.
1: Να πιάσετε με τη γύρα στην πλάτη και να μας δεις και τα αρέστα. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, μισό λεπτό, να μας πει γιατί δεν επέτρεψε στους υπουργούς να πάνε στο φυσικό δικαστή. Αυτοί στο τέλος άσκησαν εξουσία και πέραν αποφάσεις. Γιατί δεν άφησαν. Αυτό πρέπει να εξηγήσουν στον ελληνικό λαό.
0: Συγγνώμη.
1: Για να αφήσει τα περί. Ακούστε, αμνησία.
0: Θυμάστε ότι στην περίπτωση τουλάχιστον της κυρίας Αραπατζή και του κυρίου Λιβανού.
1: Μισό λεπτό.
0: Υπήρξε η έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου που επί της ουσίας έλεγε για τους δύο υπουργούς ότι δεν υπάρχει θέμα. Και μάλιστα.
1: Ας το έκρινε ο φυσικός δικαστής.
0: Ναι, αλλά ξέρετε ότι πριν το φυσικό δικαστή στη διαδικασία. Συγγνώμη, κύριε Βαρδακατσάνη.
1: Αυτό έκανε ο φυσικός δικαστής.
0: Στη διαδικασία του νόμου περί ευθύνης υπουργών μεσολαβεί η Βουλή που κρίνει αν πρέπει πολιτικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του Υπουργού, αν προκύπτουν τα στοιχεία. Έκρινε η Βουλή ότι δεν προκύπτουν τα στοιχεία για τους Υπουργούς.
1: Δεν έκρινε η Βουλή, πολιτικά κρίνανε.
0: Η πλειοψηφία.
1: Έχουμε συμφωνήσει, κύριε Τάκη.
0: Ναι.
1: Έχουμε επανειλημμένα. Έχουμε συμφωνήσει ή δεν έχουμε συμφωνήσει ότι και τα πολιτικά πρόσωπα οι υπουργοί πρέπει να πηγαίνουν στο φυσικό δικαστή σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι, εφόσον.
1: Έχουμε συμφωνήσει.
0: Εφόσον αλλάξει.
1: Συμφωνήσει.
0: Συγγνώμη, εφόσον αλλάξει ο νόμος. Μέχρι να αλλάξει ο νόμος δεν αποφασίζει η Βουλή.
1: Μπορούν με πολιτικές αποφάσεις να το διευθετήσουν και να πηγαίνουν και οι υπουργοί στο φυσικό δικαστή.
0: Το ακούω.
1: Είναι
0: αυτό
1: ζήτημα πολιτικής επιλογής.
0: Το καταλαβαίνω. Τώρα, για τους υπουργούς που. Για τους βουλευτές και τους υπουργούς που αρχιοθετήθηκαν. Θυμίζω ότι 4 από αυτούς είχαν υπουργικά καθήκοντα και παρετήθηκαν και ο κ. Μηταράκης καθήκοντα κοινοβουλευτικού εκπροσώπου.
1: Ακούστε με λίγο. Mm-hmm. Εμείς το τεκμήριο της αθωότητας το δεχόμαστε.
0: Ναι.
1: Το τεκμήριο της αθωότητας το έχουμε ξεκαθαρίσει. Εμείς είπαμε, ζήτησε η εισαγγελία είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε της Ελλάδος. Τι άρση ασυλίας αυτή πρέπει να γίνεται χωρίς.
0: Αν το δέχεστε το τεκμήριο της αθωότητας, πώς λέτε ότι πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη?
1: Η κυβέρνηση πιάστηκε. Δεν πιάστηκαν οι βουλευτές.
0: Είπατε για τους βουλευτές.
1: Όχι. Εγώ μιλώ για την κυβέρνηση, μιλώ προσωπικά για κανέναν. Εμείς ζητάμε να πάνε στο φυσικό δικαστή. Mm-hmm. Η κυβέρνηση δεν επέτρεψε να πάνε όλοι στο φυσικό δικαστή. Και πρέπει να απολογηθεί.
0: Μάλιστα. Άρα
1: για
0: μου λέτε,
1: την επιλεκτική της διαδικασία.
0: Άρα μου λέτε δεν πρόκειται να ζητήσετε συγγνώμη όπως λέει ο κύριος Μαρινάκης.
1: Ακούστε, τους κανόνες καλής συμπεριφοράς να τους εφαρμόσει πρώτα ίδιος.
0: Μάλιστα. Τώρα, να πάμε και σε ένα άλλο θέμα.
1: Και μετά να δίνει συμβουλές σε άλλους.
0: Mm-hmm. Να πάμε και σε ένα άλλο θέμα που προέκυψε χθες το βράδυ από τις δηλώσεις του κυρίου Νικολαίδη στην εκπομπή μας στο Άξιον 24.
1: Ο κύριος Νικολαίδης ανασκεύασε
0: την είδα. Συγγνώμη, την ανασκεύασε. Το ότι ανασκεύασε το είδα που προφανώς πιέστηκε να ανασκευάσει. Αλλά...
1: Είναι δικό του θέμα να το πει αν πιέστηκε, δεν είναι δικό μου.
0: Ναι, αλλά η ανασκεύαση δεν ακυρώνει την πρώτη δήλωσή του, έτσι δεν είναι?
1: Ακούστε, ανασκεύασε, συνεπώς αφού ανασκεύασε, την ακύρωσε ο ίδιος.
0: Μάλιστα. Άρα θεωρείτε εσείς ότι σωστά το ΠΑΣΟ κάνει μια διεύρυνση και παίρνει βουλευτές που ήταν σε ένα άλλο κόμμα και δεν παρέδωσαν την έδρα τους. Ξέρετε γιατί το ρωτώ, γιατί σήμερα έβγαλε μια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ από την πολιτική του γραμματεία και λέει...
1: Είναι μια άλλη υπόθεση εντελώς.
0: Ναι, αλλά από τον ΣΥΡΙΖΑ τους πήρατε τους βουλευτές.
1: Όχι, δεν θα τα φτιάξω. Ακούστε, όχι. Επειδή κάνετε μια εισπίδηση, όπως λένε, και εγώ δεν την αποδέχομαι, δεν μπορείτε να ταυτίζετε το σχέδιο Τσίπρα για τη διάλυση ΣΥΡΙΖΑ με το ότι ήρθαν δύο βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ, από τη ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ. Αυτή η ταύτιση είναι αδιανόητη, απαράδεκτη. Την απορρίπτουμε, ούτε συζήτηση.
0: Θεωρείτε ότι υπάρχει σχέδιο Τσίπρα για διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Ως πολίτης το παρατηρούσα και με μεγάλη έκπληξη.
0: Ως γραμματέας του ΠΑΣΟΚ θεωρείτε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο?
1: Έχω δικαίωμα να παρατηρώ και να σχολιάζω ό,τι συμβαίνει, αλλά όχι να μπαίνω σε θέματα που αφορούν άλλα κόμματα. Mm-hmm. Εδώ βέβαια η ανακοίνωση... Αυτές οι πληροφορίες από το...
0: την πολιτική γραμματεία.
1: Από την πολιτική γραμματεία αφορούν ένα άλλο κόμμα. Συνεπώς δεν είναι κάτι εσωτερικό.
0: Ναι. Ταυτίζεστε όμως με αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι.
0: Λέτε ότι υπήρχε σχέδιο Τσίπρα για διάλυσή του.
1: Η γνώμη μου αυτή ήταν.
0: Αυτή είναι,
1: ότι
0: μάλιστα.
1: Υπήρχε ένα οργανωμένο σχέδιο για τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ ή εν πάση περιπτώσει για την απομείωσή του. Mm-hmm. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
0: Μάλιστα. Τώρα και κάτι...
1: Το υπογραμμίζω, η απολύτως προσωπική μου που την είχα από το 23. Διότι το 23 ο κύριος Τσίπρας δεν είπε παρετούμε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε παραμερίζω.
0: Σωστά.
1: Να το προσέξετε αυτό. Το παραμερίζω σημαίνει ότι μπορώ να σταματήσω και την παραμέρηση.
0: Ναι. Τελικά παραμέρισε και έφτιαξε ένα άλλο κόμμα. Τώρα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Στη λογική λοιπόν αυτή που λέτε ότι δεν ταυτίζεται το ένα με το άλλο, θα συνεχιστεί η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ και με άλλα στελέχη? Ξέρετε γιατί το ρωτώ? Γιατί υπάρχει ένα ρεπορτάζ που λέει ότι πατήσατε λίγο ένα φρένο εν όψη όλων αυτών των εξελίξεων στον ευρύτερο χώρο της κέντρου αριστεράς. Ακουγόταν το όνομα του κυρίου Αποστολάκη, της κυρίας Τζάγκρη.
1: Η οδήγηση δεν γίνεται ποτέ σε ευθεία γραμμή για την τρακάριση. Γίνεται πάντα με φρένο, γίνεται τεθλασμένα κλπ. Εσείς λέτε ότι πατήσαμε φρένο, γιατί εγώ δεν ξέρω αν έχει γίνει οδήγηση.
0: Μάλιστα. Το όνομα του κυρίου.
1: Εσείς το λέτε.
0: Ναι, ναι, εγώ ρωτώ. Εσείς απαντάτε. Το όνομα του κυρίου Αποστολάκη που είχε ακουστεί πολύ το τελευταίο διάστημα. Εγώ μάλιστα είχα και μια συνομιλία μαζί του πριν από λίγες μέρες και μου είπε: περιμένω να μου πούνε αν θα είμαι υποψήφιος και πού, για να ξέρω και εγώ να δώσω τη μάχη μου.
1: Εγώ δεν είχα την τιμή να μιλήσω με τον εκλεκτό ναύαρχο για να έχω άποψη. Λοιπόν, όταν δεν έχω μιλήσει και δεν έχω άποψη, δεν ομιλώ.
0: Θέλετε εσείς να έρθει στο ΠΑΣΟΚ ο κύριος Αποστολάκης?
1: Επειδή δεν είναι προσωπικό θέμα και είναι θέματα που χειρίζεται ο πρόεδρος των βουλευτών και δεν τα χειρίζομαι εγώ, ούτε ο κύριος Καρδαλίδης που έχει την ευθύνη της διεύρυνσης, βουλευτές στην υπόθεση του πρόεδρου. Εάν κρυθεί, θα το αποφασίσει ο πρόεδρος.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ
1: αλλά
0: πολύ.
1: Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει σαφές.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι το ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του, η διεύρυνση ήταν μέρος του DNA του.
0: Σωστό.
1: Αλλά ποτέ όμως, δεν καλέσαμε, δεν απευθυνθήκαμε σε μέλη άλλων κομμάτων ή σε βουλευτές άλλων κομμάτων να φύγουν από τα κόμματά τους και να έρθουν σε εμάς. Ήταν προσωπική τους επιλογή να ανεξαρτητοποιηθούν και τότε μπορεί να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω. Εντάξει, και την αιχμή σας.
1: Ναι. Είναι σαφές, εμείς δεν το κάναμε ποτέ.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω ποτέ. Και την αιχμή σας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βαρδακαστάνη για τη συνομιλία μας.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.

Λοιπόν, μια και πιθανώς κάποιοι να μην έχουν δει το τι έγινε με τον κύριο Νικολαίδη, να το πούμε και αυτό για να έχετε μια εικόνα, μια και ο κύριος Βαρδακαστάνης ορθώς είπε ότι ο κύριος Νικολαίδης σήμερα ανασκεύασε την δήλωσή του. Ο κύριος Νικολαίδης λοιπόν χθες στο Action 24 έκανε μια δήλωση λέγοντας ότι θα πρέπει, ότι ο ίδιος διαφωνεί με την ένταξη στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ της κυρίας Θρασκιά και του Νίκου Παπά, με την έννοια ότι είναι βουλευτές, θα έπρεπε να τιμήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού με το κόμμα που εκλέχθηκαν, είπε ο κύριος Νικολαίδης, και άρα αν ήθελαν να φύγουν να παραιτηθούν και να παραδώσουν τις έδρες τους. Σήμερα το πρωί λοιπόν, και αφού προκλήθηκε θέμα προφανώς εσωκομματικό στο ΠΑΣΟΚ και δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες στον κύριο Νικολαίδη, σήμερα το πρωί έκανε μια νέα δήλωση ο κύριος Νικολαίδης, στην οποία λέει ότι η τοποθέτησή μου αποτέλεσε την έκφραση μιας προσωπικής θέσης και δεν είχε σε καμία περίπτωση προσωπικό περιεχόμενο, ούτε αφορούσε συγκεκριμένα πρόσωπα, ασχέτως αν αναφέρθηκε στην κυρία Θρασιά και στον κύριο Παπά. Προσθέτοντας, λέει ο κύριος Νικολαίδης, πως πιστεύω ακράδαντα και στηρίζω έμπρακτα τη στρατηγική της αμφίπλευρης διεύρυνσης. Και εργαζόμαστε όλοι μαζί συλλογικά με επικεφαλής τον Νίκο Ανδρουλάκη κλπ. Έχοντας μοναδικό στόχο τη νίκη κλπ. Καταλαβαίνουμε ότι είναι σε τελείως διαφορετική γραμμή. Δέχεται ότι ήταν μια προσωπική άποψη. Και προφανώς καταλαβαίνουμε ότι τραβήχτηκε το αυτή και προέβησε αυτή την διευκρινιστική δήλωση. Τώρα, μια και μιλάμε για δηλώσεις, να πούμε και μια δήλωση που έκανε πριν από λίγο ο πρώην γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κρέκας, είναι ένα από τα 4 πρόσωπα τα οποία θα οδηγηθούν στην δικαιοσύνη. Και λέει ο κύριος Κρέκας, όπως έχω δηλώσει από την πρώτη στιγμή, εμπιστεύω με την ελληνική δικαιοσύνη, ζητώ την άμεση εκδίκαση της υπόσθεσης ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια και να μην παραμείνει καμία σκιά. Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά ένα πραγματικό αγρότη με πραγματική παραγωγή, δεν αφορά ανύπαρκτη καλλιέργεια. Είμαι βέβαιος ότι η δικαστική διαδικασία θα αναδείξει την πραγματική διάσταση της υπόθεσης. Ενώ μόλις τώρα ήρθε και μία δήλωση από τον Νότι Μηταράκη, υπόθεση του οποίου αρχαιοθετήθηκε, ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και παραιτήθηκε. Ο κύριος Μηταράκης λέει, εξ αρχής στήρισε απολύτως θεσμική στάση με πλήρη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συνεχίζω με την ίδια συνέπεια να είμαι δίπλα στους πολίτες της Χίου. Ευχαριστώ θερμά το δικηγόρο μου Μιχάλη Δημητρακόπουλο για την καθοριστική συμβολή του. Και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να διαπιστώνει ότι δεν υπήρξε καμία παράνομη ή επιλείψιμη ενέργεια από μέρους μου. Πρέπει να πούμε, και ενδεχομένως να έχουμε εξελίξεις ως προς αυτό το θέμα μέσα στη μέρα, ότι ο Πρωθυπουργός είχε αφήσει κενή τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου όταν παραιτήθηκε ο κύριος Μηταράκης για την εμπλοκή του στην υπόθεση, εκτιμώντας ότι θα έχει γρήγορα εξέλιξη αυτή η ιστορία και κατά πάσα πιθανότητα μπορεί ο κύριος Μηταράκης να επιστρέψει με απόφαση του Πρωθυπουργού στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε αν αυτό συμβεί το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ώρες ή όχι. Λοιπόν, 12 και 59 πρώτα λεπτά η ώρα. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής με αρκετή πολιτική επικαιρότητα από ένα θέμα που έχει απασχολήσει πολύ την καθημερινότητά μας τους προηγούμενους μήνες, την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, και περιμένουμε τώρα να δούμε την γρήγορη εκδίκαση και αυτών των 4 υποθέσεων για να δούμε τι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο στις 12 ακριβώς εδώ στο Earth News. Να ευχαριστήσω τον Νίκο Ψωμιάδη και τη Μαρία Παπακυρίτση που ήταν στην ρύθμιση του ήχου αυτή την ώρα, την Ήρα Πανανίδου που ήταν στη μουσική επιμέλεια και τη Βασιλική Κολτσίδα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ραντεβού αύριο ακριβώς στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Ποινική δίωξη κατά 4 εν ενεργεία βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ, άσκηση Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στο αρχείο τέθηκαν οι καταγγελίες σε βάρος 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών, καθώς κρίθηκε ότι δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Δίωξη ασκήθηκε σε βάρος της Κατερίνας Παπακώστα, του Μάξιμου Σενετάκη, του Κώστα Σκρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου. Ειδικότερα σε βάρος των Σενετάκη, Σκρέκα και Μπουκόρου ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Οι κατηγορίες σχετίζονται με παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες και έλεγχους του ΕΠΚΕΠΕ, οι οποίες φέρεται να τελέστηκαν το 2021. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποσαφήνισε την εικόνα για την υπόθεση του ΟΠΚΠ, αναφέροντας ότι από τους 13 υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο, οι 9 δεν αντιμετωπίσουν καμία κατηγορία, ενώ για 4 ακόμα στελέχη η διερεύνηση συνεχίζεται σε επίπεδο πλημελημάτων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι ζήτησε την παρέτηση 3 υπουργών για λόγους ευθυξίας και εξαπέλυσε πειρά κατά της αντιπολίτευσης για τους χαρακτηρισμούς περί κυβέρνησης υποδίκων, αφήνοντας παράλληλα εχμές και κάτι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό πολιτικό ανταγωνισμό. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, δηλώνει ο Κώστας Τσουκαλάς εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και στη σφραγίδα του επιτελικού κράτους, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνελήφθηκε 4 άτομο για την επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της Βάγιας. Πρόκειται για 27χρονο που παρέδωσε τα κλειδιά του σπιτιού που λειτουργήσε ως ορμητήριο για τους δύο φερόμενους ως φυσικούς αυτούργους της φωνικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Υπενθυμίζεται ότι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που έχει προφυλακιστεί έχει υποστηρίξει ότι έδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος σε άτομο που γνώριζε από το πανεπιστημιακό χώρο, δηλώνοντας άγνοια για το πώς αυτά βρέθηκαν στα χέρια του. Οι αρχές της Νέας Ζηλανδίας εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι στις παράκτιες περιοχές της χώρας μετά τον σεισμό μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή Φιόρντλαντ, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Νότιας Νήσου. Η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών καλεί τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και να παραμένουν σε επιφυλακή. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκράτη Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκροτροχείο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδερφοί της. Το παιδί που φέρει σοβαρά τραύματα και κατάγματα υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις και διακομίστηκε διασωληνωμένο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου στο Ιπποκράτιο. Τα αίτια της μετοπικής σύγκρουσης του αυτοκινήτου της οικογένειας με βιντεοφόρο διερευνώνται. Τη δυνατότητα άμεσης άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών ενεργοποιεί η ΑΔΕ για φορολογούμενους που έχουν εξοφλήσει το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση. Προϋπόθεση είναι το υπόλοιπο της οφειλής να έχει ρυθμιστεί ή να τελεί σε αναστολή πληρωμής, ενώ όλες οι υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές πρέπει να είναι τακτοποιημένες. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας MyAD και η αποδέσμευση του λογαριασμού πραγματοποιείται ψηφιακά. Αποχώρησε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και η Ποπιτσαπανίδου, η οποία δήλωσε ότι ανεξαρτητοποιείται. Γνωστοποίησε την αποχώρησή της με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής. Οι έδρες δεν είναι προσωπική ιδιοκτησία, τονίζουν πηγές του κόμματος.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμια σήμερα, τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίν, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν Γιώργος Πίκουλας, Τέλειος Βραδέλης.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Με τι ωραία διασκευή, έτσι ξεκίνησε. Ήρα μας, μπράβο Ήρα μας.
1: Εγώ να σου πω τη μαύρη αλήθεια, ναι. Με την Λεωνόρα δεν τρελαίνομαι. Μ' αρέσει η φωνή, ναι, της. Αυτό το λέει καταπληκτικά.
0: Μπράβο.
1: Όμως θέλω να
0: κέρδισε ακόμα ένα φαν η Λεωνόρα Ζουγανέλη,
1: ναι.
0: Ένα δύσκολο φαν τον Γιώργο Πίκουλα. Γιατί εντάξει τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κανονικά με Φον Κάραγιαν έπρεπε να ξεκινήσουμε. Πέτειο θανάτου κτλ. Ελληνική καταγωγή και ο Φον Κάραγιαν. Μπορεί να λέγεται Φον Κάραγιαν από το Φον Δημητράκη. Ήταν συγγενή.
1: Καλό. Καλό. Λοιπόν, τι γίνεται.
0: Τι να γίνει. Καταρχήν, εντάξει, ζούμε σε μια μεγάλη χαρά,
1: ναι,
0: από τα χθεσινοβραδινά.
1: Ναι.
0: Τώρα ελπίζουμε η χαρά να ολοκληρωθεί και την Κυριακή. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξο.
1: Εντάξει.
0: Ενώ χθες ήμουν πολύ αισιόδοξο.
1: Κοίταξε, φαβορή ήταν και η Αγγλία χθες θεωρητικά στα χαρτιά.
0: Εγώ χθες ήμουν αισιόδοξο ότι θα κερδίζαμε και δεν το έκρυψα με κανένα τρόπο. Για την Κυριακή είμαι προβληματισμένο, αλλά μου είναι συμπαθή και η Ισπανία.
1: Βέβαια, κοίταξε. Θεωρητικά και πρακτικά είναι υψηλότερο εμπόδιο η Ισπανία.
0: Να, ναι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά εντάξει. Έχουν ψυχή οι Αργεντίνοι. Δεν έχει την ίδια ακριβώς άποψη.
0: Θα τα πούμε τώρα μετά, εντάξει, με τους loser, τώρα με τους κατσαπλιάδες του ποδοσφαίρου. Τι να μιλήσουμε.
1: Ξεκινήσα. Πολύ. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, είχαμε και τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι πώς θα δεις τώρα το ποτήρι. Αν θα το δεις μισογεμάτο ή μισοάδιο. Αν θα το δεις από την κυβερνητική πλευρά, λες. Ορίστε όλοι αυτοί εδώ πέρα η κατηγορία σε βάρος των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Από τους 13 που αρχικά βρισκόταν στα κοιτάπια της Κοβέση, μόνο οι 4, εν ενεργεία μιλάμε, βουλευτές,
1: παραπέμπονται
0: για πλημέλημα. Βέβαια μαζί τους υπάρχει και ένα σκασμό, κάτι δημόσιοι, κάτι υπάλληλοι του οργανισμού, κάτι πρώην διευθυντές που φάγανε 5 χρόνια με αναστολή κτλ. Αυτό αν θα δεις το ποτήρι μισογεμάτο. Αν θα το δεις μισοάδιο, θα πεις ότι ναι μεν υπάρχουν 4 εν ενεργεία κατηγορούμενοι και υπάρχουν και 4 υπουργοί για τους οποίους δεν κινήθηκε η διαδικασία, γιατί χρησιμοποιήθηκε ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Άρα τα βαριά χαρτιά, τα βαριά ονόματα.
1: Κλασικά, εικονογραφημένα. Αυτός που πρέπει ο κατάπτυστος νόμος να καταργηθεί.
0: Δηλαδή,
1: έτσι.
0: Είναι πώς θέλεις να το δούμε. Μπορούν να πανηγυρίσουν και οι δύο πλευρές. Πώς έχασες με η Νορβηγία από την Αγγλία και πανηγύριζαν η Νορβηγία ότι χάσαμε.
1: Σωστά.
0: Γιατί παίξαμε ωραία. Κάπως έτσι τώρα είναι η κυβέρνηση. Λέει, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τους 13, μόνο οι 4. Και ξεχνάμε υπουργούς διαβόλους τριβόλους. Έρχεται η αντιπολίτευση και σου λέει: από τους 13, 4 ενεργεία βουλευτές και έκανες ό,τι μπορούσες να κάνεις για να μην τιμωρηθούν και οι υπουργοί σου με τον επίκληση του νόμου περί ευθύνης υπουργών.
1: Ωραία.
0: Άκης Βαγιάννος, για το σχόλιο του Πρωθυπουργού σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Έλα, Άγη.
2: Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο ζήτημα στην συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής με οξύτητα, θα λέει κανείς, για τη στάση της αντιπολίτευσης στο προηγούμενο διάστημα, αλλά και με αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση που είχαμε σήμερα αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως ανέφερε, 13 υπουργοί και βουλευτές είχαν βρεθεί στο στόχαστρο με υποθέσεις για τους 9 να έχουν αρχιοθετηθεί ήδη, ενώ 4 ακόμα στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για δικήματα σε βαθμό πλημελήματος. Οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη θα εξεταστούν για πλημέλημα. Απλά σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Υπενθύμησε δε πως είχε ζητήσει ο ίδιος την παρέτηση τριών υπουργών για λόγους πολιτικής ευθυξίας, κάνοντας λόγο για έτοιμους πολιτικούς οι οποίοι στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν πριν ακόμα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Καθώς κάποιοι, όπως είπε, μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων, σήμερα διαρωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για αυτές τις αθλειότητες. Κατηγόρησε δε την αντιπολίτευση που δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας και επιχείρηση να αξιοποιήσει πολιτικά τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ άφησε, όπως είπαμε, και εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, υποστηρίζοντας πως φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Αυτό είναι ένα δεύτερο ζήτημα που θέτει ο Πρωθυπουργός. Να δούμε για το αν θα έχει συνέχεια η συγκεκριμένη αναφορά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όσον αφορά την πολιτική αντιπαράθεση με την αξιωματική αντιπολίτευση, έχει ξεκινήσει ήδη μετά την πρώτη ανακοίνωση. Είχαμε και συνέχεια και πριν από λίγο και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στο ίδιο μοτίβο.
0: Είναι αυτό το μισογεμάτο, μισοάδιο, αναλόγως από ποια οπτική θα το δεις.
2: Σε κάθε περίπτωση το ποτήρι έχει νερό μέσα, άσχετα πώς το βλέπει ο καθένας. Υπάρχουν και οι πολίτες οι οποίοι βλέπουν και αντιλαμβάνονται και τις αντιδράσεις από κάθε πλευρά.
0: Ακριβώς έτσι. Γι' αυτό και τις μεταφέρουμε από όλες τις πλευρές τις αντιδράσεις.
2: Ακριβώς.
0: Ώστε ο καθένας να μπορέσει να βγάλει τα συμπεράσματα του. Σίγουρα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι από τα πολιτικά ζητήματα που ανέβασαν τον προεκλογικό πυρετό, γιατί είμαστε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Και μετά από αυτή την εξέλιξη, όπως είπες και εσύ, Άγη, ο καθένας ξέρει, μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.
2: Τα συμπεράσματά του, ακριβώς.
1: Γιατί εμένα μου κάνει ομοιότητες με την ιστορία της Νοβάρτης, ότι υπάρχει σκάνδαλο, αλλά δεν φταίει κανείς από το πολιτικό προσωπικό.
2: Α, κρατήσει το σχόλιο το που κάνει, θα συμπληρώσω εγώ για να σα αφήσω για να συνεχίσω το ρεπορτάζ. Γιατί έχει κάποια σημασία ο παραλληλισμός με το ζήτημα της Νοβάρτης.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Άγη, Άγης Βαγιάνος.
0: Οπότε αυτή η απόφαση πυροδότησε εκ νέου όλες αυτές τις αντιδράσεις και η κυβέρνηση θεωρεί ότι με τον τρόπο της ότι δικαιώθηκε.
1: Και ξανανοίγει και ένα κύκλο για την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι,
0: θυμάσαι ότι κάποια στιγμή είπαμε ότι στο τέλος θα βγούμε και θα ζητήσουμε συγγνώμη από όλους αυτούς που εξαιτίας τους χάθηκαν δισεκατομμύρια. Γιατί ποιο είναι το δεδομένο στην προκειμένη περίπτωση.
1: Αυτό τον αγρότη σαν κάτι γραφικούς με την Αττική Οδό που τα διχίλιαρα. Αυτό τον αγρότη με τα 19 εκατομμύρια που είχε πάρει, τον βρήκαμε.
0: Το φραπέ τον βρήκαμε, ποιος ήταν.
1: Το φραπέ.
0: Ναι, γιατί βρήκαμε το τζίτζι, χάσαμε το φραπέ. Το δεδομένο ποιο είναι. Ότι η χώρα, σαν χώρα, έχει υποστεί μια ζημιά που ξεπερνάει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. 2 δισεκατομμύρια. Κάντε τα τώρα τα λιράκια να δείτε. Όχι 13η σύνταξη, όχι σχολεία, όχι δρόμοι, όχι εξοπλιστικά, ό,τι θέλεις. Εξαιτίας της λαθασμένης, κακής χρήσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι. Αυτό είναι το δεδομένο. Τώρα, το ποιοι εμπλέκονται, τι έχει φάει ο καθένας από αυτή την υπόθεση και ποιοι κάνουν τα στραβά μάτια για να φάνε κάποιοι δικοί τους.
1: Και επίσης,
0: αυτό ας το βρει η δικαιοσύνη.
1: Είχε στηθεί και ένα ολόκληρο σύστημα, έτσι. Γιατί αυτά δεν τα πήρανε έτσι, πήγαν και τα πήρανε. Είχε στηθεί ένα ολόκληρο σύστημα.
0: Γι' αυτό λέμε. Τη ζημιά την ξέρουμε. 2 δισεκατομμύρια. Μην χρειαστεί να ζητήσουμε και συγγνώμη από τον κόσμο που τον ταλαιπωρούμε. Ας μας πούνε ποιος τα έφαγε αυτά τα 2 δισεκατομμύρια.
1: Αλλά. Νίκο, δεν το βλέπω. Στέλιο.
0: Βάλε λίγο έτσι ένα άσμα, λίγο να ελαφρύνουμε την.
1: Να ελαφρύνουμε.
0: Την ατμόσφαιρα.
1: Να ελαφρύνουμε ένα μέρος και να βαρύνουμε ένα άλλο. Για πάμε.

0: Ξέρω από ποιο είναι το Αργεντίνα.
1: Έχουμε την Έλενα Λεβίζου.
2: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: How are you?
2: Is everything okay? Θα έπρεπε να το βάλετε σε περίπτωση αποκλεισμού. Don't cry for me, Argentina.
0: Όχι, γιατί λέει μην κλαις Αργεντινή, εγώ κράτησα την υπόσχεσή μου.
2: You kept your distance, επίσης συνεχίζει.
0: I kept my promise, λέει.
2: You kept your distance.
1: I kept my promise.
0: Πολύ οχθές τραγούδησε I kept my promise. Και όπως η Σοφά είπε, ο Hurricane, ο Μπέλιχαμ, είπα στον Μπέλιχαμ, γιατί πήγες και τον άλλον, τον τζίτο
1: σου. Το σβέρκιασε.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πάμε, λέει, να νευριάσουμε τους καλούς τους παίκτες, γιατί τους ξυπνάμε επιπλέον εγωισμό. Γιατί ο Τζούντ εκεί πέρα, επειδή είναι μικρός ακόμα και δεν ξέρει. Πήγε κάτι τέτοιο.
2: Ναι, είναι πολύ μικρός ο Μπέλιγχαμ. Πάρα πολύ μικρός.
0: 23, μια μικρός.
2: Σε ποδοσφαιρική αξία καθόλου. Όπως όλοι είδαμε.
0: Μιλήσαμε για την ηλικία του, είναι 23. Ο άλλος είναι 39.
2: Αυτή η παίκτες οριμάζουν πριν από την ηλικία τους.
1: Που λέμε και ποδοσφαιρικά.
2: Τέλος πάντων, θα απαντήσω σε όλα αυτά όπως απάντησε ο Μπέλιγχαμ. Whatever.
0: Whatever. Whatever. Whatever. Ξέρεις ποιος το λέει αυτό.
1: Whatever, τα τρία λιοντάρια. Losers.
0: Δεν ήταν σε μια ταινία εκείνος ο...
2: δεν λες και losers όμως.
1: Δεν λες και winners.
0: Που ήταν ο γκάγκστερ που σκότωνε κατά λάθος κόσμο.
2: Κάποιο μέτρο σε αυτά που λέμε.
0: Και του λέγε Ντενίρο, πάλι βλακία έκανες και απαντούσε ο άλλος. Whatever, whatever. Αφού την έκανε τη βλακία ο Μπέλιγχαμ.
1: Και ρε φίλε, αυτός ο Τούχελ. Τώρα κοίταξε.
0: Ποιο Μπέλιγχαμ, υπήρχε χθες Μπέλιγχαμ μέσα στο γήπεδο.
2: Κανένας δεν υπήρχε.
0: Ένας που απλά κουβαλούσε μια φανέλα με το 10 μέσα περιφερόταν.
2: Κανένας δεν υπήρχε, κανένας δεν ήταν καημένος, μάλιστα.
0: Πέρα από τον Bigford, κανένας άλλος.
2: Κάντε ένα σταυρό, τέλος πάντων, τι κάνετε για το πώς φτάσατε μέχρι εδώ πέρα και εντάξει.
1: Στον Άγιο Τούχελ.
2: Στον Άγιο Τούχελ. Ακριβώς στον Άγιο Τούχελ.
1: Και ο αθεόφοβος βγαίνει μετά και λέει δεν μετανιώνω για τίποτα που έκανα. Ωραίος.
2: Μάγκας. Don't cry for me, Argentina.
1: Μάγκας, μάγκας. Επίσης, χθες έχω να πω, πάντα σε χαμηλούς τόνους.
2: Ναι, με προκρίσεις τον άλλον όμως, μάγκας, ναι.
1: Όπως με έχει συνηθίσει, πάντα σε χαμηλούς τόνους. Χθες, τώρα 15 Ιουλίου, 16 πόσο ήτανε, μία μέρα ανέλπιστα έτσι χαρούμενη ποδοσφαιρικά, που μέσα Ιουλίου τώρα, γιατί και εγώ ήταν ο γιος μου πολύ Αργεντινή, χάρηκα με την Αργεντινή. Έφαγε και ένα τετράμπαλο Παναθηναϊκό σε φιλικό.
0: Από τους φίλους.
2: Εγώ θα το πεις αυτό, πραγματικά.
1: Και λέω, τι ωραία ποδοσφαιρικά μέσα στον Ιούλιο τώρα που σου λέει.
2: Μ' αρέσει που παρακολουθείς και τα φιλικά του Παναθηναϊκού.
1: Τα είδα μετά, ρε φίλε. Αλλά,
0: φίλοι με τη Rapid Vienna.
1: Όχι, και είπανε μάθημα και τα λοιπά. Είναι μάθημα για το μέλλον.
0: Θα σου βάλω ένα δύσκολο ποδοσφαιρικό quiz. Να δω πόσο Παναθηναϊκός είσαι.
2: Να μιλήσω μισό λεπτό.
1: Δεν θα βγούμε καθόλου για τράπεζα.
2: Απευθυνόμενες

0: Δεν μπορεί τώρα να μην το θυμάσαι.
1: Όχι, δεν το θυμάμαι.
2: Λεκτούρα.
0: Εντάξει. Εσύ ήταν δηλαδή επιφανειακή ότι προλάβαινε να βλέπει από τα
2: και
0: Πανίνη.
2: Ήταν και πολύ ταιριαστό.
1: Και
2: ήταν και πολύ ταιριαστό στο Παναθηναϊκό λόγο ονόματο.
0: Ναι.
1: Ναι, πολύ ωραία. Θα συνεχίσετε έτσι.
2: Λαγωνικάκι.
1: Θα συνεχίσουμε σε αυτό το στυλ.
0: Κάνει και ψαροντούφεκο.
2: Ναι, ναι, ναι. Ωραίο, ε.
0: Κάνει και ψαροντούφεκο.
2: Τώρα μου ήρθε έτσι, Νίκο. Τώρα
1: έτσι. Να μην θυμόμαστε τι έντοξε αυτέ τι στιγμέ του ελληνικού ποδοσφαίρου στη Ριζούπολη.
2: Δεν θα μπορούσε να πάει πουθενά αλλού, νομίζω.
1: Δεν συμφέρει κανένα να θυμόμαστε αυτά. Ναι, ναι.
0: Για να ψαρεύει λαγοκέφαλος.
2: Πώς έλεγε η Αρώνη, δεν μπορώ να πηγαίνω σε ένα νησί γεμάτο λαγούς.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Mm-hmm.
2: Πάμε
0: υπόλοιπα.
2: Να πούμε καθόλου Τραμπ τώρα. Τώρα είσαι στο τελικό, είσαι.
1: Πριν τον Τραμπ, ήθελα να πω.
2: Ισπανία, φούλε.
0: Τώρα ναι, τορτίγια θα τρώει την Κυριακή.
1: Όχι, ούτε τορτίγια ούτε τίποτα.
0: Σάγκρια θα πίνει.
1: Δεν με ελκύει η Ισπανία, όπως είπα, αλλά σαφέστατα δεν συμπαθώ καθόλου την Αργεντινή και τον τρόπο που συμπαθώ.
0: Το Σάββατο θα κάτσει να δει τον τελικό των Λούζερ.
1: Ήθελα να ρωτήσω.
2: Σάββατο Ματσάρα, Γαλλία-Αγγλία.
1: Ήθελα να ρωτήσω εάν η FIFA θα ασχοληθεί με το πανό που.
2: Νομίζω ότι θα τους τιμωρήσει.
0: Θα ξαναφάει ένα πρόστιμο 20.000 όπως έφαγε το 2015.
1: Αυστηρή τιμωρία, βέβαια.
2: Τι να κάνει, να τους αποκλείσει από τις διεθνείς διοργανώσεις.
1: Τους κανόνες, γιατί τους έχουμε, δεν ξέρω. Εντάξει,
0: αν ίσχυαν οι κανόνες, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έπρεπε να είναι σε αυτό το Μουντιάλ. Έχουν προκαλέσει πόλεμο. Αν ίσχυαν οι κανόνες, ούτε η Αγγλία θα έπρεπε να είναι σε αυτό το
1: Μουντιάλ. Γιατί λέει κάποιο κανόνα.
0: Σε πολλά Μουντιάλ, γιατί έχει προκαλέσει πόλεμο.
1: Αν είσαι σε εμπόλεμη κατάσταση, δεν είσαι στο Μουντιάλ.
0: Βέβαια, η Ρωσία.
1: Τότε ούτε το Ιράν θα έπρεπε.
0: Η Ρωσία έχει
1: τιμωρηθεί.
0: Οι άλλοι γιατί δεν αποκλείεται. Υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί βομβαρδισμοί. Είναι οι βομβαρδισμοί από τη δεξιά και από την αριστερά.
1: Δεν νομίζω ότι είναι το ίδιο. Και επίσης να
2: παιδιά, το έχετε πολιτικοποιήσει.
1: Και επίσης να το πολιτικοποιούν οι ίδιοι. Γι' αυτό το αναφέρω. Και επίσης να σου θυμίσω ότι ήρθε ο αποκλεισμός των Ρώσων αθλητών.
2: Ήρθε. Πότε.
1: Πρόσφατα. Θα συμμετέχουν
0: σε πλέον
1: θέματα,
0: σε διοργανώσεις. Ομάδες, όχι εθνικές ομάδες.
2: Γιατί θα παίξετε τσεκά στο EuroLeague του χρόνου.
0: Όχι. Σε κάποια αθλήματα ατομικά.
2: Λοιπόν,
1: ναι,
2: θα πούμε.
0: Για το τελικό του Μουντιάλ.
2: Θα πούμε κάτι ευχάριστο.
0: Για το τελικό του Μουντιάλ, άμα θες τίποτα, θα είναι 30 λεπτά. Θα προλάβουμε να πάμε να φάμε έξω, θα προλάβουμε να βάλουμε σκούπα,
2: βαράσι
0: κτλ.
1: Ναι, ναι, θα προλάβει να βάλει σκούπα. Ναι, είναι 30 λεπτά από ό,τι
2: 30 λεπτά θα είναι το όριο. Γιατί δεν παίζουν ανεμίχρονοι τη μια μέρα και ένα την άλλη. Να έχουν και πιο ενδιάμεσα, να μην πα πουθενά. Ωραίο το μισάρο.
1: Αυτό βολεύει τους μεγαλύτερους σε ηλικία πάντως. Ξεκούραση ναι. Το ημίχρονο.
2: Και με τη συχνοβρία.
0: Δεν είναι ξεκούραση. Αυτό πας κοιμάζει και ξεχνάς τη συχνοβρία.
2: Και με τη συχνοβρία και με όλα σε βολεύει. Γιατί μας κάσει η φούσκα σου.
0: Μάλιστα. Δεν μου λες τώρα.
2: Είδες πως μας φροντίζουν οι Αμερικάνοι. Ο μπαμπάς. Ο Ντόναλτ. Ο μπαμπάκας. Λοιπόν,
0: τι
2: έχουμε. Κάτι άλλο.
0: Βομβαρδισμούς.
1: Ναι. Έχουμε βομβαρδισμούς, έχουμε απειλές εκατέρωθεν και συνεχίζεται αυτό το κλίμα το ευχάριστο. Έχουμε τον αποκλεισμό των ναυτικών των ΗΠΑ που συνεχίζεται. Έχουμε το Ιράν να λέει ότι αν χτυπήσουν υποδομές, τότε θα χτυπήσουμε εμείς τις υποδομές στις χώρες του κόλπου πολύ σκληρότερα. Έχουμε το Ιράν ουσιαστικά να λέει ότι είναι κόκκινη γραμμή τα στενά του Ορμούζ και ότι είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας, είπε ο Γκαλιμπάφ, που κατά τα άλλα εμφανίζεται και πιο διαλλακτικό στις διαπραγματεύσεις. Έχουμε το J.D. Vance να λέει ότι... Το J.D. το Vance να λέει ότι ουσιαστικά να παραδέχεται ότι είναι ασύμμετρη απειλή του Ιράν στα στενά του Ορμούς και ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να λυθεί διπλωματικά γιατί μπορούν από οποιοδήποτε μέρος του Ιράν να χτυπήσουν κάποιο πλοίο στα στενά του Ορμούς, το οποίο είναι και το λογικό. Που σκεφτόμαστε και αυτό είναι τόσο. Έχουν τη δυνατότητα οι Ιρανοί να ανοιγοκλίνουν τα στενά του ορμού. Αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή, συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο και αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια κίνηση, τέλος πάντων εκτόνωση, αν και αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται. Πέρα το γεγονός ότι το Ιράν, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, τον Αμερικανό πρόεδρο δηλαδή, αποφάσισε να αποφυλακίσει μια Αμερικανή πολίτη που κρατούσε από το 2024 και αυτό είναι μια ένδειξη καλής θέλησης. Ναι. Το έχει ξανακάνει
0: ο
1: όταν έχει
0: Τζο που κάνει τον Υπουργό Άμυνα, τον Υπουργό Πολέμου εκεί πέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Θα ήθελα να διαχωρίσω τη θέση
2: μου. Ναι, από αυτές, και εγώ.
0: Θα

0: κάνουν τώρα εξετάσεις τεστοστερώνης, λέει, στους Αμερικανούς στρατιώτες.
1: Ναι, κοίταξε, ανακοίνωσε, ανακοίνωσε ότι θα...
0: Να δουν πόσο άντρες είναι, δηλαδή, πια οι Αμερικάνοι στρατιώτες και θα κάνουν ενέσεις τεστοστερώνης.
1: Όπως είπε λοιπόν ο Πιτ Χέξες, θα...
2: Ο Ζαγοράκης πρέπει να πάει κάτω τα γη. Ο
0: Ζαγοράκης το είχε από φυσικού, την φυσική πηγή τεστοστερώνης.
1: Θα είναι στο πλαίσιο των ετήσιων εξετάσεων που κάνουν, ιατρικών εξετάσεων που κάνουν οι Αμερικανοί στρατιώτες. Και προκειμένου να είναι να έχουν την καλύτερη δυνατή απόδοση που μπορούν. Αυτό ήταν. Να είναι
0: και
1: στα καλύτερα τους.
0: Και θα βλέπουμε, παιδί μου, πόσο το σωστερόν σου λείπει για να σου βάζουν με ενέσεις.
1: Όχι. Αυτό θα είναι προαιρετικό αν κάποιος θέλει να υποβληθεί σε κάποια, τέλος πάντων, ορμονική, να πάρει ένα ορμονικό συμπλήρωμα.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι υποχρεωτικό και θα αφορά μόνο τους άντρες.
0: Α, μόνο τους άντρες.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν, αφού και... Μάχη με σε γυναίκες έχει ο τέτοιος ο στρατός. Λοιπόν, εάν δεν θέλετε να πάρετε το εσωστερόνι με χημικό τρόπο.
2: Μπορείτε με φυσικό.
0: Φυσικός τρόπος. Να φάτε στρίδια,
2: ωραία.
0: Η κορυφαία φυσική πηγή ψευδαργύρου, απαραίτητο για την παραγωγή. Σολομό ή σαρδέλα.
2: Ωραία.
0: Αυγά, ο κρόκος είναι πλούσιος σε χοληστερόλη και βιταμίνη D.
2: Κόκκινο κρέας.
0: Σπανάκι, κόκκινο κρέας, ξηρή καρπή και σπόροι, κυρίως αμύγδαλα και κολοκυθόσπορος.
2: Και αν δεν έχετε κάποια σχέση ή θέλετε, δεν θέλετε να κάνετε, δεν σχεδιάζετε να κάνετε τώρα κοντά, σκόρδο και κρεμμύδι.
0: Σκόρδο και κρεμμύδι με φυσικό και με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.
1: Όλα αυτά βοηθούν.
2: Ναι, συναισθηματικό ερωτικά θα έχετε μείνει λίγο πίσω, αλλά η τεστοστερόνη θα είναι πολύ.
0: Υπάρχει και το αποκαλούμενο σκορδοστούπι.
2: Ναι.
0: Το οποίο αφού βαράς πολλά σκόρδα μέσα ρίχνεις και λάδι.
2: Ναι.
0: Και είναι δύο τεστοστερόνες.
2: Και το πίνεις.
1: Αυτό δεν είναι πολύ καλό για την κοινωνική μας ζωή, βέβαια, αλλά εντάξει.
0: Δεν μας πειράζει η κοινωνική μας ζωή. Εμείς θέλουμε να είμαστε έτοιμοι, όποτε μας καλέσει η πατρίδα, Έλληνα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Ήταν πολύ επικοδομητική η συνομιλία μας.
1: Πάρα πολύ, ναι, ναι.
0: Εντάξει, τη Δευτέρα θα παίξουμε φλαμέγκο.
1: Αύριο δεν θα. Α, φλαμέγκο θα παίξουμε οπωσδήποτε.
2: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
1: Τάγκο.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Φλαμέγκο, γεια σας.
2: Πάμε, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εχμές κατά της αντιπολίτευσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Πρωθυπουργό, μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την άσκηση διώξεων κατά 4 εν ενεργεία βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος και την αρχαιοθέτηση των κατηγοριών για τους υπόλοιπους 7. Δίωξη ασκήθηκε κατά του Κώστα Σκρέκα, της Κατερίνας Παπακώστα, του Χρήστου Μπουκόρου και του Μάξιμου Σενετάκη. Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με την κίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Συνελήφθηκε τέταρτο άτομο για τον φωνικό εμπρησμό που οδήγησε στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για το πρόσωπο που φέρεται να παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος και στη συνέχεια να τα παρέδωσε στους δυο που πραγματοποίησαν την επίθεση. Ελεύθερος αφέθηκε ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική με θύματα μια οικογένεια Μολδαβών παραθεριστών. Η 7χρονη κόρη της οικογένειας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΦ του Ιπποκράτειου και ο καιρός, γενικά έθριος, έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική και έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 3.30 στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.

0: Είναι μέρα που περιμένουμε την Οδύσσια. Σε λίγη ώρα θα έχουμε και τις αποκλειστικές πληροφορίες από τον άνθρωπο που το είδε πριν ακόμα και από τον Όλα.
1: Οδύσσια όμως.
0: Ναι. Αποδεικνύεται άλλο.
1: Ισχύει και για την αξιωματική αντιπολίτευση στις προηγούμενες εκλογές.
0: Ναι, το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κάθε μέρα ανεξαρτητοποιούνται ή παρετούνται από, από το βουλευτικό τους αξίωμα διάφορα.
0: Οι περισσότεροι
1: τώρα ανεξαρτητοποιήθηκαν το πρωί η κυρία Αποπιτσαπανίδου, τώρα η κύριε Μπάρκας και η κυρία Βέτα, μόλις, ναι, τελευταία, ναι, εξέλιξη συμβαίνει.
0: Πόσοι
1: τώρα
0: μείνανε?
1: Δεν ξέρω, χάσει το λογαριασμό λίγο.
0: Χθες πήγαν 7 πάντως από τους 17 που είχαν.
1: Και ένα σοβαρό στοιχείο είναι πώς το λέμε, την αποφύγαμε τη Βάρκα με τον Κασελάκη, γιατί ανεξαρτητοποιήθηκε,
0: ναι, ναι,
1: η Παπιτσαπανίδου. Ήταν ένατος στο αυτό της επικρατείας, στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, ναι. Αλλά ενδιάμεσα από την Πόπη Τσαπανίδου και τον Κασελάκη ήταν όλοι
0: της Ελλάς.
1: Της Ελλάς. Ναι. Γι' αυτό θα έμπαινε ο Κασελάκης στη Βουλή.
0: Γιατί, συγγνώμη, η αντιπρόεδρος των Δημοκρατών που μπήκε χθες, η Κοροβέση,
1: ναι,
0: πήγε το πρωί.
1: Κασελάκης.
0: Ορκίστηκε με το βουλευτής ο ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτητοποιήθηκε. Δεν φεύγει. Εγώ αυτό το θεωρώ
1: τραγικό.
0: Δηλαδή, εάν δεν θέλεις.
1: Τραγικό.
0: Δεν παίρνει τα μπικικίνια του βουλευτικού μισθού. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι τύποι τι κάνουν?
1: Συνάζω
0: εξασφαλίσω εγώ το μισθό.
1: Όχι το μισθό μόνο, γιατί αν εξαρτοποιηθεί, δεν δίνει και τα 2.000 στο κόμμα.
0: Ναι.
1: Τα κάνεις,
0: τσέπη, δηλαδή,
1: τα κάνεις όλα παντελόνι.
0: Και το παίζω επαναστάτης. Όχι, εσύ αδελφέ.
1: Τα 5-6,5 που είναι της βουλευτικής αποζημίωσης, όλα παντελόνι.
0: Δηλαδή, άμα είσαι τόσο μάγκας και λες ότι εγώ ανεξαρτητοποιούμαι, σε έχει εκλέξει ένα κόμμα. Ναι. Ανήκει σε άλλο κόμμα. Δηλαδή, η Κοροβέση.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει
1: επί... Δεν είναι, θέλω να είμαι ανεξάρτητος, είναι άλλο κόμμα.
0: Είναι σε άλλο κόμμα, είναι αντιπρόεδρος των Δημοκρατών.
1: Μπράβο.
0: Και λέει, παιδιά, εγώ ανεξάρτητη. Εντάξει.
1: Καμία τσίπα. Δεν πειράζει.
0: Να πέσει ο μισθός τώρα, πόσο, 7-8 μήνες.
1: Σου λέει όσο είναι. Μακάρι ο Μητσοτάκης να τις κάνει όπως λέει στο τέλος.
0: Το
1: Μάρτιο να οικονομήσουμε. Δεν πειράζει.
0: Εντάξει, πρέπει να έχει λίγο και μια αυτοπολιτική.
1: Επίσης, ένα πράγμα που δεν έχει παρατηρηθεί καθ' όλη τη μεταπολίτευση είναι ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών.
0: Καμιά 50.
1: Ναι, 47-48, γιατί κάθε μέρα γίνονται και διάφορα. Φεύγουν ακόμα περισσότεροι, θα φτάσουμε τους 50. Αξιωματική αντιπολίτευση ανεξάρτητοι βουλευτές.
0: Και εδώ κολλάει πιο άσμα. Α, όχι, δεν θα το βάλουμε το.
1: Θα το βάλουμε, δεν θα το βάλουμε το άσμα. Γιατί είδαμε φωτογραφία από τη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ήτανε 17, εμφανίστηκαν όμως οι 7.
1: Ένα είναι ο ύμνος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ένας.

0: αφιερωμένο στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι υπάρχει σαν κοινοβουλευτική. Ο Πολάκης είπε στη Δούρο επίσης: μην κατεβαίνεις, να κατέβω μόνος, να είμαι σίγουρος. Τώρα μην έχουμε πάλι δράματα εκεί πέρα.
1: Έτσι.
0: Είναι, πώς είναι ο...
1: Αυτό πάλι, μην κατέβεις.
0: Όπως πάει φάνηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι σαν την σχάση του, μωρί, του ατόμου. Δηλαδή, φτάσανε το μόριο, μετά πήγαμε στο άτομο και προσπαθούσαν να βρουν να φτάσουν στο νετρόνιο κτλ. Κάπως έτσι πηγαίνει. Μας έστειλε πολλές ωραίες φωτογραφίες από τις δουλειές που κάνει ο Γιώργος, νομός Ερών. Το μηχάνημα που βγάζει πατάτες, δεν ξέρω τι υπήρχε τόσο μεγάλο.
1: Α, σκάβει και τις ριχνεί πίσω.
0: Αυτές πάνε για πατατάκια εδώ πέρα, ναι. Αλλά περιμένει ο άνθρωπος ακόμα το πετρέλαιο. Είμαστε λέει απλήρωτοι ακόμα και το πετρέλαιο 1,9.
1: Η επιδότηση,
0: 1,9.
1: Ναι.
0: Έπεσε η τιμή. Σήμερα τώρα θα πάω να βάλω.
1: Oh,
0: δεν είδα.
1: Σαν τα τσουβά, σαν τα σκουπί, 7 νομά χωρίς ελπί.
0: Χωρίς ελπί.
1: Αλλά δεν βγάζουν κανένα ελπί, τίποτα.
0: Όπως καταλαβαίνετε, η απόλυτη ξεφθύλα της αριστεράς. Εντάξει, τώρα είπαμε, μερικοί το έχουν ευθελίσει. Δηλαδή, δεν γουστάρεις, φεύγεις, μην μένεις για τα λεφτά. Η τύπης ανοίξει άλλο κόμμα και σου λέει: εγώ θα γίνω ανεξάρτητη. Εντάξει, τραγικό παιδί αυτό. Δεν χορταίνω να σας ακούω καθημερινά.
1: Τους 7.
0: Έλενα. Έχει πολλά. Α, επίσης υπάρχει μεγάλο θέμα.
1: Ναι. Ένα από τα μεγάλα θέματα.
0: Ένα από τα μεγάλα θέματα. Με τις πανελλήνιες εξετάσεις. Παιδιά, ένας θεσμός υπήρχε στην Ελλάδα που είχε θεωρηθεί αδιάβλητο.
1: Με δύο αριστούχους στο Νεπάλ.
0: Ναι, γιατί κατά λάθος λέει δόθηκε σε αυτούς τους μόνο δύο,
1: ναι,
0: τα θέματα του ΓΕΛ. Όλοι οι άλλοι πήραν το Νεπάλ.
1: Αυτοί.
0: Κοίτα, επειδή έχουν τώρα ακούγονται.
1: Θέλω να πω, πήραν μπροστά τους τα θέματα. Ρε, φίλε, πολλά... αυτοί, τι να,
0: ναι, είναι μόνο δύο, ναι, το πήραν από όλους.
1: Επικυρώθηκε πάντως
0: ως αριστούχοι,
1: ναι,
0: ως αριστούχοι και περνάνε,
1: ναι.
0: Επειδή ακούγονται πάρα πολλά και για το ποιοι είναι τις, και είναι κακό ένας θεσμός που ποτέ δεν είχε ακουστεί, ναι, κάτι.
1: Από τους λίγους θεσμούς, από τους λίγους χώρα, θεσμούς η αλήθεια είναι.
0: Που δεν θεωρείται
1: που βάζεις το χέρι στο Ευαγγέλιο και λες
0: να πας και να τον φτιάξεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε όμως στη μεγάλη αναμονή. Για φέξε λίγο το τρέιλερ πρώτα λίγο, Νίκο, να πάρουμε λίγο μυρωδιά.
2: A son.
3: And then what?
2: We won the war. Help me go home.
3: This is a household waiting for master.
1: Coming home, λέει και ο Οδυσσέας. Ο Βαλτός, και ο Οδυσσέας. Ο Μάτο Ντέιμον.
0: Θα ήθελε να το πει στα τέτοια, στα αγγλικά. Στα ισπανικά. Vamos por la caza. Volveremos.
1: Volveremos, παέγιαθ.
0: Χθες είδα τον καημένο τον Μίκ τον Τζάγκερ. Στα 88-89 τον κέρασαν φαρμάκι.
1: Τι του με λέει. Γιάννη. Και δεν κράτησε και το γούρι Βικτόρια, ρε φίλε. Πανηγύρισε στον γκολ. Γι' αυτό μεταγύρισε το παιχνίδι.
0: Στα άλλα που δεν πανηγύρισε, κερδίζαν.
1: Ενώ άμα ήταν μαρμαροκολόνα όπως ήταν την άλλη φορά, δεν θα. Τέλος πάντων. Τι έγινε.
4: Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι μια μεγάλη αλυσίδα κινηματογράφων στη Μεγάλη Βρετανία,
1: ναι,
4: έβγαλε τέτοιο της Οδύσσειας που λέει Οδυσσέας, it's coming home. Τον αγώνα.
1: Έχουν χιούμορ του
4: λέξη. Έχουν
1: χιούμορ.
0: Με ποιον ήσουν εσύ χθες?
4: Κοιτάξτε να δείτε. Χθες ήμουνα...
0: με το θρύλο.
4: Με τον Ολυμπιακό προφανώς, ναι, ναι. Επί της αρχής αυτό, η αλήθεια είναι ότι πανηγύρισα πάρα πολύ την ανατροπή της Αργεντινής, γιατί όπως και να το κάνουμε, αυτή η ομάδα φαίνεται να έχει μέταλλο.
1: Ναι.
4: Από εκεί και πέρα...
1: Ξεστή, εγώ επειδή ήταν ο γιος μου πολύ φανατικός με το Λίο και τα λοιπά, ναι. του εκμυστηρεύτηκα ότι στον γκολ της ισοφάρισης, που ήταν το λυτρωτικό βασικά, γιατί έβλεπες να περνάει ο χρόνος και ναι, να φεύγει η πρόκριση. Προσέγγιζε πανηγυρισμό σε Ολυμπιακό, Ολυμπιακού σε ένα κρίσιμο ματσάκι, ας πούμε. Δεν σου λέω, ναι, στο, ναι, τελικό, ναι, του κόμφερες,
0: ναι,
1: χοροπηδάγαμε σαν τα κατσίκια, ναι, ναι, μισή, ναι, ώρα, ναι. Αλλά προσέγγισε τέτοιο πανηγυρισμό.
4: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Ναι. Ουδέτερος ήταν χτες. Συμπαθώ πάρα πολύ την Αγγλία. Η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που πέρασε η Ισπανία, έτσι όπως έπαιξε, ειδικά με τη Γαλλία και όπως την έχω δει σε αυτό το Μουντιάλ, λίγο στεναχωρήθηκα γιατί φοβάμαι ότι θα δούμε έναν τελικό με πάρα πολύ κακό θέμα. Οπότε ναι, από τη στιγμή που πέρσι η Ισπανία ήμουν λίγο αδιάφορος προς το χθεσινό παιχνίδι, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής.
1: Καλά, να σου πω, αυτό δεν είναι και απόλυτα. Ότι, τι έγινε, δεν είναι και απόλυτα. Συγγνώμη. I'm sorry.
0: Μπήκε ένα ενδιάμεσο μήνυμα.
1: Ένα συνάδελφος μόλις μπήκε γκολ της Αργεντινής. Λοιπόν, η αλήθεια είναι.
0: Τώρα το κατάλαβα, συνάδελφο. Αυτό το φανηγείς τώρα.
1: Δεν το πολύ περίμενα. Δηλαδή, το ότι θα έπαιζε η Γαλλία στον ημιτελικό και δεν θα έκανε μισή τελική, ας πούμε, δεν το περιμένες.
4: Εντάξει, τους κλειδώσαν. Τακτικά το χαίρεσε.
1: Καλά, αυτά τα παιχνίδια έχουν πολύ τακτική, ρε Σιγιάννη. Τώρα τελικός Μουντιάλ θα είναι τώρα.
4: Παιδιά, ναι, εντάξει, αλλά θυμάστε τον προηγούμενο τελικό Μουντιάλ. Ήταν όνειρο.
1: Καλά, εκείνο είχε, εντάξει, είχε ξεφύγει.
4: Για μένα πάντως η αιρετική μου άποψη, μάλλον δεν είναι και τόσο αιρετική, είναι ότι αυτό που έγινε στο προηγούμενο Μουντιάλ που παίξανε τον χειμώνα είναι καλύτερη επιλογή. Θεωρώ ότι οι παίχτες βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση.
1: Ναι, μετά τα φτύνανε μετά στη διάρκεια της χρονιάς, βέβαια.
0: Για τις ομάδες σου, αλλά δεν
4: πειράζει. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά λέμε για το Μουντιάλ, ας πούμε, αν θεωρήσουμε ότι το Μουντιάλ είναι ύψιστη διοργάνωση, τέλος πάντων, αθλητική διοργάνωση για το ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν, πάμε σε αυτό που όλοι περιμένουν, ρε φίλε.
0: Έχουμε την πολύ αναμενόμενη πρεμιέρα της Οδύσσης.
1: Συνάδελφοί σου που έχω διαβάσει, Δανίκας και λοιποί, ήταν πολύ θετικά τα σχόλια.
4: Πάρα πολύ θετικά είναι και τα δικά μου σχόλια. Είναι πραγματικά μια ταινία φτιαγμένη για να δει κανείς τη μεγάλη οθόνη.
0: Για πες μας κανένα μυστικό, ας πούμε. Αυτό που λέει με κάμερες IMAX, τι σημαίνει για τον κόσμο? Γιατί αίθουσες έχουμε μόνο μία, αν δεν κάνω λάθος.
4: Ναι, έχουμε μόνο μία και κοιτάξτε, δείτε, η αλήθεια είναι ότι η κάμερα, έχουμε μία IMAX, αλλά τώρα αυτό, αν κάτσω να το συζητήσω, θα φάμε όλη την ώρα.
0: Όχι, εντάξει, αν μπορείς έτσι επιγραμματικά, όπως τα λες, ναι, φιλοσοφημένα.
1: Και είναι και βαριές αυτές, λέει, οι κάμερες.
0: Εντάξει, δεν τις κουβαλάμε.
4: Επιγραμματικά, το ότι το γύρισε με κάμερες IMAX σημαίνει ότι όλη η ταινία και όχι ένα μέρος της θα μπορεί να υποστηρίξει το σύστημα IMAX, αλλά το σύστημα IMAX των 70 χιλιοστών που η αναλογία της οθόνης είναι 44:1, που σημαίνει ότι είναι, δηλαδή, δεν είναι
0: αυτή η ανάπτυξη. Είναι φόρμουλα για να φτιάξουν
1: περιοχή. Μπερδεύτηκα, Γιάννη.
4: Παιδιά, τέλος πάντων. Λοιπόν,
1: έχει πολύ καλύτερη ευκρίνεια, καλύτερο ήχο.
0: Να το πεις απλά.
4: Υπάρχει καλύτερη ευκρίνεια. Υπάρχει καλύτερο ήχο στις αίθουσες IMAX. Και υπάρχει περισσότερη πληροφορία στο κάδρο. Δηλαδή η δικιά μας αίθουσα σε IMAX καμία δεν το υποστηρίζει, αλλά είναι IMAX, είναι δηλαδή πιστοποιημένες με το σύστημα IMAX. Αλλά η τελειότερη μορφή IMAX είναι λιγότερο στο οθόνες στον κόσμο. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, θα φτιάξουμε μια τέτοια στο ελληνικό. Είναι ουσιαστικά πολύ μεγαλύτερη οθόνη.
1: Μόνο για τους πλουσίους?
4: Ναι.
0: Όχι, ήδη μια υπάρχει σε γνωστή η αλυσίδα και πάρα πολύ ωραία.
4: Είναι και στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε και στη Θεσσαλονίκη. Είναι πάρα πολύ καλή αυτή.
0: Ναι.
4: Έχει φανταστικό ήχο, παιδιά, τη IMAX Θεσσαλονίκη. Λοιπόν. Οπότε, για να το δώσω χοντρικά να καταλάβετε, εάν δει κάποιος την ταινία σε μια τέτοια IMAX, έχει 30% περισσότερη πληροφορία στο κάδρο. Δηλαδή πάνω και κάτω, το πάνω και το κάτω μέρος του κάδρου είναι μεγαλύτερα. Δεν χάνεις κάτι βλέποντάς το σε μια παραδοσιακή αίθουσα, γιατί είναι έτσι το καδράρισμα ώστε η πληροφορία που χρειάζεσαι να είναι εκεί να τη βλέπεις. Απλώς βλέπεις κάτι ευρύτερο. Τώρα υπάρχουν αυτοί που
0: γυρίστηκε σε 6 χώρες καταρχήν. Ελλάδα, Μαρόκο, Ιταλία, Ισλανδία, Σκωτία και Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Είναι μια ταινία που τη γυρίσαν όπως παλιά. Δηλαδή κάποτε ήταν, νομίζω ότι η τελευταία μεγάλη παραγωγή του Hollywood που γυρίστηκε έτσι αναλογικά σε φυσικούς χώρους και τέτοια πρέπει να ήταν το Master and Commander του Peter Weir. Από εκεί και πέρα εφαρμόστε το green screen, τέλος πάντων, που λέει. Δηλαδή είναι τα όλα μπροστά από μια πράσινη οθόνη και συμπληρώνονται μετά ψηφιακά. Εδώ πήγε και τη γύρισε αναλογικά και αυτό φαίνεται στην οθόνη, γιατί θέλει να κάνει μια Οδύσσεια πιο προσγειωμένη. Είναι σαν να έκατσαν όλα και οι συνεργάτες του και να είπανε πώς θα ήταν εάν έπρεπε κάποιοι άντρες να συνυπάρξουν σε μια σπηλιά με έναν κύκλοπα που τους βλέπει σαν μυρμήγια. Και αφού κάνανε λοιπόν αυτή την εκτίμηση, κάτσαν και το στήσανε έτσι ώστε να φαίνεται, να εντάσσεται το στοιχείο του φανταστικού ρεαλιστικά μέσα στην ταινία. Καταλαβαίνω ότι είναι λίγο αδόκιμο αυτό που λέω, αλλά όταν δεις την ταινία βγάζει πέσω το νόημα. Κατά τα άλλα είναι μια οδύσσια.
0: Άρα δεν έχει τα πολλά τα εφέ, στηρίζεται πολύ σε φυσικό περιβάλλον.
4: Έχει πάρα πολύ. Έχει εφέ, αλλά έχει εφέ κατά κύριο λόγο χειροποίητα.
0: Δηλαδή
4: είναι
0: ναι.
4: αναλογικά. Όπως το κάνανε παλιά τέλος πάντων. Και στηρίζεται πολύ στο φυσικό περιβάλλον. Είναι μέσα στη θάλασσα οι πρωταγωνιστές, τι θαλασσοδέρνονται. Και επίσης. Είναι
0: 91 μέρες τα γυρίσματα από 100 που αρχικά ήταν, γλιτώσαν και 9 μέρες. Αλλά ακριβή παραγωγή, 250 εκατομμύρια νομίζω κόστησε και πρέπει να βγάλει από τα 600 εκατομμύρια και πάνω αρχίζει η μετράει κερδοφορία.
4: Παιδιά, έτσι κι αλλιώς υπάρχει και το video on demand, υπάρχει και το Blu-ray, υπάρχει και το.
0: Είσαι αισιόδοξο. Στην
4: τηλεόραση.
0: Εγώ είμαι αισιόδοξο.
4: Αυτά, ας πούμε, καλά, η ταινία αυτή θα πάει τρένο, όπως λέμε. Δηλαδή, υπάρχει ακόμα και στην Αμερική που.
0: Ναι, γιατί είναι και πολύ λάτρης της ελληνικής μυθολογίας, έτσι.
4: Οι αντιδράσεις πάντως στην Αμερική είναι ακόμα μεγαλύτερες από ότι στην Ελλάδα, που έχει μια μερίδα, ξέρω εγώ, αντιδράσει αυτά. Γιατί βγήκε ο Elon Musk και έλεγε: γιατί έχετε μαύρη ωραία Ελένη. Οπότε όταν βγαίνει ο Elon Musk.
0: Και κλητεμνίστρια, να πούμε ότι τη δώσανε διπλό ρόλο. Δηλαδή,
4: βεβαίως, και μάλιστα στο τρέιλερ. Οι εικόνες που βλέπουμε του Λουπίτα Νιόγκο είναι και η τεμνίστρα, δεν είναι η ωραία Ελένη. Την ωραία Ελένη δεν την έχουμε δει. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Εσύ την είδες όμως.
4: Ναι.
0: Πώς σου φάνηκε ως ωραία Ελένη, σε.
4: Παιδιά, είναι, αν δείτε την ταινία του Νόλαν. Καταρχάς, έχει μία σκηνή μέσα στην ταινία. Εάν δείτε την ταινία του Νόλαν και τι θέλει να πει. Εκτός του ότι είναι μια πολύ καλή ηθοποιός η Λουπίτα Νιόγκο, είναι φανταστικό το casting. Είναι ιδιοφυές.
0: Το casting είναι φοβερό, αλλά όταν έχεις δει την ωραία Ελένη την Κρούγκερ.
4: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι εδώ πέρα θέλει να πει κάτι άλλο.
0: Ναι. Δηλαδή, άρα δεν τον νοιάζει το. Δεν τον νοιάζει η ομορφιά, το πρόσωπο που το υποδείται.
4: Είναι αλλά... καταρχάς η Λουπίτα Νιόγκο ήταν μοντέλο. Δεν είναι μια συνήθεια.
0: Έκανε στράκες με την έγχρωμη ωραία Ελένη, ρε φίλε. Έκανε μεγάλη διαφήμιση.
4: Ναι, συζητήθηκε. Συγγνώμη να πω κάτι. Επειδή λένε όλοι, ας πούμε, τι ωραία που ήταν η Οδύσσια με τον Αρμάν Ασάντε. Η Καλυψό στην Οδύσσια με τον Αρμάν, οι ίδιοι άνθρωποι που κρινιάζουν για τη μαύρη ωραία Ελένη του Νόλαν. Λένε τι ωραία που είναι η Οδύσσια με τον Ρωμάνα Σάντε. Η Καλυψό λοιπόν σε αυτή τη μίνι σειρά την υποδίδει τη Βανέσα Βίλιαμς που είναι μια μαύρη ηθοποιός.
0: Η Καλυψό θα μπορούσε να είναι μαύρη γιατί ήταν κάπου κοντά στην Αφρική εκεί πέρα. Ήταν στα
4: Μάλτα. Με την ίδια λογική. Και
0: η Ελένη ήταν από Πελοπονίσια.
4: Η ωραία Ελένη θα μπορούσε να ήταν μαύρη γιατί ουσιαστικά έχει κάτι διαφορετικό από τις άλλες γυναίκες της περιοχής. Διάστευτο λίγο. Δηλαδή οπότε θεωρητικά. Θα μπορούσε να είμαστε. Τέλος πάντων, δεν έχει όλα αυτά.
0: Ναι, δεν έχει. Εντάξει,
4: σημασία.
0: Πάμε στο υπόλοιπο, στο καλλιτεχνικό.
4: Δεν έχει καμία σημασία γιατί πρέπει αυτές οι δύο γυναίκες που είναι αδερφές, το ευρύτερο όραμα του Νόλαν, την κατάσταση που έχει να κάνει ο Νόλαν πάνω στο μύθο της Οδύσσειας, πρέπει να είναι μαύρες. Έχει κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο.
0: Αυτές δεν είναι αδερφές. Αυτές ήταν συνυφάδες. Οι άντρες του ήταν αδέλφια. Ο Μενέλος με τον Αγαμέμνονα.
4: Αυτό τώρα πρέπει να μας το πει κάποιος ιστορικός. Δεν το έχω ψάξει.
0: Όχι, ο Αγαμέμνονας ήταν ο αδερφός του Μενέλαου.
4: Και
0: επειδή άρπαξε ο Πάρης στην ωραία Ελένη, ξεκίνησε ο Τροϊκός. Η Ελένη με την κλητεμνίστρα ήταν οι συνυφάδες που λέμε. Για να τα διαχωρίζουμε.
1: Αγαπημένες συνυφάδες.
0: Όχι πολύ.
1: Όπως συνήθως οι συνυφάδες.
4: Στην ταινία λοιπόν είναι αδερφές.
0: Μα γι' αυτό είδες.
1: Εντάξει, ρε φίλε. Κάνουμε ποιητική αδεία, πώς
0: το καταλαβαίνω. Εντάξει.
4: Παιδιά, τώρα τι θέλω να συζητήσουμε. Και στο Jurassic Park οι Βελοσιράπτορες, κάτι στην πραγματικότητα ήταν πιο μικροί και είχαν φτερά.
0: Πήγες τώρα,
4: Όχι, να ακυρώσουμε και το Jurassic Park, αμήν έτσι, να μην το δούμε.
0: Καταρχήν να δώσουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του Νίλ Σαμ, γιατί είναι ένας πολύ αγαπημένος ηθοποιός.
4: Ναι.
0: Μαντ Ντέιμον, καλός ως Οδυσσέας, τον εγκρίνεις.
4: Πάρα πολύ καλός ο Μαντ Ντέιμον ως Οδυσσέας.
0: Καλός ηθοποιός, ρε φίλε.
4: Γενικά είναι ο Μαντ Ντέιμον, το έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή, για μένα είναι ο καλύτερος ηθοποιός της γενιάς του. Φαίνεται σαν να μην προσπαθεί πολύ, αλλά είναι όλα απέριτα. Και φέρνει πράγματα σε κάθε του ρόλο και σε κάθε ερμηνεία που δεν τα προσέχει πολλοί κόσμος, αλλά δίνουν κάτι στην ταινία. Δηλαδή εδώ έχει μια φοβερή σκηνή στις Σιρήνες. Και επειδή μετά τις Σιρήνες έρχεται η Σκύλα και η Χάριβη, για το επόμενο ένα τέταρτο μιλάει με φωνή βραχνή και ξέπνοη. Ακριβώς επειδή έχει προηγηθεί αυτό. Αυτό είναι κάτι που μέσα στο χαμό μπορεί κάποιος να μην το προσέξει. Δεν το κάνει και ο Ματ Ντέιμον με έναν επιδεικτικό τρόπο, αλλά είναι μια λεπτομέρεια που εξασφαλίζει τη συνέχεια της ταινίας, δηλαδή τη συνέχεια όσων τεσχέσεων όσων έχουμε δει. Και κάπως βοηθά, ας πούμε, το σύμπαν της ταινίας να γίνει πιο πιστευτό. Ο Ματ Ντέιμον κάνει συνέχεια τέτοια πράγματα.
0: Εισιτήριο δύσκολο πάντως βρίσκουμε σήμερα για την πρεμιέρα, γιατί.
4: Δύσκολα θα βρείτε. Ναι. Απλώς θέλω να ενημερώσω κάτι για ένα τέτοιο. Λοιπόν, δεν είναι μια Οδύσσια παραμυθένια, είναι μια Οδύσσια γλωσσηρή. Είναι μια πολύ κλειστοφοβική ταινία. Και είναι μια ταινία που έχει πολλά πράγματα από το ταξίδι του Οδυσσέα, όπως το ξέρει ο Όμηρος. Για μένα, ίσως έχει, επειδή ο Νόλαν αγαπάει τόσο πολύ το πρωτότυπο κείμενο, ίσως έβαλε και περισσότερα από όσα χρειαζόταν για να πει αυτό που έχει να πει. Μια μικρή παρένθεση
0: ναι,
4: εδώ.
0: Ναι, τσάλισε κανένα αδελφές δίδυμες κιόλας.
4: Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ λογοτεχνίας και σινεμά, την οποία καλό είναι να ξέρουν και οι άνθρωποι που διαβάζουν λογοτεχνία και οι άνθρωποι που βλέπουν σινεμά, που καμιά φορά συμπίπτουνε. Αυτό που λειτουργεί στη σελίδα δεν λειτουργεί απαραίτητα στο πανί. Κάθε δημιουργός όταν παίρνει ένα βιβλίο για να το διασκευάσει, πιστή διασκευή όπως λέμε, είναι μια διασκευή που κρατάει κάτι από το πνεύμα του. Μια πιστή διασκευή που θα πάρει σελίδα-σελίδα και θα το μεταφέρει στο σινεμά, δεν θα είναι σινεμά, θα είναι κλασικά εικονογραφημένα. Ναι. Και πρακτικά δεν είναι, θα είναι τις περισσότερες.
0: Το ακούω το κατηγορό σου, Γιάννη Βασιλείου. Δεν μου λες κάποιος που δεν θέλει να πάει να δει την Οδύσσια γιατί ξέρει και το τέλος, οπότε.
4: Δεν ξέρει το τέλος στην πραγματικότητα όμως, γιατί αυτό θέλω να πω, ότι ο Νόλαν έχει κάνει μια άλλη τύπου ταινία στην πραγματικότητα, και αυτό είναι το μεγαλύτερο spoiler που μπορώ να κάνω, αλλά θα το πω χωρίς να είναι spoiler. Ο Νόλαν πρόκειται να σκηνοθετήσει την Τρία. Τελικά την έκανε ο Wolfgang Petersen και ο Νόλαν πήρε τον Batman. Στην πραγματικότητα είναι σαν να ήθελε 20 χρόνια να σκηνοθετήσει την Τρία και τώρα να του δώσει την ευκαιρία. Όσοι έχουν δει την Τρία και θυμούνται το θέμα τη, θα καταλάβουν προς τα που το πάει αυτή η Οδύσσια.
1: Θα σου περιγράψω τώρα σε αυτό το τελείωμα.
4: Οπότε δεν ξέρεις το τέλος. Δηλαδή αυτό θέλω να σου πω. Ουσιαστικά, sorry, είναι μια ταινία που στο τελευταίο της μισάωρο το αποκαλύπτει ποιο είναι το πραγματικό της θέμα.
1: Μάλιστα. Ωραία, να ένα.
0: Πόση ώρα κρατάει η ταινία?
1: Τρεις.
4: Είναι
1: 2 ώρες
4: και 40 λεπτά και 40 κάτι λεπτά.
0: Α, να πάρω ξηρατροφή μαζί μου.
1: Ναι. Όχι, λέει. Ακούω γενικά ότι περνάει πολύ έτσι, ευχάριστα. Όμως θα θέλω να σου περιγράψω έτσι στο fade out τη συζήτησή μας μία αποστροφή μίας φίλης μου, η οποία είχαμε κλείσει με μία παρέα σήμερα για την Οδύσσια, αλλά επειδή το είχαμε κανονίσει και προηγηθεί το κανόνισμα άλλου θεάματος του Δελφιναρίου, θα πάμε σήμερα σε Φερλή. Και μόλις της είπα ότι ρες είχαμε κλείσει Οδύσσια αλλά θα το κάνουμε την άλλη εβδομάδα, μου λέει σκοπτικά, έλα τώρα άσε με, με την ποιότητα, τώρα πάμε κάτω στο Μάρκο. Πώς με είδες, δυνατός?
4: Εντάξει, κοίτα, θέλω να
1: πω ότι... τώρα με την ποιότητα τώρα, χαζαμάρες.
4: Καμιά φορά βέβαια και οι παραστάσεις του Μάρκου Σεφερλή
1: έχουν ιστορικές αναφορές.
0: Ιστορικό υπόβαθρο.
1: Σουλεϊμάνο μεγαλοπρεπής και τέτοια.
4: Κρατούν 4 ώρες, ξέρω, ας πούμε. Ναι, είναι
0: όσοι δεν βρείτε εισιτήρια για την Οδύσσια, υπάρχει νομίζω ο επιθεωρητής Μεγκρέ και η ερωμένη του πρέσβη.
4: Ακριβώς, είναι μια μεταφορά συνεμισημενών. Έχουμε δει αρκετούς Μεγκρέ. Ο Ζάγκα Μπέν ήταν ο πρώτος διδάξας. Τελευταία, ας πούμε, ήταν ο Ρόλαν Ντεπαρτιέ σε μια ταινία στο σινεμά. Ήταν ο Ρόλαν Άρτισον στην τηλεόραση. Είναι ένας Μεγκρέ λίγο πιο σύγχρονος. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι και οι δύο μεταφορές λογοτεχνίας αυτήν την εβδομάδα έχουν ένα στοιχείο αναθεώρησης. Δηλαδή ταυτόχρονα στέβονται το πρωτότυπο αλλά κάνουν και κάτι δικό τους. Δηλαδή προσπαθούν να το κάνουν και πιο σύγχρονο. Δεν του βγαίνει του Μεγκρέ τελείως διαφορετικές ταινίες. Δεν το έχει βγει τόσο του Πασκάλ Μπονιτζέ που κάνει το Μεγκρέ. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι και μια ταινία που θα δυσαρεστεί στους φίλους του Σιμενών.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη μας.
4: Τίποτα.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Θα ανταλλάξουμε απόψεις για την Οδύσσια.
4: Μια σύντομη εβδομάδα με το καλό. Ή όποτε, γιατί μπορεί έχει να δείτε και σε Φερλή.
1: Βέβαια. Και για τον Μάρκο θα ανταλλάξουμε απόψεις. Για όλα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
4: Δεν ξέρω, αλλά θα τοποθετηθώ.
1: Ωραία. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Και εμείς σιγά-σιγά σας φέρες. Παραδίδουμε τις κοιτάλεις.
0: Αναλυτικά δεν είχε σημαίνει τίποτα.
1: Εντάξει. Ο Τολιόπουλος λέει, μάλλον πάει προς Άρη.
0: Όταν θα πάει.
1: Λοιπόν, στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και στην Ντόνα Δρούτσα. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αμέσως μετά εγώ αμέσως μετά
0: εσείς τρεις, το εμείς αύριο.
1: Εμείς αύριο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλη. Να έχετε ένα όμορφο
0: υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
0: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Έρευνες, ευθύνες και νέα δεδομένα στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Στην υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ενώ η κυβέρνηση για την αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα πειρά τους για τις πολιτικές προεκτάσεις της υπόθεσης. Παράλληλα, νέα εξέλιξη καταγράφεται στη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα με τη σύλληψη ενός ακόμη ατόμου. Στην Κυψέλη, κάτοικοι αγωνιούν για τις ρογμές σε κτίρια από τα έργα του μετρό, ενώ μετά την εισαγγελική παρέμβαση βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια και τις πιθανές ευθύνες. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 16 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ποινικές διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους βουλευτές Κρέκα, Σενετάκη, Μπουκόρο και Παπακώστα. Στο αρχείο δικογραφία για τους υπόλοιπους 7 βουλευτές. Εχμές Μητσοτάκη κατά της αντιπολίτευσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Συνελήφθηκε 4ο άτομο για το φωνικό εμπρισμό που οδήγησε στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για το πρόσωπο που φέρεται να παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος και στη συνέχεια να τα παρέδωσε στους δύο που πραγματοποίησαν την επίθεση. Αγωνιούν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις ρογμές στα σπίτια τους. Παρέμβαση του εισαγγελέα. Συνάντηση νωρίτερα του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση του Μετρό. Τι είπαν οι ειδικοί για τις ρογμές στο Earth News Radio 105,8. Και στο τελικό του Μουντιάλ η Αργεντινή, μετά από συγκλονιστικό παιχνίδι και ανατροπή στα τελευταία λεπτά, η πάρεα του Μέση επικράτησε της Αγγλίας και πήρε το εισιτήριο για τη μεγάλη μάχη του τίτλου. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τη νέα εξέλιξη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος 4 ενεργεία βουλευτών. Πρόκειται για τους Μάξιμο Σενετάκη, Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο και Κατερίνα Παπακώστα, οι οποίοι κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος. Για ακόμα 7 βουλευτές, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο. Για όλες τις δικαστικές εξελίξεις αλλά και τα νέα δεδομένα στην υπόθεση, συνδεόμαστε με τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Άννα, καλό μεσημέρι. Να μας πεις τι προέκυψε από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
5: Είναι η ποινική αξιολόγηση της δικογραφίας για τα πεπραγμένα του οργανισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, σύμφωνα με την οποία απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος συνολικά σε βάρος 22 προσώπων. Ανάμεσα στους 22 κατηγορούμενους είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, 4 από τους 11 που έδωσαν το προηγούμενο διάστημα ανομωτή εξηγήσεις. Όπως είπες και εσύ, πρόκειται για τον Κώστα Σκρέκα, τον Χρήστο Μπουκόρο, τον Μάξιμο Σενετάκη και την Κατερίνα Παπακώστα. Κατά περίπτωση κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε βαθμό πλημελήματος. Η κυρία Παπακώστα αντιμετωπίζει επιπλέον και την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Οι υπόλοιποι 7 που ελέγχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για αυτούς η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο, καθώς κρίθηκε ότι δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Πρόκειται για τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον Κώστα Τσιάρα, τον Νότι Μηταράκη, τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, τον Θεόφιλο Λεονταρίδη, τον Βασίλη Βασιλιάδη και τον Κώστα Καραμανλή. Η δικογραφία επίσης αρχιοθετήθηκε για 2 πρώην γαλάζιους βουλευτές, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για 3 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Από τα υπόλοιπα 18 πρόσωπα, διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος του τότε Προέδρου του ΟΠΕΚΙΠΕ Δημήτρη Μελά για απιστία, του πρώην Γενικού Διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων και 2 πρώην Περιφερειακών Διευθυντών του ΟΠΕΚΙΠΕ. Ανάμεσα στους υπόλοιπους κατηγορούμενους είναι ένας υπάλληλος πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, ένας συνεργάτης πρώην υπουργού, ένας δημόσιος λειτουργός και αρκετοί δικαιούχοι επιδοτήσεων. Τώρα, με δεδομένο ότι οι πράξεις αυτές για τις οποίες κατηγορούνται οι 22 παραγράφονται το Σεπτέμβριο του 26, τον προσεχή Σεπτέμβριο δηλαδή, η δικαστική διαδικασία θα πρέπει να τρέξει πάρα πολύ γρήγορα, θα πρέπει ωστότε να έχουν επιδοθεί τα κλητήρια θεσπίσματα στους 22 κατηγορούμενους και να έχει προσδιοριστεί η δίκη τους το αργότερο έως τον προσεχή Νοέμβριο, προκειμένου να μην παραγραφούν πράξεις.
4: Ναι, αυτά πρέπει να γίνουν στο αμέσως προσεχές διάστημα, όπως μας είπες και εσύ, Άννα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, οι αποφάσεις Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΙΠΕ πυροδότησαν νέα πολιτική αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση απάντησε στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, μιλώντας στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση για τις αναφορές περί κυβέρνησης υποδίκων, θέτοντας το ερώτημα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που, όπως είπε, διασύρθηκαν επί εβδομάδες. Συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάνο, καθότι Άγιο Πρωθυπουργός ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ παράλληλα αφήνει και αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καλό μεσημέρι.
6: Καλώ ήρθατε. Ο εξή χαρακτηρισμό λοιπόν χρησιμοποιήσε ο Πρωθυπουργό κυρίω για την αντιπολίτευση, αλλά όπω είπε και εσύ, αυτή και εχμέ για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μιλώντα στην εταιρεία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομική Πολιτική. Με την ανακοίνωση, ανέφερε ο Πρωθυπουργό τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και πλήρη αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπω ανέφερε, 13 υπουργοί και βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία είχαν βρεθεί στο στόχαστρο με τι υποθέσει του για του 9 να έχουν πλέον αρχιοθετηθεί, ενώ 4 ακόμα στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για δικήματα σε βαθμό πλημελήματος. Η 9, είπε ο Πρωθυπουργός, αποδεικνύεται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα και υπενθύμησε πως είχε ζητήσει την παραίτηση 3 υπουργών για λόγους πολιτικής ευτυχίας, κάνοντας λόγο για έντιμους πολιτικούς, οι οποίοι στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν πριν ακόμα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων, σήμερα, είπε ο Πρωθυπουργός, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για αυτές τις θηλιότητες. Ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας και επιχείρησε να αξιοποιήσει πολιτικά τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ άφησε, όπως είπαμε, και εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Αυτή τη φορά ευθείες ήταν οι εχμές του Πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας μάλιστα πως φάνηκε να εμπλέκεται στο νοσοκομματικό εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Όσον αφορά την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο αθωότητας, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό, κατέληξε ο Πρωθυπουργός συγκεκριμένη του αναφορά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.
4: Τώρα, Άγιε, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, είχε ζητήσει από όσους χρησιμοποίησαν τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό, δηλαδή κυβέρνηση υποδίκων, να ανακαλέσουν τις δηλώσεις τους.
6: Ακριβώς. Άρχεται ιδιαίτερα σε γεγονός ότι 7 από τους 11 αρχικά βουλευτές που είχαν κατηγορηθεί για τον ΟΠΚΕΠΕ υποθέσεις μπήκαν στο αρχείο, ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση και ρωτώντας συμπεντακτικά αν θα ζητήσουν συγγνώμη που είχαν μιλήσει για μια κυβέρνηση υποδίκων. Η απάντηση είναι πως ισχύει και για αυτούς το τεκμήριο αυτό. Όταν για τους 4 που παραπέμπονται για τα πλημελήματα, είναι αυτονόητη η στάση οποιοδήποτε κόμμα σε μια δημοκρατία. Θα έπρεπε να, είναι, να υπάρχει διάκριση εξουσιών. Περιμένουμε την απόφαση δικαιοσύνης, είπε ο κ. Σεμαρινάκης. Αναφερόμενο στην αντιπολίτευση, μίλησε προεξοφλώντας ουσιαστικά η αντιπολίτευση για την άσκηση ποινικής δίωξης και την ενοχή των ανθρώπων αυτών. Λίγους μήνες μετά και την έκθεση της κ. Χιεροπούλου, πηγαίνουν υποθέσεις στο αρχείο. Είναι πολύ απλή ερώτηση. Όσοι μιλούσαν εν συνόλο για κυβέρνηση υποδίκων, θα ζητήσουν συγγνώμη από τους 9 ανθρώπους. Δεν θα τους πω βουλευτές, θα πω 9 πολίτες, είπε ο κ. Μαρινάκη σήμερα. Μάλιστα, ανταπάντησε στην σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, βάζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έβαλε και πάλι στο κάδρο το σύνολο ανθρώπων που άσκησε ποινική δίωξη και ουσιαστικά λέει ότι πρέπει να απολογηθούμε ως κυβέρνηση. Απολογήσε όταν είναι κάτι αμετάκλητο και δεδομένο, όταν μετά από κάποιους μήνες οι 4 αυτοί αυτοδοθούν, θα βγάλουν νέα ανακοίνωση στο ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα μετατοπίσουν τις θέσεις τους. Θα μετατοπίσουν τις θέσεις τους για μία ακόμα φορά. Δεν βάζουν μυαλό επιτέλους, διερωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, λέγοντας πως το συμπέρασμα από κάθε εξέλιξη που καταρρύπτει όλα αυτά τα αφηγήματα των τηλεδικαστηρίων είναι πως όλοι αυτοί, είτε βουλευτές από την αντιπολίτευση, είτε υπουργοί, είτε τηλεκριτικοί που μετατρέπονται σε εισαγγελείς και δικαστές, πρέπει να μάθουν επιτέλους πως η δουλειά αυτή είναι μόνο δουλειά της δικαιοσύνης.
4: Και ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Άγη αν θα είναι και υποψήφιοι εκ νέου σε επόμενες εκλογές οι 4 πολιτικοί, των οποίων ασκήθηκε δίωξη για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ.
6: Δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι οι 4 βουλευτές που διώκονται για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είπε ο κ. Μαρινάκης, υπενθυμίζοντας ξανά πως και για τους 4 αυτούς υπάρχει και ισχύει το τεκμήριο αυτότητας.
4: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα σε βρούμε και στην συνέχεια του δελτίου, να δούμε και τι υπόθηκε και στη συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Μέχρι τότε, κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ζητώντας από την αντιπολίτευση να ανακαλέσει τις δηλώσεις της περί κυβέρνησης υποδίκων.
3: Όσοι μιλούσαν εν συνόλο για κυβέρνηση υποδίκων από την αντιπολίτευση, με πρώτο το ΠΑΣΟΚ, θα ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς τους 9 ανθρώπους. Εγώ θα πω βουλευτές, τους 9 πολίτες. Δεύτερο το οποίο θέλω να πω. Παραιτήθηκαν από την κυβέρνηση για να διερευνηθεί η υπόθεσή τους, όχι επειδή θεωρούσαν ότι είναι ένοχοι, κάποια μέλη της. Συγκεκριμένα είναι τα ονόματα. Ο κύριος Τσιάρας, ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο κύριος Χατζηβασιλείου, παραιτήθηκαν. Στοχοποιήθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Ο κύριος Μηταράκης από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Οι υποθέσεις τους αρχιοθετήθηκαν. Αυτοί που τους στοχοποίησαν, γιατί το κυβέρνηση υποδίκων είχε και διπλή ανάγνωση. Η μία είχε να κάνει με τη δεδηλωμένη, ενώ υπήρχαν 97 βουλευτές από όλα τα κόμματα υπό άρση ασυλίας. Η δεύτερη ανάγνωση έχει να κάνει με τους υπουργούς ή τους υφυπουργούς. Για αυτούς τους ανθρώπους που και εκείνοι έχουν μια προσωπικότητα, μια οικογένεια και υπήρξε αυτή η στοχοποίηση. Θα υπάρχει αντίστοιχη αποκατάσταση από τα κόμματα που τους στοχοποίησαν.
4: Όπως ακούσαμε και από τον Άγη Βαγιάνο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να είναι ξανά υποψήφιοι σε επόμενες εκλογές. Οι 4 πολιτικοί που, όπως είπαμε, ασκήθηκε δίωξη για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Ο κύριος Μαρινάκης απάντησε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είναι υποψήφιοι, τονίζοντας πως το τεκμήριο της αθότητας ισχύει και για αυτούς και πως το δικαστήριο μπορεί να αθωωθούν.
3: Με ρωτήσατε αν θα είναι υποψήφιοι. Η απάντηση είναι πως υπάρχει. Και για αυτούς ισχύει και για αυτούς τους 4 το τεκμήριο αθότητας. Άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι.
4: Τώρα είχαμε και αντιδράσεις και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την απόφαση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ασκούν κριτική στην κυβέρνηση και ευγενία Λούζου θέτουν και το ζήτημα των πολιτικών ευθυνών. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Έτσι ακριβώς, από το ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε στην ΕΡΤ πως η σημερινή δίωξη αποδεικνύει πως το σκάνδαλο το ΟΠΚΕΠΕ ήταν γαλαζίο και οργανώθηκε από εκλεκτούς του Πρωθυπουργού. Βεβαίως δεν παρέλειψε να αναφέρει, Ντόνα, πως πλέον η δικαιοσύνη έχει το λόγο, αναφέροντας παράλληλα πως ο πρωτογενής τομέας της χώρας πλήρωσε ακριβά τη διαφορά διαφθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, σημειώνοντας ακόμη ότι πρώτη φορά βλέπουμε να διώκονται κυβερνητικοί αξιωματούχοι από τη δικαιοσύνη και η κυβέρνηση να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη.
4: Να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Τσουκαλάς και συνεχίζουμε με τις υπόλοιπες αντιδράσεις, Ευγενία.
8: Εδώ είναι αυτό που λέγαμε από την πρώτη στιγμή, ένα γαλάζιο σκάνδαλο που δημιουργήθηκε από ανθρώπους που επέλεξε ο Πρωθυπουργός. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, να διώκονται μαζικά ποινικά βουλευτές της, ναι. Η εκλεκτή της σε μια δημόσια υπηρεσία όπως ο ΠΕΚΕΠΕ να είναι αυτή τη στιγμή υπόδικη μετά την άσκηση ποινικής δίωξης, οι προσωπικές επιλογές του Πρωθυπουργού και να ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλυψε το ζήτημα και τους οδηγεί στη δικαιοσύνη με τις παρεμβάσεις.
4: Ευγενία, τώρα κριτική στην κυβέρνηση ασκεί και ο ΣΥΡΙΖΑ. Υποστηρίζει ότι καταραίει το αφήγημα περί διαχρονικών παθογενειών.
7: Ακριβώς, συγκεκριμένα ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Αμανατίδης, ανέφερε πως οι Έλληνες στοχοποιούνται, η κυβέρνηση είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα, τόσα πολλά που δεν μπορεί να τα αφομοιώσει ούτε η μνήμη μας, ανέφερε ο νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Χρειάζεται πολιτική αλλαγή, ανέφερε καταληκτικά.
4: Να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από όσα είπε και ο κύριος Αμανατίδης εδώ στο ΕΡΤ News.
9: Οι Έλληνες φτωχοποιούνται, είναι βουτυγμένοι στα σκάνδαλα και κάθε μέρα σκάει ένα σκάνδαλο τόσο πολύ που δεν μπορεί να τα αφομοιώσει και η μνήμη μας. Άρα χρειάζεται αλλαγή.
4: Ευγενία, επιστρέφουμε σε σένα να πάμε και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
7: Βέβαια, σκληρή ήταν η ανακοίνωση και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Καραθανασόπουλος ανέφερε ότι οι τελευταίες εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελούν μία ακόμη επιβεβαίωση ότι πρόκειται για ένα σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας που αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους αλλά και με την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να αποδοθούν ποινικές ευθύνες, ανέφερε ο κ. Καραθανασόπουλος, όσο ψηλά και αν βρίσκονται αυτοί.
4: Να ακούσουμε και τον κύριο Καραθανασόπουλο από το ΚΚΕ.
10: Οι τελευταίες εξελίξεις αποτελούν μια ακόμη επιβεβαίωση ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους και με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διερεύνηση πρέπει να συνεχιστεί και να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες σε όλους, όσο ψηλά και αν ανήκουν, και ταυτόχρονα άμεσα πρέπει να επιστραφούν τα κλεμμένα πάνω από 2 δις στους πραγματικούς δικαιούχους, στους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους.
4: Ευγενία, δεν ξέρω αν έχουν τοποθετηθεί και τα άλλα κόμματα.
7: Βεβαίως, έχω από τη Νέα Αριστερά με μια αντεκτική ανακοίνωση επίσης αναφέρει πως πλέον και επίσημα πρόκειται για ένα γαλάζιο πολιτικό σκάνδαλο με τη βούλα πλέον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μιλάμε για μια κυβέρνηση, αναφέρει η Νέα Αριστερά, βουτυγμένη στην διαφθορά ενώ επιχειρεί να διασωθεί ακολουθώντας την τακτική της συγκάλυψης. Τέλος, η ελληνική αριστερά η συμπαράταξη Ντόνα σχολιάζει πως σε πρώτη φορά βλέπουμε ληστές να απαιτούν συγγνώμη από τα θύματά τους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, αναφέρουν, ξεπέρασε κάθε θράσος και προκλητικότητας ζητώντας μάλλον τη συγγνώμη της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη φαίνεται πως θα έχουμε δει όλα, αναφέρουν από την Νέα Ελληνική Συμπαράταξη.
4: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Η τέταρτη σύλληψη για τη δολοφονική επίθεση στη Βαγιανέστρα πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άτομο στο οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του ορμητηρίου στην οδό Παπαδιαμάντη είχε δώσει τα κλειδιά, όπως κατονόμασε στην απολογία του. Τα κλειδιά στη συνέχεια τα έδωσε στο ζευγάρι της επίθεσης που ήδη είχε συλληφθεί για τον εμπρισμό και τη δολοφονική επίθεση. Πάμε στην Λία Χριστάρα να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Λία.
11: Καλώς σας μεσημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Το ένταλμα σύλληψης βγήκε χθες το βράδυ και σήμερα είχαμε τη σύλληψη έξω από το σπίτι του, στην περιοχή της Άνω Πόλης όπου διαμένει. Γνωρίζαν τις κινήσεις, τον παρακολουθούσαν διοικητικές αρχές και είχαμε αυτή την τέταρτη σύλληψη που σχετίζεται και αυτή, όπως και οι προηγούμενες τρεις, με την δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, ο 25χρονος. Φαίνεται, όπως πολύ σωστά είπες, να είναι αυτός που πήρε τα κλειδιά, αυτόν κατονόμασε τουλάχιστον ο ιδιοκτήτης, που πήρε τα κλειδιά του κρυσφύγιου του και βοήθησε το τρομοκρατικό δίδυμο να τοποθετήσει που τοποθέτησαν τον εκδοτικό μηχανισμό, έφυγαν δηλαδή από αυτό το σπίτι και επέστρεψαν σε αυτό μόλις ολοκλήρωσαν την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού. Μαθαίνουμε πως πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δράση, έχει παρουσία στον πολύ σκληρό πυρήνα του αντιξουσιαστικού χώρου, όχι μόνο αυτός αλλά και ο άντρακός του και άλλα δηλαδή μέλη της οικογένειάς του. Περιμένουμε βέβαια να δούμε όταν περάσει ενώπιον του εισαγγελέα ποια θα είναι η δίωξη και τι θα πει και ο ίδιος, τι θα ισχυριστεί ο ίδιος ενώπιον των διοκτικών αρχών. Αυτή την ώρα βρίσκεται υποκράτηση έτσι κι αλλιώς, αύριο θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Είναι πάντως 4 συλλήψεις οι οποίες σχετίζονται με αυτή την επίθεση. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις που θα έχουμε. Το έχει πει άλλωστε και ο υπουργός ότι θα έχουμε συλλήψεις για όλες τις επιθέσεις και δηλαδή για τους δύο μηχανισμούς που τοποθετήθηκαν στο σπίτι του κ. Εκίμοβιτς και στο σπίτι του κ. Αναστασιάδη.
4: Αναμένουμε, όπως μας είπες και εσύ, οι αρχές να ξεκριβώσουν για τον ακριβή ρόλο του 24χρονου και τυχόν να διασυνδέσει του και με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λία. Βγαίνουμε εκτός συνόρων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνέχισαν για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα τα εκατέρωθεν χτυπήματα, κλιμακώνοντας την ένταση. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπλεξαν σε δύο κύματα περιοχές στα νότια, στα στενά του Ορμούζ, αλλά και βορειότερα, γύρω από την Τεχεράνη. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας εκ νέου Αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου και προειδοποιούν με σκληρά αντίπεινα αν, Έλενα Λεβίζου, οι Αμερικανοί στοχεύσουν υποδομές της χώρας. Συνδεόμαστε λοιπόν με την αίθουσα σύνταξης. Βλέπουμε μια περαιτέρω κλιμάκωση όσον αφορά την Μέση Ανατολή, Έλενα.
12: Ακριβώς, Ντόνα, και στα πλήγματα αλλά και στην ρητορική. Οι Αμερικανικές δυνάμεις λοιπόν έπληξαν στόχους τόσο στο νότο του Ιράν, γύρω από τα στενά του Ορμούς, στις περιοχές όπως και τις προηγούμενες 4 νύχτες, στο Μπαντάρ Αμπάς, η Ρίκ και σε νησιά των στενών του Ορμούς, αλλά και βορειότερα όπως είπε στην Τεχεράνη, ενώ υπήρξε και ένα πλήγμα κοντά σε αντικαρκυνικό νοσοκομείο για παιδιά στο Αφγάζ, όπου εκεί αναγκάστηκαν οι αρχές να το εκενώσουν όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Για αυτό το πλήγμα κοντά στο νοσοκομείο τα αντίπεινα ήταν, σύμφωνα με τους Ιρανούς, να πλήξουν αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Επίσης σημειώθηκαν επιθέσεις από την Ιρανική πλευρά προς αμερικανική

0: στην Wall Street Journal συγκεκριμένα, που λένε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος σκέφτεται επιλογές για να επεκτείνει τα αμερικανικά πλήγματα, να τα κάνει εντονότερα και να τα επεκτείνει, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και πάλι το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης στο νησί Χαρκ, το πολύ σημαντικό αυτό νησί.
1: Άλλωστε είχαμε και τη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου χθες.
0: Ναι, ακριβώς. Και σκέφτονται λοιπόν και αυτή την επιλογή, μια πολύ όμως επικίνδυνη σε επιχειρησιακό επίπεδο επιλογή, την οποία την είχαμε ακούσει και στις αρχές του πολέμου. Τώρα επίσης, εφαρμόζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει εκ νέου οι Αμερικανοί, έπληξαν ένα δεξαμενόπλοιο κενό φορτίου που κατευθυνόταν προς το νησί Χαρκ, ενώ η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανέφερε ότι προσπαθεί να διευκολύνει την ναυσιπλοεία και βοήθησε 10 πλοία να διέλθουν τη νύχτα από τα στενά του ορμούς. Ωστόσο, οι διαλεύσεις των πλοίων, όπως και η μεταφορά πετρελαίου, έχει πέσει σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, με ό,τι αυτό σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού προειδοποίησε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν κρίσιμες υποδομές της χώρας, κάτι για το οποίο έχει προειδοποιήσει ότι θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ, αν δεν συμμορφωθεί το Ιράν, τότε οι Ιρανικές δυνάμεις θα πλήξουν υποδομές στις χώρες του κόλπου. Και μάλιστα, όπως είπε, τα χτυπήματα αυτά θα είναι ακόμη σκληρότερα. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε σε podcast ότι θα πρέπει να υπάρξει μία διπλωματική λύση, καθώς η απειλή του Ιράν για τα στενά του Ορμούς είναι ασύμμετρη. Το Ιράν, όσο και αν οι Αμερικανοί βομβαρδίζουν, θα μπορεί να πλήξει πλοία από οποιαδήποτε περιοχή του. Όπως βλέπουμε λοιπόν, Ντόνα, οι εξελίξεις...
1: Ναι, καταλαβαίνουμε ότι όσο είναι... μένει αυτό το διπλωματικό αδιέξοδο, δεν υπάρχει καμία πρόοδος, εντείνεται η πίεση κλιμάκωσης στην περιοχή,
0: ακριβώς,
1: ένταση στην περιοχή.
0: Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις, όπως για παράδειγμα αυτή του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, του Γκαλιμπάφ, για τις διαπραγματεύσεις, αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό. Ο ίδιος πάντως αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούς είναι θέμα εθνικής ασφάλειας για το Ιράν, οπότε το Ιράν διαμηνεί ότι τα στενά του Ορμούς και ο έλεγχός τους είναι μια κόκκινη γραμμή για τη χώρα. Τέλος, να σου πω ότι είχαμε δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, του Δημήτρη Πεσκόφ, που είπε ότι η Μόσχα είναι σε επαφή με Ιρανούς αξιωματούχους, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει κλειστεί κάποιο τηλεφώνημα ανάμεσα στον Βλαντιμίρ Πούτιν και ενδεχομένως τον πρόεδρο Πεζεσκιάν.
1: Δεν βλέπουμε πάντως σημάδια αποκλιμάκωσης, εκτόνωσης. Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Και να πάμε τώρα... Και να πάμε τώρα και στην Πινελόπη Μητρούλια, καθώς σε ισχύ βρίσκεται από προχθές η έκπτωση στις τιμές των καυσίμων από τα δηληστήρια. Ωστόσο, Πινελόπη, στην Αντλία οι οδηγοί δεν έχουν δει ακόμα τη μείωση που περίμεναν από τη χονδρική στη Λιανική. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσω καταρχήν από τα διεθνή, λέγοντας ότι αυτή η ένταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή προφανώς αποτυπώνεται και στα διεθνή χρηματιστήρια, με τον Brent αυτή την ώρα να είναι στα 84,5 δολάρια το βαρέλι, με ελαφρά πτώση 0,5%. Ενώ το αμερικάνικο αργό είναι στα 79,3, επίσημη πτώση 0,34%. Ωστόσο, Ντόνα, να πούμε ότι οι εγχώριες τιμές των καυσίμων στην Αγγλία φαίνεται ότι διατηρούνται και διατηρούνται στα ίδια επίπεδα με αυτά που ήταν και τις προηγούμενες μέρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τις επίσημες τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβη εχθές 15 Ιουλίου ήταν 1,975, όταν στις 13 Ιουλίου ήταν 1,979, δηλαδή έχουμε μία αμελητέα πτώση των 0,4 λεπτών το λίτρο. Στο ντίζελ αντίστοιχα έχουμε άνοδο, δηλαδή από 1,873 που ήταν στις 15 του μήνα, σήμερα, μάλλον από 1,854 που ήταν στις 13 του μήνα, σήμερα είναι σε 1,873, δηλαδή έχουμε άνοδο 0,19 λεπτά ανά λίτρο. Όπως προκύπτει δε από τα στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καυσίμων, που αναρτούν τα στοιχεία για τις τιμές δηληστηρίου, φαίνεται ότι υπάρχει μία άνοδος

0: σήμερα. Καταρχήν στη βενζίνη έχουμε μια άνοδο 13 ευρώ αναμετρικό τόνο, ενώ στο ντίζελ η άνοδος είναι ακόμα μεγαλύτερη, στα 24 ευρώ αναμετρικό τόνο. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να μην φαίνονται οι εκπτώσεις που παρέχουν τα διελιστήρια στους καταναλωτές. Να πούμε όμως ότι θα χρειαστούν λίγες μέρες ακόμα, έτσι ώστε να κάνουν προμήθειες οι πρατηριούχοι με βάση το νέο καθεστώς των εκπτώσεων. Έτσι ίσως στις αρχές επόμενης εβδομάδας δούμε κάποια ελαφριά μείωση. Πάντως, πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, περισσότεροι από 16 νομείς στη χώρα έχουν μέση τιμή πάνω από τα 2 ευρώ. Και είναι τα Γρεβενά, είναι τα Δωδεκάνησα, η Τελοκαρνανία, η Ευρυτανία, η Λευκάδα, η Ζάκυνθος, όλοι οι νομοί της Κρήτης. Βεβαίως οι Κυκλάδες που έχουν και την υψηλότερη μέση τιμή στα 2,20 ευρώ, η Λέσβος, η Σάμος, η Φωκίδα κλπ.
1: Ναι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είμαστε και εν μέσω της καλοκαιρινής περίοδου και των αδειών και καταλαβαίνουμε ότι αυτό δυσκολεύει και τις εξορμήσεις των ταξιδιωτών. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα πλησιάζει 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να επιστρέψουμε τώρα όμως στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς νωρίτερα συνεδρίασε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης, τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, αλλά και ο σχεδιασμός Άγιο Βαγιάννου του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Καλό μεσημέρι και πάλι.
2: Γεια σας και πάλι. Και ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα ακόμα σαφές πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα το 27 από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, συνδέοντας ευθέως τις επόμενες εθνικές εκλογές με τη διαπραγμάτευση του νέου πολιετού κοινοτικού προϋπολογισμού αλλά και την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναφορά του Πρωθυπουργού για τον κοινοτικό προϋπολογισμό και τις εκλογές ήταν πως η αρχική πρόταση Κομισιόν που προβλέπει 49,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ελλάδα σε δύο σπόρους ταμείου ανταγωνιστικότητας είναι η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Θα είναι δύσκολο, είπε ο Πρωθυπουργός, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις οι οποίες πρέπει να γεφυρωθούν και δεν υπάρχει ακόμα καν συμφωνία για τους ίδιους τους σπόρους, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να κλείσει το συνολικό χρηματοδοτικό πλαίσιο του προϋπολογισμού. Εκτίμησε πως οι διαπραγματεύσεις αυτές πιθανόν να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 27 και υποστήριξε πως η συγκυρία αυτή καθιστά ακόμα πιο κρίσιμη την εκλογική αναμέτρηση της άνοιξης του 27, καθώς όπως είπε, οι πολίτες δεν θα επιλέξουν μόνο την επόμενη κυβέρνηση, αλλά και εκείνη που θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις της δεκαετίας. Οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και μια κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε μια συγκυρία εξαιρετικά κρίσιμη τόσο για τις εθνικές προτεραιότητες όσο και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Συνολικά να πούμε πως το συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής απασχόλησε το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και μάλιστα στην ελληνική προεδρία. Επιτάπητο στέθηκε το κυβερνητικό σχεδιασμό για τα δίκτυα, οδικά, ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά αλλά και σιδηροδρομικά, καθώς και σε ό,τι αφορά το εθνικό επιζωνικό σχέδιο που φτάνει μέχρι το 2030 και αποτελεί τον βασικό δικό χάρτη για την ανάπτυξη υποδομών συνδεσιμότητας. Τέλος, όσον αφορά τα ενεργειακά, το ζητούμενο είναι οι αποθήκες ενέργειας και αντικατάσταση και εγκατάσταση μπαταριών αποθήκευσης και πάλι έως το τέλος του 2028, συνδέοντας όλα αυτά τα ζητήματα και βέβαια, όπως είπαμε, και με την επόμενη κυβέρνηση που προκύψει από τις ερχόμενες εκλογές.
1: Άγιο Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε τώρα και σε άλλα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας, καθώς εντείνεται η αγωνία των ενίκων στην Κυψέλη από τις ρογμές που σύμφωνα με τις δικές τους καταγγελίες προκαλεί ο Μετροπόντικα στα σπίτια τους. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε υπόθεση με πρώτη προτεραιότητα να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα των συγκεκριμένων πολυκατοικιών και να διερευνηθεί αν τυχόν υπάρχουν αξιόπινες πράξεις. Ο Κώστας Στάμου βρέθηκε το πρωί στην περιοχή και θα μας μεταφέρει την εικόνα από το σημείο στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
3: Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο ξεκίνησε να εξελίσσεται τον περασμένο Μάρτιο, όταν τότε λοιπόν ένα βράδυ, όπως περιγράφω συγκεκριμένα, ένιωσαν μια ισχυρή δόνηση η οποία έμοιαζε με σεισμό και το επόμενο πρωί είδαν στα κτίρια τους κάποιες ρογμές σε κάποιες καθεζήσεις. Τουλάχιστον 200 κτίρια στην περιοχή της Κυψέλης, γύρω από την πλατεία της Κυψέλης, τα οποία έχουν τέτοιου είδους ρογμές, οι οποίες μέχρι στιγμής οι κάτοικοι δεν γνωρίζουν αν είναι απλά επιφανειακές ρογμές ή αν είναι ρογμές που συνδέονται με προβλήματα στατικότητας. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο στην ουσία μόλις ξεκίνησαν εργασίες διάνοιξης της γραμμής 4 του του μετρό. Mm-hmm. Τις επόμενες ημέρες άρχισαν να βλέπουν αυτές τις ρογμές στους τοίχους τους. Παράλληλα, διαπίστωσαν πως κάποια από τα κουφώματα έχουν στραβώσει με αποτέλεσμα να μην ανοίγουν ούτε πόρτες ούτε παράθυρα. Αυτό το φαινόμενο, ωστόσο, όπως περιγράφουν, εξελίσσεται σταδιακά καθημερινό. Σε καθημερινή βάση, οι ρογμές αυτές μεγαλώνουν. Θα ενδεικτικά μία ρογμή η οποία έχει ανοίξει ανάμεσα στα δύο κτίρια. Είναι στην ουσία ένα άνοιγμα το οποίο είναι αρκετά μεγάλο και έχει διανοηχτεί με αποτέλεσμα να τίθεται πλέον σοβαρό ζήτημα στατικότητας και πρέπει άμεσα αυτά τα δύο κτίρια να ελεγχθούν. Αυτό ζητούν και οι κάτοικοι εδώ, καθώς ήρθαν κάποια κλιμάκια της πολεοδομίας τα οποία έκαναν έναν οπτικό έλεγχο, δηλαδή είδαν τις ρογμές εξωτερικά. Ωστόσο, ζητούν να γίνει μια στατική και γεωτεχνική μελέτη ώστε να μπορέσουν και οι ίδιοι να νιώσουν ασφαλείς. Ανεπίσημα, κάποιοι από τους μηχανικούς από τα τεχνικά κλιμάκια τους είπαν ότι μπορούν να παραμένουν στα σπίτια τους, ωστόσο είναι αρκετοί από αρκετές από τις 200 οικογένειες που επειδή φοβούνται ότι με τον πρώτο σεισμό μπορεί να υπάρξει το οτιδήποτε χειρότερο, έχουν κάποιοι εγκαταλείψει στα σπίτια τους και οι υπόλοιποι περιμένουν την επίσημη ενημέρωση από κάποια κλιμάκια μηχανικών ώστε να μπορέσουν και ήδη να νιώσουν ασφαλείς και να παραμείνουν στις κατοικίες τους.
1: Πριν συνεχίσουμε με τις εξελίξεις στην Κυψέλη, συνδεόμαστε με το ΕΡΤ News να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.
4: Πώς ακριβώς πρόκειται να λειτουργήσει και αυτό βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι θα μείνουμε στην αρχική εισήγηση, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε προφανώς σε συζητήσεις με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και χτίζουμε και εμείς τις δικές μας συμμαχίες έτσι ώστε να εντάξουμε τις εθνικές αναγκαιότητες, τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Ο Αντιπρόεδρος έχει το στονισμό της όλης διαδικασίας, η οποία προφανώς έχει έναν βαρύ διυπουργικό χαρακτήρα. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι καθοδόν για το Δουβλίνο για να συζητήσει ακριβώς τη διαπραγμάτευση του Πουδουπού με την Ιρλανδική Προεδρία, είναι ο καθήλυν αρμόδιος για τις συζητήσεις αυτές. Θέλω να θυμίσω ότι στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει το ποσό των 49,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την πατρίδα μας, αλλά σε αυτά θα πρέπει να προσθεθούν και η Δυνητική Πόρη του Νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας, ένα ποσό το οποίο αυτή τη στιγμή είναι προσδιορισμένο στα 450 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα ταμείο το οποίο θα λειτουργήσει με ανταγωνιστικούς όρους, επομένως εναπόκειται στην Ελλάδα αλλά και σε ελληνικές επιχειρήσεις να μπορέσουν να έχουν άρτιες προτάσεις για να διεκδικήσουν σημαντικούς πρόσθετους πόρους από αυτό το ταμείο και προφανώς υπάρχουν και τα υπόλοιπα ταμεία τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί για τα οποία έχουμε μιλήσει εκτεταμένα και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η ευχή όλων μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Θα είναι δύσκολο, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις οι οποίες πρέπει να εφευρεθούν και δεν υπάρχει ακόμα καν συμφωνία για τους ίδιους πόρους, οι οποίοι θα είναι απαραίτητοι προκειμένου να κλείσει το χρηματοδοτικό πλαίσιο το συνολικό του προϋπολογισμού. Άρα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι πολύ πιθανό η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει στην ελληνική προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και αυτό καθιστά νομίζω ακόμα πιο σημαντική και την έκφανση, την κατάληξη μάλλον των εκλογών της άνοιξης του 2027, διότι ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συγκυρία η οποία θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη όχι μόνο για τις εθνικές προτεραιότητες αλλά και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε όσον αφορά τα δίκτυα. Εδώ συζητάμε ουσιαστικά για ένα πλέγμα καθοριστικών, οδικών, σιροδρομικών, ενεργειακών, τηλεπικοινωνικών δικτύων τα οποία αλλάζουν ουσιαστικά όλη την όψη της πατρίδας μας. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τη μεγάλη πρόοδο την οποία έχουμε κάνει στον τομέα των υποδομών, στους μεν οδικούς άξονες. Έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε, αγαπητέ Υπουργέ Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στα μέρη σας την επόμενη εβδομάδα για να δώσουμε στην κυκλοφορία ολοκληρωμένο επιτέλους τον Ε65, τον τελευταίο μεγάλο οδικό άξονα της υπηρετικής Ελλάδος, ο οποίος πιστεύω ότι θα δώσει μια νέα αναπτυξιακή δυναμική στη Δυτική Μακεδονία και στην Δυτική Θεσσαλία. Τα έργα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης προχωρούν. Οι κριτικοί συμπολίτες μας βλέπουν πια ότι ο ΒΟΑΚ μετατρέπεται από ένα όνειρο σε ένα έργο το οποίο πια υλοποιείται με γρήγορους ρυθμούς. Θέλω εδώ να τονίσω ότι συνολικά έχουμε κάνει παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα 130 χιλιόμετρα στον υφιστάμενο δρόμο, σημαντικές παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας που έχουν αλλάξει τελείως την όψη του πώς μετακινείται κάποιος στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για τις σημαντικές σιδηροδρομικές συνδέσεις, για τα έργα αποκατάστασης του Ντάνιελ, για τις σημαντικές ηλεκτρικές διασυνδέσεις που αφορούν το βόρειο και το νότιο Αιγαίο, μετά την ολοκλήρωση της εμβληματικής διπλής διασύνδεσης με την Κρήτη. Αυτές είναι παρεμβάσεις που δεν εξασφαλίζουν απλά ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια στα νησιά μας, αλλά είναι και παρεμβάσεις οι οποίες τελικά μειώνουν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για όλους. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι μέσω των οίκων ουσιαστικά όλοι οι καταναλωτές επιβαρύνονται με ένα πρόσθετο κόστος για την ηλεκτροδότηση των νησιών μας. Και βέβαια πολλά ακόμα έργα, και το έργο του flyover στη Θεσσαλονίκη κινείται εντός χρονοδιαγράμματος και θα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2027, και βέβαια πολλοί ακόμα σημαντικοί νέοι σχεδιασμοί οι οποίοι αφορούν την Αττική, για τους οποίους θα μπορούμε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα τους επόμενους μήνες. Επιτρέψτε μου να κλείσω με μία τοποθέτηση που αφορά την σημερινή εξέλιξη και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία νομίζω ότι αναδεικνύεται και με έναν εμφατικό τρόπο η πραγματική διάσταση αλλά και η πλήρης αλήθεια γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι στην αρχή αυτής της συζήτησης γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Από αυτούς τους 13, οι 9 σήμερα που μιλάμε αποδεικνύονται απολύτως αθώοι. Και 4 ακόμα στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω από τη δικαιοσύνη, αλλά για απλά πλημελήματα. Και θα ήθελα να κάνω μια ειδική μνήμα, μιας και είμαστε σε ένα κυβερνητικό συμβούλιο, θέλω να κάνω μια ειδική μνήμα στους 3 υπουργούς, από τους οποίους ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθυξίας. Είναι έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι τότε, θέλω να θυμίσω, μας αποκαλούσαν όλους μαζί κυβέρνηση υποδίκων. Και αναρωτιέμαι άραγε σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Είναι κάτι το οποίο πρωτίστως αφορά την αντιπολίτευση αυτού του τόπου, η οποία αρνείται να σεβαστεί επί της αρχής το τεκμήριο της αθωότητας, ή μάλλον το σέβεται μόνο όποτε την βολεύει, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τελικά με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
1: Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Διεκδική πόρους η χώρα μας από το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στοχεύοντας παράλληλα στην αξιοποίηση του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας για την ενίσχυση της οικονομίας. Ενώ αναφέρθηκε, όπως μας περιέγραψε νωρίτερα και ο Άγης Βαγιάνος, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας την αρχιοθέτηση των υποθέσεων για νέα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ασκώντας κριτική για τον πρώτερο δημόσιο διασυρμό τους. Εμείς θα επιστρέψουμε στην ροή του δελτίου μας και στο θέμα της Κυψέλης, καθότι, όπως λέγαμε και νωρίτερα, οι κάτοικοι αγωνιούν, ανησυχούν με αφορμή τις ρογμές που έχουν καταγραφεί σε δεκάδες κτίρια ως απόρρια των εργασιών της γραμμής 4 του μετρό. Ωστόσο, η κυβέρνηση και η ελληνική μετρό διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και οι ειδικοί σημειώνουν ότι χρειάζονται μελέτες και τήρηση του πρωτοκόλλου. Σε συνέντευξη που έδωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Νικός Σταχιάος, εδώ στο News Radio 105,8 και στο Μάκη Πολάτο, ανέφερε ότι σύμφωνα με την τρέχουσα εικόνα έχουν καταγραφεί ζημιές σε 40 διαμερίσματα.
5: Δεν είναι ένα σπάνιο γεγονός να περνάει ένα TBM, δηλαδή αυτό που λέμε μετροπόντικας, και να υπάρχουν επιρροές, επιδράσεις στις υπερκείμενες οικοδομές. Φυσικά η ασφάλεια αποτελεί το πρώτο ζητούμενο. Δεν πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος. Τώρα καταλαβαίνω ότι όταν κάποιος βλέπει στο σπίτι ξαφνικά μια ροχμή, τον πιάνει ένα τρέμουλο. Έτσι. Λογικό είναι, αναστατώνεται. Και φυσικά κανένας δεν θέλει να βλέπει ροχμή στο σπίτι. Θέλουν και αυτά να αποκατασταθούν και να υπάρχει εικόνα της ασφάλειας. Η εντολή που έχει δοθεί στο ελληνικό μετρό είναι να αντιμετωπίσει ακριβώς με αυτή τη λογική αυτό το ζήτημα. Απλώς εκείνο που θέλω εγώ να εφησυχάσω τους πολίτες είναι ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση ούτε με τα πετράλωνα ούτε με άλλο γεγονός. Μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο είναι απολύτως ελεγχόμενο. Πρέπει να ξέρετε ότι οι μετακινήσεις στα υπερκείμενα εδάφη και στα υπερκείμενα κτίρια παρακολουθούνται διαρκώς με γεωδετικούς σταθμούς που υπάρχουν εγκατεστημένοι, ώστε να υπάρχει εικόνα του τι συμβαίνει από πάνω από το Μετροπόντικα. Υπάρχουν όρια συναγερμού. Μόλις χτυπήσουν τα όρια συναγερμού, αμέσως λαμβάνονται μέτρα και αυτό συνέβη και στην περίπτωση αυτή ήδη από το μήνα Μάιο. Γι' αυτό έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας.
1: Την ανάγκη να ολοκληρωθεί η εικόνα των καθυζήσεων πριν γίνουν παρεμβάσεις στα κτίρια της Κυψέλης, επισημαίνουν οι ειδικοί, όπως εξηγούν οι ρογμές, δεν μπορούν να αξιολογηθούν αποσπασματικά, αλλά απαιτείται καταγραφή, μετρήσεις και παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου. Ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Παναγιώτης Καρίδης τόνισε στον Βασίλη Αδαμόπουλο, μιλώντας το πρωί εδώ στο σταθμό μας, ότι πρέπει να καταγραφούν με ακρίβεια οι βλάβες στα κτίρια και να αξιολογηθεί η εξέλιξη των καθυζήσεων, ώστε αυτά να διασφαλιστούν, ώστε να διασφαλιστούν τόσο οι κάτοικοι, αλλά όσο και η ομαλή πορεία του έργου.
6: Πρέπει να περιμένουμε μια εβδομάδα 10 μέρες. Να ξανακάνουμε τις μετρήσεις. Δηλαδή, τώρα να πάμε να κάνουμε μετρήσεις, να δούμε πού βρισκόμαστε. Να κάνουμε ένα πρωτόκολλο, μια καταγραφή. Να βάλουμε λαμάκια, να βάλουμε μάρτυρες κλπ. Και μετά να ξαναπάμε σε μια εβδομάδα ή 10 μέρες και ανάλογα το πώς βλέπει ο καθένας την εκδήλωση, την, πώς γίνεται το φαινόμενο, τι συμβαίνει, έμεινε σταθερό, μακάρι να μείνει σταθερό. Αλλά δεν μπορώ εγώ να εγγυηθώ ότι δεν εξελίσσεται. Διότι το φαινόμενο ξέρω ότι εξελίσσεται. Οι κάτοικοι να κάνουν αυτό το πρωτόκολλο, δηλαδή να καταγράψουν πού έχουν τα προβλήματα, να δουν το μέγεθος, δηλαδή η ρογμή πόσα χιλιοστά είναι, πόσες ρογμές έχει ο τείχος, μία, δύο, τρεις, τι πλάτος έχουν, τι μήκος έχουν και να το γράψουν με μολύβι πάνω στον τοίχο. Ότι κάθε κτίριο έχει τη δική του identification, δηλαδή χαρακτηριστικά. Δεν μπορούμε γενικώς και ορίζοντα να πούμε «Α, το ένα κτίριο είναι μια χαρά, άρα και το διπλανό του».
1: Από την πλευρά του, ο καθηγητής αντισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Κώστας Σπυράκος μίλησε στο Earth News Radio και αυτό που υπογράμμισε είναι πως η διαδικασία αποκατάστασης πρέπει να γίνει με επιστημονικά δεδομένα και όχι βιαστικά.
7: Οι βλάβες αυτές μπορεί σε αυτή τη φάση να είναι όπως το λένε, δηλαδή ρογμές πάνω στο σοβά, δεν είναι κάτι το σημαντικό, συνδικοπία, δεν είναι το σημαντικό, πρέπει όμως να επισκευαστεί. Μπορεί όμως να υπάρχουν και βλάβες και σε στοιχεία όπως είναι τα θεμέλια, τα υποσυλώματα, τα δοκάρια. Αυτά όλα θα βρεθούν και με ενόργανες μετρήσεις, δηλαδή δεν φτάνει με το μάτι μηχανικός, όποιος μηχανικός και να είναι, να πει ξέρετε κάτι είδε αυτό, όχι, πρέπει να ακολουθήσει μια διαδικασία από την οποία θα προκύψουν οι βλάβες, όποιες είναι αυτές τα κτίρια. Ακολούθως θα πρέπει να γίνει υπολογισμός, ο οποίος υπολογισμός θα λάβει υπόψη τις καθυζήσεις που έχουν μετρηθεί. Πρέπει το μετρό λοιπόν να δώσει αυτά τα στοιχεία, γιατί πρέπει να συνυπολογιστούν για να ξέρει μέσα στο τέλος εάν έχουν αναπτυχθεί βλάβες και στο φέροντο οργανισμό.
1: Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Δημαρχείο Αθηνών με τη συμμετοχή της Ελληνικού Μετρό υπό τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται εκεί. Γιώργο, τι προέκυψε από τη σύσκεψη και για τα επόμενα βήματα είναι η κουβέντα. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Λοιπόν, καταρχάς υπήρξε η συμμετοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικού Μετρό και του Δημάρχου Αθηνών του Χάρη Δούκα. Φυσικά συμμετείχαν και στελέχη της εταιρείας Ελληνικού Μετρό αλλά και της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου. Φυσικά ήταν παρόντες και κάτοικοι εδώ της Κυψέλης. Τώρα, τι συζητήθηκε. Αυτό που ζητήθηκε βασικά από, τόσο από τους κατοίκους όσο και από τον Δήμο Αθηναίων ήταν η δυνατότητα γραπτής διαβεβαίωσης ότι οι κάτοικοι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους όταν δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας. Σύμφωνα με όσα μας είπε ο κύριος Δούκας, το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων, γιατί έχει ανατεθεί η πραγματογνωμοσύνη σε δύο εμπειρογνώμονες, το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων αναμένεται να βγει σε περίπου δύο εβδομάδες και από εκεί και πέρα ζητήθηκε και κάτι επιπλέον, τέθηκε στο τραπέζι και ένα άλλο θέμα. Τέθηκε το θέμα της δημιουργίας ενός νέου δημόσιου ανεξάρτητου φορέα, ο οποίος θα πιστοποιήσει και εκείνος το κατά πόσον είναι επαρκή στατικά τα κτίρια. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε ότι πάει να γίνει τόσο από πλευράς Δήμου Αθηναίων όσο και από τους κατοίκους είναι η διασταύρωση πιστοποιήσεων. Δηλαδή να μην πάρουν μόνο πιστοποίηση ενός φορέα, αλλά να έχουν πιστοποίηση από πολλές πλευρές τους ώστε να είναι σίγουροι ότι μπορούν να επιστρέψουν να κοιμούνται στα σπίτια τους. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι 200 διαμερίσματα τα οποία έχουν υποστεί προβλήματα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ιδιαίτερα μεγάλος ο αριθμός και είναι αρκετές οι οδοί οι οποίες έχουν επηρεαστεί στην Κυψέλη από τα έργα του μετρό. Χαρακτηριστικά να πούμε ότι πρόκειται για τις οδούς Δωδεκανήσου, Κυψέλη, Σεβίας, Σκύρου, Σποράδων και αρκετές ακόμη, που μέχρι στιγμής συνεχίζουν να προκαλούν μεγάλη ανασφάλεια στους κατοίκους.
1: Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία και από τους κατοίκους και φυσικά πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των πολιτών, προκειμένου να μην ξαναδούμε εικόνες όπως αυτές τα πετράλωνα. Γιώργο Κοβένα, σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μέχρι και σήμερα λοιπόν είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου. Εκεί οι υποψήφοι οριστικοποιούν τις επιλογές τους και αναμένεται, Ελίνα Κολύβα, μέχρι το τέλος Ιουλίου να ανακοινωθούν και οι βάσεις αγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Μέχρι λοιπόν τα μεσάνυχτα απόψε θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για να κλειδώσουν οι υποψήφοι τις επιλογές τους. Με τη χρήση του προσωπικού κωδικού τους θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο για την εισαγωγή στη τριτοβάθμια ή και το παράλληλο μηχανογραφικό για εισαγωγή σε σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Να σας πω ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική. Μετά την παρέλευση της, κανένα μηχανογραφικό δελτίο δεν θα μπορεί να οριστικοποιηθεί και έτσι από αύριο Παρασκευή μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση των βάσεων. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια, σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, να ανακοινωθούν από τις 23 έως και τις 28 Ιουλίου. Θυμίζω ότι πέρυσι είχαν ανακοινωθεί 24 Ιουλίου. Είπε ο Υπουργός ότι ίσως έχουμε και νωρίτερα, γι' αυτό λέμε το 23. Αν και βασικό ρόλο στη διαμόρφωση των βάσεων παίζουν και οι επιλογές των υποψηφίων, εκτιμάται ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα θα υπάρξουν πτωτικές τάσεις σε κάποια τμήματα του πρώτου πεδίου των ανθρωπιστικών σπουδών και του τέταρτου των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Στο δεύτερο αναμένεται στις πολυτεχνικές σχολές αναμένεται να υπάρξει μεγάλη άνοδος στις δημοφιλείς σχολές, όπως επίσης και στο τρίτο των σπουδών υγείας. Οι βάσεις αναμένεται να κινηθούν αναδρομικά, κυρίως στις ιατρικές σχολές.
1: Λίγη ακόμα αγωνία λοιπόν για τους υποψηφίους για να φύγουν έτσι πιο ανέμελοι για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
9: Για να βρουν και σπίτια. Όσοι θα περάσουν στην περιφέρεια, είναι μεγάλη ανάσα που οι βάσεις πια ανακοινώνουν τέλος Ιουλίου για να έχουν και τη μεγάλη και την προθεσμία οι γονείς να έχουν το χρόνο μπροστά τους μέχρι να ανοίξουν οι σχολές τον Οκτώβρη να βρουν κάποιο σπίτι. Αν το
1: και όσοι από την περιφέρεια έρχονται να φοιτήσουν και στην Αθήνα, επίσης εξίσου δύσκολο έργο. Ήδη έχει ξεκινήσει η έρευνα εκεί στα νοικοκυριά για τη νέα φοιτητική στέγη. Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα τη δημιουργία νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, πρώην Κύλος Υπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στο Δημήτρη Τάγη, εδώ στο Ernews Radio, αποκάλυψε ότι το σχετικό σχέδιο θα παρουσιαστεί από τον Πρωθυπουργό την επόμενη εβδομάδα, ενώ αναφέρθηκε και στο περιστατικό κατά το οποίο δύο υποψήφοι των ΕΠΑΛ έλαβαν εκ παραδρομής διαφορετικά θέματα εκπαίδευσης. Πάμε να ακούσουμε τι απάντησε ο κύριος Παπαϊωάννου.
10: Ακολουθώντας την θεσμική οδό, όταν ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, ορθώς το Υπουργείο ενημέρωσε, έβγαλε την υπήρξε ανακοίνωση και από το Υπουργείο αλλά και από την Επιτροπή των Εξετάσεων. Όταν θα ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, πάλι θα υπάρξει ξεκάθαρη προς τα έξω ανακοίνωση το τι συνέβη. Όμως να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι ούτε το αδιάβλητο στο αδιάβλητο υπήρξε πρόβλημα, ούτε αυτό το μεμονωμένο τυχαίο γεγονός που προήλθε από ένα λάθος. Ανθρώπινο. Ήταν λάθος, ναι, γι' αυτό γίνεται η ΕΔΕ, αμαυρώνει την πίστη που έχουμε, γιατί αυτό που έχουμε πει, τι είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις, μπορεί να έχουν ό,τι έχουν αρνητικό ή να έχει τελειώσει ο βίος τους, όμως είναι ένα σύστημα το οποίο αποδεχόμαστε όλοι ως αδιάβλητο και συμβατό με την αξιολόγηση για την είσοδο στα ανώτατα κρίσματα.
1: Στο τελικό του Μουντιάλ πέρασε η Αργεντινή μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι και ανατροπή στα τελευταία λεπτά. Η παρέα του Λιονέλ Μέση επικράτησε της Αγγλίας, πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τη μεγάλη μάχη του τίτλου. Και Δημήτρη Καϊμά, δεν ξέρω τι ήταν αυτό που πήγε λάθος για την Αγγλία και κατέρευσε. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Οι τραγικές αποφάσεις του Τούχελ, του προπονητή της ομάδας, με το που προηγήθηκε. Εκεί θα έπρεπε να βάλει, αφού υπάρχει τα θεμέλια της νίκης, να του βρώσει τον πετό, να το πω καλύτερα, για να εστέρει η νίκη. Και την κατέστρεψε βάζοντας πολλούς αμυντικούς και δίνοντας πολύ χώρο σε όλους τους παίκτες της Αργεντινής που έχουν το ταλέντο, όλοι τους, για να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Ο Μέση βρήκε την ευκαιρία, αυτή δεν μπορούσε να μπει λόγω των πολλών ποδοσφαιριστών στην περιοχή της Αγγλίας και με σέντρες παρενάχης στους συμπαίκτες του κατάφερε και το γύρισε το παιχνίδι. Η Αγγλία έχασε λόγω του προπονητή ξεκάθαρα, έτσι. Σε όλο μέχρι το 60 είχε τον πρώτο λόγο, δεν είπε ότι έπαιζε θεαματικά, κατάφερε όπως να κερδίσει. Μέχρι τότε η Αργεντινή δεν απείλησε καθόλου την Αγγλία, αλλά τα λάθη μου στον προπονητή και οι καλές αλλαγές του προπονητή αντίστοιχα της Αργεντινής δημιούργησαν νέα δεδομένα, οπότε η Αργεντινή δίκαια παρόλα αυτά πήρε την πρόκριση για τον τελικό.
1: Τώρα να σε ρωτήσω, επειδή αναφέρθηκες και στον Λιονέλ Μέση, είναι τελικά ο καλύτερος όλων?
11: Για το σύγχρονο ποδόσφαιρο 100%. Τον συμπαθούμε, δεν τον συμπαθούμε. Αυτά που κάνει ένας αθλητής 39 ετών, παρακαλώ, δεν τα έχει κάνει ποτέ κανένας άλλος αθλητής γενικότερα στον κόσμο. Οπότε, αν όχι ποδοσφαιριστής, νομίζω μπορεί να είναι και από τους κορυφαίους αθλητές όλων των εποχών. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ένα ομαδικό άθλημα, παίρνει μια ολόκληρη ομάδα από το χεράκι και τον οδηγεί για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε τελικό Μουντιάλ.
1: Τώρα ο μεγάλος βέβαια ο αγώνας που θα κρίνει και το μεγάλο νικητή της διοργάνωσης είναι την Κυριακή στις 10 το βράδυ. Θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ η Ισπανία ή η Αργεντινή. Έχουμε φαβορί ή είναι και εδώ η απόλυτη ισορροπία?
11: Κοίταξε, και στα δύο παιχνίδια, στους δύο μητελικούς, δεν κέρδισαν τα φαβορί. Φαβορί ήταν στο ένα η Γαλλία και στο άλλο κατ' εμέ η Αγγλία. Κέρδισαν τα outsider. Ένα τίκ πιο κάτω από τα φαβορί. Ούτε και τώρα υπάρχει φαβορί. Ίσως να βάλουν τους Ευρωπαίους, τους Ισπανούς που ξέρουν να παίζουν ανάλογα με τον αντίπαλο, κάνουν την προσαρμογή τους και επιτυχαίνουν αυτό που θέλουν. Αλλά από την άλλη υπάρχει ο Μέση. Οπότε, ό,τι και να λέμε, μπορεί και το βράδυ στο 70 λεπτό να πει είμαστε πίσω μέχρι τώρα. Από εδώ και πέρα θα είμαστε εμείς μπροστά. Όπως έγινε σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια με το Μέση, όπως είπα, να παίρνει την ομάδα από το χέρι του.
1: Περιμένω περισσότερες πληροφορίες για την Κυριακή. Μήπως, δεν ξέρω, βγάλει ήδη το νικητή από την Παρασκευή, Δημήτρη?
11: Όχι, μην ποντάρουμε τα σπίτια μας.
1: Αλλιώς μας όλοι να βγαίνουμε κουβά. Να σε ευχαριστήσω πολύ, ο Δημήτρης Καϊμάς. Για περισσότερες τώρα ειδήσεις από το διεθνή χώρο, θα συνδεθούμε εκ νέου με την Έλενα Λεβίζου. Να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, Έλενα, όπου ο πρόεδρος Μακρόν χαιρέτησε την έγκριση από την Εθνοσυνέλευση του νόμου για την υποβοηθούμενη αυτοκτονία ασθενών που πάσχουν από νόσο σε τελικό στάδιο, υπό πολύ αυστηρούς κανόνες, ωστόσο.
12: Μια από τις κύριες υποσχέσεις του Εμμανουέλ Μακρόν και ήταν μια διαδικασία που διήρκησε ένα χρόνο, η τέταρτη ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση. Εγκρίθηκε και αυτή με μεγάλη πλειοψηφία, 366 ψήφοι υπέρ, έναντι 182 κατά. Σημαίνει λοιπόν ότι εγκρίνεται η υποβοηθούμενη αυτοκτονία ασθενών σε τελικό στάδιο και σε πολύ συγκεκριμένες βέβαια περιπτώσεις υπό πολύ αυστηρούς κανόνες. Ένα θέμα που έχει διχάσει τη Γαλλία αλλά και τη διεθνή κοινότητα, και υπήρχαν πολλές συζητήσεις και για το νομικό και για το κοινοβουλευτικό και για το ηθικό κομμάτι της όλης διαδικασίας. Ωστόσο, εφόσον εγκριθεί και από το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο, ο νόμος θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τον ερχόμενο μήνα.
1: Τώρα στην Ουκρανία, στο Κίεβο μετέβη ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Συνεχίζονται βέβαια οι ρωσικές επιθέσεις.
12: Ακριβώς, πρόκειται για την τελευταία επίσκεψη του κ. Στάρμερ ως πρωθυπουργός. Θα αποχωρήσει από την Downing Street σύντομα. Και η επίσκεψη του Στάρμερ έγινε λίγες μόνο ώρες μετά την νέα ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου με βαλιστικούς πυράβλους και drones που προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 2 ανθρώπων. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξακολουθεί να ζητά περισσότερη βοήθεια για την άμυνα της Ουκρανίας, κυρίως την αεράμυνα. Την ίδια ώρα πρέπει να σου πω, Ντόνα, ότι υπάρχει ένα θέμα με την απομάκρυνση από την κυβέρνηση του Υπουργού Άμυνας, εξαιρετικά δημοφιλούς Υπουργού Άμυνας για τους τελευταίους 6 μήνες, Μιχαήλ Φέντοροφ, ο οποίος θεωρείται ότι βρίσκεται πίσω από τις επιτυχίες του Ουκρανικού, της Ουκρανίας έναντι της Ρωσίας με τις επιθέσεις με drones κυρίως κατά δηληστηρίων το τελευταίο διάστημα, αλλά και με την αναμόρφωση του Υπουργού Άμυνας με την απομάκρυνση παλαιών στελεχών. Ωστόσο, ο Φέντεροφ υπέβαλε την παραίτησή του μετά τις φήμες για απομάκρυνση και έχουν γίνει διαδηλώσεις σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας υπέρ του.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
13: Ο καιρός.
1: Και κλείνουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό.
14: Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και μπόρες προβλέπονται στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι στο Ιόνιο βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά έως 34 με 37 και πολύ τοπικά έως 38 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα λίγο χαμηλότερα, στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιέφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Σοφία Γιαννοπούλου για το δελτίο ειδήσεων στις 3, μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Πίκουλας.
13: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
15: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγία Παρασκευή του Δήμου Μάντρας Ιδηλίας. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 33 οχήματα. Ενώ από αέρους συνδράμουν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου. Σκληρή πολιτική σύγκρουση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΟΚΕΠΕ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμα 7. Υπενθυμίζεται ότι ασκήθηκαν διώξεις κατά του Μάξιμου Σενετάκη, του Κώστας Κρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου κατά περίπτωση για ηθική ευτουργία σε απιστία και ηθική ευτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική ευτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι υποθέσεις των 9 από τα 13 κυβερνητικά στελέχη που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας αρχειοθετήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι 4 θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη για πλημελήματα. Υπερασπίστηκε τους 3 υπουργούς, από τους οποίους είχε ζητήσει την παραίτηση για λόγους ευθυξίας, λέγοντας ότι πρόκειται για έντιμους πολιτικούς που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, και διερωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας και άφησε αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Το ΠΑΣΟΚ, μέσω του εκπροσώπου τύπου Κώστα Τσουκαλά, έκανε λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο και χαρακτήρισε πρωτοφανές το να ζητάει η κυβέρνηση συγγνώμη από την αντιπολίτευση, ενώ, όπως είπε, βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη διώκονται από τη δικαιοσύνη. Από το ΚΚΕ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Καραθανασόπουλος υποστήριξε ότι το σκάνδαλο αναπτύχθηκε στον βούρκο του αστικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Αμανατίδης, έκανε λόγο για διαδοχικά σκάνδαλα και υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, επιτέθηκε στην κυβέρνηση αναφερόμενο στον πικρό φραπέ και κάνοντας λόγο για γαλάζιους λαγοκέφαλους. Απαντώντας στην κριτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρέπει να γίνεται σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας και οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να αποκλειστούν από την εκλογική διαδικασία πρόσωπα που δεν έχουν καταδικαστεί. Έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου του τέταρτου που συνελήφθη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού από τον 24χρονο ιδιοκτήτη και να τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσική αυτουργή της επίθεσης. Οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται για να διακριβωθεί ο βαθμός εμπλοκής όλων των κατηγορουμένων. Η πορεία των διαπραγματεύσεων για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εξέλιξη των μεγάλων έργων υποδομής βρέθηκαν στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος είναι να διατηρηθούν οι πόροι για την πολιτική συνοχής και την κοινή αγροτική πολιτική, επισημένοντας πως οι εθνικές εκλογές του 2027 θα αναδείξουν και την κυβέρνηση που θα ασκήσει την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια κρίσιμη φάση των διαπραγματεύσεων για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ακόμη στην πρόοδο μεγάλων έργων υποδομής όπως ο Ε65, ο ΒΟΑΚ, το Flyover Θεσσαλονίκης, οι σιδηροδρομικές συνδέσεις και οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκρό τροχαίο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδελφοί της. Το παιδί, που φέρει σοβαρά τραύματα και κατάγματα, υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις και διακομίστηκε διασωληνωμένο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου στο Ιπποκράτιο. Τα αίτια της μετοπικής σύγκρουσης του αυτοκινήτου της οικογένειας με το βιτιοφόρο διερευνώνται. Ο οδηγός του βιτιοφόρου οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα και φέθηκε ελεύθερος εν ώψη της συνέχισης της προανάκρισης. Την αποχώρησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησαν με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, η Καλλιόπη Βέτα και ο Κωνσταντίνος Μπάρκας. Μετά την εξέλιξη αυτή και καθώς είχε δηλώσει ότι ανεξαρτητοποιείται και η Πόπη Τσαπανίδου, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 15 βουλευτές.
13: Ο καιρός.
15: Γενικά έθριος αύριο, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, ανέμοι βόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία στην Αττική από 24 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιώργος Πίκουλας.
13: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
16: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
17: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
16: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε 12 λεπτά μετά τις 3. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 4. Ακορνάριστηκε σήμερα για την, έτσι καταγράφοντας την επικαιρότητα, με ψυχραιμία και νυφαλιότητα, όπως κάθε μέρα, αντικαθιστώντας την αρετή Μπίτα, Earth News Radio 105,8. Και βέβαια Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8. Η ελπίδα Παπουτσί είναι στα κουμπιά των ήχων, υπό τις πολύτιμες οδηγίες του δάσκαλου Θάνου Τσιμέκα. Διαλύεται ο Θάνος Τσιμέκας, φεύγουν χέρια, πόδια, δεν είναι ο άνθρωπος, είναι μύθος. Αχ, ρε Ελπίδα, πόσο τυχερή είσαι, ρε Ελπίδα. Λοιπόν, Βούλα Κολιτσοπούλου. Καλά το είπα? Όχι. Ρε, τι έχουμε πάθει. Πάλι, δώσε μου τώρα. Βούλα, πες μου. Κουλισοπούλου ρε φίλε. Λοιπόν, στην παραγωγάρα της εκπομπής τη τρώνη αλφαδιά και τίποτα, βλέπεις το ίσιωμα να μην της εκπομπής το ζηλεύεις. Και βέβαια η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Λοιπόν, έχουμε μία φωτιά στα Βίλια, όπου όπως αναφέρουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία, εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα στα Βίλια, περίπου πριν από καμιά ώρα, ναι, στην περιοχή, δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αγία Παρασκευή. Άμεσα κινητοποιήθηκαν πήγες αλλά και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 33 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς συνεισφέρουν και 2 υδροφόρες του Δήμου. Θα έχουμε αναφορές, πληροφορίες για την φωτιά. Ελπίζουμε να ελεγχθεί λίαν συντόμως. Τι έχουμε σήμερα? Η είδηση της ημέρας είναι η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. 4 εν ενεργεία βουλευτές από τους 11 όπου είχαν ανακοινωθεί, για τους υπόλοιπους 7 το υπόθεση θα έχει τεθεί στο αρχείο. Οι 4 είναι ο κύριος Κρέκας, η κυρία Παπακώστα, ο κύριος Μπουκόρος και ο κύριος Συνετάκης. Και στο αρχείο ο Μάξιμος Ενετάκης, λοιπόν, η Κατερίνα Παπακώστα, ο Χρήστος Μπουκόρος και ο Κώστας Σκρέκας, ενώ στο αρχείο έχουν τέθηκαν οι υποθέσεις για τον Κώστα Καραμαλή, για την κυρία Κεφαλογιάννη, για τον κύριο Μηταράκη, τον κύριο Τσιάρα, τον Βαρτζόπουλο, τον Βασιλιάδη και τον Λεονταρίδη. Έχουμε αντίδραση, την πρώτη αντίδραση από τον Πρωθυπουργό για την απόφαση αυτή, για την δίωξη αυτή. Ο κύριος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό και αναρωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες. Αυτό ήταν η αποστροφή του Πρωθυπουργού κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών, στην οποία και κατά τη συνεδρίαση της οποίας του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, για την ακρίβεια, κατά τη συνεδρίαση της οποίας ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε κυρίως βέβαια στο ότι για τους 4 οι κατηγορίες είναι πλημελιματικού χαρακτήρα, το είπα λοιπόν, και για τους υπόλοιπους 7 που υποθέσεις τους τέθηκαν στο αρχείο. Αυτά είναι το σημερινό ρεπεράζ της επικαιρότητας. Να πάμε σε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε για να πάμε στους πρώτους καλεσμένους μας.

0: Ωραία αυτά τα νότιο-αμερικάνικα είναι. Ωραίο ρυθμό έχουν. Το Despacito δεν μοιάζει με αυτά. Ωραίο Despacito. Ωραίο. Δεν ακούμε ξένα πολύ, αλλά ωραίο. Να τα λέμε. Λοιπόν, πάμε όμως σε ένα θέμα το οποίο είναι έτσι. Το διάβασα κάποια στοιχεία για τα θέματα των εποχικών εργαζόμενων και πραγματικά είναι εντυπωσιακά. Και γι' αυτό απευθυνθήκαμε σε αρμόδιους φορείς. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γιώργο Χότζογλου, είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισιτισμού Τουρισμού. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι κύριε Πίπουλα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, εντυπωσιακά τα στοιχεία καταρχάς όταν όπως αναφέρονται ας πούμε το ότι 6 στους 10 εργαζόμενους καταγγέλουν ότι ή δεν πληρώνονται στην ώρα τους ή δεν πληρώνονται καθόλου, ότι από την κλαδική σύμβαση που, που έχει συμφωνηθεί οι επιχειρήσεις, μόνο 5% των επιχειρήσεων την ακολουθεί κατά γράμμα, καλά τα λέω? Και ότι το μεροκάματο των ανθρώπων στον επισιτισμό, τον εποχικό, είναι 5 με 7 ευρώ την ώρα.
1: Τα δύο τελευταία στοιχεία που δώσατε, ναι, είναι από την Ομοσπονδία μας, από την άντληση που έχουμε κάνει από τα πρωτοβάθμια σωματεία σε όλη τη χώρα και από τους κατατόπους ΣΕΠΕ.
0: Είναι, το πρώτο στοιχείο που αναφέρατε. Είναι εκπληκτικά τα νούμερα τώρα, έτσι.
1: Είναι εκπληκτικά, δυστυχώς. Το πρώτο νούμερο που αναφέρατε, ότι 6 στους 10 καθυστερούνται να πληρωθούν. Mm. Είναι στοιχεία που έδωσε ο ΣΕΠΕ, όμως που αφορούν τη χρονιά του 2025.
0: Για το 25 είναι τα στοιχεία.
1: Ναι, ναι, ναι. Για το 26.
0: Γιατί ακόμα δεν είμαστε στη μέση σεζόν του 26, έτσι κι αλλιώς.
1: Συνήθως η επιθέωρηση εργασίας δίνει στοιχεία στη δημοσιότητα
0: τέλη
1: Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου.
0: Α, μάλιστα.
1: Όταν
0: να ρωτήσω, αυτό το νούμερο τώρα, το 6 στα 10 ή αυτά που είπαμε, τα στοιχεία. Ποια είναι η σχέση τους με προηγούμενες χρονιές? Ήτανε πιο οξυμένα τα πράγματα, πιο ομαλά, πώς ήταν?
1: Εδώ ταιριάζει το κάθε χρόνο και χειρότερα.
0: Α, κάθε πέρσι και καλύτερα που λέμε μάλλον.
1: Κάθε πέρσι και αντίθετο. Καλύτερα, ναι, το αντίθετο. Τι συμβαίνει? Παρατηρούμε μια εργοδοτική εντός εισαγωγικών παραβατικότητα, η οποία κάθε χρόνο εντείνεται, κάθε χρόνο αυξάνεται. Έχει να κάνει καθαρά με τους ελεκτικούς μηχανισμούς και είναι λογικό. Ξέρετε, δεν μπορεί η επιθεώρηση εργασίας να είναι ανεξάρτητη αρχή.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να μην έχει σημείο αναφορά στον εκάστοτε υπουργό ή την εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου. Για δύο κυρίους λόγους. Πρώτον, ο επικεφαλής διορίζεται από τον Υπουργό.
0: Ναι.
1: Πόσο ανεξάρτητη είναι? Και δεύτερον, εφαρμόζει και εποπτεύει και ελέγχει σύμφωνα με τα νομοθετήματα του Υπουργείου Εργασίας.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν τι κάναμε το καλοκαίρι του 21? Πετάξαμε πάνω μας το μπαλάκι της πολιτικής ευθύνης, να μην έχει ο εκάστοτε υπουργός την ευθύνη, ο νόμος 4808 του 21, ο νόμος Φατζηδάκη, και στην ουσία απαξιώσαμε το θεσμό της επιθεώρησης εργασίας. Ήταν που ήταν υποστελεχωμένος από την εποχή των μνημονίων, ήρθε και η μετατροπή του σε αόρατη αρχή, εμείς λέμε, όχι σε ανεξάρτητη, και αυτή τη στιγμή βλέπουμε την αγορά εργασίας να υπάρχει μια πλήρη ασυδοσία.
0: Και προφανώς λέτε η πλήρη ασυδοσία έχει να κάνει κυρίως με την ανυπαρξία ελέγχου. Γιατί άμα δεν έχεις το φόβο των ποινών, προφανώς λειτουργείς αφαίρετα, έτσι. Εις βάρος των εργαζόμενων.
1: Ναι, βεβαίως. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν καταφερόμαστε εναντίον των υπαλλήλων της επιθεώρησης εργασίας. Όπου υπάρχει,
0: ναι,
1: κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες.
0: Αλλά προφανώς είναι θέμα έλλειψης προσωπικού, προφανώς.
1: Είναι τόσες πολλές πλέον οι επιχειρήσεις. Είναι, ναι, χιλιάδες οι επιχειρήσεις, χιλιάδες οι εργαζόμενοι, ναι, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν.
0: Είναι σαν τους γιατρούς στα δημόσια νοσοκομεία. Τι
1: ακριβώς,
0: να κάνουν.
1: Ακριβώς,
0: όλοι που μπαίνουμε μέσα, χτύπα ξύλο για κάποιο λόγο, λέμε ήρωες είναι οι άνθρωποι. Τι να κάνουν. Ερώτηση, και αυτά τα λεφτά που καθυστερούν ή που δεν δίνονται, χάνονται για σας?
1: Στη μεγαλύτερη πλειοψηφία δυστυχώς, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λίγοι οι συνάδελφοι που προσφεύγουν στις αρμόδιες υπηρεσίες, καταγγέλουν το γεγονός. Η επιθεώρηση εργασίας
0: φοβούνται κιόλας, έτσι, προφανώς. Σου λέει, μην μπλέξουμε.

0: προχωρήσει για να μένει, γιατί απολύθηκε και τον πετάξανε νύχτα έξω.
1: Ναι.
0: Έμεινε στο δρόμο, πήγε στην στο αστυνομικό τμήμα, κατήγγειλε το γεγονός.
1: Ναι.
0: Και μόλις βγήκε από το αστυνομικό τμήμα, δέχτηκε μια κλήση στο κινητό του από ανώνυμο αριθμό, που του είπε ότι αν σε 3 ώρες δεν έχει εγκαταλείψει το νησί, θα τον βρουν σε χαντάκι.
1: Μάλιστα. Τόσο κομψά.
0: Τέτοιου είδους πρακτικές αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μου, ειδικά στην εστίαση, την εποχική εστίαση.
1: Το χειρότερο νομίζω από όλα είναι ότι δεν μας κάνει πολύ εντύπωση αυτό.
0: Προσωπικά, ακριβώς. Ξέρετε, όταν αρχίζει και μοιάζει στο τέρας, τότε είναι τα πράγματα πολύ άσχημα.
1: Ναι.
0: Εγώ προσωπικά, μετά από τόσα χρόνια στην διοίκηση της Ομοσπονδίας, όχι, δεν πέφτω από τα σύννεφα. Έχω αντιμετωπίσει κι εγώ ίδιος απειλές. Έχω δει ξυλοδαρμούς συναδέλφων μου. Έχω ζήσει απειλές, επομένως δεν προξενούν εντύπωση όλα αυτά.
1: Και γενικά νομίζω ότι ειδικά σε αυτές τις καλοκαιρινές απασχολήσεις, πολλοί, γιατί δεν μην τους παίρνει μπάλα και όλους τους ανθρώπους, πολλοί όμως εργοδότες θεωρούν τους εργαζόμενους αναλώσιμους.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια που είπατε. Αυτό ξεκίνησε να δημιουργείται, αυτό το καθεστώς, στην εποχή των μνημονίων, όπου ναι, κάθε διεκδίκησή σου πνιγότανε στο βωμό της ανεργίας και στον πολλαπλών αιτήσεων που υπήρχαν, στον πολλαπλάσιο αιτήσεων που υπήρχαν για να πάρουν τη δική σου θέση.
1: Και ότι δηλαδή, σου κάνουν πήγαινες... χάρη κιόλας που σου δίνουν ακριβώς, ακόμα
0: πιο. Ακριβώς. Μόλις πήγαινες και έλεγες στον εργοδότη ότι ξέρεις κάτι, εδώ θέλω τα νόμιμα, θέλω εκείνο, θέλω να δώσω, λέγε, αν σ' αρέσει, έχω 4.000 αιτήσεις για τη θέση σου.
1: Ακριβώς. Ασφαλιστικά τηρούνται τα πράγματα, κάπως.
0: Εκεί, προσέξτε, είναι το πρόστιμο μεγάλο, είναι 10.500 ευρώ.
1: Ναι.
0: Από εκεί που ήμασταν ο πρώτος κλάδος σε μαύρη και ανασφάλιστη εργασία, έχουμε γίνει ο πρώτος κλάδος στην ψευδώς υποδηλωμένη. Δηλαδή, τι θέλω να πω, μας δηλώνουν, μας ασφαλίζουν για 4 ώρα,
1: στην ουσία δουλεύουμε
0: 8, 9, 10, 12, 14 ώρες. Ούτως ώστε αν πέσει σε έναν έλεγχο, τότε το πρόστιμο για παραβίαση ωραρίου είναι μόλις 500 ευρώ.
1: Α, μάλιστα, ωραίο.
0: Καταλάβατε. Αυτό πήγε να ισώσει λίγο, αν μου επιτραπεί ο όρος, με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, αλλά και εκεί βρήκαμε τρόπο να το ευτελίσουμε αυτό το μέτρο.
1: Πώς?
0: Χτυπάνε οι εργοδότες στην κάρτα του προσωπικού.
1: Α, και πώς το εργαζόμενος παραδίδει, όπως παραδίδουν κάτι ξένα στα διαβατήριά τους, ας πούμε, παραδίδει ο εργαζόμενος στην κάρτα εργασίας στο αφεντικό.
0: Δυστυχώς εδώ είναι που θυμώνομαι τους συναδέλφους μου. Είναι απαράδεκτο εν έτη 2026 νέοι άνθρωποι να παραδίδουν προσωπικά τους δεδομένα. Ξέρετε, η ψηφιακή κάρτα εργασίας πρέπει να καταλάβουμε
1: όλοι. Είναι σαν την ταυτότητα.
0: Σαν την ταυτότητα. Αν παραδίδεις, θα παραδώσει ποτέ την αστυνομική σου ταυτότητα στον κύριο Πίκουλα ή στον Χότζογλου να κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Όχι βέβαια. Αλλά λοιπόν, αυτό είναι αναγκαία συνθήκη, ας πούμε, για να εργαστείς, να του παραδίδεις την κάρτα.
0: Ναι, είναι όρος.
1: Ωραία.
0: Είναι όρος. Μου έχει τύχει εμένα να με παίρνει συνάδελφος από ένα ξενοδοχείο στην ΚΟ, να μου καταγγέλει ότι δουλεύει 7 μέρες την εβδομάδα, 16 ώρες ημερησίως, και να του λέω, καλά, τη ψηφιακή σου την κάρτα τη χτυπάς, να τη βρούμε στο εργάνι, να φανούν τα χτυπά. Και μου λέει, μας τη χτυπάνε από τα κεντρικά στην Αθήνα.
1: Α, ωραία, ωραία, ωραίο. Εντάξει, νομίζω ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Ωραία. Εντάξει.
0: Όντως, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Όπως και στη δημοκρατία δεν υπάρχουν. Μάλλον να το πω καλύτερα, στη δημοκρατία οι ικανοί υπουργοί αμείβονται. Οι ανίκανοι του τρώει μαρμαγκά.
1: Μάλιστα. Ωραία, θα το παρακολουθούμε. Ωραία δεν είναι. Θα το παρακολουθούμε το θέμα έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χότζογλου. Καλό μεσημέρι να έχετε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιώργος Χότζογλου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισητισμού Τουρισμού.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Παρασκευή στα Βίλια, επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρο συνδράμουν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Φωτιά και σε χαμηλή βλάστηση στα αρμόλια Χίου. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 20 πυροσβέστες σε 9 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρο επιχειρεί 1 ελικόπτερο. Σκληρή πολιτική σύγκρουση από τη δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχαιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμη 7. Έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου του τέταρτου που συνελήφθη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκροτροχαίο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδελφοί της. Εκενώθηκε αντικαρκυνικό νοσοκομείο έπειτα από αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν. Απομακρύνθηκαν πάνω από 200 ασθενείς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος της εκπομπής, 36 λεπτά μετά τις 3. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 4, αντικαθιστώντας την Αρετή Μπίτα. Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8. Και πάμε αμέσως να δούμε λίγο τα οικονομικά δεδομένα. Πάμε να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο. Έλα, Παντελή.
1: Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η επιφυλακτικότητα, όπως λέγαμε και στο ξεκίνημα της εβδομάδας, καθώς ολοκληρώνεται σιγά σιγά αυτή η εβδομάδα, είναι το κυρίαρχο συνέστημα στις αγορές.
0: Καιρό τώρα.
1: Ναι, είναι σε επιφυλακή οι επενδυτές για το επόμενο tweet ή για την επόμενη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, και ανάλογα έχουμε και τις αντίστοιχες κινήσεις από την πλευρά των επενδυτών στις αγορές, που απεικονίζεται κατά κύριο λόγο και πρωτίστως στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σήμερα έχουμε μικρές μεταβολές μέχρι στιγμής, όχι κάτι αξιόλογο, δηλαδή λες και δεν πέρασε μια μέρα σε σχέση με χθες. 85,10 δολάρια το Brent στην αγορά του Λονδίνου, εκεί στα 85 ήταν και χθες. Και στα 80 κοντά το αμερικανικό αργό, 79,94 δολάρια το βαρέλι συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή στην αγορά της Νέας Υόρκης. Από εκεί και πέρα έχουμε πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
0: Ωραία.
1: Απόλυες 0,84% στη Φραγκφούρτη, 0,82% στο Παρίσι, 0,48% στη Μαδρίτη, στο ιταλικό χρηματιστήριο απόλυες 0,61% και στο ελληνικό μία μικρή πτώση 0,15%.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Παντελή μου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή
0: μεσημέρι. Πάμε ευθύς αμέσως στο Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας, στον κύριο Αρμόδιο Δρίκο, να μιλήσουμε για τη φωτιά στα Βίλια. Καλό μεσημέρι, Δήμαρχε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι κάνετε, καθησυχάστε μας ή όχι?
2: Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά τώρα.
0: Ωραία.
2: Γιατί είχαμε πριν λίγα λεπτά μια ευνίδια έναρξη δασικής πυρκαγιάς σε ένα πάρα πολύ πυκνό δάσος, σε ένα πολύ μεγάλο πνεύμονα που διατηρούμε με νύχια και με δύο δόντια όλα
0: εκεί
2: αυτά τα
0: χρόνια. Στην Αγία Παρασκευή, από ό,τι διάβασα.
2: Στην Αγία Παρασκευή, ναι, σε ονοικισμό που θα μπορούσε.
0: Ξεκίνησε από το ύψος του δρόμου και πήγε προς το δάσος.
2: Όχι, όχι. Από ό,τι φαίνεται, ξεκίνησε μέσα από μια ζώνη που υπάρχει που περνάνε ηλεκτροφόρα καλώδια.
0: Α,
2: είναι σε αυτό το σημείο, δεν υπήρχε πρόσβαση στο δρόμο από το σημείο κίνησης πυρκαγιάς. Δεν υπάρχει κάποιος δρόμος σύστοιχος που να μπορούσε να δικαιολογεί αυτό. Φαίνεται ότι είναι στο σημείο αυτό που υπήρχε μια διανοιγμένη αντιπυρική ζώνη κάτω από τα ηλεκτροφόρα καλώδια. Εκεί επιχειρήσαμε άμεσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις και το κλιμάκι που περιπολούσε μαζί και με τις υδροφόρες του Δήμου που ήταν σε περιπολία. Έφτασαν στο σημείο με την πρώτη ένδειξη από τον drone εντόπισης πυρκαγιάς.
0: Έφτασαν ισχυρές δυνάμεις, γι' αυτό και προφανώς έγινε δουλειά, έτσι.
2: Η αλήθεια είναι ότι ήρθαν τα επίγεια και τα δικά μας και της πυροβεστικής άμεσα και καταφέραμε να καθυστερήσουμε αρκετά τη φωτιά.
0: Ωραία.
2: Και δώσαμε χρόνο αυτά τα 10-13 λεπτά που θέλουν τα εναέρια, που ήρθαν πολύ άμεσα και τα εναέρια και ελικόπτερα και αεροπλάνα, που κάναν πολλές και γρήγορες ρήψεις και ουσιαστικά μας βοήθησαν να οριοθετήσουμε τη φωτιά για να μην ξεφύγει μέσα στο πάρα πολύ πυκνό δάσος που έχουμε εδώ.
0: Ωραία, εντάξει. Τέλος καλό, φαίνεται όλα καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Συνέχεια.
0: Ήταν ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, ο κύριος Αρμόδιος Δρίκος, για τη φωτιά στα Βίλια, η οποία φαίνεται να ελέγχεται.

0: Λοιπόν, πολύ μεγάλο θέμα έσκασε τις προηγούμενες μέρες και κανείς να μην βρεθεί στη θέση αυτών των ανθρώπων, εννοείται, με το θέμα στατικότητα σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Εξαιτίας των εργασιών εξκαφής για το γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας, όπως λένε αυτόπτες μάρτυρες αλλά και ρεπόρτερ από κανάλια που έκαναν αυτοψία στις περιοχές, που είδαν με τα μάτια τους διαμερίσματα τα οποία ήταν πραγματικά σαν να έχει γίνει ένας πολύ μεγάλος σεισμός και να γίνεται καταγραφή έτσι των ζημιών που έχει κάνει ένας πολύ μεγάλος σεισμός. Σήμερα είχαμε τη συνάντηση, σημαντική συνάντηση του Δήμαρχου της Αθήνας, του κύριου Δούκα, με αντιπροσωπεία της διοίκησης της Ελληνικό Μετρό και με αντιπροσωπεία των κατοίκων της περιοχής. Επιβεβαιώθηκε ότι μιλάμε για περίπου 200 κατοικίες, άρα για 200 οικογένειες, πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Και σύμφωνα με τον κύριο Δούκα, τα τρία βασικά αιτήματα του Δήμου της Αθήνας, ξεκαθάρισε ο κύριος Δούκας ότι ο Δήμος είναι με την πλευρά των οικογενειών και επίσης ζήτησε από την εταιρεία τρία βασικά πράγματα. Πρώτον, να υπάρχουν γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, να υπάρξει ανεξάρτητος φορέας δημόσιος ο οποίος να πιστοποιήσει ότι τα κτίρια αυτά είναι εντάξει στατικά, το αυτονόητο δηλαδή, να μείνουν οι άνθρωποι μέσα, δεν μπορεί να μείνουν, γιατί έχουμε και το προηγούμενο των πετραλώνων και της Βαλένθειας, μια πολυκατοικία κατέρευσε στη Βαλένθεια σαν χάρτινος πύργος. Λοιπόν, το δεύτερο είναι να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις και αποκαταστάσεις όπως προβλέπει ο νόμος, και το τρίτο, σύμφωνα με τον κύριο Δούκα, η γραμμή του μετρό 4, η γραμμή αυτή του μετρό, τη θέλουμε σαν έργο προφανώς, αλλά όπως είπε χαρακτηριστικά, θέλουμε όλα να γίνονται με συνθήκες ασφαλείας όπως προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις. Πάμε να συζητήσουμε λίγο το θέμα με τον κύριο Βασίλη Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, για αυτά τα προβλήματα, τα σοβαρά προβλήματα στις πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, κύριε Πούλα, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Όχι, τι έγινε τώρα, δεν έπρεπε σε αυτή την περίπτωση να... Διαβάζω για περίπου 3.000 αισθητήρες που χρησιμοποίησε η εταιρεία για να προχωρήσει σε εξκαφές, αλλά καταλήξαμε σε καταστροφή. Για ποιο λόγο δεν μπορούσε να προβλεφθεί αυτή η ιστορία?
1: Κοιτάξτε να δείτε, Αρχικά δεν πρέπει να πανικοβαλόμαστε. Ναι. Είναι μια υπόθεση, επειδή αναφέρεται προηγουμένως στα Πετράλωνα και τη Βαλένθεια, είναι μια υπόθεση που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτό το αντικείμενο.
0: Όχι, έτσι, γιατί εκεί χτυπήθηκαν θεμέλια στα Πετράλωνα.
1: Είναι πολύ, πολύ, πολύ διαφορετικό ακριβώς. Είναι πολύ διαφορετικό. Okay. Στη χώρα μας, επειδή έχουμε πολύ μεγάλη γνώση στη σιδηροκοπία, υπάρχει τεράστια εμπειρία και πραγματικά τεράστια γνώση. Επομένως, πραγματικά είναι ένας τομέας ο οποίος θεωρώ ότι δεν πρέπει να μας ενισχύει. Είμαστε πρωτοπόροι σε αυτόν τον κλάδο. Και ναι, εξάγουμε τεχνογνωσία, να ξέρετε. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Ναι, αλλά δεν προλήφθηκε αυτό.
1: Θα σας πω.
0: Έγινε ζημιά τώρα, δεν ξέρω τι εύρος. Ναι,
1: ο τομέας της βιοτεχνικής μηχανικής είναι ένας τομέας ο οποίος είναι πολύ πιο σύνδετος από όλους τους υπόλοιπους. Γιατί δουλεύουμε στο υπέδαφος. Ναι. Όταν λοιπόν δουλεύουμε στο υπέδαφος, γίνονται κάποιες γεωτρήσεις ανά κάποιες αποστάσεις για να εξετάζουμε το υλικό πάνω στο, μέσα στο οποίο θα δουλέψουμε.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως, προφανώς μια γεωτρήση η οποία θα γίνεται ανά 50 μέτρα, ανά 100 μέτρα ή και ανά 10 μέτρα, δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνεται και 10 εκατοστά ακόμα πιο κοντά από το σημείο που γίνεται γεώτρηση. Ξέρετε, το γεωυλικό της Αθήνα, γενικότερα σε όλη τη χώρα, αλλά ειδικά της Αθήνας, είναι πολύ ιδιαίτερο και πολύ ιδιόμορφο. Και δεν είναι και τόσο ισχυρό. Να το
0: είναι ευπαθές, είναι μαλακό, ας πούμε.
1: Ναι,
0: το
1: ο σχιστόλιδος είναι πιο μαλακό υλικό σε σχέση με κάποια άλλα τα οποία υπάρχουν. Επομένως,
0: αυτό δεν έχει σχέση με τα θεμέλια όμως των πολυκατοικιών.
1: Όχι. Αυτό δεν έχει να κάνει καθόλου.
0: Έχει με διαστολές, ιστολές δηλαδή.
1: Όχι, όχι, θα σας πω. Από τις αστικές σύραγγες, ναι, υπάρχουν κάποιες μικρές, πολύ μικρές ανεπαίσθητες επιφανειακές καθεζήσεις. Προφανώς υπάρχουν τοπογραφικά συνεργεία, αλλά και αισθητήρες, όπως είπατε προηγουμένως, ναι, τόσο μέσα στις σύραγγες, όσο και εξωτερικά, που μετρούν την παραμικρή απόκληση η οποία υπάρχει. Συνεπώς, αυτό το οποίο δημιουργήθηκε τώρα είναι κάτι το οποίο, εφόσον λέει η εταιρεία ότι δεν υπάρχει, ο ανάδοχος εννοώ, αλλά και ιατρικό μετρό, ότι δεν υπάρχει ανησυχία, θα είναι πάρα πολύ μικρές οι καθυζήσεις αυτές οι οποίες θα έχουν γίνει και θα είναι πολύ εύκολα αντιμετωπίσιμες. Από ό,τι έχουν δηλώσει μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία ανησυχία για στατική επάρκεια των κτηρίων. Ωστόσο, προφανώς
0: αυτό είναι θετικό.
1: Κάποια προβλήματα. Ναι, δεν θεωρώ ότι υπάρχει.
0: Ναι, γιατί εγώ έβλεπα σε πλάνα της τηλεόρασης ότι δεν μπορούσαν να ανοιγοκλείσουν παράθυρα. Είχαν πετσικάρει, ας πούμε, από ότι.
1: Αυτά ευτυχώς δεν είναι σοβαρά προβλήματα. Από τη στιγμή που ο φέρον οργανισμός του κτηρίου δεν φύγεται ή και να φύγεται, γίνεται σε πολύ μικρό
0: βαθμό. Τα βασικά, τα δοκάρια, τα σίδερα, τα ναι.
1: Ακριβώς. Πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή αυτοψίες και από την εταιρεία και από το αττικό μετρό και από τον ανάδοχο. Και αυτό το οποίο φαίνεται μέχρι στιγμής είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό λόγο ανησυχίας. Προφανώς είπαν οι άνθρωποι ότι θα καλύψουν οτιδήποτε προκύψει, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ασφαλές. Ξαναλέω, οι επιφανειακές καθεζήσεις οι οποίες προκαλούνται είναι πάρα πολύ μικρές. Όταν μιλάμε για τις τάξεις του ενός εκατοστού και δύο εκατοστών, και αυτό είναι πολύ μεγάλο μέγεθος που σας λέω.
0: Βέβαια,
1: είναι πολύ μικρότερα.
0: Η αλήθεια είναι, για να είμαστε και έτσι ρεαλιστές, αυτό, η επιστημονική προσέγγιση προφανώς είναι δική σας και τη σεβόμαστε απόλυτα, αλλά αν έχεις το σπίτι σου εκεί και δεις τώρα πέντε ρογμές να έχει ανοίξει να έχει γίνει το σαλόνι σαγκρέ, δεν είσαι και πολύ ψύχρεμος. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Θεωρητικά σας το λέω, και εμένα το σπίτι μου είναι εκεί πέρα, δεν νομίζω να είχα την ίδια αντίδραση που έχω τώρα.
0: Ναι, ακριβώς. Είμαστε λίγο, πώς το λένε, αναλυτές, λίγο πιο από μακριά. Αλλά πραγματικά, αν ειδικοί επιστήμονες και ειδικές ομάδες διαβεβαιώσουν τους ανθρώπους ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε άσχημα αποτελέσματα, αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Τώρα και τα υπόλοιπα θα φτιαχτούν.
1: Ναι, ακριβώς. Γιατί και χρησιμοποιούνται οι πιο σύγχρονες μέθοδοι που υπάρχουν για τη διάνοιξη των σειράγκων. Τα TBM που χρησιμοποιούμε είναι τα καλύτερα στον κόσμο. Επομένως, πραγματικά δεν υπάρχει κανένας απολύτως.
0: Και δεν έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν, που έχει κάνει πολλές τρύπες κατά από την Αθήνα ο Μετροπόντικας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχουν παρατηρηθεί και στο παρελθόν. Απλά σας λένε τόσο ανεπαίσθητα.
0: Ναι. Γιατί εννοώ ζημιές σε κτίρια.
1: Στις παλαιότερες φάσεις εξκαφώνησαν γίνει, αν θυμάστε το περίπτερο που είχε.
0: Α, το περίπτερο που είχε το χεροφύξει.
1: Εκεί πέρα, αν θυμάμαι σωστά, ήταν ένα αρχαίο μπαζωμένο πηγάδι. Επομένως ήταν εντελώς διαφορετική περίπτωση. Μάλιστα. Και για παράδειγμα, αυτό, ας πούμε, μια γεωτρή δεν μπορούσε να το έχει προβλέψει. Ναι. Αλλά ξαναλέω, ο τρόπος με τον οποίο διανοίγονται οι σύραγγες και η εμπειρία του παρελθόντος, γι' αυτό ανέφερα το περίπτερο κιόλας, έχουν προχωρήσει σε τέτοιο επίπεδο τον τρόπο που γίνονται οι εργασίες και η διάνοιξη της σύραγγας από το Μετροπόντικα, που πραγματικά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Το συγκεκριμένο είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο με τις ιδιόμορφες τοπικές συνθήκες που έχει εκεί ψέλη.
0: Ναι, μην ξεχνάμε ότι είναι γραμμή 4, οπότε έχουν γίνει άλλες. Υπάρχει τεχνογνωσία. Βέβαια, μιλάμε για ζημιά σε 200 πολυκατοικίες. Είναι μεγάλο το. Σε 200 διαμερίσματα, όχι πολυκατοικίες. Είναι μεγάλο το νούμερο.
1: 15, αν θυμάμαι καλά, είναι τα κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές. Σας ξαναλέω, από τη στιγμή που βλέπουμε ότι η εταιρεία δείχνει ένα τόσο ήρεμο προφίλ και δεν λέει, δηλαδή, σκεφτείτε ότι αυτή πρώτα απ' όλα θα λέγανε.
0: Καλά, κύριε Παπαδόπουλε, αν είχαν πάθει νευρικό κλονισμό στην εταιρεία, θα είχαμε ανησυχήσει. Έτσι, πραγματικά. Άμα δεν ήταν και αυτοί ψυχρέμοι, θα είχαμε ακριβώς θέμα.
1: Ακριβώς. Για μένα πάντως είναι κάτι αντιμετωπίσιμο.
0: Ωραία.
1: Ευτυχώς που πολύ γρήγορα έγινε αντιληπτό και δεν δημιουργήθηκε κάποιο παραπάνω πρόβλημα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Βασίλης Παπαδόπουλος, πολιτικός μηχανικός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος.

τελειώνουμε σιγά σιγά, αλλά δεν θα μπορούσα να μην σταθώ. Υπάρχουν άνθρωποι και άνθρωποι και καλλιτέχνες και καλλιτέχνες, αλλά όταν συνδυάζεις το πολύ μεγάλο ταλέντο με την ευαισθησία, είναι σπάνιο. Ένας από αυτούς είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ένας εξαίρετος ηθοποιός, ο οποίος χθες σε μια παράσταση, στην παράσταση που κάνει την περιοδία της στον Υπηρέτη Δύο Αφεντάδων στην Ιγουμενίτσα, στο υπαίθριο θέατρο της Ιγουμενίτσας, τελειώνοντας την παράσταση, αναφέρθηκε στη Μάρο Κοντού, την οποία είχε γνωρίσει και αγαπήσει πριν από περίπου μια δεκαετία στο Musical 9, όπου είχαν συνεργαστεί. Τι είπε λοιπόν ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος? Ήταν μια μέρα πολύ όμορφη, μια νύχτα πολύ όμορφη, αλλά ήταν και μια μέρα προς το κοινό, αλλά ήταν και μια μέρα θλίψης για όλους μας, γιατί χάσαμε και εμείς και εσείς έναν άνθρωπο που για όλους μας ήταν σαν οικογένεια. Μεγαλώσαμε μαζί της όλοι και είναι πολύ δύσκολο να αποχαιρετάς ένα τέτοιο άνθρωπο που ήταν σύμβολο της παιδικής μας ηλικίας. Σκεφτήκαμε, λέει, να ζητήσουμε από τον κόσμο, από σας, να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή. Αλλά νομίζω, είπε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ότι το καλύτερο θα ήταν αν θέλετε όλοι μαζί να σιγοτραγουδήσουμε ένα τραγούδι που έλεγε με τον Δημήτρη Χόρν, το «Πες μου μια λέξη». Το τραγούδι σε όλο το θέατρο, το «Πες μου μια λέξη», εκείνος έσπασε με κλάματα και ήταν μια φοβερή στιγμή, ένας πολύ ιδιαίτερος φόρος τιμής σε αυτή τη σημαντική ηθοποιό. Αυτά. Από μας καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο ημέρας. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σκληρή πολιτική σύγκρουση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμα 7. Υπενθυμίζεται ότι ασκήθηκαν διώξεις κατά του Μάξιμου Σενετάκη, του Κώστα Σκρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου κατά περίπτωση για ηθική ευτουργία σε απιστία και ηθική ευτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική ευτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι υποθέσεις των 9 από τα 13 κυβερνητικά στελέχη που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας αρχιοθετήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι 4 θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη για πλημελήματα. Υπερασπίστηκε τους 3 υπουργούς, από τους οποίους είχε ζητήσει την παρέτηση για λόγους ευθυξίας, λέγοντας ότι πρόκειται για έντιμους πολιτικούς που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, και διερωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας και άφησε αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του εκπροσώπου τύπου Κώστα Τσουκαλά έκανε λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο και χαρακτήρισε πρωτοφανές το να ζητάει η κυβέρνηση συγγνώμη από την αντιπολίτευση, ενώ όπως είπε βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη διώκονται από τη δικαιοσύνη. Από το ΚΚΕ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Καραθανασόπουλος υποστήριξε ότι το σκάνδαλο αναπτύχθηκε στον βούρκο του αστικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης έκανε λόγο για διαδοχικά σκάνδαλα και υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος επιτέθηκε στην κυβέρνηση αναφερόμενος στον πικρό φραπέ και κάνοντας λόγο για γαλάζιους λαγοκέφαλους. Απαντώντας στην κριτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρέπει να γίνεται σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας και οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να αποκλειστούν από την εκλογική διαδικασία πρόσωπα που δεν έχουν καταδικαστεί. Γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, έλεγχο από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις και αποκατάσταση των ζημιών ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τις ρογμές και τις βλάβες που έχουν καταγραφεί σε περίπου 200 διαμερίσματα στην περιοχή όπου εκτελούνται εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Ο κύριος Δούκας ζήτησε επίσης πλήρη ενημέρωση για το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων και τη διαδικασία επανεκκίνησης των εργασιών, επισημένοντας ότι ο Μετροπόντικας έχει προς το παρόν σταματήσει μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των ειδικών. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 25χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, που πραγματοποίησε η τρομοκρατική υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά του εγκαταλειμμένου σπιτιού από τον 24χρονο ιδιοκτήτη και να τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσικοί αυτούργοι της υπόθεσης. Την αποχώρησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησαν με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής η Καλλιόπη Βέτα και ο Κωνσταντίνος Μπάρκας μετά την εξέλιξη αυτή, και καθώς είχε δηλώσει ότι ανεξαρτητοποιείται και η Πόπη Τσαπανίδου, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 15 βουλευτές. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Αγία Παρασκευή του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία συνατική από 24 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, Place Coltrane, more.com.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Τέτοια αριστουργήματα θα ακούσουμε σήμερα. Αυτήν την λοιπόν την εβδομάδα, στα μέσα του καλοκαιριού του 2026, ο Γιάννης Πετρίδης διαλέγει τραγούδια και λέει και κάποιες ιστορίες για αυτά τα τραγούδια, όχι της σπουδαίας απλώς, της απόλυτης τραγουδοποιού που είναι η Kate Bush. Πριν αρχίσουμε άλλες πληροφορίες για όσους δεν τη γνωρίζουν, να πούμε για αυτό το τραγούδι για να καταλάβετε τι έφερε στην σύγχρονη μουσική η Kate Bush και από πού εμπνέεται τα τραγούδια. Για να μην το ξεχάσουμε, και ξεκίνησα με αυτό. Αυτό λοιπόν είναι ένα τραγούδι του 1985 και η έμπνευση της Kate Bush ήταν από τα απομνημονεύματα του Peter Reich σε ένα βιβλίο που λεγόταν «Ένα βιβλίο ονείρων». Το τραγούδι αφορά μια πολύ στενή σχέση μεταξύ του ψυχιάτρου και του φιλοσόφου Wilhelm Reich. Αυτόν ίσως τον γνωρίζουν αρκετοί που ασχολούνται με διαφορετικά πράγματα. Είναι αυστριακός ψυχαναλυτής της δεύτερης γενιάς μετά τον Φρόιντ. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό, όπως είπαμε, περιγράφει τη σχέση μεταξύ ψυχιάτρου και του παιδιού, του νεαρού γιου του Πίτερ, από την οπτική γωνιά του όριμου Πίτερ. Προσέξτε. Περιγράφει τις αναμνήσεις του αγοριού από τη ζωή του με τον Ράιχ στο οικογενειακό τους αγρόκτημα που ονομάζεται Οργονόν. Εκεί λοιπόν οι δυο τους περνούσαν χρόνο με μια υποτιθέμενη διαδικασία δημιουργίας βροχής που αυτό το μηχάνημα που δημιουργεί τη βροχή είναι και στο εξώφυλλο του δίσκου, του μικρού δίσκου, και με αυτό είχε διαφημιστεί το τραγούδι τότε. Οι δικές σας αναφορές στην Kate Bush και ό,τι άλλο έχετε για τη σημερινή εκπομπή θα έρθουν τώρα, εάν τη στείλετε στο Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, και επίσης παρατηρήσεις, επισημάνσεις, ερωτήσεις, σχόλια και στα άλλα Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

The Man with the Child in His Eyes, το τραγούδι της Kate Bush από το 1978, από το άλμπουμ The Kick Inside, ένα τραγούδι που το έγραψε όταν ήταν 13 ετών και το ηχογράφησε για πρώτη φορά όταν ήταν 16 ετών, με την καθοδήγηση του David Gilmour. Σε μια συνέντευξή της έχει πει ότι το τραγούδι αυτό το εμπνεύστηκε γιατί ήταν κάτι που ένιωθε για τους άνδρες γενικά, ότι πολλοί άνδρες έχουν ένα παιδί μέσα τους, ότι είναι λίγο πολύ απλά ενήλικα παιδιά. Η σημαντική Kate Bush, που έφερε την καλλιτεχνική φιλοδοξία στην pop, συνεδίασε λογοτεχνία, θέατρο, κινηματογράφο, χορό και πρωτοποριακή παραγωγή μέσα από αυτά τα τραγούδια που ακούτε και όσα προλάβουμε να παίξουμε σήμερα. Τραγούδια που είχαν όλα αυτά και μπορούσαν να γίνουν και επιτυχίες. Τι πιο σπουδαίο. Σπουδαία τραγούδια που έχουν κάτι να πούν και περνάνε και στον πολύ κόσμο. Τραγούδια όπως ας πούμε το Weather Hates που θα ακούσουμε και το Running Up That Hill ακούγονται μέχρι σήμερα. Και αυτά που παίζω είναι μοναδικά. Θα μπορούσαν να ήταν από μια τραγουδίστρια που τα γράψε σήμερα. Αυτή όμως ήταν πρωτοπόρος σαν δημιουργός και παραγωγός. Σε μια εποχή τότε, το 70, όπου οι γυναίκες σπάνια είχαν πλήρη καλλιτεχνικό έλεγχο, η Bush έγραφε, ενορχίστρωνε και έκανε παραγωγή η ίδια σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του έργου της, ας πούμε. Επίσης, υιοθέτησε από νωρίς νέες τεχνολογίες και πειραματίστηκε με ήχους που αργότερα έγιναν κοινές για τις τραγουδίστριες που ήρθαν και τους καλλιτέχνες μετά. In the trees.

The Hounds of Love, μάλλον Hounds of Love, ήταν το πέμπτο στούντιο άλμπουμ της Kate Bush που είχε κυκλοφορήσει το 1985. Ακούσαμε το μόνο μου τραγούδι, θα ακούσουμε και κάτι από αυτό το άλμπουμ ακόμα. Καλλιτέχνες που έχουν δηλώσει ανοιχτά, έψαξα σήμερα, ότι επηρεάστηκαν από την Bush είναι μεταξύ άλλων η Björk, Florence που την είδαμε εδώ τις προηγούμενες ημέρες, FK Twigs, Grimes, Regina Spector, η Adele, η Rosalía, η Caroline Polachek, όλες οι ανεξάρτητες των επομένων χρόνων δεν έχουν τίποτα άλλο παρά να άκουγαν μικρές την Kate Bush. Ακόμα και ράπερ έχουν δηλώσει ότι είναι ο παδί της. Είναι εντυπωσιακό πως αυτή η γυναίκα έχει επιρροή και σε καλλιτέχνες, ας πούμε, της μουσικής hip hop, και είναι, ας πούμε, η art pop στο αποκορυφωμά της. Πολλοί μεταγενέστεροι τραγουδοποιοί, αγόρια και κορίτσια, κληρονόμησαν από αυτήν την ιδέα ότι ένα τραγούδι μπορεί να είναι αφηγηματικό και κινηματογραφικό. Έτσι είναι όλα αυτά τα τραγούδια. Την ελευθερία να γράφεις από την οπτική γωνιά των φανταστικών χαρακτήρων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σκληρή πολιτική σύγκρουση μετά τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμη 7. Έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γραπτές εγγύησεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, έλεγχο από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις και αποκατάσταση των ζημιών ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 25χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Πολυετής ποινές φυλάκισης σε αξιωματούχους για την τραγωδία της γέφυρας της Γένοβα στην Ιταλία τον Αύγουστο του 2018 με τους 43 νεκρούς. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας. Σεισμός 3,8 ρίχτερ σημειώθηκε λίγο νωρίτερα στη θαλάσσια περιοχή βόρεια από το Λασίθι της Κρήτης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 36 βαθμούς στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Να πω για μία ακόμα φορά ότι στον χώρο της τραγουδοποίησης, στις νεότερες τραγουδίστριες μετά από αυτήν, μετά το 80-90, η Kate Bush έχει για πάρα πολλές σύγχρονες γυναίκες, δημιουργούς, ένα ρόλο αντίστοιχο με αυτόν που είχαν, ας πούμε, για το δικό τους, για τους δικούς τους καλλιτέχνες, ο David Bowie ή ο Prince, και μερικοί ακόμα, αρκετοί ευτυχώς υπήρχαν τότε. Αυτοί άνοιξαν τους δρόμους για αυτά που ακούμε σήμερα. Γι' αυτό λέω, αυτά που ακούμε είναι από ταλαντούχα άτομα οπωσδήποτε, αλλά κυρίως επαναλήψεις. Απέδειξε λοιπόν, όπως και οι άλλοι δύο που είπα, ότι μπορείς να είσαι ταυτόχρονα και δημοφιλής και παράξενος και φιλόδοξος και να είσαι και ο εαυτός του και να μπορείς να πουλάς δίσκους και να μην ξεφεύγεις από αυτά που θες να κάνεις εσύ. 50 χρόνια, ναι, περισσότερο από το ντεμπούτο της, εξακολουθεί να είναι σημείο αναφοράς κάθε φορά που βγαίνει μια νέα τραγουδοποιός και έχει μια έτσι μια προσωπική καλλιτεχνική ταυτότητα.

Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που έρχονται. Ένα από αυτά λέει κουλτουριάρικο το σημερινό. Δεν το θεωρώ κουλτουριάρικο. Η τραγουδίστρια έχει περάσει σε εκατομμύρια κόσμο. Αυτό που είπα πριν, η ποιότητα πολλές φορές είναι και εμπορική. Και δεν είναι μόνο αυτή που το έχει πετύχει, πάρα πολύ. Καθώς τα ακούω αυτά τα τραγούδια, αισθάνομαι ευτυχισμένος, γιατί σε αυτή τη συχνότητα μου δόθηκε η αφορμή να ακούσω μαζί σας όλα αυτά τα πράγματα τα τελευταία 52 χρόνια. Και ξέρω ότι πολλοί από εσάς τα ακούσατε πρώτη φορά από αυτή την εκπομπή. Θυμάμαι τι κάναμε και τι λέγαμε όταν πρωταπαίξαμε την Kate Bush στα τέλη της δεκαετίας του 70, πώς ήταν η μουσική και τι παρακολουθήσαμε και τα επόμενα χρόνια. Είναι πολύ σπουδαίο ότι είμαστε πάρα πολλοί ακόμα μαζί και μιλάμε έτσι μετά από τόσα χρόνια και έχει καταλάβει ο ένας τον άλλον, γιατί αισθάνομαι στα ύψη όταν ακούω τραγούδια από την Kate Bush αλλά και από τον Francesco De Gregori και από τους Bee Gees, έστω και αν θεωρούνται ότι είναι εμπορικοί οι Bee Gees. Ας μείνουμε στην Kate Bush. Όταν εμφανίστηκε, έχει σχέση με αυτά που είπα και αυτό που θα παίξω τώρα, όταν εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 70, η pop ήταν αρκετά έτσι πιο διαχωρισμένη. Τα πράγματα είναι ευτυχώς διαφορετικά σήμερα. Αυτός ο διαχωρισμός υπάρχει στους μεγαλύτερους. Από την μια υπήρχαν οι καλλιτέχνες του rock και από την άλλη η εμπορική pop. Η Bush αρνήθηκε αυτό το διαχωρισμό. Το πρώτο μεγάλο της χτύπημα ήταν πιο άλλο, ανεμοδαρμένα ύψη. Και είναι αδιανόητο αυτό που πέτυχε. Βασιζόταν στο μυθιστόρημα. Τραγουδιόταν από την οπτική γωνία ενός φαντάσματος. Είχε μια παράξενη, σχεδόν θεατρική φωνητική ερμηνεία. Τότε, είναι δυνατόν, αυτό το τραγούδι κι όμως έγινε νούμερο 1.

μοναδικές ερμηνείες και έχει επιρροή στην ερμηνεία. Υπήρχαν και άλλες τραγουδίστριες τραγουδιποί πριν από αυτήν, πολύ σπουδαίες, η Τζόνι Μίτσελ και άλλες πολλές. Αλλά αυτή ήταν ένα ξωτικό, ήρθε ξαφνικά εκεί. Γιατί δεν τραγουδούσε σαν να εξομολογείται, τραγουδούσε σαν να υποδίεται ρόλους. Το καθένα από αυτά είναι σαν να έχει έναν διαφορετικό ρόλο. Και είναι αυτό το θεατρικό στοιχείο που επηρέασε πολλούς μεταγενέστερους καλλιτέχνες. Η Μπιόρκ, για παράδειγμα, συχνά αντιμετωπίζει τα τραγούδια της σαν δραματικούς χαρακτήρες. Η Φλόρενς έχει μιλήσει για την ελευθερία που της έδωσε αυτό το παράδειγμα της Κέιτ Μπους. Η Τόρι Έμος πάρα πολύ συχνά συγκρίνεται με την μαζί της λόγω του τρόπου που συνδυάζει προσωπική έφραση και θεατρικότητα και επίδραση στη σύνδεση τραγουδιών. Δεν ήταν κακό αυτό που γινόταν πριν, γιατί είναι σαν να περνάς από το δημοτικό στο λύκειο και στο γυμνάσιο κτλ. Όταν ξεκίνησε η μουσική pop σε αυτά τα αριστουργήματα της δεκαετίας του 50 και του 60, τα περισσότερα pop τραγούδια μιλούσαν για έρωτα, χωρισμό, προσωπικά συναισθήματα. Ήταν μια άλλη εποχή. Η Μπους ήρθε γιατί είχε αλλάξει η εποχή και έγραψε για φανταστικούς χαρακτήρες, ιστορικά πρόσωπα, λογοτεχνικούς ήρωες, ψυχολογικές καταστάσεις, όνειρα, οικογενειακές σχέσεις, μεταφυσικά θέματα.

για μία ακόμη φορά σας ευχαριστώ που μοιράζετε τη σκέψη σας μαζί μας και που μου γράφετε τόσα υπέροχα πράγματα για την Kate Bush, που μας θυμίζει ένας φίλος εδώ. Φεύγουν τόσο γρήγορα τα μηνύματα, σήμερα που είναι πάρα πολλά, ότι σε λίγες μέρες έχει και τα γενέθλιά της η Kate Bush. Να τώρα ένα τραγούδι από αυτά που είναι πριν από την εποχή του ροκ, που είπα ότι και βέβαια είναι διαφορετικό να γράφει κάποιος τραγούδια πριν από 100 χρόνια, πριν από 50 χρόνια ή πριν από 70 χρόνια. Είναι ανάλογα με την εποχή. Τέτοια αριστουργήματα που έγραψε η Kate Bush υπάρχουν εκατοντάδες πριν από την Kate Bush. Και η Kate Bush έχει πει ένα από αυτά με παραγωγή του George Martin και είναι ένα τραγούδι που ακούστηκε για πρώτη φορά το 1924, πριν 100 χρόνια, και στην μουσική κωμωδία Lady Be Good του Gershwin.

Υπάρχουν και άλλα άλμπουμ που έβγαλε τα επόμενα χρόνια που βέβαια δεν έχουμε χρόνο να τα ακούσουμε, γιατί θέλω να ακούσουμε ένα συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί έχει και θέμα διαφορετικό. Θα τα φωτογραφίσουμε για το Instagram και το Facebook της εκπομπής. Το The Dreaming είναι ένα τραγούδι για την, που αφορά την καταστροφή των παραδοσιακών εδαφών των αβορυγίνων Αυστραλών. Το είπα σωστά νομίζω, ναι. Αβορυγίνων Αυστραλών. Από λευκούς Αυστραλούς είναι οι ντόπιοι που ήταν εκεί και πήγαν λευκοί, όπως συνέβη και στην Αμερική. Στην προσπάθεια να βρουν ουράνιο, και είναι ένα τραγούδι που έχει σχέση με τη μυθολογία όλη αυτή την... Όλη αυτή η υπόθεση. The Dreaming. Σήμερα στον ήχο ήταν η Ελπίδα Παπούτσι, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σκληρή πολιτική σύγκρουση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμα 7. Υπενθυμίζεται ότι ασκήθηκαν διώξεις κατά του Μάξιμου Σενετάκη, του Κώστα Σκρέκα και του Χρήστου Μποκόρου κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι υποθέσεις των 9 από τα 13 κυβερνητικά στελέχη που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας αρχιοθετήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι 4 θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη για πλημελήματα. Υπερασπίστηκε τους 3 υπουργούς από τους οποίους είχε ζητήσει την παραίτηση για λόγους ευθυξίας, λέγοντας ότι πρόκειται για έντιμους πολιτικούς που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, και διερωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας και άφησε αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι φάνηκε να στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του εκπροσώπου τύπου Κώστα Τσουκαλά έκανε λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο και χαρακτήρισε πρωτοφανές το να ζητάει η κυβέρνηση συγγνώμη από την αντιπολίτευση, ενώ όπως είπε, βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη διώκονται από τη δικαιοσύνη. Από το ΚΚΕ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Καραθανασόπουλος υποστήριξε ότι το σκάνδαλο αναπτύχθηκε στον βούρκο του αστικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης έκανε λόγο για διαδοχικά σκάνδαλα και υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, επιτέθηκε στην κυβέρνηση αναφερόμενος στον πικρό καφραπέ και κάνοντας λόγο για γαλάζιους λαγοκέφαλους. Απαντώντας την κριτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρέπει να γίνεται σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας και οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να αποκλειστούν από την εκλογική διαδικασία πρόσωπα που δεν έχουν καταδικαστεί. Σε εξέλιξη, φωτιά στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας. Ήχησε και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα προς τους κατοίκους του οικισμού σε περίπτωση που αλλάξει ο άνεμος, καθώς προς το παρόν οι φλόγες κατευθύνονται προς το βουνό. Γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, έλεγχο από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις και αποκατάσταση των ζημιών ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τις ρογμές και τις βλάβες που έχουν καταγραφεί σε περίπου 200 διαμερίσματα στην περιοχή όπου εκτελούνται εργασίες για τη γραμμή 4 του Μετρό. Ο κύριος Δούκας ζήτησε επίσης πλήρη ενημέρωση για το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων και τη διαδικασία επανεκκίνησης των εργασιών, επισημένοντας ότι ο Μετροπόντικας έχει προς το παρόν σταματήσει μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των ειδικών. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 25χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού από τον 24χρονο ιδιοκτήτη και να τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσικοί αυτούργοι της επίθεσης. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε επισήμως το κόμμα. Νωρίτερα την ανεξαρτητοποίησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα γνωστοποίησαν η Καλλιόπη Βέτα, Κωνσταντίνος Μπάρκας και Πόπη Τσαπανίδου. Πολυετής ποινές φυλάκισης επέβαλε η Ιταλική δικαιοσύνη σε κορυφαία στελέχη της εταιρείας διαχείρισης των αυτοκινητοδρόμων για την κατάρρευση της γέφυρας Μοράντι τον Αύγουστο του 2018 με αποτέλεσμα τον θάνατο 43 ανθρώπων. Δικαστήριο της Γένοβας καταδίκασε τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Οτοστράντε Περ Λιτάλια, Τζοβάνι Καστελούτσι, σε κάθειρξη 12 ετών. Ο Καστελούτσι εκτείει ήδη εξαετή ποινή φυλάκισης για άλλη πολύ νεκρή οδική τραγωδία που σημειώθηκε το 2013.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, ανέμι βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

Πολύ καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε ανάλογα με την ώρα συντονισμού σας. Το Θάνο Τσιμέκα τον είχα σίγουρα για φίλο Αργεντίνο. Η Ελπίδα Παπουτσί που έχει αναλάβει καθήκοντα στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου δεν ξέρω. Αλλά όπως και να το κάνετε, μετά από αυτό που έκανε χθες η Αργεντινή, ένα Buenos Aires το θέλει.

Αυτό ήταν μάχη στην κυριολεξία, γιατί στο ποδόσφαιρο τα λέμε αυτά. Η μεγάλη μάχη, οι μύθεοι που κατατρόπωσαν τους, ξέρω εγώ, τους Ηρακλειδείς και τα λοιπά. Αλλά χθες ήταν μάχη-μάχη. Και μάλιστα μάχη στο επεισόδιο ενός πολέμου πραγματικού. Γιατί όταν κατάφερε να κάνει την ανατροπή η Αργεντινή, οι παίκτες της σήκωσαν πανό που έλεγε για τα Φόκλαντς. Μην ξεχνάμε τη διεκδίκηση. Η Αργεντινή θεωρεί ότι είναι δικά της. Είχαν γαλλικό όνομα, τα κατέλαβε ως αυτοκρατορία η Μεγάλη Βρετανία. Είχαμε και πόλεμο 7 ημερών μεταξύ Αργεντινής και Μεγάλης Βρετανίας για τα Φόκλαντς. Οι Αργεντίνοι δεν το έχουν ξεχάσει αυτό και έβγαλαν και πανό οι παίχτες της Αργεντινής. Βέβαια μπορεί να τιμωρηθούν, φαντάζομαι, με χρηματικό πρόστιμο. Δεν νομίζω να τους πούνε δεν πάτε τελικό λόγω του πανό. Αλλά ο χθεσινός αγώνας ήταν ένα επεισόδιο σε ένα πόλεμο και πραγματικό και εντυπώσεων. Στο τέλος νίκησε η Αργεντινή. Εδώ οι συστάσεις πριν προχωρήσουμε για την Ελπίδα Παπουτσί, σας είπα, αλλά το επαναλαμβάνω μέσα στην ομάδα, Τράπεζα Ήχου, δημοσιογραφική παραγωγή, επιμέλεια, καθοδήγηση κτλ. Κτλ. Βούλα Κουλισοπούλου, καθαρισμοί καταστρωμάτων, γενικές εργασίες, μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Όλες και όλοι εσείς που μας ακούτε, που συμμετέχετε ή που δεν συμμετέχετε, αλλά η ακρόαση σας είναι ευχάριστη, προφανώς, ενώ για να μένετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Δεν θέλω να πω ότι κάνουμε κάτι καλό εμείς, αλλά αφού μας ακούτε, κάτι καλό θα γίνεται, ή μπορεί επειδή κάτι κακό γίνεται. Γιατί πολύ συχνά ο κόσμος, βλέπεις πολλές φορές και σε ένα μήνυμα, είναι άκρος αρνητικό και επαναλαμβάνεται. Και λες, μα και όμως οι άνθρωποι που μπορεί να σε αντιπαθήσουν, ας πούμε, είναι το πιο σταθερό κοινό. Είναι συμπαγές, δεν πάει πουθενά. Ή άλλοι σου λέει καλό είσαι, αλλά βρήκα κάτι καλύτερο, πάω αλλού. Αυτές μπορείς να τους χάσεις. Αλλά αυτούς που σε εχθρεύονται, για να μείνω στις μάχες και στους πολέμους τους χθεσινούς, τους έχεις πάντα μαζί. Μαζί λοιπόν θα προχωρήσουμε, κάτι μου θυμίζει αυτό, μέχρι τις 7 με ένα απολύτως σχετικό που αυτή τη βδομάδα και την επόμενη έχει αυξημένη διάρκεια, δηλαδή 2 ώρες. Και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε 2 πολύ ωραίες μεθόδους. Είναι δωρεάν, είναι γρήγορες, είναι συμμετοχικές. Στο Viber, Earth News μία λέξη, αφήνετε κενό, Radio. Μόλις βάλετε αυτό στην πλατφόρμα του Viber, ανοίγει η πόρτα επικοινωνίας εδώ με το δικό μας ραδιόφωνο. Αν πάλι είστε στο Facebook, γιατί έχετε τώρα διάφορες κοινωνικές διεργασίες, εργασίες, ό,τι θέλετε, δικαίωμά σας. Έχουμε και Facebook που λέει και ο Βουτσάς, πάμε μια βόλτα. Απολύτως σχετικό είναι η σελίδα της εκπομπής. Να, κάτσε να ανοίξω τώρα και το Messenger. Μπαίνοντας λοιπόν στη σελίδα της εκπομπής, με ελληνικούς χαρακτήρες, μην ψάχνετε αγγλικά, θα μου πεις ελληνικούς, πόπο μας δυσκολεύεις, δεν πειράζει. Απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, η σελίδα της εκπομπής, και μέσω του Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας. Σήμερα είναι 5η, 16 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, γύρω στις 8:48. Ο ήλιος θα πάει να ξεκουραστεί κι αυτός λιγάκι. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Μην το παίρνετε άσχημα, είναι μια ημέρα για να καταλάβουμε ότι τα ερπετά και ειδικότερα τα φίδια δεν είναι αυτό το κακό σύμβολο του πονηρού, του ξέρω εγώ κτλ. Πλασματάκια είναι κι αυτά. Πάρα πολλά στην Ελλάδα, τα περισσότερα δεν είναι καθόλου επικίνδυνα για τον άνθρωπο, και μια σχετική εξοικείωση μαζί τους είναι ο στόχος, ας πούμε, της σημερινής Παγκόσμιας ημέρας. Μια που είπαμε την ημερομηνία, να θυμηθούμε ότι 16 Ιουλίου του 1927 γεννήθηκε μια Ελληνίδα ηρωίδα της Αντίστασης, η Ρο Κωνσταντοπούλου. Και επειδή έχουμε και τις εξελίξεις στα πολιτικά, νομίζω άλλοι 3 βουλευτές
ένας και δύο, δύο και μία, δεν είμαι σίγουρος, έφυγαν, μάλλον ανεξαρτητοποιήθηκαν, άρα έφυγαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία όμως επέστρεψε ο κύριος Πολάκης. Βέβαια δεν είναι καλό το ποσοστό, ένας γυρίζει, τρεις φεύγουν, ξέρετε, δεν πάει για καλό. Να σας θυμίσω ότι σήμερα έχει γενέθλια ο κύριος Νίκος Παπάς, το ηγετικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τέος υπουργός, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1976. Δεν ξέρω τι κεράκια θα του ανάψουν, δεν ξέρω αν είναι πιο πολύ με την κυρία Δούρου ή με τον κύριο Πολάκη, ξέρω μόνο ότι έχει τα γενέθλιά του. Πριν προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδρομή που συνήθως πατάει με τον απόδη στο επίκαιρο και με το άλλο στο διαχρονικό, θέλω να θυμηθούμε μια πολύ ωραία μουσική ιστορία, γιατί κάθε φορά 16 του Ιουλίου θα το δείτε αυτό και σε αναρτήσεις και τέτοια, ότι μια τέτοια μέρα το 1963 τα Σκαθάρια τραγούδησαν Μίκη Θεοδωράκη. Αυτά δεν είναι τα Σκαθάρια όμως.

0: γιατί το υπογράμμισα αυτό, γιατί έχει δημιουργηθεί εδώ μια παρεξήγηση. Γιατί αυτό είναι σε ενορχήστρωση του Μάνου Χατζηδάκη. Κοιτάξτε τώρα πώς είναι η ιστορία αυτού του τραγουδιού. Στα τέλη του 58 ζήτησε ο Μάικλ Πάουελ, που έκανε μια ταινία, το Lunady Mail, να του γράψει το βασικό θέμα της ταινίας ο Μίξ Θεοδωράκης. Ο Μίξ Θεοδωράκης ανταποκρίθηκε και έγραψε το περίφημο Honeymoon, δηλαδή το νύχτα γάμου στα ελληνικά. Πήγε πολύ ωραία, προέκυψε το τραγούδι των τίτλων, το Honeymoon Song. Αυτό το τραγούδι το είπε ένας Ιταλός, ο Μαρίνο Μαρίνι. Ήταν πολύ ωραίο όμως, και ο Θεοδωράκης το φέρνει και εδώ, λέει στο Βασίλη Καρδί να γράψει στίχους. Στο Βασίλη Καρδί, ποιος είναι ο Βασίλης Καρδής? Ο Νίκος Γκάτσος. Όταν ξεκίνησε ο Γκάτσος να γράφει στίχους για τραγούδια, δεν ήθελε να χρησιμοποιεί το ονοματεπώνυμό του και είχε το ψευδώνυμο Βασίλης Καρδής. Φτιάχνει αυτό το υπέροχο τραγούδι. Στη συγκεκριμένη έκδοση που το τραγουδάει η Γιωβάνα, έχει κάνει την ενορχήστρωση ο Μάνος Χατζηδάκης.
1: Με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις όνειρό μου.
0: Κάποια στιγμή όμως το παίρνει το αυτί του Μακάρτνι, όχι το δικό μας το ελληνικό, το πρώτο από την ταινία. Το άκουσε δηλαδή στην εκτέλεση του Μαρίνο Μαρίνι. Του άρεσε και λέει, παιδιά, να το γράψουμε αυτό, γιατί θα πήγαιναν σε μια εκπομπή του BBC, το Pop Go The Beatles. Και έτσι εκείνη την ημέρα, στο Λονδίνο, 16 Ιουλίου 1963, σαν σήμερα, ηχογραφούν το Honeymoon Song. Για να λέμε εμείς, κάθε 16 Ιουλίου οι Beatles τραγούδησαν Θεοδωράκη. Μεταξύ μας, και αν ακουστεί η Ρωσιλία, δεν πειράζει, μαλώστε με, η ενορχήστρωση του Χατζηδάκη και το «Αν θυμηθείς το όνειρό μου» είναι πολύ καλύτερο από αυτό. Αλλά αυτά είναι γούστα.

Λοιπόν, για τη μεγάλη ανατροπή της Αργεντινής τα είπαμε, για το πανό. Α, το πανό βέβαια, γιατί με ρώταγε ένας φίλος μου, λέει δεν έγραφε Φόκλαντς, έγραφε Μαλβίνας. Οι Μαλβίνες είναι αυτά τα νησιά, ήταν η γαλλική ονομασία, και Φόκλαντς τα είπαν μετά οι Βρετανοί. Γι' αυτό και στο πανό οι της Αργεντινής έγραψαν το όνομα που αυτοί χρησιμοποιούν για τα συγκεκριμένα νησιά που θεωρούν ότι είναι δικά τους. Α, και μια που λέγαμε πριν, παρετήσεις, βουλευτές φεύγουν, βουλευτές έρχονται. Είχαμε και την παρέτηση της κυρίας Τσαπανίδου από, μάλλον, ανεξαρτητοποίηση. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα μου πεις, αφού είναι πιθανό να πάει με τον κύριο Τσίπρα, γιατί δεν αφήνει την έδρα? Ξέρετε ποιος καταλαμβάνει την έδρα της κυρίας Τσαπανίδου αν την αφήσει? Δεν θα σας το πω αμέσως, θα αφήσω λίγο. Εν τω μεταξύ, επειδή η πραγματικότητα δεν έχει μόνο τα ευχάριστα, τις μουσικές αναδρομές, έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία του 20χρονου Θοδωρή Ζαβραδινού. Είναι ο 20χρονος που σκοτώθηκε από πυροβολισμούς αστυνομικών, εκεί που στο Άργος έχουμε αναρτήσεις δημάρχων, πρώην δημάρχων, γιατί προφυλάκησαν τους αστυνομικούς και εκείνο και το άλλο. Αλλά ένα θέμα που ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά φαίνεται σαν να έχει ξεχαστεί, είναι, να το πω, όχι από την ανάποδη. Έχουμε αμελήσει πάρα πολύ την δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη, ο οποίος ήταν αστυνομικός, και αυτός σκοτώθηκε από κάποιους που βγήκαν εκεί από το κλειστό από του Ρέντι και πέταξαν μια φωτοβολίδα που τον σκότωσε στο τέλος. Αναφέρομαι γιατί η δίκη είναι σε εξέλιξη, σχεδόν καθόλου δεν καλύπτεται, σχεδόν έτσι, σχεδόν καθόλου, και θα σας μεταφέρω ένα περιστατικό που είναι συνεχόμενο και αφορά την παρουσία των μαρτύρων στη δίκη, γιατί βγήκαν οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη, ή επειδή είναι αστυνομικός δεν πειράζει, έτσι. Δηλαδή να έχουμε, παιδιά, τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά. Νέος άνθρωπος ήταν, και μάλιστα τον στείλαμε εμείς σε εισαγωγικά. Δηλαδή το κράτος, η πολιτεία να είναι εκεί. Δεν πήγε για να πουλήσει τσαμπουκά. Ήταν η δουλειά του, ήταν η αποστολή του να βρίσκεται εκεί. Και έχασε τη ζωή του. Λοιπόν, πάνε οι μάρτυρες, ο ένας μετά τον άλλον. Θα σας μεταφέρω ένα, το χθεσινό ας πούμε, που μοιάζει πάρα πολύ όμως και με περιστατικά που αφορούν και άλλους μάρτυρες. Ζητούν από τον μάρτυρα να πει όλα αυτά που είχε πει στην κατάθεσή του, στην οποία είχε πει για πρόσωπα, για το τι έκαναν, πού βρίσκονταν κτλ. Λέει ο μάρτυρας, δεν θυμάμαι τίποτα. Ήταν μια τραυματική εμπειρία, του λέει ο εισαγγελέας. Δεν ήρθατε εδώ για να κάνετε ψυχοθεραπεία για την τραυματική εμπειρία. Έχετε πει πράγματα για άτομα τα οποία μπορεί να βρεθούν στη φυλακή. Μάρτυρας, δεν θυμάμαι. Αυτό δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Σειρά μαρτύρων έχει πάθει μία αμνησία άνευ προηγουμένου.

πάντως, για να μην ξεχάσουμε αυτά που έχουμε να κάνουμε στην εκπομπή, τα σημειώνουμε και βλέπω εδώ στο μουσικό μας ημερολόγιο ότι φεύγει μια τέτοια μέρα το 1989 από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους και πιο γνωστούς διευθυντές ορχήστρας με ελληνικές ρίζες, ο Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν. Πασίγνωστα μουσικά έργα αντιμετωπίζονται ξεχωριστά όταν έχουν παιχτεί από ορχήστρες που τις έχει διευθύνει ο Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν, γιατί το λένε αυτοί που ξέρουν, εγώ δεν είμαι από αυτούς, ότι η εκτέλεση ενός σπουδαίου κλασικού έργου χρωματίζεται πάρα πολύ και φυσικά από τους σολίστ αλλά και από το διευθυντή ορχήστρας. Εδώ ακούμε από τον Βιβάλντι, από τις τέσσερις εποχές, ακούμε το καλοκαίρι βέβαια, γιατί έχουμε καλοκαίρι. Στην εκτέλεση της Φιλαρμονικής του Βερολίνου, υπό τη διεύθυνση φυσικά του Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν. Βέβαια κάποιοι από μας θα λένε πω από καλοκαίρι και αυτό. Και κάποιοι και κάποιες από μας ακόμα περισσότερο, γιατί όπως χθες σας ενημερώσαμε και συνεχίζουμε από χθες όλο το πρόγραμμα να σας ενημερώνουμε, γιατί είναι σοβαρότατο το θέμα, εδώ και 2-3 μήνες κάτοικοι της Κυψέλης, εκεί που πέρναγε ο Μετροπόντικας, με συγχωρείτε που δεν χρησιμοποιώ την τεχνική ορολογία αλλά επειδή έτσι το έχουμε συνηθίσει, είδαν στα σπίτια τους ρογμές, είδαν τα πλαίσια σε πόρτες και παράθυρα να μην εφαρμόζουν όπως πριν, να μην κλείνουν. Ανησύχησαν και απολύτως βέβαια δικαιολογημένα και κυνηγούσαν όλη αυτή την ιστορία για να πάρουν τεκμηριωμένες απαντήσεις. Έχει μπει σε ένα δρόμο, αυτό είναι το καλό. Χθες φιλοξενήσαμε εκπρόσωπο της Επιτροπής των Κατοίκων της Κυψέλης, είχε και συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχαν παρέμβαση της Αγγελίας να βρούμε τι ακριβώς γίνεται. Σήμερα είχαμε ραντεβού του Δημάρχου Αθηναίων με εκπροσώπους του Μετρό, παρουσία δοτική είναι, αλλά δεν μπορώ να σας βάλω τώρα την υπογεγραμμένη κάτω από το α, τον

0: Δυσί.
1: Δεν βάζατε καλύτερα το χειμώνα του Βιβάλντι να είναι πιο πολύ.
0: Όχι. Εμείς ελπίζουμε ότι μετά το καλοκαίρι θα έρθει μια άνοιξη για αυτό το θέμα. Να ησυχάσετε κι εσείς όμως, να μην είστε έτσι. Για πείτε μου.
1: Λοιπόν, χτες είχαμε παρουσιάσει καταρχάς την ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου τις θέσεις και τις διεκδικήσεις των κατοίκων της Κυψέλης. Και συγκαλέστηκε σήμερα έκτακτη συνάντηση στο Δήμο, υπό τον Δήμαρχο, τον κύριο Δούκα, όπου παρευρεθήκαμε με εμείς ως εκπρόσωποι της πρωτοβουλίας και ήρθαν και οι εκπρόσωποι της κοινοπραξίας, δηλαδή του Μετρό και του ΑΠΑΚ. Έτσι, σε γενικές γραμμές, ο Δήμαρχος στάθηκε δίπλα στους κατοίκους και προάσπισε τα συμφέροντά μας. Έκανε τρεις πολύ σημαντικές εισηγήσεις. Η μία ήταν ότι δεσμεύτηκε να ζητήσει επισήμως σαν Δήμος Αθηναίων από την κοινοπραξία να δημοσιοποιήσει, να του στείλει τα δεδομένα για τα.
0: Αυτά που δεν έδινε σε εσάς πριν.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Το δεύτερο είναι ότι του ζήτησε να μας δώσουν γραπτές εν υπόγραφη εγγύησης ότι είναι κατάλληλα τα κτίρια μας.
0: Ότι δεν υπάρχει θέμα στατικότητας και δομικών προβλημάτων. Μάλιστα.
1: Σωστά. Επίσης δεσμεύτηκε να βάλει και έναν ανεξάρτητο φορέα επιστημονικό, ο οποίος και αυτός θα υπογράψει.
0: Ότι δεν θα είναι δηλαδή μονομερής η προσέγγιση, θα έχουμε τη διασταύρωση δύο φορέων που θα σας δίνουν στην ουσία εγγυήσεις και θα σας λένε, κύριε Κουτρουλάρη, πηγαίνετε το βράδυ, κοιμηθείτε σπίτι, δεν υπάρχει πρόβλημα αυτό για να το...
1: Σωστά. Ωραία. Αυτό είναι όσο αφορά το κομμάτι της ασφάλειας.
0: Ναι.
1: Έτσι και μετά είπα ασφαλώς ότι βάσει νόμου θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες αποκαταστάσεις, τα κτίρια, οι αποζημιώσεις κτλ.
0: Μάλιστα. Οι αποζημιώσεις από πού θα καλυφθούν, από την Αττικό Μετρό?
1: Από την ασφαλιστική κάλυψη που έχει η κοινοπραξία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Τώρα οι εκπρόσωποι της κοινοπραξίας ουσιαστικά απλά μας διαβάζαν τα πρωτόκολλα του έργου.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν δώσαν ούτε σαφές απαντήσεις, δεν δώσαν ούτε δεσμεύσεις.
0: Επομένως, αυτές ήταν οι προτάσεις του Δήμου, αλλά δεν είναι ότι συμφώνησαν σε αυτούς τους τρεις τομείς οι εκπρόσωποι της εταιρείας. Είπαν ότι αυτό πρέπει να το επεξεργαστούν στην ουσία.
1: Σωστά. Κοιτάξτε, σήμερα ήταν μια πρώτη διερευνητική συζήτηση, έτσι κι αλλιώς. Δεν θα κατέληγε κάπου έτσι δεσμευτικά.
0: Ναι.
1: Αυτό επίσης που αποφασίστηκε είναι ότι θα του στείλουμε και εμείς εγγράφος ως πρωτοβουλία όλες μας τις απαιτήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και θα μας απαντήσουν και αυτοί εγγράφος δημοσίως για το τι είναι διατεθειμένοι να καλύψουν.
0: Μάλιστα. Και... το τι έχει βγει στη δημοσιότητα είναι θετικό πάντως. Το φαντάζομαι το θέλατε κι εσείς, κύριε Κουτρουλάρη. Είναι κάτι πια που δεν γίνεται. Μια εταιρεία που απαντάει, δεν απαντάει. Είναι πια...
1: Κοιτάξτε, ήταν ο μόνος τρόπος για να πιεστεί η κοινοπραξία να ασχοληθεί.
0: Όχι, και είναι καλό.
1: Και να ασχοληθεί σοβαρά. Ναι, ήταν πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα.
1: Και σας ευχαριστούμε όλους.
0: Όχι, εσείς πήρατε την πρωτοβουλία. Ήταν αποτέλεσμα, εμάς είναι η υποχρέωσή μας, αλλά εσείς το ότι οργανωθήκατε ως κάτοικοι, γιατί και ο καθένας ή καθεμία μόνος ή μόνη δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Δηλαδή είναι αποτέλεσμα των δικών σας ενεργειών, της καλής ανταπόκρισης του Δήμου. Είναι και αυτό νομίζω σημαντικό, να έχεις ένα θεσμό να το υποστηρίζει.
1: Ναι.
0: Οπότε τώρα σε 15 μέρες θα συναντηθούν ξανά οι εκπρόσωποι του Δήμου και της εταιρείας ή είναι κάποιο ραντεβού, πώς το χρονοδιάγραμμα αν έχετε.
1: Ναι. Θα σας πω, μας ζήτησαν οι εκπρόσωποι της κοινοπραξίας να βγει και η επίσημη γνωμάτευση από τους εμπειρογνώμονες που έχουν φέρουν για το κατά πόσο είναι ασφαλές το να συνεχίσει το έργο πρώτον. Και μετά, αφού ανταλλάξουμε επισήμως τις θέσεις μας, να ξαναβρεθούμε στο τραπέζι για να συζητήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς το θέμα είναι το εξής τώρα, δηλαδή για το χρονοδιάγραμμα.
0: Πείτε μου και αυτό πριν σας ευχαριστήσω, γιατί θα έρθουν οι τίτλοι τώρα.
1: Θα είμαι πολύ σύντομα, δεν σας καθυστερώ. Ότι όσοι καθηγητές από το Πολυτεχνείο ή επιστήμονες έχουν βγει, τονίζουν ότι το φαινόμενο είναι ακόμα ενεργό, ότι δεν πρέπει να βιαστούν να γίνουν οι αποκαταστάσεις, γιατί προκύπτουν νέες ζημιές και προφανώς δεν έχει σταθεροποιηθεί ούτε το έδαφος ούτε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θα χρειαστεί χρόνος να καταμετρήσουμε κι εμείς όλες τις σημείες.
0: Να έχετε τα στοιχεία και να διασταυρωθούν
1: να
0: και ίσως και από έναν εξάρτητο φορέα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουτρουλάρη. Καλή συνέχεια και καλή γρήγορη, πώς να το πω τώρα, να ησυχάσετε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σκληρή πολιτική σύγκρουση μετά τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμη 7. Έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βλαχόπουλο του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία, ήχησε το 112 επί τόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρο συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε επισήμως το κόμμα. Γραπτές εγγύησεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, έλεγχο από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις και αποκατάσταση των ζημιών ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης. Η επιδημία έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εξαπλώνεται ταχύτερα σε σύγκριση με τις προηγούμενες, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ήδη 796 άνθρωποι έχουν πεθάνει, ενώ ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ξεπερνά τις 2.000 σε αυτή τη χώρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριος, 36 βαθμούς στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
1: Γι' αυτό είναι καλό να ακούς τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί διορθώνεις και τα λάθη σου. Γιατί είπα εγώ πριν Αττικό Μετρό. Αττικό Μετρό ήταν, μετονομάστηκε και πλέον λέγεται Ελληνικό Μετρό, όπως πολύ σωστά ακούσαμε στους τίτλους των ειδήσεων.
2: Άπλωσε το μεσονύχτη το γλυκό του.
1: Λέγαμε και χθες για τη Μάρο Κοντούμια, μεγάλη καλλιτεχνική προσωπικότητα που έφυγε από κοντά μας. Σαν σήμερα το 1933 είχε γεννηθεί η Μέρη Χρονοπούλου,
2: βάλε το κλειδί,
1: που τη χάσαμε το 2023.
2: Καμαρούλα μια σταλιά.
1: Κάνει και ο Πουλόπουλος ωραία διφωνία.

Καλύτερα που δεν παίξαμε αυτό το τραγούδι πριν που μιλάγαμε για την Κυψέλη, γιατί καμαρούλα καταλαβαίνετε, και άμα όλη μια ρογμή μπορεί να την πάρει όλη από πάνω μέχρι κάτω.

Λοιπόν, να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά σε κάποια από τα μηνύματά σας, γιατί όλο λέμε όταν έχουμε 2 ώρα έχουμε χρόνο και μετά θα αυτό και στο τέλος πάει χειρότερα από ότι όταν είναι μια ώρα η εκπομπή, γιατί διαχειρίζεται κανείς το χρόνο. Ξέρετε, είναι όπως όταν είμαστε, ξέρω εγώ, σε άδεια, σε διακοπές, που λέμε τώρα έχω όλο το χρόνο να κάνω και δεν κάνουμε τίποτα απολύτως και τα στριμώχνουμε μετά όταν ξαναγυρίσουμε στη ρουτίνα της δουλειάς. Ο Κώστας. Ναι, δεν το ξέρω αν σαν σήμερα έγραψε αυτό το τραγούδι ο Τσιτσάνης Κώστα, οπότε θα το ελέγξω πρώτα και θα το μεταφέρω μετά. Ο Μίτσος. Την έδρα, λέει, της κυρίας Τσαπανή θα την αναλάβει όποιος έχει απομείνει. Όχι, νομίζω είναι συγκεκριμένο πρόσωπο. Πρέπει να το ελέγξω κι εγώ, αλλά έχω την εντύπωση ότι πάει στον κύριο Κασελάκη. Και έχω την εντύπωση ότι τώρα ακούμε τα πλήκτρα ενός πολύ μεγάλου της μουσικής, πιανίστα, οργανίστα, συνθέτη και εκ των ιδρυτών βέβαια των Deep Purple, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2012 ο σπουδαίος John Lord.

Λοιπόν, α, τίνει λέει το χθεσινό παιχνίδι, α, το Μουντιάλ γενικότερα, να αλλάξει το γνωστό γνωμικό. Δύο ομάδες παίζουν, βάζουν γκολ, στο τέλος κερδίζει η Αργεντινή. Εντάξει, ο τελικός θα... Στο τελικό πάντως όλοι θα μιλάνε την ίδια γλώσσα, θα μιλάνε ισπανικά. Οπότε είτε λένε καλές κουβέντες είτε κακές, θα καταλαβαίνουν άριστα οι μεν τους δε και τούμπαλιν. Ουχ, η Πέπη έστειλε και φωτογραφία. Αυτό είναι διάστρεμα. Δεν πιστεύω να έχεις μπει να παίξεις το παιχνίδι. Θα χορτάσω, λέει, το δίωρο. Είχα ένα ατύχημα και εξαπλωμένη ακούω την εκπομπή. Ο Γιάννης μας ενημέρωσε για τον Στιούαρτ Κόπλαν, τον Πολίς που γεννήθηκε σαν σήμερα. Θα τον προλάβουμε. Τον Τζον Πανότζο, τον Στίξ, που έφυγε το 66, ηλικία 47 ετών. Eric Clapton, Jack Bruce και Ginger Baker σχηματίζουν το super group των Cream σαν σήμερα το 66, και φεύγει από τη ζωή ο John Lord των Deep Purple στα 71 του.

Λοιπόν, καθώς προχωράει η εκπομπή, θα σας πάμε σε ένα μέρος δροσιστικό. Δροσιστικό σίγουρα πνευματικά και ψυχικά. Τώρα τις συνθήκες που επικρατούν έξω δεν τις ξέρουμε. Τι θα λέγατε αν εκτός από εμάς που βγαίνουμε στους δρόμους και τα λοιπά, έβγαιναν μια βόλτα και τα παραμύθια στους δρόμους, στις πλατείες, έτσι να συναντηθούμε? Δεν θα ήταν πολύ ωραίο?

0: δεν σας πούν το μυστικό για να μπείτε στο κάστρο, να βρείτε την ωραία κοιμωμένη, να νικήσετε τους δράκους, ξέρετε όλα αυτά τα υπέροχα των παραμυθιών, που είναι όμως πολλές φορές πιο πραγματικά στη βάση τους από αυτό που καμιά φορά εμείς οι δημοσιογράφοι περιγράφουμε ως πραγματικότητα. Αν λοιπόν δεν μπορείτε να μπείτε στο κάστρο, μην ανησυχείτε καθόλου, θα έρθουν τα παραμύθια να σας συναντήσουν στο δρόμο. Δηλαδή αρκετά να συναντιόμαστε εμείς μες στην Αγένεια στη Θεσσαλονίκη, θα βγείτε βόλτα και θα δείτε ότι η Θεσσαλονίκη, εκτός από μια υπέροχη πόλη, είναι και ένα ζωντανό βιβλίο. Μια πολύ ωραία ιδέα μετατρέπεται σε πραγματικότητα, μια καλοκαιρινή δράση από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Για να γίνει όμως όλο αυτό, το παραμύθι μπορεί να βγει έτσι μόνο του, μας πέσει πάνω μας το κακόμοιρο, ζήτω που κάηκε. Θέλει μια επιμέλεια, θέλει μια προσοχή. Αυτή την ωραία δράση, που από ό,τι έχω καταλάβει τις πέμπτες είναι, οι πέμπτες είναι οι τυχερές ημέρες, την έχει επιμεληθεί σκηνοθετικά ο Χρήστος Παπαδημητρίου. Γιατί είναι σκηνοθέτης, νομίζω και η κυρία Εύη Σαρμή. Και όχι μόνο είναι σκηνοθέτης, αλλά έχουμε και τη χαρά να είναι στην παρέα μας, έστω και τηλεφωνικός. Κύριε Παπαδημητρίου, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, Ανδρέα, καλησπέρα στους ακροατές. Ακούγομαι καλά?
0: Πεντακάθαρα.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Τι ωραίο πρόλογο φτιάξατε και έτσι μαγευτικό παραμυθένιο τραγούδι.
0: Τον είδα στο μεσημεριανό μου ύπνο. Εγώ κάνω πάντα μια μικρή ανάπαυλα πριν έρθω στην εκπομπή για να είμαι φρέσκος. Όχι ότι αυτό βελτιώνει τα πράγματα, αλλά δεν πειράζει. Και ονειρευόμουν αυτό, να συναντούν οι άνθρωποι παραμύθια στους δρόμους, μήπως λίγο μας κάνουν καλύτερους. Εσείς όμως δεν το αφήσατε στο όνειρο, το κάνετε πραγματικό. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα?
1: Ναι, σήμερα. Αυτή η ιδέα λοιπόν του καλλιτεχνικού διευθυντή του Αστέρι του Πελτέκη, που δόθηκε και έτσι μου ανατέθηκε με έναν τρόπο, σήμερα θα κάνει την πρώτη αναπάντεχη παρέμβαση, αν μπορώ να το πω. Συγκεκριμένα σήμερα είμαστε στην πλατεία Ναυαρίνου, σε ένα κεντρικό σποτ της Θεσσαλονίκης, στις 8 η ώρα, σε 2 ώρες πάνω κάτω.
0: Να έχει πέσει και ο ήλιος σχετικά, έτσι.
1: Θα έχει πέσει ο ήλιος, θα έχει έρθει η πρώτη δροσιά. Εδώ ήδη φυσάει ένα γλυκό αεράκι.
0: Ωραία.
1: Ακολουθούν για την ώρα και οι δύο επόμενες πέμπτες. Η επόμενη θα είναι στην πλατεία Μακεδονομάχων, η μέσα επόμενη στην παραλία στον κήπο των Ρόδων. Τι όμορφος κήπος θα είναι αυτός. Σήμερα λοιπόν έχουμε ετοιμάσει γενικά με έναν τρόπο εναλλασσόμενο ρεπερτόριο, αν μπορώ να πω. Σήμερα θα παρουσιάσουμε στους πλανόδιους θεατές, σαν πλανόδιος θεατές και εμείς με έναν τρόπο, με δύο λαϊκά παραμύθια της δικής μας παράδοσης και στις μεγαλύτερες ηλικίες σίγουρα γνωστά. Το πρώτο θα είναι το πιο γλυκό ψωμί και το δεύτερο θα είναι οι 12 μήνες, έτσι σε μια σκυτάλη back to back.
0: Αυτό τώρα πώς γίνεται? Έχει αφήγηση και παρεμβαίνουν, ας πούμε, κάποιες σκηνές από το παραμύθι με ηθοποιούς? Πώς...
1: Αυτό με έναν τρόπο έχει μια ισορροπία αφηγηματική και δραματοποίηση συνάμα. Νομίζω ότι... Ο τρόπος που το προσεγγίσαμε, που το προσέγγισα αυτό το κόνσεπτ, ήταν να έχει στο μέτρο του δυνατού, όσο να γίνει όσο πιο περισσότερο ανάγλυφο γίνεται το θέαμα θεατρικά. Από την άλλη, να μην χαθεί και αυτή η παραμυθική αφηγηματικότητα που έτσι και αλλιώς είναι εγγενής μέσα στο DNA των υλικών αυτών.
0: Μήπως θα ήταν και εύκολο να το καλύπτει κάποιος για να το βλέπουμε και στο κινητό? Τώρα μην καθόμαστε, αν και διαβάζω εδώ στο δελτίο τύπου, επίτηδες το είπα, ότι αυτή η δράση έρχεται λίγο να...
1: Σαν αντίβαρο
0: στο σκρολάρισμα.
1: Ναι. Εγώ νομίζω ότι έτσι η γλύκα σε αυτό το πράγμα και σε σχέση με το πώς γλυκαθήκαμε και εμείς και πόσο όμορφα περάσαμε, γιατί οφείλω να εξάρω την όρεξη και τη συμμετοχικότητα των συναδέρφων, των εκλεκτών αυτών που μετέχουν σε αυτή τη δράση, νομίζω ότι και έχουμε μεγάλη αγωνία σήμερα ώστε να το εισπράξουν τα παιδιά, οι μικροί και οι μεγάλοι θεατές. Το αντιμετωπίσαμε με πολύ όρεξη, με πολύ χιούμορ, έτσι με μια σύγχρονη, αν θέλετε, ματιά, πάνω στα πράγματα και λίγο ακομπλεξάριστα θα το έλεγα. Ο Δε Γιάννης Καραμφίλης, ο οποίος τώρα εισέρχεται στο χώρο του θεάτρου και ο οποίος είναι εξαιρετικός συνάδελφος και μουσικός.
0: Α, θα παίξει και με μαντολίνο, ναι, τι θα κάνει.
1: Ακριβώς. Είπατε τη λέξη κλειδί. Φέρτε μου ένα μαντολίνο.
0: Φέρτε μου έναν καραμφίλι για να παίξει μαντολίνο. Είναι προκειμένος.
1: Ναι, ακριβώς. Φέρτε μου έναν καραμφίλι για να παίξει μαντολίνο, ο οποίος πραγματικά έδωσε πάρα πολύ σε αυτή τη δράση. Και μπορώ να πω ότι έγραψε και πρωτότυπη μουσική σύνθεση.
0: Πολύ ωραία.
1: Με τις οδηγίες, ας πούμε, που συνεχώς του έδινα. Οπότε είναι ένα κέντημα, θα έλεγα αυτό. Δηλαδή η παρουσία της μουσικής εντάσσεται πολύ οργανικά μέσα στην δραματουργία και στην σκηνική, να το πω, ανασύνθεση των παραμυθιών. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα πολύ γρήγορα να πω και τους υπόλοιπους συναδέλφους.
0: Καθόλου γρήγορα. Να τους πείτε ευκρινώς μία-μία και έναν-έναν να του ευχαριστηθούμε.
1: Ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Λοιπόν, είναι η Μωμό Βλάχου, η Άννα Ευθυμίου, η Χριστίνα Κωνσταντινίδου, η Εύα Κουταλιανού, ο Χρήστος Σονταραξής, ο Γιάννης Καραμφίλης, η Μάρα Μαλγαρινού και ο Μιλών, ο Χρήστος Παπαδημητρίου. Και εγώ, λοιπόν,
0: θα παίξετε. Είναι μεγάλο αυτό. Δεν είναι σωστό. Δηλαδή, ναι, μεν κάνω τη σκηνοθεσία, κάνω το στήσιμο, θα σου πάρω και ένα ρόλο, δεν πειράζει.
1: Πιστέψτε με, Ανδρέα, κράτησα τα λιγότερα. Για μένα, για να μπορώ να ενταχθώ όσο πιο εύκολα γίνεται και να έχω την εποπτεία σαν τρίτο μάτι.
0: Εδώ, πολλές φορές σε ταινίες, επειδή λέγαμε τώρα και για την Μάρο Κοντού που έφυγε από κοντά μας, ο Σακελάριος, ας πούμε, εμφανιζόταν σε μια σκηνούλα, έκανε έναν τουρίστα, έναν έτσι, δηλαδή όλοι ήθελαν να μπουν.
1: Ας
0: γιατί
1: πούμε
0: είναι...
1: λοιπόν ότι θα βαδίσω κι εγώ στα χνάρια του Αλέκου.
0: Ναι, είναι πολύ καλό. Έχετε σκεφτεί αυτή, δεν ξέρω βέβαια την παράσταση γιατί δεν την έχω δει, που είναι κάτι παραπάνω από μια παράσταση, να έχει μια φορητότητα, δηλαδή για τώρα το ραντεβού είναι συγκεκριμένο, έτσι δεν είναι, πλατεία Ναυαρίνου στις 8, να μπορεί να εμφανιστεί σε ένα δρόμο εκεί που δεν την περιμένεις ή σε ένα σταθμό του μετρό, μια που είναι στην επικαιρότητα τώρα.
1: Αυτό, ναι, να δούμε πότε. Τέλη Ιουλίου ή τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη με τη ΔΕΘ.
0: Ναι. Είναι και η ΔΕΘ που θα έχει και πολύ κόσμο.
1: Έχουμε δρόμο, έχουμε μέλλον.
0: Και χωρίς να υπονοώ ότι ποτέ, επειδή ακούμε πολλά για πολιτικά παραμύθια, τάξη, να ακούσουν και κάνα παραμύθι ωραίο κανονικό
1: αυτό,
0: οι άνθρωποι.
1: Δεν είναι καθόλου κακή ιδέα να κάνουμε ένα πολιτικό παραμύθι και σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη και τα πάθη της. Τα ανεκπλήρωτα.
0: Αυτό αν το κάνετε θα πείτε. Μια ιδέα που γεννήθηκε στο απολύτως σχετικό. Παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ναι, και θα έχεις μέρος των πνευματικών δικαιωμάτων.
0: Όχι, δεν θέλω πνευματικά δικαιώματα. Ένα ρολάκο να έρθω να λέω τα δημοσιογραφικά παραμύθια εγώ στην παράσταση.
1: Ωραία, θα το συνεννοηθούμε ενευθέτω χρόνο. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κακή ιδέα, αλλά είναι λίγο ενήλικη, ας πούμε,
0: και εμείς παιδιά είμαστε. Αν όταν μεγαλώσουμε δεν κρατήσουμε το παιδί μέσα μας, ζήτω που καήκαμε, έχουμε χαθεί.
1: Εκεί λοιπόν να επιστρέψω και να πω ότι έτσι πως το έχουμε δουλέψει, θεωρώ ότι σίγουρα θα ευχαριστηθούν και οι γονείς και οι κηδεμόνες, ας πούμε, των παιδιών, γιατί νομίζω ότι πάντα τα θεάματα πρέπει να έχουν μια βεντάλια ηλικιακή, δηλαδή να ξεκινάς από την παιδική ηλικία και να πηγαίνεις και μέχρι τα
0: και θα τους δώσετε μια αφορμή να συνδέσουν αυτές τις παραδόσεις και ίσως να ξαναμπούν και στον κόπο γονείς ή παππούδες, γιαγιάδες, να πούν και κανένα παραμύθι στα παιδιά, να αφήσουν και 5 λεπτά το σκρολάρισμα. Τώρα συζητείτε και το νομοσχέδιο για την απαγόρευση στα social media μέχρι τα 15, οπότε είναι και αυτό μέσα στα πράγματα. Απόψε λοιπόν, ναι, πείτε μου.
1: Αυτό σε σχέση με τη σημερινή πρώτη μας ύλη που θα δώσουμε τα λαϊκά παραμύθια της ελληνικής παράδοσης.
0: Ωραία.
1: Την επόμενη Πέμπτη, όπως είπα, έχουμε εναλλασσόμενο ρεπερτόριο. Θα παρουσιάσουμε παραμύθια από την Ευρώπη. Δηλαδή το Τσίκο Πετρίλο από την Ιταλία, τη Θεία Φτώχεια από την Πορτογαλία, το Μαχητικό Ψαρά από τις χώρες της Βαλτικής με τους ψαράδες από τη Λετωνία συγκεκριμένα. Οπότε και εκεί έχουμε μια, και αν θέλεις, αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον, δεν πατάμε σε πολύ γνωστά παραμύθια, ότι συστήνουμε, αν μπορώ να πω, και κάπως πιο άγνωστες πηγές παραμυθικές.
0: Ωραία.
1: Και σε σχέση με τα λογογραφικά, επανασυστήνουμε τουλάχιστον στις νέες γενιές αυτά τα γνωστά, τουλάχιστον στις δικές μας γενιές, παραμύθια με τα πολύ όμορφα μηνύματα, αν μπορώ να πω.
0: Μα είναι μια βασική παράμετρος της εκπαίδευσης των ανθρώπων, οι ιστορίες και τα παραμύθια. Να, σήμερα βγήκε η Οδύσσεια, ας πούμε, που είναι τα ομηρικά έπι, που οι άνθρωποι έτσι πέρναγαν τη γνώση, την αντίληψή τους για τα πράγματα, και τα παραμύθια σε αυτή τη διαδικασία ανήκουν, και είναι ωραίο που τα ζωντανεύετε εσείς. Απόψε λοιπόν, πλατεία Ναυαρίνου στις 8.
1: Ναι, καλό.
0: Δεν λέμε εδώ καλή επιτυχία. Σπάσε πόδι, δεν λέμε συνήθως όταν είναι για παράσταση.
1: Είναι και μια άλλη λέξη που.
0: Όχι, δεν θα πούμε γαλλικά, γιατί δεν ξέρω και θα φανώ ακαλλιέργητος. Καταλάβατε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδημητρίου. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλα.
0: Γεια σας.

0: από όσα μου έχεις διηγηθεί. Αχ, είναι εκείνα που μιλούσαν για τα παιδιά που έχουν χαθεί. Αχ, είναι εκείνα που μιλούσαν.
1: Τα μηνύματά σας δεν χάθηκαν πάντως, μην ανησυχείτε. Σας είπα, γίνεται μια προσπάθεια να τα εντάξουμε στη διαδρομή της εκπομπής.
0: Στο στοιχειωμένο δάσος, στις λίμνες, στο βορρά.
1: Η Κατερίνα. Α, μπήκε, γιατί σας είπα ότι αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber για να μπείτε στην πλατφόρμα τη δική μας, να έρθουν εδώ τα μηνύματα, πρέπει να πληκτρολογήσετε ως διεύθυνση Earth News κενό Radio, και όταν το κάνετε αυτό, το Earth News Radio από το Viber σας στέλνει μια επικύρωση, ένα ευχαριστήριο. Το έκανε η Κατερίνα, της ήρθε το Earth News Radio 7 και βάλε και μια καρδούλα δίπλα. Μπράβο Κατερίνα. Τι λέει εδώ η Χρύσα, καλή σπέρα ελληνική ραδιοφωνία. Καλό το λογοπαίγνιο, σχετικός λέει με τη μέρα φιδιού, γιατί σας είπα ότι είναι σήμερα παγκόσμια ημέρα. Θυμήθηκα τη γιαγιά μου που όταν έβρεχε πολύ, αντί για καρεκλοπόδαρα, έλεγε βρέχει φίδια ή βρέχει φίδια με κεφάλι βοδιού. Α, αυτό, οι λαϊκές παραδόσεις, μια που λέγαμε και για παραμύθια.
0: Τα πιάσαν οι φρουρές.
1: Ενώ τώρα εμείς στην ξερή δημοσιογραφική γλώσσα, έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν κυκλοφορία. Ενώ βρέχει φίδια με κεφάλι βοδιού, είναι άλλη προσέγγιση, ρε παιδί μου.
0: Τα διώχνει ο πρώτος με ένα φτιάρι και ο άλλος λύνει το σκυλί.
1: Σε λίγο, έχουμε κάμποση ώρα ακόμα, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να έχουμε κι εσείς κι εγώ μια ολοκληρωμένη εικόνα της επικαιρότητας. Μετά έχουμε κι άλλη μια ώρα διαδρομής. Ο Γιάννης που τέτοια, πώς να το πω τώρα, τέτοιο προμοτάρισμα στο πανηγύρι ο Σουλάρη Αρκαδίας, δηλαδή δεν έχει κάνει άνθρωπος, πρέπει να έχει στείλει, κάτσε να δω, γιατί εγώ βλέπω και τα μηνύματα στις άλλες εκπομπές. Τη Δευτέρα 3, την Τρίτη 1, 2, 3, 4, 5, 6, χθες 1, 2, 3, σήμερα 1, 2, πρωί και 1, τώρα 4. Για το πανηγύρι στο Σουλάρι Αρκαδίας το Σάββατο. Αλλά εκεί όντως, αυτό έχει δίκιο ο Γιάννης, έχει δροσιά. Εδώ λέει θα έχει 18 βαθμούς. Άμα θέλετε να δροσιστείτε, αφήστε τα air-condition και ελάτε εδώ στο πανηγύρι μας. Πρόσεχε Γιάννη, γιατί θα έρθω εγώ και δεν θα μείνει από τη Γουρουνοπούλα για κανέναν άλλο καλεσμένο. Πρόσεχε, πρόσεχε.
0: Μου λες να αλλάξω πια ζωή.
1: Άγνωστο. Ο κύριος Κασελάκης λέει καταλαμβάνει την έδρα αν παραιτηθεί η κυρία Τσαπανίδου. Οπότε θα παραιτηθεί. Και άμα παραιτηθεί θα την πάρει ο κύριος Κασελάκης. Είναι ωραία ερωτήματα αυτά, έχουν ένα υπαρξιακό υπόβαθρο. Λάδι στη φωτιά η μεν και η δε. Τώρα αυτό την ώρα που ήρθε δεν ξέρω τι έλεγα εκείνη την ώρα, 5:27, 5:30. Άργος λέει και Λιγκερίδης, άστοχος ο συνδικαλισμός. Αυτό δεν μπορώ να πω ότι αντελήφθην πως το σχόλιο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ο Έντζελ, η καθίζηση, επειδή μιλάγαμε για την Κυψέλη και τα λοιπά, είναι συμβολική του όλου πολιτικού συστήματος, οπότε περιμένουμε, λέει, και εκεί για τις επανορθώσεις. Μπα, δεν περιμένουμε τίποτα. Ο Λουκάς που επίσης μπήκε στην πλατφόρμα μας, για να δω. Φίλε μου καλησπέρα, σε ακούω, μου κάνει συντροφιά επαγγελματίας οδηγός Κορνήλιος και Ιθάκη. Μια που λέγαμε και για Οδύσσια και η Ιθιακή, να ξέρετε, είναι πυρ και μανία με όλους και όλες που διεκδικούν την Ιθάκη. Λέει όχι η Ιθάκη του Οδυσσέα, δεν ήταν η Ιθάκη το νησί, ήταν μια βόρεια Χερσόνησο στην Κεφαλονιά που μετά λίγη πήγε λίγο παρακή. Και τα ακούνε αυτό οι Ιθιακοί και οι Ιθιακές και λένε Παναγία μου και όλα τα σχετικά. Έκανε και πρεμιέρα, είπαμε, η Οδύσσια. Θέσουμε κάνα δυο γνωστούς μας που τους έχουμε εμπιστοσύνη, που έχουν και το κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο, να τη δούνε και να κουβεντιάσουμε.

Μια τέτοια μέρα, 16 Ιουλίου του 2003, είχε φτάσει 79, φεύγει από τη ζωή αυτή η σπουδαία κουβανή τραγουδίστρια, η Σέλια Κρούζ. Βέβαια, Σέλια Κρούζ, η Ούρσουλα Χιλάρια Σέλια Ντελακαριδάδ Κρούζ Αλφόνσο Ντελασαντίσιμα Τρινιδάδ. Αυτό είναι το όνομά της, παιδιά, τι να κάνω. Οπότε το Σέλια Κρούζ πιο βολικό έρχεται, ναι. Γιατί μετά δεν μέχρι να πάρεις και αναπνοή, δύσκολα τα πράγματα. Και πολύ σπουδαγμένη μουσικά. Είχε γεννηθεί το 1924 στην Αβάνα. Οι μουσικές της σπουδές περιλάμβαναν θεωρία, φωνητική, πιάνο και τα λοιπά. Στο ραδιόφωνο της Κούβας την πρωτοάκουσαν. Καθιερώθηκε διεθνώς. Συμμετείχε για περίπου 15 χρόνια στο γκρουπ, με συγχωρείτε, La Sonora Matancera. Όταν όμως ήρθε ο Φιντέλ Κάστρο στην εξουσία το 1959, η Κρούζ και το συγκρότημά της εγκατέλειψαν τη χώρα. Δεν τον συμπαθούσαν τον Κάστρο και τις πολιτικές του αρχές, και έκτοτε δεν της επετράπη ποτέ να επιστρέψει στην Κούβα, και είχε και το παράπονο: δεν με συγχώρησε, λέει, ποτέ ο Κάστρο. Ήθελε να ξαναπάει, αλλά ο άλλος κράταγε μούτρα. Τέλος πάντων, εμείς με Σέλια Κρούζ θα πάμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σκληρή πολιτική σύγκρουση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχαιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμα 7. Υπενθυμίζεται ότι ασκήθηκαν διώξεις κατά του Μάξιμου Σενετάκη, του Κώστα Σκρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι υποθέσεις των 9 από τα 13 κυβερνητικά στελέχη που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας αρχαιοθετήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι 4 θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη για πλημελήματα. Υπερασπίστηκε τους 3 υπουργούς, από τους οποίους είχε ζητήσει την παρέτηση για λόγους ευθυξίας, λέγοντας ότι πρόκειται για έντιμους πολιτικούς που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, και διερωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας και άφησε αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του εκπροσώπου τύπου Κώστα Τσουκαλά έκανε λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο και χαρακτήρισε πρωτοφανές το να ζητάει η κυβέρνηση συγγνώμη από την αντιπολίτευση, ενώ όπως είπε βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη διώκονται από τη δικαιοσύνη. Από το ΚΚΕ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Καραθανασόπουλος υποστήριξε ότι το σκάνδαλο αναπτύχθηκε στον βούρκο του αστικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης έκανε λόγο για διαδοχικά σκάνδαλα και υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος επιτέθηκε στην κυβέρνηση αναφερόμενος στον πικρό φραπέ και κάνοντας λόγο για γαλάζιους λαγοκέφαλους. Απαντώντας στην κριτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρέπει να γίνεται σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας και οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να αποκλειστούν από την εκλογική διαδικασία πρόσωπα που δεν έχουν καταδικαστεί. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας. Σύχησε και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα προς τους κατοίκους του οικισμού σε περίπτωση που αλλάξει ο άνεμος, καθώς προς το παρόν οι φλόγες κατευθύνονται προς το βουνό. Γραπτές εγγύησεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, έλεγχο από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις και αποκατάσταση των ζημιών, ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τις ρογμές και τις βλάβες που έχουν καταγραφεί σε περίπου 200 διαμερίσματα στην περιοχή όπου εκτελούνται εργασίες για τη γραμμή 4 του Μετρό. Ο κ. Δούκας ζήτησε επίσης πλήρη ενημέρωση για το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων και τη διαδικασία επανεκκίνησης των εργασιών, επισημένοντας ότι ο Μετροπόντικας έχει προς το παρόν σταματήσει μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των ειδικών. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική του ομάδα ανακοίνωσε επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίτερα την ανεξαρτητοποίησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα γνωστοποίησαν η Καλλιόπη Βέτα, ο Κωνσταντίνος Μπάρκας και η Πόπη Τσαπανίδου. Εκτός ελέγχου παραμένει η Μεγάλη Πυρκαγιά κοντά στη Σαραγώσα της Ισπανίας, η οποία έχει κάψει περισσότερα από 45.000 στρέμματα. Οι αρχές εκτιμούν ότι θα χρειαστούν ημέρες για να οριοθετηθεί, ενώ έχουν εκενωθεί χωριά και έχουν κλείσει δρόμοι. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Την ίδια ώρα στην Ολλανδία η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η χώρα βρίσκεται πλέον σε κατάσταση πραγματικής λειψιδρίας λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Αν και δεν επηρεάζεται η υδροδότηση, περιορίζεται η άρδευση σε αρκετές περιοχές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, ανεμιβόρειο 7 Μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr και πάλι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
0: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane. Με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, Place Coltrane, more.com.
0: Earth News Radio 105,8.
6: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε ξανά αν ήσασταν συντονισμένες και συντονισμένοι, καλώς ήρθατε αν μπήκατε τώρα στις συχνότητες του Earth News Radio 105,8. Λένε ότι όσο και να χτυπάς τις πόρτες του παραδείσου δεν θα ανοίξουν αν δεν έχεις κάνει την κατάλληλη προετοιμασία, λένε. Όταν έρθει η ώρα να τις χτυπήσουμε θα δούμε. Πάντως μια 16η Ιουλίου του 1973 ο Bob Dylan κυκλοφορεί το soundtrack της, ήταν western η ταινία, το Pat Garrett and Billy the Kid. Και αυτό το soundtrack είχε ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια του, το Knocking on Heaven's Door. Εμείς χτυπάμε τη ραδιοφωνική σας πόρτα, σας ζητάμε να ανοίξετε, να έρθουμε στα σπίτια, στα αυτοκίνητα όπου ακούτε ραδιόφωνο. Mama put my guns in the ground. Η παρέα μας σταθερή αλλά με μικρές σημαντικές προσθήκες. Μαρίλια Γεροντίδη στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση, καθαρισμοί καταστρωμάτων, γενικές εργασίες, μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου.

Λοιπόν, για τα μηνύματά σας, γιατί έχει έρθει και η νεότερη, η πιο φρέσκια φουρνιά, αλλά έχουμε αφήσει και ορισμένα από την προηγούμενη ώρα. Αν θέλετε να συμμετέχετε με τους χαιρετισμούς, τις παρατηρήσεις σας, τις πληροφορίες ή ό,τι άλλο θέλετε εσείς, στο Viber. Δύο λέξεις είναι το κλειδί. Earth News, αφήνετε ένα κενό, radio, και μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Στο Facebook η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες, και μέσω του Messenger μπορείτε βέβαια και εκεί, ή μάλλον εδώ, να στέλνετε τα μηνύματά σας. Επειδή αυτό είναι ένα ραντεβού που πάντα βάζουμε στα δύο ώρα, βάζουμε ένα κομμάτι της επικοινωνίας για να μην στριμωχτούμε μετά, για να πάμε στη Μάρθα που έστειλε ένα ωραίο αισιόδοξο μήνυμα. Καλό απόγευμα, να μην αφήσουμε κανέναν να μας κλέψει το χαμόγελο ασπίδα σε κάθε δυσκολία της ζωής. Καλύτερη εισαγωγή της Μάρθας από τη δική μου, αλλά τώρα την εμπλουτίσαμε. Που ούτε συγγενής μου να ήταν. Από Φωκίδα καλησπέρα, η καλύτερη παρέα στο δρομολόγιο μου. Να είστε καλά, εσείς να είστε καλά, και αν σας κάνουμε εμείς καλή παρέα, ακόμα καλύτερα. Παρατήρηση του Μίτσου, θα το μεταφέρω στο Δημήτρη Καϊμά, που αν δεν σας το είπα είναι κάπως κατηφής. Έχω εγώ μια ιδέα γιατί, από χθες έχει κατσουφιάσει λιγάκι, θα το ρωτήσω όμως, αλλά θα μοιραστώ και αυτό μαζί του. Ο τελικός, λέει, του Μουντιάλ θα έχει μισή ώρα διακοπή στο ημίχρονο, θα είναι σε κλειστό κλιματιζόμενο γήπεδο, αλλά θα έχει και cool break, διάλειμμα δροσισμού, όχι τώρα το λέμε hydration break. Είναι διακοπή ενυδάτωσης, δεν είναι το cool. Είναι άλλο το cool break, άλλο το hydration. Πάντως αυτό που λέει ο επισημαίνει ο Μίτσος είναι το εξής. Για ποδόσφαιρο, λέει, μιλάμε. Λέγαμε νωρίτερα για τις ωραίες λαϊκές εκφράσεις, πως όταν έχει πολύ δυνατή βροχή, μας μετέφερε η ακροάτριά μας η Χρύσα αυτό που λέγει η γιαγιά της, ότι βρέχει φίδια με κεφάλι βοδιού. Και έλεγα εγώ τι ωραία απόδοση από το ξέρω εγώ έντονες βροχοπτώσεις και τα λοιπά και τέτοιο. Και μας γράφει η Άβα να ακούσω, λέει, τον κύριο Σκιαφάκα ή τον κύριο Φαναριώτη να λένε ότι έβρεξε φίδια με κεφάλι βοδιού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και τι στον κόσμο. Θα το μεταφέρω στους συναδέλφους. Όλα αυτά γιατί είπαμε νωρίτερα ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Μια μέρα για να εξοικειωθούμε με την εικόνα και την παρουσία των φιδιών, που είναι πάρα πολύ παρεξηγημένα τα περισσότερα από αυτά. Πολλά από αυτά είναι ρυθμιστές του κύκλου, δηλαδή τρώνε ας πούμε ποντίκια και αρουραίους και προστατεύουν τις καλλιέργειες. Λειτουργούν θετικά. Παρ' όλα αυτά εμείς, και ιδιαίτερα στη χριστιανική, ας το πούμε έτσι, ζώνη του πλανήτη, τα συνδέουμε με το διάβολο, με το κακό, με. Δεν είναι τόσο κακά. Είναι μερικά από αυτά που είναι πολύ επικίνδυνα, αυτό είναι η αλήθεια, αλλά τουλάχιστον στη χώρα μας τα περισσότερα, η μεγάλη πλειονότητα, και δεν λέω πλειοψηφία γιατί δεν ψηφίζουν. Κάποτε είχαν ψηφίσει και τα δέντρα, αλλά τώρα ευτυχώς δεν ψηφίζουν δέντρα, φίδια και αυτά, ψηφίζουμε εμείς. Οπότε τα αποτελέσματα, έτσι να το πούμε και αυτό επί τη ευκαιρία, να μην γκρινιάζουμε με τα ειδικές μας επιλογές, είναι οι δικές μας επιλογές. Τα φίδια λοιπόν, που όπως ξέρουμε δεν ψηφίζουν και ευτυχώς, στην Ελλάδα η μεγάλη τους πλειονότητα δεν είναι επικίνδυνα. Δεν είναι επικίνδυνη η πλειονότητα. Τα περισσότερα από αυτά είναι τίποτα, έτσι να μην τα πειράζουμε. Εγώ ρίχνω και κλεφτές ματιές στην επικαιρότητα, βλέπω έρχονται, λέει, και τα πρώτα σαραντάρια. Εντάξει παιδιά, πάντως ακόμα το αεράκι δεν είναι βέβαια και δροσιστικό, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα, αλλά σε κρατάει να έχεις μια καλύτερη αίσθηση, ιδιαίτερα άμα κυκλοφορείς με δίκυκλο. Μαρίλη, εσύ με το γνωστό, με το δίκυκλο.
Εντάξει, αντέχετε πάντως, έτσι. Δεν είναι κάτι για να... είναι λίγο δύσκολο. Οπότε τώρα και με τη ζέστη, οι οδηγοί των τετράτροχων, που μπορεί να έχετε και κανένα κλιματισμό, αφήστε τα λίγο πιο άνετα τα μηχανάκια, να μην το παρακάνουμε κι εμείς, όποτε μας καπνίσει, όπου να είναι τέτοιο. Αλλά επειδή ξέρετε, όταν είσαι εκτεθειμένος και εκτεθειμένη έξω στον ήλιο, είναι πιο δύσκολη η διαδρομή. Με λίγο περισσότερη συμπάθεια, δικυκλίστριες και δικυκλιστές, να δούμε. Α, και σταθερή συμβουλή, όσο κι αν κάνει ζέστη, όποιος καβαλάει μηχανάκι, να το πω έτσι όπως πρέπει, κράνος οπωσδήποτε, αλλά και ένα μέρος του υπόλοιπου εξοπλισμού, παιδιά, γιατί άμα πέσεις, δεν θα σου πει αν κάνει ζέστη δεν πειράζει, δεν χτύπησες. Κανονικά και ένα θερινό μπουφανάκι κατάλληλο για μοτοσυκλέτα χρειάζεται, και τα προστατευτικά, και σίγουρα ρε παιδιά, γιατί βλέπουμε σαγιονάρες. Βλέπουμε σαγιονάρες σε μεγάλες μηχανές. Θα μου πεις οι μικρές, εντάξει, το μικρό, ξέρετε, αυτά τα σκουτεράκια, βάζεις πάνω τα πόδια, πας και λίγο πιο αργά. Αλλά να βλέπεις μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού και ο αναβάτης να φοράει, και μπράβο του, το μπουφάν, το έτσι, το αυτό, και κάτω να μου φοράει παντοφλίτσα. Δεν είναι ρε παιδιά, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Η αστράγαλη, τα γόνατα, είναι από τα πιο εκτεθειμένα σημεία στο δρόμο. Τέλος πάντων, δώσαμε και τη συμβουλή της ημέρας για την ορθή χρήση των δικύκλων και της μοτοσυκλέτας. Έχω και τα υπόλοιπα μηνύματά σας σε πολύ λίγο, αλλά επειδή είμαστε πια βαριά μέσα στο καλοκαίρι, 16 Ιουλίου, πάμε να κάνουμε λίγο σερφ και στη μουσική και στην επικαιρότητα. Και πώς το λέγεται το τραγούδι, και σύλλα ευασανισμένε, μην ξεχνάς τον οροπό. Επειδή είχαμε μιλήσει το Μάιο, Μαρία, αν δεν κάνω λάθος, με το Δήμαρχο Οροπού, καλά το θυμάμαι, παράδοξο να θυμάμαι εγώ καλά, 6 Μαΐου μου λέει η Μαρία, που τα έχει σημειωμένα. Θυμόσαστε που είχε εμφανιστεί ένας προβλήτας ή μια προβλήτα, όπως το λέμε τώρα, στα καλά καθούμενα σε μια πολύ ωραία μεγάλη παραλία εκεί στον Οροπό, εν μία ανοιχτή βρέθηκε ένα πράγμα να πηγαίνει μέσα στη θάλασσα. Είχαμε μιλήσει τότε με τον Δήμαρχο. Γίνονται, λέει, απαραίτητες ενέργειες και τα λοιπά, θα το φροντίσουμε, γιατί δεν επιτρέπεται τώρα, και όποιος το έκανε αυτό θα πρέπει να το αποκαταστήσει. Θα πάμε σε λίγο να ρίξουμε και μια βουτιά, να κάνουμε και σερφ και να δούμε και τι έγινε.

Και κοιτάξτε σύμπτωση τώρα, μια τέτοια μέρα, 16 Ιουλίου 1963, στα Western Studios μπαίνουν οι Beach Boys και ηχογραφούν ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια τους, το Catch a Wave, πιάσε ένα κύμα.

0: Λοιπόν, πήραμε και εμείς το ενημερωτικό μας κύμα. Έχουμε ανέβει επάνω, όπως λένε και οι Beach Boys, να βρεθείς, λέει, στην κορυφή του κόσμου. Και θα πάμε μέχρι τον Οροπό να ρίξουμε μια ωραία βουτιά και να δούμε και πώς είναι η παραλία. Πριν βουτήξουμε, θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο Οροπού, τον κύριο Γιώργο Γιασημάκη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Εσείς έχετε ρίξει καμιά βουτιά εκεί στην παραλία ή εσύ ο Δήμαρχος τρέχει για να βουτάνει άλλη?
1: Δυστυχώς καμία βουτιά. Εδώ και 7 χρόνια.
0: Όχι κύριε Δήμαρχε, δεν είναι καλό αυτό. Δεν είναι καλό.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά καμιά φορά συμβαίνει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πώς πήγαν τα πράγματα με αυτό το εξόγκωμα που είχε εμφανιστεί ξαφνικά στην παραλία, στον Οροπό?
1: Υπήρξε έτσι ο τέλος, αποκαταστάθηκε χθες πλήρως η περιοχή. Θέλω να πω ότι έγινε σε χρόνο ρεκόρ όλη αυτή η διαδικασία και να εξηγήσω τι εννοώ. Ήταν 24 Απριλίου όταν καταθέσαμε τη μήνυση τόσο στην αστυνομία, στο λιμεναρχείο και την κοινοποιήσαμε και στην κτηματική, και 10 Ιουνίου η κτηματική υπηρεσία εξέδωσε το πρωτόκολλο κατεδάφισης κατά του υπαίτιου.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει ότι σε χρόνο ρεκόρ κάναν τη δουλειά τους όλοι. Και το Λιμεναρχείο Οροπού, και θα οφείλω να πω ένα μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια στον αξιωματικό που είχε αναλάβει την προανάκριση.
0: Να λέμε και κανένα θετικό, γιατί όταν έγινε αυτό, την κρίνια τη λέμε. Αλλά όταν τα πράγματα δουλεύουν σωστά, δεν είναι κακό να το αναφέρουμε.
1: Πρέπει να υποθούν αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, συγχαρητήρια στον αξιωματικό που είχε αναλάβει την προανάκριση, όσο και στην κλιματική υπηρεσία Ανατολικής Αττικής, που πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε 45 ημέρες από την ημέρα που ενημερώθηκε, εξέδωσε το πρωτόκολλο κατεδάφισης.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα κοινοποιήθηκε, επιδόθηκε στον υπαίτιο, ο οποίος είχε προθεσμία 30 ημερών να κάνει την αποκατάσταση, την οποία έκανε χθες.
0: Α, το έκανε όμως. Άρα με δικά του έξοδα δεν πλήρωσαν οι δημότες?
1: Όχι, όχι, όχι. 100% δικά του έξοδα, όλη η ευθύνη δική του και το που θα πάνε και το που πήγαν αυτά που έβγαλε από εκεί πέρα σε χώρο ανακύκλωσης, πιστοποιημένο, ήταν όλα ελεγμένα.
0: Μάλιστα. Εξήγησε... Πώς του ήρθε αυτή η ιδέα? Θέλω να πω, πρέπει να ήταν παράνομο 100%, έτσι δεν είναι?
1: Καμία νομιμότητα απολύτως, αλλά δεν ξέρω, και σε μένα τουλάχιστον δεν εξήγησε, δεν έχω μιλήσει καν. Σίγουρα έχει καταθέσει, έχει δώσει το απολογητικό του υπόμνημα στο Λιμεναρχείο Οροπού. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω, έχει πάρει το δρόμο του υπόθεσης ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη.
0: Ναι,
1: και παράλληλα θα πρέπει να πω ότι η κτηματική υπηρεσία έχει επιβάλει και πρόστιμο στον υπαίτιο, πέρα από το πρωτόκολλο κατεδάφισης που τον υποχρέωσε να αποκαταστήσει τον χώρο.
0: Μάλιστα. Άρα τα πράγματα, και αυτό δεν είναι και πολύ σύνηθες, δούλεψαν όπως έπρεπε, γρήγορα, αποτελεσματικά, και όποιος όποια πάει τώρα εκεί στην παραλία, είναι η κεντρική παραλία του Οροπού αυτή? Γιατί...
1: Δεν είναι κεντρική, αλλά είναι πολύ κοντά στο κέντρο.
0: Ναι, είναι μεγάλη πάντως.
1: Είναι μια... μεγάλη παραλία και πολύ όμορφη παραλία και είναι όλη με άμμο.
0: Ναι.
1: Με ρηχά νερά πηγαίνουν οι οικογένειες, είναι όμορφη παραλία, πάρα πολύ όμορφη και καθαρή.
0: Μάλιστα. Οπότε τέλος,
1: ναι,
0: καλό.
1: Αυτό που έχω να πω και θέλω να το πω άλλη μια φορά είναι, ναι, ότι δούλεψαν όλα όπως έπρεπε να δουλέψουν, να ταυτοποιηθεί ο υπαίτιος, να αποκατασταθεί ο χώρος και όπως είπα και πριν, σε χρόνο ρεκόρ. 10 Ιουνίου είχε εκδοθεί το πρωτόκολλο κατεδάφισης, 45 μέρες μετά τη μήνυση.
0: Δηλαδή 6 Μαΐου είχαμε μιλήσει εμείς στην εκπομπή.
1: 24 Απριλίου ήταν όταν κατέθεσα εγώ τη, ναι, μήνυση.
0: Το βγάλαμε το θέμα μέσα στον Ιούνιο, Ιούλιο έγινε, ναι, αυτό
1: 10
0: είναι...
1: 10 Ιουνίου εκδόθηκε το πρωτόκολλο κατεδάφισης με προθεσμία 30 ημερών που είχε ο υπαίτιος για να αποκαταστήσει.
0: Αυτό κάπου να το σημειώσουμε, να το έχουμε ως υπόδειγμα, κύριε Δήμαρχε.
1: Είναι ακριβώς έτσι.
0: Είναι ωραίο.
1: Είναι ακριβώς έτσι.
0: Μάλιστα. Πολύ ευχάριστο. Εντάξει, να σας ευχηθούμε να είναι πολύ ωραία όλη η καλοκαιρινή περίοδος στον Οροπό και ο κόσμος να ευχαριστιέται τα μπάνια του χωρίς προβλήματα, χωρίς οτιδήποτε άλλο, και βρείτε χρόνο να ρίξετε καμιά βουτιά για να έχετε,
1: να έχετε
0: και μια επαφή με την καθημερινότητα των δημοτών.
1: Την καθημερινότητα έχουμε με τα,
0: ναι,
1: μπάνια βέβαια.
0: Ναι, αλλά και τα μπάνια του λαού, ξέρετε, είναι παράδοση, να σας δείχνει ο κόσμος.
1: Ότι έχουμε και ειδικό πρόγραμμα με το οποίο νοικιάζουμε λεωφορεία, το οποίο φέρνουν τους δημότες μας που είναι στα ορεινά χωριά και να κάνουν μπάνιο.
0: Α, αλήθεια?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραίο αυτό, δεν το ξέραμε. Ωραίο, ναι. Έπρεπε να, καλά κάνατε και το αναφέρατε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Γιασημάκης, ο Δήμαρχος Οροπού. πρέπει να λέμε και κανένα καλό που και που, για να βλέπουμε πώς είναι τα πράγματα όταν δουλεύουν σωστά. Γιατί τότε που είχε ξεφυτρώσει αυτό το τερατούργημα, και πολύ δικαίως βέβαια, καλά κάναμε τη δουλειά μας, είχε δημοσιεύματα επί δημοσιευμάτων. Τώρα ένα είδα εγώ που τα πράγματα έγιναν όπως πρέπει και νιώσαμε ότι ήταν καλό να μοιραστούμε τα καλά νέα μαζί σας. Τώρα για το άλλο θέμα που μου στέλνετε και κάποια μηνύματα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Αγγελίας.

κυβέρνηση, ότι άμα βρώθηκε το όνομά τους και τα λοιπά και τα λοιπά, εντάξει, ήτανε σε κάποια λίστα, τώρα δεν είναι. Τέσσερα πρόσωπα παραμένουν και από αυτά τα πρόσωπα βέβαια λένε εγώ θα το προχωρήσω, δεν έχω καμία σχέση, αθωότητά μου και τα λοιπά. Αλλά δεν είναι να διαμαρτυρόμαστε όταν ένας θεσμός δικαιοσύνης κάνει τη δουλειά του. Γιατί μετά όταν κάνει τη δουλειά του και αφορά άλλους, θα πούν οι άλλοι ναι αλλά αυτό εμάς μας το έχω πει και θα πούμε εμείς όχι γιατί η δικαιοσύνη πρέπει να κινείται έτσι. Υπάρχει το τεκμήριο αθότητας όταν βλέπετε ή ακούτε ονόματα ότι εμπλέκονται στην α τη β υπόθεση. Κάντε βέβαια τις εκτιμήσεις σας, αλλά δεν σημαίνει ότι θα καταδικαστούν γι' αυτό. Σημαίνει ότι ερευνάτε, ότι μπορεί να ασκηθεί μια δίωξη, αλλά στο τέλος το δικαστήριο ξεκαθαρίζει. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τις άλλες περιπτώσεις, πως είναι αυτή τη Smartfin, που υπάρχουν διάφορα ζητήματα, γιατί λέει κάποιος το email είχε και το όνομά μου ότι ήμουν εγώ εκεί, ήταν όμως λίγο δύσκολο γιατί ήμουν λέει στη φυλακή τότε, ήταν δύσκολο να πεταχτώ από τη φυλακή να πάω στη... Το τεκμήριο της αθωότητας δεν ισχύει μόνο για τη Μαρίλια Γεροντίδη που είναι αθώα έτσι κι αλλιώς. Μπορεί να ισχύει και για τον Παπασταματίου και για την Κολυσοπούλου και για την Σφυρόερα. Και όταν η δικαιοσύνη αποφανθεί διαφορετικά, τότε θα πούμε εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Να μην διαμαρτυρόμαστε όμως όταν οι κατηγορούμενοι ας πούμε είναι από τη δική μας ομάδα, αλλά όταν είναι από τον άλλον όν, πολύ ωραία, καλά κάνει η δικαιοσύνη τη δουλειά της. Αυτοί και αυτές που δικαίως θα διαμαρτυρηθούν είναι ο... Γιατί ο συνδυασμός Άργος και Λιγκερίδης είναι άστοχος, Παναγιώτη μου. Α, ήθελα να σου το πω. Γιατί στη μία περίπτωση έχουμε αστυνομικούς που διώκονται γιατί από τους πυροβολισμούς του σκοτώθηκε το παιδί. Στην άλλη περίπτωση ένας αστυνομικός ο οποίος δολοφονήθηκε και δεν ήταν συνδυασμός. Δεν έλεγα ότι το ένα ή το άλλο ή αυτά τα δύο μαζί. Έλεγα όμως ότι έχουμε μια δίξη εξέλιξη και πηγαίνουν ο ένας μάρτυρας μετά τον άλλον και έχουν πάθει αμνησία. Δηλαδή έχει εκμανεί και ο εισαγγελέας πολλές φορές και λέει μα γράφατε αυτά εκεί πέρα, αυτά τα πρόσωπα, αυτό έκανα. Λέει δεν μπορώ να θυμηθώ, ήμουν ταραγμένος. Λέει και όταν δώσα την κατάθεση δεν ήσασταν ταραγμένος. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Αυτό είπα εγώ, Παναγιώτη μου.

βάλαμε και λίγο ωραίο κίτρινάκι που το συμπαθούμε έτσι κι αλλιώς. Ξέρετε γιατί, σαν σήμερα το 2000 στην πρώτη θέση του βρετανικού album chart βρέθηκαν οι Coldplay με το ντεμπούτο album τους κιόλας. Μάλιστα, και ένα από τα τραγούδια μέσα στο album ήταν το Yellow. Δεν το έβαλα μετά τους τίτλους για να μην πει ο καημάς ότι επειδή σε ΑΕΚ τώρα βάζει τα κίτρινα και τέτοια, αλλά τούχο όμως, το την έχω στημένη, παιδιά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σκληρή πολιτική σύγκρουση μετά τις διώξεις Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΠΚΠ και την αρχαιοθέτηση της υπόθεσης

9,7. Έτοιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Σουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική του ομάδα ανακοίνωσε επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρετήθηκαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, έλεγχο από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις και αποκατάσταση των ζημιών ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης. Θέτικη είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο στην Ελλάδα. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Έως 36 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

είδα και τίτλο Las Malvinas on Argentinas, οι Μαλβίνες, δηλαδή τα Falklands είναι της Αργεντινής. Ο τίτλος λέει, ένα ποδοσφαιρικό πανό βαμμένο με αίμα σε πολύ λίγο. Εμείς θα πάμε να παίξουμε μπάλα βέβαια, όχι κάτι άλλο, αλλά να προλάβω στα γρήγορα. Η Λίνα, καλά κάνεις που ασχολείσαι με τη δίκη Λιγκερίδη. Εκεί πραγματικά συμβαίνουν πράγματα που τα βλέπαμε στις ταινίες του Φόσκολου. Άφησα το τελευταίο κομματάκι του μηνύματος, Λίνα μου. Ο Έντζελ λέει, όφη σύμβολο ιερό, γιατί είπαμε ότι είναι σήμερα η Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Ο Αποστόλης, μια δροσιστική μπόρα στα Γιάννενα. Ο Τάσος, μάλιστα. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση και τι ωραίο. Ο Βασίλης από τους Αμπελόκηπους, στα αγγλικά υπάρχει έκφραση «It's raining cats and dogs», βρέχει γάτες και σκύλους, ναι. Και το έγραψε και ο Angel πριν στο μήνυμά του, σωστά. Αλλά και το δικό μας βρέχει φίδια με κεφάλι βοδιού, νομίζω είναι πολύ προχωρημένο, παιδιά, πραγματικά. Ο Φώτης, ακόμα και με τα 30 χιλιόμετρα την ώρα στο σκούτερ, τα γυμνά δάχτυλα που θα συρθούν για 5 μέτρα στην άσφαλτο θα μείνουν μισά. Εξαπόλυτο δίκαιο, ο Φώτη, δεν το συζητάμε. Είπα εγώ ότι πιο μικρό μηχανάκι κάνεις λίγο πιο συμβατικά, και εγώ όταν έχω το ηλεκτρικό εκεί που πάει δεν πάει, κλέβω λιγάκι. Όταν είμαι με τη μηχανή όμως δεν κάνω τέτοιες εξυπνάδες. Ο Παναγιώτης λέει, Parachute is the best song in that album. Γι' αυτό τον Coldplay που λέγαμε πριν, το ομότιτλο κιόλας. Εντάξει, εμείς παίξαμε το Yellow.

0: Και απορούν οι ακροάτριες και οι ακροατές της εκπομπής και όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης, γιατί ξεκίνησα εγώ από νωρίς την εκπομπή και είπα ότι κάπως κάτι φύση είναι, μου φάνηκε ο Δημήτρης Καϊμάς. Θα το ρωτήσω τι συμβαίνει. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Πω, τι κάτι φύση.
0: Ναι, για την μπάλα, όχι για.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, όχι.
0: Δεν θα δεις το Χάρι Κέιν στον τελικό και στενοχωριέσαι.
1: Στιγμιαία, στεναχωριέμαι, έτσι.
0: Ναι.
1: Γενικότερα. Αλλά τώρα ότι θα κρατήσω μανιάτικο παιδί, η Αγγλία δεν προκύπτει.
0: Όχι μανιάτικο. Εγώ
1: όχι,
0: είπα κάτι φύση, δεν είπα οργισμένο.
1: Εγώ τρόμαξε λίγο η κόρη μου στον πανηγυρισμό του πρώτου γκολ.
0: Ναι, όταν έβαλε γκολ η Αγγλία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ήρθε μετά όμω η κόρη σου να σου φωνάζει τα αυτή όταν έβαλαν τα δύο οι Αργεντίνοι. Δεν ήρθε.
1: Όχι, λέω,
0: γιατί είναι καλό κορίτσι.
1: Λέω τι έγινε, λέω ο κύριο Μέση, λέω μα τελείωσε.
0: Μα έκοψε στη μέση τελείω. Μάλιστα.
1: Κοίταξε, τώρα θα πω, ας μην είναι της εκπομπής μας, αλλά είμαστε το παραένα. Αυτός ο άνθρωπος έτσι είναι πραγματικά ο θεός του ποδοσφαίρου.
0: Είναι υπέροχος.
1: Έτσι. Έχει κάνει άλλοι που στα 35 σταματάνε. Αυτός ξεκίνησε ουσιαστικά. Έτσι.
0: Πόσο είναι,
1: 39. Πήρε στα 35 το πρώτο Μουντιάλ και πάει στα 39 να πάρει και το δεύτερο.
0: Πάντως τα ισπανικά θα τα πούνε στον τελικό και οι δύο. Θα μιλάνε την ίδια γλώσσα. Ποδοσφαιρικά θα δούμε. Για πάμε τώρα.
1: Κύριε Ανδρέα μου, έχουμε κλήρωση πρωταθλήματος. Πέμπτη, δεν είναι σήμερα.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Καλά, τα έχω Πέμπτη, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχω χάσει, ναι, ναι, ναι. Είναι 9 η ώρα, είναι κλήρωση πρωταθλήματος. Που σημαίνει πολλά και λίγα, έτσι. Στην αρχή έτσι κι αλλιώς δεν θα έχουμε ντέρμπι. Το κοιτάνε αυτό στην κλήρωση. 5-6 αγωνιστικές. Να μην υπάρχει ντέρμπι.
0: Να μπει λίγο ήρεμα. Να μαζευτεί και ο κόσμος, να πάει στα ντέρμπι μετά να ευχαριστηθεί.
1: Ναι, από εκεί είναι μαζεμένα. Βλέπεις από 5η, 6η, 7η, 8η, 9η είναι μαζεμένα τα ντέρμπι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε εκεί θα δούμε. Μάλλον θα πάρουμε μία γεύση από την κλήρωση του πώς θα πάει το πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Χθες είχαμε ένα φιλικό της ΑΕΚ που λίγο βαριά φάνηκε η ομάδα και άκουσα και τον προπονητή κάτι περίεργα.
1: Το είπα και εγώ, ναι. Είναι φιλικά, δεν πρέπει να είναι, έτσι κυρίως είναι το πρώτο στάδιο.
0: Όχι, ναι, θα γυρίσει, μάλλον θα δώσει ένα φιλικό, πάλι. Θα γυρίσει, αλλά φαίνεται ότι όταν ξαναφύγει κάποιοι παίχτες δεν θα πάνε. Και έχουμε και τον Πινέδα, η καινούργια μεξικανική σαπουνόπερα αυτού του καλοκαιριού, που πολλοί λένε ότι αυτή τη φορά θέλει να φύγει. Είναι ένα θέμα για μας. Ο δε Παναθηναϊκός που λέγαμε που παίζει πιο σφιχτά, πιο και παράδοξο, γιατί είναι ακόμα πολύ νέος, έφαγε μια τεσάρα χθες. Και ο Παναθηναϊκός παίζει σύντομα επίσημο παιχνίδι, κάνω λάθος.
1: Όπως και να έχει. Δηλαδή τα ίδια θα έλεγα αν έριχνε 6 γκολ, όχι 4. Θα με φόβιζε περισσότερο.
0: Α.
1: Γιατί στην
0: άμα αρχή, ήταν εκεί, τώρα σε μεγάλη φόρμα, σου λέει πόσο θα κρατήσει.
1: Είναι εύκολες οι ομάδες, ναι. Δηλαδή μια που λέμε για τον Παναθηναϊκό, έχει μπροστά του τουλάχιστον σε αυτή τη φάση μια πολύ εύκολη ομάδα.
0: Ναι.
1: Θα την πέρασει όπως και να έχει. Δηλαδή έστω και με ήττα στην Ουγγαρία, εδώ θα προκριθεί.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι πιστεύω τουλάχιστον.
0: Οπότε δεν μπορεί να είναι ακόμη στην αιχμή της φόρμας του, ναι. Γιατί μετά από λίγο
1: ας
0: θα καταρρεύσει.
1: Τώρα λίγο έτσι με τα πάνω και τα κάτω και μετά από τέλη Αυγούστου, Σεπτέμβριο να αρχίσει να ρολάρει και να δείξει έτσι μια καλή, την κανονική την εικόνα τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Από το υπόλοιπα έχουμε σήμερα καμιά άλλη ομάδα φιλικό. Μην πούνε άλλοι ότι τα δικά μας δεν τα
1: έχω
0: λέτε.
1: Έχω την εντύπωση πως όχι.
0: Γιατί και εγώ δεν έχω δει κάτι, ξέρεις, πολύ.
1: Την εντύπωση πως όχι.
0: Πολύ εντυπωσιακό. Έχουμε πάντως την κλήρωση για το πρωτάθλημα που την περιμένουμε για να δούμε να φτιάξουμε και εμείς το πρόγραμμά μας, το οποίο όμως αρχίζει αργή ακόμα, έτσι. Έχουμε
1: 23 Αυγούστου, δηλαδή το σουκού εκείνο, δηλαδή 22-23.
0: Μα σοβαρά, μέσα στον Αύγουστο ξεκινάει.
1: Εδώ και χρόνια πλέον, γιατί δεν γίνεται.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά ξέρεις, επειδή είναι Αύγουστος, ακούγεται λίγο βαρύ αυτό.
1: Το πιο βαρύ είναι ότι ακόμα έχουμε Μουντιάλ. Και σε λιγότερο από ένα μήνα, σχεδόν σε ένα μήνα μάλλον, παραπάνω από 40 μέρες, έχουμε έναξη πρωταθλήματος. Τελειώνει το Μουντιάλ την Κυριακή και την Τετάρτη παίζουν ομάδες του κλιματικά Champions League.
0: Ναι.
1: Europa League και όλα αυτά.
0: Άρα δεν θα έχουμε κενό. Ναι, για τους παίχτες εντάξει, αλλά για μας είναι Πολύ ωραία. Νομίζω Ομόνια Πανετολικός πρέπει να έχει σήμερα, γιατί έβλεπα κάτι.
1: Εντάξει, τώρα κάτι...
0: Ναι, βρε, παιδί μου. Εγώ θέλω, γιατί οι φίλοι μου στο Αγρίνιο θα πούνε. Κάθεσαι εσύ και λες εκεί για την ΑΕΚ όλη την ώρα. Εμείς κίτρινοι δεν είμαστε. Έβαλα και το yellow με Coldplay πριν.
1: Εντάξει, είναι μόνο. Και μπλε.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Και το εθνικό χρώμα και το κίτρινο που αγαπάμε. Είναι δυνατό παιχνίδι. Ομόνια δεν είναι.
1: Παίξε χαρά, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, οπότε έχουμε να δούμε και αυτό. Για να δω και εγώ αν προλαβαίνω φεύγοντας. Βέβαια, σ' 8, εντάξει. Τα προλαβαίνω μια χαρά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Γεια σου.

0: καλοκαίρι στην πόλη λοιπόν. Διάβαζα και πριν ότι θα έρθουν και τα σαραντάρια εδώ, δεν πρόκειται να τα γλιτώσουμε. Στην Ευρώπη συζητούν, σε κάποιες χώρες ειδικά που έχουν αφήσει τον κλιματισμό, δεν έχουν δηλαδή τα περισσότερα σπίτια. Αυτό απ' τη μία είναι καλό, γιατί ο κλιματισμός μπορεί να αδροσίζει εμάς μέσα, αλλά θερμαίνει ακόμη περισσότερο το περιβάλλον. Απ' την άλλη λες, και τι να κάνω όμως, να σκάσω? Και κάποτε λέει που και τα καλοκαίρια με ένα ανεμιστηράκι στο σπίτι και τέτοιο, και τα παντζούρια και όλα τα σχετικά, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Είναι η κλιματική κρίση, είναι δεδομένη, και ας λένε κάποιοι ό,τι θέλουν. Υπάρχει όμως ένα θέμα με το αν τα σπίτια μας είναι κατάλληλα. Αν η κλιματική κρίση ξεκινάει από το ίδιο το σπίτι μας, αν είναι θερμικές παγίδες για παράδειγμα. Διαβάζοντας λοιπόν ότι η Greenpeace βασίστηκε σε μια έρευνα πεδίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου και παρουσιάζει μια έκθεση που αφορά το σε τι κατάσταση είναι τα σπίτια μας και δίνει και κάποιες καλές ιδέες κατ' εμέ για το πώς θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και κάποια προγράμματα ανακαίνησης και τα σχετικά. Για να μην σας τα λέω εγώ, που δεν είμαι αυτός που ξέρει το θέμα, θα καλωσορίσω αμέσως την υπεύθυνη προγραμμάτων του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, την κυρία Μυρτό Πισπίνη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι ένα θέμα πολύ επίκαιρο, μια που είπατε τώρα και για τα σαραντάρια.
0: Και φοβάμαι ότι θα παραμείνει επίκαιρο για κάμποσα χρόνια. Μακάρι να το λύσουμε γρηγορότερα, αλλά...
1: Ναι, μπορεί φέτος να καίγεται η Ευρώπη και όχι εμείς ακόμα.
0: Ναι,
1: αλλά
0: σωστό
1: το 2024
0: αυτό.
1: Ήταν το πιο θερμό καλοκαίρι στην Ελλάδα και το 2025 ήταν το τρίτο πιο θερμό. Οπότε δεν ξέρουμε του χρόνου τι θα γίνει. Έχουμε κλιματική κρίση. Βιώνουμε τις επιπτώσεις της και ναι, το κτηριακό θέμα είναι πολύ
0: τεράστιο.
1: Σημαντικό, τεράστιο, γιατί...
0: Και είχαμε συνηθίσει να λέμε για ενεργειακή φτώχεια, λέγαμε για τα ευάλωτα νοικοκυριά, εννοώντας την αδυναμία θέρμανσης το χειμώνα. Εγώ διάβασα στην έκθεσή σας για θερινή ενεργειακή φτώχεια και
1: ακριβώς.
0: Μου έκανε εντύπωση.
1: Θερινή, και μάλλον μας απασχολεί πολύ περισσότερο στη χώρα μας τη θερινή ενεργειακή φτώχεια, δηλαδή η ικανότητα να μπορούμε να ψήξουμε το χώρο μας και να μπορούμε να διαβιώσουμε σε κανονικές συνθήκες. Τα όρια είναι 25 Κελσίου. Και για να μπορούμε να ζούμε άνετα, να ξεκουραζόμαστε. Αυτό λοιπόν, κάναμε αυτή την έρευνα και να αναδείξουμε αυτό το θέμα της θερινής ενεργειακής φτώχειας που ήταν λίγο παραγνωρισμένο, δηλαδή δεν είχε αναδειχθεί αρκετά. Και βλέπουμε ότι δεν αφορά μόνο τα ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά αποτελεί δομικό χαρακτηριστικό όλου του ελληνικού κτηριακού αποθέματος, γιατί οι μισές κατοικίες στην Ελλάδα, εκατομμύρια δηλαδή, έχουν κατασκευαστεί χωρίς επαρκή θερμική προστασία, πάρα πολλές πριν και το 79 δεν υπήρχαν καν κανόνες, mm-hmm. και αδυνατούν να λειτουργήσουν ως ασφαλή χώρη διαβίωσης. Είναι λοιπόν ένα θέμα που αφορά και την ασφαλή και ποιοτική διαβίωση μέσα στις κατοικίες, τη δημόσια υγεία, την κοινωνική προστασία, και όσο καθυστερούμε να λαμβάνουμε μέτρα, φοβάμαι ότι εκατομμύρια πολίτες μας, συμπολίτες μας, θα εξακολουθούμε, βάζω και τον εαυτό μέσα, να ζούμε mm-hmm. σε σπίτια που το καλοκαίρι είναι πραγματικά θερμικές παγίδες, όπως είπατε.
0: Γιατί, ξέρετε, διαβάζουμε κατά καιρούς, ειδικά τα καλοκαίρια, ανοίξτε λέει το βράδυ να δροσιστεί, κλείστε την ημέρα, αλλά αν και την ημέρα δεν μπορεί να κρατήσει τη ζέστη έξω το σπίτι, πόσο να δροσίσει και το βράδυ? Το καλοκαίρι οι διαφορές θερμοκρασιών δεν είναι τέτοιες που να πεις ότι αχ, θα μπει ας πούμε το δροσερό αεράκι το βράδυ. Πολύ παλιά νομίζω συνέβαινε αυτό. Είχαμε μεγάλες διαφορές της μέγιστης με την ελάχιστη. Τώρα, επειδή είναι και περισσότερα τα κτίρια, έχουμε πολύ περισσότερο άσφαλτο. Δηλαδή κάποτε ζούσαμε σε γειτονιές απέναντι από το δικό μας διόροφο, ας πούμε, που ήταν και το μεγάλο σπίτι της γειτονιάς. Ήταν ένα ωραίο οικόπεδο, είχε πάρα πολύ χώμα, είχε ευλάστηση. Το βράδυ κρυώναν τα σπίτια. Τώρα που είναι πολυκατοικίες, είναι και αυτά θερμικές παγίδες.
1: Ακριβώς, και είναι αυτό το φαινόμενο που λέτε στις πόλεις που δημιουργείται αυτή η θερμική νησίδα.
0: Και το βράδυ εκπέμπουν τη θερμότητα. Ναι, και η άσφαλτος και τα σπίτια.
1: Όλα αυτά. Μάλιστα, προχθές έβλεπα και ένα άρθρο που έδινε ο δορυφόρος ακριβώς θερμοκρασίες 50 και πάνω στην πόλη μας, σε διάφορα σημεία. Γιατί, όπως λέτε, δεν είναι αυτά τα υλικά. Απορροφούν τη θερμότητα και μετά την εκπέμπουν στο περιβάλλον.
0: Το βράδυ, οπότε δεν έχεις την αλλαγή.
1: Έχουμε... Η έρευνά μας με το Ελληνικό Ινστιτούτο Βαστικού Κτηρίου επέτρεψε έτσι να εξετάσουμε εντελεχώς τις συνθήκες διαβίωσης σε 29 κατοικίες διαφορετικών τύπων και σε 6 διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Δηλαδή, μελετήσαμε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Λάρισα, Ηράκλειο, Χανιά, Κοζάνη και Πάτρα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, καλύψαμε όλες τις κλιματικές ζώνες της χώρας, διαφορετικές τυπολογίες, όπως είπα, και επίπεδο ενεργειακής απόδοσης. Και είναι πολύ ενδιαφέροντα τα αποτελέσματα, γιατί είδαμε στη μεγαλύτερη πλειονότητα των κατοικιών οι εσωτερικές θερμοκρασίες υπερβαίνουν για μεγάλο μέρος του καλοκαιριού το ανώτιτο όριο θερμικής άνωσης, που είπαμε, των 25 βαθμών, και πολλές φορές τα σπίτια μέσα είχαν 28 και 31 βαθμούς, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις φτάσαν στους 34 και 38. Δηλαδή, είναι πολύ μεγάλες οι αποκλίσεις, ειδικά σε Αθήνα και Πάτρα. Ενώ πιο ήπια διακυμάνσεις βρήκαμε ίσως στην Κοζάνη, που είναι πιο βόρεια. Και το άλλο στοιχείο είναι ότι οι αμόνωτες κατοικίες είναι η ευαλωτότερη κατηγορία της έρευνας. Mm-hmm. Γιατί διακρίνουμε ότι διατηρούν σταθερά αυτές τις ψηλές θερμοκρασίες, όπως είπατε και εσείς, και το βράδυ. Δεν υπάρχει αυτή η νυχτερινή αποφόρτιση. Γιατί μπορεί να πέσει η θερμοκρασία απ' έξω, αλλά έχει κρατήσει αυτή τη θερμότητα μέσα.
0: Τώρα μιλάμε για εκατομμύρια σπίτια.
1: Ναι. Και αν προσθέσουμε στο μείγμα την ενεργειακή κρίση, την οικονομική κρίση, όπου πολλοί συμπολίτες μας δεν ανάβουν το κλιματιστικό και μπορεί να έχουν και ευάλωτους, να υπάρχουν ευάλωτες ομάδες μέσα στα νοικοκυριά, ηλικιωμένοι, παιδιά, με υποκείμενα νοσήματα άνθρωποι, που υποφέρουν από τη ζέστη, δηλαδή αυτή η θερμοκρασία μέσα στα σπίτια επιδεινώνει την υγεία μας. Πολλές φορές και αν βάλουμε μέσα και την ποιότητα του αέρα, γιατί μελετήσαμε και την ποιότητα του αέρα και φάνηκε ότι στα μόνοτα σπίτια και στα σπίτια με ήπιες ανακαινήσεις ακόμα και η θερμοκρασία ήταν υψηλή, αλλά και η ποιότητα του αέρα και η υγρασία. Οπότε όλο αυτό το μείγμα μας επιβαρύνει την υγεία μας, ακόμα και την ψυχική μας υγεία. Δεν μπορούμε να ερεμήσουμε, δεν μπορούμε να εργαστούμε, δεν μπορούμε να κινηθούμε καλά.
0: Η έκθεσή σας το καταγράφει, και να πω σε έναν ακροατή που λέει όχι και εκατομμύρια κατοικίες, εκατομμύρια είμαστε κάτι, και όμως η Ελλάδα έχει πάνω από 6 εκατομμύρια κατοικίες, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, γιατί σου λέει είμαστε 10-11 εκατομμύρια πόσα σπίτια, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι εκατομμύρια, άρα όταν λέτε ότι μια μεγάλη πλειονότητα έχει αυτό το πρόβλημα, φαίνεται, εσείς πολύ καλά κάνετε και το καταγράφετε, αλλά υπάρχει λύση τώρα για ένα τέτοιο ζήτημα?
1: Υπάρχει λύση. Ήδη σε επίπεδο ευρωπαϊκής πολιτικής υπάρχουν αυτή τη στιγμή νομοθεσίες που θέτουν ψηλά τον πύχη των προσδιορισμών για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων και καλούν τα κράτη-μέλη να επιτεχύνουν ουσιαστικά το ρυθμό και το βάθος των ανακαινήσεων με προτεραιότητα στα κτίρια με τη χαμηλότερη ενεργειακή απόδοση.
0: Εδώ υπάρχει ένα πρόγραμμα στην Ελλάδα, νομίζω, αλλά αυτά είναι το πάρα πολλά χρήματα. Ναι, διαβάζω ότι έχουμε κοινωνικό κλιματικό ταμείο, Εθνικό Σχέδιο Ανακαίνησης Κτηρίων.
1: Ακριβώς όλα αυτά είναι εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Το εξοικονομώ έχει βοηθήσει, αλλά όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Γιατί όχι?
1: Δεν πιάνει τους στόχους του και επίσης δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα στη ρίζα του. Κάνουν ανακαινήσεις σε διαμερίσματα, δηλαδή, και όχι σε όλο το κτίριο. Δεν ανακαινίζουμε το κέλυφος του κτίριου. Και όπως βλέπουμε στα μεγάλα κέντρα, έχουμε πάρα πολλές πολυκατοικίες. Αν δεν αναβαθμίσουμε όλο το κτίριο, όλη την πολυκατοικία, το κέλυφος δηλαδή του κτηρίου, αν δεν κάνουμε και άλλες δομικές αλλαγές που έχουν να κάνουν με την
0: άρα το ανακαινίζω, πρέπει, το να έχεις, πρέπει να έχει στόχευση τέτοιου τύπου, δηλαδή ίσως να μπαίνει και ένας περιορισμός για το ζήτημα. Δεν να το κάνω εγώ ωραίο ή η κυρία Πισπίνη το δικό της για να τον νοικιάσει τον Παπασταματίου, είναι να τα εξοπλίσουμε με αυτό που χρειάζονται.
1: Ακριβώς. Και χρειάζεται να επέμβουμε με το δημόσιο, πιστεύω μπορεί να παίξει και ένα σημαντικό ρόλο και η Δήμη. Θα υπάρχουν προγράμματα που θα μπορούν να αξιοποιήσουν, να ξεκινήσουν με τα δημόσια κτίρια, με σχολεία, με όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, να γίνουν ένα παράδειγμα, να αρχίσουμε να βαθμίζουμε όλα αυτά. Τα κτίρια αποφέρουν και εξοικονόμηση ενέργειας, δηλαδή έχουμε και διπλό όφελος.
0: Σωστό. Καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και για την ψύξη και για τη θέρμανση.
1: Βέβαια. Και στην έρευνα φυσικά το ιδανικό είναι το παθητικό κτίριο
0: το οποίο υπάρχει πια σαν δυνατότητα, έτσι, κατασκευαστικά, αλλά μήπως είναι πολύ ακριβότερο το παθητικό κτίριο και γι' αυτό κάποιος ή κάποια επιλέγει να μην προχωρήσει έτσι.
1: Σίγουρα δεν μπορούμε χωρίς βοήθεια, χωρίς στήριξη από τις κυβερνήσεις να προχωρήσουμε σε τέτοιου είδους αναβαθμίσεις για τον πολύ κόσμο. Μπορεί κάποιος που είναι πιο εύπορος να κάνει τέτοιες αλλαγές. Αλλά όλοι χρειάζεται να μπούμε στη διαδικασία, να προστατευτούμε, γιατί τα επόμενα χρόνια, αν ακούσουμε και τις προβλέψεις του μνημόνων, θα είναι
0: δύσκολα.
1: Πολύ πιο θερμότερα. Θα είναι δύσκολα. Άρα αν κάνουμε, μπορεί όμως να ξοδέψουμε αρχικά να είναι λίγο πιο ακριβό το παθητικό το κτίριο, αλλά σε βάθος χρόνου είναι πιο οικονομικό.
0: Θα τα κερδίσουμε και σε χρήματα και σε ποιότητα ζωής. Άρα λέτε
1: ακριβώς.
0: Ότι και το εξοικονομώ και το ανακαινίζω είναι θετικά. Πρέπει να γίνουν λίγο πιο συγκεκριμένα με καλύτερη στόχευση και να διευρυνθούν από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς, ναι. Με στην έκθεση αναφέρομαι και διάφορες άλλες πολιτικές που μπορούν να βοηθήσουν. Παραδείγματος χάρη σε καύσωνες πολλές φορές. Βλέπουμε διακοπές ρεύματος, θα έπρεπε αυτές οι πρακτικές να μην υπάρχουν, ειδικά όταν υπάρχουν άρρωστοι μες στο σπίτι και εξαρτώνται από το ηλεκτρικό ρεύμα. Οπότε
0: Σωστό.
1: Αν κοπεί εκείνη τη στιγμή το ρεύμα και κάποιος άνθρωπος έχει μηχανική στήριξη για τη ζωή του και υπάρχει και υπερθέρμανση, όπως καταλαβαίνετε, βαραίνει πολύ περισσότερο. Και άλλα μέτρα, την έκθεση ολόκληρη μπορείτε να τη διαβάσει κάποιος στην ιστοσελίδα μας.
0: Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα της Greenpeace. Νομίζω την έχετε και πάνω-πάνω, μπροστά-μπροστά, πριν που είχα μπει εγώ.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή, ναι.
0: Και την κατεβάζει και κάποιος σε PDF, νομίζω. Και την έχει να τη διαβάσει με την ησυχία του και εκτός σύνδεσης με το διαδίκτυο.
1: Ναι, και
0: μάλιστα.
1: Πιστεύω ότι αν όλοι μαζί αυτό το αίτημα να λάβουμε μέτρα τώρα, γιατί είναι κρίσιμο.
0: Ας το πούμε και στα κόμματά μας και στους αγαπημένους μας πολιτευτές και πολιτεύτριες και στην τοπική αυτοδιοίκηση, πιέζοντας και εμείς και με τη δική τους καλή διάθεση, μην τους αδικούμε συνέχεια τους ανθρώπους, να το κάνουμε όσο είναι καιρός. Και ευχαριστούμε.
1: Και όσο υπάρχουν αυτά τα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω η κυρία είναι πολύ.
0: Είναι κρίμα δηλαδή να μείνουν τα λεφτά να κάθονται εκεί. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πισπίνη, και εσάς και την Greenpeace. Σας ευχαριστούμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για το χώρο και το χρόνο.
0: Γεια σας. Εμείς είμαστε θερμικά μονωμένοι, δεν λέω το στούντιο, ενώ η εκπομπή. Η κυρία Μυρτώ Πισπίνη, υπεύθυνη προγραμμάτων Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace για αυτή την έκθεση «Κατοικίες σε κλιματική κρίση, η θερινή ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα». Σε λίγο όλη η εικόνα της επικαιρότητας, ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα. Εγώ να σας θυμίσω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1952 ο ντράμερ των Police, ο Stuart Copeland, μας το στείλε και ο Γιάννης ο φίλος της εκπομπής νωρίτερα. Και ό,τι συμπτώσεως, σαν σήμερα το 83, στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες βρέθηκε το τραγούδι των Police με τίτλο Every Breath You Take. Κάθε ανάσα που παίρνεις είναι καυτή με αυτόν τον καιρό. Οπότε δροσιστικά θα πάμε. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά. Γεια σας. Συγγνώμη, Κρήτονα, δεν σε προλαβά για το θερμοκέλυφος. Δεν προλαβα να το ρωτήσω. Τα λέμε και αύριο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικά μέρη από έργα των Ροσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρικ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι 5η 16 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκα, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πλημελήματα σε 22 άτομα, ανάμεσά τους και οι Κώστας Σκρέκας, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Συνετάκης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο αρχείο οι κατηγορίες για άλλους 7 εν ενεργεία βουλευτές. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αναρωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τον διασυρμό των πολιτικών που αποδείχθηκε η αθωότητά τους. Πειρά από τον Πρωθυπουργό και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό, ανέφερε χαρακτηριστικά. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Δεν υπάρχει λόγος οι τέσσερις να μην είναι υποψήφιοι βουλευτές. Εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη, ζητώ άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, η δήλωση του Κώστα Σκρέκα. Η παραπομπή δεν σημαίνει ενοχή, είμαι βέβαιος για την αθωότητά μου, η δήλωση του Χρήστου Μπουκόρου. Πρώτη φορά συμβαίνει η κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, η αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Στην ανακρίτρια της Θεσσαλονίκης αναμένεται να απολογηθεί αύριο ο 25χρονος και 4ος συλληφθής για τις εμπριστικές επιθέσεις στην οικία Νέστορα. Αγωνία για τις ρογμές σε 200 κατοικίες στην Κυψέλη. Γραπτές εγγυήσεις για την ασφάλειά τους ζητούν φορείς και κάτοικοι της περιοχής. Είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο, έχει γίνει καθίζηση, δηλώνει στο Earth News ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών Παναγιώτης Καρίδης. Το φαινόμενο είναι χειρότερο και από σεισμό, ανέφερε. Σε εξέλιξη το ξύλωμα στον ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητη και η Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κλιμακώνουν τις επιθέσεις ενώ υπενήσονται την διπλωματία. Το ντίζελ φτάνει ξανά τα 5 δολάρια το γαλόνι. Κόκκινη γραμμή για το Ιράν, τα στενά του Ορμούς. Και τέλος, η Αγγλία φοβήθηκε να κερδίσει. Ο Μέση το ήθελε πολύ και έτσι η Αργεντινή έκανε την ανατροπή και έδωσε ραντεβού με την Ισπανία στον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις προκάλεσε η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την άσκηση ποινικών διώξεων σε 22 κατηγορούμενους, ανάμεσά τους 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων. Οι 4 βουλευτές, στους οποίους έχει ασκηθεί δίωξη για πλημέλημα, είναι ο Κώστας Σκρέκας, η Κατερίνα Παπακώστα, ο Χρήστος Μπουκόρος και ο Μάξιμος Σενετάκης. Στο αρχείο η δικογραφία για τους άλλους 7 εν ενεργεία βουλευτές. και η Άννα Βλάχο Παναγιώτη θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άννα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Αυτή είναι η ποινική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την συγκεκριμένη υπόθεση. 3,5 μήνες μετά την διαβίβαση της δικογραφίας στην Βουλή, με αίτημα για άρση βουλευτικής ασυλίας 11 εν ενεργείαν βουλευτών. Ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό πλημελήματος σε βάρος 22 προσώπων, οι 4 εν ενεργεία βουλευτές από τους 11 που το προηγούμενο διάστημα έδωσαν ανομοτή εξηγήσεις. Όπως είπες και εσύ, είναι ο Κώστας Κρέκας, ο Χρήστος Μπουκόρος, ο Μάξιμος Ανετάκης και η Κατερίνα Παπακώστα. Κατηγορούνται κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, αλλά και σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Οι άλλοι 7, οι οποίοι ελέγχθηκαν από τους Ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς, απαλλάχθηκαν χωρίς να τους ασκηθούν διώξεις. Γι' αυτό η δικογραφία μπήκε στο σιρτάρι. Πρόκειται για τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον Κώστα Τσιάρα, τον Νότι Μηταράκη, τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, τον Θεόφιλο Λιονταρίδη, τον Βασίλη Βασιλιάδη και τον Κώστα Καραμανλή. Επίσης, η δικογραφία αρχιοθετήθηκε για 2 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχθηκαν, ενώ είναι σε εξέλιξη έρευνα για άλλους 3 πρώην βουλευτές. Από τα υπόλοιπα 18 πρόσωπα, σε βάρος των οποίων απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος, είναι ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς, ο πρώην Γενικός Διευθυντής Ενισχύσεων και 2 πρώην Περιφερειακοί Διευθυντές. Ενώ ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι ένας υπάλληλος πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, ένας συνεργάτης πρώην υπουργού, ένας δημόσιος λειτουργός και αρκετοί αποδέκτες παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων. Τώρα, ναι. Θάνο, μετά την άσκηση ποινικών διώξεων, τα πράγματα θα πρέπει να τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα από την πλευρά της δικαιοσύνης.
2: Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος της παραγραφής, έτσι.
3: Είναι ορατότατος ο κίνδυνος της παραγραφής. Το Σεπτέμβριο παραγράφονται τα αδικήματα και για τους 22. Αυτό σημαίνει ότι είναι ασφυκτικά τα πλαίσια, το πλαίσιο. Μέχρι το Σεπτέμβριο θα πρέπει να έχουν επιδοθεί τα κλητήρια θεσπίσματα και στους 22 κατηγορούμενους. Και μέσα στους επόμενους 3 μήνες από αυτό, δηλαδή μέχρι και τον προσεχή Νοέμβρη, θα πρέπει να έχει προσδιοριστεί η δίκη τους ενώπιον του Τριμελούς Πλημελιοδικείου της Αθήνας. Και εδώ να το διευκρινίσουμε γιατί πρέπει να γίνει μέσα στους επόμενους 3 μήνες, γιατί θυμίζω στους ακροατές μας ότι πριν από λίγο καιρό το Υπουργείο Δικαιοσύνης έφερε μία νέα διάταξη για fast track ποινικής διερεύνησης και εκδίκασης υποθέσεων όταν σε αυτές εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Mm-hmm. Αυτή η διάταξη λοιπόν, σε περίπτωση πλημεληματικών κατηγοριών όπως έχουμε εδώ, λέει ότι θα πρέπει να πάρα πολύ γρήγορα να επιδοθεί το κλητήριο θέσπισμα και μέσα σε 3 μήνες να έχει προσδιοριστεί και να ξεκινήσει και η δίκη όταν πρόκειται για πολιτικά πρόσωπα. Αυτό πρέπει να γίνει και στην προκειμένη περίπτωση. Για όλους είναι μία δίκη, είναι μία ενιαία δικογραφία και για τα πολιτικά πρόσωπα και για τα μη πολιτικά και για τους 22 στο Τριμελές Πλημελιοδικείο της Αθήνας. Έχουμε βέβαια κάποια ζητήματα, γιατί κάποιοι από τους 22 είναι εν ενεργεία δικηγόροι, που όπως πολύ καλά γνωρίζεις,
2: ναι,
3: εσύ, για τους δικηγόρους προβλέπεται ειδική δοσηδικία όταν δικάζονται. Έτσι. Δικάζονται από διαφορετικό δικαστήριο από τους υπόλοιπους πολίτες. Είναι ζητήματα που, εν πάση περιπτώσει, θα μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα.
2: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά και για τις λεπτομέρειες που μας έδωσε Άννα, και εμείς συνεχίζουμε. Ακούσαμε το ρεπορτάζ που μας έδωσε η Άννα Βλάχο Παναγιώτη. Τώρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπεστήριξε ότι 9 στελέχη της κυβέρνησης αποδείχθηκαν αθώα, ενώ 4 ακόμα πρόσωπα θα εξεταστούν περαιτέρω για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος. Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για έλλειψη σεβασμού στο τεκμήριο της αθωότητας και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για εμπλοκή στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Πάμε στον Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες και σε πολιτικό επίπεδο. Άγη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα για μένα. Τις σχετικές λοιπόν αναφορές του Πρωθυπουργού και τις αιχμές στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τις είχαμε στην συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής σήμερα το πρωί, όπου ο Πρωθυπουργός υποστήριξε πως με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναδεικνύεται και η πραγματική διάσταση αλλά και η πλήρης αλήθεια για το ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι 9, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 μέλη ακόμα θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα και υπενθύμησε πως ο ίδιος είχε ζητήσει την παρέτηση των τριών υπουργών για λόγους πολιτικής ευτυχίας, κάνοντας λόγο για έντιμους πολιτικούς οι οποίοι στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν πριν ακόμα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Σήμερα, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, πήρε να ζητήσει συγγνώμη για αυτές τις αθλειότητες και κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας και επιχείρησε να αξιοποιήσει πολιτικά την δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Παράλληλα, όπως είπαμε, άφησε και εχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέγοντας πως φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Ανάλογες ήταν και τοποθετήσεις που είχαμε και από πλευράς του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος ανέφερε πως η σημαντική αντιπολίτευση αλλά και όσοι έσωσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων προδικάζοντας την ενοχή βουλευτών, οφείλουν σήμερα, όπως είπε, να ζητήσουν συγγνώμη. Μίλησε για συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής αλλά και προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσια συζήτηση σε ένα απέραντο δικαστήριο, έτσι ώστε να πλήρονται μόνο οι πολιτικοί αντίπαλοι αλλά και συνολικά και η δικαιοσύνη αλλά και η εμπιστοσύνη των πολιτών και τελικά η ίδια η δημοκρατία. Ενώ σε ερώτηση που του δέχτηκε σήμερα στο briefing, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως ειδικά για τους 4 που διώκονται αυτή τη στιγμή για πλημελήματα, ανέφερε πως δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι οι 4 βουλευτές, ακόμα και στην περίπτωση αυτή και για τους 4 αυτούς ισχύει το τεκμήριο αυτοότητας.
2: Άγιε, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και πάμε να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός στην συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής το πρωί για το θέμα αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ.
5: Να κλείσω με μια τοποθέτηση που αφορά την σημερινή εξέλιξη και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την οποία νομίζω ότι αναδεικνύεται και με έναν εμφατικό τρόπο η πραγματική διάσταση αλλά και η πλήρης αλήθεια γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι στην αρχή αυτής της συζήτησης γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Από αυτούς τους 13, οι 9 σήμερα που μιλάμε αποδεικνύονται απολύτως αθώοι. Και 4 ακόμα στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω από τη δικαιοσύνη, αλλά για απλά πλημελήματα. Και θα ήθελα να κάνω μια ειδική μνήμα, μιας και είμαστε σε ένα κυβερνητικό συμβούλιο, θέλω να κάνω μια ειδική μνήμα στους 3 υπουργούς, από τους οποίους ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθυξίας. Είναι έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι τότε, θέλω να θυμίσω, μας αποκαλούσαν όλους μαζί κυβέρνηση υποδίκων. Και αναρωτιέμαι άραγε σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Σε κάτι το οποίο πρωτίστως αφορά την αντιπολίτευση αυτού του τόπου, η οποία αρνείται να σεβαστεί επί της αρχής το τεκμήριο της αθωότητας ή μάλλον το σέβεται μόνο όποτε την βολεύει, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τελικά με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
2: Και να ακούσουμε τι δήλωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θεόφιλος Λεονταρίδης, του οποίου η υπόθεση αρχιοθετήθηκε.
6: Η αλήθεια έλαψε περίτρανα με την σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δικαιώθηκα πλήρως. Εξάλλου είχα δηλώσει από καιρό ότι καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Θα συνεχίσω να είμαι δίπλα σε κάθε πολίτη, σε κάθε συμπατριώτη μου, σε όποιον έχει ανάγκη και μπορώ να βοηθήσω όλα νόμιμα και πιστεύω αυτό που έκανα όλα αυτά τα χρόνια θα συνεχίσω με την ίδια ένταση.
2: Τώρα, σκλήρη κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το Πασόκ μέσω του εκπροσώπου του Κώστα Τσουκαλά έκανε λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο και χαρακτήρισε πρωτοφανές το γεγονός να ζητάει η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, ενώ όπως είπε, βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη διώκονται από την δικαιοσύνη. Η Ευγενία Λούζου έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Ευγενία.
7: Καλησπέρα, Θάνο. Σφοδρές ήταν οι πολιτικές αντιδράσεις για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το ζήτημα του ΠΚΠ. Από την αντιπολίτευση, όπως είπες, ο κύριος Τσουκαλάς έκανε λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο, ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει η Θάνο πως πλέον η δικαιοσύνη έχει το λόγο. Παράλληλα, ανέφερε πως ο πρωτογενής τομέας της χώρας πλήρωσε ακριβά τη διαφθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, σημειώνοντας ακόμη πως πρώτη φορά βλέπουμε να διώκονται κυβερνητικοί αξιωματούχοι από τη δικαιοσύνη και να ζητάει η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη.
2: Ευγενία, σε αυτό το σημείο μένεις μαζί μας να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς και θα επανέλθουμε σε σένα.
8: Εδώ είναι αυτό που λέγαμε από την πρώτη στιγμή, ένα γαλάζιο σκάνδαλο που δημιουργήθηκε από ανθρώπους που επέλεξε ο Πρωθυπουργός. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τεγίδα στην πλάτη, να διώκονται μαζικά ποινικά βουλευτές της, ναι. Η εκλεκτή της σε μια δημόσια υπηρεσία όπως ο ΠΚΠ να είναι αυτή τη στιγμή υπόδικη μετά την άσκηση ποινικής δίωξης, οι προσωπικές επιλογές του Πρωθυπουργού και να ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλυψε το ζήτημα και τους οδηγεί στη δικαιοσύνη με τις παρεμβάσεις της.
2: Κριτική στην κυβέρνηση ασκεί και ο ΣΥΡΙΖΑ με τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας Γιάννη Αμανατίδη να συνδέει την υπόθεση του ΟΠΚΠ με την συνολική πολιτική αντιπαράθεση. Ο κύριος Αμανατίδης κάνει λόγο για διαδοχικά σκάνδαλα και υποστηρίζει ότι απαιτείται πολιτική αλλαγή. Ο λόγος και πάλι σε σένα, Ευγενία.
7: Ναι, να συμπληρώσω ακόμη για τον κύριο Αμανατίδη, τον νέο κοινοβουλευτικό, τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, αφού ανέφερε αυτά που προείπε, συμπλήρωσε πως η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση βουτυγμένη στα σκάνδαλα, τόσα πολλά που δεν μπορεί να τα αφομοιώσει ούτε η μνήμη μας. Άρα, όπως ανέφερε καταληκτικά, χρειάζεται πολιτική αλλαγή.
2: Και να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα στο ΕΡΤ News ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης.
9: Οι Έλληνες φτωχοποιούνται, είναι βουτυγμένοι στα σκάνδαλα και κάθε μέρα σκάει ένα σκάνδαλο τόσο πολύ που δεν μπορεί να τα αφομοιώσει και η μνήμη μας. Άρα χρειάζεται αλλαγή.
2: Η διερεύνηση πρέπει να συνεχιστεί και να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες, τόνισε από το περιστήλιο της Βουλής ο Νίκος Καραθανασόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Ευγενία.
7: Ναι, προσθέτοντας ότι οι τελευταίες εξελίξεις Θάνο στον ΟΠΚΠ αποτελούν μία ακόμη επιβεβαίωση ότι ο ΟΠΚΠ είναι ένα σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας που αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους αλλά και με την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ο κ. Καραθανασόπουλος. Πρέπει να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες σε όλους όσο ψηλά και αν βρίσκονται.
2: Για να τον ακούσουμε.
10: Οι τελευταίες εξελίξεις αποτελούν μια ακόμη επιβεβαίωση ότι το σκάνδαλο του ΠΚΠ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους και με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διερεύνηση πρέπει να συνεχιστεί και να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες σε όλους, όσο ψηλά και αν ανήκουν, και ταυτόχρονα άμεσα πρέπει να επιστραφούν τα κλεμμένα πάνω από 2 δις στους πραγματικούς δικαιούχους, στους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους.
2: Να ευχαριστήσουμε την Ευγενία Λούζου για το ρεπορτάζ. Τώρα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, επιτέθηκε στην κυβέρνηση αναφερόμενος στον πικρό φραπέ και κάνοντας λόγο για γαλάζιους λαγοκέφαλους. Απαντώντας τώρα στην κριτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές οι 4 πολιτικοί των οποίων ασκήθηκε δίωξη, επισημένοντας πως το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει και για αυτούς και πως στο δικαστήριο μπορεί και να αθωωθούν.
11: Με ρωτήσατε αν θα είναι υποψήφιοι. Η απάντηση είναι πως υπάρχει και για αυτούς, ισχύει και για αυτούς τους 4 το τεκμήριο αθωότητας. Άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι.
0: ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αλλάζουμε θέμα. Σε τέταρτη σύλληψη προχώρησαν οι αρχές στην υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης κατά της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα στην Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 25χρονο φοιτητή, ο οποίος φέρεται να πήρε τα κλειδιά από τον 24χρονο ιδιοκτήτη του ορμητηρίου και στη συνέχεια τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι έχουν και προφυλακιστεί. Το ρεπορτάζ ετοίμασε η Δέσποινα Κρητικού.
12: Κανένα έρευνα αξιοποιήσιμο για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης της τοποθέτησης των εμπριστικών μηχανισμών και στα άλλα δύο σπίτια του Ζήση Ιωακίμοβιτς και του Σάβα Αναστασιάδη δεν εντοπίστηκε στο σπίτι στην Άνω Πόλη που έκαναν φύλο και φτερό τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Ο ίδιος σύμφωνα με τις πληροφορίες μας φέρεται να γνώριζε ότι φτάνουν στα ίχνη του οι αρχές και έτσι φρόντισε να πετάξει και κινητό και οποιοδήποτε άλλο πιστήριο θα ήταν ικανό για την συνέχιση των ερευνών. Ο 25χρονος κρατείται στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Μέχρι τώρα δεν έχει συνεργαστεί με τις αρχές. Επικαλείται και αυτός, όπως ο 29χρονος και 26χρονος, το δικαίωμα της σιωπής. Αύριο θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας για να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης και να δούμε αν θα είναι οι ίδιες διώξεις σε βάρος του με βάση την δικογραφία που έχει ήδη σχηματιστεί in rem για όλους τους υπόλοιπους συλληφθέντες, για την τρομοκρατική οργάνωση, την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τον εμπρισμό, την έκρηξη και την απλοκατοχή, τις εκρηκτικές ύλες δηλαδή. Αύριο το πρωί 9.30 ώρα ενώπιον της ανακρίτριας.
2: Στην μεγάλη υπόθεση της Μαρφίν θα πάμε τώρα. Στην Γαδά παραμένουν κρατούμενοι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό στη Μαρφίν και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να οδηγηθούν στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου. Σύμφωνα με την αστυνομία, η ταυτοποίησή τους βασίστηκε σε φωτογραφίες διακοπών, σε ένα χαρακτηριστικό σημάδι στο μέτωπο του ενός, αλλά και σε ένα σακίδιο πλάτης με πανκ σύμβολο που φορούσε ο δεύτερος την ημέρα της επίθεσης. Και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Σοφία Ορφανού.
13: Είναι οι φωτογραφίες από τις διακοπές των κατηγορουμένων την περίοδο 2008 έως 2010. Τις φωτογραφίες αυτές σύγκριναν οι αρχές με υλικό από τον εμπρισμό της τράπεζας για να φτάσουν στην ταυτοποίηση των υπόπτων. Τα δύο χαρακτηριστικά σακίδια, σύμφωνα με την αστυνομία, ξεμπλόκαραν την έρευνα. Το ένα έχει σχεδιασμένο με το χέρι ένα κόκκινο σημάδι από πανκ συγκρότημα, το οποίο εντόπισαν οι αξιωματικοί του ανθρωποκτονιών και σε φωτογραφικά καρέ από την ημέρα της δολοφονικής επίθεσης. Οι δύο κατηγορούμενοι θα μεταχθούν με ισχυρά μέτρα ασφαλείας στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου. Στην τελευταία θα μεταφερθεί ο 42χρονος που, σύμφωνα με την αστυνομία, έσπασε την τζαμαρία της τράπεζας. Το Μαλανδρίνο κρατούνται μερικοί από τους σκληρότερους βαρυπινίτες της χώρας, καταδικασμένοι για ανθρωποκτονίες, ληστείες και συμμετοχή σε οργανωμένο έγκλημα. Αποφασίστηκε η μεταφορά του εκεί, καθώς κατηγορείται ως άμεσος αυτουργός μιας πράξης που οδήγησε σε θάνατο τους τρεις υπαλλήλους της τράπεζας. Στις φυλακές Ναυπλίου, που λειτουργούν ως δικαστικές φυλακές, αναμένεται να μεταφερθεί ο αποκαλούμενος εναερίτης. Εκεί προορίζονται κυρίως υπόδικοι ή άτομα που εκτείουν μικρότερες ποινές. Σε αυτόν αποδίδεται καθοδηγητικός και συντονιστικός ρόλος για τον εμπρισμό. Στην τεχνική έκθεση 117 σελίδων, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών περιγράφει πώς κατάφερε μέσα από σύγκριση στοιχείων να φτάσει στους υπόπτους. Παρά το γεγονός ότι οι δράστες φορούσαν κουκούλες, μαντήλια και κράνη κατά τη διάρκεια της επίθεσης, αναλύθηκαν τα ακάλυπτα τμήματα του κρανίου και του προσώπου. Ένα συγκεκριμένο σημάδι στο μέτωπο του 42χρονου με το προσωνύμιο εναερίτης φέρεται να είναι το στοιχείο που οδήγησε στην ταυτοποίησή του. Ο δεύτερος 42χρονος με το προσωνύμιο Ψηλό, σύμφωνα με την ίδια τεχνική έκθεση, έχει χαρακτηριστικό σωματότυπο που συγκρίθηκε με τα πλάνα των καμερών ασφαλείας και τις φωτογραφίες των επεισοδίων. Όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, οι δύο κατηγορούμενοι πρώτα θα τεθούν σε σύντομο διάστημα απομόνωσης για ιατρικούς ελέγχους και συνεντεύξεις με τη διεύθυνση της φυλακής, ενώ στη συνέχεια οι διευθύνσεις των φυλακών αναμένεται να τους τοποθετήσουν σε κελιά αυξημένης ασφαλείας ή προστασίας για να μην έρχονται σε άμεση επαφή με τους άλλους κρατούμενους προς αποφυγή επεισοδίων.
2: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Περίπου 50 δις ευρώ περιλαμβάνονται στην αρχική πρόταση της Κομισιόν για τη χρηματοδότηση της Ελλάδας την περίοδο 2028-2034. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, η τελική συμφωνία ενδέχεται να ολοκληρωθεί επί ελληνικής προεδρίας το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και αναμένεται να περιλαμβάνει πρόσθετους πόρους από το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Ο Άγης Γιάννος είναι πάλι εδώ και μας ενημερώνει. Άγη.
4: Σαφές λοιπόν πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα το 27 έστειλε σήμερα και πάλι ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, συνδέοντας ευθέως τις επόμενες εθνικές εκλογές με τη διαπραγμάτευση του νέου πολιτικού κοινοτικού προϋπολογισμού αλλά και την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ότι ο κόσμος θα ψηφίσει και γι' αυτό, επί της ουσίας αυτό είπε ο Πρωθυπουργός.
4: Ακριβώς. Ανέφερε αρχικά πως η αρχική πρόταση της Κομισιόν που βλέπει 49,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ελλάδα σύν τους πόρους του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. Η ευχή, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, όλων ως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Θα είναι δύσκολο όμως σημειώσει, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις οι οποίες πρέπει να γεφυρωθούν. Δεν υπάρχει ακόμα καν συμφωνία για τους ίδιους τους πόρους, οι οποίοι θα είναι απαραίτητοι προκειμένου να κλείσει το συνολικό χρηματοδοτικό πλαίσιο του προϋπολογισμού. Και εκτίμησε έτσι πως οι διαπραγματεύσεις είναι πιθανό να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας το δεύτερο εξάμεινο του 27, υποστηρίζοντας πως η συγκυρία αυτή καθιστά ακόμα πιο κρίσιμη, όπως είπε, την εκλογική αναμέτρηση της άνοιξης του 27. Καθώς όπως τόνισε, οι πολίτες δεν θα επιλέξουν μόνο την επόμενη κυβέρνηση, αλλά και εκείνη που θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις της δεκαετίας. Οι πολίτες, είπε, θα κληθούν να επιλέξουν και ποια κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε μία συγκυρία εξαιρετικά κρίσιμη τόσο για τις εθνικές προτεραιότητες όσο και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά. Και να πούμε πως στη σημερινή συνεδρίαση απασχόλησε εκτός από το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και η θέση βέβαια της Ελλάδας και για τις διαπραγματεύσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τέθηκαν ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τα δίκτυα, οδικά, ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά και σιδηροδρομικά, προγραμματίζοντας και τη νέα γενιά έργων, αλλά και ο προγραμματισμός σε ό,τι αφορά το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο μέχρι το 2030, καθώς και στον τομέα της τεχνολογίας, τις ρυθμίσεις για την ταχύτερη ανάπτυξη οπτικών ινών, τη μείωση του κόστους για κατάσταση μέσω κοινής χρήσης υποδομών, αλλά και συνολικά τον περιορισμό της γραφειοκρατίας.
2: Άγι, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Να περάσουμε στο άλλο μεγάλο θέμα.

0: το πόρισμα τώρα των ειδικών για τη στατικότητα αναμένεται σε 2 εβδομάδες. Ο Γιώργος Κοβός θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Θάνο. Όπως προανέφερες, γραπτές εγγυήσεις για τη στατικότητα των κτηρίων ζήτησαν τόσο οι κάτοικοι όσο και ο Δήμος Αθηναίων για λογαριασμό των κατοίκων. Στη σημερινή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο μεταξύ του Δημάρχου του Χάρη Δούκα και του Διευθύνοντο Συμβούλου της Ελληνικού Μετρό, του κ. Φαφούτη. Στη συνάντηση συμμετείχαν και στελέχοι της Ελληνικού Μετρό αλλά και της Αναδόχου Κοινοπραξίας, ενώ βέβαια ήταν παρόντες και κάτοικοι, υπήρξε αντιπροσωπεία των κατοίκων. Όλοι τους, όπως προανέφερα, ζητούσαν δεσμεύσεις γραπτές ότι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Όπως ανέφερε ο κ. Δούκα σε δήλωσή του αργότερα, σε κάποιες περιπτώσεις έχουν πραγματοποιηθεί οι έλεγχοι αυτοί και έχουν δοθεί οι απαραίτητες εγγυήσεις, δεδομένου ότι τα σπίτια αυτά που έχουν ελεγχθεί δεν φαίνεται να διατρέχουν κάποιο κίνδυνο. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα, εντός 2 εβδομάδων αναμένεται να βγει το πόρισμα των 2 εμπειρογνωμόνων που έχει επιστρατεύσει, θα λέγαμε, η Αναδόχος Κοινοπραξία μετά από εντολή που έλαβε και από την εποπτεύουσα εταιρεία, την Ελληνικό Μετρό. Πρόκειται για έναν Γερμανό επιστήμονα και έναν Έλληνα καθηγητή του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Οπότε και
0: σε αυτό το χρονικό διάστημα, σε αυτές τις 2 εβδομάδες, ο κόσμος μένει στα σπίτια του ή όχι?
1: Κάποιοι άνθρωποι έχουν αποφασίσει εδώ και αρκετές μέρες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να πάνε να ζήσουν αλλού. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα μιας πολυκατοικίας στην Οδό Δωδεκανήσου, που την αναφέραμε και χθες, στην οποία οι κάτοικοι των 2 τελευταίων ορόφων έχουν αποφασίσει από τότε που ξεκίνησαν να παρουσιάζονται τα προβλήματα αυτά να φύγουν. Σήμερα πήγαμε και σε κάποιες στην πίσω πλευρά κάποιων κατοικιών που είχαμε δει από χτες. Η πίσω πλευρά που συναντήσαμε φαίνεται να έχει ακόμη πιο έντονο πρόβλημα, τουλάχιστον αυτό που είδαμε εμείς ως μειώντας ειδικοί. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό που είδαμε πιο έντονες ρογμές που ξεκινούν σε μια κάθετη καμινάδα και στη συνέχεια καταλήγουν κάθετα σε 2 πολυκατοικίες.
0: Μιλάς για κάθετες ρογμές, έτσι?
1: Για κάθετες ρογμές. Είναι κάθετη ρογμή σε καμινάδα που ανεβαίνοντας γυρίζει οριζόντια και πιάνει τις 2 πολυκατοικίες σε 180 μοίρες, δηλαδή, διάμετρο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι σηκώνεται η ρογμή και τόσο δεξιά όσο και αριστερά συνεχίζει και επεκτείνεται και μιλάμε για μεγάλες ρογμές, χοντρές, όχι κάποια ασήμαντη. Βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις είδαμε και κτίρια τα οποία έχουν αποκολληθεί ουσιαστικά από το διπλανό κτίριο με το οποίο ενώνονταν υπό άλλες συνθήκες. Η μεσοτυχία έχει αρχίσει και ανοίγει.
0: Ο κύριος Καρίδης, μιλώντας σε εμάς, ο ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών, είπε ότι το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Γι' αυτό και οι έλεγχοι θα πρέπει να συνεχιστούν. Και ότι το φαινόμενο είναι χειρότερο από έναν σεισμό και νομίζω ότι είναι εύλογη η απορία των πολιτών και των κατοίκων της περιοχής ότι αν συμβεί και ένα σεισμός επιπρόσθετα, τι θα μπορούσε να συμβεί, Γιώργο?
1: Αυτή είναι η μόνιμη απορία που ακούμε από το πρωί από διάφορους κατοίκους και από χτες εκεί στην περιοχή. Αν συμβεί ένα σεισμός, τι θα γίνει? Και εκεί που λέγανε ότι σε περίπτωση που συνέβαινε ένα σεισμός 5 κάτι, ενδεχομένως τα κτίρια θα άντεχαν, αν και είναι παλιά τα περισσότερα, παρόλα αυτά θεωρούν ότι θα άντεχαν. Τώρα πολλοί αμφιβάλλουν γι' αυτό. Είναι εύλογο το ερώτημα.
0: Να σε ρωτήσω, η αποκατάσταση, οι αποζημιώσεις, όλα αυτά ποιος θα τα κάνει? Δηλαδή,
1: σύμφωνα με τη σημαντική υποχρέωση.
0: Α, υπάρχει σημαντική υποχρέωση που λέει τι?
1: Βέβαια, που υπεύθυνος για την αποκατάσταση όλων αυτών είναι η Ανάδοχος Κοινοπραξία. Είναι οι 3 εταιρείες κατασκευαστικές οι οποίες υλοποιούν το έργο. Mm-hmm. Σύμφωνα πάντα με τη σύμβαση. Μάλιστα, μέσα στη σύμβαση, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, υπάρχει και σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο για αστική ευθύνη των εταιριών που υλοποιούν το έργο έναντι τρίτων. Οπότε μένει απλά να δουν ποια θα είναι, τι ορίζει όλη αυτή η σύμβαση μέσα.

0: Ναι, ποιοι είναι οι όροι της σύμβασης και από εκεί και πέρα να προχωρήσουν στην υλοποίησή τους.
1: Γιώργο,
0: η σύμβαση όμως λέει ότι ναι, τόσο στην εφαρμογή της, των μελετών, των έργων αποκατάστασης, όλα αυτά, οτιδήποτε και αν υπάρχει ως οικονομικό βάρος, το επομίζονται οι κατασκευάστες εταιρείες.
1: Μιλάμε για 200 κατοικίες. Είναι αλήθεια.
0: Για 200 κατοικίες. Για 200 κατοικίες, τόσο. Αυτός ήταν ο υπολογισμός.
1: Είναι τεράστιος ο αριθμός.
0: Παρ' όλα αυτά, το επιβεβαίωσε και ο Δήμαρχος ο ίδιος.
1: Είναι τεράστιος ο αριθμός. Και αφορά σε πάρα πολύ κόσμο όλο αυτό. Και καταλαβαίνεις το μέγεθος της ανησυχίας. Και μιας και μιλάμε για ανησυχία, ένα τελευταίο ερώτημα, Γιώργο. Ποια είναι η γεωγραφία της ανησυχίας? Μπορούμε να προσδιορίσουμε τους δρόμους στην περιοχή της Κυψέλης?
0: Καταρχάς, μια και αναφερθήκαμε στις 200 κατοικίες, να πούμε ότι μιλάμε, δεν είναι απλά 200 κατοικίες, είναι 200 οικογένειες. Άρα αν υπολογίσουμε ότι είναι 3, 4, 2 άνθρωποι μέσα σε κάθε σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι αυξάνεται κατά πολύ ο αριθμός εκείνων που επηρεάζονται.
1: Και υπάρχει και η ανησυχία για τον διπλανό, έτσι, για τον απέναντι. Δεν είναι μόνο ότι υπάρχει στο ίδιο το σπίτι, υπάρχουν ρογμές, δηλαδή και ο απέναντι δεν είμαι σίγουρος ότι νιώθει ασφάλεια.
0: Σίγουρα. Όλοι νιώθουν ότι υπάρχει ένα ντόμινο εξελίξεων εκεί. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι πάρα πολλά σπίτια, όπως προανέφερα, είναι πολύ παλιά. Κάποια είναι πριν από τη δεκαετία του 60. Mm-hmm. Πριν το 60 θυμίζω ότι δεν υπήρχε αντισεισμικός κανονισμός. Κανένας. Ο καθένας έχτιζε σύμφωνα με το κατά πόσο ήταν ευσυνείδητος, υπεύθυνος και καλός ο εκάστοτε πολιτικός μηχανικός που αναλάβανε το έργο. Πρέπει να πούμε ότι κάποια είναι και μεσοπολεμικά διαμερίσματα, άρα αυτό συνεπάγεται, όχι κτίρια εννοώ, άρα αυτό συνεπάγεται ότι πολλά έχουν και καταφύγια, υπόγεια. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο γίνεται σε ένα βάθος περίπου στα 15 μέτρα, από 13-15 μέχρι 20 μέτρα κάπου εκεί, καταλαβαίνουμε ότι αν υπολογίσουμε και το υπόγειο καταφύγιο, τότε τα θεμέλια το κάθε κατοικίας μπορεί να βρίσκονται πολύ κοντά,
1: Γιώργο,
0: στα έργα.
1: Ότι εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά ότι η Κυψέλη είναι μια παλαιά περιοχή με κτίρια αυτού του τύπου που λες και αυτής της παλαιότητας, το γνωρίζω εδώ και δεκαετίες. Φαντάζομαι και οι ειδικοί.
0: Φυσικά, και με πολλά ρέματα υπόγεια.
1: Και με πολλά ρέματα, σωστά. Φαντάζομαι ότι και οι ειδικοί γνωρίζουν περισσότερα από ότι εγώ και εσύ. Άρα φαντάζομαι επίσης ότι όφυλα να το γνωρίζουν και να, στις μελέτες τους, να το έχουν υπόψη τους αυτό το πολύ σημαντικό δεδομένο που μας περιγράφεις.
0: Πάνω θεωρώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπήρχε περίπτωση να μην το γνώριζαν και φυσικά έχουν κάνει κάποιες εργασίες ούτως ώστε να γεμίσουν το κάθε κομμάτι, γιατί μην ξεχνάμε ότι ακόμη και σε ένα κομμάτι, αν δεν είναι τόσο γεμάτο όσο προχωράει το έργο, οι κατασκευαστές προχωρούν σε γέμισμα με το απαραίτητο υλικό.
1: Λοιπόν, Γιώργο, να μείνουμε σε αυτά. Είναι μια εξέλιξη που πραγματικά προκαλεί τεράστια ανησυχία. Θα παρακολουθούμε ασθενά όλη αυτή την υπόθεση.
0: Μόνο μου επιτρέπεις για να μην αφήσω αναπάντητο το ερώτημά σου για τη γεωγραφία της,
1: του παρακαλώ,
0: θέματος. Πρόκειται για τις οδούς Δωδεκανήσου, Ευβίας, Κυψέλης, Σκύρου. Τώρα μου διαφεύγουν κάποιες, αλλά είναι αυτές τριγύρω εκεί.
1: Μάλιστα, τα νησάκια της Κυψέλης. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε θερμά, Γιώργο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, για ελεγχόμενο τεχνικό ζήτημα έκανε λόγο στο Earth News Radio 105,8 και τον Μάκη Πολάτο ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, επισημένοντας ότι οι καταγεγραμμένες βλάβες δεν επηρεάζουν τη στατικότητα των οικοδομών.
2: Δεν είναι ένα σπάνιο γεγονός να περνάει ένα TBM, δηλαδή αυτό που λέμε μετροπόντικας, και να υπάρχουν επιρροές, επιδράσεις στις υπερκείμενες οικοδομές. Φυσικά η ασφάλεια αποτελεί το πρώτο ζητούμενο. Δεν πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος. Τώρα καταλαβαίνω ότι όταν κάποιος βλέπει στο σπίτι ξαφνικά μια ροχμή, τον πιάνει ένα τρέμουλο. Έτσι. Λογικό είναι, αναστατώνεται. Και φυσικά κανείς δεν θέλει να βλέπει ροχμή στο σπίτι. Θέλουν και αυτά να αποκατασταθούν και να υπάρχει εικόνα της ασφάλειας. Η εντολή που έχει δοθεί στο ελληνικό μετρό είναι να αντιμετωπίσει ακριβώς με αυτή τη λογική αυτό το ζήτημα. Απλώς εκείνο που θέλω εγώ να εφησυχάσω τους πολίτες είναι ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση ούτε με τα πετράλωνα ούτε με άλλο γεγονός. Μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο είναι απολύτως ελεγχόμενο. Πρέπει να ξέρετε ότι οι μετακινήσεις στα υπερκείμενα εδάφη και στα υπερκείμενα κτίρια παρακολουθούνται διαρκώς με γεωτετικούς σταθμούς που υπάρχουν εγκατεστημένοι, ώστε να υπάρχει εικόνα του τι συμβαίνει από πάνω από το Μετροπόντικα. Υπάρχουν όρια συναγερμού. Μόλις χτυπήσουν τα όρια συναγερμού, αμέσως λαμβάνονται μέτρα και αυτό συνέβη και στην περίπτωση αυτή ήδη από το μήνα Μάιου. Γι' αυτό έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας.
1: Τώρα, ο ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Πολυτεχνείου, Παναγιώτης Καρίδης, επεσήμανε στο Earth News ότι πρέπει να καταγραφούν με ακρίβεια οι βλάβες στα κτίρια και να αξιολογηθεί η εξέλιξη των καθιζήσεων, ώστε να διασφαλιστούν τόσο οι κάτοικοι όσο και η ομαλή πορεία του έργου.
3: Πρέπει να περιμένουμε μια εβδομάδα 10 μέρες. Να ξανακάνουμε τις μετρήσεις, δηλαδή τώρα να πάμε να κάνουμε μετρήσεις, να δούμε πού βρισκόμαστε, να κάνουμε ένα πρωτόκολλο, μια καταγραφή. Να βάλουμε λαμάκια, μάλιστα, να βάλουμε μάρτυρες κλπ. Και μετά να ξαναπάμε σε μια εβδομάδα ή 10 μέρες και ανάλογα το πώς βλέπει ο καθένας την εκδήλωση, την, πώς γίνεται το φαινόμενο, τι συμβαίνει, έμεινε σταθερό, μακάρι να μείνει σταθερό. Αλλά δεν μπορώ εγώ να εγγυηθώ ότι δεν εξελίσσεται. Διότι το φαινόμενο ξέρω ότι εξελίσσεται. Οι κάτοικοι να κάνουν αυτό το πρωτόκολλο, δηλαδή να καταγράψουν πού έχουν τα προβλήματα, να δουν το μέγεθος, δηλαδή η ρογμή πόσα χιλιοστά είναι, πόσες ρογμές έχει ο τείχος, μία, δύο, τρεις, τι πλάτος έχουν, τι μήκος έχουν και να το γράψουν με μολύβι πάνω στον τείχο. Δηλαδή κάθε κτίριο έχει τη δική του identification, δηλαδή χαρακτηριστικά. Δεν μπορούμε γενικώς και αορίστως να πούμε «Α, το ένα κτίριο είναι μια χαρά, άρα και το διπλανό του».
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πίσω στην πολιτική επικαιρότητα, την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα ανακοίνωσε επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, συνεχίζονται οι αναταράξεις αλλά και οι αποχωρήσεις. Πάμε στον Γιώργο Παντελάκη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Μπορεί να επέστρεψε ο Παύλος Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ωστόσο, η δύναμη της κοινοβουλευτικής ομάδας έχει συρρυκνωθεί δραματικά με πιο πρόσφατες σήμερα τις ανεξαρτητοποιήσεις της Πόπης Τσαπανίδου, του Κώστα Μπάρκα και της Καλλιόπης Βέτα. Στο κόμμα εξελίσσεται το μεταξύ και μια σφοδρή σύγκρουση με φόντο την εκλογή Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας το πρωί του Σαββάτου. Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους και θα είναι υποψήφιοι. Το κλίμα όμως έχει βαρύνει επικίνδυνα μετά την διαρροή που υπήρξε χθες από το περιβάλλον του Χανιώτη Βουλευτή ότι το αίτημά του είναι να αποσυρθεί η συνάδελφός του από την κούρσα για την Προεδρία. Με αιχμηρό τρόπο απάντησε η κυρία Δούρου ότι γενικά δεν απαντά σε κύκλους, καθώς αυτή η διαρροή είχε γίνει από κύκλους του περιβάλλοντος του Παύλου Πολάκη, όπως είχε αναφερθεί. Θυμίζει η κυρία Δούρου όμως ότι κάποιοι και κάποιες παίρνουν πρώτα τις συλλογικότητες υπόψη και σε δεύτερο χρόνο τις προσωπικές επιδημίες ή τις επιλογές. Ο Παύλος Πολάκης όμως καταφέρθηκε και έβαλε εξωστόχαστα και το Χάρη Μαμουλάκη και τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, οι οποίοι έχουν ανεξαρτητοποιηθεί τις προηγούμενες ημέρες, καλώντας τον να παραδώσουν την έδρα, υποστηρίζοντας ο κ. Πολάκης, προφανώς εν ώψη της εκλογής για την ηγεσία, ότι οι διάδοχοι τους στη Βουλή θα στήριζαν εκείνον στη μάχη για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα πάντως με τις εκτιμήσεις, στην ψηφοφορία του Σαββάτου, στο πρωί του Σαββάτου, αναμένεται να δώσουν το παρόν 8 βουλευτές. Η Ρένα Δούρου, ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παπάς, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο Χρήστος Γιαννούλης, η Έλενα Κρήτα και ο Γιώργος Παπαϊλιού. Αναμένεται, πρέπει να σου πω, πιθανώς έως αύριο, ίσως αύριο, να έχουμε ακόμη 5 ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών και να υπάρχει πλέον καθαρή εικόνα για το κόμμα ποιοι είναι οι ενεργοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, να μην συνεχίζει δηλαδή αυτή η κατάσταση να κρέμεται πάνω από την Κουμουνδούρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται λοιπόν η νέα μάχη συσχετισμών Δούρου Πολάκη με κομβικό το ρόλο του Νίκου Παπά. Η Κουμουνδούρου τώρα καλεί και τους βουλευτές να παραδώσουν την έδρα τους και για πρώτη φορά στράφηκε και κατά της Ελλάδας το Αλέξη Τσίπρα, καθώς πηγές της πολιτικής γραμματείας του κόμματος έθεταν το ερώτημα αν όσοι ανεξαρτητοποιήθηκαν θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια του νεοειδρυθέντος κόμματος. Το Σάββατο το πρωί 9.11 είπαμε θα γίνει η εκλογή Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Θα ακολουθήσει η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία θα εκλέξει γραμματέα. Για αυτή τη θέση φαίνεται κλειδωμένη υποψηφιότητα του Νίκου Παπά. Τελευταία εξέλιξη, 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής με μια κοινή επιστολή τους νωρίτερα παραιτήθηκαν από το κομματικό όργανο.
1: Έχουμε αντίδραση από την Αμαλίας για όλα αυτά. Γιατί αυτό το ερώτημα είναι ένα εύλογο ερώτημα. Αν τα στελέχη αυτά, οι βουλευτές αυτοί, κάποια στιγμή θα προσεγγίσουν την Αμαλία.
5: Είναι ένα ερώτημα το οποίο θέλουν να θέσουν προς την πλευρά της Αμαλίας. Και η Αμαλία εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει θέσει, έχει αναφερθεί στο ζήτημα ότι μπορεί να είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και θέσεις ρεζερβέ. Δεν υπάρχει καμία προσυνεννόηση και είναι τα κομματικά όργανα αυτά τα οποία θα αποφασίσουν. Καμία αντίδραση, προφανώς καμία απάντηση, δεν μπαίνει σε κανένα διάλογο σε σχέση με την διαρροή που έγινε από την πλευρά πηγών του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Γιώργο Παντελάκη για το αναλυτικό του ρεπορτάζ. Στην πηξίδα του κόσμου, με αμύωτη ένταση συνεχίζονται τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν, με την Τεχεράνη να πραγματοποιεί επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, μεταξύ άλλων στην αεροπορική βάση Αζράκα της Ιορδανίας. Ο Δημήτρης Αφαναριώτης είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο για να μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εφάρμοσαν μέτρα του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν, ακινητοποιώντας ένα κενό φορτίο πετρελαιοφόρου, το οποίο σύμφωνα με την Ουάσιγκτον επιχειρούσε να πλεύσει προς ιρανικό λιμάνι. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σήμερα τα ξημερώματα σε αρκετές περιοχές του Ιράν, μεταξύ των οποίων το μεγάλο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς, καθώς και τις νότιες πόλεις Αχβάζ και Τσαμπαχάρ, ενώ για πλήγματα με πυράβλους στην περιοχή γύρω από το παιδιατρικό νοσοκομείο Σαχίντ Μπαγκάι στο Αχβάζ, κάνουν λόγο ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Τώρα, Θάνο, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων Φαρς, οι ιρανικές δυνάμεις στόχευσαν συστήματα στρατιωτικών επικοινωνιών των ΗΠ, σταθερή εγκατάσταση ραντάρ, καθώς και αποθήκες καυσίμων στη βάση. Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων 24 ώρων, σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Ιράν. Τώρα, από πλευράς ΟΗΕ, ο εκπρόσωπός του, Στέφαν Ντουζαρίκ, επανέλαβε τις εκκλήσεις του για επιστροφή στο διάλογο και αποκατάσταση της ελευθερίας ναυσιπλοείας μέσα και γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίησε δε πως μια επιστροφή σε πλήρους κλίμακας εχθροπραξίες θα επιφέρει τεράστιο κόστος για τους αμάχους και θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, καθώς και για την παγκόσμια οικονομία. Στην ίδια ενημέρωση, ο επικεφαλής οικονομολόγος του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, του γνωστού μας ΦΑΟ που εδρεύει στη Ρώμη, ο Μάσιμο Τορέρο, προειδοποίησε ότι συνεχιζόμενες διαταραχές στην αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούζ απειλούν τις προμήθειες βασικών γεωργικών εφοδίων. Αναφορικά τώρα με τον Νότιο Λίβανο, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, δήλωσε στον Αμερικανό ομολογό του Υπουργού Πολέμου, Πιτ Χέγκζεθ, ότι το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να διατηρήσει τις δυνάμεις της ζώνης ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στο εσωτερικό του Λιβάνου, της Συρίας και της Λωρίδας της Γάζας, παρά τις περί του αντιθέτου εκκλήσεις από τον πρόεδρο Τραμπ.
1: Δημήτρη, οι Times της Νέας Υόρκης έγραφαν από το πρωί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κλιμακώνουν τις επιθέσεις, ενώ υπενήσονται, ήταν το ρήμα, η λέξη, τη διπλωματία. Το υιοθετείς αυτό, ή υπάρχουν όντως προσπάθειες οι οποίες είναι ειλικρινείς προκειμένου να βρεθεί μια λύση σε επίπεδο έτσι διπλωματικό?
6: Κατά πληροφορίες, στην Ελβετία συνεχίζονται οι έμεσες συνομιλίες με διαμεσολαβητές, το Πακιστάν και το Κατάρ, αλλά καθώς αυτή τη στιγμή μιλάνε τα όπλα, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει κάποιο breakthrough, κάποια λύση σε όλη αυτή την κατάσταση. Και μάλιστα θα σου έλεγα ότι αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι ότι το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει από τους Χούθη να βρίσκονται σε ετοιμότητα για να κλείσουν την άλλη μεγάλη πετρελαϊκή οδό, αυτή της Ερυθράς Θάλασσας, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές ενεργειακές υποδομές και γέφυρες, όπως έχει απειλήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Καταλαβαίνεις ότι κλειστά τα στενά του Ορμούς, αν μπλοκάρει και η Ερυθρά Θάλασσα,
1: μπλοκάρει η παγκόσμια οικονομία. Είναι προφανές γιατί συμβαίνουν όλα αυτά και ποια είναι η πίεση. Τελευταίο ερώτημα, Δημήτρη, πάλι από τους Times της Νέας Υόρκης. Έκαναν λόγο πάλι το πρωί για πόλεμο διαρκείας, ότι οι Αμερικανοί μας έχουν συνηθίσει και σε πολέμους διαρκείας, και ότι ενδέχεται, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, να είναι και αυτό αυτός με το Ιράν ένας πόλεμος διαρκείας.
6: Ναι, και αυτό θα είναι τραγικό, Θάνο, διότι καταλαβαίνεις ότι αφενός θα φτάσει ο κύριος Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου με έναν ανοιχτό πόλεμο, κάτι το οποίο δεν το θέλει με τίποτα, και επιπλέον θα υπάρξει μεγάλη αύξηση στις τιμές της ενέργειας. Η βενζίνη και τα ορυκτά καύσιμα γενικά και το ντίζελ είναι ένα ταμπού για τις ΗΠΑ. Και ας μην ξεχνάμε
1: είναι
6: ότι.
1: Είναι 5 δολάρια το γαλόνι.
6: Ακριβώς. Έχει περάσει το 1 δολάριο το λίτρο. Και να σκεφτεί κανείς ότι πριν από λίγους μήνες η τιμή στην Αμερική ήταν 3 με 3,5 δολάρια ανά γαλόνι. Ένα γαλόνι είναι 4,5 λίτρα.
1: Εκεί θα πάμε τώρα. Δημήτρη, μένεις μαζί μας, γιατί σε λίγο θα επανέλθουμε με τις υπόλοιπες ειδήσεις. Πάμε τώρα στα καύσιμα, να δούμε πώς εξελίσσονται οι τιμές και στις διεθνείς αγορές, αλλά και εδώ στην Αγγλία. Η Πινελόπη Μητρούλια μας ενημερώνει. Πινελόπη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Δεν είναι αισιόδοξα τα νέα. Καταρχήν, να πούμε ότι στις διεθνείς τιμές, στις διεθνείς αγορές το πετρέλαιο κινείται στα ίδια επίπεδα σε σχέση με χτες. Δηλαδή, το Brent αυτή την ώρα είναι στα 84,7 δολάρια το βαρέλι, με μια ελαφριά πτώση 0,26%. Ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 79,4 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 0,24%. Έχουμε ωστόσο πάρα πολύ μεγάλη αύξηση, και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε και να προετοιμάσουμε τους ακροατές μας, στην ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου, που εκεί έχει φτάσει στα 55,18 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με άνοδο και πάλι σήμερα. Να θυμίσουμε ότι πριν από τον πόλεμο είχε ξεκινήσει στα 32 ευρώ τη μεγαβατόρα. Και βέβαια η τιμή του φυσικού αερίου θα δούμε να περνάει και στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, ειδικά στον επόμενο μήνα, καθώς είναι σημαίνει τόσο η ζήτηση ηλεκτρισμού λόγω των καιρικών συνθήκων. Ενώ τις μεσημεριανές ώρες έχουμε μεγάλη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές, το βράδυ όμως το σύστημα στηρίζεται στο φυσικό αέριο. Τώρα να ξαναγυρίσω λίγο στα υγρά καύσιμα και να πω ότι φαίνεται ότι η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια στις εταιρείες εμπορίας και εκείνες με τη σειρά τους στα πρατήρια απορροφάται από τις αυξήσεις των διεθνών τιμών. Έτσι, με βάση τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, ενώ στις 13 Σεπτόμβρου η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ήταν 1,979, σήμερα ήταν στο 1,975. Σε ό,τι αφορά το ντίζελ, έχουμε και αύξηση από 1,854 στο 1,873. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι οι νομοί της χώρας, τις οποίες η τιμή
1: είναι πάνω από 2 ευρώ, έτσι, 2,20 νομίζω στις Κυκλάδες.
7: Είναι 16 νομοί που είναι πάνω από τα 2 ευρώ και ο ακριβότερος από όλους τους νομούς είναι οι Κυκλάδες, με 2,20 όπως το λες ακριβώς. Με λίγα λόγια, η έκπτωση που παρήχαν τα δηληστήρια απορροφήθηκε από την πορεία των διεθνών τιμών. Ναι. Είμαστε σε αυτό το σημείο.
1: Το λέγαμε και σε προηγούμενες εκπομπές ότι μπορεί να συμβεί αυτό και να, που φαίνεται ότι συμβαίνει. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να γυρίσουμε πίσω στον Δημήτρη Φαναριώτη για το μεγάλο κάδρο. Δημήτρη.
6: Έχουμε δύο ενδιαφέρουσες ειδήσεις, η μία από την Ισπανία και η άλλη από την Ιταλία. Η πρώτη, συγγνώμη, αφορά τη σύζυγο του Πρωθυπουργού Πέδρου Σάντσεθ, η οποία θα προσαχθεί σε δίκη ενώπιον δικαστηρίου ενόρκων με τις κατηγορίες της αθέμητης άσκησης επιρροής και της κατάχρησης εξουσίας. Αυτό αποφάνθηκε σήμερα το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Η απόφαση θεωρείται ένα νέο πλήγμα για την κυβέρνηση του σοσιαλιστή Πρωθυπουργού, η οποία εδώ και μήνες συνταράσσεται από έρευνες για διαφθορά και σκάνδαλα. Ειδικότερα, οι δικηγόροι της Μπεγκόνια Γκόμεθ Σάντσεθ είχαν ασκήσει έφεση ζητώντας από το ανώτατο δικαστήριο της Μαδρίτης να απορρίψει τις κατηγορίες εβάρος της, τις οποίες η ίδια αρνείται, και να άρει τους περιορισμούς που της είχαν επιβληθεί. Το δικαστήριο απέρριψε μια τρίτη κατηγορία περί επιχειρηματικής διαφθοράς και ήρε την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα που της είχε επιβληθεί από κατώτερο δικαστήριο. Διατήρησε όμως τις δύο άλλες κατηγορίες, οι οποίες βασίστηκαν σε μια καταγγελία ακροδεξιών οργανώσεων, οι οποίες ισχυρίζονταν ότι η Γκόμεθ χρησιμοποιούσε τη θέση της ως σύζυγος του Πρωθυπουργού για να εξασφαλίζει συμβάσεις. Και να κλείσω λέγοντας ότι ο Σάντσεθ, ο οποίος είχε αναλογιστεί την πιθανότητα να παραιτηθεί τον Απρίλιο του 2024, αφού ο δικαστής Χουάν Κάρλος Πενίδο ξεκίνησε έρευνα σε βάρος της Γκόμεθ, υπερασπίζεται δημοσίως την οικογένειά του, λέγοντας ότι οι υποθέσεις αυτές είναι υποκινούμενες από τους πολιτικούς του αντιπάλους.
1: Δημήτρη, να πάμε και στην Ιταλία. Έχουμε 400 χρόνια κάθερξης που επιβλήθηκαν στους 57 κατηγορούμενους για την τραγωδία της γέφυρας Μοράντι.
6: Στη Γένοβα. Είναι πραγματικά, δεν ξέρω αν τη θυμάσαι την είδηση, ήταν εντυπωσιακά τα πλάνα. Mm-hmm. Κατέρευσε η γέφυρα τότε στις 14 Αυγούστου 18, 43 άτομα έχασαν τη ζωή τους και η Ιταλική δικαιοσύνη εξέδωσε σήμερα σειρά καταδικαστικών αποφάσεων για την κατάρρευσή της. Οι κατηγορούμενοι είναι 57, με πάνω από 400 έτη κάθειρξη σύνολο και σύμφωνα με την εισαγγελία, τα ανώτατα στελέχη της ΑΣΠΗ, που είναι η εταιρεία των αυτοκινητοδρόμων της Ιταλίας, Autostrade per l'Italia, εφάρμοσαν μια συστηματική πολιτική περικοπών στις εργασίες συντήρησης με στόχο τη μεγιστοποίηση των κερδών και των μερισμάτων, ενώ το Υπουργείο δεν πραγματοποίησε τους απαιτούμενους ελέγχους στη δομή της εταιρείας. Οι βαρύτερες ποινές που πρότεινε η εισαγγελία αφορούν τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Autostrade per l'Italia, Τζοβάνι Καστελούτσι, και τον πρώην Γενικό Διευθυντή Εποπτείας του Ιταλικού Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Μάουρο Κολέταφαν.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Μέχρι απόψε, ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα, δηλαδή στις 23:59, θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου, όπου και μπορούν οι υποψήφοι να οριστικοποιήσουν τις επιλογές τους. Μέχρι το τέλος Ιουλίου θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τώρα, την δημιουργία νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας προανήγγειλε ο Υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Τάκη, αποκαλύπτοντας ότι το σχετικό σχέδιο θα παρουσιαστεί από τον Πρωθυπουργό την επόμενη εβδομάδα.
8: Ακολουθώντας την θεσμική οδό, όταν ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, ορθώς το Υπουργείο ενημέρωσε, έβγαλε την ανακοίνωση, υπήρξε ανακοίνωση και από το Υπουργείο αλλά και από την Επιτροπή των Εξετάσεων. Όταν θα ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, πάλι θα υπάρξει ξεκάθαρη προς τα έξω ανακοίνωση το τι συνέβη. Mm-hmm. Όμως, να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι ούτε το αδιάβλητο, στο αδιάβλητο υπήρξε πρόβλημα, ούτε αυτό το μεμονωμένο τυχαίο γεγονός που προήλθε από ένα λάθος ανθρώπινο ήταν λάθος, ναι, γι' αυτό γίνεται η ΕΔΕ, αμαυρώνει την πίστη που έχουμε, γιατί αυτό που έχουμε πει, τι είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις, μπορεί να έχουν ό,τι έχουν αρνητικό ή να έχει τελειώσει ο βίος τους, όμως είναι ένα σύστημα το οποίο αποδεχόμαστε όλοι ως αδιάβλητο και συμβατό με την αξιολόγηση για την είσοδο στα ανώτατα κρίσματα.
1: Ο Υπουργός αναφέρθηκε στην υπόθεση που εδόθη για το ίδιο μάθημα διαφορετικά θέματα σε μαθητή, και γι' αυτό και η ΕΔΕ. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στην εντατική χαροπαλεύει το 7χρονο κοριτσάκι από την Μολδαβία μετά το τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, στο οποίο σχεδόν ξεκληρίστηκε η οικογένειά του. Το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με βιτιοφόρο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ακαριαία η μητέρα και το 6 μηνών βρέφος του ζευγαριού, ενώ λίγο αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο και ο πατέρας. Ελεύθερος οδηγός του βιτιοφόρου, και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Ελίνα Κολύβα.
9: Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, μία ολόκληρη οικογένεια ξεκληρίστηκε στην άσφαλτο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η οικογένεια, ο πατέρας 35 χρόνων, η μητέρα 28 και τα δύο παιδιά τους, ένα βρέφος 6 μηνών και η αδελφή του 7 ετών, συγκρούστηκε με βιτιοφόρο και εξετράπη της πορείας του. Η οικογένεια είχε έρθει στην Ελλάδα από τη Μολδαβία για διακοπές. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ασθενοφόρα και κινητές μονάδες του ΕΚΑΒ. Αργά το βράδυ της Τετάρτης, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, στο νοσοκομείο Πολυγύρου υπέκυψε στα τραύματά του και ο 35χρονος πατέρας. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας, το οποίο φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις. Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος οδικός άξονας δεν ανταποκρίνεται στις αυξημένες κυκλοφοριακές ανάγκες της περιοχής και επισημαίνουν ότι καταγράφονται συχνά σοβαρά τροχαία. Ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος. Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το πολύ νεκρό τροχαίο διερευνάει η τροχαία πολυγύρου.
1: Ώρα Μουντιάλ, η Αργεντινή νίκησε με ανατροπή την Αγγλία, πήρε την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ και θα διεκδικήσει κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία το δεύτερο συνεχόμενο τίτλο της σε παγκόσμιο κύπελο. Ο αγώνας που θα κρίνει τον μεγάλο νικητή της διοργάνωσης είναι προγραμματισμένος για την ερχόμενη Κυριακή 19 Ιουλίου στις 10 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ.
4: Καιρός.
1: Και για τον καιρό μας ενημερώνει η Αναστασία Τυράσκη.
10: Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και μπόρες προβλέπονται στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμοι στο Ιόνιο βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά έως 34 με 37 και πολύ τοπικά έως 38 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα λίγο χαμηλότερα, στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαθάκας. Και όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.

0: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
1: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
1: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
1: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
1: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ News Radio 105,8.
3: Η ώρα είναι 8.
2: ΕΡΤ News Radio 105,8. Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούγκαλος. Σκληρή πολιτική σύγκρουση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΠΚΠ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμα 7. Δίωξη ασκήθηκαν κατά τον Μαξίμου Σενετάκη, Κώστας Κρέκα και Χρήστου Μπουκόρου κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι υποθέσει των 9 από τα 13 κυβερνητικά στελέχη που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας αρχιοθετήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι 4 θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη για πλημελήματα. Υπερασπίστηκε τους 3 υπουργούς, από τους οποίους είχε ζητήσει την παρέτηση για λόγους ευθυξίας, λέγοντας ότι πρόκειται για έντιμους πολιτικούς που επί εβδομάδες διασύρθηκαν και διαρωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Άφησε δε εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Το ΠΑΣΟΚ, μέσω του εκπροσώπου τύπου Κώστα Τσουκαλά, έκανε λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο και χαρακτήρισε πρωτοφανές το να ζητάει η κυβέρνηση συγγνώμη από την αντιπολίτευση, ενώ, όπως είπε, βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη διώκονται από τη δικαιοσύνη. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Καραθανασόπουλος υποστήριξε ότι το σκάνδαλο αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Αμανατίδης, έκανε λόγο για διαδοχικά σκάνδαλα και υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, επιτέθηκε στην κυβέρνηση αναφερόμενος στον πικρό φραπέ και κάνοντας λόγο για γαλάζιους λαγοκέφαλους. Γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, έλεγχο από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις και αποκατάσταση των ζημιών ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης. Ο κ. Δούκας ζήτησε πλήρη ενημέρωση για το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων και τη διαδικασία επανεκκίνησης των εργασιών, επισημένοντας ότι ο Μετροπόντικας έχει προς το παρόν σταματήσει μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των ειδικών. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα ανακοίνωσε επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίτερα, την ανεξαρτητοποίησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είχαν γνωστοποιήσει η Καλλιόπη Βέτα, Κωνσταντίνος Μπάρκας και Πόπη Τσαπανίδου. Παράλληλα, παρετήθηκαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί με αφορμή τα αμερικανικά πλήγματα σε ζωτική σημασία υποδομές και τις απειλές για επιθέσεις σε γέφυρες και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σε δήλωσή του στο Telegram υποστήριξε ότι οι απειλές και οι στρατιωτικές ενέργειες αποκαλύπτουν, όπως είπε, την εγκληματική πρόθεση του αμερικανικού κυβερνητικού μηχανισμού να διαπράξει αποτρόπαια εγκλήματα. Νωρίτερα, το πρακτορείο Φάρς είχε μεταδώσει ότι το ιρανικό νησί Κέσμου κοντά στο στενό του Ορμούς έγινε στόχος αμερικανικών πληγμάτων επικαλούμενο τις τοπικές αρχές. Το Ιράν ζήτησε από τους Χούθη της Ιεμένης να είναι σε ετοιμότητα και να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν τις ενεργειακές υποδομές του, ανέφερα σήμερα 3 πηγές στο πρακτορείο Reuters. Η ενέργεια αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει μια νέα απειλή για τον παγκόσμιο εφοδιασμό σε πετρέλαιο.
2: Ο καιρός.
4: Γενικά έδρος καιρός αύριο, βόρεια άνεμη ως 7 βαθμούς στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στην Αττική από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο rnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
1: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
0: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
5: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Αίθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Είναι εύκολο να καταλάβει κάποιος το «I want to break free» των Queen, με το οποίο ανοίγουμε σήμερα την εκπομπή μας. Μπορεί να είναι πολλοί που θέλουν να σπάσουν τα δεσμά και να φύγουν. Είναι πολλοί επίσης που έχουν βολευτεί, που τους αρέσει αυτό που κάνουν και δεν πάνε πουθενά. Κάνουν λάθος, νομίζω, όσοι κατακρίνουν και τους μεν και τους δε. Το καλό όμως είναι να έχεις πάντοτε στη τσέπη το διαβατήριό σου. Εύκολο είναι αυτό. Το δύσκολο είναι να μην έχεις διαβατήριο και να μην σε ενοχλεί καθόλου. Πού να πάμε, μωρέ, καλά είμαστε κι εδώ. Αυτό είναι το συνηθισμένο κλισέ, που ευτυχώς για τους περισσότερους φίλους δεν παίζει καθόλου.

Αμπελοφιλοσοφίες θα πεις. Δεν θα τσακωθούμε και γι' αυτό. Υπάρχει μια λέξη που χρησιμοποιείται πολύ και για ψήλου πίδημα στο επάγγελμά μας. Η λέξη αντιπαράθεση. Την λατρεύουν οι κυνηγοί των διαφωνιών. Μερικές φορές τη δημιουργούν κιόλας για να έχει το πακέτο τους τηλεθέαση, η ακροαματικότητα, η αναγνωσιμότητα και ό,τι άλλο πλασάρεται ως έκτακτο και φοβερό.

Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα από όπου και αν μας ακούτε, από το erteco.gr σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που ζει και ψοφάει για το υπερβολικό. Το λίγο δεν της φτάνει. Να, πριν από λίγο, ετοιμάζοντας την εκπομπή, ζωσμένος από τηλεοράσεις παντού, είδα και άκουγα εκατοντάδες φορές το γκολ της Αργεντινής και τους πανηγυρισμούς των οπαδών της. Σε λούπα έπαιζε αυτό τουλάχιστον μία ώρα. Μεταξύ μας, ιδίως αν είσαι μικρούλης αθλητικά, και η υπερβολή είναι καλοδεχούμενη. Δεν ξεχνιέται, για παράδειγμα, το γκολ του Βέλα που μας έστειλε στον τελικό του Euro και το κάρφωσε ο Χαριστέας στον μεγάλο τελικό. Αυτά δεν ξεθοριάζουν ποτέ στην μνήμη. Στην κεφαλιά του Δέλα ήμουν εδώ στην Ελλάδα και βγήκαμε όλοι στους δρόμους, θυμάμαι. Στον μεγάλο τελικό βρέθηκα στη Μόσχα, στον μεγάλο γύρο του κόσμου σε όλες τις Ολυμπιακές πόλεις, αλλά και άλλες πολλές, όπου περνούσε η Ολυμπιακή φλόγα για τους δικούς μας Ολυμπιακούς. Αλυσμόνητες στιγμές που, ναι, νομίζω ότι μόνο ο αθλητισμός, ιδιαίτερα όμως ο βασιλιάς ποδόσφαιρο, μπορεί να τις αναδείξει σε τέτοιο μεγαλείο.

0: Εδώ είμαστε 13 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του που σήμερα αντανακλά φλόγες και απελπισία σε πολλές χώρες της Ευρώπης, πρωτίστως στην Ισπανία ακόμα. Στην φροντίδα του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή Μαρία Σφυρόαιρα και Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών. Και με αυτή την νότα καλησπερίζω την πρώτη μου καλεσμένη. Είναι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, από τις πρώτες γυναίκες δημοσιογράφους στο αθλητικό ρεπορτάζ, συνεργάζεται με ιστοσελίδες και ραδιόφωνο και παίρνει πολύ καλές συνεντεύξεις που ανεβαίνουν και στο YouTube. Την παρακάλεσα να είναι μαζί μας σήμερα για να μιλήσουμε πρωτίστως για το Μουντιάλ και ό,τι άλλο την απασχολεί από την τρέχουσα επικαιρότητα. Ζέτα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χρήστο, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί το αντικείμενο για το οποίο με κάλεσες να συζητήσουμε είναι κάτι το οποίο νομίζω αγγίζει όλο τον κόσμο, όλο τον πλανήτη ουσιαστικά, αναφέρομαι στο Μουντιάλ, και είναι κάτι το οποίο βαίνει προς το τέλος του με όλες τις εντυπώσεις, ναι, είναι αυτές που να μπορούμε να κουβεντιάσουμε.
0: Στο τελικό υπήρχαν πολλοί που το είδαν και σαν πόλεμο, δηλαδή καταλαβαίνεις που για τα Φόκλανς μιλήσανε, δηλαδή πολιτικοποιήθηκε και κάπως νομίζω.
1: Κοίταξε, το χθεσινό παιχνίδι της Αργεντινής με την Αγγλία φάνηκε εξ αρχής ότι είχε μία ιδιαιτερότητα. Υπήρχε πολύ σκληρό παιχνίδι, έπεφταν κορνιά αυτό που λέμε, και όλοι τέλος πάντων το εξηγήσαμε, διότι αλλιώς δεν εξηγείται, ότι υπάρχει αυτό το γνωστό εθνικό θέμα για τα νησιά Φόκλαντ. Εν πάση περιπτώσει να σου πω κιόλας Χριστό ότι οι παίκτες της Αργεντινής στο τέλος κράτησαν ένα πανό για τα Φόκλαντ μετά την πρόκρισή τους και κινδυνεύουν πλέον με τιμωρία από την FIFA, διότι ήταν πολιτικό το περιεχόμενο. Ήταν ένα παιχνίδι συγκλονιστικό, ο ένας από τους δύο ημιτελικούς. Πραγματικά το Μουντιάλ και μόνο με, με τέτοιους ημιτελικούς όπως ήταν της Ισπανίας με τη Γαλλία, που η Ισπανία νίκησε την Γαλλία με 2-0 και θα είναι το ένα από τα δύο ζευγάρια στον τελικό, αλλά και αυτή η τρομερή νίκη της Αργεντινής, διότι προηγήθηκε η Αγγλία, αλλά ο Τούχελ, ο προπονητής των Άγγλων, αυτό που λέγαμε κοινά είναι ότι έκατσε πίσω απλά να διατηρήσει το σκορ. Έπαιξε πάρα πολύ άμυνα. Με αποτέλεσμα η Αργεντινή, που είναι μια ομάδα φοβερή όχι μόνο σαν μπραντ, αλλά και σαν ομαδικότητα, παίζουν όλοι για έναν και ένας για όλους. Είναι μια ομάδα σφιχτή, άρρηκτη, η οποία θα δαγκώνει μαχαίρια.
0: Και βεβαίως ο Μέση είναι ίσως το πρόσωπο αυτής της διοργάνωσης. Είναι σε μια προχωρημένη ηλικία και όμως πάλι έβαλε το χέρι του ή μάλλον το πόδι του.
1: Έβαλε το χέρι του, το πόδι του. Δεν είχε γκολ χτες, αλλά είχε δύο καταπληκτικές ασίστ από τις οποίες προέκυψαν και τα γκολ. Κοίταξε, ο Λιονέλ Μέση είναι τώρα στα 39 του. Είναι δύο χρόνια μικρότερος από τον Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο, όπως δείχνουν τα πράγματα, αποκλείστηκε η Πορτογαλία από τη συνέχεια του Μουντιάλ. Αυτό ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για τον Ρονάλντο και ξέροντας τον εγωισμό που έχει. Το Πορτογαλία-Ισπανία δηλαδή, που νίκησε η Ισπανία την Πορτογαλία, έμεινε εκτός ο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο είναι 41 ετών. Διατηρείται και αυτό σε μια εξαιρετική φυσική κατάσταση. Έχουν γίνει μετρήσεις όπου φαίνεται ότι ο οργανισμός του είναι οργανισμός ανθρώπου 28 ετών. Αλλά και ο Μέση, από τη στιγμή που πήγε στην Αμερική και αγωνίστηκε την Ίντερ Μαϊάμι, έχει ανεβάσει πάρα πολύ την προπόνησή του, τις τεχνικές του, με αποτέλεσμα να κάνει σπριντ που δεν έκανε πριν από 4 χρόνια, να έχει μία εικόνα ενός στεναρού νεαρού που δεν καταλαβαίνει ούτε από χρόνια, ούτε από κόπωση, ούτε από τίποτα. Πραγματικά είναι το μεγάλο αστέρι, και στην περίπτωση, Χρήστο, μάλιστα, που πάρει και το Μουντιάλ και αυτή τη χρονιά, γιατί υπενθυμίζουμε ότι και το 2022 είχε πάρει το Μουντιάλ η Αργεντινή. Με 3-3 τελείωσε το παιχνίδι με τη Γαλλία και κέρδισε στα πέναλτι. Φαντάσου, δεύτερη συναπτή χρονιά Μουντιάλ, back to back, να είναι και πάλι ο Λιονέλ Μέση αυτός που θα σηκώσει την κούπα.
0: Μπορούμε να πούμε, Ζέτα μου, ότι αυτό το Μουντιάλ ήταν επιτυχημένο. Μερικοί το φοβόμασταν. Θα είναι ένα κομμάτι στην Αμερική, ένα άλλο κομμάτι στον Καναδά, ένα άλλο στο Μεξικό, τουλάχιστον από την τηλεόραση που βλέπαμε. Εγώ έμεινα ευχαριστημένος πολύ, δεν ξέρω εσύ.
1: Ακριβώς αυτό σκεφτόμουν και εγώ στην αρχή. Αυτό το 104 παιχνίδια, αυτό το 48 ομάδες, αυτό το 3 χώρες, αυτό το hydration break που κάνουν και κάποιες άλλες καινοτομίες, δεν ξέραμε κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει δεκτό από τον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, τα χιλιόμετρα τα πολλά κούρασαν τους παίκτες, ήταν με νερό πορικά τα παιχνίδια, τα ταξίδια. Ωστόσο, και πάλι, όταν πρέπει να ταξιδέψουν τόσες ώρες, δημιουργούν μεγάλη κούραση στους ποδοσφαιριστές. Το άλλο, το hydration break, νομίζω ότι εκνεύρισε τους πάντες. Δεν προσέφερε τίποτα. Γινόταν hydration break, ας πούμε, με ψηλό βροχό και 20 βαθμούς θερμοκρασία. Πιο πολύ ήταν ένα break για διαφημίσεις, για εμπορικότητα και για να κάνουν συστάσεις οι προπονητές στους παίκτες. Εν πάση περιπτώσει, και αυτό που λες τώρα, γενικά όμως ήταν ένα αναπάντεχα καλό Μουντιάλ. Πάντα φοβόμαστε όλα αυτά τα ξεχυλώματα. Όμως μέχρι στιγμής αποδίδουμε τα εύσημα, διότι ήταν οργανωτικά πάρα πολύ καλό. Οι ομάδες...
0: Ήταν γεμάτα τα στάδια, έτσι δεν
1: ήταν
0: είναι?
1: Γεμάτα τα στάδια. Ναι. Ήταν γεμάτα τα στάδια και γεμάτα με πραγματικούς φιλάθλους, γιατί αυτό που βλέπαμε πριν από 4 χρόνια στο Κατάρ. Ναι. Τώρα στο Κατάρ ποιοι φιλάθλοι θα πήγαιναν? Τώρα βλέπαμε όμως ότι ήταν κανονικοί φιλάθλοι. Στο Κατάρ ήταν λίγο, τι να σου πω, από εδώ και από εκεί, και πάλι δεν ήταν και γεμάτα τα γήπεδα σε καμία περίπτωση. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση για το χθεσινό παιχνίδι και για τον Λιόνελ Μέση αυτό που είπες. Πάντα το συγκρίνουν, Χρήστο, με τον Μαραντόνα. Ναι. Έτσι. Και λένε ποιος είναι καλύτερος τελικά, ο Μαραντόνα, ο Θεός, έτσι. Ή ο Λιονέλ Μέση, και τον ρώτησαν αυτό το Λιονέλ Μέση και είπε κάτι που δείχνει και το ήθος του. Λέει, ποτέ δεν ήθελα να συγκριθώ με εκείνο, ξέρω ότι με αγαπούσε. Κρατάω όλα αυτά που έχω ζήσει μαζί του, όπου και να είναι ξέρω πως είναι χαρούμενος και το απολαμβάνω. Είναι ένα δώρο από εμένα για εκείνον επίσης. Καταλαβαίνεις,
0: Αν και η στιγμή του Μαραντόνα ήταν πολύ διαφορετική από τις στιγμές του Μέση, έτσι δεν είναι? Εκείνο το περίφημο χέρι του Θεού.
1: Ακριβώς, και είχε και ένα διαφορετικό αποτύπωμα ως άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος που υπερασπιζόταν αυτά που θεωρούσαν και αφορούσαν την ιδεολογία του. Ήταν ένας άνθρωπος του λαού, ήταν ένας άνθρωπος με έναν χαρακτήρα ο οποίος έθελγε και διαφορετικά, όχι μόνο ποδοσφαιρικά. Είχε και άλλο και κάτι άλλο να δώσει στους ανθρώπους, και γι' αυτό λέγεται πάντα ότι ξεπέρασε τον Πελέ, ο οποίος Πελέ ήταν πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
0: Ταυτόχρονα ήταν όμως και λίγο αυτοκαταστροφικός.
1: Ναι, δημοσιοσχεσίτης, δεν ξεπέρναγε, δεν ήθελε να στεναχωρήσει. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και επίσης αυτό που γίνεται στις πρωτεύουσες κυρίως των χωρών που προκρίθηκαν, δηλαδή αυτό που έγινε στο Buenos Aires, δεν περιγράφεται. Ήταν όλο το Buenos Aires το πόδι. Δεν κοιμήθηκαν, κυριολεκτικά δεν κοιμήθηκαν. Όπως επίσης και στην Μαδρίτη για τη μεγάλη πρόκριση της Ισπανίας.
0: Αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, μιλάμε με την Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, από τις πρώτες γυναίκες δημοσιογράφους στο αθλητικό ρεπορτάζ, και συνεχίζει. Ζέτα μου, θα ήθελα την δική σου την εικόνα για το για τον Έλληνα και την Ελληνίδα, κυρίως τα νεότερα παιδιά, γυμναζόμαστε, συμμετέχουμε σε ασκήσεις. Νομίζω ότι έχουν βελτιωθεί κάπως τα πράγματα τα τελευταία χρόνια. Κάνω λάθος?
1: Κοίταξε, έχουν βελτιωθεί, Χρήστο, εκτός των άλλων γιατί υπάρχει πλέον ένας βομβαρδισμός αθλητικός. Ναι, μεν τα παιδιά παρακολουθούν πρωταθλητές, παρακολουθούν επαγγελματίες, παίκτες, αλλά και σε ό,τι αφορά και άλλα αθλήματα. Συγγνώμη, και το μπάσκετ και το βόλεϊ και το στίβο, έτσι. Με μεγάλους αθλητές να τον εκπροσωπούν, όπως ο Τεντόγκλου, όπως ο Καραλής. Πιστεύω ότι βλέποντας όλη αυτή την προβολή, νιώθοντας τι είναι ο αθλητισμός και μάλιστα βάζοντας στο μυαλό σκέψεις όπως να γίνω κι εγώ μεγάλος, να γίνω ας πούμε ένας παίκτης εθνικής ομάδας ή να γίνω ένας παίκτης του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού ας πούμε στο μπάσκετ ή να εκπροσωπήσω την εθνική ομάδα, σε αυτά τα παιδιά τα αφελεί έτσι αρχικά, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι χρειάζεται για τον πρωταθλητισμό. Θεωρώ ότι βλέποντας, ακούγοντας, αφουγκραζόμενοι το τι συμβαίνει, ότι ο αθλητισμός είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και ολοένα περισσότερα παιδιά ασχολούνται. Και ασχολούνται πολύ, όχι μόνο και με το θέμα του πρωταθλητισμού, αλλά και με το θέμα του αθλητισμού. Βλέπουμε, Χρήστο μου, και πολλές φορές εκνευριζόμαστε που κλείνουν πόλεις, χωριά, επειδή γίνονται δρομικά αγωνίσματα, επειδή γίνονται ποδηλατικοί αγώνες, επειδή ο κόσμος βγαίνει έξω και τρέχει σε διάφορα events. Αλλά βλέπεις ότι ο κόσμος έχει αλλάξει πλέον αυτό που συνέβαινε πριν από 20-25 χρόνια. Δηλαδή τα παιδιά να τελειώσει το σχολείο σου και να μπει στο πανεπιστήμιο. Έτσι, αυτό ήταν των γονέων η προσδοκία. Τώρα υπάρχει να βγεις, να αθληθείς, να πας σε μια ομάδα, μην κάτσεις στον υπολογιστή, μην κάτσεις στο κινητό, μην κάτσεις στην τηλεόραση. Και αυτό βλέπουμε ότι γίνεται πλέον συνήθεια. Και το βλέπουμε αυτό και με τα καινούργια ταλέντα που αναφύονται συνέχεια σε όλους τους τομείς του αθλητισμού.
0: Εσύ...
1: και με τις επιδόσεις.
0: Εσύ γυμνάζεσαι ακόμα. Θυμάμαι παλιότερα... ήσουνα της γυμναστικής, δηλαδή δεν είσαι καθιστικός άνθρωπος.
1: Θα σου πω, τελείωσα τεφά, ως εκ τούτου ο αθλητισμός ήταν για μένα και σπουδή, ήταν για μένα και επιλογή, ήταν για μένα και αυτό που εν τέλει το υπηρέτησα με το λόγο και το χαρτί. Και επειδή ακριβώς αυτό το πράγμα με έχει διαποτίσει, γυμνάζομαι κάθε μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Γυμνάζομαι κάθε μέρα. Δηλαδή, λίγο διάδρομο, λίγο βαράκι, δεν χρειάζεται ούτε γυμναστήριο ούτε τίποτα. Να βγεις έξω να τρέχεις ή να πάρεις έναν διάδρομο ή ένα ποδήλατο ή να έχεις ας πούμε κάποια βαράκια ή να έχεις κάποια... Με ένα πρόγραμμα μπορείς να είσαι συνέχεια fit και να έχεις υγεία, έτσι. Αυτό.
0: Ρωτάνε τώρα... δύο ακροατές, ακροάτριες είναι συγκεκριμένα, τι ακριβώς προβάλλεις στο YouTube?
1: Είναι συνεντεύξεις ανθρώπων που έχουν χτίσει μια μεγάλη καριέρα. Προσπαθώ να τους να βγάλω κάποια πράγματα από τα εσώψυχα, από την ψυχή τους μέσα, από τις σκέψεις.
0: Μάλιστα.
1: Όχι τόσο τα αγωνιστικά.

0: Πιστεύω ότι νομίζω ότι οι Αργεντινοί θα το πάρουν, αν και είναι πολύ δυνατή η ισπανική ομάδα, οι παίχτες που έχουν είναι πάρα πολύ δυνατοί. Εγώ η καρδιά μου την Κυριακή θα είναι ευρωπαϊκή.
1: Υπάρχει και μια φωτογραφία, πρέπει να σου πω, όπου ο Λιονέλ Μέση κάνει μπανάκι στον... με συγχωρείτε ότι με έχει πιάσει μια αλλεργία τώρα. Στον μικρό Γιαμάλ. Στον Λαμίνη Γιαμάλ.
0: Αυτόν
1: είναι τεράστια η διαφορά τους. Είναι 19 ο Λαμάλ, μόλις τα έκλεισε.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι 39 μάλιστα. Ο Λιονέλ Μέση. Και υπάρχει μια φωτογραφία που κάνει μπανάκι όταν ήταν σε μωρό ο μικρός Γιαμάλ. Λοιπόν, εντάξει, ναι. Και εγώ πιστεύω Αργεντίνη πάντως.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ.
1: Σε χαιρετώ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν. Σήμερα είναι μέρα κατά την οποία, όπως βλέπω και στο παλιό μας το ημερολόγιο, το 1963 οι Beatles ηχογράφησαν ένα πολύ γνωστό τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη, το «Αν θυμηθείς το όνειρό μου», αλλά με αγγλικό τίτλο «The Honeymoon Song», το τραγούδι του μήνα του Μελίτος. Καμία σχέση, αλλά ας το απολαύσουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου θα συναντηθεί με τους ηγέτες της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Φωτιά σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Σοφό στο Ασπρόπυργο. Ενημερωτικό μήνυμα του 112. Επιχειρούν 47 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων τμήματων, 19 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία υποθέσεις 7 εν ενεργεία βουλευτών και 2 πρώην βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο, ενώ άλλοι 4 παραπέμπονται για απλά πλημελήματα. Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μήπως θέλουν και χειροκρότημα για το σκάνδαλο που έστησε στον ΠΚΠ, απαντά ο Κώστας Σουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί σε δηλώσεις του στο Telegram με αφορμή τα αμερικανικά πλήγματα σε ζωτική σημασία υποδομές. Η Ελλάδα ανέλαβε τη διοίκηση της επιχείρησης Ασπίδες. Γραπτές εγγύης για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, έλεγχο από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσης αποζημιώσης και αποκατάσταση των ζημιών ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης. Σύγκρουση τραμ με τρίκυκλο στην Ποσειδώνα στο Παλαιό Φάληρο, τραυματίστηκε

0: 9χρονο κοριτσάκι. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 36 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπτωτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Σάββατο 18 Ιουλίου, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και Ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικά μέρη από έργα των Ροσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας.

0: κλασική μινιατούρα πάντοτε στην εισαγωγή του δεύτερου μέρους της εκπομπής μας, Αλεξάνδρ Σκριάμπιν, το πρελούδιο, έργο αριθμός 11, είναι η μινιατούρα που μόλις τώρα ακούσαμε, και με αυτήν θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Πέτρος Παπασαραντόπουλος. Είναι διδάκτορ βαλκανικών σπουδών, συγγραφέας και εκδότης. Το ορμητήριο του είναι η Θεσσαλονίκη, για την οποία μιλήσαμε μάλιστα και τις προάλλες με τον Νίκο Στεφανίδη, τον δημιουργό του Μήλου, κοιτίδα πολιτισμού και δημιουργίας κάποτε, και ομολογώ ότι στενοχωρέθηκα μαθαίνοντας ότι η πόλη έχει αφαιθεί, όπως μας είπε. Επίσης διάβασα στην μεταρρύθμιση και ένα άρθρο του κυρίου Παπασαραντόπουλου για την, που με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, για την αναμέτρηση της αξιοκρατίας με την πολιτική επικαιρότητα. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Θερμά ευχαριστώ και εγώ, χαρά μου.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτό, το η αναμέτρηση της αξιοκρατίας με την πολιτική επικαιρότητα. Πώς συνδέονται αυτά? Η πολιτική επικαιρότητα είμαστε εμείς οι δράστες, φαντάζομαι, τα μέσα ενημέρωσης. Πώς λοιπόν συντεριάζει αυτό με την αξιοκρατία, με την πολιτική επικαιρότητα?
1: Αυτό που έχει επικρατήσει στην πολιτική επικαιρότητα είναι μία διαρκής υποβάθμιση της αξιοπιστίας του πολιτικού λόγου. Κύριε Μιχαηλή, ακούμε κραυγές, δεν ακούμε προτάσεις και απόψεις. Και μέσα σε έναν τέτοιο βιότοπο η αναξιοκρατία βρίσκει προνομιακό έδαφος. Πραγματικά είναι ένα παθολογικό στοιχείο της πολιτικής ζωής, της πολιτικής επικαιρότητας, το οποίο εάν το συνδυάσει κανείς με τον έντονα τοξικό πολιτικό λόγο, τότε έχουμε, κύριε Μιχαηλίδη, στα χέρια μας ένα πολιτικό κοκτέιλ Μολότοφ, για να γίνουμε και λίγο επίκαιροι.
0: Είχα την κουβέντα πριν από μερικά χρόνια με έναν γνωστό βουλευτή, ο οποίος έλεγε ότι είναι βαρετή η Βουλή η δική μας. Αυτό ήταν πριν κάποια χρόνια. Πρέπει και εμείς να παραδειγματιστούμε από τη ζωντάνια του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Θαρώ πως λάθος κατεύθυνση είχε, διότι ναι μεν και εκεί τσακώνονται, αλλά έχει και μια ποιότητα το Βρετανικό, έτσι, η ειρωνία και το μάλωμα.
1: Είναι μια επίδειξη γλωσσικής επάρκειας η οποία βάζει σε δεύτερη μοίρα τον έντονο τόνο των αντιπαραθέσεων. Και θα το έχετε παρατηρήσει, μερικές από τις παρεμβάσεις είναι γλωσσικά κομψοτεχνήματα.
0: Για την Αγγλία λέτε, έτσι?
1: Για την Αγγλία, για την Αγγλία. Στην Ελλάδα ας μην κάνουμε τη σύγκριση, είναι ο απόλυτος ευτελισμός, είναι το ad hominem, είναι η διαρκής καταγγελία με ακραίους χαρακτηρισμούς του πολιτικού αντιπάλου, με αποτέλεσμα να έχουμε την τοξική ατμόσφαιρα η οποία δυναμητίζει το μέλλον της χώρας, κύριε Μιχαηλίδη, το λέω με υπογράμμιση.
0: Ο πολιτικός λόγος δηλαδή που εκφράζεται σήμερα, φαντάζομαι σε πολύ μεγάλο φάσμα του Κοινοβουλίου, λέμε ότι όχι απλώς υπολείπεται, αλλά έχει και κάποια τοξικότητα.
1: Μεγάλη τοξικότητα, διότι πάρα πολύ σύντομα να σας πω το επιχείρημά μου. Εγώ πιστεύω ότι μία από τις παθολογίες της μεταπολίτευσης του 1974 ήταν ο διχαστικός πολιτικός λόγος. Αυτός πήρε ακραία μορφή σε πολλές εποχές, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει το εύφορο έδαφος για την τρομοκρατία και για τις επιθέσεις εναντίον πολιτικών. Όταν λες τον πολιτικό σου αντίπαλο ότι είναι πίσω και δείξος, τότε θα έρθει ο κουκουλοφόρος χωρίς καμία ηθική αναστολή για να του επιτεθεί. Και είναι πολύ κρίμα, κύριε Μιχαηλίδη, το ότι μετά από 16 χρόνια συζητάμε και πάλι για πολιτική βία. Εγώ κατέβασα από τα πάνω ράφια τα σχετικά στοιχεία που είχα πριν από 12-16 χρόνια. Είχα γράψει και ένα βιβλίο «Εξτρεμισμός και πολιτική διαβάσει, βία». Ναι, ναι. Και αισθάνθηκα την απόλυτη δυσφορία ότι είναι δυνατόν μετά από τόσα χρόνια να μιλάμε για πολιτική βία. Φαίνεται ότι είναι δυνατόν και ότι πρέπει ξανά να πείσουμε ότι δεν υπάρχει καλή και κακή βία, γιατί αυτό ήταν επίσης ένα εφεύρημα μιας ορισμένης αριστεράς, ότι η δική μας βία είναι καλή. Η βία των αντιπάλων είναι απαράδεκτη.
0: Και μιας που θυμηθήκαμε αυτές τις μέρες την τραγωδία στην Μαρφίν, πραγματικά εξεπλάγει άσχημα όταν είδα να υπάρχει μια κάπως ταυτοποίηση. Το ένα γεγονός είναι πραγματικά έντονο και καλώς το θυμόμαστε, αλλά από την άλλη υπήρχαν πάλι φωνές που αμφισβητούσαν το έγκλημα το οποίο συνέβη. Γιατί πρέπει να υπάρχει πάντοτε αυτό το ναι αλλά, το οποίο είναι πολύ τοξικό?
1: Πρότιμά σας πραγματικά είναι δύσκολο να απαντηθεί, με ξεπερνά. Πώς γίνεται άνθρωποι οι οποίοι είναι φυσιολογικοί κατά τα άλλα, όταν τίθεται το θέμα της πολιτικής βίας, γίνονται υποστηρικτές των άκρων? Και η εξήγηση που έχω δώσει είναι ότι εν τέλει φαίνεται ότι θέλουμε, όταν δεν έχουμε πολιτικά επιχειρήματα, να βρούμε μια ποδοσφαιρικού χαρακτήρα αντιπαράθεση. Διότι να συζητήσουμε σοβαρά τώρα ότι η πολιτική βία από όπου και αν προέρχεται πρέπει να καταδικάζεται. Μετά από όσα περάσαμε από την πολιτική βία των δύο άκρων, όταν λέγαμε, και ήμασταν λίγοι κύριε Μιχαηλίδη, ότι η πολιτική βία δεν είναι προνόμιο ενός χώρου. Η πολιτική βία είναι ο πολιτικός εξτρεμισμός που έχει εισχωρήσει και στη δεξιά και στην αριστερά, έχοντας ακραίους και στους δύο πολιτικούς χώρους. Αλλά για κάποια στελέχη και υποστηρικτές της αριστεράς, όχι, θα καταδικάζουμε μόνο τη βία των κακών, δηλαδή τη βία των δεξιών. Η δικιά μας δεν είναι, γιατί έχει ευγενή κίνητρα.
0: Γιατί χλεβάζεται, κύριε Παπασαραντόπουλε μου, ο ορθολογισμός ως κάτι κακό?
1: Διότι αυτή η χώρα, όντας στο μετέχνιο της Ανατολής και της Δύσης, δεν κατάλαβε την αξία των διακηρύξεων του διαφωτισμού, της φιλελεύθερης δημοκρατίας, της νεωτερικότητας.
0: Θα, δυστυχώς θα πρέπει να διακόψουμε, ίσως θα θέλετε να το ακούσετε κιόλας. Ενημερώνουμε ότι σήμερα και τώρα μάλιστα θα μεταδοθεί απευθείας από το ΕΡΤ News η προγραμματισμένη συνομιλία του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη με τον Χέμαντ Τανέτζα, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας General Catalyst, στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργανώνει η Endeavor Greece στην ΠΝΙΚΑ. Ακούμε.
2: Για την εδώ η εκκλησία του Δήμου μου άκουγε τις ιστορίες των πολιτών και δημοκρατικά λάμβαναν αποφάσεις για το μέλλον. Κάποιες αποφάσεις ήταν σωστές, κάποιες λανθασμένες, αλλά η αρχαία Ελλάδα πάλεψε, προσπάθησε, γιατί η δημοκρατία είναι γνωστό, έχει τις αδυναμίες της.
3: Παρακολουθήσαμε αυτό το μικρό απόσπασμα. Είναι σε εξέλιξη η συζήτηση αυτή που έχει ο Πρωθυπουργός με τον Χέμαντ Τανέτζα, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας General Catalyst, όπου επί της ουσίας μεταξύ άλλων θα συζητήσουν για το μέλλον, για την τεχνολογία, για την επόμενη μέρα βεβαίως. Τι συζητάμε πολλές φορές εδώ, Γεωργία,
4: για την τεχνητή νοημοσύνη. Μια συνέντευξη που θα μεταδοθεί κυρίως στην Ινδία, αλλά όχι μόνο στην Ινδία, το 1 δισεκατομμύριο. Γιατί όλα έχουν τη σημασία τους και βέβαια στην ηγέτιδα δύναμη αυτή τη στιγμή, στην τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία έχει αναδειχθεί η Ινδία. Κύριε Κοντογιώργη, εσείς ασχολείστε με τα τοπικά περιφερειακά σχέδια, το τεχνητή νοημοσύνη απ' την άλλη. Μήπως έχουμε πολλά διακυβεύματα και χάνουμε το κεντρικό? Ποιο είναι το κεντρικό? Είναι η σταθερότητα, είναι η ασφάλεια? Γιατί πολλά έχουν ανακύψει τις τελευταίες μέρες.
5: Καταρχήν, καλησπέρα. Κάθε άλλο νομίζω δεν το χάνουμε, γιατί ξέρετε, οι προκλήσεις αυτή τη στιγμή.
0: Για να ακούσουμε τώρα τον Πρωθυπουργό από την ΠΝΙΚΑ.
2: Συνεχίζει να προκαλεί ενδιαφέρον και εντύπωση το τι μπορούμε να κάνουμε με την τεχνητή νοημοσύνη, πώς το έργο της κυβέρνησης μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικό και πώς να εντάξουμε αυτή την τεχνολογία στις δημόσιες υπηρεσίες. Είμαι βέβαιος ότι θα συζητήσουμε για το τι σημαίνει να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα της υγείας και με εκπλήσουν οι δυνατότητες που έχει η τεχνητή νοημοσύνη, ο βαθμός τεχνολογικής εξέλιξης που μπορεί να προσφέρει. Και σκεφτόμασταν, όπως συζητήσαμε και προηγουμένως, ότι η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά να αποφεύγουμε τις επαναλαμβόμενες ενέργειες. Μπορούμε λοιπόν, για παράδειγμα στον τομέα της υγείας, να στηρίξουμε έναν ασθενή χωρίς να κουράζεται, για παράδειγμα, ένας νοσηλευτής ή μια νοσηλεύτρια. Βλέπουμε πάρα πολλές ευκαιρίες και για την κυβέρνηση και το να ακολουθήσουμε τον ρυθμό.
0: Λοιπόν, πήραμε μια γεύση από την ομιλία και του Πρωθυπουργού. Μάλλον σήμερα μεταδίδεται απευθείας από το earthnews.gr η συνομιλία του με τον Hemant Taneja, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας General Catalyst στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργανώνει η Endeavor Greece στην ΠΝΙΚΑ. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι και πριν τελειώσει αυτή η εκπομπή θα έχουμε τα κυριότερα σημεία από αυτήν την συγκεκριμένη εκδήλωση.

0: Σήμερα δεν έχουμε τις καθιερωμένες σκέψεις της ημέρας, αλλά ευτυχώς έχουμε μια έξοδο διαφυγής πολύτιμη, το σεντούκι των σκέψεων που έχουμε μαζέψει με κάποια χρόνια που είμαστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα καταρχάς και πλέον το Earth News Radio. Θα ακούσουμε τη σκέψη που είπε εδώ στην ΕΡΤ, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ο μεγάλος Μάνος Χατζηδάκης για τους νεολαίους του σήμερα. Αυτό έγινε περισσότερο από 10 χρόνια πριν.
1: Ακούτε το σχόλιο του Τρίτου από τον Μάνο Χατζηδάκη που έχει τον τίτλο «Οι νεολαίοι του σήμερα και το αυγό».
2: Σαν άκουσαν οι φίλοι μου πως θα μιλήσω για τους νέους, ανησυχήσανε και φρόντιζαν να μάθουν τι θα πω. Δεν θέλω να αποξενωθώ από την νεολαία της χώρας και χάσω τη συμπάθειά της. Λες κι ήμουν βουλευτής ή ποδοσφαιριστής και θα χάνα τους ψηφοφόρους και οπαδούς μου. Οι φίλοι μου ανησύχησαν, μα εγώ δεν τους φανέρωσα ότι το θέμα μου ήτανε τ' αυγό και όχι οι νέοι. Δηλαδή το πώς ένα αυγό μπορεί να δημιουργήσει εκολαπτώμενο μια κότα, ενώ ένας νέος σημερινός, έστω και εκολαπτώμενος, δεν είναι δυνατό να δημιουργήσει αυγό. Και όπως αντιλαμβάνεστε, γι' αυτό φταίει η παιδεία, η δωρεάν, το σύστημα, το εκπαιδευτικό και διόλου η κότα με το αυγό. Και για να καταλάβετε πληρέστερα πόσο είναι όλα σχετικά και πώς φωτίζεται η σημερινή νεανική ανεπάρκεια που υπηρετεί εθελοντυφλώντας μια τακτοποιημένη αλήθεια που εννοεί να την αποκαλεί ιστορική, θα σας θυμίσω μια ιστορία εκτάκτως ποιητική. Ερώτησε κάποτε ο Εγγονόπουλος γιατί τάχατε στη τραγική και σεμνή Παρθένα Πουλχερία την παραμονή του γάμου της, σφουγγάρισε προσεκτικά όλο το σπίτι και την επομένη απέθανε. Διότι, το αποκρίθηκα, έτσι συνέφερε, κοινώς ευόλευε τις κυβερνήσεις και σε προέκταση του συγγραφείς την εποχή που κυκλοφόρησε η είδηση και εισήρθε βιαστικά στην εθνική μας ιστορία. Διότι ποιος απέδειξε πως στην πραγματικότητα η Πουλχερία πέθανε? Ουδής. Και πως κατόπιν τούτο το ενστερνιστήκαν οι ιστορικοί? Ύποπτος ιστορία. Μα ως εδώ, μας ενδιαφέρει η δωρεάν παιδεία και όχι πολύπαθη ιστορία. Στο κάτω-κάτω της γραφής, αν ο χαμός της Πουλχερίας δημιουργεί, προσφέρει τις προϋποθέσεις για ένα είδος δωρεάν απάτης που τη λένε παιδεία, τότε καλώς εισήλθε και παρέμεινε ως αληθής ο θάνατός της στην ιστορία. Μόνο που στην περίπτωση αυτή εγώ μένω ψυχρός για την απώλεια της περίσσο λόγος γυναικός. Και φυσικά δεν συμφωνώ με την ιδέα μιας παιδείας που την χαρίζουν δωρεάν όχι χωρίς αντάλλαγμα, κατά πως φανερώνεται εκ των υστέρων. Και πρώτα απ' όλα τι εννοούμε λέγοντας παιδεία? Την πληροφορία, την τεχνική, το δίπλωμα εξειδίκευσης που εξασφαλίζει γάμο, αυτοκίνητο και ακίνητο με πληρωμή την πλήρη υποταγή του εξασφαλιστέντος για την πνευματική και ψυχική διάπλαση ενός ελεύθερου ανθρώπου με τεχνική αναθεώρησης και ονειρικής δομής, με αγωνία απελευθέρωσης και με διαθέσεις μιας υπτάμενης φυγής προς τάστρα. Αυτή τη δεύτερη παιδεία την αποσιωπούν και δεν την δίνουν δωρεάν, γιατί δεν συντηρεί και δεν υπηρετεί συστήματα. Αντίθετα, τα ελέγχει, τα αναθεωρεί και τα αποδυναμώνει. Έτσι φτάνουμε στο ερώτημα που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Το αυγό παρέχει εκπαίδευση, εκπροσωπεί μια μορφή παιδείας που να εξαντλεί τα θεωρήματα της γενετήσιας αρχής για περιορίζεται σε μια ειδική σχέση με τη σπουδάζουσα νεολαία του σήμερα. Αλήθεια είναι πως περιέχει τη ζωή, την δημιουργεί, αλλά δεν την ορίζει. Το αυγό σπουδάζει? Αν ναι, τότε σομοιάζει με σπουδαστή της νομικής σχολής. Σπάει το κέλεφος, πετιέται άχρηστο σαν βγει η κότα νεογνώ, για να περάσει ανυποψίαστα μέσα στον χρόνο και στον χώρο που θα ορίσουν άλλοι. Ο σπουδαστής που αναφέραμε της νομικής ή οποιασδήποτε σχολής τάχατε συνειδητοποιεί την ομοιότητά του με τ' αυγό. Και η συνείδηση της τολμηρής αυτής ταυτότητας που τον οδηγεί στον Παναθηναϊκό, θα πουν πολλοί και θα έχουν δίκιο. Τουλάχιστον τ' αυγό με αξιοπρέπεια περιορίζεται μέσα στον ονιθώνα. Δεν πάει στο θέατρο, δεν βλέπει τηλεόραση, ούτε διαβάζει εφημερίδες πρωινές ή μη. Ενώ οι νέοι σπουδαστές, 2-3 τραγούδια αντιφασιστικά ή αντάρτικα, μπροσούρες για κομματική ελευθερία, πάλι 40 λέξεις λεξικό και το κορίτσι πλάι να κρέμεται για ερωτική ιστερία. Και ειδού η απορία. Ποιος εγεννήθη πρώτος, ο νέος του σήμερα ή τ' αυγό? Τουλάχιστον επρόλαβε και έγινε εθνική η τραγική μας πουλχερία, μόνο που εγώ μπερδεύομαι με τους ήρωες. Πρέπει να επιστρατεύσω λογική για να τους ξεχωρίζω. Για να διακρίνω παραδείγματος χάρη τον Ανδρούτσο από την Ιωάννα της Λορένης, τον στρατηγό Μοντγκόμερη από τον Οσμάν τον Πρώτο ή τον ζωγράφο Ντουανιέ Ρουσό από τον Κουστό ή τον συνθέτη Κουρουπό. Και όχι γιατί είμαι ασπούδαχτος και αμόρφωτος, καθώς το λένε μερικοί, έχω τελειώσει το δημοτικό με ελίαν καλό στην κατοχή. Αλλά πώς να το πω, δεν έχω την απαραίτητη συναισθηματική απόσταση με τους ήρωες για να τους βλέπω άγγελους και όχι τραβεστή, λιμενικούς και όχι από το Λαγονίσι, παιδιά καπετανέων από τα Ψαρά και όχι από γόνους προεστών από την Αλβανία. Και τι να μου κάνει λογική όταν οι ήρωες γλιστράν σαν χέλια μέσα στο χρόνο και στη φαντασία? Απλώς παρατηρώ. Ύστερα είναι και η συνήθεια των ηρώων να μην μιλούν, να στέκονται θλιμμένοι, μελαγχολικοί, μέσα δασίδια και σε πάρκα ερημικά, επιμένοντας να συμβολίζουν μεγαλεία και ηρωισμούς των σχολικών βιβλίων. Θα ήσαν καλοί ασφαλώς για έναν κόσμο καλύτερο. Μόνο που έτσι ο ποιητής, καθώς τους βλέπει, αναφωνεί. Πέθανες τώρα, από καιρό δεν ήσουν με στα σάλευτα βάθια του θανάτου. Τι νόημα για σέναν έχει ο τάφος? Ή ζωντανός ή πεθαμένος, όμοια μιλάς και φέγγεις. Και οι νέοι της σήμερα τους αγνοούν και δεν γνωρίζουν τον Παλαμά, ούτε το κάθε τι που πάει να μετρήσει την καταγωγή από τη ρίζα, από την πηγή της. Κι όμως θα τους ετέριαζε να είναι παιδιά καπετανέων από τα Ψαρά και όχι των Προεστών εγγόνια.
1: Ακούσατε το σχόλιο του Τρίτου με τον τίτλο «Οι νεολαίοι του σήμερα και το αυγό» από τον Μάνο Χατζηδάκη.
0: Ακριβώς αυτό. Για σκεφτείτε, εδώ που βρισκόμαστε τώρα, πριν από κάποια χρόνια, ο Μάνος Χατζηδάκης έκανε τα σχόλια, το σχόλιο του στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, καθόμασταν όλοι, πώς κάθονται τώρα για να δούνε το Μουντιάλ, καθόμασταν όλοι και παρακολουθούσαμε, ακούγαμε τι είχε να πει ο Μάνος. Και μου άρεσε και πάρα πολύ όταν αποφάσιζε να τραγουδήσει ο ίδιος μερικά από τα τραγούδια του.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Στην Κύπρο θα επισκεφθεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του στην έδρα του οργανισμού στη Νέα Υόρκη. Κατά την παραμονή του στο νησί θα συναντηθεί με τους ηγέτες ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς, ανέφερε ο εκπρόσωπος. Οι επαφές του Γενικού Γραμματέα θα επικεντρωθούν στις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και τη στήριξη σταθερότητας στο νησί, μεταξύ άλλων μέσω του έργου της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Σκληρή πολιτική σύγκρουση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμα 7. Δίωξη ασκήθηκαν κατά των Μάξιμου Σενετάκη, Κώστας Κρέκα και Χρήστου Μπουκόρου κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο υποστήριξε ότι υποθέσεις των 9 από τα 13 κυβερνητικά στελέχη που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας αρχιοθετήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι 4 θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη για πλημελήματα. Υπερασπίστηκε τους 3 υπουργούς από τους οποίους είχε ζητήσει την παραίτηση για λόγους ευθυξίας, λέγοντας ότι πρόκειται για έντιμους πολιτικούς που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, και διαρωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Είναι πρωτοφανές το να ζητάει η κυβέρνηση συγγνώμη από την αντιπολίτευση, ενώ βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη διώκονται από τη δικαιοσύνη, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Καραθανασόπουλος υποστήριξε ότι το σκάνδαλο αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης έκανε λόγο για διαδοχικά σκάνδαλα και υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος επιτέθηκε στην κυβέρνηση αναφερόμενος στον πικρό φραπέ και κάνοντας λόγο για γαλάζιους λαγοκέφαλους. Σε συζήτηση με επίκεντρο της επενδύσης, τη τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα συμμετέχει αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός στην ΠΝΙΚΑ. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική του ομάδα ανακοίνωσε επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίτερα, την ανεξαρτητοποίησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είχαν γνωστοποιήσει η Καλλιόπη Βέτα, Κωνσταντίνος Μπάρκας και Πόπη Τσαπανίδου. Παράλληλα, παραιτήθηκαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγχτσί με αφορμή τα αμερικανικά πλήγματα σε ζωτική σημασία υποδομές και τις απειλές για επιθέσεις σε γέφυρες και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σε δήλωσή του στο Telegram υποστήριξε ότι οι απειλές και οι στρατιωτικές ενέργειες αποκαλύπτουν, όπως είπε, την εγκληματική πρόθεση του αμερικανικού κυβερνητικού μηχανισμού να διαπράξει αποτρόπαια εγκλήματα. Το Ιράν ζήτησε από τους Χούθη της Ιεμένης να είναι σε ετοιμότητα και να κλείσουν τη δίωδο προς στην Ερυθρά Θάλασσα, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν τις ενεργειακές υποδομές του, ανέφερα σήμερα 3 πηγές στο πρακτορείο Reuters. Η ενέργεια αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει μια νέα απειλή για το παγκόσμιο εφοδιασμό σε πετρέλαιο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο. Βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στην Αττική από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Τι μας ξημερώνει, αναρωτιέται κάθε βράδυ αυτή την ώρα η Νεφέλη Λιγερού. Σίγουρα ξημέρωσε μίνι διακοπές για τη Νεφέλη. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους.

Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Earth Echo, μπορείτε να μας ακούσετε και εκεί στην πλατφόρμα μας και να στείλετε και μηνύματα μέσω Viber, γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή Earth News Radio.

τον έχω ρυθμίσει η Μαρίλια Γεροντίδη, στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σφυρόερα, για λίγο ακόμα μαζί μας και η Βούλα Κουλισοπούλου. Στο μικρόφωνο ή του Σαββατοκύριακου Ιωάννα Ταραμπίκου για τις γνωστές καλοκαιρινές αντικαταστάσεις του προγράμματος. Ένα βραδινό στίγμα της ημέρας που κυλά ακόμα. Αλλά και νέα και ειδήσεις και συναντεύσεις από το χώρο της επικαιρότητας.

Έχουμε και λέμε λοιπόν πολιτική επικαιρότητα, Μαρφίν, ΣΥΡΙΖΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ. Διεθνή επικαιρότητα, ο πόλεμος μάλλον δεν τελείωσε ποτέ. Ουκρανία-Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιράν και συνεχίζεται το ίδιο σκηνικό. Καλλιτεχνική επικαιρότητα, αποχαιρετώντας αύριο στις 11 το πρωί τη Μάρο Κοντού στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Κατά τα λοιπά, περιμένουμε Σαββατοκύριακο με υψηλές θερμοκρασίες, λέει, τα πρώτα σαραντάρια.

0: Έλεγα λίγο πριν με το που ξεκινήσαμε την εκπομπή για την οδυσσιομανία που αρχίζει σιγά σιγά να κατακλείζει όλο τον κόσμο. Θα μιλήσουμε για την ταινία, αλλά τώρα θα μιλήσουμε με την κυρία Αλεξάνδρα Γεωργοπούλου, καλλιτεχνική διευθύντρια του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, διότι εκεί εγκαινιάζεται από αύριο είναι τα εγγένεια, αύριο λοιπόν εγκαινιάζεται η έκθεση «Η Οδύσσια ψηφώντας τους θεούς», το εικαστικό σύμπαν λοιπόν της Οδύσσιας του Κρίστοφερ Νόλαν, από αύριο στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μία ξεχωριστή διεθνής εικαστική έκθεση, καθώς ταξίδεψε από το Λος Άντζελες εδώ στην Αθήνα. Η κυρία Γεωργοπούλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν,
1: κάνετε, ευχαριστώ πολύ.
0: Χαιρόμαστε που είστε στη συντροφιά μας μιας και σήμερα, πραγματικά με αφορμή και την παγκόσμια ημέρα, πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, και από σήμερα παίζετε στους κινηματογράφους. Εσείς αύριο έχετε, ανοίγετε τις πύλες σε μια εικαστική έκθεση, οποία έχει ξεκινήσει παγκόσμια διαδρομή. Μετά από εδώ θα πάει στο Λονδίνο και στη Μελβούρνη.
1: Σωστά. Και στη Μελβούρνη, πολύ σωστά. Ναι.
0: Τι έχουμε να δούμε λοιπόν?
1: Λοιπόν, η έκθεση «Οδύσσια αψήφισε τους θεούς, Defy the Gods», mm-hmm. είναι εμπνευσμένη από την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. Διεθνείς αναγνωρισμένοι καλλιτέχνες, εικονογράφοι έχουν φιλοτεχνήσει mm-hmm. Αυτά τα έργα, τα πρωτότυπα τα οποία θα δούμε, και βεβαίως θα υπάρχουν και αναπαραγωγές αυτών, οι τυπώσεις αυτών, οι οποίες θα φέρουν και την επίσημη αδειοδότηση της Universal, mm-hmm. της εταιρείας παραγωγής της ταινίας, και έχει γίνει σε συνεργασία της πλατφόρμας Historiae, mm-hmm. είναι αυτή η πρωτοβουλία που φέρνει διεθνώς καλλιτέχνες κοντά να φιλοτεχνούν κάθε φορά με μια θεματική ενιαία κάποια έργα mm-hmm. τα οποία εκτίθενται. Τώρα ήταν η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, και σε αυτό συνεργάζεται η Ιστορία και με την Popcore, που είναι η εταιρεία η οποία κάνει τις επίσημες αυτές εκδηλώσεις αφήσεις υψηλής ποιότητας σε συνεργασία με εταιρείες παραγωγής. Η έκθεση ναι. έχει δύο διακριτές θεματικές ενότητες.
0: Είναι
1: το
0: Odyssey, μας.
1: Defy ναι. the Gods, mm-hmm. το οποίο είναι αυτή από τους διεθνείς καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν φιλοτεχνήσει εμπνεώμενοι από την ταινία, και ταυτόχρονα έχουμε και τα έργα των Ελλήνων καλλιτεχνών, mm-hmm. η δεύτερη ενότητα που έχει μυθολογικό περιεχόμενο, και αυτή είναι η έκθεση The Wrath of Gods, η οργή των θεών.
0: Εδώ έχουμε λοιπόν τα έργα Ελλήνων καλλιτεχνών.
1: Εδώ έχουμε και τα έργα και Ελλήνων καλλιτεχνών.
0: Οι ναι. οποίοι προσεγγίζουν επίσης την Οδύσσια μέσα...
1: Ελληνική μυθολογία.
0: Μέσα από την ελληνική μυθολογία,
1: ναι,
0: και φαντάζομαι με τη δική του σύγχρονη εικαστική γλώσσα.
1: Βεβαίως, mm-hmm. βεβαίως, mm-hmm. βεβαίως. Και είναι διαφόρων, είναι και έργα ζωγραφικά, υπάρχει και γλυπτό, είναι πολύ όμορφα τα έργα. Mm-hmm. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι ξένοι έχουν πραγματικά δείξει δώσει μια πάρα πολύ ωραία, φρέσκια και δυναμική οπτική.
0: Βλέπω την αφίσα της έκθεσης, δηλαδή την πρόσκληση της έκθεσης.
1: Ναι.
0: Είναι εξαιρετικό αυτό που βλέπω.
1: Ναι, είναι πράγματι.
0: Είναι πραγματικά καθηλωτικό. Φαντάζομαι πόσο μάλλον το να έρθει κάποιος και να περιηγηθεί σε όλα αυτά τα έργα, να το δει από κοντά.
1: Πράγματι, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Είμαστε πάρα πολύ έτσι, αδειμονούμε για την αυριανή, για τα αυριανά εγγένεια και βεβαίως για την πορεία της έκθεσης μέχρι τις 2 Αυγούστου.
0: Μέχρι 2 Αυγούστου, να πούμε λίγο μέρες και ώρες.
1: Είναι καθημερινά 6 με 10
0: Και Σαββατοκύριακο.
1: Το απόγευμα, βεβαίως, καθημερινά.
0: Τέλεια. Ναι. Λοιπόν, τι καλύτερο απόγευμα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, μια εξαιρετική έκθεση που μας έρχεται από το Λος Άντζελες και συνεχίζει,
1: συνεχίζει
0: το ταξίδι της, όπου όπως είπατε περιλαμβάνει πρωτότυπα έργα τέχνης, αλλά έχει και αφίσες που μπορεί κάποιος να αποκτήσει, συλλεκτικές αφίσες, διαβάζω.
1: Είναι, ναι. Θα υπάρχει το QR, είναι μια διαδικασία στην οποία θα τη γνωρίσουμε αύριο και εμείς, που θα μπουν τα label δίπλα από τα έργα.
0: Φαντάζομαι ότι έχετε την ίδια αγωνία που θα... την ίδια χαρά. Να πούμε ότι είναι πολύ σπουδαίο για το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, που μέσα από την ελληνική ιστορία, τη μυθολογία, το πολιτιστικό μας στίγμα, παρακολουθεί και το σύγχρονο τρόπο που είναι ο κινηματογράφος στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και τα εικαστικά.
1: Είναι αυτό που μας ενδιαφέρει, είναι ακριβώς αυτή η όσμωση των τεχνών, ο διάλογος ανάμεσα στις τέχνες.
0: Σωστά.
1: Και το γεγονός ότι η Οδύσσεια, ένα έπος, ένα έργο 3.000 χρόνων, αποτελεί ακόμα πηγή έμπνευσης διεθνώς και κέντρο συζήτησης διεθνώς, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον.
0: Φυσικά.
1: Για την παγκόσμια κληρονομιά μας.
0: Φυσικά.
1: Πλέον
0: και...
1: είναι κοινό αγαθό, βέβαια. Παγκόσμιο πολιτιστικό
0: ακριβώς,
1: αγαθό.
0: Ακριβώς. Είναι παγκόσμιο πολιτιστικό αγαθό. Και χαίρομαι πάρα πολύ, διότι από ό,τι βλέπω, οι κριτικές τουλάχιστον στο διεθνή τύπο είναι εξαιρετικές, και αυτό νομίζω ότι φέρνει τη χώρα μας έτσι όπως αξίζει να κουβεντιάζεται μέσα από τέτοια θέματα. Για την ιστορία της και τον πολιτισμό της.
1: Περιμένουμε πολύ μεγάλη ανυπομονησία να δούμε την οπτική, γιατί πρόκειται για την οπτική.
0: Σωστά.
1: Που σκηνοθέτει πάνω στο έργο, πάνω στην Οδύσσεια.
0: Και την οπτική των εικαστικών πάνω στην Οδύσσεια.
1: Και βεβαίως πάνω των εικαστικών πάνω στην Οδύσσεια, οι οποίοι εμπνέονται και αυτοί από κάτι το οποίο μας συντροφεύει από τη στιγμή που γεννιόμαστε εμάς τους Έλληνες, αλλά από ό,τι φαίνεται και όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, από αύριο, εγγένεια. Αύριο, τι ώρα θα είναι αύριο τα εγγένεια?
1: Είναι στις 7 η ώρα.
0: 7 η ώρα το απόγευμα και ως τις 2 Αυγούστου, καθημερινά, από τις 6 έως τις 10, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, η Οδύσσεια ψηφώντας τους θεούς, μία έκθεση που παίρνει αφορμή μάλλον από την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, για να γίνει μία πραγματικά διεθνής εικαστική έκθεση, που όπως είπαμε έρχεται από το Λος Άντζελες. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Γεωργοπούλου. Να είστε καλά. Με το καλό εύχομαι αύριο. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, θα σας περιμένουμε.
0: Βεβαίως, ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Κύπρο, Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από τις 27 έως 29 Ιουλίου θα συναντηθεί με τους ηγέτες της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία οι υποθέσεις 7 εν ενεργεία βουλευτών και 2 πρώην βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο, ενώ άλλοι 4 παραπέμπονται για απλά πλημελήματα. Έντιμοι πολιτικοί επί εβδομάδες διασύρθηκαν σήμερα. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης. Μήπως θέλουν και χειροκρότημα για το σκάνδαλο που έστησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η απάντηση του Κώστα Τσουκαλά από το ΠΑΣΟΚ. Συσκέψη στο Υπουργείο Υποδομών για τις ρογμές σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες του ΤΕΕ θα ελέγξουν τα κτίρια. Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.

0: Είμαστε πάλι εδώ και έλεγα με το που ξεκινήσαμε την εκπομπή και με την πρώτη συνέντευξη που είχαμε την καλλιτεχνική διευθύντρια του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης για την εικαστική έκθεση για την Οδύσσια, ότι κυκλοφόρησε τώρα το απογευματάκι, ψάξτε να το βρείτε, ένα πραγματικά ιδιαίτερο, εξαιρετικό και ξεχωριστό βίντεο με το cast από την Οδύσσια, που συμπυκνώνει το ομυρικό έπος σε ένα μόλις λεπτό, τηρώντας τι, δεν θα το πιστέψετε, το δακτυλικό εξάμετρο. Είναι ένα προωθητικό βίντεο με το cast της ταινίας Οδύσσιας, που όπως είπαμε συμπυκνώνει μέσα σε 60 δευτερόλεπτα το δεκαετές ταξίδι του ήρωα. Η αφήγηση περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις του με μυθικά πλάσματα, τις μάχες, τις δοκιμασίες του. Να πούμε ότι το υλικό αυτό, το βίντεο αυτό, είναι βέβαια μέρος της πρόωθησης της ταινίας και προβλήθηκε στην αμερικάνικη εκπομπή The Tonight Show starring Jimmy Fallon και βέβαια προκάλεσε την προσοχή του κοινού διεθνώς, έτσι. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή όμως τον άνθρωπο που θα μας πει περισσότερα, ο Τάσος Ντερτιλής, κριτικός κινηματογράφου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε, έχουμε σήμερα και τι δεν έχουμε ημέρα, αυτό λέω.
1: Όχι μόνο σήμερα, θα το έχουμε για πάρα πολύ καιρό. Αυτό το έπος θα μας ακολουθεί.
0: Θα μας ακολουθεί. Από σήμερα όμως μπορούν να το δουν όλοι στους κινηματογράφους, έτσι.
1: Ναι, όσοι έχουν προλάβει να βγάλουν εισιτήριο, διότι παρά τον αρνητικό, αυτό τον ρημαγδό που δημιουργήθηκε λόγω της συμμετοχής της Λουπίτας Νιόγκο στην ταινία, τα εισιτήρια είχαν ήδη κλειστεί εδώ και πολύ καιρό. Εγώ δεν την έχω δει ακόμα την ταινία. Την έχουμε δει όμως στο site και μόλις ανεβάσαμε, είναι επί του πιεστηρίου την κριτική μας, μια αποθεωτική κριτική για την ταινία στο Grand Magazine.
0: Για πες μας.
1: Μιλάμε για μια ταινία που επανασυστήνει την Οδύσσια, σεβόμενη όμως και το κείμενο και την ουσία του και την αξία του, την παγκοσμιότητά του. Δεν είναι τόσο η έμφαση σε woke θέματα που, για τα οποία και έγινε όλη αυτή η φασαρία. Η έμφαση είναι πάνω στην ουσία του νόστου, στην ουσία του ταξιδιού προς την Ιθάκη, στην ουσία του τι είναι, τι συνέβη στον Οδυσσέα, από τι προσπαθεί να φύγει, πού προσπαθεί να καταφύγει. Είναι πολλά πράγματα τα οποία βέβαια πρώτος ο Όμηρος θα είπε.
0: Βέβαια. Δηλαδή ο λόγος του Ομήρου είναι που συγκίνει ακριβώς.
1: Ουσιαστικά σεβάστηκε τον Όμηρο, όπως διάβασα και εγώ τη δική μας κριτική, και προσπαθεί να τον αναδείξει στην ανθρώπινη πλευρά του και στην πλευρά της αναγέννησης του πολιτισμού μέσα από το ταξίδι στην Ιθάκη. Είναι κάτι που πολύ φιλόδοξο αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Νόλαν με την Οδυσσιά του.
0: Πάντως, Τάσο, αφού μας είπες και για την κριτική που τώρα από ό,τι μας είπες έχει γραφτεί και θα παρουσιαστεί, όλες οι κριτικές, και δεν αναφέρομαι μόνο εδώ στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, έχει εξαιρετικές κριτικές.
1: Φυσικά,
0: ο Νόλαν για την
1: πέρα από τεχνικό επίτευγμα είναι και, ουσιαστικά.
0: Πες μου λίγο, Τάσο, γιατί διάβαζα ότι έχει γυριστεί σε IMAX 70, καλά το είπα?
1: Ναι, με κάμερες των 65 mm, σε φιλμ 70 mm, με φιλμ.
0: Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή, έχεις περισσότερο...
1: Αυτό σημαίνει, έχει μεγαλύτερη ευκρίνεια και μεγαλύτερη ευρύτητα σύλληψης του κάδρου. Αυτό σημαίνει ότι οτιδήποτε βλέπεις είναι πιο ευκρινές.
0: Άρα μεγαλύτερη κινηματογραφική εμπειρία και φαντάζομαι...
1: μια ολιστική εμπειρία θεάματος.
0: Okay, καταλαβαίνω.
1: Και αξίζει τον κόπο να τη δεις σε οθόνη IMAX. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε μόνο δύο οθόνες IMAX. Σκοτωθείτε να βρείτε εισιτήριο που λένε.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι θα είναι sold out για πάρα πολύ καιρό.
1: Όλο τον Ιούλιο.
0: Όλο τον Ιούλιο. Ωραία.
1: Οι IMAX προβολές νομίζω ότι είναι sold out όλο τον Ιούλιο.
0: Ωραία. Τον Αύγουστο που θα είμαστε εδώ, λοιπόν, όσοι έχουμε απομείνει στην Αθήνα.
1: Είμαστε, εγώ πήγα διακοπές. Ήταν και η αιτία που δεν είδα την ταινία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είχα γύρισει ακόμα.
0: Ωραία. Οπότε θα τη δούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να την απολαύσουμε.
1: Ναι. Και όχι μόνο μία φορά, νομίζω ότι αξίζει παραπάνω. Επίσης, όλος ο θόρυβος που δημιουργήθηκε για την επιλογή της Λουπίτα Νιόγκο για τον ρόλο της ωραίας Ελένης, τελικά δεν έχει ουσία.
0: Ναι.
1: Και ο ρόλος είναι μικρός στην ταινία. Δεν αποτελεί κέντρο της ταινίας αυτό. Δεν πρόκειται για κάποιο δικαιωματισμό.
0: Καλά, είναι και η δικιά μας συγκρίνια τώρα, έτσι, αυτό το οτιδήποτε είναι πριν δούμε κάτι, πριν αμέσως να το...
1: Ναι. Εντάξει, υπήρχε και κάποιος που έριξε λάδι στη φωτιά.
0: Έτσι ξεκινάει.
1: Ξέρουμε ποιος.
0: Ναι.
1: Λεφτά έχει, πλούσιος είναι, δουλειά δεν έχει που λέει και η παροιμία.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αυτό. Ήθελα να πω για τον Νόλαν, επειδή είπαν ότι τη χρησιμοποιήσει για να μπορέσει να πάει στα Όσκαρ. Είναι λάθος αυτό. Δεν ξέρουν καλά τους κανονισμούς της Αμερικάνικης Ακαδημίας. Οι κανονισμοί τον καλύπτουν με την, και μόνο με τη χρήση προσωπικού που καλύπτει όλες τις πληθυσμιακές ομάδες. Δεν ήταν υποχρεωμένος να διαλέξει έγχρωμα, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ηθοποιό που να υποστηρίξει το ρόλο.
1: Είναι επιλογή του. Τη διάλεξε γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Εξαιρετική όλη η ηθοποίη, έτσι, για πες μας, να ξέρουμε τι θα δούμε. Ναι.
1: Είναι ένας ηθοποιός τον οποίον υποτιμούν συστηματικά. Νομίζω ότι αυτό που προσφέρει σε κάθε ρόλο και κυρίως οι συνεργασίες του με τον Νόλαν είναι φοβερές. Μην ξεχνάμε το Interstellar.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Μια πολύ μεγάλη ταινία, πραγματικά. Η Anne Hathaway, από τις φωτογραφίες που είδα, είναι μια πολύ καλή Πινελόπη. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον,
0: να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Μήπως είδες αυτό το βιντεάκι που κυκλοφορεί, που έλεγα πριν?
1: Όχι, δεν το έχω δει αυτό ακόμα.
0: Δες το, μπορεί, οπουδήποτε βρίσκεται.
1: Είναι καινούριο, είναι πολύ πρόσφατο, νομίζω είναι σημερινό προμόσιο.
0: Τώρα, το πριν να ξεκινήσει η εκπομπή κυκλοφόρησε.
1: Είναι προμόσιο επί του πιεστηρίου.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Matt Damon, Anne Hathaway.
1: Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια.
0: Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια.
1: Λουπίτα.
0: Σαρλίζ Θερόν.
1: Να το πούμε αυτό. Παρά τις ανοησίες που ξεστόμησε στις συνεντεύξεις της. Νομίζω είναι και άσχετες με την ταινία, άσχετες με τον Όμηρο και μάλλον άσχετες και με τον ίδιο τον Όλαν. Αλλά every publicity is good publicity.
0: Σωστά.
1: Είναι και αυτό.
0: Λοιπόν, από σήμερα στους κινηματογράφους η Οδύσσια, αλλά σήμερα η μέρα Πέμπτη έχουμε και άλλες ταινίες στους κινηματογράφους.
1: Υπάρχουν. Ναι. Υπάρχουν και άλλες ταινίες.
0: Για να μην κλέβει όλη την παράσταση η Οδύσσια. Δικαίως θα την κλέψει, αλλά είπαμε είναι sold out, οπότε δεν χρειάζεται να περιμένουμε πότε. Το θερινό σινεμά είναι μια απόλαυση έτσι κι αλλιώς, οπότε μπορούμε να δούμε.
1: Το θερινό σινεμά έχει και επανεκδόσεις ωραίες.
0: Ακριβώς.
1: Ας πούμε, υπάρχει η Εξαφάνιση, το Κλουτ με την Jane Fonda.
0: Από σήμερα.
1: Από σήμερα. Ένα από τα αρεότερα πολιτικά thriller των 70s, του Άλαν Πάκουλα. Πήρε Όσκαρ η Jane Fonda για αυτό το ρόλο.
0: Αξίζει να το
1: δει. Η θρυλική Μπρι Ντάνιελ, ένα call girl το οποίο μπλέκεται σε μια πολιτική ίντριγκα. Με ανεπανάληπτη ταινία. Sex and Politics, πριν από 50 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Απίστευτη ταινία και πολύ, πολύ ωραίο thriller. Από τα πιο υποδειγματικά του είδους.
0: Ωραία, αξίζει να το δούμε. Γιατί δύσκολα βρίσκεις, δεν μπορείς να την βρεις εύκολα αυτή την ταινία. Πόσο μάλλον.
1: Όχι, είναι αρκετά σπάνια ταινία.
0: Ναι.
1: Υπάρχει το Express Μεσοδικτύου ξανά.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν οι αρμονίες του Βερκμάιστερ. Από τη μια έχουμε τον Όλαν, με μια ταινία που ίσως κάποτε θεωρηθεί αριστούργημα, και απ' την άλλη έχουμε ένα αδιαφυσβήτητο αριστούργημα του ευρωπαϊκού σινεμά. Μια πολύ δύσκολη ταινία, ασπρόμαυρη, μακρόσυρτη, αγγελοπουλικού ύφους.
0: Ποιητική. Συμβολική και ποιητική.
1: Είναι πολύ συμβολική, πολύ ποιητική. Και έχει ένα πολύ ιδιαίτερο σκηνοθετικό ύφος που διέκρινε τον Μπελατάρ. Mm-hmm. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους του είδους. Πέθανε πρόσφατα ο σκηνοθέτης, και όλες οι ταινίες του έχουν αγοραστεί για επανάληψη, για προβολή στη χώρα μας.
0: Αυτές είναι από τις επαναλήψεις που αξίζει κανείς να δει, έτσι.
1: Σαφώς. Υπάρχει και ο επιθεωρητής Μεγκρέ σαν καινούργια πρόταση. Αυτά τα θεάματα είναι ωραία για θερινό σινεμά. Ο επιθεωρητής Μεγκρέ είναι ένας δημοφιλής λαϊκός ήρωας των γαλλικών αστυνομικών.
0: Ταινιών. Ναι.
1: Και έχει τα γνωστά του. Ένας Γάλλος πουαρό προς το πιο λαϊκό όμως.
0: Ναι, έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή είναι αυτό που λες, θερινό σινεμά με επιθεωρητή Μεγκρέ, γιατί όχι, είναι μια
1: ευχάριστη. Νομίζω είναι μια εξαιρετική επιλογή.
0: Εξαιρετική επιλογή και πολύ ευχάριστη βραδινή. Έτσι. Μάλιστα.
1: Ήταν δυστυχώς και μια δυσάρεστη εβδομάδα, χάσαμε τη Μάρο Κοντού.
0: Ναι. Και αύριο είναι στο πρώτο νεκρό
1: ταφείο στις 11. Είναι, όχι, να διευκρινίσουμε κάτι, η κηδεία της θα γίνει στη Μητρόπολη.
0: Ναι.
1: Και μετά η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Γιατί σε κάποια site λένε ότι θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο η κηδεία. Πρώτα θα γίνει η τελετή στη Μητρόπολη.
0: Στη Μητρόπολη και μετά στο πρώτο νεκροταφείο.
1: Και μετά στο πρώτο νεκροταφείο. Εντάξει, τι να πεις για τη Μάρο Κοντού.
0: Τι να πεις για τη Μάρο Κοντού τώρα.
1: Την Ιταλίδα να πεις, το αλίμονο στους νέους να πεις, την Ελληνίτσα. Τι να πεις για τη Μάρο Κοντού. Είναι μια γυναίκα που καθόρισε την εικόνα της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία, όχι μόνο στο σινεμά. Την επανακαθόρισε και την απελευθέρωσε από την μιζέρια.
0: Ακριβώς, και ξέρεις Τάσο, η ίδια
1: ήταν μια φεμινίστρια χωρίς να το λέει.
0: Ακριβώς, και μια προσωπικότητα τόσο σπάνια και σπουδαία, χωρίς να το κάνει παντιέρα αυτό, απλό το ανακάλυπτες, δηλαδή έβγαινε. Και βέβαια μια γυναίκα που άφησε δυνατό το στίγμα της στο κινηματογράφο, στο θέατρο, στην πολιτική, στην τηλεόραση, στην μέχρι τελευταία στιγμή.
1: Και μάλιστα όλο το πολιτικό φάσμα τη χαιρέτησε με σεβασμό. Όλο.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο η δική της παράταξη. Αυτό έχει μεγάλη σημασία.
0: Και είχε κερδίσει έτσι και αλλιώς το σεβασμό όλων, τόσο των καλλιτεχνών, των πολιτικών, αλλά και του κόσμου. Αυτό το σημαντικότερο.
1: Και έζησε μια υπέροχη ζωή.
0: Mm-hmm. Έτσι όπως ήθελε.
1: Θα ήθελα να τη δω μια ταινία κάποια στιγμή.
0: Μα θα άξιζε τον κόπο. Μάλιστα, διάβασα κάπου, εσύ θα το ξέρεις, ότι ποια είναι και η τελευταία της επιθυμία, τι είπε στους φίλους της.
1: Να κάνει ένα πάρτι, από ό,τι ξέρω.
0: Ναι. Και πέρα από αυτό, όταν είτε θα βρίσκονται στη θέση της, να υπάρχει, δεν πρέπει να το πούμε, αλλά ναι, ήταν μανιώδης καπνίστρια, οπότε...
1: Είναι γνωστό αυτό.
0: Ναι.
1: Σήμα κατατεθέν ήταν
0: το τσιγάρο.
1: Είχε στο δάχτυλό της.
0: Μάλιστα. Έζησε μια γεμάτη όμως ζωή.
1: Μέχρι τα βαθιά γεράματα.
0: Έτσι. Λοιπόν, Τάσο, τι άλλο έχεις να μας προτείνεις?
1: Άλλο κάτι...
0: Ας ψάξουμε
1: σε επαναλήψεις. Υπάρχουν mm-hmm. πολλές ταινίες που συνεχίζονται και από την προηγούμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Υπάρχει το Δείπνο, μια ισπανική ταινία, μια κωμωδία που λένε ότι είναι πάρα πολύ καλή. Mm-hmm. Υπάρχει η Πενέλοπε Κρούς στη συνάντηση των mm-hmm. δύο ζευγαριών. Mm-hmm. Μεγάλη mm-hmm. επιτυχία αυτή η ταινία.
0: Ναι.
1: Ήδη έχει ξεπεράσει στην Ελλάδα την επιτυχία που είχε το πρωτότυπο.
0: Σοβαρά. Ωραία, αξίζει
1: το
0: να δείτε.
1: Αξίζει κυρίως για την Πενέλοπε Κρούς και για τους ηθοποιούς και για τη σκηνοθετική αντίληψη της Ολίβια Γουάιλντ. Είναι πολύ καλή.
0: Ωραία. Μάλιστα. Οπότε ψάχνοντας για εισιτήριο για την Οδύσσια, αλλά δεν σημαίνει, υπάρχουν εξαιρετικές ταινίες που μπορεί κάποιο να πάει.
1: Υπάρχουν και άλλες επιλογές, φυσικά.
0: Έτσι.
1: Υπάρχουν και άλλες επιλογές. Υπάρχει και άλλη μια ταινία την οποία δεν έχω δει, αλλά μου είπαν ότι είναι πάρα πολύ καλή. Ένα που λέγεται Tuner και αφορά την ιστορία ενός ηχολήπτη που έχει την δυνατότητα να ακούει πάρα πολύ περισσότερο από τους άλλους ανθρώπους τους ήχους.
0: Ενδιαφέρον σενάριο.
1: Και μόνο αυτό.
0: Ναι. Τέλεια, θα τα ψάξουμε.
1: Και μου είπαν ότι είναι καλό. Ναι, ναι.
0: Τάσο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ και βεβαίως τις Πέμπτες θα είναι εδώ το ραντεβού μας για τις ταινίες.
1: Βεβαίως.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ.
1: Επίσης, ευχαριστώ.

Λοιπόν, είπαμε, σήμερα η εκπομπή ήταν πραγματικά αφιερωμένη στην Οδύσσια, Πέμπτη από σήμερα, έτσι και αλλιώς έχουμε κινηματογράφο, αλλά πόσο μάλλον με την Οδύσσια που από σήμερα παίζεται στους κινηματογράφους. Καλά, οι κριτικές είναι εξαιρετικές από όλο τον κόσμο. Η Telegraph την αποκάλεσε ταινία της χρονιάς. Οι Times του Λονδίνου έκαναν λόγο για ένα αριστούργημα από κάθε άποψη. Η Μέτρο χαρακτήρισε την ταινία μια στιγμή ορόσημο για τον κινηματογράφο, ενώ η Irving Standard χαρακτήρισε την ταινία ένα κολοσιαίο κινηματογραφικό επίτευγμα. Και άλλες, ο Guardian κάνει λόγο για μια δημιουργία που χαρακτηρίζεται από φιλοδοξία, τόλμη και νεοδορία και κινηματογραφική δεξιοτεχνία. Independent τόνισε ότι το προσωπικό, η κριτική είναι ότι το προσωπικό ύφος του Νόλαν είναι εμφανές σε όλη την ταινία, χωρίς όμως να αλλοιώνει το σεβασμό προς το πρωτότυπο ομυρικό κείμενο, και αυτό κρατάμε και εμείς που μας ενδιαφέρει. Και να πούμε, με βάση τις μέχρι στιγμής 198 κριτικές, η Οδύσσια συγκεντρώνει ποσοστό 96% που την καθιστά την καλύτερη αξιολογημένη ταινία στην καριέρα του Κρίστοφερ Νόλαν. Λοιπόν, κάπως έτσι είχαν τα πράγματα για μας σήμερα εδώ, Πέμπτη βράδυ, στη θέση της Νεφέλης Λιγερού. Τι μας ξημερώνει θα το μάθουμε, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα ξημερώσει μια άλλη μέρα. Καλό βράδυ σε όλους σας, αύριο πάλι. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπουλιάς. Την Κύπρο θα επισκεφθεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από τις 27 έως 29 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του στην έδρα του οργανισμού στη Νέα Υόρκη. Κατά την παραμονή του στο νησί θα συναντηθεί με τους ηγέτες της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Η δημοκρατία έχει τις δικές της δοκιμασίες. Είναι πολύ δύσκολο για ένα διαμορφωτή πολιτικό να ακολουθήσει τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Είμαστε συγκεντρωμένοι στο να κάνουμε τη δική μας στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη, επισήμανε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με επίκεντρο της επενδύσης στην τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα στην ΠΝΙΚΑ. Πολιτική σύγκρουση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμα 7. Διώξεις ασκήθηκαν κατά τον Μάξιμου Σενετάκη, Κώστα Σκρέκα και Χρήστου Μπουκόρο κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο υπερασπίστηκε τους τρεις υπουργούς από τους οποίους είχε ζητήσει την παρέτηση για λόγους ευθυξίας, λέγοντας ότι πρόκειται για έντιμους πολιτικούς που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, και αναρωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Είναι πρωτοφανές το να ζητάει η κυβέρνηση συγγνώμη από την αντιπολίτευση, ενώ βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη διώκονται από τη δικαιοσύνη, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Το σκάνδαλο αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστήριξε το Κομμουνιστικό Κόμμα, ενώ ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για διαδοχικά σκάνδαλα και τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι το Ιράν συνεχίζει να συνομιλεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία επειδή δέχεται καταστροφικά πλήγματα από τις αμερικανικές δυνάμεις. Ανέφερε μάλιστα ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραμένει ανοιχτός στη διπλωματία, ωστόσο αποφάσισε να διατάξει τις τελευταίες επιθέσεις κατά του Ιράν, επειδή σύμφωνα με το Λευκό Οίκο η Τεχεράνη παραβίασε το μνημόνιο κατανόησης επιτιθέμενη σε εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούζ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βορειάνε μείως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία στην Αττική από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 13 έως 18 Ιουλίου. Η Φωνή των Ποιητών, μουσικό αφιέρωμα στη μελοποιημένη ποιήση με την Μαρίνα Βολουδάκη. Θεατρική παράσταση «Η φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη» από την ομάδα ΦΑΟΣ. Σκηνοθεσία Θοδωρή Σαμπαζής. Η Underground Youth Orchestra συμπράττει με τη Metropolitan Youth Orchestra of New York σε μια ξεχωριστή συναυλία. Magic the Spell, 45 χρόνια δρόμος. Φεστιβάλ Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 10 και 6 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, το ειδησογραφικό ραδιόφωνο της Earth, και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρώρα, η Μαρίλια Γεροντίδη ρυθμίζει τους ήχους και ο Γιώργος Τσολάκης φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Αυτή είναι δική μου μουσική επιλογή και θα σας πω το γιατί. Ήταν σαν σήμερα, 16 Ιουλίου του 1963, όπου οι Beatles ηχογράφησαν το The Honeymoon Song του Μίκη Θοδωράκη στο στούντιο του BBC στο Λονδίνο. Το τραγούδι αυτό, γνωστό στην Ελλάδα ως «Αν θυμηθείς τον ήρό μου», παραμένει μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές της συνάντησης της ελληνικής μουσικής με τη διεθνή pop σκηνή. Το τραγούδι γεννήθηκε αρχικά το 1959. Ο Μίκης Θοδωράκης συνέθεσε τη μουσική για την ταινία «Luna de Miel», γνωστή και ως «Honeymoon», του Βρετανού σκηνοθέτη Michael Powell. Αυτό το μουσικό θέμα αποτέλεσε τη βάση για το τραγούδι των τίτλων. Αργότερα, το ποίημα που έγραψε ο Νίκος Γκάτσος ταιριάζει τέλεια με τη μελωδία, δημιουργώντας ένα από τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια, και έχει κυκλοφορήσει επίσημα το 1994 στη συλλογή «Live at the BBC».

0: Για να δούμε τα σημαντικά, γιατί έχουμε πολύ σημαντικά και στην εσωτερική ειδησιογραφία και στην εξωτερική. Να σας πούμε καταρχάς ότι είναι σε εξέλιξη ένα πέμπτο κύμα βομβαρδισμών, σφοδρών βομβαρδισμών των Αμερικανών εναντίον θέσεων του Ιρανικού στρατού. Με τους Ιρανούς να ανταπαντούν πλήττοντας περιοχές κοντά σε στρατιωτικές βάσεις στο Μπαχρέιν και σε άλλες χώρες του κόλπου. Στα καθημάς τώρα, έντονες πολιτικές αντιδράσεις προκάλεσε η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την άσκηση ποινικών διώξεων σε 22 κατηγορουμένους, ανάμεσα τους 4 ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων. Οι 4 βουλευτές, τους οποίους έχει ασκηθεί η δίωξη, είναι ο Κώστας Κρέκας, η Κατερίνα Παπακώστα, ο Χρήστος Μπουκόρος και ο Μάξιμος Σενετάκης. Στο αρχείο έχει πήγε η δικογραφία, για τους άλλους 7 είναι ενεργεία βουλευτές. Μιλώντας για το ζήτημα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι 9 στελέχη της κυβέρνησης αποδείχθηκαν αθώα, ενώ 4 ακόμη πρόσωπα θα εξεταστούν περαιτέρω για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος. Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για έλλειψη σεβασμού στο τεκμήριο της αθωότητας και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για εμπλοκή στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για το θέμα.
1: Με μια τοποθέτηση που αφορά την σημερινή εξέλιξη και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την οποία νομίζω ότι αναδεικνύεται και με έναν εμφατικό τρόπο η πραγματική διάσταση αλλά και η πλήρης αλήθεια γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι στην αρχή αυτής της συζήτησης γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Από αυτούς τους 13, οι 9 σήμερα που μιλάμε αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω από τη δικαιοσύνη, αλλά για απλά πλημελήματα. Και θα ήθελα να κάνω μια ειδική μνήμα, μιας και είμαστε σε ένα κυβερνητικό συμβούλιο, θέλω να κάνω μια ειδική μνήμα στους τρεις υπουργούς, από τους οποίους ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθυξίας. Είναι έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι τότε, θέλω να θυμίσω, μας αποκαλούσαν όλους μαζί κυβέρνηση υποδίκων. Και αναρωτιέμαι άραγε σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Είναι κάτι το οποίο πρωτίστως αφορά την αντιπολίτευση αυτού του τόπου, η οποία αρνείται να σεβαστεί επί της αρχής το τεκμήριο της αθωότητας ή μάλλον το σέβεται μόνο όποτε την βολεύει, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τελικά με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τώρα, ο Κυριάκος Βελόπουλος, επιτέθηκε στην κυβέρνηση αναφερόμενος στο μικρό φραπέ και κάνοντας λόγο για γαλάζιους λαγοκέφαλους. Απαντώντας στην κριτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές οι 4 πολιτικοί, εις βάρος των οποίων ασκήθηκε δίωξη, επισημένοντας πως το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει και για αυτούς και πως το δικαστήριο μπορεί να αθωωθούν.
2: Με ρωτήσατε αν θα είναι υποψήφοι. Η απάντηση είναι πως υπάρχει και για αυτούς, ισχύει και για αυτούς τους 4 το τεκμήριο αθωότητας. Άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφοι.
0: Το άλλο μείζον εσωτερικό θέμα που είναι οι ρογμές σε δεκάδες κτίρια στην Κυψέλη ως απόρρια των εργασιών για τη γραμμή 4 του μετρό, οι κάτοικοι είναι από ανήσυχοι έως πανικόβλητοι. Και ζητούν άμεσα απαντήσεις για τη στατική επάρκεια των κτίριων. Έπειτα από σύσκεψη από τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, η Δημοτική Αρχή ζητά γραπτές εγγυήσεις ασφαλείας από την Ελληνικό Μετρό. Το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων για τη στατικότητα των κτηρίων αναμένεται σε 2 εβδομάδες. για ένα ελεγχόμενο τεχνικό ζήτημα. Έκανε λόγο στο Earth News Radio 105,8 και τον συνάδελφο Μάκη Πολάτο, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, επισημένοντας ότι οι καταγεγραμμένες βλάβες δεν επηρεάζουν τη στατικότητα των κτηρίων.
3: Δεν είναι ένα σπάνιο γεγονός να περνάει ένα TBM, δηλαδή αυτό που λέμε μετροπόντικας, και να υπάρχουν επιρροές, επιδράσεις στις υπερκείμενες οικοδομές. Φυσικά η ασφάλεια αποτελεί το πρώτο ζητούμενο. Δεν πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος. Τώρα καταλαβαίνω ότι όταν κάποιος βλέπει στο σπίτι του ξαφνικά μια ροχμή, τον πιάνει ένα τρέμουλο. Έτσι. Λογικό είναι, αναστατώνεται. Και φυσικά κανένας δεν θέλει να βλέπει ροχμή στο σπίτι του. Θέλουν και αυτά να αποκατασταθούν και να υπάρχει εικόνα της ασφάλειας. Η εντολή που έχει δοθεί στο ελληνικό μετρό είναι να αντιμετωπίσει ακριβώς με αυτή τη λογική αυτό το ζήτημα. Απλώς εκείνο που θέλω εγώ να εφησυχάσω τους πολίτες είναι ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση ούτε με τα πετράλωνα ούτε με άλλο γεγονός. Μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο είναι απολύτως ελεγχόμενο. Πρέπει να ξέρετε ότι οι μετακινήσεις στα υπερκείμενα εδάφη και στα υπερκείμενα κτίρια παρακολουθούνται διαρκώς με γεωθετικούς σταθμούς που υπάρχουν εγκατεστημένοι, ώστε να υπάρχει εικόνα του τι συμβαίνει από πάνω από το Μετροπόντικα. Υπάρχουν όρια συναγερμού. Μόλις χτυπήσουν τα όρια συναγερμού, αμέσως λαμβάνονται μέτρα, και αυτό συνέβη και στην περίπτωση αυτή ήδη από το μήνα Μάιο. Γι' αυτό έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας.

Είστε πάντα συντονισμένοι στο Ergens Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή στο τέλος της ημέρας και όπως θα θυμάστε τις προηγούμενες εβδομάδες η Ευρώπη βίωσε φοβερούς πραγματικά καύσονες καταρρύπτοντας το ένα ρεκόρ θερμοκρασίας μετά το άλλο. Ιδιαίτερα επλήγει η Γαλλία αλλά και άλλες χώρες όπως και η Βρετανία κατέγραψαν θερμοκρασίες πραγματικά ασύλληπτες για την Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη. Σήμερα με τον μετεωρολόγο και πρώην διευθυντή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και καλό μου φίλο και επί χρόνια συνάδελφο, τον Θοδωρή Κολυδά, τα επόμενα 24 ώρα και συγκεκριμένα το διήμερο Κυριακή-Δευτέρα αναμένονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες, σχεδόν σαραντάρια, με το κύμα ζέστης να κορυφώνεται όπως όλα δείχνουν τη Δευτέρα. Όπως σημειώνει ο κύριος Κολυδάς, από την Τρίτη περιμένουμε σταδιακή εξασθένιση, η οποία θα ξεκινήσει από τα βόρεια, ενώ στην Αθήνα και στις νοτιότερες περιοχές το κύμα ζέστης ενδέχεται να επιμείνει λίγο περισσότερο. Η εικόνα που προκύπτει τόσο από τους χάρτες της θερμοκρασίας όσο και από άλλα επιστημονικά στοιχεία, όπως είναι τα μετεωγράμματα των πόλεων, είναι αρκετά σαφής. Η θερμή μεταφορά ενισχύεται σταδιακά και κορυφώνεται μέσα στο διήμερο Κυριακής Δευτέρας, το οποίο φαίνεται να αποτελεί το δυσκολότερο τμήμα της περίοδου. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την έντονη ηλιοφάνεια και τους ασθενέστερους ανέμους στο εσωτερικό της χώρας, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πολύ υψηλές μέγιστες θερμοκρασίες. Τα μετεωγράμματα της Αθήνας, της Λαμίας, Θεσσαλονίκης και της Τρίπολης επιβεβαιώνουν αυτή την εικόνα, όπου οι καμπύλες των μέγιστων θερμοκρασιών ανεβαίνουν έως την Κυριακή και τη Δευτέρα, ενώ από την Τρίτη εμφανίζεται μια σαφής καθοδική τάση. Από την Τρίτη λοιπόν προς την Τετάρτη η υποχώρηση θα γίνει αισθητή, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες θα κινηθούν από τα βορειοδυτικά προς την Ελλάδα. Η πτώση αυτή ωστόσο δεν θα εκδηλωθεί ταυτόχρονα παντού, πρώτα θα γίνει αισθητή στη Βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια θα επεκταθεί νοτιότερα. Στη Θεσσαλονίκη αποκλιμάκωση φαίνεται νωρίτερα και ταχύτερα, ενώ στην Αθήνα, στη Λαμία και γενικότερα στα ανατολικά και νότια επιρωτικά η ζέστη ενδέχεται να επιμείνει λίγο περισσότερο. Όσοι βρίσκεστε βέβαια σε κάποια παραλία και κάνετε διακοπές, να ξέρετε ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να σας τύχει. Για μας τους λιγότερο τυχερούς που παραμένουμε στην Αθήνα και εργαζόμαστε, μία είναι η λύση και λέγεται κλιματισμός.

Με το The One I Love, τον R.E.M. συνεχίζουμε την εκπομπή μας στο τέλος της μέρας και ήρθε να δούμε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον δημοσίευμα του Πολιτικού, αυτού του εξαιρετικού περιοδικού που ασχολείται κατά κύριο λόγο με τα ευρωπαϊκά θέματα, και έχει χαρακτηριστικό τίτλο «Είναι ο Πιερακάκης το κρυφό όπλο της Ευρώπης απέναντι στην Κίνα». Και σύμφωνα με το Πολιτικό, το αναφέρεται στο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup στη συζήτηση για την αντιμετώπιση των εμπορικών ανισορροπιών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Σύμφωνα πάντα με το Πολιτικό, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς στη διάρκεια της συνεδρίας των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε από τον πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Πιερακάκη, να αναλάβει πρωτοβουλία στο ζήτημα της υποτίμησης του κινέζικου νομίσματος, του Yuan, υποστηρίζοντας ότι αυτή ενισχύει αθέμητα την ανταγωνιστικότητα των κινέζικων εξαγωγών προς την ευρωπαϊκή αγορά. Έχουμε πει πολλές φορές ότι όλοι οι δυτικοί ηγέτες θεωρούν ως τον μείζωνα κίνδυνο και για την Ευρώπη, αλλά και η Αμερική για τον εαυτό της, την Κίνα και όχι τη Ρωσία. Από ευρωπαϊκή σκοπιά δεν μπορούμε να αποδεχθούμε μακροπρόθεσμα ότι ανταγωνιζόμαστε σε μια κατάσταση όπου το νόμισμα της άλλης πλευράς είναι υποτιμημένο κατά 25-30%, φέρεται να δήλωσε ο κύριος Μέρτς. Το Πολιτικό επισημαίνει ακόμη ότι αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θεωρούν πως το Yuan διατηρείται τεχνητά υποτιμημένο, ενώ επικαλείται εκτίμηση της Goldman Sachs, σύμφωνα με την οποία το κινέζικο νόμιμα υπολείπεται της πραγματικής του αξίας κατά περίπου 20%. Παράλληλα, επενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζει εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα που ανέρχεται σε περίπου 1 δισεκατομμύρια ευρώ ημερησίως. Η αναφορά του Πολιτικού έρχεται ένα 24ωρο μετά τη συνέντευξη του κυρίου Πιερακάκη στον ίδιο ενημερωτικό ιστότοπο, στον οποίο υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Eurogroup παρουσίασε την πρότασή του για τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού μηχανισμού δημοπρασιών φάσματος συχνοτήτων. Ο κ. Πιερακάκης τόνισε πως μια τέτοια πρωτοβουλία θα ενίσχυε την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινωνιών, θα κινητοποιούσε νέες επενδύσεις και θα μπορούσε να δημιουργήσει νέους ίδιους πόρους για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, την πρόταση του κυρίου Πιερακάκη υποδέχτηκαν θετικά οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών και αποτέλεσε και αντικείμενο συζήτησης και κατά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Κομισιόν την περασμένη Παρασκευή στις Βρυξέλλες, την κυρία Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από τις 27 έως 29 Ιουλίου. Έχουμε αποδείξει στην Ελλάδα ότι μπορεί να υπάρχει σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση, η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά, αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση της Endeavor Greece στην Πνίκα. Θέλουμε ένα νέο μοντέλο κόμματος που είναι διαδραστικό, να δίνει τη δυνατότητα οριζόντιας επικοινωνίας. Θέλουμε τα μέλη μας να είναι δραστήρια στην κοινωνία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε ψηφιακή συζήτηση με μέλη της Ελλάς. Με απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι υποθέσεις 7 εν ενεργεία βουλευτών και 2 πρώην βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο, ενώ άλλοι 4 παραπέμπονται για απλά πλημελήματα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πέμπτο κύμα επιθέσεων αυτή την ώρα νότια του Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών για τις ρογμές σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες του τεχνικού επιμελητηρίου θα ελέγξουν τα κτίρια. Γενικά έθριος ο καιρός, αύριο 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπούλιας.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε, η ώρα είναι 11:25 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, το ειδησογραφικό ραδιόφωνο της Earth, και ακούμε το Part-Time Lover του Stevie Wonder. Στη ρύθμιση στον ήχον η Μαρίλια Γεροντίδη, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Και μια και μιλάμε για μουσικές επιλογές και μουσική, η μουσική βιομηχανία βάζει πλέον ετικέτες στα τραγούδια που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Ειδικότερα η Διεθνής Ομοσπονδία Φωνογραφικής Βιομηχανίας, η IFPI, και η Ένωση Βιομηχανίας Ηχογραφήσεων της Αμερικής, η RIAA, ανακοίνωσαν το προαιρετικό σύστημα σήμανσης μαζί με 6 ακόμη οργανισμούς, μεταξύ των οποίων και τα βραβεία Grammy. Οι θαυμαστές θέλουν να γνωρίζουν αν και με ποιο τρόπο έχει χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη, αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους οι επικεφαλής αυτών των μουσικών θεσμών, θα μπορούσαμε να τους πούμε. Οι νέες αυτές ετικέτες θα προσφέρουν μεγαλύτερη διαφάνεια, υποστηρίζουν. Και όπως με ενημερώνει τώρα η Μαρία Σφυρόερα, η οποία έχει πάντα πολύ καλή ενημέρωση, από τις 2 Αυγούστου θα είναι υποχρεωτικό να υπάρχει αυτή η σήμανση. Το σύστημα περιλαμβάνει 2 διαφορετικές ενδείξεις. Η πρώτη αφορά τη μουσική που χαρακτηρίζεται ως AI generated, δηλαδή δημιουργημένη από την τεχνητή νοημοσύνη, και θα χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις όπου η τεχνητή νοημοσύνη έχει δημιουργήσει το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος των δημιουργικών στοιχείων μιας ηχογράφησης. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται τραγούδια που δημιουργήθηκαν εξ ολοκλήρου από εντολές προς συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και περιπτώσεις όπου τα βασικά φωνητικά ή σημαντικά μουσικά μέρη έχουν παραχθεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Η δεύτερη ένδειξη αφορά τη μουσική AI Assisted με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης. Εδώ πρόκειται για έργα που εξακολουθούν να δημιουργούνται σε μεγάλο βαθμό από ανθρώπους και να εκφράζουν ανθρώπινη δημιουργικότητα, αλλά περιλαμβάνουν ορισμένα στοιχεία που έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια AI. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ωστόσο, τα κύρια φωνητικά και τα βασικά μέρη θα πρέπει να εκτελούνται από ανθρώπους. Είναι ένα ωραίο θέμα, το οποίο ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα θα μπορέσουμε να συζητήσουμε με τον Γιώργο Τζολάκη, έναν εξαιρετικά έμπειρο μουσικό επιμελητή που έχουμε, και βεβαίως είναι και ο μουσικός επιμελητής της εκπομπής στο τέλος της μέρας, καθώς βλέπουμε πια ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αφήνει κανένα τομέα στον οποίο να μην παρισφρεί.

0: Τι ώρα έχει πάει, 10 παρά 16 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι πάντα στο ΕΡΤ News Radio 105,8, το ειδησιογραφικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και ήρθε η ώρα να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, καθώς έχουμε πάρα πολύ σημαντικές και πυκνές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σε πλήρη εξέλιξη είναι ένα πέμπτο κύμα βομβαρδισμών των Ηνωμένων Πολιτειών και η ειρήνη φαίνεται να απομακρύνεται όλο και περισσότερο. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο. Είναι διδάκτορ Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Νέων Απειλών και ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Το ΕΛΙΑΜΕΠ, το οποίο κάνει μια εξαιρετική δουλειά στην διεθνή δισογραφία. Κύριε Καρατράντο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Φαναριώτη.
0: Λοιπόν, έχουμε τα νέα πλήγματα των Ιρανών. Την ίδια ώρα, ο κύριος Τραμπ δήλωσε πριν από λίγο, το είπε η εκπρόσωπος τύπου, η κυρία Λέβιτ, συνεχίζονται και οι διαπραγματεύσεις. Και το ερώτημά μου είναι, πώς είναι δυνατόν να έχουμε τόσο πολύ σκληρές συγκρούσεις και βομβαρδισμούς κατά κύριο λόγο και ταυτοχρόνως να υπάρχουν οι βομβαρδισμοί? Ή οι βομβαρδισμοί έχουν ως απότερο στόχο τελικά να υποχωρήσει κάπως το Ιράν, αν και μου φαίνεται και αυτό δύσκολο?
1: Νομίζω ότι είμαστε σε μια συνθήκη ιδιαιτέρως δύσκολη και περίπλοκη. Από τη μία πλευρά, σαφώς το Ιράν έχει αντιληφθεί τις τελευταίες εβδομάδες ότι η πρόθεση του Προέδρου Τραμπ είναι, ήταν και είναι να μην κλιμακώσει περαιτέρω και έψαχνε την ευκαιρία για να υπάρξει μια εκεχηρία η οποία θα μπορούσε να τον οδηγήσει σε μια συμφωνία που θα την παρουσίαζε όπως έχει συνηθίσει να κάνει λεκτικά το τελευταίο διάστημα, έναν ακόμη πόλεμο που τελείωσε. Αυτό λοιπόν οδήγησε στο Ιράν να προσπαθεί να κερδίζει χρόνο και να βάζει με αυτόν τον τρόπο στα διάφορα επίπεδα των διαπραγματεύσεων περισσότερες διεκδικήσεις, είτε να χαμηλώνει τον πύχη των προσδοκιών των οποίων έβαζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ουσιαστικά λοιπόν είδαμε μια κατάσταση, βλέπουμε μάλλον μια κατάσταση, η οποία ήταν προδιαγεγραμμένη. Αυτό το περίφημο μνημόνιο κατανόησης ουσιαστικά ήταν ένα γενικόλογο πλαίσιο το οποίο έλεγε κάποια πράγματα, αλλά επί της ουσίας δεν περιείχε συγκεκριμένες δεσμεύσεις και κυρίως μηχανισμό υλοποίησης και χρόνους υλοποίησης αυτών. Και ουσιαστικά φτάσαμε σε μια συνθήκη όπου παίζουμε άλλη μια εκδοχή του ποιος είναι αυτός ο οποίος θα ασκήσει μεγαλύτερη πίεση, με το Ιράν να συνεχίζει όχι μόνο την πίεση προς τις ΗΠΑ με τις ενέργειές του, αλλά και τις επιθέσεις αυτές καθ' αυτές προς τις γειτονικές χώρες. Αυτό δημιουργεί μια συνθήκη αστάθειας στην περιοχή, αλλά παράλληλα βάζει και ένα, τα λέγαμε εντός εισαγωγικών, όριο σε αυτό το οποίο μπορεί να αποκτήσει τελικά το Ιράν. Ναι, μεν το καθεστώς του διατηρήθηκε. Ναι, μεν έφερε τις ΗΠΑ σε μια θέση διαπραγμάτευση. Ωστόσο, η επόμενη ημέρα στην περιοχή δεν προβλέπεται με ένα Ιράν το οποίο θα είναι δυνητικά ένας προτιμητέος και καλός σύμμαχος για τις γειτονικές του χώρες. Άρα είναι πολλά τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν και πρέπει να δούμε και κυρίως να δούμε πώς εξελιχθεί μια συνθήκη όπου έχουμε μια δεδομένη θέση τις ΗΠΑ που δεν θέλουν να κλιμακώσουν, γι' αυτό και έχουμε αυτό το οποίο είπατε από την αρχή. Δηλαδή από τη μία πλευρά απαντήσεις στις ενέργειες του Ιράν και από την άλλη πλευρά αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε διαπραγματεύσεις. Είναι μια φόρμουλα η οποία θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο χαρακτηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες του Προέδρου Τραμπ αυτό το τελευταίο διάστημα. Από τη Γάζα, όπου κατέληξε τελικά σε μια συμφωνία με τα περίφημα 20 σημεία κτλ. Η οποία όμως δεν προχωρά και υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στην εφαρμογή της. Στην Ουκρανία δεν μπήκαμε καν ακόμη σε αυτό το πλαίσιο και εδώ βλέπουμε κάτι αντίστοιχο.
0: Και κύριε Καρατράντο, τώρα το μνημόνιο αυτό συνεργασίας παρέπεμπε το ζήτημα των πυρηνικών να συζητηθεί μετά από 60 ημέρες. Υποτίθεται ότι οι επιθέσεις οι αμερικανικές ξεκίνησαν αφενός για την αλλαγή του καθεστώτος και αφετέρου να μην συνιστά κίνδυνο το Ιράν, ένα πυρηνικό Ιράν κυρίως απέναντι στο Ισραήλ, και ταυτοχρόνως στην ηγεσία του Ιράν δεν ξέρουμε ποιος έχει το πάνω χέρι. Φαίνεται να το έχουν οι φρουροί της Επανάστασης, αλλά ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γαλιμπάφ, ο πρόεδρος της Βουλής, θεωρείται πιο μετριοπαθής. Συνεπώς, οι διαπραγματεύσεις ως γνωστό είναι έμεσες, με το Κατάρ και το Πακιστάν να διαμεσολαβούν. Με δεδομένο το διχασμό της ηγεσίας στο Ιράν, ακόμα και αν οι διαμεσολαβητές καταφέρουν να φέρουν τις δύο πλευρές σε μια προσέγγιση, δεν είναι σαφές ποιος έχει τον τελευταίο λόγο στο Ιράν αυτή τη στιγμή.
1: Σωστά, γιατί εδώ έχουμε δει αυτές τις εβδομάδες και κατά τη διάρκεια που προηγήθηκε τις εκχειρίες, δηλαδή των πολεμικών επιχειρήσεων, αλλά και σε όλο αυτό το πλαίσιο που έχουμε αυτή την ιδιόμορφη εκχειρία, οι σχέσεις μεταξύ των φρουρών της Επανάστασης και της διοίκησης που έχουν αυτοί τώρα και του Γκαλιμπάφ, ο οποίος προέρχεται από τους φρουρούς της Επανάστασης, να περνούν από διάφορα κύματα. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης έχουν κάνει κάτι βολικό. Και τι είναι αυτό? Είναι ότι η πίεσή τους που τελικά οδήγησε στην εκλογή του Μοσντάμπα Χαμενεΐ ως το ανώτατο θρησκευτικού ηγέτη.
0: Τον οποίο δεν ξέρουμε αν ζει, αν πέθανε, βεβαίως.
1: Ναι, ακριβώς, και σε τι κατάσταση είναι εφόσον ζει και όλο αυτό. Αυτή τη σκόνη γύρω από αυτό το σύννεφο, μάλλον, με συγχωρείτε. Ουσιαστικά τους δίνει τη δυνατότητα να δρουν εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών στο όνομά του και να έχουν τη δυνατότητα αυτή τη τελευταία υπογραφή, η οποία επικυρώνει ή ακυρώνει μία απόφαση. Και εδώ λοιπόν, για να έπεισα αυτό το που είπατε πριν, ότι τελικά αποδεικνύεται κάτι, ότι ναι μεν το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και η ανάγκη να μην αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο ήταν κρίσιμη παράμετρος, γιατί η απειλή θα άλλαζε πίστα, να το πω έτσι, επιτρέψτε μου. Ωστόσο, η απειλή ήταν εδώ και το βλέπουμε να εξακολουθεί να κάνει, και ήταν το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, το πρόγραμμα με τα drones, η πληρεξούσή του που λειτουργούν κακόβουλα και το δόγμα υβριδικών επιχειρήσεων.
0: Χεσμολάχ και τα λοιπά, ναι.
1: Ακριβώς. Από αυτά λοιπόν βλέπουμε ότι δεν έχει μπει κάτι στο δόγμα κατανόησης. Αντίθετα, είδαμε τον πρόεδρο Τραμπ να κάνει ακόμη και δηλώσεις οι οποίες έλεγαν ότι δεν μπορούμε και να καταστρέψουμε το βαλιστικό πρόγραμμα μιας χώρας, ενώ κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων.
0: Είχε πει χαρακτηριστικά, ας τους αφήσουμε λίγα πυραυλάκια.
1: Ναι. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, εδώ δημιουργείται μια συνθήκη στην οποία, αν εντάξουμε και το Ισραήλ και εντάξουμε και το πεδίο του Λιβάνου, και μάλιστα επειδή είναι γνωστό σε όλους μας ότι ο Λίβανος δεν σημαίνει είναι μια χώρα, μια κυβέρνηση και κυβέρνηση του Ισραήλ, είναι και η Χεσμπολά. Κυρίως είναι η Χεσμπολά. Καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται μια συνθήκη η οποία είδαμε σήμερα το Ιράν να κινητοποιεί ξανά για την επιλεξούση και τους Χούθη, άρα να μεταφέρει μέρος της πίεσης και στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
0: Αυτή είναι η επόμενη ερώτησή μου. Με προλάβατε. Ναι, και μάλιστα ο ηγέτης των Χούθη προειδοποίησε τη Σαουδική Αραβία ότι σε περίπτωση κλιμάκωσης οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις θα αποτελέσουν στόχο. Είναι άλλο ένα μέσο πίεσης, και έχω την αίσθηση ότι το Ιράν έχει καταλάβει ότι δεν, η αντιπαράθεση δεν είναι καθαρά στρατιωτική. Πρώτα απ' όλα, το να πάνε χερσαίες αμερικανικές δυνάμεις δεν το συζητάμε, είναι αυτοκτονικό, το έχουν πει όλοι. Το θέμα είναι ότι αν οι Χούθη μπλοκάρουν και την Ερυθρά Θάλασσα, εκεί θα μιλάμε πλέον για τεράστια ενεργειακή κρίση, έτσι δεν είναι?
1: Εδώ βρίσκεται το κλειδί της όλης εξίσωσης. Δηλαδή, ουσιαστικά, το νέο, επιτρέψω να το πω έτσι, πυρηνικό όπλο που έχει αναπτύξει το Ιράν, και είναι ακριβώς η οπλοποίηση αυτών των κρίσιμων περασμάτων, των κρίσιμων στενών, που ουσιαστικά καθορίζουν την πορεία και την εξέλιξη και τη σταθερότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων και την ροή της ενέργειας από όλη την ευρύτερη περιοχή του κόλπου. Εδώ έχουμε λοιπόν ένα δομικό πρόβλημα, το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει ο πρόεδρος Τραμπ, και βλέπουμε ότι πολλές φορές δυσφορεί με την αναγκαιότητα να το αντιμετωπίσει, λέγοντας ότι εν τέλει δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτές οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από όλη αυτή την εφοδιαστική αλυσίδα που καθορίζεται από το στενό του Ορμούζ, αλλά άλλες χώρες, και θα πρέπει αυτές να αναλάβουν αυτό το βάρος. Το μεγάλο ζήτημα που υπάρχει είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια συνθήκη, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες μαζί με το Ισραήλ ξεκίνησαν στρατιωτική επιχείρηση. Να έχουν διαφοροποιηθεί οι δύο. Αυτό είναι δεδομένο. Το Ιράν να βρίσκεται σε μια κατάσταση μετάβασης Και εδώ για να συνδεθώ και με κάτι που συνδέεται και με αυτό το οποίο είπατε πριν, ότι ακριβώς το αποκεντρωμένο όλο αυτό σύστημα το οποίο είχε το Ιράν μετά από όλα απλά κανάλια διαδοχής, ελέγχου και η διασπορά ακόμη και του οπλοστασίου του στις διάφορες περιφέρειες σλάς επαρχίες τις οποίες έχει, δημιουργούν ακόμη και τη δυνατότητα να γίνονται επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το όποιο κέντρο αυτή τη στιγμή υπάρχει.
0: Πάρα πολύ σωστά το λέτε, και σε στρατιωτικό επίπεδο είναι μάλλον πολύ δύσκολο να κάνουν κάτι οι ΗΠΑ, εκτός πια και αν χτυπήσουν, ας πούμε, την Τεχεράνη με αμαχοπληθυσμό. Γιατί είναι γνωστό ότι το Ιράν διαθέτει περίπου 60 με 70 υπόγειες πόλεις, ολόκληρες πόλεις, δεν είναι μόνο σιλοπυράβλων, έχει και πυρομαχικά, υπάρχει και στρατός. Και στην Ατάντζ, όταν ρίξανε τις διακριτικές βόμβες, 3 τον αριθμό, ουδείς γνωρίζει αν τελικώς φτάσανε στο στόχο τους, και τελικά και να είχαν φτάσει στο στόχο τους, τι θα είχαμε? Θα είχαμε μία υπόγεια πόλη κατεστραμμένη. Είναι πολύ δύσκολο να πλήξει η Αμερική στρατιωτικά το Ιράν, γιατί χερσαίες δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον και θέλω τη γνώμη σας είναι ότι σε αυτή τη νέα στρατιωτική εκστρατεία έχουν τεθεί στο στόχαστρο 3 μικρά νησάκια. Το Αμπού Μούσα, το Μεγάλο Τούμπ και το Μικρό Τούμπ. Αυτά τα νησάκια, η σημασία τους είναι αντιστρόφως ανάλογη, γιατί δεν ξεπερνούν τα 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η στρατηγική τους σημασία είναι δυσανάλογα μεγάλη, γιατί βρίσκονται κατά μήκος θαλάσσιας οδού μεγάλου βάθους που ακολουθούν τα πλοία στη διέλευσή τους μεταξύ τους στον νου του Ορμούς και του Περσικού. Και το ερώτημα είναι... τι θα κάνει, θα τα χτυπήσει αυτά τα νησιά?
1: Γι' αυτό και σας θυμίζω ότι όταν βρισκόμασταν στη φάση κλιμακών οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή τέλος πάντων περνούν στρατιωτικές επιχειρήσεις σε μια νέα συνθήκη, ένα από τα σενάρια τα οποία επεξεργάζονταν και συνδέονταν τότε με τις μετακινήσεις ειδικών δυνάμεων από πλευράς των ΗΠΑ στην Αμερική, με το ενδεχόμενο να καταλάβουν κάποια από αυτά τα στρατηγικά νησιά, δηλαδή να αποφύγουν να κάνουν μια χερσαία επιχείρηση στην ενδοχώρα του Ιράν, που έχει πολλά δομικά προβλήματα με διάφορα γεωμορφολογικές συνθήκες, και να έκαναν αυτό το κομμάτι. Ωστόσο και αυτό είχε και παραμένει να έχει το πρόβλημα ότι θα ήταν εκτεθειμένοι σε πυράβλους και επιθέσεις από το Ιράν.
0: Ακριβώς. Άρα, γιατί έχουμε, συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Καλατράντο, έχουμε, αν δει κανείς τη γεωγραφία στα στενά του Ορμούζ, από την πλευρά του Ιράν έχουμε ένα παιδινό έδαφος λίγων χιλιόμετρων, και από πίσω έχουμε βουνό το οποίο είναι γεμάτο με πυράβλους και στρατό. Άρα θα ήταν αυτοκτονικό να πάνε χερσαίες δυνάμεις να καταλάβουν έστω κάποια από τα νησιά, εκτιμώ, ή εν πάση περιπτώσει θα το κατάφερναν, αλλά θα υπήρχαν απώλειες και αυτό θα έβλαπτε τον Τραμπ.
1: Μα προφανώς και αυτό θέλει να αποφύγει, δηλαδή δεν θέλει σε καμία περίπτωση να υπάρχει μαζικές απώλειες Αμερικανών στρατιωτών, οι οποίοι συνδέονται με τη χερσαία επιχείρηση. Άρα εδώ λοιπόν οι ΗΠΑ έχουν μπροστά τους ένα δίλημα που το βάζει ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι έχει φτάσει στη συνθήκη να πάρει την απόφαση να το φέρει στο πεδίο. Και είναι η στοχοποίηση, το είπατε και εσείς, ένα νέο πλαίσιο βομβαρδισμών εν αέριων επιθέσεων που θα στοχεύει είτε ενεργειακές υποδομές, ωστόσο αυτό μπορεί να ανοίξει τον ασκό του αιώλου. Γιατί ήδη το Ιράν στοχοποιεί ενεργειακές υποδομές στην περιοχή. Εάν χτυπήσουν βασικές δικές ενεργειακές υποδομές, έχει απειλήσει ότι θα κάνει και αυτό μαζικά χτυπήματα. Αλλά καταλαβαίνετε τι συνθήκη αστάθεια και τι δομικά προβλήματα θα δημιουργήσει όλο αυτό. Ή παράλληλα, αυτό το οποίο υπονοήσατε και πριν, ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε βομβαρδισμούς οι οποίοι δεν θα είναι τόσο στοχευμένοι ή τόσο χειρουργικοί όπως ήταν στην προηγούμενη φάση. Γι' αυτό και δεν είχαμε ουσιαστικές απώλειες αμάχων, ήταν εξαιρετικά περιορισμένες αυτές οι περιπτώσεις, που ωστόσο έδειξε ότι αυτή η στρατηγική έχει τα ωριά της. Δηλαδή θα έπρεπε να κρατήσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να μπορέσει πραγματικά να κάνει αυτό το οποίο είπατε, με όλες τις δυσκολίες να αντιμετωπίσουν σημείο το σημείο τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, κάτι το οποίο μοιάζει ατελέσφορο, ή να πάνε σε άλλες κλιμακούμενες επιθέσεις, οι οποίες θα είχαν το κομμάτι των αμάχων. Εδώ έγινε τη διαφορά με το Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει αποδεχτεί αυτό το κόστος και το έχει κάνει και στην περίπτωση της Γάζας, αλλά και στην περίπτωση του Λιβάνου. Ναι, και... οι ΗΠΑ δεν δείχνουν έτοιμες, και ο πρόεδρος Τραμπ, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό και δυσκολεύεται όταν μπαίνουν στο τραπέζι κατηγορίες ότι τέτοιου τύπου επιθέσεις μπορούν να συνιστούν εγκλήματα πολέμου.
0: Και τώρα, μια και αναφερθήκατε και στη Γάζα, το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ εγκατέλειψε το πλήρες σχέδιο ανασυγκρότησης της Γάζας. Στη θέση το έβαλε ένα κυριολεκτικά μικροσκοπικό πιλωτικό πρόγραμμα. Δηλαδή, συρρεκνώθηκε δραματικά από το φιλόδοξο σχέδιο για την ανοικοδόμηση όλη τη περιοχή. Θυμόμαστε όλοι αυτό που λέγανε, η νέα Ριβιέρα τη Μέση Ανατολή κτλ. Ακόμα όμως και αυτό το μικρό σχέδιο, ένας προσωρινός καταβλισμός για ένα μικρό τμήμα των 2 εκατομμυρίων εκτοπισμένων στη Γάζα με Παλαιστινιακή διοίκηση, αστυνομία και μια μικρή διεθνή δύναμη, δεν αναμένεται να αλληλεπιδηθεί πριν το τέλος του έτους, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική δηλαδή. Και διαρωτώ με, η πολύπαθη αυτή Γάζα θα καταφέρει να ξαναγίνει αυτό που ήταν ή πρέπει να το ξεχάσουμε? Είναι και το τελευταίο μου ερώτημα, γιατί έχουμε 1,5 λεπτό μόνο.
1: Είναι δύσκολο. Και αυτό είναι το πρόβλημα με τον όλο σχεδιασμό που κάνει η πρωτοβουλία του Προέδρου Τραμπ. Δεν δείχνουν να έχουν βιωσιμότητα. Είναι περισσότερο κινήσεις να κλείσουμε γρήγορα ένα deal. Μοιάζει δηλαδή μια επιχειρηματική προσπάθεια. Υπάρχει μεγάλος εντυπωσιασμός, αλλά η βιωσιμότητα στο τέλος της ημέρας είναι ένα ζητούμενο. Και επίσης ο τρόπος με τον οποίο πιέζει εντός και εκτός εισαγωγικών το Ισραήλ στο να συνενέσει σε μια συμφωνία δεν σημαίνει ότι αυτή η συνένεση πραγματική, εικονική, θα δείξει ο χρόνος και δείχνει μάλλον στην όλη διαδικασία, αναιρεί τους βασικούς στρατηγικούς στόχους που έχει το Ισραήλ τόσο στην περίπτωση της Γάζας όσο και στο ζήτημα του Ιράν. Άρα λοιπόν εδώ θα δούμε ότι αυτή η απόσταση απόψεων, η διάσταση μάλλον απόψεων, μπορεί να φανεί όλο και εντονότερα στο πεδίο και αυτό να απομακρύνει κι άλλο τις δύο χώρες στη συνθήκη αυτή την οποία βρίσκονται τώρα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρατράντο. Δυστυχώς είναι λίγα δευτερόλεπτα παρά τις 11. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία μας. Καλό βράδυ. Ήταν ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διδάκτορα Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και νέων απειλών ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Φώτης Παπουλιάς. Την Κύπρο θα επισκεφθεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από τις 27 έως 29 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του στην έδρα του οργανισμού στη Νέα Υόρκη. Οι επαφές του Γενικού Γραμματέα θα επικεντρωθούν στις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και τη στήριξη της σταθερότητας στο νησί. Μπορεί κανείς να κερδίσει εκλογές ακολουθώντας μια μετριοπαθή κεντρώα πολιτική. Μπορεί να νικήσει τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις του, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση της Endeavor Greece στην Πνίκα. Πρόσθεσε δε ότι σήμερα έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και μια τρίτη θητεία, επειδή αντιμετωπίζουμε τη διακυβέρνηση με μεγάλη σοβαρότητα. Θέλουμε ένα νέο μοντέλο κόμματος που είναι διαδραστικό, δίνει τη δυνατότητα οριζόντιας επικοινωνίας, είναι αποτελεσματικό. Πολιτική είναι η πάλη μας καθημερινά για να αλλάξουμε τη ζωή, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε ψηφιακή συζήτηση με μέλη της Ελλάς. Πολιτική σύγκρουση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμα 7. Ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο υπερασπίστηκε τους 3 υπουργούς από τους οποίους είχε ζητήσει την παρέτηση για λόγους ευθυξίας, λέγοντας ότι πρόκειται για έντιμους πολιτικούς που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, και διερωτήθηκε ποιος θα ζητήσει γνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Είναι πρωτοφανές το να ζητάει η κυβέρνηση συγγνώμη από την αντιπολίτευση, ενώ βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη διώκονται από τη δικαιοσύνη, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βορειά είναι μείως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στην Αττική από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά Όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και Ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικά μέρη από έργα των Ροσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 11 και 6 λεπτά. Επιστρέψαμε στο τέλος της μέρας. Μαρία Λίγα Γεροντίδη στη ρύθμιση των ήχων, Μαρία Σφερόρα στην παραγωγή της εκπομπής, Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και πάμε να δούμε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Είναι το θέμα των ημερών για όσους αγαπούν το κινηματογράφο. Δεν θα πω σινεφίλ, γιατί δεν ξέρω αν η Οδύσσια είναι και σινεφίλ. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με έναν βαθύ γνώστη της 7ης τέχνης, τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο, τον οποίο και καλησπερίζω. Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα και από εμένα. Για συνεφίλ με βάθος, για λιγότερο συνεφίλ, για άτομα που έχουν περιέργεια, για αυτούς που θέλουν να έχουν μια δικαιολογία όταν θα πούν μια κακή κουβέντα, για αυτούς που θέλουν να έχουν μια δικαιολογία για να πούν μια καλή κουβέντα, γενικά για όλους είναι η Οδύσσια.
0: Ναι, οκ. Okay. Σήμερα έγινε η πρεμιέρα στην Ελλάδα, αύριο νομίζω ότι γίνεται σε άλλες χώρες.
1: Στην Αμερική.
0: Στην Αμερική, ακριβώς.
1: Και σε κάποιες χώρες είναι και άλλες ημερομηνίες. Απλά συνήθως οι χώρες οι οποίες ανοίγουν οι ταινίες τους την Πέμπτη, τα στούντιο επιτρέπουν να γίνει μια ημέρα νωρίτερα προβολή από την Αμερική. Mm-hmm. Στην Αμερική, επειδή έχουν και τα pre-screenings, κάποιες προβολές δηλαδή, οι οποίες τοποθετούνται στον προγραμματισμό σαν ειδικές προβολές νωρίτερα.
0: Για τον ειδικό τύπο.
1: Όχι μόνο για τον τύπο, υπάρχουν κάποιες ειδικές προβολές. Mm-hmm. Πώς εμείς κάναμε αφιερωματικά προβολή για την Οδύσσια μία το βράδυ και τέσσερις τα χαράματα σε γνωστό πολυκινηματογράφο. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες προβολές που μπαίνουν ως ταινίες έκπληξη, ως ειδικές προβολές, ως ταινία που μπαίνουν μέσα οι θεατές και δεν ξέρουν τι θα δουν. Ως προκαθορισμένη νωρίτερα προβολή, ως ας πούμε επιβράβευση σε κάποιους που μπορεί να ανήκουν σε κάποιο κλαμπ. Έχουν τρόπους δηλαδή να δουν την ταινία μεταξύ της ημερομηνίας που σπάει το εμπάργκο της, αυτό δηλαδή που μπορούν να βγουν δημοσιεύματα, έχουν γίνει οι αντίστοιχες επίσημες πρεμιέρες στη χώρα και λίγο πριν από το άνοιγμα της το επίσημο στη χώρα.
0: Παρένθεση, τι ωραίες που είναι οι μεταμεσονύκτιες προβολές, για να μην πω όνομα, θα θυμάσαι εσύ στα δύο ένας πολύ γνωστός κινηματογράφος που είχε μία με τρεις προβολή και θυμάμαι ότι πήγαινα και γινόταν χαμός, δεν υπήρχε θέση να καθίσεις. Και στο Βέλγιο όταν σπούδαζα...
1: Και παλιότερα στη Μαυρομιχάλη ένας άλλος, ο Μαθέλης, αλλά εγώ λέω να λέμε και τα ονόματα.
0: Να τα λέμε, το Ιντεάλ ήταν το ένα και στη Μαυρομιχάλη ποιο ήταν, θύμισέ μου.
1: Στη Μαυρομιχάλη ήταν το Αλφαβίλ.
0: Το Αλφαβίλ, μπράβο.
1: Ναι, απλά λέγοντας και το Ιντεάλ, να θυμίζουμε ότι το Ιντεάλ έκλεισε σχεδόν καταχρηστικά, στερώντας ένα κομμάτι ιστορίας από τις αθηναϊκές αίθουσες, 104 χρόνια ιστορία, ένας κινηματογράφος ορόσημο, ένας κινηματογράφος κομψοτέχνημα, ένας κινηματογράφος αρχιτεκτονικό διαμάντι στο κέντρο της πόλης, που έκλεισε για να γίνει ξενοδοχείο. Ας τα θυμίζουμε αυτά, γιατί
0: πραγματικά
1: υδρώσαμε τη φανέλα έξω από τις αίθουσες.
0: Εννοείται, και εξαιρετικό εστιατόριο επίσης, να προσθέσω. Δεν ξέρω αν το έχεις επισκεφθεί. Ήταν από τα καλύτερα.
1: Ήταν από τα καλύτερα, έχεις δίκιο.
0: Να σε ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα, γιατί ξέρω ότι ενώ είσαι άρρωστος, δέχτηκες να βγεις να μιλήσουμε σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ γι' αυτό. Και τώρα να πάμε στην Οδύσσια. Διάβαζα ένα άρθρο στον Economist, ο οποίος φτάνει στο σημείο, λέει, να χαρακτηρίσει αφέλεια και ανοησία και ότι ο Νόλαν μετατρέπει τον Οδυσσέα, τον κατεξοχή ατελή και σύνθετο ομηρικό ήρωα. Εμείς προλάβαμε και την Οδύσσια στα αρχαία, είμαι αρκετά πιο μεγάλος από σένα, προλάβαμε την Οδύσσια στα αρχαία και η αλήθεια είναι ότι ο Οδυσσέας ήταν ατελής και σύνθετος, δεν ήταν ένας αψεγάδιαστος και συνεχίζει ο Οικονομής λέγοντας ότι τα ελαττώματά του εξομαλύνονται ενώ κάθε προβληματική συμπεριφορά είτε αποδίδεται στη χρήση ουσιών είτε αφήνεται να εννοηθεί ότι σχετίζεται με μια πρώιμη μορφή μετατραυματικού στρες. Πώς κρίνεις αυτό το άρθρο του Economist, το οποίο είναι ένα πολιτικο-οικονομικό, κατά κύριο λόγο οικονομικό και πολιτικό περιοδικό, κορυφαίο, αλλά δεν ξέρω τι επίπεδο έχει σε ό,τι αφορά την 7η τέχνη.
1: Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να διαχωρίσω το ότι οι ταινίες οι οποίες κρίνονται από άτομα που έχουν μια εξειδικευμένη ματιά είτε πάνω στα ομηρικά έπειτα, αν πρόκειται για τη συγκεκριμένη ταινία, είτε πάνω στα αρχαία ελληνικά και στις μεταφράσεις και αποδόσεις κειμένων, αν πρόκειται για την λογοτεχνία ή για κάποια φιλολογικών προεκτάσεων ειδικότητα, είτε για κάποιους οι οποίοι εξειδικεύονται σε ένα κομμάτι της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας ή κάποιας άλλης σημαντικής επιστήμης, σίγουρα η οπτική τους είναι διαφορετική. καλός ή κακός, ένας κριτικός κινηματογράφου οφείλει να αντιμετωπίζει ένα δημιούργημα με βάση τα συστατικά του και με βάση την πρόθεσή του. Και εδώ η πρόθεση του Νόλαν είναι ξεκάθαρη. Είναι να χρησιμοποιήσει το έπος των έπων για να μεταφέρει την ιστορία και να τη μεταφέρει την ιστορία όπως οφείλει να το κάνει ο κινηματογράφος. Ο κινηματογράφος τι πρέπει να μας λέει? Μια ιστορία που υπάρχει, μια γραμμική αφήγηση, και κρατάμε και το αρχαίο ελληνικό Δρόντων και Ούδια Παγγελίας, Διέλαιο και Φόβου, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Ναι. Το κρατάμε όλο αυτό το ενιαίο πέρασμα ουσιαστικά στο να οδηγηθεί ένας κεντρικός ήρωας στην όποια κάθαρσή του. Αν η κάθαρση του Οδυσσέα κάποτε ήταν μια συγκεκριμένη έκφραση, απόδοση ή έστω έτσι αναλύθηκε και αποτυπώθηκε στις μνήμες μας μέχρι σήμερα. Και ο κινηματογράφος αποφασίζει να την χρησιμοποιήσει εργαλειοποιημένα ή λιγότερο εργαλειοποιημένα για να μας πει μια συγκεκριμένη απόδοση, για να έχει ένα συγκεκριμένο καθρέφτισμα. Αν ο στόχος της είναι να κάνει μια πολιτική ταινία, ναι, έχει αποτύχει. Αλλά ο στόχος Νόλαν δεν είναι να κάνει μια πολιτική ταινία. Είναι να πει την ιστορία. Και άμα πει την ιστορία και μέσα από αυτή την κίνηση βγουν κερδισμένοι άλλοι πολύ περισσότεροι άνθρωποι, όπως στο παρελθόν με τις αποδόσεις λογοτεχνικών βιβλίων στον κινηματογράφο είχαμε δει μια ροπή του κόσμου στο να ξαναδιαβάσει βιβλία, στο να πάρει audiobooks. Δεν είναι καθόλου κακό το να παίρνεις και ένα audiobook αν οι δυσκολίες πλέον, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στη σύγχρονη παιδαγωγική που αναφέρεται ότι τα παιδιά πλέον δυσκολεύονται να διαβάσουν, έχουν όμως την ικανότητα απομνημόνευσης και κατανόησης γρηγορότερης λόγω της διάσπασης προσοχής από τα ηχητικά ντοκουμέντα ή τα οπτικά ντοκουμέντα. Αν λοιπόν αυτό μπορεί να γίνει ένα πολύ ωραίο εκπαιδευτικό εργαλείο ή μια εκκίνηση στο να πάμε ξανά στην αρχή της ιστορίας για να δούμε το από πού έχουν ξεκινήσει τα σενάρια, που όντως η κινηματογραφική τέχνη βασίζεται στην ποιήση του Ομήρου, αν θέλουμε να πάμε στην ουσία του πράγματος. Με αυτούς τους τρόπους και με αυτά τα όπλα και με αυτά τα μέσα, μια χαρά μπορείς να αποδώσεις την ιστορία και να της δώσεις οποιαδήποτε μορφή θες. Αν όμως πηγαίνεις με πολύ συγκεκριμένη, αν όχι προκατάληψη, εστίαση θα πω, στο τι περιμένεις να δεις από ένα έργο, φυσικά και δεν θα το δεις. Είναι σαν να λες ότι θέλω το φαγητό της μάνας μου να μου το μαγειρέψει ο Κυρμίτσος πατάτα στο απέναντι εστιατόριο. Δεν θα σου κάνει το ίδιο. Μπορεί να σου κάνει καλύτερο, μπορεί να σου κάνει χειρότερο, αλλά το ότι εσύ θα πας με την επιθυμία να φας το φαγητό της μάνας σου εκεί, δεν θα φας την ίδια μπάμια.
0: Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο, γιατί τα μένα θα είναι κατεψυγμένες και άλλες φρέσκες. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον, και συνεχίζω να διαβάζω το άρθρο του Economist, είναι ότι ουσιαστικά εξοραίζει, τα παρουσιάζει όλα υπερβολικά όμορφα. Για παράδειγμα, οι στρατιώτες είναι εντυμένοι με κομψές μεταλλικές γκρι πανοπλίες και θυμίζουν περισσότερο φιγούρες του παιχνιδιού Warhammer παρά αρχαίους πολεμιστές. Τα φωτισμένα με κεριά παλάτια παραπέμπουν περισσότερο σε πολυτελή μπουτί ξενοδοχεία παρά σε κατοικίες πολέμαρχων. Ενώ στις σκηνές με την ύμφη Καλυψό, την οποία υποδίδεται η Charlize Theron, ο Οδυσσέας του Ματ Ντέιμον δεν μοιάζει να υποφέρει σε μια επώδυνη εξορία, αλλά να απολαμβάνει ολιγοήμερες διακοπές στην Καραϊβική φορώντας συνεχώς λίγα ρούχα. Δεν ξέρω, για μας που έχουμε...
1: Ναι. Μη ραδιοφωνικό τόνο, οχέστε μας. Είναι πραγματικά ένα άρθρο το οποίο έχει ξεκινήσει να καταγράφει μια προαποτυπωμένη άποψη, στην οποία βρήκε τα υλικά μέσα στην ταινία φυσικά και εξέφρασε αυτά που ήθελε να εκφράσει προκαταβολικά. Αυτό μοιάζει ένα κείμενο ενός ανθρώπου που του έχουν πει πήγαινε με διάθεση κριτική. Και όταν λέμε διάθεση κριτική, δεν εννοούμε με θετικό πρόσημο. Δεν έχει πάει να απολαύσει μια ταινία. Έχει πάει να δει το αν οι δικές του προσλαμβάνουσες με τη δικιά του επιθυμία
0: ταυτίζονται.
1: Έρχονται σε ένα ομαλό μονοπάτι. Αν θέλαμε να κάνω. Και θέλω να μπω και εδώ πέρα σε ένα κομμάτι κουβέντα, το οποίο πραγματικά κάθε φορά που βγαίνει μια ταινία η οποία συνδέεται με τη χώρα μας, συνδέεται με τη χώρα κάποιου άλλου και ακούω κάποιο συνάδελφο από άλλη χώρα να την συζητάει, το κατά πόσο πετυχαίνει τη μυθολογία, την ιστορία, τα γεγονότα. Αν το πρόβλημά τους είναι ότι το Hollywood ή ένας Βρετανός σκηνοθέτης παραλαμβάνει κάτι το οποίο θεωρητικά ανήκει αποκλειστικά σε ένα λαό, που δεν είναι αποκλειστικό, γιατί ο Όμηρος ήταν ένας ποιητής που το εκτόπισμά του ήταν παγκόσμια, η γλώσσα του ήταν παγκόσμια, οπότε καλός ή κακός μας ανήκει, τους ανήκει, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Ας το κάναμε εμείς. Εμείς έχουμε εξαιρετικές ιστορίες, εξαιρετικούς λογοτέχνες, εξαιρετικούς ποιητές, προσωπικότητες που θα μπορούσαν να έχουν ένα αποτύπωμα στην εβδομητέχνη. Ας το κάναμε εμείς. Τώρα βεβαίως μου πιάνει στο συγκεκριμένο δημοσίευμα, το οποίο το αφήνω ακριβώς στην πάντα, γιατί αισθάνομαι το ότι είναι από τις ταινίες που όλο αυτό το περίμεναν ότι θα γίνει. Το περίμενε και η ίδια η εταιρεία παραγωγής, γι' αυτό έβαλα και το εμπάργο στις κριτικές. Ξέρεις ότι όταν πρόκειται να μιλήσεις για κάτι το οποίο είναι ανώτερο από το αποτέλεσμα το οποίο θα εμφανιστεί, συγκρουσιακά θα υπάρχουν απόψεις οι οποίες είτε θα κάνουν εκκίνηση σε ένα κοινό να πάει να το δει για να έχει μια δικαιολογία να το σχολιάσει θετικά ή αρνητικά, είτε θα κερδίσεις έστω το άκουσμα του τίτλου της ταινίας στον δρόμο, στις συζητήσεις, στις αναφορές. Και στις δύο περιπτώσεις είναι ένα κερδισμένο στούντιο. Ο Νόλαν είναι ένας κερδισμένος σκηνοθέτης, γιατί έρχεται μετά από μια ταινία η οποία προσωπικά το Oppenheimer δεν με ακούμπησε καθόλου. Θεωρώ ότι ο Νόλαν σαν σκηνοθέτης στερείται στο να σου βγάλει το συνέστημα του χαρακτήρα. Εδώ στο δίνει απλόχερα μέσα από μια πάρα πολύ λιτή, πάρα πολύ καθαρή, καθόλου ομυρικής ανάγνωσης, αλλά αυτό δεν με πειράζει, γιατί εγώ δεν πήγα να δω ένα ηχητικό ντοκουμέντο αφήγησης των ομυρικών έργων. Αυτό που με ενόχλησε στην ταινία, που ήταν μόνο ένα πράγμα, μάλλον ήταν δύο-τρία, αλλά το ένα το οποίο με ενόχλησε καθαρά, είναι η μετάβαση από μια προσεγμένη κινηματογραφική γλώσσα, στην αγγλική φυσικά με την αντίστοιχη απόδοση, χωρίς ποιητικό λόγο, μας περνάει σε κάτι νεωτερισμούς οι οποίοι είναι πραγματικά για χαστούκια. Δηλαδή, πιο πολύ με ενοχλεί το να ακούσω στην σκηνή με τη δολοφονία των μνηστήρων ένα φακόφ, το οποίο το ακούω, από όλο το υπόλοιπο το οποίο συζητάνε. Γιατί είναι μια ταινία την οποία την αντιμετωπίζει και την πουλάει το στούντιο ως ταινία μαζικής κατανάλωσης για το καλοκαίρι και ως έτσι πρέπει να την αγοράσουμε. Αν πας στα McDonald's θα πάρεις μπέργκερ με κάτι που μοιάζει με κοτόπουλο αλλά δεν είναι κοτόπουλο. Ναι. Αν πας να δεις Nolan καλοκαιρινό, πας να δεις ένα blockbuster το οποίο μακάρι να σου δώσει και αυτή την έξτρα επίγευση της ιστορίας, την έξτρα επίγευση της μυθολογίας και να ζήσεις με αυτό σαν μια εμπειρία που αν δεν το γνωρίζεις, θα σε πάει ένα βήμα παρακάτω. Είδαμε για τη Λουπίτα Νιόγκο που έχει ένα τόσο μικρό ρόλο στην ταινία, το τι άλλο έγινε, και επίσης είδαμε και την πραγματική της άγνοια απέναντι στο ομυρικό έργο. Πλέον από τις συνεντεύξεις, από το κάνσελ που έχει φάει, από όλα αυτά, αν μη τι άλλο, θα αποκτήσει λίγη περισσότερη γνώση. Ακούγεται σχεδόν κοινικό όπως το λέω, αλλά σκέφτομαι το ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Αυτό είναι σίγουρα για κάποιον καλύτερο λόγο από αυτόν που έγινε η τρία.
0: Ναι.
1: Είναι σαφέστατα μια πιο ολοκληρωμένη ταινία. Και μια ταινία που δεν σε κουράζει στις τρεις ώρες της.
0: Πρόλαβες την ερώτησή μου, γιατί η τρία νομίζω ότι ήταν αρκετά αντιπροσωπευτική της κατάστασης που επικρατούσε. Δηλαδή δεν ήταν τόσο έτσι εξοραϊσμένη, να το πω έτσι. Ήταν μάλλον αρκετά πραγματική, αληθινή. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω, Αλέξανδρε.
1: Ήταν πιο κοντά σε αυτό που έχει ορίσει ο δικός μας εγκέφαλος ως κλασικό κινηματογράφο ή επικό κινηματογράφο. Mm-hmm. Ο Νόλαν δεν κάνει επικό κινηματογράφο. Κάνει ταινίες του Κρίστοφερ Νόλαν. Κάνει ταινίες που φέρουν τη σφραγίδα του. Mm-hmm. Κάνει αφηγήσεις οι οποίες έχουν την αισθητική του. Αυτό πας να δεις. Αν πας να δεις μια έκθεση εμπνεσμένη από τον σουρεαλισμό, δεν θα δεις Πικάσο.
0: Ναι, σωστό αυτό που λες. Άρα για να ολοκληρώσουμε συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι αυτή η ταινία είναι προϊόν της εποχής της, του 2026 δηλαδή.
1: Αυτή η ταινία είναι προϊόν του δημιουργού της. Είναι εύκολη παγίδα να πούμε ότι είναι προϊόν της εποχής της, γιατί ο Νόλαν δεν κάνει ταινίες για το τώρα και το αύριο, κάνει ταινίες για να αφήσει το αποτύπωμά του στην κινηματογραφική τέχνη. Μάλιστα. Σε μερικά σημεία φαίνεται η επαρχή του πάνω σε αυτό. Σε άλλα σημεία βλέπεις ότι εξελίσσει την ίδια την τεχνολογία. Δεν μπορούμε λοιπόν να κρίνουμε την ομυρουοδύσσια ως ομυρουοδύσσια του Νόλαν ή ως οδύσσια του Νόλαν. Είναι τρία διαφορετικά προϊόντα που έχουν την ίδια βάση. Τα κρίνουμε σαν να είναι ξεχωριστά προϊόντα. Κατά προτίμηση πηγαίνουμε και τα βλέπουμε στο χώρο για τον οποίο έχουν φτιαχτεί, που είναι η κινηματογραφική αίθουσα ή ο ανοιχτός κινηματογράφος, για να έχουμε μια ανάλογη εμπειρία με τον πιθανό άλλο συνομιλητή μας. Πηγαίνουμε με έναν ανοιχτό ορίζοντα, ή και άμα πάμε με ένα πρόσχημα θετικό ή ένα πρόσημο αρνητικό αντίστοιχα. Ναι. Και στις δύο περιπτώσεις καλό είναι να έχουμε ένα ανοιχτό τετραγωνάκι στην καρδιά, στην ψυχή μας και στην αναπνοή του εγκεφάλου μας. Για να μπορούμε να το δεχτούμε ή να μην το δεχτούμε ή να μην κρατήσουμε την προκατάληψή μας ως κάτι δεδομένο. Η κινηματογραφική τέχνη και όλες οι τέχνες μπορούν να δημιουργήσουν ταινίες οι οποίες σήμερα να τις θαυμάζουμε και να τις αγαπάμε και αύριο να τις χαθούμε, γιατί ουσιαστικά καθρεφτίζουν κάτι δικό μας. Ο Νόλαν κατάφερε μέσα από τη συγκεκριμένη ταινία να μην καθρεφτίσει ακριβώς κάτι δικό μας, αλλά να προσπεράσει όλα τα προβλήματα που ήταν εκ προημίου τοποθετημένα στην προσωπική του Οδύσσια για να κάνει την Οδύσσια.
0: Μάλιστα. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα χαίρομαι ιδιαίτερα όταν μιλάω μαζί σου. Ίσως γιατί και εγώ αγαπάω πολύ τον κινηματογράφο και μακάρι να είχα το 1/10 των γνώσεών σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία.
1: Η χαρά δική μου να πας και στη συναυλία της Νόγκα Έρες την επόμενη Τρίτη που...
0: Okay, θα το κάνω. Ήταν κυρίες και κύριοι ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, ειδικός στην 7η τέχνη, ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζουν ως ολίγοι στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, τον κινηματογράφο.

Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 11 και 24 λεπτά. Παραμένετε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας.

πραγματικά υπάρχουν ορισμένες ειδήσεις οι οποίες με κάνουν να σκέφτομαι πόσο απάνθρωποι μπορεί να γίνουμε εμείς οι άνθρωποι, πόσο σκληροί και πόσο άδικοι. Και αναφέρομαι σε έναν 92χρονο ο οποίος πήγε σε ένα πρατήριο βενζίνη στη Βούλα και δεν είχε να πληρώσει, μάλλον του έλειπε 1,5 ευρώ από τον τελικό λογαριασμό των 5-6 ευρώ που είχε γεμίσει ένα μπετονάκι βενζίνη. Δεν ξέρω τι ήθελε να κάνει, να γεμίσει την κουρευτική του μηχανή του κήπου. Δεν ξέρω τι το ήθελε, τι το μικρό αυτό μπετονάκι. Ωστόσο, όταν ο υπάλληλος τον περιέλουσε με βενζίνη μετά από μια έντονη λογομαχία σχετικά με το ποσό της πληρωμής. Μάλιστα, ο 92χρονος δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες και η κατάσταση της υγείας του είναι καλή. Μιλώντας σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, αναρωτήθηκε τι ψυχή έχει αυτός ο άνθρωπος, τι έψαχνε να πάρει, 1,5 ευρώ επιπλέον. Η διαφορά μας ήταν αυτή κατά τον ίδιο, όχι κατ' εμέ. Δεν έχω, του λέω. Μου ζητάς 1,5 ευρώ, δεν έχω να στο δώσω. Και αυτό συνέβη την Τετάρτη σε βενζινάδικο που βρίσκεται στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή στη Βούλα. Ο 52χρονος υπάλληλος γέμισε με βενζίνη το μπιτόνι και όταν ήρθε η ώρα πληρωμής, ο υπερήλικας διαπίστωσε ότι είχε λιγότερα χρήματα επάνω του. Έτσι ενημέρωσε τον υπάλληλο ότι τελικά δεν θα το αγόραζε. Ο υπάλληλος αντέδρασε έντονα, άρχισε να φωνάζει ότι είχε κόψει απόδειξη την οποία δεν μπορούσε να ακυρώσει. Και στη συνέχεια, σύμφωνα με τις καταγγελίες του, τον περιέλουσε με πετρέλαιο. Εγώ θα πω σε αυτόν τον απαράδεκτο κύριο του βενζινάδικου ότι όταν πολλές φορές όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ έρχονται κάποιοι μεγάλοι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν μια πενιχρή σύνταξη, δεν έχουν χρήματα και τους λείπουν 10-20 λεπτά. Η ταμείας πάντα τους λέει δεν πειράζει, δεν πειράζει καλέ μου, πήγαινε σπίτι, το μου τα φέρεις την άλλη φορά για να μην τον προσβάλλουν κιόλας. Να σας πω κάτι, δεν μπορεί να φέρεσαι κατά αυτό τον εσχρό, τον απαράδεκτο τρόπο σε έναν 92χρονο ο οποίος δεν είχε τι, όχι 100 ούτε 200 ευρώ, 1,5 ευρώ, για όνομα του Θεού.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από τις 27-29 Ιουλίου. Έχουμε αποδείξει στην Ελλάδα ότι μπορεί να υπάρχει σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση, η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά, αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση της Envor Greece στην Πνίκα. Θέλουμε ένα νέο μοντέλο κόμματος που είναι διαδραστικό, δίνει τη δυνατότητα οριζόντιας επικοινωνίας, είναι αποτελεσματικό, θέλουμε τα μέλη μας να είναι δραστήρια στην κοινωνία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε ψηφιακή συζήτηση με μέλη της Ελλάς. Με απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι υποθέσεις 7 εν ενεργεία βουλευτών και 2 πρώην βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο, ενώ άλλοι 4 παραπέμπονται για απλά πλημελήματα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πέμπτο κύμα επιθέσεων νότια του Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Σύσκεψη νωρίτερα στο Υπουργείο Υποδομών για τις ρογμές σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες του τεχνικού επιμελητήριου θα ελέγξουν τα κτίρια. Γενικά έθριος ο καιρός, αύριο έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Ένα από τα κορυφαία τραγούδια ενός από τους καλύτερους κιθαρίστες στον κόσμο, κατά πολλούς ίσως ο καλύτερος. Βέβαια έχουμε και τον Κάρλος Σαντάνα, έχουμε πάρα πολλούς ακόμα, αλλά είναι σίγουρα στο πάνθεον των των βιρτουόζων της ηλεκτρικής κιθάρας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Μπήκαμε στο τελευταίο ημέρο της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή και τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρίλια Γεροντίδη ρυθμίζει τους ήχους και ο Γιώργος Τσολάκης είναι υπεύθυνος για τις εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει και να μας απασχολεί διαρκώς, όχι μόνο εμάς αλλά και τα παιδιά μας, και πρέπει και εμείς να προστατεύουμε τα παιδιά μας. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα σε βάρος του TikTok, την οποία ξεκίνησε η Βρετανική Ρυθμιστική Αρχή μέσω ενημέρωσης και τηλεπικοινωνιών, επιχειρεί να διαπιστώσει εάν η πλατφόρμα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της για την προστασία των ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο. Στο επίκεντρο της έρευνας της Ofcom βρίσκεται το κατά πόσο το TikTok χρησιμοποιεί αποτελεσματικά σύστημα επαλήθευσης ηλικίας ώστε να προσδιορίζει εάν ένας χρήστης είναι όντως παιδί. Σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Αρχή, οι πλατφόρμες που είναι πιθανό να χρησιμοποιούνται από παιδιά οφείλουν να εφαρμόζουν αναλογικά μέτρα προκειμένου να εμποδίζουν την έκθεσή τους σε περιεχόμενο που μπορεί να τα βλάψει. Και σε αυτό το περιεχόμενο περιλαμβάνεται η χρήση εξαιρετικά αποτελεσματικών μηχανισμών επιβεβαίωσης ή εκτίμησης της ηλικίας των χρηστών. Πάντως η Ofcom διευκρίνησε ότι η έναρξη της έρευνας δεν σημαίνει πως έχει ήδη καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η πλατφόρμα παραβίασε την νομοθεσία. Αν ωστόσο αυτό διαπιστωθεί, η Ρυθμιστική Αρχή μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο έως 18 εκατομμύρια λίρες, κάπου 22 εκατομμύρια ευρώ, ή έως το 10% των παγκόσμιων εσόδων της εταιρείας, ανάλογα με το ποιο ποσό είναι μεγαλύτερο. Το TikTok, το οποίο ανήκει στην κινέζικη ByteDance, έχει βρεθεί και στο παρελθόν αντιμέτωπο με κυρώσεις από τις Βρετανικές αρχές. Και το 2024 η Ofcom επέβαλε στην πλατφόρμα πρόστιμο 1,87 εκατομμυρίων λιρών, γιατί επειδή δεν παρήχε εγκαίρως και με ακρίβεια πληροφορίες για τη λειτουργία γονικού ελέγχου. Ένα χρόνο αργότερα, το 2025, η Βρετανική Αρχή Προστασίας Δεδομένων επέβαλε ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόστιμο, 12,7 εκατομμυρίων λιρών, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, στις οποίες περιλαμβανόταν η παράνομη χρήση δεδομένων παιδιών. Πάντως το TikTok υποστήριξε ότι εφαρμόζει αυστηρά τα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων και πρόσθεσε ότι είναι βέβαιο ότι θα συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις και θα συνεργαστεί με την Ofcom προκειμένου να αποδείξει το αγαθό των προθέσεών της. Πάμε να δούμε τώρα μία είδηση από την Βρετανία, η οποία μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Σας έλεγα πριν για τον 92χρονο, ο οποίος το έλειπε 1,5 ευρώ στο βενζινάδικο και ο 52χρονος υπάλληλος τον περιέλουσε με πετρέλαιο, το πετρέλαιο που είχε βάλει μέσα στο μπιτόνι. Αδιανόητα πράγματα. Αδιανόητη είναι και η στάση ενός 18χρονου στη Βρετανία, ο οποίος θέρισε με το αμάξι του συνταξιούχο, μετά πήγε σπίτι και έφαγε πίτσα. Πρόκειται για το 18χρονο Sonny Horsfall, ο οποίος παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έναν 84χρονο πεζό στο Red Card της Βρετανίας και εγκατέλειψε το θύμα χωρίς να του προσφέρει βοήθεια. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο δράστης οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και ασφάλεια, ενώ μετά το ατύχημα επέλεξε να πάει να φάει πίτσα και να ενημερώσει φίλο του για το συμβάν μέσω ηχητικών μηνυμάτων. Ο ηλικιωμένος υπέστη σοβαρά κατάγματα και νοσηλεύτηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας, αντιμετωπίζοντας πλέον μόνιμα προβλήματα στην κίνηση και την καθημερινότητά του.
Μάλλον επίηκε στο δικαστήριο του Ντάραμ που καταδίκασε το 18χρονο σε 3 χρόνια φυλάκισης και το επέβαλε τετραετή στέρηση της άδειας οδήγησης για τις πράξεις του. Σε βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, μπορείτε να το δείτε, φαίνεται η στιγμή που το άτυχο θύμα περπατάει πάνω στον καζόν, δίπλα στον δρόμο. Ξαφνικά κοντοστέκεται και κοιτάει πίσω του. Τότε ο 18χρονος με το αυτοκίνητο καβαλάει το πεζοδρόμιο, χτυπάει τον άτυχο 88χρονο και στη συνέχεια απομακρύνεται σπινάροντας, πατώντας τέρμα τον γκάζι. Κάμερες ασφαλείας αλλά και το βίντεο που βρέθηκαν αργότερα στο κινητό του έδειξαν ότι οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα, πραγματοποιούσε επικίνδυνες προσφεράσεις και παραβίαζε επανειλημμένα τον ερυθρό σηματοδότη.

καλά. Αυτή τη συναυλία δεν την ξεχάσω ποτέ μου. Το 2000 στο ΆΚΑ. Rolling Stones. Είχα πληρώσει τότε 25.000 δραχμές για το εισιτήριο. Αλλά πρέπει να σας πω ότι και 50.000 αν είχε, πάλι θα τις πλήρωνα. Γιατί το έχω να το θυμάμαι αυτό το πράγμα. Rolling Stones δεν είναι ένα τυχαίο συγκρότημα. Είναι ίσως μαζί με τους Led Zeppelin το κορυφαίο ροκ συγκρότημα στον πλανήτη.

0: Είναι η ώρα για το Μουντιάλ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή να καλησπερίσω τον καλό συνάδελφο Δημήτρη Καϊμά. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα. Για να μου κόψει την καλησπέρα.
0: Ναι.
1: Εχθές ήταν η Cure και αυτό δεν είναι καλό συγκρότημα.
0: Φοβερό. Φοβερό, δεν το συζητάω. Είχα πάει. Είχα πάει το. Όχι, όχι. 1986 Rock in Athens. Στο Καλή Μάρμαρο. Όταν ανέβηκαν οι Cure επάνω, το θυμάμαι σαν άνε τώρα. Πραγματικά σιώταν όλο το στάδιο. Και μιλάω τώρα, όλες οι κερκίδες γεμάτες και η αρένα κάτω γεμάτη.
1: Στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι είχαν τραγουδίσει οι Cure εκεί.
0: Βέβαια. Και η Νίνα Χάγκεν και πολλοί άλλοι σπουδαίοι. Εντάξει, είσαι πολύ νέος για να το έχεις προλάβει αυτό, έτσι.
1: Είναι από τα ωραία που τουλάχιστον τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να ζωντάνευε το Παναθηναϊκό στάδιο, είτε για συναυλίες, είτε για αγωνίσματα. Είχε κάνει πρόπερση ότι ο πασχετικός Παναθηναϊκός το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο ανοιχτό, είτε αγώνες αλμάτων. Δηλαδή είναι αυτό το που είναι το στάδιο που είχε η ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, να μπορεί να λειτουργεί με διάφορους τρόπους. Είναι πάρα πολύ ωραίο και, έτσι, και μπράβο και σε αυτούς που το διοικούν, έτσι.
0: Ναι,
1: για να λέμε και, γιατί λέμε πολλά
0: να αποδίδουμε
1: για τις αθλητικές εγκαταστάσεις.
0: Και τα του Κέσαρου στο Κέσαρι, έχεις δίκιο.
1: Είναι πολλοί που λένε όχι, εγώ διαφωνώ. Δεν είναι αρχαίος τόπος όπως είναι
0: η Πνίκα, ας πούμε, ναι, ο Ναός Ποσειδώνα ή η Ολυμπία, ναι.
1: Ναι, αυτό είναι ένα στάδιο ζωντανό, εδώ που τα λέμε πριν από 100 χρόνια παραπάνω, έγινε Ολυμπιακοί Αγώνες. Αφού μπορούμε και το διατηρούμε ζωντανό, μπράβο, με όποιο τρόπο γίνεται, φτάνει έτσι να μην υπάρχουν έξαλλα πράγματα. Τώρα πάμε στο Μουντιάλ.
0: Πάμε στο Μουντιάλ, να σου εξεπράσω την στενοχώρια μου. Έχασε και η Γαλλία, έχασε και η Αγγλία και έχουμε ένα τελικό μεταξύ Ισπανών και Ισπανόφωνων.
1: Ισπανία, Αργεντινή.
0: Κανέναν. Είμαι απογοητευμένος. Εγώ υποστήριζα τους Γάλλους. Είμαι φανατικός γαλλόφιλος και γαλλόφωνος, οπότε είμαι τόσο απογοητευμένος.
1: Υπάρχει λογική, ναι.
0: Ναι, εντάξει, ήταν κρίμα δηλαδή έτσι όπως χάσανε. Εν πάση περιπτώσει, ο καλύτερος κερδίζει.
1: Κοιτάξτε, και οι δύο ηττημένοι, και η Γαλλία και η Αγγλία,
0: ναι,
1: δεν ήταν άτυχες. Ήταν κακές ομάδες στους ηττημένους αγώνες.
0: Ναι.
1: Ειδικότερα η Γαλλία ήταν μέτρια σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ναι. Δεν απείλησε την Ισπανία.
0: Ναι.
1: Ελάχιστες φορές. Ενώ η Αγγλία μέχρι την ώρα που εχθές μιλάγαμε είχε τον πρώτο λόγο, το πάλευε, ήταν εντάξει από τη στιγμή που βάλε τον γκολ. Μετά ο προπονητής της είχε μια ιδέα να βάλει περισσότερους αμυντικούς μέσα, που αυτό όμως μπορεί σε κάποιον να πει είναι καλά, είναι αφού κερδίζουμε κρατάμε το 1-0.
0: Ναι.
1: Απέναντί σου όμως έχεις μια ομάδα που μπορεί να σπάει τις άμυνες.
0: Ναι.
1: Και ο Μέση είναι παιχταράς, αλλά
0: καλά, εντάξει, τα γκολ που άλλο Μέση δεν υπήρχαν.
1: Επειδή έχει και μυαλό. Ήξερε ότι μέσα στην περιοχή δεν μπορεί να μπει, γιατί έχει πολύ κόσμο, είτε δική του παίχτες είτε αντίπαλοι, οπότε δεν μπορεί να κάνει πολλά. Οπότε απ' έξω αλώνιζε και έκανε σέντρες, πάρε να έχεις τον συμπαίχτη εκεί που το θέλει στο κεφάλι του, και ήταν μετά 1-2-3 να παίρνει τον γκολ και μπήκε τον γκολ.
0: Ναι.
1: Γιατί και το άλλο, άντε και ισοφαρίζει, πού όπως ισοφαρίστηκε. Μετά, αν πήγαινε η παράταση, πώς θα μπορούσες να βάλεις γκολ με 6-7 αμυντικούς στο παιχνίδι σου.
0: Ναι,
1: ήταν από τα λάθη του Τούχελ, ναι, μεν καλός προπονητής. Σήμερα γίνεται χαμός, Δημήτρη, στα αγγλικά μέσα ενημέρωσης. Είτε αθλητικά, είτε μη αθλητικά, όλα τα πάντα. Φαντάσου τώρα όλα τα site της χώρας μας. Το Earth News, το πρώτο θέμα, το εφημερίδα, το New Post, όλα τα πολιτικά site θα έχουν πρώτο θέμα τον προπονητή της Εθνικής Ελλάδος, τα λάθη που έκανε και αποκλειστήκαμε. Και κριτικές είχαν δίκιο. Είχαν δίκιο έτσι οι Βρετανοί και οι Άγγλοι συνάδελφοι, γιατί ήταν τραγικό λάθος αυτό που έκανε να γυρίσει όλη την άμυνα, όλη την ομάδα πίσω. Δεν έπεσε το κογκό. Έβαλε ένα γκολ. Οπότε, παιδιά, τώρα γυρίσουμε πίσω. Να μην βάλουμε κάτι. Η Αγγλία είσαι.
0: Ναι, και βλέπω τώρα σε ένα ειδικό site που έχει τις έντυπες εκδόσεις των εφημερίδων. Daily Telegraph έχει τίτλο «Το όνειρο της Αγγλίας για το παγκόσμιο κύπελο τελείωσε», «England's Heartbreak», «Η καρδιά μας έσπασε», και «Night Our Dream Finally Died», «Η νύχτα που το όνειρό μας τελικώς πέθανε». Όλες, και μιλάω τώρα για πολιτικές εφημερίδες, έτσι.
1: Λέω και μέσα στη κριτική τους είναι δεν θα θέλει να διαβάσει, δηλαδή θα είναι νομίζω με ανεβασμένη πίεση ο Τούχελ.
0: Ναι,
1: με αυτό που θα διάβαζε από τον Βρετανικό τύπο,
0: ναι.
1: Όχι αδίκως όπως λέω, έτσι.
0: Σκληρός ο Βρετανικός τύπος πάντα και
1: ναι, αλλά σε αυτό νομίζω δεν είχε καθόλου άδικο, έτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν κριτική, ήταν σωστή γιατί ήταν τραγικά τα λάθη του. Ο αντίπαλος προπονητής της Αργεντινής έκανε όλα σωστά και αυτός όλα λάθος.
0: Ναι.
1: Όλα λάθος.
0: Αυτά εδώ πληρώνονται όλα. Τώρα έμαθα ότι, και αυτό θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, ότι στο τελικό θα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ τελικά. Παρά το γεγονός ότι έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα, με κυριότερο αυτό του πολέμου με το Ιράν, έχουμε και ομιλία του στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος σήμερα, θα μιλήσει για όλα, και για τον πόλεμο βέβαια, και για τις ενδιάμεσες εκλογές, και για την οικονομία, και για όλα αυτά, αλλά φαντάζομαι ότι επειδή του αρέσουν τα μεγαλεία, ας το πω έτσι.
1: Έτσι, μπράβο, αυτό λέω τόση ώρα, λέω, μένα δεν μου κάνει τίποτα παράξενο,
0: ναι.
1: Ότι θα είναι στο τελικό.
0: Ναι. Μόνο μη ζητήσει, όπως ζήτησε το Νόμπελ Ειρήνης από την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, μη ζητήσει να του δώσουν και έστω ένα αντίγραφο του τροπαίου.
1: Έχω πει χαρτολογώντας, μπορείτε να είχαμε και μαζί.
0: Για πες.
1: Αν ήταν εδώ και χρόνια, δηλαδή ήταν να δει, αντί για τον Biden ήταν αυτός πρόεδρος, όταν τότε ήταν στα Σπάργανα η Επιτροπή, νομίζω μπορεί να ήταν να έχει ένα σωσία του Τραμπ μέσα στο γήπεδο και να παίζει με το κοινό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καθόλου απιθανό λόγω Τραμπ, της ενοτροπίας του, δηλαδή που θα θέλει να υπάρχει μια κούκλα Τραμπ στο γήπεδο και να δίνει το ρυθμό στους οπαδούς.
0: Ναι, γιατί και στο γήπεδο. Αλλά... Ναι, όχι, δίκιο έχεις, αλλά και μέσα στο γήπεδο, επειδή ο Τραμπ έχει δεχτεί 2-3 απόπειρες δολοφονίας, θα ήταν και επικίνδυνο να είναι.
1: Όχι, λέω, να ήταν μια κούκλα, όχι.
0: Α, αν ήταν, ναι. Κούκλα ή σωσία, σε πάση περιπτώσει. Ο Πούτιν λένε ότι έχει σωσία.
1: Μασκότ, έλα, το βρήκα, εντάξει.
0: Μασκότ, ωραία.
1: Να ήταν ένα ομοίωμα του Τραμπ.
0: Να σε ρωτήσω τώρα, είναι πλέον ο Μέση ο διαμφισβήτητος goat του ποδοσφαίρου?
1: 1500%. Δεν είμαι από αυτούς που έβλεπα ή βλέπω Μέση και να πω να προσκυνήσω, αλλά με αυτό που έχει κάνει και σε αυτό το Μουντιάλ πρέπει. Και στο προηγούμενο το Μουντιάλ πάλι η Αργεντινή δεν ήταν η ομαδάρα, αλλά υπήρχε ο Μέση, την πήρε από το χεράκι και έφτασε εκεί που έφτασε, σήκωσε την κούπα. Το δύο και τώρα.
0: Ο Μέση είναι 39.
1: 39. Δηλαδή,
0: 40 τύπος, δηλαδή, έτσι.
1: Έχει κατορθώσει ο τύπος στα 35 του και στα 39 του να παίξει σε δύο συνεχόμενους τελικούς, το ένα νικητής και το άλλο βλέπουμε.
0: Και τώρα σε ό,τι αφορά στον τελικό, υπάρχει φαβορή ή πρόκειται για την απόλυτη ισορροπία και θα παρακολουθήσουμε μια ματσάρα με κομμένη την ανάσα?
1: 50,2 χωρίς να έχουμε βάλει μέσα, που λέγαμε παλιά, και το υπό και τη Β' Αθηνών,
0: ναι.
1: Υπέρ της Ισπανίας.
0: Υπέρ της Ισπανίας, ε.
1: Ναι. Γιατί είναι καλή ομάδα. Είναι καλύτερη ομάδα.
0: Καλύτερη.
1: Αλλά από την άλλη, γι' αυτό έβαλα 50,2 που να έχει και το στατιστικό λάθος.
0: Ναι.
1: Ότι θα αλλάξει με τη Β' Αθήνας το αποτέλεσμα.
0: 50-50 δηλαδή, έτσι ουσιαστικά.
1: Κανονικά έτσι πρέπει να είναι. Γιατί οι δύο ομάδες είναι ομάδες. Αλλά η Ισπανία σε όλα τα παιχνίδια έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ.
0: Ναι,
1: μόλις
0: αυτό
1: ένα
0: λέει
1: σημαντικό,
0: πολλά.
1: Μόλις ένα γκολ.
0: Αυτό οφείλεται και στον τερματοφύλακα της.
1: Γενικότερα στο πώς παίζει. Δεν είναι ότι είναι πίσω. Ναι. Δεν περνάει. Δηλαδή, μάλιστα κάποιοι κατηγόρησαν εισαγωγικά τον Ισπανό τερματοφύλακα ότι μια φορά πέραζε μπάλα και έπαιγε γκολ. Ότι δεν περνάει τίποτα από τη μεσαία γραμμή και πίσω. Είναι εξαιρετικές και μπορεί να πεις με ποιον έπαιξε, θα πω εγώ με τη Γαλλία. Έτσι, άνετα 2-0. Σβηστά 2-0 τη Γαλλία, η Ισπανία. Οπότε, αν πρέπει να δώσουμε, παβόρη θα έλεγα οριακά είναι σπάνια. Οπότε σημαίνει ότι την Κυριακή το βράδυ νομίζω θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ματσάκι.
0: Έχει ενδιαφέρον να δούμε τα στοιχηματικά, γιατί αυτοί ξέρουν συνήθως πιο πολλά από εμάς. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Ναι, κοίταξε, άκουγε τώρα. Και στα δύο παιχνίδια όμως ήταν ελάχιστα φαβορή, ήταν η Αγγλία και η Ιρλανδία. Ισορροπημένα ήταν τα ποσοστά, αλλά ένα ελάχιστο φαβορή δίνανε σε Αγγλία και σε Γαλλία. Πέσαν έξω σε αυτά που δίνανε. Δεν ξέρω τι παίξαν γενικότερα ο πλανήτης, τι έπαιξε, αλλά ένα μικρότερο ποσοστό δίνανε αντίστοιχα σε Γαλλία και σε Αγγλία, που σημαίνει ότι ήταν φαβορή, έτσι, σε σχέση είτε με Ελλάδα, με Αργεντίνη, είτε με Γαλλία, είτε με Ισπανία. Δηλαδή τα outsider ήταν οι ομάδες που προκρίθηκαν. Μικρά βέβαια τα outsider, αλλά αυτές προκρίθηκαν και στοιχηματικά αυτό ήταν. Τώρα δεν ξέρω σημερινά ποσοστά, αλλά χωρίς να τα έχω δει θα είναι σχεδόν ισορροπημένα. Μπορεί να είναι και απόλυτα ισορροπημένα, δηλαδή να δίνουν ένα 40 στους Ισπανούς, ένα 40 στους Αργεντίνους και ένα μεγαλύτερο ποσοστό ισοπαλία για να πάει το παιχνίδι στην παράταση.
0: Άρα σε ό,τι αφορά τώρα το μάτς της Αγγλίας όπου έχασε χθες, το γεγονός ότι έχασε εκτός από τα λάθη του Τούχελ ήταν θέμα φυσικής κατάστασης, τακτικής νοοτροπίας?
1: Ήταν τα λάθη
0: του Τούχελ, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Ήταν κάποια στιγμή, και εδώ που τα λέμε, και η Αργεντινή μπήκε πονηρά στο παιχνίδι. Δηλαδή μπήκε πονηρά, αυτό που λέγαμε και χθες τέτοια ώρα, ότι έπεφτε ξύλο. Δηλαδή μπήκανε με τον τσαμπουκά για να πάρουν τον τσαμπουκά του παιχνιδιού. Χρειάζεται σε αυτά τα παιχνίδια να ρίξει, που λέει ο λόγος, μια κλωτσιά παραπάνω για να σε καταλάβει ο αντίπαλος ότι εγώ είμαι το αφεντικό και όχι εσύ. Αλλά αυτό που είπαμε, που λες για το Θεό του ποδοσφαίρου, όταν είναι μαζί σου, ξέρεις ότι μια-δυο φορές θα τον αφήσεις ελεύθερο και θα σου την κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Όπως έγινε. Δεν είπα ότι. Εντάξει, σίγουρα είναι καλύτερους παίκτες οι Αργεντινοί, αλλά και η Αγγλία είναι. Αγγλία έχει και αυτοί ανάλογους ποδοσφαιριστές. Και σε αυτά μετράνε ό,τι λέμε ο καθένας από εμάς. Και ας μην είμαστε οι Άγγλοι αυτοί είναι Αργεντινοί. Το τι συμπαθούμε περισσότερο, οπότε και οι δημοσιογράφοι ακόμη, αυτό που γράφουν ή αυτό που λέμε, μπορεί να βγάζει και λίγο από αυτό που συμπαθούμε λίγο παραπάνω, να το υποστηρίζουμε.
0: Ναι. Μάλιστα. Κυριακή, 10 το βράδυ.
1: Τελικός. Ερθέναν. Νωρίτερα, στις 8 νομίζω, ο μικρός τελικός, που και αυτό είναι ίσως βαρετό, αλλά εκεί μπορούμε να δούμε και ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ. Δηλαδή νομίζω εκεί ο Εμπαπέ, που θα είναι πιο ελεύθερος, να παλέψει να βγει πρώτος σκόρερ.
0: Μακάρι. Είμαι φουλ με τον Εμπαπέ.
1: Παρηγορία στον Άρα Σταφανάου για αυτό.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Για τον ίδιο. Για χαρά.
0: Για χαρά. Δημήτρης Καϊμάς, η ώρα έχει πάει 12 παρά 2 λεπτά. Μετά από το τραγούδι που θα ακούσουμε, έχουμε δελτίο ειδήσεων. Κάπου εδώ η απόψινή εκπομπή στο τέλος της μέρας έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω τη Μαρία Σπυρόρα που ήταν στην παραγωγή και τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, τη Μαρίλια Γεροντίδη που ρύθμισε τους ήχους και τον Γιώργο Τσολάκη, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλους και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 10, και από Δευτέρα θα είμαστε το γνωστό δίδυμο μαζί με τον καλό μου φίλο και συνάδελφο Βαγγέλη Σαρή. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Την Κύπρο θα επισκεφθεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών από τις 27 έως 29 Ιουλίου. Οι επαφές του Γενικού Γραμματέα θα επικεντρωθούν στις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και τη στήριξη της σταθερότητας στο νησί, μεταξύ άλλων και μέσω του έργου της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών. Μπορεί κανείς να κερδίσει εκλογές ακολουθώντας μια μετριοπαθή κεντροαπολιτική. Μπορεί να νικήσει τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις του, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση της Endeavour Greece στην Πνίκα. Πρόσθεσε δε ότι σήμερα έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και μια τρίτη θητεία, επειδή αντιμετωπίζουμε τη διακυβέρνηση με μεγάλη σοβαρότητα. Θέλουμε ένα νέο μοντέλο κόμματος που είναι διαδραστικό, δίνει τη δυνατότητα οριζόντιας επικοινωνίας, είναι αποτελεσματικό. Πολιτική είναι η πάλη μας καθημερινά για να αλλάξουμε τη ζωή, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε ψηφιακή συζήτηση με μέλη της Ελλάς. Επισήμανε δε ότι δεν κάνουμε παζάρια και δεν θέλουμε να αποκτήσουμε βουλευτές που εξελέγησαν με άλλα κόμματα. Πολιτική σύγκρουση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχιοθέτης της υπόθεσης για ακόμη 7. Από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τους τρεις υπουργούς από τους οποίους είχε ζητήσει την παρέτηση για λόγους ευθυξίας, λέγοντας ότι πρόκειται για έντιμους πολιτικούς που διασύρθηκαν επί εβδομάδες και διερωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Έντονες οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι το Ιράν συνεχίζει να συνομιλεί με τις ΗΠΑ και υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία επειδή δέχεται καταστροφικά πλήγματα από τις αμερικανικές δυνάμεις. Ανέφερε δε ότι ο πρόεδρος παραμένει ανοιχτός στη διπλωματία, ωστόσο αποφάσισε να διατάξει τις τελευταίες επιθέσεις κατά του Ιράν επειδή, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, η Τεχεράνη παραβίασε το μνημόνιο κατανόησης επιτιθέμενη σε εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούζ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, βορειάν έμειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στην Αττική από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

12 και 7 πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής, 17 Ιουλίου, της Αγίας Μαρίνας είναι σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες όσες κυρίες γιορτάζετε σήμερα. Να είστε γερές, δυνατές, χαμογελαστές, αισιόδοξες. Πάντοτε να γίνονται τα όνειρά σας πραγματικότητα. Εδώ είμαστε με τον Παναγιώτη Σταυρούλια να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας, αλλά στις 2. Έχουμε Viber, έχουμε Facebook, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε, και αυτό θα κάνουμε όπως κάθε βράδυ από ξημέρωμα Τρίτης μέχρι και ξημέρωμα Σαββάτου. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά αυτή την ώρα που μιλάμε, και αύριο και μεθαύριο και αντιμεθαύριο και πάντα. Αυτό θέλουμε, να είμαστε καλά και να πορευόμαστε. Λοιπόν, θα μου πεις με τι θα ξεκινήσεις, μπορώ να ξεκινήσω με κάτι άλλο. Θα έπρεπε να ξεκινήσω με κάτι διαφορετικό, αλλά είναι η εξέλιξη αυτή. Έχουμε εκρήξεις στο νότιο Ιράν. Μετά την ανακοίνωση των Αμερικανικών δυνάμεων για νέο κύμα επιθέσεων. Επίθεση δέχτηκε, λέει ο κυβερνήτης της Μπουσέρ, της πόλης Μπουσέρ, στην κρατική τηλεόραση, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράν. Μπανταραμπάς, άλλη μια πόλη με λιμενικές υποδομές. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ αναφέρει ότι ο εχθρός έπληξε ένα πύργο επικοινωνιών που βρίσκεται σε ένα λόφο στην Μπανταραμπάς, προκαλώντας διακοπή ρεύματος στην περιοχή. Το Τασνίμ ανέφερε επίσης ότι 7 άτομα τραυματίστηκαν στη διάρκεια αμερικανικής επίθεσης σε περιοχή της νότιας Ιρανικής πόλης. Επίσης, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Fars ανέφερε ότι μία φερόμενη ως αμερικανική επίθεση έπληξε γέφυρα στην περιοχή Μπαντάρ Ελχαμίρ του Ιράν στις 11 το βράδυ, τοπική ώρα, χθες. Επίσης, ανέφερε ότι επλήγει μία γέφυρα που αποτελεί ζωτικό σύνδεσμο μεταξύ του Μπαντάρ Αμπάς και του Σιράζ. Επίσης, έχουμε για δεύτερη διαδοχική νύχτα επιθέσεις, σύμφωνα με το ΙΡΝΑ, στην περιοχή Αχβάζ. Και δεν το λένε μόνο οι Ιρανοί, το λένε και πληροφορίες από το γαλλικό πρακτορείο. Επίσης, να θυμίσω, στην περιοχή Αχβάζ είχαν βομβαρδίσει χθες τα ξημερώματα, Πέμπτης, κοντά σε νοσοκομείο που περιθάλπει και φροντίζει παιδιά με καρκίνο. Έτσι. Αμερικανικά μαχητικά επίσης εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση κατά του αεροδρομίου Ιραν Σάχρ, λέει το Τασνίμ, και είναι σε εξέλιξη η 6η σειρά επιθέσεων κατά της χώρας, με στόχο να υποβαθμίσουν περαιτέρω τις δυνατότητες, λέει ο Αμερικανικός στρατός, του Ιρανικού στρατού. Υποδομές και γέφυρες, λένε οι Ιρανοί, βομβαρδίζονται. Το είχε πει ο Τραμπ, βέβαια, έτσι, και οι κρίσιμες υποδομές είναι στόχος. Εχθές είχε βγει εκπρόσωπος του τύπου του Λευκού Οίκου και είπε ότι το Ιράν εξακολουθεί να συνομιλεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας. Και ο λόγος, λέει, για τις επιθέσεις των τελευταίων ημερών είναι ότι η Τεχεράνη παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης που είχε συναφθεί. Βάσει του μνημονίου συνεννόησης που υπέγραψαν οι Ιρανοί, δεν έπρεπε να εξαπολύσουν πυρά εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από το στενό του Ορμούς. Αλλά, δυστυχώς, λέει, έλαβαν την τραγική για εκείνους απόφαση να το κάνουν. Και η Λέβιτ, η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, είπε επίσης ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά για τα πλοία που δεν ταξιδεύουν προς και από Ιρανικά λιμάνια, γιατί είναι σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανών από τους Αμερικανούς, και ότι το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ παραμένει στην περιοχή για να διασφαλίσει ότι θα συμβεί αυτό ακριβώς. Ότι δηλαδή δεν θα ταξιδεύουν πλοία, δεν θα πηγαίνουν στα Ιρανικά λιμάνια. Λοιπόν, αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε αυτό το βράδυ, μάλλον αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής. Στις 4 η ώρα, ώρα Ελλάδος, έτσι, 9 η ώρα Αμερικής, περιμένουμε ένα διάγγελμα του Αμερικανού Προέδρου. Το είχε ανακοινώσει ο ίδιος και αναμένεται να... Το Λευκό Οίκο θα το κάνει το διάγγελμα αυτό.
να απευθύνει λοιπόν να αναφερθεί στις εξελίξεις στο Ιράν, στις εκλογές και σε άλλα ζητήματα επικαιρότητας. Αυτά τα λένε αμερικανικά μέσα. Σύμφωνα με ανώτερο σύμβουλό του, που επικαλείται ο ιστότοπος Άξιος, η ομιλία θα περιλαμβάνει αναφορές σε ευρία γκάμα θεμάτων. Είχε ξεκινήσει με την ιστορία ότι θα μιλήσει για τις εκλογές του 20 κτλ. Αυτό το καταλαβαίνουμε ότι θα διευρυνθεί, δεν υπάρχει περίπτωση να αναφερθεί μόνο σε αυτό. Θα περιλαμβάνει, λέει, θα καλύψει όσα ο Αμερικανός Πρόεδρος θεωρεί σημαντικά την παρούσα στιγμή. Και η ίδια πηγή είπε ότι ο Τραμπ επιδιώκει να καθιερώσει συχνότερες τηλεοπτικές παρεμβάσεις σε ώρα υψηλής τηλεθέασης, διότι, λέει, εκείνη η ώρα που έχει βαρύνουσα σημασία προσδίδει μεγαλύτερη βαρύτητα στα μηνύματά του. Οπότε στο Truth Social η ανακοίνωση του 9 ώρα Αμερικής, 4 τα ξημερώματα ώρα δική μας. Λοιπόν, τώρα ανοιχτό, λέει, το περιεχόμενο της ομιλίας, αλλά είπαμε, μιλάει για πάντα, για τα πάντα. Τέλος πάντων, δύο θέματα κυριαρχούν: οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, διότι η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ρευστή και μεταβάλλεται διαρκώς. Και το δεύτερο αφορά στην εκλογική διαδικασία. Διότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, λέει, σκοπεύει να αναφερθεί εκ νέου στην ανάγκη ψήφισης του Save America Act, νομοσχεδίου που προβλέπει αυστηρότερες απαιτήσεις ταυτοποίησης των ψηφοφόρων και παραμένει σε εκκρεμότητα στο Κογκρέσο. Και επίσης δεν αποκλείεται να παρουσιάσει στοιχεία που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον προέκυψαν από την επανεξέταση των εκλογών του 20, των οποίων το αποτέλεσμα εξακολουθεί να αμφισβητεί ο ίδιος. Θα μου πείτε, έχουν περάσει 6 χρόνια, εντάξει, δεν πειράζει. Και αυτό που ξέρουμε, αυτό που φανταζόμαστε, το λένε οι συνεργάτες του, επισημαίνουν λοιπόν ότι το τελικό περιεχόμενο της ομιλίας του ενδέχεται να διαφοροποιηθεί, διότι, το έχουμε ζήσει πολλές φορές, συνηθίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος να προσαρμόζει τις δημόσιες παρεμβάσεις του ανάλογα με τις εξελίξεις της τελευταίας στιγμής. Να ακούσουμε λοιπόν και να δούμε και να ακούσουμε. Μέσα σε όλα αυτά, τι έγινε τώρα? Εχθές ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος ότι απολύθηκε ένας υπάλληλος του Λευκού Οίκου, ο οποίος χειριζόταν το OTOQ του Τραμπ. Διότι, τι έκανε ο τύπος αυτός? Υπάρχουν υποψίες, λέει, ότι έβαλε στοιχήματα ύψους δεκάδων χιλιάδων δολαρίων σχετικά με το περιεχόμενο των ομιλιών του, το οποίο ήξερε από πριν, έτσι. Και απολύθηκε χωρίς αποζημίωση, είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους. Και βρήκε, λέει, ο πρόεδρος Τραμπ την όλη κατάσταση πραγματικά λυπηρή και ειλικρινά ντροπιαστική. Άκου τώρα, να ξέρεις τι θα πει και να βάζεις στοίχημα. Αλλά τον απολύσανε και χωρίς αποζημίωση, παρακαλώ, γιατί αυτά τα πράγματα δεν επιτρέπονται. Το καταλαβαίνουμε, έτσι. Το καταλαβαίνουμε. Τι είναι και τέταρτο? Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, γιατί είναι βράδυ καλοκαιριού. Κάποιοι έχετε ξεκινήσει ήδη να ετοιμάζετε βαλίτσες για να φύγετε. Σήμερα, Παρασκευή, γιατί όχι, μία μέρα παραπάνω. Σάββατο. Όποτε θέλετε και όποτε μπορείτε να ξεκινήσετε να πάτε τις διακοπές σας, να αλλάξετε παραστάσεις, να ανανεώσετε πνεύμα και σώμα. Έτσι. Από τα άλλα αφήστε τα. Εμείς θα είμαστε εδώ να σας τα λέμε. Παρακαλώ, πάμε.

0: στην είδηση. Δεν είσαι μόνη.
1: Δεν είσαι μόνος.
0: Είμαστε δίπλα σου.
1: Σου.
0: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Earth News Radio 105,8.

Ενώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής 17 Ιουλίου κατά μεσής του καλοκαιριού. Έχουμε την Κυριακή το τελικό του Μουντιάλ. Αργεντινή, Ισπανία. Ισπανία, Αργεντινή. Έτσι, μάλιστα. Και εχθές είχαμε την νίκη της Αργεντινής. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, αυτό είναι. Και είχαμε επίσης και διάφορα που γίνανε που δεν τα περιμένεις. Δηλαδή, τέλος πάντων, περιμένεις κάτι άλλο. Γιορτή του αθλητισμού, Μουντιάλ, ποδοσφαίρου, μην μπερδευόμαστε. Ναι. Και περιμένεις λοιπόν ότι τα πράγματα όχι θα κυλήσουν ήρεμα. Εντάξει, όσο ήρεμα μπορεί να είναι όταν κάποιος είναι παθιασμένος με το άθλημα κτλ. Αλλά μέσα σε όλα, τι είχαμε. Βγήκανε οι Αργεντίνοι και είπανε ότι ξέρετε τι συνέβη. Στείλανε, λέει, πολεμικό πλοίο οι Βρετανοί στα Φόκλαντ, τα νησιά. Την ξέρουμε την ιστορία των Φόκλαντ που έχουμε ζητήματα, διότι χρόνια τώρα είναι, πώς το λένε, αργεντινικό έδαφος Αργεντινής, είναι Βρετανικό έδαφος κτλ. Αυτό υποτίθεται ότι έχει λυθεί, όμως η FIFA λέει ξεκινάει έρευνα για να συλλέξει πληροφορίες και να ακούσει όσους εμπλέκονται στην εμφάνιση του πανό που έγραφε «Οι Μαλβίνες είναι Αργεντινές», αναφερόμενο στα Φόκλαντ, έτσι. Στο τέλος του ημιτελικού του χθεσινού, μάλλον του πρόθεσου, την Τετάρτη, έτσι. Για να τα λέμε με ώρα που έπαιξαν οι ομάδες, ώρα Αμερικής. Το παγκόσμιο κύπελο, λέει, μπορεί να μην είναι δικό μας, αλλά τα νησιά Φόκλαντ, η βρετανική ονομασία είναι για τις Μαλβίνες, σίγουρα είναι, είπε η εκπρόσωπος της Downing Street. Βγήκε νωρίτερα ο Βρετανός Υπουργός Επιχειρήσεων και είπε ότι επρόκειτο για κατάφορη παραβίαση των κανονισμών της FIFA και ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία θα πρέπει να διεξάγει εντελεχή έρευνα για το περιστατικό. Αυτά τα νησιά βρίσκονται στο νότιο Ατλαντικό, 600 χιλιόμετρα από τις ακτές της Αργεντινής. Αποτέλεσαν το πεδίο πολέμου μεταξύ Αργεντινής και Ηνωμένου Βασιλείου το 82. Μετρήστε χρόνια. Βέβαια, είχαμε μεγάλες απώλειες. 649 θάνατοι Αργεντινών, 255 Βρετανών μέσα σε 74 μέρες. Από την ήττα της σε αυτή τη σύγκρουση, η Αργεντινή συνεχίζει να διεκδικεί την κυριαρχία των νησιών. Ο Μιλέη, είναι ο πρόεδρος της Αργεντινής, είπε, με προσπάθησε να υποβαθμίσει τέλος πάντων την κατάσταση, ας μην μπερδεύουμε, λέει, τα πράγματα. Οι Μαλβίνες ανακτώνται μέσω σοφής διπλωματίας, όχι μέσω φθηνών πατριωτικών χειρονομιών. Τώρα δεν αναφέρθηκε στις ενέργειες των παικτών κτλ. Κάνουμε, λέει, τεράστια πρόοδο διπλωματικά. Καταφέραμε να πείσουμε τον ΟΗΕ να αναγκάσει την Αγγλία να έρθει να μιλήσει μαζί μας, αλλά ας μην παρασυρθούμε, είναι απλώς ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Καταλαβαίνετε τώρα πώς προέκυψε. Ναι. Διότι δύο ποδοσφαιριστές, της Αργεντινής κράτησε αυτό το πανό, οι Μαλβίνες είναι Αργεντινές. Τι να πω τώρα, μέσα σε όλα αυτά υποτίθεται ότι ο αθλητισμός ενώνει, δεν χωρίζει. Αλλά θα μου πεις, από το υποτίθεται μέχρι αυτό που συμβαίνει έχει μεγάλη, έτσι, απόσταση. Λοιπόν, αυτά είναι τα αθλητικό-πολιτικό, έτσι, δεδομένα. Το άλλο, ένα θέμα που έχει προκύψει και είναι πάρα πολύ δυσάρεστο και πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ σοβαρό, είναι ο καπνός από τις πυρκαγιές στον Καναδά που έχει καλύψει μεγάλο μέρος των βορειοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, διότι την Κυριακή, είπαμε, είναι ο αγώνας, ο τελικός του Μουντιάλ στο Νιου Τζέρσι.
ευελπιστούν ότι αυτό το ψυχρό μέτωπο που αναμένεται θα βοηθήσει να διαλυθεί η επικίνδυνη ομίχλη εγκαίρως. Το τελικό του παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ της Αργεντινής που είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια και η πρωταθλήτρια Ευρώπης της Ισπανίας κτλ. Αναμένεται να την παρακολουθήσουν περισσότεροι από 80.000 άνθρωποι και άλλοι 50.000 θα την παρακολουθήσουν, λέει, αναμένεται από το Central Park στο Μανχάταν. Η πόλη της Νέας Υόρκης άρχισε να αισθάνεται τις συνέπειες των πυρκαγιών αυτή την εβδομάδα και οι τοπικές αρχές εξέδωσαν συναγερμό. Είπαν στους κατοίκους, τους προέτρεψαν να μειώσουν την έντονη υπαίθρια δραστηριότητα και αν βρίσκονται έξω, λέει, να κάνουν επιπλέον διαλύματα. Χθες η ποιότητα του αέρα στο New Jersey, που βρίσκεται το στάδιο που θα γίνει ο τελικός του Μουντιάλ, αξιολογήθηκε ως ανθυγιεινή για ευαίσθητες ομάδες. Πήγαν εκεί διάφορες πλατφόρμες μέτρησης της ποιότητας και λέει είναι επικίνδυνη, παιδιά. Ανθυγιεινή. Είναι, λέει, ο καπνός, οι περιοχές που ο καπνός είναι πιο πυκνός μπορούν στην πραγματικότητα να προκαλέσουν αναπνευστικά προβλήματα. Όσοι μπορεί να είναι λίγο ευαίσθητοι,

κατάσταση είναι τραγική. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητούμε καν. Αλλά εν τη περιπτώσει, ο κόσμος είναι το ενδιαφέρον, το αθλητικό κόσμο είναι στραμμένο σε αυτό και ελπίζουν ότι όλα αυτά θα διευθετηθούν από τη φύση. Γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει κάτι. Όχι. Ό,τι ήταν να κάνει, το έκανε. Ό,τι να καταστρέψει, το καταστρέφει με μεγάλη άνεση. Το πώς θα αλλάξει τώρα όλο αυτό, ευελπιστούν όλοι. Κοιτάζουν στα πάνω, στον ουρανό. Αυτό το σύννεφο θα έρθει και θα έρθει και θα φέρει μαζί του βροχή. Αυτό αναρωτιούνται όλοι. Ελπίζουμε ότι θα είναι τα πράγματα έτσι, θα κυλήσουν ομαλά. Α, ξέχασα να σας πω, συγγνώμη. Τα ξεχνάω, τι να κάνω τώρα. Τον τελικό Αργεντινής-Ισπανίας θα το παρακολουθήσει ο Τραμπ. Ναι. Η παρουσία του, λέει, θα αποτελέσει την κορύφωση αυτού που ήταν το παγκόσμιο κύπελο με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση. Το ασφαλέστερο και το πιο επιτυχημένο στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Τώρα ρωτήσανε την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, λέει, ξέρετε ποια ομάδα υποστηρίζει ο Τραμπ. Λέει, ρωτήστε τον. Είμαι βέβαιη, λέει, ότι θα σας δώσει μια διασκεδαστική απάντηση. Έτσι, το έχουμε. Α, επίσης, και σε δεξίωση της FIFA θα παραστεί. Ώρα Ελλάδος, ώρα Αμερικής, έτσι, για πάντα μιλάμε Παρασκευή, στο Trump Tower στη Νέα Υόρκη. Βεβαίως. Τώρα θα απονείμει το ντρόπαιο. Μπορεί κιόλας. Η FIFA είχε πει ότι θα το απονείμει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μπορεί, για να δούμε. Έτσι, τα πράγματα έχουν καλές σχέσεις. Δεν πήρε τηλέφωνο και είπε γιατί έδωσε κόκκινη κάρτα. Μετά είπε, εγώ μια τηλεφώνημα, λέει. Έκανα, δεν τους είπα να ανακαλέσουν. Αλλά αυτά συμβαίνουν μάλλον. Ποιος να ξέρει τώρα. Στους καιρούς που ζούμε συμβαίνουν και αυτά. Και αυτά. Και πολύ πιο σοβαρά, βέβαια, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. Τι έχω, δεν έχω κάτι έτσι καλό. Να το ακούσω, παρακαλώ.

Έρχονται διάφορες ειδήσεις γιατί από το Ιράν, από την κατάσταση έτσι που εξελίσσεται στην περιοχή και το Ιατρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών σε ανάρτησή της στο X είπε ότι οι Αμερικανοί πεζοναύτες επιβιβάστηκαν σε ένα πλοίο στο κόλπο του Ομάν για επαλήθευση και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επίσης ανακατευθύνει 3 εμπορικά πλοία προσπαθούσαν να παρακάμψουν τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και να απενεργοποιήσουν άλλο ένα για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τον αποκλεισμό που ίσχυε. Λοιπόν, η κατάσταση αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολη με την έννοια δύσκολη. Πόλεμος είναι, τι θα είναι εύκολη. Με την έννοια πια ότι αποκλιμάκωση δεν... βλέπουμε, έτσι δεν την βλέπουμε αυτή την αποκλιμάκωση που επιθυμούμε όλοι, διότι μεταξύ άλλων γίνεται, παιδιά, δεν είναι τα πράγματα εύκολα να πεις έλα παιδιά ο πόλεμος, εντάξει είναι και μακριά, γιατί το συνηθίζουμε, τα συνηθίζουμε κάτι τέτοιο, είναι και καλοκαίρι, είναι και όλα μαζί. Έχουμε τα αμερικανικά πλήγματα για 6 συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν σε υποδομές και τα λοιπά. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε και μπορεί να λέει ο Λευκός Οίκος ότι θέλουν συμφωνία, αλλά το Ιράν κάλεσε τους Χούθη, τους αντάρτες στην Ιεμένη, σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπήσουν τις ιρανικές ενεργειακές υποδομές, να κλείσουν πετρελαϊκή διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας στο στενό Μπαμπ ελ Ματέπ. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρόκειται, ότι είναι μια νέα ισχυρή απειλή για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Και πηγή περιφερειακή και δύο ανώτερες ιρανικές πηγές, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπαν ότι η ιδέα έχει συζητηθεί μέσα στην ηγεσία του Ιράν και το μήνυμα έχει μεταφερθεί, λέει, στους συμμάχους Χούθη του Ιράν και ότι είχαν ενημερωθεί πρόσφατα για το αίτημα της Τεχεράνης, το οποίο δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως. Τώρα, λεπτομέρειες για το πώς διαβιβάστηκε, αν έγινε μετά την απειλή του Τραμπ για να επιτεθεί σε ιρανικές υποδομές την περασμένη Κρήτη, έγινε όλο αυτό, η απειλή εννοώ. Περισσότερες πληροφορίες δεν έχουμε. Και βεβαίως ρωτάνε τα πρακτορία. Ο Ρόιτερς, ας πούμε, προσπαθεί να βρει κάποιον να του απαντήσει. Αλλά με το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν και εκπρόσωπος των Χούθη δεν ήταν, λέει, άμεσα διαθέσιμοι για να απαντήσουν στο αίτημα αυτό του Ρόιτερς. Οπότε τα πράγματα είναι... Ναι. Μέσα στο καλοκαίρι δύσκολα πολύ. Έτσι. Εν τη αυτή περιπτώσει, εσείς είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό που μου λες δεν το ξέρω. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου πεις την πηγή για να δω αν αξίζει να ασχοληθούμε περαιτέρω. Έτσι θα πορευτούμε. Να λέμε ναι και τα λοιπά και μου άκουσα και μου είπαν και όλα τα σχετικά. Μέχρι πρότινος, μέχρι πριν 2 μέρες. Δηλαδή εμείς έχουμε άλλη ενημέρωση. Εσείς ξέρετε κάτι άλλο? Και μην μου πείτε μου είπε, έμαθα, άκουσα. Επί του πρακτέου εδώ θα καθίσουμε να το κουβεντιάσουμε. Αν βγαίνουν οι μέρες, δεν βγαίνουν. Είναι και 39 Είναι και 39. Μέσα σε όλα τα ευχάριστα που συμβαίνουν, έχουμε, θα πεις, καλοκαίρι, ναι, τι περιμένεις? Σωστά, περιμένω ζέστη. Okay. Και θα έχουμε και ένα κύμα ζέστης, υψηλές θερμοκρασίες, και πάνω από τους 40 και άργησε, μη σας πω, και το φαινόμενο αυτό θα κορυφωθεί το διήμερο Κυριακή Δευτέρα. Από την άλλη Τρίτη, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα αρχίσει να υποχωρεί όλο αυτό, αλλά μέχρι να υποχωρήσει η ζέστη, λέει, θα επιμείνει ιδιαίτερα στην Αθήνα και στη Λαμία. Τα μοντέλα δείχνουν ότι η αποκλιμάκωση φαίνεται νωρίτερα και εντονότερα στη Θεσσαλονίκη. Τέλος πάντων, θα επιμείνει στην Αθήνα, γιατί η ζέστη μας προτιμάει, μας αγαπάει ιδιαίτερος.
αλλά η γενική τάση είναι κοινή ότι μετά την κορύφωση του διημέρου Κυριακής Δευτέρας ακολουθεί σταδιακή και ουσιαστική αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας. Θα κάνουμε μία υπομονή για να περάσει και αυτό. Να πάμε και σε καμία παραλία να δούμε τι γίνεται. Όχι σε καμία, πώς το είπα, πάμε σε καμία παραλία. Να πάμε σε κάποια παραλία, όσοι τέλος πάντων θέλετε, να κολυμπήσετε και να ηρεμήσετε και να δροσιστείτε. Τώρα θα σας πω το άσχημο. Να πεις μας, έχεις πει και κάτι ευχάριστο. Έλαντε. Αλλά τι να κάνω, παιδιά. Τι είναι τα στοιχεία που έρχονται, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και πρέπει να τα λέμε, γιατί να λέμε τι ωραία που είναι και τι καλά που είναι. Καλά είναι. Για κάποιους είναι πολύ καλά. Για κάποιους άλλους πάλι όχι. Έγινε μια συγκέντρωση στοιχείων από εθνικά αρχεία. Πραγματοποίησε το γαλλικό πρακτορείο. Και λέει ότι σε περίπου 10 ευρωπαϊκές χώρες στη διάρκεια του πρωτόγνωρου κύματος ζέστης του Ιουνίου καταγράφηκαν τουλάχιστον 12.000 επιπλέον απώλειες, θάνατοι. Μεταξύ 22 λέει και 28 Ιουνίου, στην κορύφωση του καύσωνα, σε διάφορες χώρες, περίπου 10.000 νεκροί επιπλέον καταμετρήθηκαν από κρατικά Ινστιτούτα σε Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Ολλανδία, Ελβετία και Λουξεμβούργο. Και στην καταμέτρηση είναι και άλλοι 2.200 θάνατοι που συνδέονται με το καύσωνα στην Αγγλία και την Ουαλία. Έτσι. Που είναι μεταξύ 18 και 28 Ιουνίου. Και λένε οι ειδικοί ότι αυτός ο απολογισμός είναι προσωρινός. Δείχνουν τα προκαταρκτικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Παρακολούθησης της Υπερβάλλουσας Θνησιμότητας. Υπάρχει και τέτοιο πράγμα, παιδιά. Ναι, λέγεται EuroMOMO. Δείχνουν επίσης σημαντική αύξηση την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου των θανάτων, 14.260 επιπλέον θανάτους. Χαρούμενα πράγματα. Το στατιστικό αυτό μοντέλο βασίζεται στα επίσημα στοιχεία που αποστέλνουν 24 ώρες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σχεδόν 400 εκατομμύρια κατοίκους. Και βγαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ναι, και λέει το καλοκαίρι δεν τελείωσε. Αυτό ακούγεται σαν απειλή. Αλλά μετά λέει, διαθέτουμε τα εργαλεία για να αποτρέψουμε αυτούς τους θανάτους. Εξακολουθούν, λέει, πολλές κυβερνήσεις να θεωρούν τη ζέστη ως ένα μετεωρολογικό φαινόμενο παρά μια υγειονομική έκτακτη ανάγκη. Σου λέει, καλοκαίρι δεν θα περάσει, τι να κάνουμε. Δεν υπάρχουν άλλα αίτια, λέει, για αυτή την υπερβάλλουσα θνησιμότητα από τη ζέστη και αυτό είναι τραγικό. Αυτό το είπε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ο Λάσε Φέστεργκαρντ, επιδημιολόγος στο Δανέζικο Ερευνητικό Κέντρο. Και είναι και συντονιστής του EuroMOMO, αυτός μετράει τους θανάτους. Ο επιστήμονας επέστησε την προσοχή κατά την ερμηνεία των στοιχείων που είναι προσωρινά, με ένα μήνα θέλει, για να είναι εκτιμήσεις επαρκώς εδραιωμένες. Και τώρα πώς μετράει ο κάθε χώρα τα θύματα κτλ. Διαφέρει, λέει. Για την Ισπανία το σύστημα παρακολούθησης απέδωσε 610 θανάτους στη ζέστη μεταξύ 22 και 28 Ιουνίου. Τα 2/3 σε ανθρώπους άνω των 85 ετών. Η Γερμανία ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και 5.870 επιπλέον θάνατοι. Σε μία εβδομάδα, φίλε, δεν υπάρχει. Γαλλία το ίδιο, στο Βέλγιο. Τώρα, δεν θέλω να σας λέω αριθμούς και να σας αγριεύω μέσα στη νύχτα, αλλά είναι τα στοιχεία που δίνουν. Δίνουν ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Τα λέγαμε και χθες. Πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος, όχι ο κόσμος, πώς να το πω, οι απλοί άνθρωποι, πώς αντιμετωπίζεται με αλφαγιώτα το φαινόμενο αυτό των υψηλών θερμοκρασιών. Κάποιες χώρες έχουν καταλάβει ότι η κατάσταση αυτή δεν είναι αναστρέψιμη και ότι έτσι θα πορευτούμε από το δίκαιο στο εξής και κάνουν κάποια βήματα. Κάποιες άλλες χώρες σου λέει η ζέστη είναι θα περάσει. Και οι υποδομές και η όλη κατάσταση αντιμετωπίζεται με ελαφρότητα, δεν θα το πω. Θα πω ότι αντιμετωπίζεται με μία, πώς να το πω, έτσι, το είπα το ελαφρότητα, ναι. Αντιμετωπίζεται με το σκεπτικό ότι το καλοκαίρι κάνει ζέστη, εντάξει, σημαίνουν και αυτά. Αλλά συμβαίνουν. Και εμείς τα έχουμε ζήσει. Η Μεσόγειο το ζει. Δεν είναι καινούριο για μας. Αλλά σε χώρες οι οποίες δεν έχουν αντιμετωπίσει ξανά τέτοια φαινόμενα,
Είδατε πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Αλλά λέει, κάποιες κυβερνήσεις λένε δεν πειράζει. Και αυτό θα περάσει. Και αυτό θα περάσει. Τι θα αφήσει πίσω του είναι το θέμα, έτσι. Να τα λέμε όλα. Είναι παρατέταρτο. Ναι, δεν θα πήγαινε, θα παίρνει η ώρα. Για πάμε.

Εδώ στο στούντιο δεν έχω ήχο μέσα στο εκφωνητήριο, έτσι μόλις πάω στην αίθουσα σύνταξη, πολύ ευχαρίστως να το ακούσω αυτό και με ήχο το βιντεάκι, το ηχητικό, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει μια δόση αληθείας, την απόλυτη αλήθεια που ποιος την κατέχει, έτσι. Θα ήθελα να είμαστε πολύ προσεκτικοί, παιδιά. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που θα σας το πω όταν θα επιστρέψουμε. Πολύ ενδιαφέρον όμως. Βέβαια, έχουμε διαβάσει και έχουμε έτσι, πώς να το πω, κάποιοι από εμάς ασχοληθεί πολύ με το μέλλον. Γιατί υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι ανά τους αιώνες οι οποίοι είχαν, πώς θα το πω ρε παιδί μου, είχαν την τάση να προβλέπουν το πώς θα είναι ο κόσμος εγώ σε 100 χρόνια, σε 200 χρόνια κτλ. Σε κάποια πέσανε μέσα, σε κάποια πάλι όχι. Αλλά πάντα έχει το ενδιαφέρον του το όλον θέμα, πάντα. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι θέλεις να μάθεις τι γίνεται, τι θα γίνει, δεν θα ζούμε, να μην ξέρουμε τι θα συμβεί τέλος πάντων ή τι θα μπορούσε να συμβεί. Βέβαια από το θα μέχρι το συμβαίνει είπαμε, απέχει πολύ. Λοιπόν, θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας, θα πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων, να δούμε τι γίνεται εντός εκτός, διότι εκτός από το μέλλον είναι και το παρόν, και το παρόν για κάποιους δεν είναι και τόσο καλό. Λοιπόν, τραγουδάκι και επανερχόμαστε σε ολίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 1. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέο κύμα σφοδρών επιθέσεων εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν ότι αμερικανικά πλήγματα σημειώθηκαν στο νησί Κέσμ, στην Μπουσέρ, που βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, και περιοχές κοντά στο λιμάνι Μπανταραμπά, στο στενό του Ορμούζ, όπου βρίσκονται οι βάσεις των φρουρών της Επανάστασης. Αμερικανοί πεζοναύτες επιβιβάστηκαν σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν χθες για επαλήθευση, ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση σε ανάρτηση στο X, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επίσης ανακατευθύνει 3 εμπορικά πλοία που προσπαθούσαν να παρακάμψουν τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και απενεργοποίησαν ένα ακόμη για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τον αποκλεισμό. Χθες, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις και ότι το Ιράν επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας, κατηγορώντας το ταυτόχρονα ότι παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης. Επίσης, ανέφερε ότι το στενό του Ορμούζ παραμένει ανοιχτό για πλοία που δεν ταξιδεύουν προς και από ιρανικά λιμάνια και ότι το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό παραμένει στην περιοχή για να διασφαλίσει, όπως είπε, ότι θα συμβεί αυτό ακριβώς. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα προς το έθνος στις 4 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας. Την Κύπρο θα επισκεφθεί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ από τις 27 ως τις 29 Ιουλίου, ανακοίνωσε χθες ο εκπρόσωπός του. Οι επαφές Γκουτιέρες θα επικεντρωθούν στις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και τη στήριξη της σταθερότητας στο νησί, μεταξύ άλλων μέσω του έργου της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών. Μπορεί κανείς να κερδίσει εκλογές ακολουθώντας μια μετριοπαθή κεντρώα πολιτική. Μπορεί να νικήσει τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις του, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση της Ende Evergreen στην Πνίκα. Πρόσθεσε δε ότι σήμερα έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και μια τρίτη θητεία, επειδή αντιμετωπίζουμε τη διακυβέρνηση με μεγάλη σοβαρότητα. Θέλουμε ένα νέο μοντέλο κόμματος που είναι διαδραστικό. Δίνει τη δυνατότητα οριζόντιας επικοινωνίας. Είναι αποτελεσματικό. Πολιτική είναι η πάλη μας καθημερινά για να αλλάξουμε τη ζωή, τόνισε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε ψηφιακή συζήτηση με μέλη της Ελλάς. Επεσήμανε ότι δεν κάνουμε παζάρια και δεν θέλουμε να αποκτήσουμε βουλευτές που εξελέγησαν με άλλα κόμματα. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σηματοδοτεί απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος 22 προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των ενεργεία βουλευτών Σκρέκα, Παπακώστα, Μπουκόρο και Σενετάκη, για απάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κατηγορίες σχετίζονται με παράνομες παρεμβάσεις σε διαδικασίες και ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ που φέρονται να τελέστηκαν το 2021. Την ίδια ώρα στο αρχείο τέθηκαν υποθέσεις 7 εν ενεργεία βουλευτών και 2 πρώην βουλευτών. Η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και η αρχιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούν 9 νυν και πρώην βουλευτές της κυβέρνησης πυροδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Απαντήσεις ζητούν κάτοικοι στην Κυψέλη που καταγγέλουν ρογμές στα σπίτια τους από τη διέλευση του Μετροπόντικα. Μετά από σύσκεψη υπό το Χαριδούκα, η Δημοτική Αρχή ζητά γραπτές εγγυήσεις ασφαλείας από την Ελληνικό Μέτρο. Το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων για τη στατικότητα των κτηρίων αναμένεται σε 2 εβδομάδες. Σε τέταρτη σύλληψη προχώρησαν οι αρχές στην υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης κατά της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 25χρονο φοιτητή, ο οποίος είχε τα κλειδιά από τον 24χρονο ιδιοκτήτη του ορμητηρίου και στη συνέχεια τα παρέδωσε στο επιχειρησιακό ζευγάρι, τον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές συμπόρες, κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, μεσημέρι και απόγευμα. Ανεμιβόρειο στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 24 ως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr
0: Earth News Radio 105,8.

Μία και 9 και 27 δευτερόλεπτα τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε, αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής 17 Ιουλίου με τον Νίκο το Μαυριδόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζή και στα μικρόφωνα και στην παρέα σας που γίνονται όλα αυτά, Earth News Radio 105,8. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καταπληκτικά αυτά βιντεάκια που στέλνετε, που είναι χιονισμένα τοπία, που είναι τζάκια, που έχουν καταπληκτικά έτσι, βιβλία δίπλα σε εστίες θέρμανσης θα έλεγα, και κουβερτούλες και όλα τα σχετικά. Καμία σχέση με αυτό που βιώνουμε τώρα στην πραγματικότητα, διότι καταλαβαίνουμε ότι κατά μεσής του καλοκαιριού θα έχουμε τις σχετικές ζέστες, αλλά ξεκινάνε και οι διακοπές για πολλούς. Εδώ πέρα έχω τη Σοφία, η οποία επέστρεψε από τις διακοπές. Γιατί βιάζεσαι κι εσύ? Γιατί βιάζεσαι? Γιατί υπάρχει λόγος? Θα μου πεις να μην προλάβω να πάω έτσι να περάσω ωραία. Να προλάβεις? Δεν διανοούμεθα ότι κάποιος θέλει να παραμείνει στο κλινόν άστι και να περάσει δύσκολα με τη ζέστη, εκτός από μας που είτε φεύγουμε πολύ νωρίς είτε περιμένουμε το Σεπτέμβρη να επιστρέψουν όλοι οι υπόλοιποι για να φύγουμε. Έτσι να τα λέμε. Να τα λέμε. Λοιπόν, θανατηφόρα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στη διάρκεια της νύχτας, αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό στο λιμάνι Μπαταραμπάς, δύο γέφυρες στο νότιο Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούς, μετέδωσαν σήμερα τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Δύο νεκροί, 4 τραυματίες στη γέφυρα, στη δημοπαρτισμό της γέφυρας, 7 τραυματίες στη Μπαταραμπάς. Έχουμε μέλλον ακόμα, παιδιά. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Πιο δυστυχώς δεν έχει. Λοιπόν, πριν δούμε και για ένα άλλο θέμα που σας είχα υποσχεθεί και ένα άλλο που δεν σας το είχα υποσχεθεί, αλλά θα το πούμε οπωσδήποτε, διότι οι άνθρωποι είμαστε και ξεχνάμε. Γίνονται τόσα πολλά κάθε μέρα που κάποια μένουν πίσω, θέλουμε, δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε εμείς, αλλά δεν εξαρτάται από μας. Δεν εξαρτάται από μας, ξαναλέω. Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο με το με την Κυψέλη. Παιδιά, τι να πω. Οι άνθρωποι, οι ένοικοι στις πολυκατοικίες που καταγγέλνουν καθυζήσεις ή ρογμές στα σπίτια τους από τη διέλευση του Μετροπότικα, ζητούν απαντήσεις οι άνθρωποι. Και χθες στο Δημαρχείο Αθηναίων έγινε σύσκεψη με την εταιρεία Ελληνικό Μετρό από το Χαριδούκα. Αυτό που θέλουν οι κάτοικοι και που τελικά τέθηκε στη διάρκεια της συζήτησης είναι να τους δοθούν γραπτές διαβεβαιώσεις ότι μάλλον για το αν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Όσα, σύμφωνα με τα όσα είπε ο Χαρίς Δούκας, υπάρχουν κάποια κτίρια που έχουν ήδη ελεγχθεί και για τα οποία οι ιδιοκτήτες έχουν ήδη λάβει γραπτές διαβεβαιώσεις ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Όμως, είναι μεγάλος ο αριθμός των διαμερισμάτων που έχουν υποστεί ρογμές. Είναι 200. Και οι γραπτές διαβεβαιώσεις είναι κάτι το οποίο ζητούν όλες οι οικογένειες. Δηλαδή πώς θα γινόταν αλλιώς? Και επίσης ζητήθηκε η συμβολή ενός δημόσιου ανεξάρτητου φορέα που θα πιστοποιήσει τη στατική επάρκεια των κτηρίων. Εδώ σε συνέντευξη στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος είπε ότι σύμφωνα με την τρέχουσα εικόνα έχουν καταγραφεί ζημιές σε 40 διαμερίσματα. Αυτή είναι λέει η εικόνα που του έχει μεταφερθεί από τις αυτοψίες που έχουν κάνει μηχανικοί και της Ελληνικό Μετρό και της Αναδόχου Κοινοπραξίας και η οποία έχει την ευθύνη της αποκατάστασης. Προσέξτε, λέει, δεν είναι ένα σπάνιο γεγονός να περνάει Μετροπόντικας και να υπάρχουν επιρροές και επιδράσεις στις υπερκείμενες οικοδομές. Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές, είπε ο κύριος Ταχιάος, είναι ότι μιλάμε για προβλήματα τα οποία εμφανίστηκαν πριν από 2 μήνες και τα οποία οδήγησαν στη διακοπή της πορείας του Μετροπόντικα. Παραμένει στο σημείο για να υιοθετηθεί μια πολύ ασφαλή μεθοδολογία για να περάσει από το έδαφος, το οποίο είχε ελεγχθεί στη φάση του σχεδιασμού.
αλλά δεν είχε δώσει την εικόνα ότι θα ανταποκριθεί με αυτόν τον τρόπο στη διάκριση. Έχουν κατασκευαστεί, λέει, οι δακτύλοι της σύραγγας μέχρι το σημείο εκείνο που έχει σταματήσει ο Μητροπόντικας. Κατά συνέπεια είναι εντελώς ασφαλές το υπέδαφος και από το... αυτό το οποίο αποτελεί αυτή τη στιγμή προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση των όποιων βλαβών στα σπίτια που έχουν προβλήματα και το οποίο αποτελεί ευθύνη της αναδόχου κοινοπραξίας. Ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών, ο κ. Παναγιώτης Καρίδης, μίλησε στο ΕΡΤ News και είπε για τις ρογμές που εμφανίστηκαν σε πολυκατοικίες ότι έχει γίνει καθίζηση του εδάφους. Και το φαινόμενο αυτό, λέει, είναι χειρότερο από σεισμό, διότι ο σεισμός επηρεάζει μόνο το κτίριο. Εδώ όμως μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρέπει, λέει, να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η εξέλιξη του φαινομένου, να μην τρέξουμε να κλείσουμε τις ρογμές, γιατί μετά από μια εβδομάδα θα μπορούν να εμφανιστούν ξανά. Στην περιοχή αυτή υπάρχουν πολλά ρέματα, τα οποία έχουν ήδη παζωθεί, όπως είναι η Φωκίωνος Δέγρη, η Ευελπίδων, που κατέβαζαν παλιότερα νερά από τα Τουρκοβούνια. Οι πολυκατοικίες, το ότι είναι καταπονημένες, οφείλεται και στο μαλακό έδαφος και στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, όπως και στους διάφορους σεισμούς. Τώρα, είπε κάτοικος διόρροφης κατοικίας στη Γυψέλη που εμφάνισε ρογμές ότι εδώ και 100 χρόνια η κατοικία παραμένει αγέροχη, λέει, σε σεισμούς και σε οποιαδήποτε φυσικό φαινόμενο, αλλά όχι στην ανθρώπινη παρέμβαση. Έχουμε, λέει, έχουμε πάρα πολλές ζημιές και το εσωτερικό του σπιτιού έχει αντίστοιχες ρογμές με αυτές στο εξωτερικό μέρος. Από την πρώτη μέρα, λέει, που πέρασε ο Μητροπόντικας, σφυρώσαν τα παράθυρα. Και τα αιτήματά μας είναι νέες γεωτεχνικές μελέτες, να μας ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα μελετών, να γίνουν στατικές μελέτες των κτηρίων που έχουν εμφανίσει ζημιές, να αποζημιωθούμε και να γίνει πλήρης αποκατάσταση. Δηλαδή, πλήρης αποκατάσταση. Τα αυτονόητα ζητούν οι άνθρωποι. Τα αυτονόητα ζητούν. Τώρα το τι θα γίνει, να πω πάλι ότι ελπίζουμε να γίνει το καλύτερο, και άμα το πω θα γίνει. Μακάρι. Και να λυθεί το θέμα και να αποζημιωθούν οι άνθρωποι και να επιστρέψουν και να κοιμούνται και να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Ότι τουλάχιστον όσον αφορά στην ανθρώπινη παρέμβαση δεν κινδυνεύουν πλέον. Είναι και 17. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι.

Φανέλα λέει του Επελέ από το τελικό του Μουντιάλ το 58, πωλήθηκε χθες σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη 4,9 εκατομμύρια δολάρια. Ναι. Ήταν 17 χρονών τότε ο βασιλιάς. Έχει σημειώσει 2 από τα 5 γκολ της Σελισάου απέναντι στη Σουηδία. Και πουλήθηκε χθες, μάλιστα. 10 προσφορές από 5 πλειοδότες σε αγοραστή που δεν ταυτοποιήθηκε. Είναι η δεύτερη ακριβότερη φανέλα που έχει πουληθεί παγκοσμίως. Διότι το 86, είχε πουληθεί η φανέλα του Μαραντόνα 9,3 εκατομμύρια δολάρια. Τη φορούσε ο Μαραντόνα στις 22 Ιουνίου του 86 στην πόλη του Μεξικού, στο θρυλικό ημιτελικό απέναντι στην Αγγλία. Δεν θυμάμαι, ήταν το χέρι του Θεού τότε, λέω. Πού να τα ξέρουμε εμείς αυτά. Μάλιστα. Αυτός λοιπόν που την πήρε τη φανέλα, καλά να είναι. Να τη χαίρετε, την έχει εκεί. Κοιμήλιο και να τη χαίρετε. Λοιπόν, θυμάστε, θα μου πεις τώρα πού να θυμόμαστε, έχει περάσει και καιρός. Ένα συμβούλιο ειρήνης για τη Γάζα. Θυμάστε? Μα γιατί δεν το θυμάστε ρε παιδιά όμως? Θα έπρεπε. Που ήταν το σχέδιο ανακατασκευής, να το πω, ναι, της Γάζας. Έχει λύσει, συρριγνωθεί δραματικά από ένα φιλόδοξο σχέδιο για την ανοικοδόμηση όλης της περιοχής σε ένα μικρό πιλωτικό έργο στα νότια του Παλαιστινιακού θύλακα. Αλλά ακόμη και αυτό το μικρό σχέδιο, ένας προσωρινός καταβλισμός για ένα μικρό ποσοστό των 2 εκατομμυρίων εκτοπισμένων της Γάζας με Παλαιστινιακή διοίκηση, αστυνομία θα έχει και διεθνή δύναμη. Δεν θα έχει, υποτίθεται. Δεν αναμένεται να υλοποιηθεί πριν από το τέλος του έτους. Με τις τελευταίες εβδομάδες, λέει, ανακοινώθηκαν κάποια σταδιακά βήματα. Μερικοί Μαροκινοί και Κοσοβάροι αξιωματικοί έχουν φτάσει στο Ισραήλ και προορίζονται να αποτελέσουν τον πυρήνα μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, με αποστολή την προστασία του καταβλισμού. Μια υλικοτεχνική βάση για αυτή τη μελλοντική δύναμη, για την αποθήκευση οχημάτων, εξοπλισμού και άλλου υλικού, ολοκληρώνεται στο πέρασμα Κερέμψαλό μεταξύ Ισραήλ και Γάζας. Αλλά οι προπαρασκευαστικές εργασίες του καταβλισμού κοντά στη Νότια Γάζα, στη Ράφα, δεν έχουν ξεκινήσει, λέει. Ούτε η κατασκευή της βάσης υποστήριξης στο στρατόπεδο. Δορυφορικές εικόνες της περιοχής δείχνουν προετοιμασίες στο έδαφος, αλλά όχι νέες κατασκευές. Δεν αναμένεται ουσιαστική πρόοδος πριν από τη διεξαγωγή εκλογών στο Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου, οι οποίες θα μπορούσαν να αναδρέψουν την ακροδεξιά κυβέρνηση συναρπισμού του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Δεν βιάζεστε? Το Ισραήλ παραβιάζει λέει συστηματικά την εκεχηρία που έχει συμφωνηθεί με τη μεσολάβηση Τραμπ από την κήρυξή της το περασμένο Οκτώβριο, μπλοκάροντας κάθε έργο ανοικοδόμησης και περιορίζοντας σημαντικά τις ροές ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα. Δυτικοί διπλωμάτες στην Ιερουσαλήμ πιστεύουν ότι η καλύτερη ελπίδα, μεγαλύτερη ελπίδα για πρόοδο στη Γάζα είναι μια νέα Ισραηλινική κυβέρνηση. Αλλά είναι σαφές αν ένας ενδεχόμενος διάδοχος συνασπισμός θα είναι πιο ευέλικτος. Υπάρχει μάλιστα λέει αυξανόμενη ανησυχία ότι ο Νετανιάχου, αντιμετωπίζοντας την απειλή της εκλογικής ήττας, μπορεί να παίξει το χαρτί μιας νέας ολοκληρωτικής επίθεσης στη Γάζα πριν από τις εκλογές του Οκτωβρίου. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα υπονοήσει ότι η επιστροφή στον πόλεμο είναι αναπόφευκτη αφού η Χαμάς έχει αρνηθεί να εφοπλιστεί. Η Χαμάς λέει ότι θα ήταν πρόθυμη να καταθέσει τα όπλα της υπό προϋποθέσεις και συμμετείχε σε διαπραγματεύσεις στο Κάιρο το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε σχετικά με πιθανούς μηχανισμούς αφοπλισμού. Αυτό είναι το στρατιωτικό κομμάτι. Το πιλωτικό πρόγραμμα λοιπόν κοντά στη Ράφα απέχει πολύ από τις αρχικές φιλοδοξίες του Συμβουλίου της Ειρήνης. Ξεκινώντας αυτό το σχέδιο με μια εξαιρετικά αισιόδοξη παρουσίαση τον Ιανουάριο, το θυμάστε? Θα έπρεπε.
Ο γαπρός του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, υποσχέθηκε ότι οι πύλες για την παροχή βοήθειας θα ανοίξουν διάπλατα και ότι οι βασικές υποδομές συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ίδρυυσης, αποχέτευσης και ηλεκτρικού ρεύματος, των νοσοκομείων και των αρτοπίων θα αποκατασταθούν σε όλη τη Γάζα εντός 100 ημερών. Δηλαδή, θέλω να έχουμε λίγο μία εικόνα. Είναι μία περιοχή κατεστραμμένη από τον πόλεμο, δεν έχουν νερό, δεν έχουν αποχέτευση, δεν έχουν ηλεκτρικό κάποιες ώρες την ημέρα και αυτό αν. Νοσοκομεία έχουν γίνει καταστραφή, αρτοπία για να πάρουν το ψωμάκι δεν. Έτσι, σου λέει, σε τρεις μήνες σου λέει θα φτιάχναμε. Δεν προκύπτει. Ο καταβλισμός που προβλέπεται στο τρέχον σχέδιο θα αποτελείται από φορητές καμπίνες για δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένους στη Γάζα και θα εγκατασταθεί στην ουδέτερη ζώνη κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός που είναι κοντά στη Ράφα. Τα Ισραηλινά στρατεύματα, λέει, θα αποσυρθούν από τη γραμμή και η ασφάλεια στη διέλευση μεταξύ της Γάζας που διοικείται από τη Χαμάς και του στρατοπέδου που θα επιβλέπεται από το Συμβούλιο Ειρήνης θα και μια ειδικά εκπαιδευμένη Παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη στην οποία αναμένεται ότι το Ισραήλ θα έχει αποφασιστικό λόγο ποιος θα στρατολογηθεί. Τώρα, αυτή θα η εκπαίδευση της δύναμης θα είναι στην Αίγυπτο. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Όταν θα ξεκινήσει θα διαρκέσει αρκετούς μήνες. 5.000 άνδρες, λέει, περίπου θα είναι το 1/4 της αρχικά προβλεπόμενης δύναμης και θα έχει στρατεύματα από Μαρόκο, Κωσυφοπέδιο, ενδεχομένως την Αλβανία και το Καζακστάν. Θα χρειαστούν μήνες για να εκπαιδευτούν. Το νομικό πλαίσιο για την παρουσία τους βρίσκεται ακόμη υπό διαπραγμάτευση με την Ισραηλινή κυβέρνηση. Προτίμηση για εγκατάσταση στο πιλωτικό στρατόπεδο θα δοθεί σε πρώην κατοίκους της Ράφα, αλλά δεν είναι σαφές ποια άλλα κτίρια θα χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των Παλαιστινίων που επιθυμούν να μετακομίσουν εκεί. Το όλο σχέδιο έχει καταγγελθεί από επικριτές. Το έχει καταγγείλει και ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Εχούντ Ολμερτ, ως στρατόπεδο συγκέντρωσης υποκατασκευή. Αλλά σου λέει αξιωματούχοι της αντίθετης άποψης ότι θα υπάρχει ελευθερία κινήσεων εντός και εκτός της πιλωτικής περιοχής. Ένα ευρύτερο φάσμα ειδών ανθρωπιστικής βοήθειας θα επιτρεπόταν στον πιλωτικό καταβλισμό, αλλά ακόμη και εκεί η Ισραηλινή κυβέρνηση επέμεινε στη διάκριση μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και ανοικοδόμησης, με μόνο την πρώτη να επιτρέπεται. Επίσης δεν είναι σαφές από πού θα προέρχονται τα κεφάλαια για το πιλωτικό πρόγραμμα. Ελάχιστα, λέει, από τα 17 δισεκατομμύρια δολάρια που είχαν αρχικά δεσμευτεί για το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ για τη Γάζα έχουν στην πραγματικότητα συγκεντρωθεί. Η ομάδα δωρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Παλαιστίνη ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι συγκέντρωσε 883 εκατομμύρια ευρώ. 17 δις είχαν πει. 883 εκατομμύρια έχουν συγκεντρωθεί. Τα χρήματα προορίζονται για την αποκατάσταση βασικών υποδομών ίδρυυσης και αποχέτευσης και τη διαχείριση αποβλήτων και προορίζονται να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τα έργα του Συμβουλίου της Ειρήνης. Και το Συμβούλιο της Ειρήνης διαπραγματεύεται ώστε μέρος των 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα παλαιστινιακά φορολογικά έσοδα και τα παγωμένα τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν και παρακρατήθηκαν από το Ισραήλ να διοχετευθεί σε κεφάλαια έργων. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Παλαιστίνης επισημαίνει ότι η ανθρωπιστική καταστροφή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω αποσπασματικών ημερικών μέτρων. Η ανησυχία μας, λέει, είναι ότι οι προσωρινές ρυθμίσεις δεν πρέπει ποτέ να υποκαταστήσουν μια συνολική λύση ή να χρησιμεύσουν στην ομαλοποίηση μιας αποσπασματικής

0: πολίτης.
1: Κέντρο αντιλώνω, έλαξη πυροφύλαξη.
0: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
1: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεωση.

0: Είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα κάνει ένα ρεζουμέ όλης της ιστορίας. Τι ώρα είναι, 1:30 στις 4 ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Ο Τραμπ, το διάγγελμά του. Γιατί έχεις εσύ. Δεν θα ήθελα να έχουμε αυτά τα μερικά πράγματα. Είναι, παιδιά, αυτονόητα. Είναι δυνατόν να είναι σε εξέλιξη βομβαρδισμός και να μην μιλήσει? Θα πεις η πρώτη νύχτα, όχι, έκτη είναι, αλλά εντάξει. Λοιπόν, κοίτα τώρα τι γίνεται. Εμείς ζούμε το παρόν. Ενίοτε αναπολούμε το παρελθόν. Κάποιες φορές οραματιζόμαστε και πώς το λένε έτσι, σχεδιάζουμε, άστο, δεν πέφτουμε, τα σχέδια πολύ δύσκολα πραγματοποιούνται. Ονειρευόμαστε το μέλλον και θέλουμε να είμαστε, βάζουμε τον εαυτό μας, ή θα έπρεπε αυτό να κάνουμε τουλάχιστον, σε μια θέση πολύ καλή. Για το μέλλον μιλάω. Το παρόν, τέλος πάντων, το παλεύουμε. Τι να κάνουμε. Το παρελθόν αυτό είναι, δεν αλλάζει. Να μπαίνουμε τώρα στη διαδικασία να λέμε τι έγινε πριν 10 χρόνια, τι έγινε πριν 20 χρόνια και τι έπρεπε να έχω πει, γιατί δεν είπα αυτό τότε και που το σκέφτηκα τώρα, δεν το είπες, τι να γίνει. Δεν το είπες, προχώρα παρακάτω, γιατί πρέπει να καθόμαστε και να προβληματιζόμαστε. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι, παιδιά μου, δεν σκέφτονται μόνο το τι θα γίνει σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Όχι. Σκέφτονται και το τι θα γίνει μετά από πάρα πολλά χρόνια. Πολλά. Πώς θα είναι η ζωή? Θα είναι διαφορετική από αυτή που ζούμε τώρα? Θα έχει καμία... Θα είναι διαφορετική. Θα έχει καμία σχέση? Έτσι. Θα είναι, τέλος πάντων, όπως μας τα λένε οι ταινίες της επιστημονικής της φαντασίας? Ποιος να το ξέρει όλο αυτό? Όμως, προσέχτε με, υπάρχει μία μελέτη για τη ζωή το 2100. 26 έχουμε, πες 27. Πες 27, μέχρι το 100. Είναι βέβαια διάφορα, πώς το λένε, θα γίνουν διάφορα. Ως τότε δεν θα είμαστε εδώ να τα δούμε. Αυτό λοιπόν, η επιστημονική μελέτη για το 2100, μιλάει για ένα, περιγράφει έναν κόσμο με ακραίες πυρκαγιές, θερμοκρασίες υψηλότερες κατά 4 βαθμούς Κελσίου, περιορισμένη κτηνοτροφία και τρόφιμα που θα παράγονται σε εργαστήρια. Ναι. Εκτιμούν, λέει, ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι πλέον πρώτων πυλών, με τις επιπτώσεις να αλλάζουν ρυσικά, καλημέρα, πώς είστε, τόσο στα οικοσυστήματα όσο και στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι παράγουν την τροφή τους. Η μελέτη αυτή εξετάζει πιθανά σενάρια για ένα πλανήτη όπου η μέση θερμοκρασία έχει αυξηθεί κατά περίπου 4 βαθμούς σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Όλο ευχάριστα είναι αυτά όλα. Μία, λέει, από τις βασικές προειδοποιήσεις των επιστημόνων αφορά στην κατακόρυφη άνοδο των καιρικών συνθήκων που ευνοούν την εμφάνιση πυρκαγιών, δηλαδή συνδυασμός ζέστη, ξηρασία, ισχυρή άνεμη. Οι φωτιές θα γίνουν συχνότερες και εντονότερες, μεταμορφώνοντας τη γεωμορφή ολόκληρων περιοχών και απειλώντας την επιβίωση φυτικών και ζωικών ειδών. Ιδιαίτερα ευάλλοντα θεωρούνται οικοσυστήματα όπως τα τροπικά δάση, τα οποία χρειάζονται μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς ισχυρές πυρκαγιές για να ανακάμψουν. Επίσης, οι επιστήμονες προβλέπουν ότι μέχρι το τέλος του αιώνα η παραδοσιακή κτηνοτροφία θα έχει ενδεχομένως περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό. Βοηδί και προβατάκια θα μπορούσαν να αντικατασταθούν σε μεγάλο βαθμό από κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα που θα παράγονται από ζωικά κύτταρα ή με τεχνολογίες εργαστηρίων. Βέβαια. Η μετάβαση, λέει αυτή, θα περιόριζε την ανάγκη για βοσκότοπους και ζωοτροφές, μειώνοντας παράλληλα την περιβαλλοντική επιβάρυνση που συνδέεται με την εκτροφή ζώων. Πρόσεξέ με. Η τεχνολογία βρίσκεται ήδη στην αγορά. Κοτόπουλο εργαστηρίου έχει εγκριθεί να πωλείται στη Σιγκαπούρη, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ. Εταιρείες παράγουν πρωτεΐνες γάλακτος χωρίς αγελάδες. Σου λέω τι θέλω την αγελάδα, έχω τεχνολογία. Παράλληλα αναπτύσσονται εργαστηριακές εκδοχές προϊόντων όπως η σοκολάτα και ο καφές, καθώς οι παραδοσιακές καλλιέργειες απειλούνται από την κλιματική αλλαγή. Ναι. Ένα ακόμη πιθανό χαρακτηριστικό του κόσμου το 2100 είναι η ευρεία χρήση γενετικής επεξεργασίας για τον έλεγχο ζωικών ειδών. Εκτιμούν οι επιστήμονες ότι τέτοιες τεχνολογίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση πληθυσμών ζώων και εντόμων που προκαλούν σοβαρές ζημιές στη φύση ή μεταδίδουν ασθένειες. Πρόσεξέ με. Ήδη αναπτύσσονται γενετικά τροποποιημένα κουνούπια για τον περιορισμό ειδών που μεταδίδουν το δάγκιο πυρετό και το κίτρινο πυρετό. Σε 70 χρόνια, λέει, πολλά οικοσυστήματα θα είναι ουσιαστικά διαφορετικά. Η κλιματική αλλαγή θα αποτελέσει βασικό μοχλό αυτής της μεταμόρφωσης. Καθοριστικό ρόλο αναμένεται επίσης να διαδραματίσουν οι νέες τεχνολογίες, από τα τρόφιμα και τα ρικής καλλιέργειας έως τη γενετική παρέμβαση σε φυτικά και ζωικά είδη. Αν και μελέτη, λέει, επικεντρώθηκε στην Αυστραλία, οι ερευνητές τονίζουν ότι οι αλλαγές που περιγράφει είναι πιθανό να αφορούν σε ολόκληρο τον πλανήτη. Έτσι, όπως τα λέει. Είναι παρά 20. Για να ακούσουμε το επόμενο.

Με αυτά και με αυτά πήγε 2 παρά 4 από το ξημέρωμα της Παρασκευής. Μ' αρέσει που εκπλήσεστε. Γιατί εκπλήσεστε? Δεν το έχουμε ξαναδεί? Δεν έχουμε ξαναδεί ανθρώπους οι οποίοι σερβίρουν μέσα στη θάλασσα? Το 23 νομίζω δεν ήταν. Ξανά το ίδιο. Σου λέει ο άλλος ότι ερωτήθηκε, ξέρω εγώ, κάποιος εκεί υπεύθυνος και είπε ότι κάποιοι επιλέγουν να, πώς να το πω τώρα, να κάνουν έτσι extreme πράγματα για να είναι το tip είναι μεγαλύτερο. Μην με ρωτήσετε τι είναι το tip. Δηλαδή σύγχρονοι άνθρωποι είμαστε. Μπορεί να το ξέρουμε. Τουρίστες έρχονται. Συνδιαλεγόμεθα. Ναι. Κάνουμε business φοβερές. Δεν μπορεί να το ξέρεις. Το φιλοδόρημα είναι. Ναι. Δεν θα το λέτε όμως φιλοδόρημα, για να κάνετε εντύπωση. Θα το λέτε tip. Έτσι. Σε άλλες χώρες δεν δίνουν φιλοδορήματα, γιατί είναι, σου λέει, μέσα στο λογαριασμό. Βέβαια, αυτές είναι οι λεγόμενες χώρες ή πολιτισμένες. Εμείς εδώ θέλουμε να δίνουμε και κάτι παραπάνω μπορεί. Έχω κροατές οι οποίοι κάνουν σεζόν σε νησιά. Δεν θα πω τώρα πια, δεν χρειάζεται. Γιατί να το πω άλλωστε. Και σου λέει ο άλλος, άφησε δεν ξέρω πόσο, 500 δολάρια. Άμα έχεις, αφήνεις. Άμα δεν έχεις, λες τι να κάνω. Και σου λέει ο άλλος, αφού έχει ο τάδε και τον βλέπω, γιατί να μην του κάνω εντύπωση να μου αφήσει κάτι. Θα μπω και μέχρι τη μέση στο νερό. Να σερβίρω το κρασί, ξέρω. Αν είναι επιλογή του, αν είπε θέλω, καθόλου δεν μας χαλάει. Αν τον βάζουν με το ζόρι, είναι πρόβλημα. Έτσι, να το έχουμε κατά νου αυτό. Επίσης, τώρα που λέμε για τον τουρισμό, ο ελληνικός τουρισμός, λέει, έρχεται σε μια φάση ποιοτικής αναβάθμισης με κύρια χαρακτηριστικά τη σταδιακή άμβλυνση του προβλήματος της εποχικότητας και τη δικαιότερη κατανομή της δραστηριότητας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Βεβαίως. Είναι τα στοιχεία της έρευνας συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος, τα οποία επεξεργάστηκε και παρουσίασε το ΙΟΒΕ στην τριμηνία έκθεσή του. Μια σειρά, λέει, αναδεικνύουν από εξαιρετικά ενθαρρυντικές τάσεις. Βέβαια, 23-25 καταγράφεται σαφής και σταθερή αύξηση του μεριδίου των διεθνών αφίξεων που πραγματοποιούνταν εντός του παραδοσιακά φορτωμένου τρίτου τριμήνου. Με επιστημονικά πράγματα. Επίσης, το 25, λέει, το 2025, το μερίδιο των εισπράξεων αυτών άγγιξε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Περίπου έφτασε το 46% για επισκέπτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σχεδόν το 50% για επισκέπτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αμέ. Και οι ταξιδιώτες, λέει, από τρίτες χώρες επιδεικνύουν διαχρονικά μικρότερη εποχικότητα. Τώρα μην ξεκινήσουμε το 2011, έτσι. Επίσης, έχουμε άνοδο της μέσης δαπάνης αναδιανυκτέρευση. Βέβαια. Να τα λέμε αυτά. Αυτό είναι καλό. Και τον τουρισμό το χρειαζόμαστε και τους τουρίστες πρέπει να τους εξυπηρετούμε και να δείχνουμε τον καλό μας σε αυτό. Χρήματα είναι αυτά, μην τα συζητάμε. Αλλά όλα έτσι στο πλαίσιο της βιωσιμότητας και των υπολείπων, θα έλεγα. Τι έχω, μάλιστα. Ωραία, καλά πάμε. 2 νεκροί, 8 τραυματίες από αμερικανικά πλήγματα στη γέφυρα Κεχ Βαρστάν και σε κατοικημένη συνοικία στην πόλη Παταραμπάς. 2 πύραυλοι χήμα εδάφους εκτοξεύτηκαν από το Κουβέιτ με κατεύθυνση στο Ιράν. Είμαστε σε πολύ δύσκολη νύχτα. Έτσι. Δεν ξέρω τι θα γίνει παρακάτω. Εδώ είμαστε να σας τα λέμε. Προλαβαίνω να ακούσω ένα τραγούδι. Κάτι προλαβαίνω. Πάμε.

Έχω την αίσθηση ότι είναι η πληροφορία σου λανθασμένη. Να το κοιτάξεις ξανά, γιατί όχι, δεν ισχύει αυτό που λες. Καμία σχέση δεν έχει. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Παιδιά, κανείς δεν νοιάζεται για τους πολίτες, έτσι. Έλα τώρα. Θέλω να είμαστε ρεαλιστές. Και επίσης θέλω να είμαστε... Θέλω, μεγάλη κουβέντα. Καλό θα ήταν να βλέπουμε τα πράγματα από πάνω. Δεν είναι τώρα η κατάσταση... και να λέμε ναι, αλλά και αυτοί. Ναι, γιατί το ξέρω. Κάθε μέρα εκτελούν αντικαθεστωτικούς. Κάθε μέρα. Από εκεί και πέρα όμως το διατάφτα ποιο είναι. Εντάξει, θέλω να είμαστε λίγο ψύχρεμοι. Πήγε το τραγούδι. Ωραία, με τραγούδι θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Θα πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων, γιατί έχουμε νεκρούς, έχουμε τραυματίες, έχουμε ένα σωρό. Τι είναι αυτό, χθες 13 νεκροί από ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Με αυτά τα ευχάριστα θα σας αφήσουμε. Αύριο λέμε να είμαστε εδώ. Μακάρι να έχουμε να σας πούμε κάτι ευχάριστο. Κάτι χαρούμενο, κάτι υδροσυστικό, κάτι καλοκαιρινό, κάτι άλλο. Θα προσπαθήσω. Κάτι θα βρω. Δεν υπόσχομαι, αλλά ό,τι μπορώ να κάνω θα το κάνω. Σας φιλώ.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Για έκτη νύχτα οι ΗΠΑ σφυροκοπούν το Ιράν. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 8 τραυματίστηκαν από πλήγμα σε γέφυρα και κατοικημένη συνοικία στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπάς, όπου χτυπήθηκαν επίσης σε αεροδρόμιο και σιδηροδρομικό σταθμός. Εκρήξεις σημειώθηκαν επίσης και στο νησί Κέσμ καθώς και στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν. Παράλληλα, η κρατική ιρανική ραδιοτηλεόραση ανέφερε ότι πύραυλοι HIMARS εδάφους-εδάφους εκτοξεύθηκαν από το Κουβέιτ με κατεύθυνση το Ιράν. Αμερικανοί πεζοναύτες επιβιβάστηκαν χθες σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν για επαλήθευση, ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν επίσης ανακατευθύνει 3 εμπορικά πλοία που προσπαθούσαν να παρακάμψουν τον αμερικανικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και απενεργοποίησαν ένα ακόμα για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τον αποκλεισμό. Χθες η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις και ότι το Ιράν επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας, κατηγορώντας το ταυτόχρονα ότι παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης. Επίσης ανέφερε πως τα στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για πλοία που δεν ταξιδεύουν προς ή προς από ιρανικά λιμάνια και ότι το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό παραμένει στην περιοχή για να διασφαλίσει, όπως είπε, πως θα συμβεί αυτό ακριβώς. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα προς το έθνος στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Την Κύπρο θα επισκεφθεί ο Γενικός Γραμματείας του ΟΗΕ από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του. Οι επαφές Γκουτιέρες θα επικεντρωθούν στις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και τη στήριξη της σταθερότητας στο νησί. «Σήμερα έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και μια τρίτη θητεία επειδή αντιμετωπίζουμε τη διακυβέρνηση με μεγάλη σοβαρότητα», τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση της Endeavor Greece στην Πνίκα. «Θέλουμε ένα νέο μοντέλο κόμματος που είναι διαδραστικό και να δίνει τη δυνατότητα οριζόντιας επικοινωνίας. Πολιτική είναι η πάλη μας καθημερινά για να αλλάξουμε τη ζωή», τόνισε χθες ο Αλέξη Τσίπρας σε ψηφιακή συζήτηση με μέλη της Ελλάς. Επεσήμανε ότι δεν κάνουμε παζάρια και δεν θέλουμε να αποκτήσουμε βουλευτές που εξελέγησαν με άλλα κόμματα. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σηματοδοτεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος 22 προσώπων συμπεριλαμβανομένων των ενεργεία βουλευτών Σκρέκα, Παπακώστα, Μπουκόρο και Σενετάκη για απάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κατηγορίες σχετίζονται με παράνομες παρεμβάσεις σε διαδικασίες και ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ που φέρονται να τελέστηκαν το 2021. Η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και η αρχιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούν 9 νυν και πρώην βουλευτές της κυβέρνησης πυροδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Απαντήσεις ζητούν κάτοικοι στην Κυψέλη που καταγγέλουν ρογμές στα σπίτια τους από τη διέλευση του Μετροπόντικα. Μετά από σύσκεψη υπό το Χαριδούκα, η Δημοτική Αρχή ζητά γραπτές εγγύσεις ασφαλείας από την Ελληνικό Μετρό. Το πόρισμα των εμπειρογνωμονών για τη στατικότητα των κτηρίων αναμένεται σε 2 εβδομάδες. Σε 4η σύλληψη προχώρησαν οι αρχές στην υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης κατά της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 25χρονο φοιτητή, ο οποίος είχε τα κλειδιά από τον 24χρονο ιδιοκτήτη του ορμητηρίου και στη συνέχεια το παρέδωσε στο επιχειρησιακό ζευγάρι τον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα ορεινά, και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, κυρίως ορεινά, μεσημέρι και απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 24 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Παρασκευής 17 του μηνός. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα 210-60-09-604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής, και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, θα σε πιάσω, που θα πας. Χαρούλα Λαμπράκη.

Μάλιστα. Μοναδικός λέει ο Στράτος. Τι άλλο θα έλεγες εσύ. Λοιπόν, καλημέρα, καλό τριήμερο. Ποιο είναι το τριήμερο, δεν το κατάλαβα. Δεν το δουλεύουμε το παρασκευάτικο. Παρασκευιάτικο. Καλή εκπομπή, λέει Γιάννη, αφιερωμένο σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο σε όσους θα κάνουν. Αφιερωμένο το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ, λέει η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε ερχόμενοι από την Πάτρα. Και για τη συνέχεια ο φίλος μου Σταυράκης. Τα καλύτερά μας χρόνια ήτανε χιόνια.

ήταν χιόνο. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε.

0: Λοιπόν, είναι η ώρα του Μαυριδόπουλου. Κάτι έχει για μας, έλα Νικό.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
4: Πάλι. Χθες δεν

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους τους ακροατές. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Καλημέρα φίλε μου.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαδημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
6: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς με Πασχάλη Τερζή, ρισβάς δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Αλεξανδρούπολη. Κύριε Γιάννη, λέει, ακούμε που κάνετε αφιερώσεις στο Μίστερ Υπάρχο, αφού είναι χρόνια ακροατής μου άνθρωπος. Κάποτε κάποια στιγμή, όταν είχα το ιντερνετικό, ήταν να συνεργαστούμε, αλλά δεν έκατσε φάση, δεν μας άφησε το κομπιούτερ. Στην κυριολεξία δεν μας άφησε το κομπιούτερ. Κάτι πρόβλημα τεχνικό υπήρχε, δεν λύθηκε και τελικά δεν προέκυψε αυτό. Λοιπόν, για πάμε να δω πρώτα αν έχω και κάποιες άλλες. Όχι, θα έρθω απόψε να σε βρω.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.